0: των εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμού. Η Ιρανική στρατιωτική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Nur News ότι σύντομα θα εξαπολύσουμε μαζική επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, απίθυνε ο Τούρκος πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Έως στις 19 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση δικαιούχοι για τη δωρεάν διάθεση και εγκατάσταση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α από τον Δήμο Αθηναίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων και πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού www.athina94.gr. Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών απίθανε έκκληση να συγκεντρωθούν δωρεές 300 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί στους επόμενους μήνες βοήθεια στους πληγέντες του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ελάτε, σοβαρευτείτε, βγαίνουμε στον αέρα. Εούντε, που λέει και ο φίλος μου ο Βαγγελάκης. Φίλτε!
1: Εούντε.
0: Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές. Όλοι να είναι γεροί και ψυχωμένοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίων τραγάρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Κυρίες και κύριοι, έτοιμοι, ξεκινάμε. Υπότιτλος: Ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο ο Χίλντα Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, την επιμέλεια, το μοντάζ, την έρευνα, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιπερόπουλος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν λέμε.
1: Σε περίπτωση.
0: Αν. Πώς έλεγε.
1: Ναι.
0: Ο Τάρζαν. Μέσω Viber μπορείτε να το κάνετε. Στον αριθμό, σημειώστε 6948. 6948, επαναλαμβάνω, 984-984. Όπως τα έλεγαν και στα δημοτικά τραγούδια, 6948-984-δις. Και αν θέλετε να μας στείλετε ένα mail σαν την κυρία Άσημα Κοπούλου, τότε το ασβουρντουνάτε στη διεύθυνση 984 on air papakius@gmail.com. Και ξεκινάει η επικοινωνία μας. Από εκεί πέρα αναλάβετε τις ευθύνες. Σε αυτή τη χώρα όπου βασιλεύει και θα βασιλεύει.
1: Μόνο μην μας στείλει email τίποτα, κανένας Ρώσος φαρσέρε.
0: Αποδεχτώ.
1: Θα κάνουμε βίντεο κλίση μαζί.
0: Θα κάνουμε βίντεο κλίση μαζί του, αρκεί να υπάρχει AI.
1: Ναι, άμα είναι με μακιγιάζ, δεν το θέλω.
0: Όχι. Εμείς θέλουμε να μας κάνει υβριδική επίθεση. Αν μας κάνει υβριδική επίθεση και είναι μάγκας, θα τον απαντήσουμε και εμείς υβριδικά. Οκ. Okay, και υβριστικά. Οπότε αυτός υβριδικά, εμείς υβριστικά, κάπου να τα βρούμε.
1: Κάπου θα τα βρούμε.
0: Κάπου θα τα βρούμε. Πάνω κάτω η αγάπη δεν είναι νάτο, έτσι, για να αποχωρούμε, που έλεγε και ο μεγάλος Τέλειος Καζαντζίδης. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Όχι, απαγορεύεται. Οπότε, σε αυτή τη χώρα όπου βασιλεύει, θα βασιλεύει και εμείς θα φροντίσουμε στον αιώνα τον άπαντα να βασιλεύει η παπάντσα, έχουμε πολλά να σας πούμε και να σας διηγηθούμε. Και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε και για Μουντιάλ με τον φίλο μου εδώ τον Σάββο, για κανέναν άλλο λόγο, γιατί χθες ολοκληρώθηκε η φάση των 16.
1: Ξεκαθάρισαν τα μονοπάτια, ναι.
0: Τώρα έχουμε 8 ομάδες.
1: 8 ομάδες, 6 ευρωπαϊκές.
0: Δεν είναι δηλαδή το Μαρόκο.
1: Η Αργεντινή και το Μαρόκο.
0: Η Αργεντινή και
1: μία Αφρικανική και μία Νοτιοαμερικάνικη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όλοι οι άλλοι. Τι να πω. Χθες έβλεπε Κολομβία, ρε αδελφέ τώρα. Δηλαδή.
1: Κρίμα.
0: Είναι δυνατόν τώρα να μην μπορούν οι Λατινοαμερικάνοι να σουτάρουν πέναλτι και να σουτάρουν τώρα οι Ελβετοί του Ερυθρού Σταυρού και του Αλμπέρτου Σβάιτσα.
1: Δεύτερον, έχουμε δει τον Λουίς Δίας. Είσαι και Λίβερπουλ, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει τον Λουίς Δίας να παίρνει την μπάλα, ας πούμε, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, να περνάει 5-6 παίκτες,
0: ναι,
1: και να κάνει μια προσπάθεια. Χθες το είδες μια φορά αυτό.
0: Χθες τα έπαιζε μόνο ο Λουίς.
1: Ο Ντίας έλειπε, έμεινε σπίτι.
0: Να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, έτσι, γιατί το συζητούσαμε και το συζητάμε πάντα. Και είναι μια διαπίστωση την οποία δεν την κάνουμε τώρα, έτσι, για να κάνουμε διαπιστώσεις. Οι παίκτες είναι εξοσμισμένοι.
1: Σίγουρα.
0: Και ξέρεις ποιος είναι το βαρόμετρο για μένα?
1: Ποιος?
0: Ο Γιαμάλ. Όταν βλέπω ένα παιδί.
1: Ναι, 19 χρονών.
0: 19 χρονών.
1: Το οποίο δεν σέρνεται.
0: Δεν
1: σέρνεται, ναι.
0: Αλλά όταν ένα παιδί.
1: Σε σχέση. Το σέρνεται είναι καθυπερβολή σε σχέση με το τι τον έχουμε συνηθίσει να κάνει.
0: Και τι μπορεί να
1: αυτό,
0: κάνει.
1: Αυτό. Τι τον έχουμε δει να κάνει. Αυτό.
0: Ναι, μπράβο. Δεν είναι το ότι τα έχουμε φανταστεί ή τα έχει κάνει μια-δυο φορές και είπαμε έπιασε. Όπα, ναι, μπράβο, ναι, μάγκα. Ναι. Μπορεί να το ξανακάνει. Όπως λέγαμε παλαιότερα και στη γειτονιά. Άστονα, ρε. Να δούμε, μπορεί να το ξανακάνει. Και κάνουμε χαμπάλε. Λοιπόν, διαπιστωμένο ότι ο παίκτης αυτός έχει τεράστιες δυνατότητες μαζί με τον Εμπαπέ. Θεωρούνται οι παίκτες που στο ένας εναντίον ενός μπορούν η έμπνευσή τους να είναι κάτι, να δημιουργήσει μαγικές στιγμές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βλέπεις. Εγώ πάντως
1: ο ένας λίγο πιο πολύ με την ταχύτητα, ο άλλος πιο πολύ με την τεχνική, αλλά ναι, και οι δύο το ίδιο αποτέλεσμα.
0: Το ίδιο αποτέλεσμα. Εγώ τον μόνο που βλέπω λιγότερο ξεζουμιασμένο και ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι δεν επιμερίστηκε όλο το παιχνίδι της Ρεάλ φέτος, okay, είναι ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί δεν το επιμερίστηκε όλο, δεν ήταν δηλαδή Εμπαπέ πλάς Ρεάλ και πάμε παρακάτω.
1: Πρώτον αυτό.
0: Ενώ ο άλλος που ήταν ο κινητήριος μοχλός της επίθεσης, των εμπνεύσεων και των επινοήσεων στην Μπαρτσελώνα, 19χρονο παιδί και το βλέπεις, είναι ακριβώς στην κόκκινη γραμμή των δυνάμεών του.
1: Και προς επίρρωση αυτών που λες, διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι ο Εμπαπέ είναι ο παίκτης με τις λιγότερες αμυντικές ενέργειες στα 20 κορυφαία πρωταθλήματα φέτος. Στα 20 πρωταθλήματα.
0: Θεωρώ ότι
1: είναι τελευταίος.
0: Εκεί κοντά θα πρέπει να είναι και ο Γιαμάλ.
1: Ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό? Ότι είναι ή μία ή μηδέν οι αμυντικές ενέργειες όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά. Οπότε ναι. αυτός ο παίκτης που έκανε.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι, έκανε. Εξοικονόμηση δυνάμεων από εκεί, ναι. δηλαδή δεν ασχολήθηκε όλη τη χρονιά καθόλου με την άμυνα, είναι λογικό να έχει κάποιες παραπάνω δυνάμεις στο παγκόσμιο.
0: Εγώ πάντως είμαι υπέρ της άποψης να, να μην εξοικονομούν δυνάμεις. Υπάρχουν παίχτες,
1: ναι.
0: okay.
1: ναι.
0: Το ποδόσφαιρο έχει ρόλους ναι. καθορισμένους, δεν χρειάζεται όλοι να είναι για όλα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικές και τραγούδια και μετά έχουμε ένα σεμινάριο. Θα κάνουμε την πρώτη ώρα. Φαντάζομαι ότι μάλλον θα το ολοκληρώσουμε. Αν όχι, θα πάρουμε και κάποια λεπτά από την επόμενη ώρα, από το μέρος Β. Σεμινάριο αντικειμενικής
1: δημοσιογραφίας.
0: Πώς πρέπει να είναι η δημοσιογραφία στις μέρες μας, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Λίγοι συνάδελφοι το καταφέρουν και πρέπει να τους αναδεικνύουμε. Πάμε.

0: Είμαστε έτοιμοι, πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε για αυτά τη σύνοδο του ΝΑΤΟΥ και τα εξαιρετικά, τα πάρα πολύ ωραία.
1: Κορυφής.
0: Μπράβο, για μία ακόμη φορά στον πρόεδρο Τραμπ. Μπήκε μέσα, τα έκανε σαν το μαλλί του. Σοκ στις αγορές μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για Ιράν. Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται, κανένας δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Εσύ, εμένα μου πέρασε μια φάση από το μυαλό. Μπα και τα κάνει αυτά τώρα για να μπατηρήσουν όλες τις επιχειρήσεις στα Αμερικά, πάει τις αγοράσει ο ίδιος. Επιχειρηματίες δεν.
1: Θα μου πεις.
0: Και γι' αυτό ικανότητα έχω. Τι να σου πω. Ράλι στο πετρέλαιο, πιέζει συμμετοχές και με τον απρόβλεπτο αυτό να βαψωμαλιά δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Τι ήθελες να πεις κάτι.
1: Λέω, ήθελα να πω ότι έχουμε πολλά και σοβαρά θέματα και βλέπω σε γνωστό site, να μην πω το όνομά του, σε περίοπτη θέση, σε δεύτερο θέμα, στη θέση δεύτερου θέματος, το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες, τα λευκά sneakers του Έντι Ράμα και η φωσφοριζέ τσάντα της Τζόρτζια Μελόνι.
0: Είχανε πολύ σημαντικό αυτό, η φωσφοριζέ. Θεωρώ ότι η Μελόνι το έκανε επίτηδες, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί όσο η Ιταλίδα θέλει να είναι στο κέντρο της προσοχής, αλλά εκτός από αυτό, το έκανε γιατί σου λέει όπου και αν πηγαίνω, να βλέπει ότι είμαι εδώ.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ.
1: Ναι,
0: γιατί ναι. Εντάξει, τώρα από τη Μελόνι δεν γλιτώνει.
1: Η φωσφορία
0: το λέει και το τραγούδι. Από τη Μελόνι δεν γλιτώνει. Και βάλε ό,τι θέλει μετά, βάλει και αργυρό.
1: Τα λευκά sneakers του Έντι Ράμα, πώς τα εξηγεί αφού εξηγεί τη Μελόνι.
0: Ποια είναι τα λευκά. Λευκά με τι είναι.
1: Τα λευκά παπούτσια του Έντι Ράμα.
0: Λευκά με σταφίδια, που έλεγε η παλιά διαφήμιση. Εντάξει, άμα δεν έχουμε να ασχοληθούμε με την πολιτική. Είναι πολύ λογικό να ασχολούμαστε με τα παπούτσια, με τα στυλό, με τις γραβάτες, με οτιδήποτε. Ας πούμε. Εντάξει. Okay. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στη σύνοδο αυτή ήταν και ο πρωθυπουργός μας. Κατάλαβε κανένας τίποτα. Όχι. Όταν βλέπεις τώρα από φιλοκυβερνητικά ή γενικότερα από ιστότοπους, οι οποίες έχουν στηρίξει την κυβέρνηση, ο καθένας έχει μια δουλειά και πολύ καλά κάνει. Και δεν έχει ως πρώτο θέμα το τι είπε σε αυτήν την σύνοδο κορυφής ο πρωθυπουργός και έχουμε ότι θα αλλάξει ο καιρός, και ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε καταιγίδες πρώτο θέμα, καταλαβαίνεις τώρα τι επιτυχία, μία ακόμη επιτυχία θα πρέπει να την χρεωθούμε. Τι να κάνουμε. Πάμε στο σεμινάριο να ξεκινήσουμε.
1: Να πάμε.
0: Σεμινάριο αντικειμενικής δημοσιογραφίας. Τι είχαμε λοιπόν, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την
1: 24ωρη απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας.
0: Στο λιμάνι της Ραφίνας, μια απεργία η οποία είχε προαγγελθεί μια εβδομάδα πριν και στην οποία, παρακαλώ, συμμετείχαν όλα τα πληρώματα των 100% των πλοίων. Συμμετείχαν οι πλοίαρχοι και αυτό γιατί διαμαρτύρονταν. Επειδή έχει γίνει ουσιαστικά, μέσα σε εισαγωγικά βάλτε το, κατάληψη από τα ταχύπλο και τα συμβατικά πλοία δεν χωρούν να μπουν στο λιμάνι.
1: Μένουν εκτός, οπότε.
0: Μένουν εκτός. Έχουμε το περίφημο αγκυροβόλιο που είναι εκτός, αρόδου δηλαδή. Okay, και αυτό δημιουργεί τεράστια.
1: Τουλάχιστον 2 με 3 πλοία την ημέρα είναι.
0: Τουλάχιστον
1: έτσι.
0: Με 3. Να πούμε επίσης ότι υπέρ των κινητοποιήσεων τάχθηκε και η δήμαρχος Ραφίνας, η οποία δεν πρόσκειτο πολιτικά στο σωματείο που εξήγηλε την απεργία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, σας έρχεται αυτό. Πώς θα καλύψετε την
1: υπόθεση.
0: Την υπόθεση. Πώς θα καλύψετε την απεργιακή κινητοποίηση. Είσαστε στην τηλεόραση, άξια πανάξια, δεν σας έχει βάλει κανένας, δεν έχετε πάει σκουτιχτά. Δεν έχετε πάει μετά από τηλέφωνο, δεν έχετε πάει γιατί είστε σε payroll, αλλά άξια πανάξια, το υπογράφουμε, πάρ' το αυτόποδο, λοιπόν, και χειρίζεστε αυτήν την δημοσιογραφική αποστολή. Μάθημα πρώτο. Ξεκινάει η αναγγελία της είδησης. Ακούστε λίγο, πάμε πρώτο βήμα.
2: Στο λιμάνι, εκεί όπου σήμερα δεν υπάρχουν πλοία.
3: Κάτσε, πώς δεν υπάρχουν. Αυτό χθες είχαμε μια εξέλιξη. Καλημέρα, Σπύρο. Είχαμε μια εξέλιξη στο μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Έκρινε την απεργία παράνομη. Άρα υποθέτω ότι θα έχουμε κανονικά πλοία σήμερα, δεν είναι έτσι.
2: Α, θα έχουμε.
3: Δεν ξέρω, αφού έκρινε το μονομελές.
4: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Κώστα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ραφίνας. Συζητήσαμε πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας για το θέμα της απεργίας των ναυτεργατικών σωματείων εδώ στην Ραφίνα. Όπως ανέφερες και εσύ πολύ σωστά, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία την οποία είχαν προκηρύξει οι εργάτες εδώ στο λιμάνι. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πλοίο. Εδώ έχουμε τους εργάτες, οι οποίοι εξακολουθούν και προχωρούν στην διαδικασία της απεργίας και θα μας εξηγήσει πώς γίνεται αυτό ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, ο κύριος Αντώνης Νταλακογιώργος. Πώς γίνεται αυτό αφού έχουμε δικαστική απόφαση για την άρση λοιπόν της απεργίας και ποια είναι η θέση των εργατών. Ωραία. Εδώ πέρα, οι οποίοι
2: αρχίζουν...
0: Άντε να τον καλημερίσουμε, με βαριά καρδιά βέβαια, αλλά να τον καλημερίσουμε γιατί πρέπει να κάνουμε το ρεπορτάζ. Μέχρι τώρα, φίλε μαθητευόμενη δημοσιογράφε, και εσύ φίλε ακροατή, δεν ακούσαμε ούτε ερώτηση δημοσιογραφική. Γιατί παραδείγματος χάρη το μονομελές πρωτοδικείο έκρινε παράνομη την απόφαση. Να μάθουμε και το σκεπτικό, ναι, το νομικό, δεν το ξέρω.
1: Εδώ δεν ακούσαμε για ποιο λόγο γίνεται.
0: Για ποιο λόγο γίνεται η απεργία.
1: Ναι, δεν ακούσαμε.
0: Τι έγινε.
1: Τίποτα.
0: Πήγαν τα τσίπουρα ακριβά και τους τυβάρες αυτούς τους ναυτιλωμένους και λένε δεν μπορούμε.
1: Τους ενοχλούν οι λαγοκέφαλοι.
0: Δεν
1: μπορούν, ναι, να ρίξουν βουτιά στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω λαγοκέφαλων. Ας πούμε, τι.
0: Δεν κάναμε
1: μια ερώτηση. Είναι τετράγωνη τυρόπιτα στο Κυλικείο.
0: Ναι. Τι γίνεται, ας πούμε. Για ποιο λόγο αποφάσισαν, ας πούμε, αυτοί οι ανυπότακτοι να προχωρήσουν σε μια απεργιακή κινητοποίηση. Ποια είναι τα αιτήματά τους. Ποιος είναι ο λόγος. Δεν ακούσαμε καμιά ρωτή. Λέμε εντάξει, η συζήτηση δεν έχει ζεσταθεί. Βέβαια, να θυμίσω στον συγκεκριμένο, ο οποίος είναι και ευλογημένος, γιατί είναι Παπαγλιμίτσος, έχει και την τέτοια. Λοιπόν, να θυμίσω ότι και ένα άλλο μονομελές πρωτοδικείο είχε βγάλει μια απόφαση.
1: Ναι, την οποία όμως λίγο την στείλαμε.
0: Την οποία τη στείλαμε αδιάβαστη.
1: Ναι, τη στείλαμε λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, είναι επειδή κάποιοι. Τέλος πάντων, αλλά ας λειτουργήσουμε δημοσιογραφικά. Έτσι, όπως λειτουργεί, να λειτουργήσουμε κι εμείς δημοσιογραφικά. Και τι λέμε, εναποθέτουμε, φίλε μαθητευόμενοι, τις ελπίδες μας ότι στην διάρκεια, στην συνέχεια της συζήτησης, προφανώς θα τεθούν και κάποια δημοσιογραφικά ερωτήματα προς ενημέρωση του κοινού.
1: Αμβέ.
0: Δεύτερη ευκαιρία. Πάμε να τη δώσουμε.
1: Να τη δώσουμε.
0: Έφυγε. Προς ενημέρωση του κοινού.
1: Αμβέ.
0: Δεύτερη ευκαιρία. Πάμε να τη δώσουμε.
1: Να τη δώσουμε.

0: όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία και το, δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείομαι με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Στο επικίνδυνο το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρόδου ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι προκύπτουν εξαιτίας της νέας κατάστασης που διαμορφώθηκε στο λιμάνι της Ραφίνας πολλά και σοβαρά εργασιακά προβλήματα των ναυτικών, τα οποία ακριβώς τα έχουμε στην αιχμή των διεκδικήσεών μας και για τα οποία περιμένουμε και απαντήσεις και λύσεις.
1: Το πλοίο ώρα θα φύγει ή δεν θα φύγει? Το πλοίο πίσω σας νομίζω παρατέταρτο φεύγει σε 20 λεπτά από τώρα.
2: Αυτό είναι δημοσιογραφία. Να ξέρεις πότε φεύγουν τα πλοία. Λες και είσαι στον Κισέ, λες και έχουν πάρει τηλέφωνο το πλοίο Γιάνδρο τι ώρα φεύγει, τον δημοσιογράφο, και λέει ο δημοσιογράφος το πλοίο Γιάνδρο φεύγει σε 1:20. Αλλά να μην γνωρίζεις τίποτα, τι σημαίνει αυτή η ασφάλεια
3: των ναυτεργατών και των επιβενώντων στα πλοία.
2: Ναι, ή για το αγκυροβόλιο. Να μην γνωρίζεις, ούτε και να σε ενδιαφέρει
3: ούτε
2: να μάθεις.
3: Αυτό, να μην σε
2: αυτό
3: νοιάζει.
2: Το οποίο να σε νοιάζει, πάνω απ' όλα, είναι αν το πλοίο, αν θα μπουρούχα ή μπουρού. Αν θα σφυρίξει. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. 100% συμμετέχουν τα πληρώματα. Αυτό δεν μας άρεσε και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί δεν μας άρεσε.
3: Σε μια χώρα που είχαμε.
2: Και δεν ζητάμε, και πάνω στην τοποθέτηση, να πούμε του κύριου Νταλακογιώργος όλα αυτά, αναγκάστηκε να τα ξεράσει μετά από επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
3: Τις οποίες εμείς κόψαμε γιατί είμαστε κακοί αντραχές.
2: Ναι, όχι φυσικά. Κατάλαβε ο άνθρωπος με ποιους έχει να κάνει.
3: Και είπε να τα πει μόνος.
2: Και είπε να τα πει μόνος. Και δεν ετέθηκε κανένα ερώτημα.
3: Ετέθηκε. Θα φύγει το πλοίο.
2: Θα φύγει το πλοίο. Ναι. Το στάκι μέσα δίνει. Πόσο έχει.
3: Το air condition δουλεύει. Είναι στο full.
2: Λοιπόν. Δεν είχαμε να κάνουμε καμία ερώτηση. Δώσαμε τρίτη ευκαιρία.
3: Δώσαμε τρίτη ευκαιρία, ναι.
2: Ε?
3: Δώσαμε.
2: Δώσαμε και μια τρίτη ευκαιρία, όχι για κανέναν άλλο λόγο, να λέμε μήπως τεθεί το ερώτημα τώρα.
0: Δεν θα φύγει κανένα από το λιμάνι της Ραφίνας καθόλου
4: τη
0: διάρκεια της 24ωρης απεργίας μας.
4: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ΠΕΝΕΝ είναι υπεράνω του νόμου. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι που είναι κάτω από τον νόμο και υπάρχει και μια οργάνωση η οποία ξεπερνά τον νόμο. Δεν την απασχολεί, τι λέει τα δικαστήρια, οι νόμοι κλπ.
0: Η απάντησή μου σε αυτό το οποίο λέτε και το σχολιάσατε και αρχικά είναι η εξής. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι και έτσι λειτουργούμε στη γραμμή του σωματείου που έχουμε χαράξει, που η ΠΕΝΕΝ είναι από τα πιο αγωνιστικά και μαζικά σωματεία της χώρας μας, ότι τα προβλήματα, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και των αυτεργατών δεν μπορεί να κρίνονται και να αποφασίζονται στις αίθουσες των δικαστηριών, αλλά μόνο στους χώρους εργασίας. Αυτή είναι η απάντησή μας για την.
4: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ποιος το λέει αυτό? Άρα υπάρχει ο νόμος και υπάρχει ο Νταλακογιώργος που είναι πάνω από τον νόμο. Εγώ αυτό λέω. Να τα καταργήσουν τα δικαστήρια τότε. Να πω κι εγώ.
0: Αφήστε τον Νταλακογιώργο. Ακούστε με.
4: Αφήστε
0: τον Νταλακογιώργο. Εκείνο το οποίο σας είπα και φέρετε δεν το
4: καταλάβω. Και ο Νταλακογιώργος
0: αυτή τη στιγμή.
2: Ο κύριος Πακούτε δεν είναι υπουργός, είναι δημοσιογράφος και θέτει ερωτήματα.
3: Σε μια χώρα που έζησε πρόσφατα τα Τέμπη.

0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε με τα παιδιά που δουλεύουν σε κατάστημα που πουλάει ήδη για κατοικίδια ζώα.
1: Pet Shop Boys.
0: Ναι, αυτό είναι ο ελληνικός τίτλος. Ο μεγαλύτερος ελληνικός τίτλος που υπάρχει ποτέ σε γκρουπ. Pet Shop Boys, μα τους μπήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλη Λιάνης. Αβέκ, ακούτε πάντα εδώ μαζί μας τον Σάββα Παναγιωτήδη. Μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς στο πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Να δώσουμε, αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί ακροατές, άλλη μία ευκαιρία.
1: Δώσαμε ήδη τρεις.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν αρκετές. Εντάξει.
0: Στην αντικειμενική...
1: Μπορεί στην τέταρτη.
0: Στην αντικειμενική δημοσιογραφία. Πριν βάλουμε μπροστά την γεννήτρια.
1: Τι, ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Εσύ
1: ναι.
0: Τράβα τη γεννήτρια. Έχει έξω ναι. Το τέτοιο, το μηχανάκι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν.
2: Να το επαναλάβω ότι αυτή τη στιγμή σύσσωμα τα πληρώματα 100% των ποιών που είναι ομολογημένα
3: να δικαστήριο
2: συμμετέχουν και απεργούν. Κατά συνέπεια
3: αυτό
2: δεν είναι θέμα το τι λέει ο Νταλακογιώργος μόνο.
3: Ναι, καλά, δεν έχουμε και
2: πολλά. Δικαστηρίου.
3: Δεν έχουμε και περιθώριο να μην απεργήσουν. Τώρα μην κουραζόμαστε μεταξύ μας.
2: Ακούστε με, θα το πω. Φαίνεται δεν είναι πιστικό αυτό που λέω.
3: Τι σημαίνει πιστικό, δεν υπάρχει πιστικό. Αφού στο δικαστήριο.
2: Την κρίνουμε, την αξιολογούμε. Ακούστε με, αυτό θα το πω.
3: Εσείς κρίνετε, τι είστε, εφετείο είστε.
2: Θα το πω κι εγώ.
0: Επειδή όμως είμαστε και ένα κομμάτι της ερευνητικής δημοσιογραφίας, ψάξαμε και βρήκαμε το ότι φάγαν κάτι μάπες, κάτι συγκυτρώνια και κάτι καγκαλίδια όλοι αυτοί οι οποίοι
1: δεν θέλαν να απεργήσουν.
0: Δεν θέλαν να απεργήσουν, φάγανε ξύλο. Πολύ αίμα. Πολύ αίμα, σου λέω. Άμα πήγαινε στη Ραφίνα, okay, και αναγκάστηκαν να
1: απεργήσουν.
0: Να απεργήσουν, γιατί εμείς το ψάξαμε δημοσιογραφικά. Θέλουμε να πούμε στο συγκεκριμένο. Okay.
1: Απόφαση δικαστηρίου αρχικά.
0: Απόφαση δικαστηρίου υπάρχει.
1: Υπάρχει. Okay. Και υπήρχε και για τα Τέμπη.
0: Υπήρχε και για τα Τέμπη. Φυσικά η αντικειμενική δημοσιογραφία, την οποία πρεσβεύει ο συγκεκριμένος κύριος, όταν αποκαλύφθηκε το πόσες φορές για θέματα ασφαλείας είχαν επιχειρήσει τα συνδικαλιστικά όργανα να απεργήσουν και οι κινητοποιήσεις τους είχαν κρυθεί παράνομες και καταχρηστικές, προφανώς και ή δεν λειτουργούσε ως επαγγελματίας δημοσιογράφος, μπορεί να ήταν αποσπασμένος για κάποια αργομιστία. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ή ήταν γαργάρας. Όταν είσαι γαργάρας, δεν μπορείς να είσαι δημοσιογράφος. Όσο κι αν αυτοχρίζεσαι, όσο κι αν ετεροχρίζεσαι, κάποιοι δηλαδή σε έχουν χρήσει όχι για να κάνεις δημοσιογραφία, αλλά για να κάνεις μια δουλειά. Να εκτελέσεις μια αποστολή. Αυτό δεν έχει τίποτα κακό. Άρα, δεν έχει όμως καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Αν βγεις και πεις ότι εγώ είμαι γραφείο τύπου της συγκεκριμένης εταιρείας και υπερασπίζομαι τα συμφέροντα, ναι, το καταλαβαίνουμε και μπορούμε να το καταλάβουμε. Από εκεί και πέρα, επειδή η παπάτσα έχει φτάσει μέχρι την ΕΣΥΑ, ας επικαλεστεί και σε αυτή την περίπτωση η ΕΣΥΑ την ελευθερία του λόγου. Γιατί αυτό είναι ελευθερία του λόγου. Okay. Αρκεί η ελευθερία του λόγου να επικαλύπτει την ελευθερία άλλου λόγου και άλλων ετοιμάτων. Αλλά πάντως ο ρόλος του δημοσιογράφου δεν είναι αυτός. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να κάνει ερωτήσεις, ακόμα και αιχμηρές, να θέτει ερωτήματα και να θέτει και προβληματισμούς.
1: Εδώ ακούσαμε μια υπεράσπιση. Μια υπεράσπιση μιας δικαστικής απόφασης, η οποία μπορεί να καταλήξει σε εμπλό Τέμπη.
0: Επαναλαμβάνω. Παράνομη και καταχρηστική είναι μια σειρά από αποφάσεις απεργιακές, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί κάποιοι θέλαν και επιδιώκουν να πλήξουν τις συνδικαλιστικές δραστηριότητες, ήταν και των χειριστών εναέρειας κυκλοφορίας ένα μήνα πριν γίνει το μεγάλο blackout στο οποίο τρέχαμε και δεν φτάναμε. Πάλι παράνομες και καταχρηστικές ήταν εκεί. Η ερευνητική δημοσιογραφία του συγκεκριμένου και των υπολείπων δεν είχαν φτάσει όμως. εκεί δεν γνώριζαν το γεγονός. Και όπως και τυχαίνει μετά από ένα δυστύχημα, από ένα ατύχημα, από μια τραγωδία, να μην γνωρίζουν τι έχει προηγηθεί. Γιατί εκτός αν ήταν αντικειμενική δημοσιογραφία, υπάρχει και ουδέτερος χρόνος στη δημοσιογραφία. Αυτά είναι μια καινούργια ανακάλυψη. Ουδέτερος χρόνος. Δεν ξέραμε τίποτα, δεν γνωρίζαμε τίποτα, δεν είχαμε ενημερωθεί. Ναι, αλλά δεν είχαμε φροντίσει να ενημερωθούμε. Δεν είχαμε φροντίσει να μην ξέρουμε. Δεν είχαμε φροντίσει να ενημερωθούμε.
1: Βγάλαμε ένα πολύ ωραίο νόμο για την παρακόλληση συγκοινωνιών.
0: Ναι.
1: Και ό,τι απεργία υπάρχει σε θέμα μεταφορών,
0: ναι,
1: σε γη, θάλασσα και αέρα.
0: Μπράβο.
1: Τη βγάζουμε
0: παράνομη και καταχρηστική.
1: Παράνομη και καταχρηστική λόγω παρακόλληση συγκοινωνιών.
0: Αλλά και όταν μετά γίνεται.
1: Ότι δεν έχουμε την 717 και συγκρούνται δύο τρένα που πηγαίνουν 12 λεπτά στην ίδια γραμμή, αυτό δεν είναι παρακόλληση συγκοινωνιών.
0: Όχι.
1: Είναι καθόλου ανώμημο.
0: Και ότι έχουν αποφευθεί τραγωδίες. Τραγωδίες στο παραπέντε, παρόλο που έχουν επισημανθεί και έχουν καταγγελθεί και αμέλειες και ελληματικό προσωπικό από τις οργανώσεις, δεν έχει καμία σχέση και φυσικά δημοσιογραφικά δεν πρέπει ούτε να το αναδείξουμε ούτε και να το αναφέρουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι το οποίο οι συγκεκριμένοι, για να μην το συγκεκριμοποιούμε σε έναν, οι συγκεκριμένοι και προφανώς και αυτό δεν θα το γνωρίζουν. Eurocontrol αεροδρόμιο μόλις πριν λίγες μέρες. Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα ακούσετε δύο από αυτούς οι οποίοι προφανώς είναι υπεράνω του νόμου.
1: Ναι.
0: Έτσι, δύο πρόσωπα, τα οποία σίγουρα οι συγκεκριμένοι τους θεωρούν υπεράνω του νόμου. Γιατί αν αποφασίσουν με τα συνδικάτα να προχωρήσουν σαν απεργιατικές κινητοποιήσεις, και αυτοί θα θεωρούν ότι περάνουν του νόμου. Και αναφερόμαστε στον κύριο Παναγιώτη Ψαρό, που θα ακούσετε, πρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρια Κυκλοφορίας Ελλάδας, και την κυρία Όλγα Τόκη, δεύτερη αντιπρόεδρο Ελεγκτών Εναέρια Κυκλοφορίας. Είχαμε καθυστερήσει στο Βενιζέλο. Για ακούστε.
1: Τρίτη θέση, τρίτη χειρότερη θέση στις καθυστερήσεις στην Ευρώπη.
0: Αντικειμενικά και δημοσιογραφικά σου λέω ότι αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε. Μπορούμε να πάμε στην πρώτη.
1: Ναι.
0: Αρκεί να δείξουμε επιμέλεια και να μην προβαίνουμε σε ενέργειες αντίθετες με τις αποφάσεις των δικαστηρίων.
1: Έτσι.
0: Πάμε.
4: Καθυστερήσεις που φτάνουν ακόμη και τη μία μισή ώρα καταγράφονται στα αεροδρόμια της χώρας μας, η οποία πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση της Ευρώπης με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οφείλονται στον αυξανόμενο αριθμό των πτήσεων, κυρίως μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις ελλείψεις προσωπικού.
5: Παρότι θα πρέπει να είναι 35 αναχωρήσεις κάθε ώρα και 28, το πολύ 31 αφήξεις σε κάποιες ώρες. Βλέπουμε η ζήτηση να ξεπερνάει το 38 στις αφήξεις και το 45 με 46 στις αναχωρήσεις από το πρόγραμμα που παίρνουμε από την προηγούμενη μέρα. Που σημαίνει ότι συστηματικά υπάρχουν περισσότερες πτήσεις και μοιραία αυτό οδηγεί σε καθυστερήσεις.
6: Οι περισσότερες καθυστερήσεις στην Αθήνα παρατηρούνται πρωινές ώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερος όγκος πτήσεων από ό,τι μπορεί να αντέξει το σύστημα. Και το μεσημέρι όμως στο Ελευθέριος Βενιζέλος βλέπουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Όπως πτήσεις που θα έπρεπε να έχουν αναχωρήσει στις 12.35 ή 1 παρα 10 και είναι ακόμα καθυλωμένες στο έδαφος και η ώρα είναι 2 το μεσημέρι.
7: Με το προσωπικό έχουμε και τον εξοπλισμό που έχουμε, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε μέχρι κάποιο αριθμό πτήσεων ώστε η ροή να είναι ομαλή και ασφαλής. Πόσο αέρα θα βάλεις ακόμα σε αυτό το μπαλόνι? Βάλε. Κάποια στιγμή παίρνεις το ρίσκο ότι θα σκάσει.
0: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αντικειμενικά, έτσι, γιατί αντικειμενικά λειτουργούμε. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές. Δεν μας ενδιαφέρει η ανθρώπινη ασφάλεια. Εμάς μας ενδιαφέρει αντικειμενικά η αποφάση των δικαστηρίων. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα να γίνονται σύνομα. Τώρα αν σκάσει, δεν σκάσει κάποιο μπαλόνι, παράπλευρες απώλειες. Τι να κάνουμε? Θα βρούμε έναν αντικειμενικό τρόπο να το καλύψουμε. Μέχρι τότε. Δεν θα βρούμε.
1: Θα βρούμε.
0: Δεν μπορούμε. Εντάξει. Δεν μας διάλεξαν έτσι και έτσι. Μας διάλεξαν ότι είμαστε ικανοί και ευφυείς.
1: Πάμε τώρα, μιας και είπες ότι εμάς μας ενδιαφέρουν οι αποφάσεις δικαστηρίων. Πάμε σε μια άλλη απόφαση δικαστηρίου που εμάς δεν μας άρεσε και τόσο πολύ, ας πούμε.
0: Ναι. Όχι μόνο δεν μας άρεσε, αλλά τώρα δεν βγαίνει και κανένας να λέει είμαστε. Όχι, είμαστε κλέφτες.
1: Ναι.
0: Είμαστε απατεώνες.
1: Ναι.
0: Δεν μας λέτε.
1: Ναι,
0: είμαστε κλιματική οργάνωση. Λοιπόν, σε ποια αναφέρεσαι?
1: Στην καταδίκη του κύριου Μελά.
0: Ομόφανα ένοχη, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η διευθύντρια του οργανισμού Αθανασία Ρέπα. Να πούμε ότι λίγες μέρες πιο μπροστά υπήρξε η αγόρευση του εισαγγελέα. Mm-hmm. Τέσσερις μέρες πριν. Η αγόρευση του. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριο Μελά. Και στην αγόρευσή του, σημείωσε, απέκρυψαν από την εισαγγελία την έκθεση της Παρασκευής στη Χεροπούλου. Καταπέλτης. Γνώριζαν την απάτη οι κατηγορούμενοι, είπε ο εισαγγελέας. Άντε βγείτε τώρα να μας πείτε ότι είμαστε τέτοιο.
1: Εγκάθετοι, ναι.
0: Ναι. Όχι, να μας κατηγορήσετε.
1: Ναι.
0: Είμαστε. Κάνουμε ένα μικρό. Κάνουμε μια μικρή παύση.
1: Απόφαση δικαστηρίου. Εντάξει, ναι. Τώρα αυτή δεν μας αρέσει τόσο. Αυτό είπα. Έτσι κι αλλιώς.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, θα βρούμε όπως ήταν οι προηγούμενοι που με τις υποκριτές.
0: Θα βρούμε ένα αντικειμενικό τρόπο να το παρουσιάσουμε.
1: Στο δεύτερο βάθμιο θα το κάνουμε.
0: Ναι,
1: κάπως. Θα το διορθώσουμε κάπως την έφεση.
0: Εντάξει, ρε παιδάκι μου. Εν ανάγκη, κάτι θα βρεθεί.
1: Κάτι δεν κάπως θα το βάλουμε αρχείο κι αυτό.
0: Εντάξει. Τα αρχαία γιατί υπάρχουν, για να γεμίζουν. Πάμε.
8: Η πρώτη καταδίκη υψηλόβαθμος τελεχών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβλήθηκε σήμερα από το Τριμελές Πλημελείο Δικαίου Αθηνών, το οποίο έκρινε ομόφωνα ενόχους τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού και υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία το 2019 Δημήτρη Μελά.
9: Ο πρόεδρος αποφάσισε να με εντάξει σε ένα ευρωψηφοδέλτιο τόσο ψηλής ποιότητας, τόσο σοβαρό, τόσο αξιόπιστο, τόσο καθαρό.
8: Και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα. Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς τους στην υπόθεση των ελέγχων για τις παράνομες επιδοτήσεις και το πόρισμα τη Χεροπούλου. Το δικαστήριο τους αναγνώρισε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών.
9: Εμένω στην αθότητά μου διατηρώ την πλήρη εμπιστοσύνη μου στην ελληνική δικαιοσύνη, γι' αυτό και μόλις τώρα άσκησα το δικαίωμά μου για έφεση σε δεύτερο βαθμό.
8: Παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή να είναι εκτιτέα, χορήγησε στους δύο καταδικαστέντες αναστέλουσα δύναμη στην έφεσή τους. Ως περιοριστικό όρο επέβαλε την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, με αποτέλεσμα να αφαιθούν ελεύθεροι ως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Το δικαστήριο έκρινε ότι η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου πρέπει να αναβαθμιστεί σε κακούργημα, καθώς η εκτιμόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Ως εκ τούτου δήλωσε αναρμόδιο να εκδικάσει τη συγκεκριμένη πράξη και παρέπεψε την υπόθεση στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Παράλληλα, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του εισαγγελέα για διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων ελεκτών και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και ενδεχόμενες ευθύνες της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.
10: Για να ανέβει μετά στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης και να μιλήσει και εκείνος για ανθρώπους με ποιότητα.
11: Είδατε κυρίως ανθρώπους με ποιότητα. Με ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ωραία, αυτή η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα Μητσοτάκη έχουν καμιά σχέση?
1: Κοίταξε, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργία, δεν.
0: Καμία.
1: Δεν νομίζω.
0: Άρα δεν μας ενδιαφέρει. Αθώς και ο Μελάς. Πάμε παρακάτω. Το λύσαμε και αυτό.
1: Εντάξει, εγώ πεθαίνω,
0: ναι,
1: τη δήλωση του κύριου Μελά.
0: Ότι με διάλεξαν.
1: Πέρα από το.
0: Για την αναβάθμιση
1: του. Πέρα από το ψηφοδέλτιο.
0: Του ψηφοδελτίου, εντάξει.
1: Όχι, πρέπει πέρα από το ψηφοδέλτιο με ποιότητα.
0: Ναι.
1: Η τελευταία λέξη μου άρεσε.
0: Καταρχήν,
1: πολύ.
0: Κοίταξε,
1: τόσο καθαρό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Καθαρό.
1: Προπάντων.
0: Καθαρό, καθαρό. Τίποτα στο φως.
1: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως.
0: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως, όπως είπε και ένας άλλος μεγάλος άντρας. Να πούμε ότι θα μπορούσαμε να βάζαμε, να το πλαισιώσουμε τόσο αυτό το ηχητικό που να πηγαίνουμε μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ με τα ηχητικά.
1: Ναι.
0: Το ότι έχει ακουστεί για αυτόν, για τον άλλον που εξυπηρετήσαμε, που κάναμε, που ράναμε, δεν θα τελειώνει
1: τα
0: ποτέ.
1: Τα χεράτα, τα λιώτικα, τα έτσι.
0: Τα έτσι, το δικό σου που τον έφτιαξε και να μην πηγαίνει για τον άλλο που του έλεγε σιγά ρε, σου λείψαν τα 30 και έγινε τώρα ιστορία, θα μας βάλεις κάθες εκεί και τα μοιράζεις και μας κάνεις και την κλέουσα. Δηλαδή δεν θα τελειώνει ποτέ. Εντάξει. Θα μας δοθεί όμως η ευκαιρία, το πιστεύουμε. Λοιπόν, κάτι όμως δεν πάει καλά. Γιατί πρώτον, εμείς κατηγορούμε ως Άδωνης ότι ο κύριος Τσίπρας τάχωνε, τα έκανε, τα έρανε.
1: Τα, όχι τα έχωνε, τα άρπαξε.
0: Τα άρπαξε και τάχωνε και τάρπαζε και τάρπαζε και τάχωνε. Και είμαστε και λίγο νευρικοί. Και μας απειλείτε την ίδια ώρα που ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
1: Όπως είπε, είμαι και λίγο παλαβός εγώ.
0: Είμαι και λίγο παλαβός.
1: Ναι.
0: Λίγο. Και λίγο στρατηγός και τα λέω τσεκουράτα.
1: Λίγο.
0: Λίγο. Λίγο. Εντάξει. Δεν ξέρουμε τώρα. Ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Τα έχει ανάρρωση.
0: Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έδειξε να τηρεί αποστάσεις. Και ξαφνικά.
1: Σαν να μην συνεννοούνται και πολύ.
0: Ναι. Δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση. Ναι. Δεν ξέρω τώρα βέβαια. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να υπάρχει συνεννόηση. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι καλά αυτός που θα σηκώσει το τηλέφωνο του Ρουσιώνα. Λοιπόν, βγήκε ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Ναι.
0: Και έδειξε να αποστασιοποιείται από πολλά.
1: Στο πρωινό του Μέγκα με την κυρία Βούλερ και τον κύριο Χασαπόπουλο.
0: Ναι.
1: Και ρωτήθηκε προς το τέλος της κουβέντας.
0: Ναι.
1: Για το θέμα που παίξαμε εμείς εχθές αναλυτικά.
0: Μπα, κάνουν διαρωτήσεις και αυτοί.
1: Κάνουν
0: δημοσιογράφοι, πρέπει να κάνουν διαπιστώσεις.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ο δημοσιογράφος κάνει διαπιστώσεις.
1: Ισχύει. Όπως ακούσαμε σε όλο το πρώτο μέρος. Ναι.
0: Ναι.
1: Και του ρωτάνε για το θέμα που αναλύσαμε χθες. Θέλεις να σου μάθω τένις.
0: Όπου έπαιξε ο Κασελάκης τένις με τον Άδωνη. Και ο Μαρκόπουλος έγινε έξω φρενών. Πάμε.
12: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαρκόπουλο, τώρα που πάμε στο τέλος. Πώς είδατε τον αγώνα τένις Άδωνη Γεωργιάδη Στέφανου Κασελάκη?
13: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Και το αφήνω εδώ. Από εκεί και πέρα.
14: Λάθος δηλαδή.
13: Δεν νομίζω με σαφή σε αυτό το οποίο είπα.
12: Όχι, γιατί.
14: Είναι λάθος.
13: Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
14: Πώς?
13: Που καθημερινά καθιβρίζει.
12: Δεν είναι πολιτικός πολιτισμός Γεωργιάδη.
13: Καθημερινά ο κ. Πολάκης καθιβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, νομίζω είναι και στα δικαστήρια για κάποια θέματα.
14: Ναι. Εσύ έχετε ανοιχτά.
15: Κάνει και αλλού
14: προσπίσει. Δικαστήρια με τον Κασελάκη.
15: Ενώ έχει τεράστια προβλήματα.
13: Νομίζω ήμουν σαφή σε αυτό το οποίο είπα.
14: Άρα δεν έπρεπε να το κάνει.
13: Νομίζω ήμουν σαφή.
0: Τώρα εδώ μπορούν να εμπλεχθούν πολλά πρόσωπα. Δηλαδή, πρόσεχε να δεις τώρα τι γίνεται. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έχει σοβαρότερα πράγματα να κάνει. Σαφέστατος ο κύριος Μαρκόπουλος. Από το να παίζει τένις. Και τώρα εδώ παρεμβαίνει ο Βορύδης. Τι υπονοείται ακριβώς?
1: Τι υπόνοιες αφήνεται?
0: Τι υπόνοιες αφήνεται, κύριε Μαρκόπουλε? Να προχωρήσουμε όμως στο επόμενο, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε και λίγο για Μουντιάλε. Όπου δεν υπάρχει καμία υπόνοια, ο Μπάμπης Παπαδημήτρου τοποθετείται όσον αφορά τις επιλογές.
1: Ναι, και τις διόδους.
0: Και τις διόδους του Πρωθυπουργού. Φωναχτά.
16: Στο ψητό πας. Πέμπτη κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας.
17: Έτσι.
16: Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι που αποκλείται να επανεκλεγούν όλοι.
17: Μπράβο, ξεκινάμε λοιπόν. Το μεγαλύτερο άγχος κάποιων εδώ είναι η ταυτότητα της παράταξης ή η επανεκλογή τους.
18: Να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Η ταυτότητα της παράταξης είναι πολύ σπουδαίο πράγμα για να ασχοληθεί κανείς στα σοβαρά. Σε ασχολείται ο αρχηγός. Εμείς ασχολιόμαστε με την επανεκλογή μας. Και ο αρχηγός πρέπει να μας πει ότι είναι βέβαιη ή τουλάχιστον αρκετά πιθανή.
17: Μάλλον δεν είναι σε αυτή τη φάση. Για πολλούς εξ αυτών.
18: Πόσο μάλλον όταν έχεις αυτόν τον αρχηγό.
17: Δηλαδή,
18: ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει υπάρξει άλλος πρόεδρος που να διαφορεί τόσο πολύ για την κοινοβουλευτική του ομάδα. Κανείς. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που υπερίπτατο των βουλευτών του και προφανώς και κανείς δεν σκεφτόταν να τον αμφισβητήσει, είχε όμως τις διόδους. Ο Μητσοτάκης έχει μείνει χωρίς διόδους, άρα χωρίς νευρώνες μέσα στο ίδιο το κόμμα. Έχει το μηχανισμό, δεν λέω. Και τον δουλεύει καλά και μπράβο του. Αλλά οι άνθρωποι είναι που κάνουν τα κόμματα.
0: Καλά, εμείς μπορούμε να θέλουμε και κόμματα που να μην έχουν καν ανθρώπους.
1: Το μηχανισμό είμαστε σίγουροι ότι τον
0: έχει. Το μηχανισμό είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, είμαστε σίγουροι ότι τον έχει και τον δουλεύει κιόλας. Τώρα το καλά είναι. Δεν το υιοθετούμε εμείς, ναι. Το μηχανισμό τον έχει.
0: Ο ανθρώπους. Μια χαρά το λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Εγώ συμφωνώ με τον Παπαδημητρίου. Μαζί του ήταν ο πολύ καλός συνάδελφος, πραγματικός συνάδελφος Δημήτρης Μανιάτης. Η ταυτότητα, λέει, της παράταξης είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι κάτι σαν τη σωτηρία της ψυχής. που έλεγε ο Γκρανάκης, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής, με ένα μεγάλο τραύμα. Εντάξει, αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε χρόνο να την κοιτάξουμε όταν και εφόσον επανεκλεγούμε. Έτσι, και όσοι επανεκλεγούν.
1: Ναι, και οι υπόλοιποι που δεν βλέπουν ότι θα πάει καλά αυτό, από ό,τι διάβαζα και προχθές, κάνουν σκέψεις ήδη για κόμματα που δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα.
0: Μάλιστα. Αυτοί που κάνουν αυτές τις σκέψεις έχουν ήδη αποκλειστεί.
1: Ναι.
0: Όπως έχουν αποκλειστεί.
1: Όπως έχουν αποκλειστεί οι Πορτογάλοι φίλοι σου, οι Αμερικάνοι φίλοι σου.
0: Οι Αμερικάνοι φίλοι μου.
1: Ναι, χθες οι Αιγύπτιοι. Με δράμα.
0: Οι Αιγύπτιοι έκαναν το παν για να αποκλειστούν.
1: Ναι, με δράμα, εντάξει. Ναι. Οι Κολομβιανοί που τα συζητήσαμε και στην αρχή.
0: Ναι.
1: Η Μεξικανή από.
0: Δεν ήταν κακή ομάδα η Κολομβία.
1: Ναι, δεν ήταν. Και στα προηγούμενα μάτσα δείχνει πολύ καλό πρόσωπο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Χθες.
0: Δεν μιλάω για το χθεσινό μάτσα.
1: Ναι, χθες έδειξε ότι κόλλημα στο να τελειώσει τις φάσεις.
0: Να τελειώσει τις φάσεις, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάπου στάθηκε και άτυχε γιατί είχε το δοκάρι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μάλιστα στην παράταση.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Αποκλείστηκε στην αρχή της φάσης.
0: Πάντως χθες,
1: ναι.
0: Το χθεσινό παιχνίδι εκθέτει για μια.
1: Ποιο από τα δύο.
0: Της Αργεντίνης.
1: Ναι.
0: Για μένα εκθέτει για μια ακόμη φορά τον Ρονάλντο.
1: Εντάξει, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή η παρουσία του Μέση δεν είναι συμμετοχή, είναι παρουσία.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Στο άλλο είχαμε συμμετοχή.
1: Ναι. Σίγουρα.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε στην επόμενη φάση. Πότε έχουμε τα παιχνίδια και τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε. Θα τα πούμε μετά, γιατί δεν έχουμε.
0: Ναι. Γρήγορα.
1: Έχουμε Γαλλία-Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε αύριο. Ναι. Σήμερα να πούμε ότι είναι η πρώτη μέρα που δεν θα έχετε.
0: Ναι, έχουμε ρεπό.
1: Έχουμε ρεπό. Αύριο στις 11 το βράδυ ξεκινάει η φάση των 8 με Γαλλία-Μαρόκο. Συνεχίζει μεθαύριο.
0: Ξημερώματα.
1: Ναι. Με Ισπανία-Βέλγιο. Όχι ξημερώματα, στις 10.
0: Στην
1: επόμενη μέρα. Με Ισπανία-Βέλγιο. Πολύ σκληρό μάτς.
0: Πολύ. Όλα τα παιχνίδια από
1: ναι,
0: εδώ και
1: εντάξει,
0: πέρα.
1: Εντάξει, 8 είμαστε.
0: Ναι.
1: Αγγλία-Νορβηγία στις 12 του μήνα, στις 12 το βράδυ.
0: Πότε είναι 12 Παρασκευή. Όχι, Σάββατο.
1: Ναι, είναι 12 το βράδυ, οπότε είναι. Κατάλαβες. Είναι επειδή είναι 12 το βράδυ, έχει αλλάξει η μέρα.
0: Ναι, είναι Σάββατο.
1: Ναι, είναι Σάββατο βράδυ, ξημερώματα Κυριακής.
0: Ξημερώματα Κυριακής.
1: Αργεντινή-Ελβετία, οι δύο χθεσινοί
0: ναι.
1: Που πέρασαν. Επίσης στις 12 την επόμενη μέρα, όμως το απόγευμα. Εντάξει, 6 στις 8 ευρωπαϊκές. Βλέπουμε ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δείχνει ότι. Είναι σε μια
0: πρωταγωνιστή.
1: Πίστα, ναι, είναι σε μια πίστα ξεχωριστή.
0: Πρωταγωνιστή.
1: Ναι, με εκπροσώπους από μεγάλα ονόματα Γαλλία-Ισπανία μέχρι και εκπλήξεις Ελβετία-Νορβηγία. Που κανείς,
0: τα υπόλοιπα.
1: Κανείς δεν θα έλεγε ότι η Ελβετία, ας πούμε, θα ήταν στους 8 πριν το Μουντιάλ.
0: Όταξε.
1: Τα υπόλοιπα
0: αύριο στη σύμπραξη.
1: Βέβαια.
0: Ακολουθία θα το θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου. Δελτίο ειδήσεων, ήδη έχει πάρει θέση η Λία Ιατρίδου και μετά έρχεται ο Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Μακόπουλος. Σάββας Παναγιωτήτης, δημοσιογραφική επιμέλεια, παρουσία εδώ μαζί μας, έρευνα και μοντάζ. Να έχετε ένα. Και ο Νίκος Λιμπερόπουλος, φυσικά, μην το ψεχνάμε στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα ευχαριστώ βράδυ, ένα πολύ όμορφο.
1: Δημοσιογραφικό
0: και αντικειμενικό βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 984. Γεια σας.
1: Καλά.
19: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τα ξημερώματα ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Η Ιρανική στρατιωτική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Nur News ότι σύντομα θα εξαπολύσουμε μαζική επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων απίθυνε ο Τούρκος Πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Έως στις 19 Ιουλίου μπορεί να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση δικαιούχοι για τη δωρεάν διάθεση και εγκατάσταση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α από τον Δήμο Αθηναίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων και πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος της εβδομάδας. Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ισπανία, όπου δύο περιοχές της Βαρκελόνης τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, ενώ παραμένει σε ισχύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα, εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Θα λέμε τα δικά μας, θα ακούμε και τις ωραίες μουσικές μας. Και βέβαια με το Βαγγέλη Δημακόπουλο απέναντι να ρυθμίζει τον ήχο, την Λίλιαν Ξυλού στη δημοσιογραφική παραγωγή και τον Νίκο Λιμπερόπουλο να διαλέγει τις ωραίες μουσικές μας.

984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις αντιρρήσεις ή τις συμφωνίες σας. 6948 984 984.

Και να ξεκινήσουμε σήμερα λίγο με τα διάφορα που γίνονται στην άλλη άκρη του Αιγαίου, μάλλον στη Μικρά Ασία, ας το πούμε έτσι, στην Τουρκία. Έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ και βέβαια έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τα F-35, με τον Τραμπ που κάτι υπόσχεται στους Τούρκους. Οι Τούρκοι τα ζητάνε, τουλάχιστον αυτά τα 5-6 που υποτίθεται ότι είναι ήδη ψηλοέτοιμα και δεν τους τα δίνουν οι Αμερικανοί, γιατί υπάρχουν λεγόμενες κυρώσεις επειδή έχουν τους ρωσικούς S-400. Και έχουμε το εξής ενδιαφέρον εδώ. Έγινε όλη αυτή η συζήτηση που, εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ μία γκαζέ με τον Ερντογάν, μία τον εξυμνούσε. Τους ψιλοϋποσχέθηκε ρητορικά τουλάχιστον ότι θα τους δώσει και F-35, αλλά έχει ενδιαφέρον η αντίδραση της ελληνικής πλευράς. Δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση μέχρι χθες μας έλεγε ότι κατόπιν ενεργειών μας, και όχι, βέβαια ξέρουμε ότι δεν ήταν μόνο δικών μας ενεργειών, εμπλέκονται και άλλοι Ισραηλινοί και άλλοι φίλοι και σύμμαχοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση τι έλεγε όμως, κοκορευόταν υποστηρίζοντας ότι, παιδιά, κατόπιν ενεργειών μας και λόγω της φοβερής μας εξωτερικής πολιτικής, δεν θα πάρουν οι Τούρκοι F-35. Όχι, θα πάρουμε εμείς, είναι ακριβά τα F-35, αλλά είναι φοβερό μαχητικό και τα λοιπά. Αναβαθμιζόμαστε, αποκτούμε συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην Τουρκία σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των F-16 σε Viper. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η αντιπολίτευση συμφωνούσε με τα περισσότερα από αυτά, τουλάχιστον τα βασικά έτσι, κόμματα της αντιπολίτευσης, πέρα από όσους καταγγέλνουν γενικώς και ορίστως τους εξοπλισμούς. Λοιπόν, μέχρι χθες μας λέγανε αυτό. Δεν θα πάρουν οι Τούρκοι F-35, μόνο εμείς τα έχουμε. Όταν όμως το προανήγγυλαν τα αμερικανικά δημοσιεύματα, New York Times, CNN κτλ. Και είχαμε και τις δηλώσεις Τραμπ στην Τουρκία, άρχισε το που λέγανε ότι οι Τούρκοι θα πάρουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μάλλον θα μπουν στα F-35. Ποιο ήταν επί της ουσίας το αντεπιχείρημα επικοινωνιακό και επί της ουσίας, όπως θεωρεί ο καθένας, όπως το θεωρεί ο καθένας, ότι ναι, λέει, αλλά εμείς έχουμε κανονίσει, θα τα πάρουμε νωρίτερα. Το 29, αν θυμάμαι καλά, θα είναι εδώ τα πρώτα F-35. Δηλαδή, από το «δεν θα πάρουν οι Τούρκοι» φτάσαμε στο «ναι, αλλά εμείς τα πήραμε πρώτοι». Βέβαια, κερδισμένοι σε όλα οι σύμμαχοι, αλλά θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Μετά, πάλι πληροφορίες ξένων μέσων του Reuters και τα λοιπά, ότι η Γαλλία μάλλον παζαρεύει με τους Τούρκους κάτι πυράβλους. Ξέρουμε τώρα, διαβάζω τώρα ακριβώς και τον τύπο των πυράβλων, κάτι πυράβλους αεράμινας. Και βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι αναφερόμενος αποκλειστικά σε αυτό, απαντώντας και σχολιάζοντας τα όσα συμβαίνουν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και στα εξοπλιστικά. Και λέει μάλιστα με αυτό με την εντυπωσιακή λέξη, λέει, μην πιστεύετε διάφορους φιδέμπορους, λέει, η Ελλάδα ήταν στο απόλυτο μηδέν, λέει, το 2019 και έχει καταφέρει πολλαπλάσια από αυτό που οι γείτονές μας σήμερα διεκδικούν. Δηλαδή, τι λέει η κυβέρνηση, λέει ότι, και είναι εν μέρει αλήθεια, ότι εμείς αγοράσαμε όπλα, παίρνουμε φρεγάτες Μπελαρά, F-35, αναβαθμίζουμε τα F-16 Viper, αγοράζουμε διάφορα όπλα, εν πάση περιπτώσει, που είχε ανάγκη ο στρατός γιατί είχε μείνει πίσω, ειδικά με τα χρόνια των μνημονίων. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι όντως η κυβέρνηση αγόρασε όπλα, εξόπλισε και εξοπλίζει τη χώρα. Ξαναλέω, δεν μπαίνουμε τώρα στη συζήτηση που είναι μια γνωστή συζήτηση μεταξύ, ας το πούμε έτσι, της πιο δεξιάς και της πιο αριστερής αντίληψης, ότι οι δεξιοί λένε να πάρουμε πρώτα όπλα και μετά τα εσωτερικά και οι αριστεροί λένε όχι, πρώτα παιδεία, υγεία και μετά όπλα. Ξαναλέω, δεν μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι η ώρα για αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, λέει λοιπόν η χώρα, άσχετα τώρα με τα πολιτικά του καθενός, ήταν, λέει, στο απόλυτο μηδέν το 19. Δηλαδή, συγγνώμη, η προηγούμενη κυβέρνηση, ό,τι γνώμη και αν έχει κανείς γι' αυτή, ας πούμε ότι τη θεωρεί κακή, είτε ότι τη θεωρεί καλή, είτε ότι τη θεωρεί μέτρια. Λοιπόν, η κυβέρνηση του 15-19, έτσι. Τι παρακαμένου. Λοιπόν, είναι δυνατόν να λες ότι η χώρα ήταν στο απόλυτο μηδέν? Τι πάει να πει ήταν στο απόλυτο μηδέν? Δηλαδή, τι αλαζονική διατύπωση είναι αυτή? Γιατί αυτή η απάξη ήταν στο απόλυτο μηδέν? Δηλαδή, άμα κυβερνάνε άλλοι, οι Τούρκοι θα μπαίνανε και θα καταλαμβάνανε τη χώρα? Δηλαδή, ήταν στο απόλυτο μηδέν και πριν αναλάβουν οι ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, δηλαδή πριν που κυβερνούσε ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, εκεί δεν ήταν στο απόλυτο μηδέν? Ή ήταν
πάλι ψηλά η χώρα όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Μετά ξαφνικά ο στρατός έπεσε στο μηδέν επειδή άλλαξε το πρόσωπο που κάθεται στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας. Και μετά που ξανανέβηκε η Νέα Δημοκρατία και έγινε κυβέρνηση, η χώρα έπαψε να είναι στο μηδέν. Δηλαδή, χρειάζεται και λίγη σοβαρότητα, ειδικά όταν έχεις την κυβέρνηση της χώρας και όχι απλά ένα κόμμα εξουσίας ή διαμαρτυρίας, μικρό ή μεγάλο. Είναι δυνατόν να αναφέρεσαι στη χώρα με αυτόν τον τρόπο? Ήταν η χώρα στο απόλυτο 0 το 19. Δηλαδή ήταν κακή και ανίκανη η στρατιωτική μας και η ένστολη το 19 και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και με δύο φρεγάτες και 5 και 20, 15, 20 ραφάλ αναπτέρωσε το και πώς το λένε, εκτόξευσε την επιχειρησιακή ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων. Λίγο ψυχραιμία, ρε παιδιά. Λίγο ψυχραιμία. Εκτός αν υπάρχει ένας πανικός και μια αναστάτωση και ένας εκνευρισμός, μία κάτι ψιλοσφαλιαρίτσα στην εξωτερική πολιτική που... Δηλαδή, και όλα αυτά τώρα, συγγνώμη, αλλά εδώ δεν τολμάμε να πλώσουμε ένα ηλεκτρικό καλώδιο από ανοιχτά της Κάσου. Και γιατί γίνεται ολόκληρη ιστορία και μας λέει τώρα η κυβέρνηση ότι είμαστε στο 19, το 19 στο απόλυτο μηδέν. Ξαναλέω, άσχετα τι γνώμη έχει κανείς για εκείνη την κυβέρνηση,

Δηλαδή θα είναι ωραίο να έρθει μια κυβέρνηση μετά το Μητσοτάκη. Φαντάζομαι δεν θα κυβερνάει πάντα ο Μητσοτάκης και να πει εγώ θα αγοράσω περισσότερα όπλα. Ήμασταν στο απόλυτο μηδέν πριν με το Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτό δεν θα ήταν άδικο και απαξιωτικό? Όλες οι κυβερνήσεις κάνουν αυτό που μπορούν. Αν έχουν λεφτά ή αν το επιλέξουν, εν πάση περιπτώσει, από τα λεφτά που διαχειρίζονται, θα πάρουν περισσότερα ή λιγότερα όπλα ή, εν πάση περιπτώσει, θα διορίσουν την ηγεσία του στρατεύματος που εκείνοι κρίνουν. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουν την πολιτική ευθύνη για την διαχείριση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας όσο κυβερνάει ο καθένας. Τι είναι αυτή η απαξίωση και η αλαζονική αντίληψη ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος? Πριν ήμασταν στο μηδέν και τώρα πετάμε στα ουράνια, ας πούμε. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε απόβαση στη Μικρά Ασία και να πάρουμε την πόλη. Δηλαδή, λίγο ψυχραιμία, βρε παιδιά.

Ρωτάτε τώρα πολύ, λέει με τον ντόκο πήγε στη σύνοδο ο Μητσοτάκης. Τώρα, εντάξει, είναι η γνωστή ιστορία με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού που έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ. Έχουμε και αυτά μέσα σ' όλα. Δηλαδή, μέσα σ' όλα έχουμε και την αντίληψη και έχουμε και αυτό το μπάχαλο. Δηλαδή, να έχεις τις μυστικές υπηρεσίες να παρακολουθούν τους υπουργούς του Μητσοτάκη, τους στρατηγούς, τον Ανδρουλάκη, το Γκουκάκη, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Λοιπόν, και να μην μπορούν οι ίδιες μυστικές υπηρεσίες όταν τις θες να κάνουν καμιά σοβαρή δουλειά. Λοιπόν, να αφήνουν το σύμβουλο του Πρωθυπουργού να μιλάει με Ρώσους φαρσέρ και να νομίζω ότι μιλάει με Ουκρανούς αξιωματούχους. Δηλαδή αυτή η κατάσταση, έτσι. Για να μην μιλήσουμε τώρα για το τουρκολιβικό μνημόνιο που έγινε επί Νέας Δημοκρατίας, την Αγία Σοφία που έγινε τζαμί και τη Μονή της Χώρας επί Νέας Δημοκρατίας και διάφορα άλλα, τις γαλάζιες πατρίδες που επεκτείνονται, γίνανε από χάρτες, γίνονται βιβλίο, με τα φύσα, CD, βινίλιο, κασέτα, DVD, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή όταν χρησιμοποιείς τα εθνικά θέματα, εξωτερική πολιτική και άμυνα για εγχώριο, για πατριδεμπορία εσωτερικού τύπου, εσωτερικής χρήσης, αυτό μπορεί άνετα να σου γυρίσει boomerang. Αυτό δεν, το έχουν πάθει πάρα πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν. Γιατί είναι δύσκολο να το αντιληφθεί και η σημερινή κυβέρνηση.

Και ενώ γίνονται όλα αυτά τα ωραία εξωτερικά, εκεί με τα ελληνοτουρκικά ή τα σκετοτουρκικά ή τα εξοπλιστικά, εννοείται ότι τα εγχώρια συνεχίζονται κανονικά. Τώρα δεν ξέρω τι μαθαίνετε ή τι προλαβαίνετε να μάθετε ή τι σας αφήνουν να μάθετε, αλλά κάποιοι νομίζω είναι αμετανόητοι. Πολιτικά πάντα μιλάμε εδώ πέρα, έτσι, εδώ η εκπομπή, ακόμη και όταν αναφέρεται σε σκάνδαλα και σε υποθέσεις που έχουν πάρει τεράστιο άπλετο φως της δημοσιότητας, χωρίς να έχει βγει βέβαια άκρη ακόμη. Εμείς πάντα σχολιάζουμε δημοσιογραφικά και πολιτικά. Και αναφερόμαστε φυσικά στο σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου είχαμε άλλο ένα πολιτικό ντέρμπι στη Βουλή. Τι έγινε εκεί? Είχε ζητήσει η αντιπολίτευση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, μια επιτροπή, ας την πούμε, αυξημένου θεσμικού βάρους και κύρους, που ασχολείται με πιο έτσι σοβαρά θεσμικά ζητήματα. Εκεί η αντιπολίτευση είχε ζητήσει να κληθούν ο Ταλντίλιαν της Ιντελέξα, της εταιρείας του παράνομου λογισμικού Predator, που είναι ένας από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν πρωτόδικα από το μονομελές πλημελιό δικείο πριν μερικούς μήνες. Είναι αυτός που δίνει συνεντεύξεις και αναφέρεται στον Πρωθυπουργό ως ο Νίξον και τα λοιπά, και λέει ότι, παιδιά, εγώ σε κρατικές αρχές πουλάω μόνο και δεν χειρίζομαι και το Predator εγώ το πουλάω μόνο σε κράτος, κρατική αρχή, και αυτή το λειτουργεί, όχι εγώ, έτσι. Αυτά λέει δημόσια ο άνθρωπος, και περιμένουμε τώρα να μας πει και αυτός αλλά και το κράτος εάν προμηθεύτηκε και με ποιο τρόπο το Predator. Λέμε, βρε παιδί μου, αν για να δούμε αν ήταν τυχαία το ότι το 1/3 των στόχων υποκλοπών μέσω APE ταυτίζεται με τους στόχους του Predator. Μπορεί να είναι και σύμπτωση, βρε αδερφέ. Δηλαδή συμβαίνουν και συμπτώσεις σε αυτή τη ζωή. Είναι και μικρή χώρα η Ελλάδα, ένα χωριό είμαστε. Λοιπόν, άλλοι τέλος πάντων το παρομοιάζουν και με έπιπλα του σπιτιού, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είμαστε ένα μικρό βαλκανικό χωριό. Λοιπόν, γνωριζόμαστε όλοι. Λογικό είναι να είναι το 1/3 ίδια. Γίνεται λοιπόν το αίτημα, γίνεται η συνεδρίαση. Είναι εμφανές βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να τους καλέσει, και τον Ντίλιαν, τον άλλο τον είπαμε, είναι το πρώην Γενικός Γραμματέας και νυν και πάντα ανυψιός του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, που είχε παραιτηθεί τον Αύγουστο του 22 για τις υποκλοπές. Λοιπόν. Και γίνεται εκεί σχετική συζήτηση. Θανάσης Μπούρας, πρόεδρος Επιτροπής, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Βορύδης από τη μια πλευρά, Δουδονής του Πασόκ απέναντι, όπου, προσέξτε τώρα, βάσει του κανονισμού και των αλλαγών που έχουν γίνει, στη Θεσμών μπορεί και η μειοψηφία, αρκεί να έχει τα 2/5 των μελών, μπορεί και η μειοψηφία να καλεί κάποιον για ακρόαση. Ξαναλέω, εκεί δεν δικάζει αυτή η επιτροπή, ούτε ανακρίνει, ούτε φωνάζει έναν άνθρωπο τον οποίο οι βουλευτές του κάνουν ερωτήσεις. Μια τέτοια διαδικασία είναι. Δεν το λες δηλαδή και ιερά εξέταση. Λοιπόν, και ούτως ή άλλως έχουν περάσει δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι από αυτή την επιτροπή. Και ενώ το ζητάει με τα 2/5 και γίνεται συνεδρίες, η πλειοψηφία το απορρίπτει. Με τι σκεπτικό, λέει. Λοιπόν, με τι σκεπτικό, ότι αυτά, λέει, δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Δεν είναι δημόσια πρόσωπα ο έμπορος του Predator που αποκαλεί τον Πρωθυπουργό Νίξον σε συνεντεύξεις και δημόσιες δηλώσεις του, έτσι. Λοιπόν, και ο άλλος που ήταν το δεξί χέρι για χρόνια του Πρωθυπουργού. Αφήστε τη συγκινική σχέση. Λοιπόν, ο για χρόνια ο στενότερος, στενότατος συνεργάτης του σημερινού Πρωθυπουργού. Και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν τους καλούμε, λέει, γιατί δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Δεν είναι λειτουργή του κράτους, λέει. Δεν δημόσια... Ήταν κιόλας, έτσι. Ο άλλος δεν είναι λειτουργός του κράτους, αλλά μήπως πρέπει να δούμε. Μήπως ήταν συνέτερος του κράτους. Δεν ξέρω, να τον ρωτήσουμε τον άνθρωπο, επειδή λέει διάφορα δημόσια. Πολύ σωστά λέει εδώ η Κατερίνα, η ακροάτρια. Λέει, όταν καλούσαν το Φραπέ και το σύζυγο της Εμερτζίδου με τη Φεράρι στην άλλη εξεταστική, τι ήταν, δημόσια πρόσωπα? Έλαντε. Πολύ σωστό.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3. Τι ακούσαμε, Ευαγγέλη Δημακόπουλε, ο παλιάτσος και ο ληστής? Ναι, δεν ξέρω, έχει... Ναι, ενδιαφέρον τίτλος. Μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να κάνουμε τώρα στροφή, όχι στροφή, θα παραμείνουμε στις ράγες της πολιτικής επικαιρότητας. Μαζί μας είναι ο βουλευτής Κέρκυρας και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Δημήτρης Μπιάγκης. Κύριε Μπιάγκη, καλησπέρα από τον Αθήνα
1: 984. Γεια σας, κύριε Ιωάννου. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Να ξεκινήσω λίγο, μια που είστε και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, με όσα γίνανε στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία λέει δεν είναι δημόσια πρόσωπα ο Ντίλιαν με το Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Ιωάννου, δεν είμαι μόνο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, είμαι και μέλος της Επιτροπής.
0: Και μέλος της Επιτροπής.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, παρακολούθησα εκ του σύνεγγες όλα τα όσα εξελίχθηκαν. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι οι αποφάσεις τους και οι πράξεις τους ήθελαν να διαψεύσουν όλα όσα αυτοί έκαναν το 2022. Δηλαδή, με πρόσκληση κανονικά, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, κάλεσαν και τον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Γκίλια, τους κάλεσαν για να δώσουν κάποιες εξηγήσεις. Και τώρα δεν είναι δημόσια πρόσωπα ούτε ο κύριος Δημητριάδης, παρήλθε η ιδιότητά του, και ο κύριος Γκίλεν, δεν είναι θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία, αν θέλετε, και την διάβγεια και την δημοκρατία στον τόπο μας. Εντάξει, θεωρώ ότι αφενός αυτό και αφετέρου η παρέμβαση, η ανάρτηση του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος προσπαθεί να μας συνετίσει εμέσως πλήρης σαφώς ή να μας φοβήσει, δεν ξέρω τι από τα δύο θέλει να κάνει.
0: Να πούμε την ανάρτηση όμως, για να ξέρει και ο κόσμος, έχει μια ανάρτηση ο κύριος Δημητριάδης που λέει ότι έχω καταθέσει δύο φορές στη Βουλή και μια φορά στη δικαιοσύνη και ότι αυτά κάνει η αντιπολίτευση, γι' αυτό πέφτει στις δημοσκοπήσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό κάνει.
0: Το μεταφέρω για να. Λοιπόν. Πολλοί μπορεί να μην την έχουν δει.
1: Εμείς λοιπόν, κύριε Ιωάννου.
0: Εσείς τι απαντάτε σε αυτό, γιατί έβγαλε και ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ γι' αυτό, εσείς γιατί σας ενόχλησε?
1: Εμείς απαντάμε ότι για μας είναι θέματα δημοκρατίας, τα θέματα ατομικών δικαιωμάτων είναι θέματα τα οποία έρχονται να υπερτερούν, αν θέλετε, οποιοδήποτε άλλο. Μια επόμενη. Το αφήγημά μας, η άποψή μας, η θέση μας για την επόμενη μέρα για τη δημοκρατία στον τόπο μας δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε μεσαιστέρες βάσεις. Και αυτές δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη διάβγεια και από την ασφάλεια του τόπου. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να δώσουμε τη συνέχεια που εμείς θεωρούμε σαν άνθρωποι οι οποίοι έχουμε την υποχρέωση να φυλάττουμε το Σύνταγμα και τους νόμους. Στα πλαίσια αυτά κινούμαστε και στα πλαίσια αυτά να συνεχίσουμε να κινούμαστε.
0: Άρα τι κάνετε τώρα, τι θα κάνετε τώρα?
1: Κοιτάξτε, εν πρώτης δεν νοημοποιήσαμε αυτή την διαδικασία. Αλλά να σας ενημερώσω ότι αφού καταθέσαμε την άποψή μας, όταν ήρθε η ώρα και τοποθετηθήκαμε, αποχωρήσαμε προκειμένου να μην νοημοποιήσουμε τη διαδικασία. Αφενός. Αφετέρου, πληροφοριακά να σας πω ότι και όλη η αντιπολίτευση καταψήφισε την ερμηνεία, εντός εισαγωγικών ερμηνεία, εγώ λέω την πολιτική βούληση. Την ερμηνεία αυτή, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας. Σε κάθε περίπτωση θα μετρήσουμε, ξέρετε, τις αντιδράσεις και ανάλογα θα πάρουμε πρωτοβουλίες, πάντα στα πλαίσια που μας δίνουν οι αρμοδιότητες και το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής.
0: Δηλαδή, οι πρωτοβουλίες αυτές τι θα μπορούσαν να είναι, η σύσταση κάποιας επιτροπής, παραδείγματος χάρη?
1: Εμείς θα προσπαθήσουμε, σας είπα, με κάθε θεσμικό μέσο, με κάθε δυνατότητα που έχουμε στα χέρια μας, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα. Το θέμα, και αν θέλετε, το θέμα των δικαιωμάτων, των ατομικών δικαιωμάτων, της ελευθερίας, την επικοινωνία, το απόρριτο της επικοινωνίας για μας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Άρα, με οποιαδήποτε ευκαιρία μας δίνεται, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, εμείς θα το προτάσουμε πάντα και θα προσπαθούμε να ρίξουμε άπλυτο φως στην ιστορία.
0: Γιατί λέτε ότι σας απειλεί ο κύριος Δημητριάδης? Αυτό δεν κατάλαβα.
1: Μας απειλεί εμέσως, λέγοντάς μας ότι αν δεν θέλετε τις χαμηλές πτήσεις, αλλάξτε ρότα. Δηλαδή, σταματήστε να ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Εμέσως, λέω, μας έρχεται να μας. Δεν μπορεί άμεσα να μας απειλεί. Σε καμία περίπτωση, ποιος είναι ο κύριος Δημητριάδης που θα απειλήσει έναν χώρο πολιτικό ο οποίος έχει ιστορία.
0: Θεωρείτε ότι σας απειλεί με αυτό που λέει ότι γι' αυτό πέφτε στη δημοσκοπήση?
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
0: τι σχέση έχει με τη δημοσκοπήση ο κύριος Δημητριάδης? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Αυτό λέω και εγώ. Είναι ερωτήματα που τα οποία δεν μπορώ να σας απαντήσω ούτε εγώ, κύριε Ιωάννου. Αλήθεια σας.
0: Όχι, επειδή το ΠΑΣΟΚ τα λέει, γι' αυτό ρωτάω.
1: Είναι τόσο μεγάλο, είναι τέτοιο πολυεργαλείο ο κύριος Δημητριάδης. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για τις δυνατότητες αυτού του ανθρώπου.
0: Αλήθεια, έχει δυνατότητες να επηρεάζει τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή ο κύριος
1: Δημητριάδης? Λέω, είναι ένα πολυεργαλείο στα χέρια του οποιοδήποτε και μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πολυπίκυλες κρίσεις.
0: Έχει τέτοιες ικανότητες, ας πούμε, δηλαδή.
1: Πολλές έχει σίγουρα. Τώρα, ποιες είναι ακριβώς, να σας τις προσδιορίσω, είναι λίγο ρυψοκίνδυνο, ξέρετε. Ρυψοκίνδυνο από την έννοια του ότι θεωρώ ότι δεν μπορείς να τον περιορίσεις τη δυνατότητα σας του ανθρώπου. Είναι πέρα και πέρα από κάθε λογική και όριο.
0: Ναι, μάλιστα. Τέλος πάντων, τώρα πέρα από το σκάνδαλο των υποκλοπών, τώρα έχουμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Εσείς πώς το είδατε όλα αυτά τώρα με τα όσα είπε ο Τραμπ, το αγκαζέ με τον Ερντογάν, τα όσα είπαν για τα F-35, γίνονται συμφωνίες, διαβάζουμε για συμφωνίες δισεκατομμυρίων στα εξοπλιστικά. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
1: Κύριε Ιωάννου, έχω την εντύπωση ότι εμείς έχουμε μείνει πίσω στην όλη αυτή τη διαδικασία όπως εξελίσσεται. Με η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται, δυστυχώς δεν την ανταποκρίνεται η κυβέρνηση και δεν χαράσει μια στρατηγική. Εκείνο που θα ήθελα να πω εγώ είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική των ήρεμων νερών δεν έχει φέρει τα αποθετά αποτελέσματα. Σήμερα έχουμε απέναντί μας ένα γείτονα ο οποίος συνεχίζει να απειλεί ουσιαστικά την πατρίδα μας και εμείς με τη μέχρι σήμερα πρακτική μας έχουμε αποδείξει, το αποδείξει εντός εισαγωγικών στους ενδυνάμεις συμμάχους μας ότι με αυτούς τους ανθρώπους τα έχουμε βρει, ας πούμε. Ενώ την ίδια ώρα αυτοί οι άνθρωποι απειλούν την ασφάλεια του τόπου μας, αφενός. Αφετέρου, δεν υπάρχει επανασχεδιασμός, αν θέλετε, και στρατηγική όσον αφορά τα εθνικά θέματα. Βλέπουμε την Τουρκία να αναλαμβάνει και να παίζει κάποιο ρόλο σημαντικό στην επόμενη μέρα για το ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή δεν έχουμε επανασχεδιάσει για τη στάση και το ρόλο με τον οποίο εμείς πρέπει να πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι έλλειψη στρατηγικής και αργοπορία, αν θέλετε, στην επόμενη μέρα και στο σχεδιασμό που πρέπει να έχουμε. Οι εξελίξεις είναι πολύ μεγάλες και η ταχύτητα με την οποία κινούνται επίσης πολύ μεγάλες. Δεν είναι λοιπόν.
0: Άρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, κατά τη γνώμη σας, που υστερεί δηλαδή η κυβέρνηση?
1: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σχεδιάσουμε το γρηγορότερο δυνατό τα επόμενα βήματα και να δημιουργούμε εναλλακτικές πολιτικές, αν θέλετε, και δυναμικές.
0: Όπως παραδείγματος χάρη.
1: Αφενός να δούμε πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα όπλο στα χέρια μας, το οποίο οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας μην ξεχνάμε και το πώς αυτό εν μέρη αξιοποιήθηκε στο θέμα με τον πόλεμο στο Ιράν και σε σχέση με τη στήριξη στην Κύπρο. Μια έμεση στήριξη που απέδειξε εν μέρη, αν θέλετε, ότι όταν θέλει και όταν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, υπάρχει δυνατότητα των ευρωπαϊκών κρατών να κάνουν κινήσεις σε μια κατεύθυνση που βολεύει και τα εθνικά μας θέματα. Άρα, θεωρώ ότι έχουμε ανάγκη από επαναχάραξη της εθνικής μας στρατηγικής και στα πλαίσια αυτά οφείλουμε να επανασχεδιάσουμε και τη στάση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ενδυνάμει γείτονές μας και γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας και ανοίγοντας ένα διάλογο, μια αντιπαράθεση, αν θέλετε, και μια σύνθεση για να μπορέσουμε να καταθέσουμε τον επόμενη εθνική μας στρατηγική. Είναι ανάγκη να αλλάξουμε τη στρατηγική μας στην κατεύθυνση που σας είπα, των εθνικών μας δικαιωμάτων και στον κόσμο που αλλάζει γύρω μας.
0: Είμαστε έτοιμοι όμως, και δεν εννοώ μόνο σε επίπεδο κομμάτων, εννοώ και σε επίπεδο πολιτών, κοινωνίας. Είμαστε έτοιμοι για μια, παραδείγματος χάρη, για μια μεγάλη συμφωνία με την Τουρκία, που προφανώς θα είναι ένα συμβιβασμός, έτσι? Δηλαδή, για να γίνει οποιαδήποτε συμφωνία με την Τουρκία που να αφορά θαλάσσιες ζώνες κτλ., είναι προφανές ότι ούτε εμείς μπορούμε να ικανοποιηθούμε στο 100%, ούτε η Τουρκία στο 100%. Είμαστε διατεθειμένοι ως πολιτικό σύστημα και ως λαός να αποδεχτούμε μια τέτοια συμφωνία? Με την έννοια ότι θυμάμαι ότι όταν είχαμε, ας πούμε, τη συμφωνία των Πρεσπών, που και εκεί γίνανε κάτι πήραμε, κάτι δώσαμε, και εκεί υπήρξε μεγάλο πρόβλημα στο να γίνει αποδεκτή. Δηλαδή, για τα ελληνοτουρκικά, που είναι 10 φορές πιο δύσκολο θέμα, είναι οι συνθήκες όριμες?
1: Κύριε Ιωάννου, έχω την εντύπωση ότι η μεγάλη δύναμη μας είναι η ενημέρωση της κοινωνίας μας. Η κοινωνία, μια ενήμερη κοινωνία, είναι μεγάλο όπλο στα χέρια του οποιοδήποτε ασκεί την εξουσία. Πολύ περισσότερο ότι εδώ μιλάμε για εθνική στρατηγική. Άρα, οι λογικές των ήρεμων νερών και να, από εκεί και πέρα, να ρίχνουμε, αν θέλετε, μια κουρτίνα στα όλα όσα εξελίσσονται, είτε με τον εμποτισμό του καλωδίου για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, είτε με μια σειρά από άλλα θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη και έχουν να κάνουν με την εθνική μας πολιτική, όλα αυτά δεν δίνουν, αφαιρούν, αν θέλετε, δυναμική από το προστάσιο μας. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι το αυτό που πρέπει να γίνει, γι' αυτό σας μίλησα για την παράθεση, αν θέλετε, και αντίλογο πολιτικό μέσα μέσω από τον οποίο θα επέτυχε και η σύνθεση. Στα, τουλάχιστον στα θέματα τα εθνικά, για να μην πω γενικότερα, αλλά στα εθνικά θέματα, το μεγάλο όπλο της κοινωνίας μας είναι η ίδια η κοινωνία. Να σας θυμίσω κινήσεις που είχαν γίνει το 87, ας πούμε, που είχαν γίνει τότε σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες είχαν τη στήριξη της κοινωνίας. Γιατί η κοινωνία ήταν ενήμερη, γιατί η κοινωνία ήταν κοινωνός. Εδώ βλέπουμε ότι κάποιοι αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι αποφάσεις πλέον της κυβέρνησης τα τελευταία 6 χρόνια, όχι πλέον, τα τελευταία 6 χρόνια, παίρνονται εν αγνία όχι μόνο της κοινωνίας, αλλά και εν αγνία του ίδιου του κοινοβουλίου. Δεν έχει γίνει επί της ουσίας συζήτηση, σημαντική, ουσιαστική ενημέρωση και στις Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας που συμμετέχω. Δεν έχει υπάρξει ενημέρωση σε βάθος πραγματικά. Σας έφερα ένα παράδειγμα, τον εμποτισμό του καλωδίου, παραδείγματος χάρη, τον οποίο έχει αφισβητείται η λύση στην οποία δίνει το ίδιο το Διεθνές Δίκαιο για τον εμποτισμό του συγκεκριμένου καλωδίου. Δεν έχει υπάρξει αυτή η ενημέρωση προκειμένου να υπάρχει και η ανάλογη δυναμική στις πολιτικές που οφείλουμε να ασκήσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η εγκρυπτό πολιτική που γίνεται, βάζοντας απλώς μια ταμπέλα ήρεμα νερά, έχει φέρει κάποια εν μέρει αποτελέσματα, αλλά επί της ουσίας τη βρίσκουμε μπροστά μας με αρνητικό πρόσημο. Γιατί είναι αυτό που σας είπα, τώρα που ή αύριο που θα καλεστούμε να πείσουμε τους ενδυνάμεις συμμάχους μας για το ρόλο της Τουρκίας, για τον κίνδυνο που ελοχεύει με τις πολιτικές της Τουρκίας, με την Μεσόγειο, με την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με μια σειρά από θέματα, με την μεγάλη βόρεια, με το νομοσχέδιο αυτό που θέλουν να περάσουν για τα σχολικά βιβλία. Εμείς τι έχουμε να αντιτάξουμε? Έχουμε να αντιτάξουμε το βήμα-βήμα, δηλαδή το ήρεμα νερά. Πώς λοιπόν θα γίνουμε πιστευτοί σε αυτήν την ιστορία? Άρα, καταλήγοντας, γιατί δεν θέλω να περιαυτολογώ, θεωρώ ότι η ενήμερη κοινωνία είναι το μεγάλο όπλο που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση και ένας πολιτικός κόσμος εν γέννη. Γρήγορα λοιπόν, εκτίμηση, ανάλυση όλων των δεδομένων που υπάρχουν στον περίγυρό μας, με τους γείτονες, αλλά και γενικότερα στην παγκόσμια πολιτική σκακέρα, και με τα δεδομένα που έχουμε, με τις αρχές, με τις αξίες που έχουν να κάνουν με την κόκκινη γραμμή των εθνικών μας θεμάτων, γρήγορα επανασχεδιασμός, γρήγορα μια κατάθεση μιας νέας στρατηγικής.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στα εσωτερικά τα δικά μας, να πάμε και λίγο στα του κόμματός σας. Υπάρχουν έτσι 2-3 θέματα στην επικαιρότητα, παραδείγματος χάρη αυτή η ιστορία που κατήγγειλαν ορισμένοι με τη μετάθεση της συζύγου του Ευρωβουλευτή του Νικόλα Φαραντούρη από την εφορία στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω, είδα και κάποιες αποστάσεις του Μιχάλη Κατρίνη που είπε επί της ουσίας ότι δεν έπρεπε να γίνει τέτοιος χειρισμός. Τώρα το κόμμα επισήμως, καταλαβαίνω, τον στηρίζει τον κύριο Φαραντούρη. Τι ακριβώς γίνεται με αυτή την ιστορία?
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε κατά ανά καιρούς που βγαίνω με τις παρεμβάσεις που κάνω. Προσπαθώ να είμαι πραγματικά αληθινός και με εσάς που συνομιλώ, αλλά και με όσους μας ακούνε, με τον απόλυτο σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε στην κοινωνία μας. Θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο θέμα προσπαθώ να το καταλάβω, αλλά επί της ουσίας δεν έχω εκείνα τα δεδομένα τα οποία θα ήταν απόλυτη η άποψή μου. Δεν αποφεύγω ποτέ να παίρνω θέσεις, ξέρετε, κύριε Ιωάννου. Φτάνει να είμαι πεπισμένος για ότι έχω την πλήρη εικόνα. Εάν πράγματι όλα αυτά ακολουθήθηκαν στο φως του ηλίου, τότε καλώς το έκανε. Αν έχουν υποκρύπτουν κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορεί να έγιναν κάτω από το τραπέζι, σε καμία περίπτωση εμένα δεν θα με βρείτε σύμφωνο με τις λογικές.
0: Άρα είστε επιφυλακτικός, δεν λέτε?
1: Πραγματικά δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω ορθώς έπραξη ή κακώς έπραξη. Δεν είμαι σε θέση να σας πω. Γιατί δεν ξέρω αν αυτή η διαδικασία που αναδεικνύεται μέσα από τις δικαιολογίες, αν θέλετε, από την τοποθέτηση του κυρίου Φαραντούρη, έχει να κάνει με δημοσιότητα, έχει να κάνει με διαφάνεια, έχει να κάνει με όλα αυτά τα πράγματα που οφείλουμε όταν κάνουμε πράξη.
0: Πρέπει να δώσει δηλαδή ο ίδιος και άλλες εξηγήσεις, γιατί αν δεν έχετε καταλάβει.
1: Δεν ξέρω
0: εσείς
1: αν αυτές οι διαδικασίες από μόνο τους χρήζουν διαφάνειας ή χρήζουν μιας άλλης διαχείρισης. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Έχω την εντύπωση ότι όμως όταν μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα και όταν μιλάμε και για άτομα τα οποία κινούνται στον πολύ στενό περίγυρο των πολιτικών προσώπων, τότε θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην δίνουμε δικαιώματα.
0: Μάλιστα. Νομίζω είναι σαφές αυτό που λέτε. Τώρα, μία άλλη κριτική που γίνεται στο Πασόκ είναι ότι πολλές φορές αναπεριόδους βγαίνει κάποιος και θολώνει, ας το πούμε έτσι, το κεντρικό μήνυμα ή τη γραμμή ή το στίγμα, όπως το χαρακτηρίζει ο καθένας, του κόμματος. Δηλαδή, προκαιρού συζητούσαμε για την Άννη Διαμαντοπούλου που είπε ότι αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά μέχρι τις εκλογές. Τώρα είχαμε τον κύριο Σγουρό που, αφού τσακώθηκε ένα δημοσιογράφο σε ένα κανάλι, το Σταμάτη Ζαχαρό στο One, για να λέμε και πού. Μετά σε ένα άλλο κανάλι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, εκεί που είναι και διάφοροι μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπέρ αυτού του ενδεχόμενου. Δεν ξέρω, αυτό δεν θολώνει λίγο το στίγμα του κόμματος?
1: Ναι, χωρίς να διαφωνήσω επί της ουσίας, χωρίς να διαφωνήσω με αυτά που λέτε.
0: Εγώ τα περιγράφω.
1: Ναι, ακούστε με. Χωρίς να διαφωνήσω λοιπόν με τα λεγόμενά σας, δεν κάνουν καλό σίγουρα στην εικόνα του κόμματος. Θέλω να πω και το εξής όμως, επιτρέψτε μου. Θέλουμε κάποιοι, όχι δεν μιλάω για σας προσωπικά, αλλά κάποιοι θέλουν να θολώνουν την εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το λέω αυτό? Είναι πολλές οι διαφωνίες που υπάρχουν και σε επίπεδο κεντρικό πολιτικό. Δηλαδή, και μόνο που δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν διαφορετική θέση για τα εθνικά θέματα, βρε αδελφέ, δεν μιλάμε για κάτι τυχαίο, για τα εθνικά θέματα, για την ασφάλεια και για τα ιερά και όσοι αυτού του τόπου, και βλέπετε ότι δεν το αναγάγουμε σε θέμα αρχής, τα μέσα, στην πλειοψηφία τους.
0: Όχι όλα τα μέσα, εντάξει.
1: Όχι όλα, η πλειοψηφία πάντα, κύριε Ιωάννου, για όνομα του Θεού. Ποτέ εγώ δεν ισοπεδώνω και δεν είμαι αυτής της λογικής. Ή αν θέλετε, τις διαφωνίες που υπάρχουν εδώ στην Επιτροπή για την αναθεώρηση του συντάγματος μεταξύ της κυρίας Μπακογιάννη και του αδελφού της, των εισηγητών του κόμματος. Δηλαδή, μια σειρά από θέματα τα οποία αντί να τα ανεβάζουμε, τα σκεπάζουμε για να μην φαίνονται στην κοινωνία και να μην αναδεικνύονται. Σε κάθε περίπτωση, τα 5 χρόνια που έφαγε χτες, προχθές ο κύριος Μελάς, 5 χρόνια με αναστολή, φυλάκιση. Εν πάση περιπτώσει, αντί να κάνουμε και αυτό, αναδεικνύουμε κάποιες διαφωνίες. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Η θέση του ΠΑΣΟΚ θεωρώ η διαδικασία, μάλλον η προσυνεδριακή, από μόνη της μίλησε. Όπως και αυτό, καθ' αυτό το συνέδριο, οι δημοκρατικές διαδικασίες ήταν στο καλύτερο δυνατό σημείο μας. Βγήκε μια απόφαση, η οποία ήταν ξεκάθαρη και η οποία έλεγε τι. Ότι το ΠΑΣΟΚ μόνο του κατεβαίνει σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Έρχεται λοιπόν και ότι αμέσως μετά την επόμενη μέρα του εκλογικού αποτελέσματος, σύμφωνα με το πρόγραμμά του και εφόσον έχει πετύχει την αναγνώριση της κοινωνίας, θα πάρει τις πρωτοβουλίες εκείνες για την πολιτική αλλαγή. Μένω σε αυτό. Και η απόφαση.
0: Αυτό δεν την έχει καταλάβει την απόφαση ο κύριος Γουρός?
1: Αν δεν ξέρω, κύριε Ιωάννη, γι' αυτό σας λέω ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες και είναι και ομόφωνες. Είναι ξεκάθαρες και είναι και ομόφωνες.
0: Ναι, να μην ήταν, γιατί δηλαδή, λένε άλλα τα στελέχη σας τότε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάποιες φορές λέει κάτι ο κύριος Μπιάνκης και όλων των υπροβολής πέφτουν στο όνομα του κύριου Μπιάνκη και έτσι θολώνουμε και την εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Κάποιες άλλες φορές τα λέει ο κύριος Γουρός. Κάποιες άλλες φορές τα λέει ο κύριος Γάμα ή ο κύριος Δίνα. Θεωρώ ότι έχουν
0: τα λέτε, στρατηγικές. Τα λέτε, δεν τα φαντάζονται τα μέσα έτσι?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν είπα αυτό, κύριε Ιωάννου. Σε κάθε περίπτωση κάνουμε κι εμείς ένα λάθος παιχνίδι από τη μεριά μας. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Και αν θέλετε, και οι λέξεις μας μία προς μία, πριν την πούμε, να την έχουμε καλά μελετημένη και να την έχουμε πολύ καλά σχεδιασμένη.
0: Μάλιστα. Τώρα, φεύγοντας από τα ειδικά αυτά και πηγαίνοντας στη γενική εικόνα, μήπως και αυτά είναι μία από τις αιτίες που δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον στις τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει, ας πούμε, τον τελευταίο 1,5 μήνα, μετά την εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, στις δημοσκοπήσεις έχει χάσει τη δεύτερη θέση, σε κάποιες έχει χάσει και την τρίτη, ή παλεύει για την τρίτη ή είναι στην τρίτη, αλλά πάντως υπολείπεται κάποιες λίγες ή λίγο περισσότερες μονάδες από την συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω εσείς πώς το εξηγείτε αυτό?
1: Προσέξτε, για να έχουμε αυτά τα δεδομένα, σίγουρα υπάρχουν κάποια λάθη στη στρατηγική μας. Από τη μία.
0: Υπάρχουν, λέτε.
1: Βεβαίως και υπάρχουν. Πάντα χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις. Πάντα χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις. Και εγώ θεωρώ ότι αυτές οι έρευνες πρέπει να έχουν αυτό το στόχο κιόλας. Να μελετούνται σε βάθος και μέσα από αυτή τη μελέτη να προκύπτουν και τα συμπεράσματα και ανάλογα να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις όπου χρειάζεται. Αυτό είναι το ένα, το σημαντικό. Από την άλλη όμως, κύριε Ιωάννου, δεν μπορώ να μην αναδείξω και να μην αναφέρω ότι έχουμε έρευνες η οποία από τη μια μέρα στην άλλη μας δίνουν 4 και 5 εκατοστιαίες μονάδες διαφορά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς την Τρίτη έχουμε 8% και την Τετάρτη έχουμε 12%, ας πούμε. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ή πώς τη μια μέρα έχει νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα 21-20-21% και την άλλη έχει 15%. Εν πάση περιπτώσει, είναι προβληματισμοί. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα αμφισβητήσει την επιστημονική εργασία σε όποιους το κάνουμε επιστημονικά δεδομένα, την επιστημονική εργασία αυτών των εταιριών, αλλά λέω ότι Ούτε είμαι από τους ανθρώπους που θα κρυφτώ πίσω κάτω από το πρόβλημα. Είναι κάποια δεδομένα τα οποία οφείλουμε να τα πάρουμε υπόψη μας και οφείλουμε ανάλογα όπου χωρεί να αλλάξουμε τη στρατηγική μας. Ξέρετε, θα ήμουν και πιο απεσιόδοξος αν δεν έβλεπα κάτι άλλο, κύριε Ιωάννου. Βλέπω ότι ο μοναδικός πολιτικός χώρος αυτή τη στιγμή που έχει ένα πρόγραμμα και για το οποίο πρόγραμμα δεν γίνεται συζήτηση. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν γίνεται συζήτηση. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει κατατεθεί από την περσινή έκθεση της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και πάνω στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν έχει έρθει κανείς να αντιδράσει και να αντικρούσει, αν θέλετε, τα κακώς αναφερόμενα ή προτινόμενα σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι, αλλά έχει μάθει ο κόσμος αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή...
1: Και εκεί σας λέω λοιπόν ότι αν θα πρέπει όλες τις παραμέτρους να τις πάρουμε υπόψη μας. Ίσως και εμείς δεν έχουμε κινηθεί όπως θα έπρεπε για να κάνουμε κοινωνούς την κοινωνία μας.
0: Μήπως δεν συγκινήθηκε ή μάλλον να την κάνω πιο έτσι αρνητικά, ας μου επιτρέψετε την ερώτηση. Μήπως δεν έχει συγκινηθεί ο κόσμος, δηλαδή ή δεν το έχει μάθει ή το έμαθε και δεν συγκινήθηκε. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο σενάριο.
1: Ανοίγοντας την καρδιά μου, πραγματικά η συζήτηση μαζί σας πάντα τη χαίρομαι. Ακούστε με λοιπόν, κύριε Ιωάννου, έχω την εντύπωση ότι η δυσπιστία απέναντι στους πολιτικούς χώρους είναι δεδομένη με την κοινωνία μας. Η απόσταση της κοινωνίας από τις εκλογικές αναμετρήσεις αναδεικνύει ένα τέτοιο γεγονός. Υπάρχει ένα χάσμα λοιπόν. Αυτό το χάσμα και με τα λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν με τον ΠΑΣΟΚ, δεν τα έχουμε καταφέρει να τα κλείσουμε, να τα επουλώσουμε ή να κάνουμε την καλύτερη δυνατή γέφυρα. Άρα
0: τι πρέπει να γίνει σήμερα, γιατί μας πιέζει πια και ο χρόνος.
1: Δυνατή δυναμική από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Να βγούμε βήμα από βήμα, πόρτα προς πόρτα, να απευθυνθούμε στον οποιοδήποτε πολίτη, στον οποιοδήποτε φορέα και να τους πούμε τις προτάσεις μας και τις απαντήσεις που έχουμε στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει τα 7 συνεχόμενα χρόνια μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ και εκεί ότι εκεί θα παίξει το μεγάλο παιχνίδι και γι' αυτό σας είπα ότι είμαι και αισιόδοξος. Όχι γιατί τα αποτελέσματα από τα έρευνες, τα δεδομένα είναι καλά. Όχι, δεν είμαι γι' αυτό αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα που είναι αντίπαλος, είναι στο αντίπαλη μεριά, στον αντίποδα, συγγνώμη, στον αντίποδα αν θέλετε από την κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, και αυτή η πρόταση, αν εμείς καταφέρουμε να την περάσουμε στον οποιοδήποτε πολίτη αυτού του τόπου, αργά ή γρήγορα θα αξιολογηθεί. Θα αξιολογηθεί κάνοντας και διορθώσεις όπου χρειάζεται, κάνοντας και κινήσεις, εμπλουτίζοντας, έτσι ώστε πραγματικά να δούμε με αισιοδοξία την επόμενη μέρα.
0: Διορθώσεις εννοείται και σε πολιτική, σε τακτική, σε στρατηγική, σε πρόσωπα.
1: Πάνω απ' όλα σε τακτική, αλλά και σε επιμέρους λύσεις κάποιων θεμάτων. Μπορεί κάποια προτινόμενη λύση να μην έχει πιάσει τη συνολική απάντηση, αν θέλετε, του προβλήματος. Και να έχουμε αφήσει ένα μέρος της κοινωνίας απ' έξω. Δεν είναι κακό να πούμε ότι ξέρετε, υπολείπεται κάτι και προσθέτουμε κάτι. Δεν είναι κακό. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
0: Ωραία. Κύριε Μπιάγκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Δημήτρης Μπιάγκης, βουλευτής Κέρκυρας και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, για όλα τα θέματα ή μάλλον όσα θέματα προλάβαμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Ο Βαγγέλης Μακόπουλος απέναντί μου ρύθμισε τον ήχο, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

δώσουνε φιλιά. Άλλη μόνο δεν βρέχει.

να πλάγιαζα μαζί σου. Να ήταν η πρώτη και μαζί στενή φορά.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο νοτιοανατολικό Ιράν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο Αμερικανικός πύραυλος Κρούς έπληξε τη γέφυρα Ακτά Καχάν στην πόλη Ακαλά, στο βόρειο τμήμα του Ιράν. Ανέφεραν ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Την ίδια ώρα, Σιρήνες Αεροπορικής Επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Κατάρ μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στον Μπαχρέιν, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τα ξημερώματα ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 78,2 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent και στα 73,52 του αμερικανικού αργού. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων απίθυνε ο Τούρκος πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: «Δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θαλάσσες μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα». Την εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις του για τον ενδεχόμενο αγοράς από την Τουρκία των αμερικανικών μαχητικών F-35. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας και η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Έφεση κατά αθωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Έως τις 19 Ιουλίου μπορεί να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση οι δικαιούχοι για τη δωρεάν διάθεση και η κατάσταση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α από τον Δήμο Αθηναίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων και πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athinania4.gr. Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των ΗΕ απίθυνε έκκληση να συγκεντρωθούν δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί στους επόμενους 6 μήνες βοήθεια στους πληγέντες του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρές διάρκειες καταιγίδες προβλέπονται στη Μέση Αττική. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σε όλους. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα και θα επιχειρήσουμε μία συζήτηση. Έχουμε κωδικοποιήσει μία σειρά ερωτημάτων που έχουν έρθει όλο το προηγούμενο διάστημα με έναν εκ των εμβληματικών της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Γουρός. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δελαμάγα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε, έχουμε ώρα μπροστά να τα κουβεντιάσουμε. Θα σας βάλουμε και θέματα για την Αττική που βλέπουμε ότι ταλανίζουν τον πολίτη διαχρονικά. Πριν όμως, τώρα εντάξει, ο Σγουρός είναι ένας άνθρωπος εκ των εμβληματικών και της αυτοδιοίκησης και του ελληνικού αθλητισμού. Ανακοινώθηκε πριν από ένα διάστημα, πρόσφατα δηλαδή, πάλι στην πολιτική, πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, Πασοκάρα, πάντα έτσι είναι, Πασοκάρα.
1: Ναι, το Πασόκ είναι ένα κίνημα από το 1975, το οποίο έρχεται από πολύ μακριά και θα πάει πάρα πολύ μακριά. Οι ανησυχούντες να μην ανησυχούν.
0: Να μην ανησυχούν,
1: θα πάει πολύ καλά και πολύ ψηλά.
0: Γιατί άμα πρόεδρε ψηφίσαν οι δημοσκοπήσεις, είχαμε θέμα. Τώρα έτσι όπως είναι τα αποτελέσματα.
1: Εγώ κύριε Δελαμάγκα, αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι οι δημοσκοπήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις, από όπου και να προέρχονται, δίνουν εκείνη τη στιγμή ένα στίγμα. Άλλοι το θεωρούν θετικό, άλλοι το θεωρούν αρνητικό, άλλοι σχολιάζουν διάφορα άλλα πράγματα. Εγώ μία δημοσκόπηση θεωρώ ότι είναι η πλέον σοβαρή και η πλέον αξιόπιστη. Το βράδυ των εκλογών, όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές, είτε το Σεπτέμβριο που λένε, είτε την Άνοιξη, είτε στο τέλος της τετραετίας, τον Ιούνιο. Ό,τι αποτελέσματα δείξει η κάλπη, αυτά θα είναι τα πραγματικά και επί των πραγματικών στοιχείων τότε και των αληθινών θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και να δούμε το τι ακριβώς κάνουν. Ως εκ τούτου λοιπόν, να μην βιάζονται ορισμένοι να βγάζουν πρώιμα συμπεράσματα, τα οποία ενδεχομένως να πέσουν και έξω.
0: Ναι. Ο στόχος για το ΠΑΣΟΚ, πρόεδρε Γιάννης Γουρέ, είναι πρώτη θέση, εμένετε σε αυτό, να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, γιατί μετά είδα και διάφορα στελέχη άρχισαν να βάζουν νερό στο κρασί τους. Αυτό τώρα μεταξύ μας δεν διαφαίνεται.
1: Ακούστε να σας πω, το τι διαφαίνεται θα φανεί την ημέρα που θα ανοίξουν οι κάλπες και θα βγει το αποτέλεσμα. Εγώ από μικρό παιδί είμαι φύση αισιόδοξος. Πάντα αγωνιζόμουν για την νίκη και τώρα αγωνίζομαι για την νίκη. Τώρα η νίκη έχει πολλές προεκτάσεις. Υπάρχει νίκη που έχει μέσα τη στοιχεία της ήττας. Δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 22% θα είναι νίκη. Θα είναι νίκη αλλά θα έχει μέσα στοιχεία της ήττας. Εάν πάρει το ΠΑΣΟΚ 18-20% θα είναι ήττα. Δεν θα είναι ήττα. Θα είναι δεύτερη θέση που θα περιέχει μέσα τα στοιχεία της νίκης. Τώρα. Οι υπόλοιποι θα μιλήσουν για τον εαυτό του, θα μιλήσω εγώ για τα άλλα τα κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα το εμπιστευτούν οι πολίτες, σταδιακά, χρονικά δηλαδή αυτό το οποίο λέω, θα το εμπιστευτούν γιατί είναι η πολιτική δύναμη των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των μικρομεσαίων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, των ανθρώπων με αναπηρίες και μια σειρά άλλων κατηγοριών όπως είναι η περιφέρεια, όπου έχει καταληφθεί και καθώς επίσης και τα παιδιά τα δικά μας, τα οποία κατά χιλιάδες έχουν φύγει στο εξωτερικό για να δουν μια καλύτερη μέρα. Και από την άλλη εδώ διαφημίζουν ότι η ανεργία μειώνεται, ότι η ακρίβεια φεύγει, αλλά μένει, γιατί θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία είναι μια υπερπληροφόρηση παραπληροφόρησης. Λοιπόν, αυτού του είδους ας πούμε οι ενημερώσεις για το κοινό δεν οδηγούν σε καλά συμπεράσματα. Ναι. Θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο ξέχωρα από τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων και την τάση κτλ. Εγώ πρώτο θέμα βάζω τώρα, εδώ που ζούμε στην Αθήνα, στην Αττική, των 5 εκατομμυρίων κατοίκων, το κυκλοφοριακό. Τι βάσανο είναι αυτό, πόσα χρόνια σας το λέω. Τίποτε δεν έχουν να κάνει απολύτως. Ναι. Να διορθώσουν, παιδί.
0: Θα έρθουμε. Πρόεδρε, θα έρθουμε ένα-ένα στα προβλήματα. Τα έχουμε κωδικοποιήσει γιατί έχουμε και ερωτήματα που έχουν έρθει το προηγούμενο διάστημα. Να μείνουμε λίγο στην πολιτική. Ο Γιάννης Γουρός, ποιο θεωρεί σήμερα ότι είναι το μείζον πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Εγώ ξέρω, όλοι το λένε, αλλά θέλω να το λέτε κι εσείς και να πάρουμε την άποψη τη δικιά σας. Είναι η ακρίβεια?
1: Το πρώτο θέμα που ναι. πρέπει να μας απασχολεί όλους είναι το εθνικό θέμα, τα εθνικά θέματα. Δεν βάζω δεύτερη κουβέντα με τίποτε. Βλέπετε τι γίνεται σε άλλες χώρες κτλ. Άρα λοιπόν το εθνικό θέμα είναι το πρώτο και το κυριότερο. Το δεύτερο αμέσως μετά είναι η οικονομία. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δεν είναι μόνο το χαμηλό βιωτικό επίπεδο, δεν είναι μόνο ότι δεν λειτουργεί το κράτος, είναι πραγματικά μια πολύ κακή κατάσταση για την οικονομία της χώρας. Αν δεν λειτουργεί η μηχανή του κράτους, πάνε όλα πίσω. Εγώ δεν έχω ακούσει έναν άνθρωπο να μου κάνει παράπονα ότι πήγα στο τάδε Υπουργείο, πήγα στο τάδε Φορεία, πήγα στο τάδε Φορέα, πήγα εδώ, πήγα εκεί, παντού προβλήματα. Για ποιο λόγο δηλαδή έχει γίνει αυτή η ανάσχεση της λειτουργικότητας που υπήρχε πριν από λίγα χρόνια? Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Ναι. Και όμως η κυβέρνηση από την άλλη επέρεται ότι όλα πάνε καλά. Δεν γίνεται έτσι. Εάν δεν μπουν σε ένα ουσιαστικό διάλογο, αυτό που λέω, η περιπτωσία της Δημοκρατίας είναι ο διάλογος, καθαρός διάλογος. Το να έχεις, ας πούμε, την παντοκρατορία, τον μέσο μαζικής ενημέρωσης και να κατευθύνεις από εκεί για να περάσεις την πολιτική σου στον κόσμο κάτω, έχει αποδειχθεί πολλάκις ότι πέφτουν έξω. Και δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ κοντά. Το πολύ σε 10 μήνες, στην καλύτερη για την κυβέρνηση περίπτωση, έτσι λέω εγώ, οι εκλογές θα γίνουν. Από τη στιγμή που θα γίνουν εκλογές θα βγουν και τα αποτελέσματα. Τότε λοιπόν θα αρχίσει να λέει ο ένας τον άλλον, εγώ στα έλεγα, εγώ δεν στα έλεγα, εγώ σου είπα αυτό, εσύ μου είπες εκείνο κτλ. Κτλ. Και θα εξαρτηθεί φυσικά, μια και μιλάμε για πολιτική, το αν θα εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο προσλαμβάνει διαστάσεις και θα δείξει το τι ακριβώς δυναμική θα έχει. Αυτή τη στιγμή το κόμμα της Ελλάς δεν είναι κοινοβουλευτικό. Δεν έχει ένα βουλευτή.
0: Του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το δημοποιηθεί. Λοιπόν, και λέει ότι εγώ θα γίνω αύριο πρωθυπουργός αρχηγός. Λοιπόν, δεν πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις τη στιγμή που ο κόσμος κάτω υποφέρει. Ο κόσμος κάτω υποφέρει. Δεν τα βγάζει πέρα.
0: Ναι.
1: Με ένα χιλιάρικο το μήνα, 1200, 1300, 900 δεν βγαίνει. Νέα παιδιά.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε να σας πει κάποιος ότι την ίδια ώρα και η πρόταση η δικιά σας του Πασόκ, ας πούμε, δεν βρίσκει, τουλάχιστον δημοσκοπικά, μην ξαναπάμε τώρα σε αυτό, μεγάλη απήχηση για την ώρα, αυτό ήθελα να πω.
1: Ακούσα να σας πω, το πρόγραμμα του Πασόκ είναι κοστολογημένο. Ένα, δίνει έμφαση πάρα πολύ μεγάλη και στους υπαλλήλους του ιδιωτικού δικαίου και στους υπαλλήλους του δημοσίου δικαίου και στους συνταξιούχους, και εγώ δεν θέλω να κάνω τώρα αβάντα στο χώρο το δικό μου, σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ή θα βγούνε όλοι και θα πούνε αυτή είναι η κατάσταση, με αυτό πάμε, όχι να βαφτίζουν το α και το β, δηλαδή μια αύξηση ή ένα επίδομα μάλλον, όχι αύξηση των 100 ή των 200 ευρώ, ότι έλυσε το πρόβλημα ένας άνθρωπος που έχει μια τετραμελή οικογένεια και μένει σε ενίκιο. Δεν γίνονται αυτά. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα του Πασόκ είναι κοστολογημένο, αλλά δίνει όμως έμφαση στη μεσαία τάξη. Δίνει έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες. Δίνει έμφαση στην κοινωνική πολιτική. Δίνει έμφαση στην ποιότητα, καλύτερη ποιότητα ζωής. Δίνει έμφαση στη δημοκρατία, στο διάλογο, στη σωστή λειτουργία. Όχι ούτε αρπαχτές, ούτε τρίχτες, ούτε οτιδήποτε άλλο.
0: Καλά, με τα νέα δεδομένα, μην πάμε τώρα στο παρελθόν. Με τα νέα δεδομένα, γιατί στο παρελθόν από όλους τους χώρους και τα κόμματα υπήρξαν περιστατικά που στενοχώρησαν την ελληνική κοινωνία.
1: Ναι, βεβαίως υπήρξαν και αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά από την άλλη όμως, το Πασόκ πλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης που είχαν όλοι μαζί.
0: Το τίμημα, λέτε.
1: Το έγκλημα από το Πασόκ, έτσι μην ξεχνιόμαστε και δεν θέλω να ξύνω πληγές.
0: Λοιπόν, καταρχάς να λήξουμε λίγο τα πολιτικά. Εσείς μου είπατε πρόσεξα ότι εκλογές το αργότερο σε 10 μήνες, το πάτε μέχρι τέλους, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο, εκεί μέχρι εκεί.
1: Τρεις επιλογές έχει ο κ. Μητσοτάκης. Μία τώρα το Σεπτέμβριο μετά την έκθεση, ένα ξαφνικό φθινοπορεινό χαλάζι.
0: Χαλάζι.
1: Η άλλη περίπτωση το Μάρτιο, την Άνοιξη.
0: Ναι.
1: Και η άλλη περίπτωση τον Ιούνιο να εξαντλήσει τετραετία του, οπότε θα έχει δύο ολοκληρωμένες.
0: Να τις αναβάλει τις εκλογές δεν το βλέπετε, δεν μπορεί κιόλας, δεν μπορεί. Να σας πω τώρα, αστειεύομαι. Το Μητσοτάκη πώς τον βλέπετε γενικά, αυτή την επταετία, πώς την βλέπετε?
1: Η επταετία, ακούστε, έχει και θετικά, έτσι, μην λέμε τώρα αυτό.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Ναι. παίρνει του Πασό, του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στην κυβέρνηση, υπήρχε μια λαϊκή δυσφορία που έδωσε το δικαίωμα στον κύριο Μητσοτάκη να το αξιοποιήσει, λόγω ότι το Πασό βρισκόταν σε μια καμπή και μια δύσκολη κατάσταση, γιατί χρεώθηκε όλα τα προβλήματα της οικονομίας, κάκιστα, αλλά παρασπαιριτός τα χρεώθηκε και το πλήρωσε πολύ ακριβά. 12 χρόνια είναι αντιπολίτευση, είτε αξιωματική είτε μίσο. Από εκεί πέρα, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι σε αυτή την 7 ετία υπήρχε η μεγάλη ευκαιρία το κράτος να πάρει, να αυξήσει την επιτελικότητα αφενός την οποία την έχουν εντός εισαγωγικών, το επιτελικό κράτος πάει χάθηκε, την αποτελεσματικότητα, δηλαδή να γίνει γρήγορο το κράτος. Βεβαίως γίνανε κάποια βήματα, δεν μπορώ να πω, δεν είμαι από τους ανθρώπους που τα μηδενίζουν όλα, και έχω συνεργαστεί μαζί τους και ξέρω πολύ καλά τι πρεσβεύουν. Δυστυχώς είναι η διοίκηση του ενός, δεν βγαίνει έτσι. Θέλει συλλογικές προσπάθειες, συνεργασίες, θέλει πολλά πράγματα για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό το κράτος στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, 10-11 εκατομμύρια κόσμος. Η οικονομία της μπορούσε πάρα πολύ γρήγορα να αναταχθεί. Δυστυχώς λάθος κινήσεις, λάθος επιλογές προσώπων, λάθος άνθρωποι οι οποίοι κάνουν λάθος πολιτικές στα θέματα της ανάπτυξης, το θέμα της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων στα θέματα των ιδίων πόρων, των εθνικών πόρων, δεν έκανε μια τέτοια πολιτική να αγκαλιάσει τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό είναι στο ποσοστό 20-23%, και άλλοι το πιστεύουν, άλλοι δεν το πιστεύουν. Αν όμως αποδειχθεί αλήθεια, καταλαβαίνετε λοιπόν τι στραπάτσο θα είναι αυτό. Εγώ στον κύριο Μητσοτάκη, όταν είχα συναντηθεί μαζί του πριν από 3-4 χρόνια, πριν τις εκλογές του 23, το είχα πει, το κύριο Παπανδρέου, όταν βγήκε πρωθυπουργός, φωνάζανε Γιώργο, Γιώργο, άλλαξε τα όλα. Οι ίδιοι άνθρωποι μετά αλλάξανε το Γιώργο. Λοιπόν, το ίδιο θα γίνει τώρα και με τον κύριο Μητσοτάκη. Του λέγανε προχώρα, προχώρα, προχώρα, και τώρα του πούνε σταμάτα, δεν μπορείς να προχωρήσεις άλλο. Και γι' αυτό υπάρχουν τα σενάρια, ή θα παραιτηθεί, ή θα πάει στην Κομισιόν, ή θα αναλάβει ο Τάδε, ή θα αναλάβει ο άλλος Τάδε, κτλ. Άρα λοιπόν είναι αυτό το διάστημα, και γι' αυτό και ο Μητσοτάκης που έχει κάνει εντύπωση το τρέξιμο που κάνει. Είναι, δεν το θυμάμαι αυτό, το τρέξιμο από πρωθυπουργό. Δεν αφήνει γειτονιά για γειτονιά, δεν αφήνει φορέα για φορέα, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί. Όλοι οι άλλοι, τους ακούτε, είναι κρυμμένοι.
0: Και ο Ανδρουλάκης είναι κρυμμένος.
1: Ορίστε.
0: Και ο Ανδρουλάκης είναι κρυμμένος. Κάνω
1: εγώ κρυμμένο. Όχι, όχι, όχι. Ο Ανδρουλάκης κάνει αθόρυβη δουλειά.
0: Α, μάλιστα.
1: Κάνει αθόρυβη δουλειά, έχει στήσει μια νέα ομάδα, η οποία αυτή η νέα ομάδα είναι έτοιμη να αναλάβει δράση.
0: Ναι.
1: Θετικό στον κύριο Ανδρουλάκη ποιο είναι? Ότι παρόλες τις αντιρρήσεις των παλαιότερων, να το πω κιόλας καθαρά, τότε προχώρησε και έβαλε νέα παιδιά. Και βλέπουμε τώρα μέσα στη Βουλή έχει μια ομάδα από νέα παιδιά, και όχι μόνο μέσα στη Βουλή, και έξω από τη Βουλή, τα οποία αυτή είναι η βάση, δηλαδή πέτυχε κατά κάποιο τρόπο τη διάδοχη κατάσταση μετά τον Αντρέα, τον Σιμίτη και τον Γιώργο τον Πανδρέου και τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και τη Φώτη τη Γεννηματά. Λοιπόν, όλη αυτή η πορεία, η θετική, η αρνητική, παίρνει τώρα σάρκα και οστά, γιατί είναι μια νέα φουρνιά η οποία πλέον έμαθε μετά από τόσα χρόνια στην αντιπολίτευση. Μην ξεχνάτε ότι ο Αντρέας ο Πανδρέου το 1975 που έγινε αρχηγός, κέρδισε τις εκλογές μετά από 6 ολόκληρα χρόνια, τον Οκτώβριο του 1981, και έγινε πρωθυπουργός της χώρας. 6 χρόνια κάθε στην αντιπολίτευση. Και τι δεν λέγανε τότε? Και τι αντιθέσεις, και τι το ένα και τι το άλλο. Τα ζήσαμε, τα ξέρουμε. Τώρα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει φτιάξει μια καλή ομάδα σε όλη την Ελλάδα, νέα παιδιά,
0: ναι,
1: τα οποία αγωνίζονται. Γιατί σας το λέω αυτό? Τώρα τελευταία, από τη στιγμή που με έχρισε, ας πούμε, υποψήφιο στην πρώτη Αθήνα, το λέμε κιόλας.
0: Ναι, θα το πούμε. Μου είχετε πει να το πω 10 φορές, έτσι. Άμα δεν αστείευεστε μόνο εσείς, αστείευομαι κι εγώ.
1: Λοιπόν, είδα αυτή με διάφορες ομάδες, νέα παιδιά, με το φυλάδιο στο χέρι, και τη δουλειά που κάναμε εμείς πριν 40 χρόνια, την κάνουν και τους κάρυγα πάρα πολύ. Σε λαϊκές, στα μαγαζιά μέσα, συζητάνε με τον κόσμο, ευγενέστατοι. Δεν θα θέλετε να πάρετε το φυλάδι κτλ. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Αλλά αυτό το μπάσιμο που κάνουν είναι πολύ θετικό για την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και τους χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ τους παρακολουθώ από μακριά, γιατί δεν θέλω να παρεμβαίνω στο έργο το δικό τους, το οποίο το πιστεύουν.
0: Μάλιστα. Να, δύο πράγματα ακόμα στην πολιτική. Τρία. Καταρχάς, όλα αυτά που ακούστηκαν για το κράτος δικαίου, που επλήγει και ο ίδιος ο πρόεδρός σας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το θέμα των υποκλοπών. Για αυτά τι λέτε εσείς, τι λέει ο Γιάννης Γουρός?
1: Εγώ λέω ότι ντρέπομαι για όλα αυτά που γίνονται.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω, ειλικρινά σας το λέω, κάποιος ηλίθιος μάλλον την έκανε τη ζημιά στο πρωθυπουργό της χώρας. Ναι. Δεν θέλω να πιστέψω ότι έβαλε, ας πούμε, μηχανισμούς να παρακολουθούν τους εσωκομματικούς αντιπάλους, ναι, να παρακολουθούν τους αντιπάλους των άλλων κομμάτων. Δηλαδή είναι εξωφρενικό είναι αυτό.
0: Κατανοητό. Και ήταν και κάθετο.
1: Καταλήξει αυτό. Δεν μένει έτσι. Θα καταλήξει, θα έχει αποτέλεσμα.
0: Θα έχει αποτέλεσμα, λέτε. Αποτέλεσμα. Αν δεν βγουν δηλαδή τα νούμερα, βλέπετε και διερεύνηση στο μέλλον μετά τις εκλογές.
1: 100% θα γίνει.
0: 100%. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Με κάτω από 25% το κυβερνών κόμμα, ο Μητσοτάκης στέκεται στην ηγεσία του. Εσείς είστε πολύπειρος τώρα. Τι λέτε?
1: Ακούστε να σας πω. Αυτός έχει τα γένια, έχει τα χτένια. Αυτός θα εκτιμήσει, αν πρέπει να συνεχίσει, πρέπει να φύγει. Εγώ δεν μπορώ να...
0: Ναι, είστε άλλο Παπα Ευαγγέλιο, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, τώρα πού να ξέρω εγώ τώρα, μέσα στον κοκλάβιο του Μαξίμου, το τι ακριβώς επεξεργάζονται. Έχει ομάδα αναλυτών, έχει ομάδα δημοσκόπων, έχει ομάδα μέσω μαζικής ενημέρωσης, έχει ομάδα αλήθειας, έχει τις Παναγίες στα μάτια. Όλα αυτά, αν έχουν συνοχή, φέρουν αποτέλεσμα. Αν όμως είναι υποκινούμενα από διάφορες τάσεις οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες να φάνε τον κύριο Μητσοτάκη και να μπουν αυτοί μπροστά, αυτά γίνονται, έτσι. Δεν είναι λόγια του αέρα. Όλα παίζονται.
0: Ναι.
1: Και φυσικά και ο εξωτερικός παράγοντας, ο οποίος και αυτός ρυθμίζει τα εσωτερικά πολλές φορές, έτσι, κάποιων καταστάσεων.
0: Λοιπόν, οπότε, θα κρατήσει.
1: Και φυσικά και ο εξωτερικός παράγοντας, ο οποίος και αυτός ρυθμίζει τα εσωτερικά πολλές φορές, έτσι, κάποιων καταστάσεων.
0: Λοιπόν, οπότε, θα...

0: Τώρα να τα αναλύσουμε λίγο. Όλοι, δηλαδή δεν θέλω να διαβάζω εδώ μηνύματα, όλο το προηγούμενο διάστημα, η πλειοψηφία του κόσμου όταν αναφερόμαστε στα προβλήματα αναφέρονται στο κυκλοφοριακό. Ο Γιάννης Σγουρός, δηλαδή το κυκλοφοριακό είναι γνωστό ότι έχει μετατρέψει τους δρόμους της Αθήνας και των προαστίων.
1: Είναι κόλαση για τους πολίτες, για εμάς τους ίδιους.
0: Καθημερινή παγίδα για εκατομμύρια οδηγούς. Τώρα, ποιες παρεμβάσεις πιστεύετε εσείς που έχετε ζήσει και την περιφέρεια, πέρα από τις αρμοδιότητες των Υπουργείων, θα μπορούσαν να γίνουν για να ανασάνει το οδικό δίκτυο? Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
1: Πρώτα απ' όλα έπρεπε να πάρουν, γιατί το πρόβλημα αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη λιγότερο, το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι πρέπει να πάρουν τις έξυπνες λύσεις που έχουν δημιουργηθεί σε άλλα κράτη, τα οποία είχαν και αυτά τα δικά τους προβλήματα οξυμένα κτλ. Θυμάστε πριν 40-50 χρόνια τι γινόταν στην Ιταλία. Ο άλλος μαγείρευε μέσα στο αυτοκίνητο. Όλα αυτά τα λύσανε. Πώς τα λύσανε? Αξιοποιώντας καταρχήν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε είναι μετρό, είτε είναι τραμ, είτε είναι λεωφορεία, είτε είναι κάθε μορφής μέσω μαζικής μεταφοράς. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι οι δρόμοι. Οι δρόμοι οι οποίοι είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και δεν λέμε για τις κεντρικές λεωφόρους, δηλαδή τη Συγκρού, τη Μεσογείο, τους μεγάλους δρόμους. Λέμε και εντός των δήμων. Αν θα πάτε σε ένα δήμο καθημερινή, θα δείτε και εκεί τα ίδια προβλήματα. Θέλετε να πάτε στην Εασμένη, θέλετε να πάτε στο Περιστέρι, θέλετε να πάτε πάνω στην Παλίνη. Τα ίδια προβλήματα. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πάσης μορφής, έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί το μέτρο το πρώτο δημιουργεί αμέσως μια λύση. Σου λέει, άλλος θα πάρω το αυτοκίνητο, θα πάρω το λεωφορείο, θα πάρω το μετρό, θα πάρω το τραμ. Ό,τι γίνεται έξω. Τα αυτοκίνητά τους θα παίρνουν Σαββατοκύριακο μόνο. Και τι να μην πάω εγώ με το μέσο μαζικής μεταφοράς που θα είναι και φθηνό το εισιτήριο σε σχέση με τη βενζίνη και τη φθορά του αυτοκινήτου. Άρα λοιπόν θέλει έξυπνες λύσεις. Δεν καθίσανε. Εφησυχάσανε. Και τώρα πλακώσανε όλα μαζί. Το δε λάθος στο λεωφοριόδρομο που έχουν κάνει και εντάξει έπρεπε να γίνει, γιατί το νοσοκομιακό το οποίο τρέχει έναν ο οποίος έχει έφραγμα, ένας ο οποίος πεθαίνει και πρέπει να πάει γρήγορα στο νοσοκομείο, πρέπει να είναι ανοιχτή. Έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους, έπρεπε να βρουν ειδικές διαδρομές για τα ασθενοφόρα, ειδικές διαδρομές και για τα λεωφορεία φυσικά, και το τράφικ που τίνεται στην κεντρική λεωφόρο, στη μεσαία λωρίδα δηλαδή, από 5 χιλιόμετρα πήγε 15. Με αποτέλεσμα ο άλλος να βρίσκεται σε απόγνωση και να βγαίνουν τα ραδιόφωνα το πρωί και να λένε εκεί υπάρχει αδιέξοδο, εκεί υπάρχει αδιέξοδο, εκεί υπάρχει αδιέξοδο. Σε ποια είναι απελπισία? Άρα λοιπόν το πρώτο είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς για το κυκλοφοριακό. Εγώ σε αυτή την περίπτωση και παλιά τα έλεγα αυτά, όπως επίσης και τα αλκοτές. Τα αλκοτές δεν χρειάζεται να τις στείλεις στον δρόμο. Θα τις στείλεις έξω από τα μπαρ και από όλα αυτά. Με το που βγαίνουν τους κάνεις εκεί επιτόπου. Αφήστε το αυτοκίνητο να γίνει άλλο τράφικ για να ελεγχθούν όλοι μαζί. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από αυτές. Δεν λέω ότι δεν συμβάλλουν και αυτές.
0: Ωραία, να δούμε λίγο.
1: Αλλά υπάρχουν πολλοί. Ας πάνε να δουν τι γίνεται στην Ιταλία, ας πάνε να δουν τι γίνεται στη Γερμανία.
0: Ναι, η ευρωπαϊκή εμπειρία. Να δούμε λίγο συγκεκριμένα. Πάμπολα ερωτήματα έρχονται καθημερινά όλο το διάστημα. Και όχι μόνο στη δικιά μου εκπομπή, αλλά και στις άλλες εδώ στον Αθήνα 984, αλλά από ό,τι ξέρουμε την πιάτσα δικιά μας και αλλού. Το ποτάμι. Το ποτάμι είναι μια καθημερινή χένουσα πληγή. Ο Γιάννης Γουρός που πέρασε και από την περιφέρεια και ξέρει από τότε πώς ήταν η κατάσταση, τη βλέπετε και σήμερα όλα τα επόμενα χρόνια. Με το ποτάμι τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι? Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουν αυξηθεί τα αυτοκίνητα και ότι έχει κορεστεί η κατάσταση, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί? Αλλιώς σε λίγο, έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, θα είμαστε περίπου σαν την τάκα του Μπαγκλατές, περίπου.
1: Εγώ δεν θέλω να κάνω πρόχειρες εκτιμήσεις, εγώ θέλω να πω αυτό.

0: που είδα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Ναι. Όπου για να πας στο αεροδρόμιο ήθελες μια ώρα, μια μισή ώρα κτλ. Δημιουργήσανε δεύτερο όροφο οδικής κυκλοφορίας και πήρα ένα αυτοκίνητο για να με πάει στο αεροδρόμιο. Του λέω σε πόση ώρα θα είμαστε, μου λέει σε 15 λεπτά. Το κοίταζα, εγώ λέω με δουλεύει αυτός. Και σε 15 λεπτά ήμασταν εκεί από τον επάνω, από το διπλό όροφο που έκανε και πήγαινε κατευθείαν από το κέντρο της πόλης κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Δηλαδή έπρεπε να γίνουν εδώ και πολλά χρόνια, έτσι να λέμε για το στραβού το δίκαιο, έπρεπε να γίνουν υποδομές τέτοιες που να διευκολύνουν τη συγκοινωνία. Γιατί έγινε, μπήκανε οι πολυκατοικίες στα ρέματα μέσα και τα ρέματα, ας πούμε, όταν πλημμυρίζουν πνίγονται και οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουν γίνει μια άναρχη πόλη έχει χτιστεί μέσα στην Αθήνα, μέσα στην Αττική. Αυτό δεν διορθώνεται τώρα. Αυτό σιγά σιγά θέλει σε κάθε δήμο οι κακοτεχνίες που γίνανε να διορθώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Να διορθώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Και ακόμη στο κυκλοφοριακό να εκτιμήσουν οι άνθρωποι ότι και να ταλαιπωρούνται ακόμη προτιμότερο να πάρουν το λεωφορείο, το μετρό ή το τραμ ή οτιδήποτε άλλο από το να υποφέρουν μια ώρα, μια μισή ώρα στο αυτοκίνητο την Παρυπόπη, να κατέβει στον Πειραιά ή στην Κλειφάδα κτλ. Είναι φιαλτικό. Άρα λοιπόν, με τους 150 τροχονόμους που έβαλε ο κ. Χρυσοχοίδης, δεν είναι στη διασταύρωση το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στη βάση, εκεί. Τι θα κάνει ο τροχονόμος? Θα πει στα αυτοκίνητα, πετάξτε. Δεν γίνονται αυτά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, να τα σκεφτούν.
1: Ομολογώ, επειδή είπατε για το και μιλάμε για το κυκλοφοριακό, ότι με τους τροχονόμους το έχω ξαναπεί, ότι έχω δει τροχονόμους το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, σε κομβικές σε κομβικές διασταυρώσεις και πιστεύω ότι αυτό βοηθάει την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού.
0: Ξέρετε τι βοηθάει στη διασταύρωση? Ένας ο οποίος δεν πρόλαβε να περάσει με το πράσινο και έχει καθίσει μέσα στη διασταύρωση.
1: Ναι, και κλείνει το δρόμο, ναι.
0: Α, μπράβο. Εκεί λοιπόν, ξέρετε, αυτά είναι καθημερινά και πολλαπλά. Ναι. Εκεί μπαίνει ο τροχονόμος και σωστά είναι και σωστά βοηθάει και το διώχνει κατευθείαν στα μαζί του άλλου.
1: Όμως.
0: Κορνάρουν όλοι μαζί και γίνεται πανηγύρι.
1: Ναι.
0: Με τα πινελίκια, με τον εκνευρισμό, τι μου είπες, τι σου είπα.
1: Ναι, ναι, τα γνωστά, τα γνωστά. Οπότε εκεί ο τροχονόμος βοηθάει. Όμως εγώ, αγαπητέ πρόεδρε Γιάννη Γουρέ, κατ' επανάληψη έχω ασκήσει κριτική και θα συνεχίσω να ασκώ για όλο αυτό το οποίο γίνεται το τελευταίο διάστημα με τους τροχονόμους, με το πρόσχημα των αλκοτέστ. Με το πρόσχημα, προσέξτε. Διότι, και αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο το έζησα ο ίδιος ένα Σάββατο βράδυ, όπου βρισκόμουν μέσα σε ένα ταξί ερχόμενος από τη Βουλιαγμένης για να στρίψω δεξιά ο ταξιτζής στο Παναθηναϊκό στάδιο. Εκεί σταματάνε, βάζουνε κόνους και με το πρόσχημα του αλκοτέστ περνάνε τους πάντες και πολύ καλά κάνουν, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι θα πρέπει ο άλλος που πίνει να πιάνει το τιμόνι και να οδηγάει. Σταματάνε και κάνουν αλκοτέστ τους πάντες. Από πίσω ήταν ένα σταματημένο ασθενοφόρο, το οποίο για 14,5 λεπτά με τη σιρήνα να χτυπάει, καθώς ήταν μπλοκαρισμένα τα πάντα γιατί όλοι έπρεπε να κάνουν αλκοτέστ. Το ασθενοφόρο ήταν για 14,5 λεπτά σταματημένο, μαζί με τα αυτοκίνητα. Πιστεύω προσωπικά, και πείτε μου την άποψη, τη δικιά σας, γιατί εσείς έχετε περάσει από την αυτοδιοίκηση, το λέω για πολλωστή φορά, ότι αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό με το πρόσχημα του αλκοτέστ από την τροχέα γίνεται για εισπρακτικούς και μόνο λόγους.
0: Ακούστε να σου πω, το εισπρακτικό πάντοτε υπήρχε, δεν υπάρχει τώρα, πάντοτε υπήρχε. Και θυμόμαστε ότι, και θυμάμαι προσωπικά εγώ που λέγανε τώρα θα βγουν παραμονές γιορτών κτλ. Η αστυνομία να κόψει κλήσεις κτλ. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Το σοβαρότερο είναι ότι το ασθενοφόρο 15 λεπτά ήταν σταματημένο. Ενώ μπορούσε να έχουν δημιουργήσει μία λωρίδα για έκτακτη ανάγκη, δηλαδή από τη μια επιβάλλουν νόμο για λωρίδα κυκλοφορίας, ταχύτητα κυκλοφορίας, και από την άλλη σταματάνε. Δηλαδή φάσκουν και αντιφάσκουν. Αυτές είναι προσωρινές καταστάσεις, οι οποίες οδηγούν σε λάθος αποτελέσμα.
1: Έχουμε λάθος αποτέλεσμα. Ενώ θα μπορούμε.
0: Το αλκοτέστ πρέπει να γίνεται. Γιατί μια φορά στην Νορβηγία κατέβηκα κάτω μαζί με συναδέλφους για να πάμε να φάμε. με βραδινό κτλ. Και είδαμε, ήταν ένα, δηλαδή πάρα πολλά ταξί, εκατοντάδες ταξί. Και λέμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Κατεβαίνουν κάτω με το αυτοκίνητό τους, το παρκάρουνε, πίνουνε, κάνουνε, δείχνουνε και μετά το βράδυ παίρνουν το ταξί και γυρίζουν σπίτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γι' αυτό είπα προηγουμένως για έξυπνες λύσεις. Δηλαδή πρέπει όλοι να αξιοποιήσουν το τι γίνεται, ας πούμε, σε 10-20 προηγμένες χώρες που είχαν το ίδιο πρόβλημα και το λύσανε. Πώς το λύσανε? Είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ήταν ο δαχτύλιος. Ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Πρέπει λοιπόν να μην επαναπάγονται. Το κυκλοφοριακό θα είναι αυτό το οποίο θα κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην κυβέρνηση.
1: Λοιπόν,
0: ας το καταλάβουν καλά αυτό.
1: Σε κάθε κυβέρνηση θα πω εγώ και βεβαίως την παρούσα, γιατί κυβερνάει μία επταετία. Είναι και συμβολισμό τώρα.
0: Με το COVID δύο χρόνια είχε όλη την ευκαιρία να οργανωθεί.
1: Ναι. Και όταν λέμε, επειδή θέλω να το λέω πάντα, όταν μου είπε κάποιος ο οποίος έχει περάσει από την τροχέα, μα τι θέλεις, να μην κάνουν ελέγχους? Όχι, να κάνουν ελέγχους σε όλους τους οδηγούς όπως πρέπει και για το αλκοτέστ, αλλά φέρε 10 τροχονόμους. Δεν βάζεις δύο παιδάκια με κόνους να έχουν κλείσει όλη την κίνηση. Καλά, το ασθενοφόρο 14,5 λεπτά σταματημένο. Οι άλλοι οδηγοί για να φύγουν από το συγκεκριμένο μπλοκό, κάναμε 35 λεπτά. Φέρε 10 τροχονόμους. Αν δεν έχεις τροχονόμους, βρες άλλη λύση. Δεν μπορώ εγώ να χάνω 35 λεπτά από τη δουλειά μου. Άλλος έπρεπε να πάει στο αεροδρόμιο. Δηλαδή αυτή είναι η απάντηση που του δίνω. Λοιπόν, άρα εσείς θεωρείτε το κυκλοφοριακό από τα βασικά προβλήματα της Αθήνας?
0: Μετά, το εθνικό, μετά τα εθνικά θέματα και την οικονομία, το πρώτο για μένα στην Αττική κυρίως και στις άλλες πόλεις,
1: ναι,
0: είναι το κυκλοφοριακό.
1: Μάλιστα. Για πάμε τώρα.
0: Δεν αντιλαμβάνονται την αγανάκτηση του κόσμου. Δεν την αντιλαμβάνονται.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό εγώ το λέω σήμερα, πας και το ακούσει κανείς και προβληματιστεί. Αυτή είναι στα γραφεία τους μέσα και αραχτεί. Τι λένε, εξυπνάδες. Για πες μέσα στο αυτοκίνητο και κάτσε μια μισή ώρα, ή τα υπουργικά που έχουν μπροστά 2-3 περιπολικά και βάζουν τη σφυρίνα και ανοίγουν τη... Γι' αυτό χρησιμοποιούν τους τροχονόμους. Για να ανοίγουν τροχονόμοι τον δρόμο και να περνάνε κατά παρέκκληση.
1: Ναι. Εσείς δηλαδή τώρα, άμα είχατε, αν ήσασταν αν ήσασταν περιφερειακής Αττικής, τι θα ζητάγατε, τι θα κάνατε άμεσα για το κυκλοφοριακό, άμεσο μέτρο?
0: Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με το κυκλοφοριακό, θα έπαιρνα και 2-3 από το εξωτερικό. Όταν λέω 2-3 εταιρείες οι οποίες ασχολούνται συστηματικά με το κυκλοφοριακό.
1: Ναι, μελέτες δηλαδή, μου λέτε.
0: Τα πράγματα πώς ακριβώς είναι, πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν στην Αττική, ας πούμε 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα όλα μαζί τα τροχόρα. Πόσο αντέχει το λεκανοπέδιο? 2. Άρα με τα υπόλοιπα 3 εκατομμύρια τι κάνουν? Ή με τα 2,5.
1: Ναι, άρα λύση, λύση άμεση δεν θα μου είχατε κι εσείς, λύση άμεση.
0: Όχι, η λύση άμεση σας είπα ποια είναι. Η αύξηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Θα βάζατε περισσότερα μέσα.
0: Είναι 150 λεωφορεία. Τι 150, 350, 850. Ρίχτε όλο το χρήμα εκεί. Να σταματήσει ο κόσμος να παίρνει το αυτοκίνητό του για να πηγαίνει στη δουλειά.
1: Ναι, κατανοητό. Πάμε σε κάτι άλλο.
0: Κάνουν ποδηλατοδρόμους και ποδήλατο δεν κυκλοφορεί.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουμε το ποδήλατο σκοτώσουν. Τώρα βγήκανε και τα πατίνια και με τα πατίνια είδατε τι έγινε. Ακυρώσαν και το μέτρο. Δηλαδή γίνονται πράγματα βιαστικά και επιπόλαια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Πρόεδρε Γιάννης Γουρέ, σκουπίδια. Τα σκουπίδια κατά καιρούς έρχονται, επανέρχονται. Η διαχείριση των απορριμμάτων συνεχίζεται, γιατί σας έχω ακούσει να το λέτε, να θεωρείτε ότι παραμένει η μεγάλη πληγή της Αττικής. Είναι γνωστό ότι ο Χιτάς στη Φυλή είναι στα όρια του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το δικό σας ρεαλιστικό πλάνο, γιατί εδώ χρειάζεται ρεαλιστικό πλάνο για να ξεφύγουμε από το αδιέξοδο της ταφής και να πάμε σε ανακύκλωση, ποιο είναι?
0: Πρώτα απ' όλα αυτό που θέλω να πω κατευθείαν για να καταλαβαίνει ο κόσμος, εμείς είχαμε φτάσει στη λύση και θα είχε λύσει το πρόβλημα της Αττικής εδώ και 13 χρόνια περίπου. Δυστυχώς όμως και η κυρία Ντούρου και ο κύριος Πατούλης το ρίξανε αυτό που λέμε την μπάλα στην κερκίδα, με αποτέλεσμα η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική αποτελεί μια μαύρη τρύπα,
1: ναι,
0: που ολοένα και μεγαλώνει και η οποία απειλεί το περιβάλλον, την υγεία αλλά και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των κατοίκων της Αττικής,
1: ναι,
0: όχι μόνο για την Αθήνα, για όλη την Αττική. Και εδώ τουλάχιστον και 12 χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα στην κατεύθυνση που επιτάσσουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Ωραία, δύο λεπτά, stop. Αναφέρατε τη Δούρου και τον Πατούλη. Ο σημερινός, ναι, μετά είναι ο Χαρδαλιάς. Αυτός πώς θα πάει.
0: Ο κύριος Χαρδαλιάς προθέθηκε με αυτή την κουβέντα στο, ναι, Περιφερειακό Συμβούλιο. Είπε από τον Οκτώβριο και μετά θα μπει μπροστά ένα σχέδιο της κεντρικής διοίκησης και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το 30 θα ξεκινήσει για να λύνεται. Εδώ τώρα ούτε ανακύκλωση γίνεται, ούτε διαλογή στην πηγή γίνεται, ούτε μονάδες φτιαχτήκανε, ούτε ο Χιτάφη λύση έκλεισε ή έστω μειώθηκαν τα σκουπίδια που δέχεται. Και ακόμη στέλνουμε το 85-90% των σκουπιδιών που παράγονται στην Αττική για θάψιμο στη Φυλή. Δηλαδή τα θάβουμε, ένα 10% είναι. Και αυτή είναι λοιπόν η Αττική που σκεφτόμαστε, που ονειρευόμαστε. Και το αποτέλεσμα είναι μηδέν στο πιλίκο. Παρά τα δεκάδες, μη πω εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Πολλά λεφτά και κοινοτικά χρήματα από τους Δήμους και τον ΕΡΔΑ, τον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο. Και λογοδοσία καμία. Ο διαχειριστικός έλεγχος ξεχάστηκε. Πού πήγε ο εξοπλισμός που προμηθεύτηκαν οι Δήμοι και ο ΕΡΔΑ? Τα απορριμματοφόρα, οι κάδοι, τα κιόσια, οι γωνιές ανακύκλωσης, τα πολυκέντρα ανακύκλωσης χρησιμοποιούνται? Και αν όχι, πού και γιατί δεν αποδίδουν? Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί η ανακύκλωση κατοικία είναι από τις χειρότερες πανελλαδικά? Δεν είναι όμως ότι δεν υπάρχει παρόν, δεν υπάρχει και μέλλον. Αυτή είναι η κατάσταση. Και σε επίπεδο σχεδιασμού, ο τελευταίος περιφερειακός σχεδιασμός είναι του 2006, του 2016, διορθωμένος μερικός από αυτόν τον οποίο εμείς είχαμε προχωρήσει, που ήταν του 2003 και του 2006 επικυρωποιημένος από τα δύο μεγάλα κόμματα. Μην πω και άλλα κόμματα. Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης? Τι θα γίνει με τα απόβλητα στην Αττική? Ως πότε θα θάβονται οι στόχοι τάφιλες? Τι θα γίνει με την καύση που προωθούσε η κυβέρνηση? Είναι ερωτήματα αυτά τα οποία δεν μπορεί κανείς να μην απαντήσει. Και απάντηση δυστυχώς δεν υπάρχει καμία. Ποιος θα πληρώσει την πτέρυγη? Εδώ υπάρχει φυσικά και η ταλαμάκια απάντηση. Οι συνήθεις ύποπτοι. Ποιοι οι πολίτες? Οι πολίτες που επιβαρύνονται με το τέλος σταθμής που θέσπισε, ναι, η κυβέρνηση. Για... Και οι πολίτες που, ναι, έχουν να πληρώνουν τα χρέη που δημιούργησαν οι περασμένες διοικήσεις στον ΕΣΒΑ και επί κυρίας Δούρου και επί κυρίου Πατούλη.
1: Μάλιστα. Βλέπω ότι αφήνετε τεχνιέντος, δεν αναφέρετε το όνομα του νυν περιφερειάρχη του Χαρδαλιά.
0: Ναι, γιατί τους είπα προχθές, μα δεν είναι δυνατόν μετά από 12 χρόνια να ζητάμε ευθύνες από τον κύριο Χαρδαλιά να κάνει τώρα κάτι. Αυτός ο σχεδιασμός που θέλουν να κάνουν. Ο προηγούμενος κράτησε κάνει μια δεκαετία.
1: Ναι.
0: Αυτός ο καινούργιος σχεδιασμός θα κρατήσει τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Τουλάχιστον.
1: Μάλιστα.
0: Και οι πολίτες θα πληρώνουν μέσα από τα δημοτικά τέλη της Θηριώδης, αλλά να αποτελεσματικές συμβάσεις για την ανακύκλωση, αφού ανακύκλωση ακούνε και ανακύκλωση δεν βλέπουνε.
1: Ναι.
0: Και εμείς συνένοχοι στο έγκλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν θα γίνει. Εγώ ζήσω ένα επέμβιο εισαγγελέας. Τι έγινε και τον ακυρώσαν τον περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος είχε εγκριθεί από τη Βουλή το 2003, επικυρώθηκε το 2006, δηλαδή επί δύο κυβερνήσεων και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Το φτάσαμε στο τέλος και ήρθανε μετά και τα σαρώσαν όλα. Και τώρα ο κ. Χαρδαλιάς λέει, αν είχαμε εφαρμόσει το σχέδιο του κ. Γουρού, τώρα η Αττική δεν θα είχε πρόβλημα. Τότε με 400 εκατομμύρια δίναμε το πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω πόσα πλησιάζει το δισεκατομμύριο και...
1: Ναι. Πολλοί λένε...
0: Με το δημόσιο χρήμα.
1: Πολλοί λένε...
0: Έπρεπε, κύριε Ταλαμάκα, έπρεπε να... Και πήραμε, γενναίες αποφάσεις και συγκρουστήκαμε στις τεχνείς και πάσης φύλης του συμφέροντα. Αφού τους είπα εγώ, με τη μαφία των σκουπιδιών, δεν θα τα βγάλω, δεν θα τα κάνω πίσω.
1: Ναι.
0: Και αν δεν γίνει κάτι άμεσα, θα πω και για την τρίτη κατά σειρά θητεία από το 2014, κατά τη διάρκεια της οποίας ανακυκλώθηκε η αδράνεια και η αδιαφορία και όχι τα απόβλητα. Αυτό είπα στον κύριο Χαρδαλιά.
1: Ωραία, πολλοί λένε, γιατί εδώ ο Χαρδαλιάς όντως οφείλω να αναγνωρίσουμε ότι τα έχει πάει καλά, δηλαδή γυρίζει στους δήμους, κάνει συναντήσεις κλπ.
0: Λέμε και όλα καλά, πες φωτιά να μας κάψει.
1: Δύο λεπτά. Λένε πολλοί ότι η περιφέρεια γενικότερα τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο εργολάβο ή ένα διαχειριστή κονδυλίων και λιγότερο σε ένα πολιτικό ή διεκδικητικό παράγοντα. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
0: Κοιτάξτε να σας πω, την έγκλη που είναι η περιφέρεια Αττικής όταν ξεκίνησε και όταν την παρέδωσα δεν την έχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί με την κυβέρνηση του Πασόκ που ήταν η αποκέντρωση και γίνανε μεταρρυθμίσεις είτε του Καποδίστρια είτε του Καλλικράτη είτε μεταφορά χρημάτων από τα ευρωπαϊκά χρήματα στις 13 περιφέρειες και έδωσαν όθηση και οντότητα στις περιφέρειες, αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει. Και τώρα με τον τελευταίο την θέληση και τη βούληση και για τις τοπικές κοινωνίες και για τις περιφερειακές, για τις 13 περιφέρειες. Αυτό φυσικά δεν γίνεται, κόψαν και τα λεφτά, κόψαν 7,5 εκατομμύρια που βάσει του κρατικού προϋπολογισμού έπρεπε να δίνουν διάφορες εισπρακτικές καταστάσεις κτλ. Και τα ακυρώσαν όλα αυτά.
1: Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Αν σας έλεγα τώρα, εσείς σου έχετε ζήσει όλους εκεί,
0: ο
1: γιατί έχετε.
0: Να το ψυχάσουν και δεν το πω.
1: Πείτε το.
0: Ο νόμος αλλάζει με νόμο. Το Πασόκ, εφόσον γίνει κυβέρνηση, ναι, τον νόμο αυτό δεσμεύτηκε ο πρόεδρος, ο κ. Ανδρουλάκης, θα το καταργήσει.
1: Καλά, το δούμε τότε. Και
0: αφού βγάλανε ανακοίνωση.
1: Ωραία.
0: Και οι Δήμοι ότι αποτελεί, ας πούμε, ντροπή για την εξέλιξη τοπικής αυτοδιοίκησης. Μιλάνε για μεταρρυθμίσεις και στο τέλος πάνε 50 χρόνια πίσω. Ναι. Δεν θέλει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, δεν θέλει να έχει άλλους.
1: Δεν θέλει. Μάλιστα. Okay. Τώρα μου το φέρατε στο κατάλληλο σημείο. Η παράταξη δικιά σας εκεί στα αυτοδιοικητικά είναι από τις μακροβιότερες, αν θυμάμαι καλά. Αττική ανεξάρτητη, πώς τη λέμε, αυτοδιοίκηση. Ανεξάρτητη.
0: Αυτοδιοίκηση έχουμε φέτος, σε ένα μήνα δηλαδή. Μπαίνουμε τα 25 χρόνια λειτουργίας. Δεν υπάρχει άλλη αυτοδιοικητική μονάδα.
1: 25 χρόνια, ναι.
0: Και διοικήσαμε και καθίσαμε στην αντιπολίτευση και καθόμαστε στην αντιπολίτευση, κάνουμε παρεμβάσεις, μιλάμε.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Αφήστε με να το πω τώρα. Εσείς λοιπόν όλα αυτά τα 25 χρόνια εκεί από την περιφέρεια τους έχετε ζήσει. Εγώ να μείνω λίγο στους δύο τελευταίους. Μου κάνετε μια σύγκριση τον Πατούλη, τον προηγούμενο περιφερειάρχη, με τον Χαρδαλιά σήμερα.
0: Ακούσα να σου πω, δεν έχει καμιά σχέση. Πρώτα απ' όλα και η κυρία Ντούρου και ο κύριο Πατούλη δεν ήταν για τοπική αυτοδιοίκηση, ήταν για άλλε πολιτείε.
1: Εν
0: πάση περιπτώσει, πάμε από εκεί. Ο κύριο Χαρδαλιά έχει υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση, ήταν δήμαρχο στο Βίλωνα 12 χρόνια. Κατέβηκε μαζί μου το 2014, τότε που μα κλέψανε με τα χιλιάδε άκυρα ψηφοδέλτια κτλ. Φέρανε την απλή αναλογική, διαλύσανε τη συνοχή τη τοπική αυτοδιοίκηση. Το 90%, το 75-80%, αν μην λέω 90, το 75-80% το πήρε η Νέα Δημοκρατία με την απλή αναλογική, με τις συναλλαγές που γίνανε δεξιά και αριστερά. Και από εκεί μετά πλέον ο κ. Χαρδαλιάς παρέλαβε, έχοντας γνώση και κατεβαίνοντας υποψήφιος και κέρδισε εκλογές, σε μια εποχή που ευνοούσαν όλες αυτές τις καταστάσεις, και είναι περιφερειάρχης εδώ και 2,5 χρόνια.
1: Μάλιστα. Να σας πω κάτι άλλο. Εντάξει, το πήρα το μήνυμα.
0: Αυτό πρέπει να το πω. Δυστυχώς, εγώ περιμένω τον κύριο Χαρδαλιά να κάνει κόντρα στην εκάστοτε πολιτεία, στην εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί καμιά κυβέρνηση από τις συντηρητικές δεν ευνόησε την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Ήταν πάντα πίσω.
1: Να κάνει κόντρα στην κεντρική εξουσία. Να πάει απέναντι στο κόμμα του, δηλαδή, λέτε. Ναι. Το σημειώνω.
0: Να βγει 1,000 μέτρα, 2,000 μέτρα μακριά από το κόμμα του και από την κυβέρνηση.
1: Ωραία. 2-3 ερωτήματα εντάχει πριν κάνω την πολιτική προβοκάτσια για το τέλος. Η Αττική παρουσιάζει Γιάννης Γουρέ δύο πρόσωπα. Τη βιτρίνα του παραλιακού μετόπου, ας το πω έτσι, και τις υποβαθμισμένες περιοχές της Δυτικής Αττικής, της Δυτικής Αθήνας κλπ. Αυτό το τεράστιο κοινωνικό και αναπτυξιακό χάσμα, αυτό πώς μπορεί να γεφυροποιηθεί ή δεν πρόκειται να γεφυροποιηθεί ποτέ για σας?
0: Όλα θα γίνουν, αλλά μπορεί να γίνουν και μετά από 10, 20 και 30 χρόνια. Εδώ μην πάτε τόσο μακριά, Δυτική Αττική, Δυτική Αττική κτλ. Ναι. Πηγαίνετε εδώ στην κάτω Αθήνα, μεταξύ Κολονακίου και Αθηνάς. Είναι η κόλαση με τον Παράδεισο. Όπου εκεί τι γίνεται, πηγαίνετε 6 ώρα το απόγευμα να δείτε τι είναι. Κάτω στην Αθηνά, στην Αγορά κτλ. Δηλαδή μια κατάσταση ελεηνή και τρισάφια. Από τότε φώναζα εγώ και έλεγα τα σπίτια τα οποία είναι παλιά, εγκατελειμμένα, χωρίς ίδρυυση, χωρίς αποχέτευση, χωρίς τίποτε, να τα γκρεμίσουν οι ιδιοκτήτες τους με μία αποζημίωση και εκεί να γίνουν ή πάρκινγκ, που δεν υπάρχει πάρκινγκ στην Αθήνα, ή πράσινες ακτίδες. Εγώ το είπα, εγώ το άκουσα πριν από 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι λύσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν και με ιδιωτική χρηματοδότηση και με μεικτή χρηματοδότηση μέσω ΣΔΙΤ και με εθνική χρηματοδότηση.
1: Μες.
0: Είναι δυνατόν η Βαρβάκιος να παραμένει στο ίδιο χάλι που ήταν πριν από 30-40 χρόνια? Πηγαίνετε στις αγορές της Ευρώπης άλλες.
1: Ναι.
0: Λάμπουνε. Λάμπουν στην κυριολεξία.
1: Ναι.
0: Τώρα, Δυτική Αττική, αν δεν ναι. Είναι φυτή, θα είναι στα ίδια χάλια. Ενώ είναι αναπτυξιακός χώρος εκεί κάτω η Δυτική Αττική. Η Δυτική Αθήνα συμμορφώνεται. Πέσανε οι δήμαρχοι, ήταν καλοί δήμαρχοι εκεί. Πέσανε με τα μούτρα επάνω, τι φτιάχνει, το Περιστέρι, το Ήλιο, το Χαϊδάρι, όλοι αυτοί οι δήμοι έχουν προχωρήσει. Και έχει πάει εκεί και το Μετρό, έχουν καλούτσικη συγκοινωνία, εντός Δυτικής Αθήνας έχουν καλή λειτουργία. Έχουν και κοινωνικό πρόσωπο. Από εκεί μετά πλέον, αν πας στο κέντρο της Αθήνας, Παναγιά βοήθα. Ένας από τους λόγους που πήρα την απόφαση για να αλλάξω, ας πούμε, φορέα, ήταν αυτό, ότι θέλω να βοηθήσω όσο δυνατόν περισσότερο το κέντρο της Αθήνας. Όνειρό μου ήταν και τότε που ήμουν νομάρχης και περιφερειάρχης και το συζητούσα τότε με τους δημάρχους, να αλλάξουμε το κέντρο της Αθήνας. Το κέντρο της Αθήνας δεν είναι μόνο η Πανεπιστημία ή το Κολωνάκι. Είναι όλη η Αθήνα σε μια περιμετρική 10 χιλιόμετρων.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λάβει.
1: Ναι. Να σας πω τώρα, αφού μου το φέρατε στο κατάλληλο σημείο, ο Δούκας πώς θα πάει?
0: Μια χαρά τα πάει, κύριος Δούκας.
1: Α, μια χαρά τα πάει.
0: Ναι,
1: το λέτε επειδή είσαστε στο ίδιο κόμμα.
0: Του πήραν τις αρμοδιότητες από εκεί που πρέπει να έχει με την διαπλάτηση του δρόμου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, όλα αυτά εδώ πέρα δεν τον αφήνουν, τον κυνηγάνε. Αλλά τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Τώρα τρέχουν και στο κήπο του Παναθηναϊκού. Ενώ είναι δουλειά του Δήμου της Αθήνας πλέον να το προχωρήσει κτλ. Και τρέχει. Τώρα του τυχόν όλοι. Και πήγε προχθές ο κ. Χατζηδάκης και έκανε επίβλεψη στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Λέει το 27 θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Η πολιτική αυτό κάνουν τώρα. Όλοι θα γίνουν Παναθηναϊκοί, όλοι θα γίνουν Ολυμπιακοί και ούτω καθεξής. Να ρωτήσω.
0: Όταν εγώ ξεκίνησα το γήπεδο της ΑΕΚ, το έφερα σε πέρας.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Με τρέχει στον εισαγγελέα.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Εσείς όλα αυτά τα χρόνια, αν κοιτάζοντας πίσω την πολυετή διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, υπάρχει κάποιο πράγμα για το οποίο μετανιώνετε ή δεν προλάβατε ή δεν καταφέρατε να ολοκληρώσετε για την Αθήνα και τους κατοίκους?
0: Όχι, ίσα πιστεύω ότι έχω κάνει πάρα πολλά. Βεβαίως ναι. Πάντα λάθη γίνονται, αλλά τα λάθη τα δικά μου δεν ήταν επουσιώδη. Εγώ έπεσα με τα μούτρα στο έργο και στην εξοικονόμηση χρημάτων, στη σωστή διαχείριση, στη διαφάνεια. Εγώ έκανα συνεδριάσεις για τα σκουπίδια μέσω YouTube σε δημόσια εικόνα. Ποιος μπορεί να το κάνει άλλος αυτό? Ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό αφήσαμε πλεόνασμα 400 εκατομμύρια, είναι 1.200 το ΠΕΠ Αττικής 14-20. Και 1.100 έργα, διπλημμυρικά, κοινωνικά έργα, θέματα κοινωνικής πολιτικής, αθλητικά έργα, το γήπεδο του Φαλήρου, το Ήλιον, στο Χαϊδάρι, στην Φιλαδέλφια. Η Φιλαδέλφια από εκεί που ήταν υποβαθμισμένη, είναι πλήρως αναβαθμισμένη τώρα. Εκεί υπήρξε η ανάπτυξη. Το τι τράβηξα για να γίνει, τέλος πάντων, εντάξει. Ξεχασμένα, όχι ξεπερασμένα.
1: Λοιπόν, για να πάμε τώρα, γιατί πάμε προς το τέλος σιγά σιγά, να πάω στο προβοκατόρικο πολιτικό που σας υποσχέθηκα από την αρχή. Εσείς είστε διαχρονικά του Ορθοδόξου, δεν είστε του Ορθοδόξου?
0: Πάντα.
1: Πάντα, ε. Για ακούστε αυτό. Πάντα. Ακούστε αυτό.

0: Αθήνας. Αυτή η σημερινή συγκέντρωση θα μείνει στην ιστορία. Θα μείνει στην ιστορία σαν η απάντηση στην πρόκληση της δεξιάς. Την πρόκληση ενάντια στους θεσμούς τους δημοκρατικούς, ενάντια στο ξετεμέλιωμα και το πισωγύρισμα που επιδιώκει η δεξιά.
1: Λοιπόν, Σύνταγμα 1985, μετά από αυτόν το καλούπι Γιάννης Γουρέ έσπασε. Υπάρχει κανένας που μπορεί να μοιάσει? Εγώ πάντα λέω ότι ο άλλος μεγάλος σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης από την κεντροδεξιά ήταν πάντα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αλλά τώρα μιλάμε τον Παπανδρέου. Έσπασε το καλούπι. Δεύτερος Παπανδρέου, θαύματα υπάρξει?
2: Και οι δύο προσέφεραν πάρα πολύ μεγάλο έργο στην Ελλάδα, και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μετά την Χούντα, μετά το Κυπριακό, μετά την ανώμαλη κατάσταση 61-67, ναι, μετά τον μετεμφύλιο, τον εμφύλιο και λέγοντας πίσω. Ήταν 40-45 χρόνια δεξιά, από το 1936. Ναι. Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου κάτσε 6 χρόνια στην αντιπολίτευση, έχτισε έναν φορέα σοσιαλισμού σε όλη την Ελλάδα, σιγά σιγά, και το 81 έγινε η πραγματική αλλαγή στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, και ακολουθήσαν βεβαίως και οικονομικής κτλ. Ηγέτες αυτού του Βεληνεκούς, Κωνσταντίνος Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, ηγέτες πραγματικοί, ναι, δύσκολο να βγούνε, όπως και Ελευθέριος Βενιζέλος, έτσι, ναι, βλέπετε, αυτούς θυμόμαστε όλοι. Οι υπόλοιποι όχι ότι δεν προσφέρανε, αλλά δεν είχαν το Βεληνεκές.
1: Μάλιστα. Να σας πω, αν ο Παπανδρέου, ακόμα και από εκεί που είναι τώρα, μπορούσε και είχε τη δυνατότητα να ρίξει κανένα χρησμό για την κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα και για την κατάσταση στο σημερινό Πασόκ, τι πιστεύετε ότι θα έλεγε? Και με αυτό να κλείσουμε.
2: Πιστεύω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έβλεπε τα κακό σκήμενα και τα διόρθωνε. Ποτέ δεν έλεγε κάτι υπό μορφή συνθήματος. Φώναζε τους επιτελείς, φώναζε τους συνεργάτες, αναλύαν το πρόβλημα. Ναι. Ως πρώτο πρόβλημα πάντοτε έβαζε τα εθνικά θέματα και συνεχεία την οικονομία. Αυτά, με αυτά τα δύο ασχολιόταν. Τα υπόλοιπα της καθημερινότητας τα λοιπά τα ασχολιόταν οι υπουργοί και δεν επενέβαιναν. Ναι. Αυτά τα δύο παίρνει άριστα. Παίρνει άριστα. Ναι. Μακάρι να υπήρχε ο Παπανδρέου σήμερα και να έδινε τις συμβουλές του για την οικονομία. Ναι. Γιατί η οικονομία στα 10 άτομα δεν είναι 2 να κερδίζουν και 8 να χάνουν.
1: Ναι.
2: Πρέπει να υπάρχει.
1: Για το Πασόκ, το Πασόκ το σημερινό πώς θα το βλέπετε, τι θα έλεγε? Να κλείσουμε όμως με αυτό.
2: Ναι, να κλείσουμε αυτό. Θα έλεγε ότι κάτω, δηλαδή οι φτωχές οι τάξεις,
1: ναι,
2: κοιθούν. Αυτό είναι το βασικό. Οι συνταξιούχοι να πάρουν πίσω το 5% που τους κόψαν.
1: Ναι.
2: Οι δημότητες πάλι να πάρουν το 5% που τους κόψαν.
1: Το πάτε στην κοινωνία
2: το
1: πάλι.
2: Δικαίου υπάλληλοι να πάρουν αυτά που τους αξίζουν.
1: Μάλιστα.
2: 13 ώρες και 15 ώρες, ή αυτά που γίνεται στα νησιά που πάνε εκεί για ένα χιλιάρικο και τους έχουν σε μπουτρούμια μέσα.
1: Κατανοητό.
2: Δεν θα τα άφηνε ο Ανδρέας.
1: Μου το πάτε στην κοινωνία. Λοιπόν, Γιάννης Γουρός που είναι Περιφερειάρχης και Αλφα Περιφέρεια Αθήνας, έτσι δεν είναι? Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαπούμε. Θα περάσουν όλα τα πρόσωπα εδώ, πολιτεύονται από όλα τα κόμματα στην πορεία προς εθνικές εκλογές. Λοιπόν, Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλή επιτυχία στο Πασόκ.
1: Θα τα πούμε. Καλημέρα και εσάς. Καλημέρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο δύσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο νοτιοανατολικό Ιράν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο αμερικανικός πύραυλος κρούς έπληξε τη γέφυρα Ακτάκα Χάν στην πόλη Ακαλά, στο βόρειο τμήμα του Ιράν. Ανέφεραν ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Την ίδια ώρα, σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Κατάρ, ενώ ο δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 78,2 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent και στα 73,52 του αμερικανικού αργού. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων απίθυνε ο Τούρκος πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: «Δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα». Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας και η θέσπιση εκατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Έως στις 19 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση δικαιούχοι για τη δωρεάν διάθεση και εγκατάσταση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α από τον Δήμο Αθηναίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων και πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου δυσχεραίουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος της εβδομάδας. Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ισπανία, όπου δύο περιοχές της Βαρκελώνης στέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, ενώ παραμένει σε ισχύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984. Καλημέρα και σε ένα Θέμη Μπάκα, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Γεια σου, Θέμη.
1: Καλή σου μέρα, Βασίλη.
0: Είχαμε υποσχεθεί σε φίλους ακροατές, μας είχαν στείλει ερωτήματα τις προηγούμενες μέρες για το οξύτατο πρόβλημα της στεγαστικής πολιτικής και είχαμε πει ότι σήμερα θα το προτάξουμε και είναι πολύ χρήσιμη εδώ η ραδιοφωνική παρουσία σου για να τα αναλύσουμε όλα στο ξεκίνημα αυτής της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το γενικό πλαίσιο, Θέμη, τα στοιχεία του ΟΣΑ. Τι διαφαίνεται από εκεί και μετά θα πάμε να εξειδικεύσουμε.
1: Λοιπόν, ο ΟΣΑ αυτή τη στιγμή, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αναφέρει πλέον επίσημα αυτό που έχουμε διαβάσει και σε πάρα πολλούς οργανισμούς, όπως είναι η Eurostat. Αναφέρει στην ΟΣΑ ότι η στεγαστική πολιτική δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα τομέα κοινωνικής πρόνοιας. Έχει μετατραπεί, λέει, σε κρίσιμο πυλώνα οικονομικής σταθερότητας, κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, πλέον, έχει δεδομένα που μαζεύει, δηλαδή έχει βάσει δεδομένων προσιτής κατοικίας ο ΟΣΑ, τα οποία αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα διεθνή εργαλεία παρακολούθησης της προσβασιμότητας στη στέγαση, αποτυπώνοντας συγκρίσιμα στοιχεία της χώρας. Συγκεκριμένως αναφέρω το εξής. Όσον αφορά πλέον την Ελλάδα, βλέπουμε το εξής, ότι στην Ελλάδα το κόστος στέγασης με βάση το εισόδημά μας είναι περίπου το 35%. Το μέσο όρο στο ΟΑΣΑ είναι στο 24%. Ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι οι δείκτες αποτυπώνουν πραγματικά αυτό που λέμε στην καθημερινότητά μας. Ότι πρόκειται για ένα επίπεδο που συνδέεται διεθνώς με αυξημένο κίνδυνο φτώχειας, περιορισμού της κατανάλωσης βασικών αγαθών και αδυναμία αποταμίευσης. Παράλληλα, έχει το ΟΑΣΑ και μας λέει ότι η αυξημένη στεγαστική επιβάρυνση δεν έχει μόνο κοινωνική διάσταση, έχει και μακροοικονομικές συνέπειες. Δηλαδή, έχουμε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και κατανάλωση, έχουμε περιορισμό της αποταμίευσης των προηγουμένων, έχουμε αύξηση, λέει, των ανισοτήτων, καθώς οι ιδιωτικές κατοικίες προστατεύονται περισσότερο από τις δεκιμάνες της αγοράς και εμείς πλέον έχουμε μεγάλη αύξηση όσον αφορά τις ελληνικές κατοικίες και όχι της ιδιοκτησίας. Και έχουμε αναστολή, λέει, δημογραφικών και κοινωνικών αποφάσεων. Δηλαδή, όπως η δημιουργία οικογένειας ή η γεωγραφική κινητικότητα για εργασία. Δηλαδή, ο κόσμος πλέον βλέπουμε ότι φεύγει από την περιφέρεια, διότι δεν υπάρχει εργασία. Κατά δεύτερον, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το δημογραφικό είναι ένα βασικό θέμα στη χώρα μας και το επισημαίνει πλέον και ο ΟΑΣΑ. Παράλληλα, έχει και μας αναφέρει το εξής σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχει μια ιστορική εξέλιξη όσον αφορά το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Παλιά θυμόμαστε πολύ καλά ότι λέγαμε ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ευρώπη. Το 2005 το ποσοστό ιδιοκατοίκηση ήταν 84,6% και το ποσοστό ενοικίασης 15,4%. Μέσα χρόνια των μνημονίων βλέπουμε μία μείωση η οποία όμως σταμάτησε. Δηλαδή το 2015 είχαμε ποσοστό ιδιοκατοίκηση 75,1% και το 2019 παραδόθηκε, ας πούμε, στη νέα κυβέρνηση στο 75,4%. Αυξημένο το ποσοστό ιδιοκατοίκηση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό έγινε τον εξής λόγο, διότι υπήρχαν μέτρα προστασίας της πρώτης κατοικίας εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης, όπως είναι ο νόμος Καρτσέλη και είδαμε και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου πλέον. Από το 2019 τώρα, στο 2023, έχουμε μια μείωση της ιδιοκατοίκησης κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι η μεγαλύτερη μείωση που είχε καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Δηλαδή πλέον είμαστε στο 67,6%. Για να καταλάβει ο κόσμος τη διαφορά από το 85 στο 67,6, μιλάμε περίπου αυτή τη στιγμή, Βασίλη, για πάνω από 15 μονάδες απώλεια της ιδιοκατοίκησης. Τι σημαίνει τώρα αυτή η μεταστροφή?
0: Ναι, πάμε να το ερμηνεύσουμε λίγο, Θέμη Μπάκα. Τι σημαίνει αυτό?
1: Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει περιορισμένη δυνατότητα νέων οικοκυριών να εισέλθουν στην αγορά κατοικίας, ενίσχυση της εξάρτησης από την ενοικίαση και αποδυνάμωση της κατοικίας ως εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας. Πρόκειται δηλαδή για μετάβαση από μοντέλο ιδιοκτησιακής ασφάλειας σε μοντέλο ενοικιαστικής επισφάλειας. Αυτή αποκαλύπτει τώρα αυτή η ιστορική εξέλιξη των στοιχείων. Συγγνώμη, αποκαλύπτει ότι υπάρχει μια μακροχρόνια φτύνουσα τάση και έχουμε πλέον χάσει 17 ποσοστιαίες μονάδες από το 2005 ως και σήμερα όσον αφορά την ιδιοκατοίκηση. Φαίνεται παράλληλα ότι υπήρχε μια δεκτικότητα στην τέτοια βαθιά ύφεση του 2016-2018 και υπάρχει πλέον και μια δομική ρήξη μετά το 2019. Έχουμε απώλεια 5,8 μονάδες. Και παράλληλα έχουμε αύξηση ενοικίασης, δηλαδή η ενοικίαση αυξάνεται σταθερά χωρίς όμως να συνοδεύεται από αντίστοιχη ανάπτυξη κοινωνικής ή προσιτής κατοικίας. Δηλαδή η κατοικία στην Ελλάδα πάβει να λειτουργεί πλέον ως βασικός μηχανισμός κοινωνικής ασφάλειας και μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο αγοράς υψηλής μεταβλητότητας. Δηλαδή η ιστορική εξέλιξη αποτυπώνει μετατόπιση από κοινωνία ιδιοκτητών σε κοινωνία νοικιαστών υποποίηση κόστους. Χωρίς όμως το κράτος, η χώρα μας δηλαδή, να έχει αναπτύξει τις δομές κοινωνικής μίσθωσης που διαθέτουν οι περισσότερες χώρες του ΑΣΑ. Εδώ αναφέρουμε το εξής σημαντικό τώρα πλέον. Ότι μπορεί κάποιος να αναφέρει και να πει ένα θέμα πάκα, εσύ έχεις 67,6% ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Το μέσο όρο του ΑΣΑ είναι 60%. Επομένως είμαστε πάνω 7 μονάδες από το μέσο όρο των κρατών μελών στον ΟΑΣΑ. Εδώ βλέπουμε το εξής, ότι αυτή η σύγκριση με τον ΟΑΣΑ είναι παρατεραρνητική αν δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Γιατί σε πολλές χώρες του ΟΑΣΑ το υψηλότερο ποσοστό ενοικίασης στην Ελλάδα συνοδεύεται από ανεπτυγμένο κοινωνικό ενοικιαστικό απόθεμα, θεσμική σταθερότητα μισθώσεων, κρατική στήριξη του ενοικίου και ρυθμιστικούς μηχανισμούς αγοράς. Δηλαδή στην Ελλάδα η μετάβαση προς την ενοικίαση που καταγράφεται πλέον συμβαίνει χωρίς τα παραπάνω, που σου είπα προηγουμένως, θεσμικά αντίβαρα. Δηλαδή γεγονός που μετατρέπει την ενοικίαση από επιλογή σε αναγκαστική κατάσταση οικονομικής έκθεσης. Δηλαδή αυτή η διαρθωτική μεταβολή που συντελείται, δηλαδή η πτώση της κατοίκησης, ναι, δεν είναι ένα κυκλικό φαινόμενο. Συνδέεται με αυξημένες τιμές αγοράς κατοικίας, περιορισμένη πρόσβαση σε εργαστική πίστη, μεταβολή δημογραφικών και εργασιακών προτύπων. Το αποτέλεσμα είναι η μετατόπιση από ένα μοντέλο σταθερής κατοικίας μέσω της ιδιοκτησίας σε ένα μοντέλο διαρκούς στεγαστικής επισφάλειας, ναι, μέσω της ενοικίας. Δηλαδή η Ελλάδα εισέρχεται πλέον σε φάση μετασχηματισμού του στεγαστικού της προτύπου.
0: Μόνο η Ελλάδα, Θέμη Μπάκα, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο αυτό μας μόλις περιέγραψες.
1: Αυτό είναι πολύ εύκολο να το λέμε αυτή τη στιγμή, Βασίλη μου, και για να μπορούμε να γλιτώνουμε το χάπι στη χώρα μας. Όπως βλέπουμε, πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μην έχουν τα υψηλά ποστά ιδιοκατοίκησης που είχε στο παρελθόν η Ελλάδα. Αλλά βλέπουμε ότι η Ελλάδα, με τις μειώσεις που καταγράφει πλέον, βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, στη 12η ή 11η θέση. Που σημαίνει ότι υπάρχουν 11-12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υψηλότερα από την Ελλάδα. Προφέρουμε το εξής, ότι όλες αυτές οι χώρες που μπορούν να αντιμετωπίζουν το στεγαστικό πρόβλημα δεν αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Εδώ σε εμάς, είτε βγάζεις 5.000 ευρώ το χρόνο, είτε βγάζεις 10.000 ευρώ το χρόνο, είτε σε μονογονιακή οικογένεια, είτε είσαι νέος άνθρωπος, είτε είσαι ένας νέος άνθρωπος που θέλει να κάνει παιδί αύριο το πρωί με μια νέα κοπέλα, είτε είσαι άνθρωπος που βγάζεις 30-40.000 ευρώ, οι αυξήσεις των ενοικίων αφορούν τους πάντες. Αντιθέτως, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι σε χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Αυστρία, υπάρχει έντονη δυναμική των κατοικιών κοινωνικής στέγασης ή αλλιώς προσιτού στέγασης. Συγκεκριμένα, η Γαλλία έχει 5.150.000 κατοικίες κοινωνικές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσω όρο περίπου 15 εκατομμύρια Γάλλοι δεν επηρεάζουν από την αύξηση των ενοικίων. Ή αυτή τη στιγμή στην Βιέννη έχουμε 800.000 κατοικίες κοινωνικές, που σημαίνει τι? 2,5 εκατομμύρια κόσμος δεν επηρεάζεται από την αύξηση των ενοικίων. Στην Ελλάδα επηρεαζόμαστε όλοι. Και μέχρι το βασικό στοιχείο, ότι ενώ η Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ έχει 0%, δεν έχει κατοικίες κοινωνικές, το μέσο όρο των χωρών της του ΟΑΣΑ έχουν το 6% του στεγαστικού αποθέματος. Δηλαδή, εάν μια χώρα έχει τυχαία 10 εκατομμύρια ακίνητα, το 6%, δηλαδή οι 600.000 περίπου, είναι κατοικίες κοινωνικές προσιτού στέγασης. Παράλληλα όμως, ο ΟΑΣΑ διοικεί μια ακόμα διάσταση. Οι δημόσιες δαπάνες για επιδόματα στέγασης στην Ελλάδα είναι περίπου το 0,2 του ΑΕΠ, ενώ στα κράτη-μέλη του ΟΑΣΑ είναι στο 0,5-0,8. Δηλαδή η Ελλάδα υπολείπεται, ναι, από το κατώτατο σημείο του ΟΑΣΑ κατά 0,3. Δηλαδή είμαστε σχεδόν κάτω από το μισό. Δηλαδή, ναι, ο κατώτατος μέσος όρος δαπανών στις χώρες μέλη του ΟΑΣΑ, είμαστε εμείς από το κατώτατο μέσο όρο, είμαστε κάτω από το μισό. Που δείχνει πραγματικά ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω όσον αφορά πλέον τον δίκτυο ασφάλειας για ευάλωτες ομάδες. Και έχετε εδώ πέρα και αναφέρει ο ΟΑΣΑ το θεσμικό κοινό της Ελλάδος. Ότι όλη αυτή η δείκτυο που αναφέραμε προηγουμένως στους ακροατές μας αποκαλύπτει μια βαθιά διαρθρωτική αδυναμία. Η Ελλάδα δεν διαθέτει ουσιαστικά οργανωμένο τομέα κοινωνικής κατοικίας. Σε πολλές χώρες είδαμε ότι υπάρχει κοινωνική στέγαση, λειτουργεί ο σταθεροποιητικό μηχανισμό τη αγορά, παρέχοντα γνωστέ κατοικίε σε νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στι τιμέ τη αγορά.
0: Είναι, είναι το γνωστό παράδειγμα που χρησιμοποιεί και μα έχει πει και στη Λούρα στο ΝΕΤ για την Ισπανία, την Πορτογαλία, με τι χιλιάδε κοινωνικέ κατοικίε.
1: Ακριβώς. Η Ισπανία που διαθέτει, διέθετε μάλλον 280.000 κατοικίες κοινωνικές, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης για 35.000. Η Πορτογαλία 130.000 κατοικίες κοινωνικές, που είναι περίπου στα ίδια νούμερα, εντάχθηκε για να φέξει 20.000 κατοικίες κοινωνικές. Και ήδη υλοποιούνται. Εμείς ενταχθήκαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, τις αρχές τουλάχιστον, με 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσο, πόσα, 1,3 δις.
1: 1,3 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε ανακαίνιση.
0: Μήπως έχεις κάνει λάθος και είναι δις.
1: Όχι, είναι 1,3 εκατομμύρια ευρώ μαζί.
0: Λοιπόν, 1,3 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε θέμη μπάκα πόσες κοινωνικές κατοικίες.
1: Όχι, πήγαμε 1,3 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης μετά την πανδημική κρίση,
0: ναι,
1: για να κάνουμε ανακαίνιση σε 70 κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας και 30 κατοικίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Δηλαδή
1: αυτό το σχέδιο της χώρας μετά την πανδημική κρίση.
0: Για τη στεγαστική πολιτική.
1: Ακριβώς. Με 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αυτό δείχνει πραγματικά τη χαμηλή δημοσιονομική στήριξη που υπάρχει. Παράλληλα, όμως, βλέπουμε και το εξής. Ότι υπάρχει σωστικά και μια συγκριτική εικόνα. Ότι η Ελλάδα, αντίθετα με τις υπόλοιπες χώρες, μεταβαίνει σε ένα μοντέλο αυξανόμενης ενοικίασης χωρίς θεσμικούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν να σταθεροποιήσουν τη μετάβαση αυτή. Δηλαδή, η χαμηλή δημόσια παρέμβαση στέγαση δεν αποτελεί απλώς ποσοτική υστέρηση, αλλά ποιοτικό θεσμικό έλλειμμα. Η απουσία κοινωνικής αδικίας και η περιορισμένη δημοσιονομική στήριξη εντείνουν τη στεγαστική επιβάρυνση, καθιστώντας πλέον τη στέγαση βασικό παράγοντα οικονομικής ευαλωτότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Reuters σε πρόσφατη έρευνά του, την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθηκαν αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Πόσο το στεγαστικό θέμα στην Ελλάδα επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη. Και ο λόγος που το συνδέουν αυτό οι Reuters είναι ο εξής. Όταν συζητάνε για τους νέους ανθρώπους που επτάσουν 10 μέρες στο παιδικό τους δωμάτιο με το πρόβλημα του Μίκη, που το λέμε εμείς εδώ πέρα συνέχεια στο δικό σου ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: και στο ΝΕΤ, και ο κάτι που λέει ότι είμαστε αιμονικοί και το λέμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι ρόδες και λένε: ξέρετε κάτι, κύριε, αυτό που λένε ισχύει πρώτα-πρώτα. Επτάσουν 10 μέρες στο παιδικό τους δωμάτιο και είναι και 35 χρόνια άνθρωποι. Αλλά δεν είναι μόνο ότι αυτό το παιδί δημιουργεί προβλήματα ψυχολογικά ή ψυχικά προβλήματα ή ουσιαστικά αυτός ο νέος άνθρωπος ουσιαστικά δεν εξελίσσεται, είναι ότι μακροπρόθεσμα θα έρθει και το πρόβλημα στην οικονομία. Διότι αυτός ο νέος άνθρωπος, όταν τον κλείσει μέσα σε ένα σπίτι του μαμά και του παπά και δεν εξελίσσεται, αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία της χώρας. Δεν παράγει για τη χώρα του και σκέφτεται το πώς θα φύγει από τη χώρα του. Τώρα, Βασίλη έχει το ΟΑΣΑ και λέει: τι προτείνει ως λύση? Αυτό που θα ακούσω από τον ΟΑΣΑ είναι 5 ουσιαστικά πυλώνες προτάσεων του ΟΑΣΑ όσον αφορά το στεγαστικό. Και θα δεις τώρα πόσο ουσιαστικά οι προτάσεις του ΟΑΣΑ είναι σχεδόν οι ίδιες που συζητάμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Και λέμε γιατί δεν γίνονται. Λέει ο ΟΑΣΑ. Αρχικά, αύξηση προσιτής προσφοράς κατοικιών. Δηλαδή, δημιουργία, επέκταση κοινωνικών ενοικίων και προσιτών κατοικιών. Στήριξη κατασκευής κατοικιών με χρηματοδότηση χαμηλού κόστους. Και λέει παράλληλα μετά, ρυθμίσεις αγοράς ενοικίων, μακροχρόνιες συμβάσεις ενοικίασης με αυξημένη σταθερότητα. Φορολογικά κοίτας ιδιοκτήτες που νοικιάζουν σε προσιτές τιμές. Το συνδέει, δεν σου λέει μείωσε το φόρο ενοικίων, αλλά ζήτω ό,τι θέλεις. Φορολογικά κοίτας ιδιοκτήτες που νοικιάζουν σε προσιτές τιμές. Το συνδέει, δεν σου λέει μείωσε το φόρο ενοικίων, αλλά

0: κοινωνικά επιδόματα που αντισταθμίζουν τα ψημένα κόστο στέγασης. Ενώ έχετε και λέει, δημιουργήστε μια αστική στρατηγική στέγασης με μακροπρόθεσμους στόχους. Δηλαδή, προγράμματα κοινωνικής πολιτικής με στόχους πρόσβασης, με στόχο όμως συγκεκριμένο, που στοχεύω, παρακολούθηση διεδικτών που αφορά το κόστος στέγασης. Δεν τα ξέρουν συζητάμε. Όχι στην Ελλάδα που λέμε ότι το κόστος στέγασης στην Ελλάδα το ενίκιο είναι 250 ευρώ το μήνα και το δεχόμαστε και σχεδιάζουμε μέτρα στεγαστικής πολιτικής με τη λογική ότι το ενίκιο είναι 250 ευρώ. Εδώ παράλληλα τι λέει, λέει συντονισμό της εθνικής στρατηγικής στέγασης με την εργασιακή πολιτική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Τι σου λέει, δώσε πραγματικά κίνητρα αυτή τη στιγμή να μπορέσει ο άλλος να πάει να διαμείνει κάπου πρώτον και δεύτερον, εκεί να πάει να διαμείνει να έχει εργασία. Το αυτό 10.000 ευρώ να πας στο χωριό σου, θα κάνεις τι, ναι. Αυτό είναι κίνητρο, πάρε 10.000 να πίνεις στο χωριό.
1: Εκεί τι θα κάνει, ναι, άμα είναι μόνος του τι θα κάνει.
0: Ακριβώς. Και έχετε καταφέρει μετά ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και δεδομένα αγοράς. Δηλαδή προτείνεται, λέει, δημοσίως προσβάσιμη βάση δεδομένων, τιμών και συναλλαγών. Εδώ στην Ελλάδα εμείς συζητάμε πριν ψηφιοποίηση, μιλάμε για το Ελλάδα 2.0 και δεν έχουν καταφέρει ακόμα για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο πολύ σοβαρό, που λέγεται στεγαστική κρίση, που αποτυπώνεται, πρέπει να αποτυπώνεται πλέον σε δεδομένα, να μην έχουμε βάση δεδομένων, τιμών και συναλλαγών. Πόσο κάνει το ενίκιο στην Παρασκευή, πόσο κάνει στα Χανιά, πόσο κάνει στην Πάτρα. Έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκτιμήσεις, αλλά δεδομένα. Και λέει μετά, παρακολούθησε των δικτών κόστου, ενοικίας και κατοίκησης. Δηλαδή, να ξέρουμε πλέον τι συμβαίνει. Δηλαδή, η πολιτεία να ερευνά και να βλέπει τις εξελίξεις, ώστε να σχεδιάζει ουσιαστικά πολιτικές που να στοχεύουν στις αρχές του κόστου στέγασης. Και τι υποτίθεται για την Ελλάδα, όλα αυτά που λέμε. Αναθεώρηση διαδικαστικής πολιτικής και ρυθμίσεις στην αγορά, κίνητρο για αύξηση του κοινωνικού και ποσοτού αποθέματος, επιδότηση εισοδήματος για νοικοκυριά υποπίεση, μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική στέγαση με σαφείς μετρήσιμους στόχους και δείξη αξιολόγησης. Και αυτό το αναφέρω ας έρθει τον εξής λόγο. Επειδή στη Κομισιόν τον Οκτώβριο στην Ελλάδα, και τι είπε, κήρυξε κάτι, οι χώρες οι οποίες επιδοτούν το ενίκιο για τα στεγαστικά δάνεια, αυτό γράφει η έκθεση της Κομισιόν, στον Οκτώβριο του 2025. Οι χώρες, λέει, οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενίκεια, αντί να βλέπουμε το πρόβλημα να μειώνεται στο στεγαστικό, οξύνεται. Δηλαδή αυτό που λέει όλη η αγορά, ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αντί να βοηθήσουν ουσιαστικά δημιουργούν πρόβλημα. Και να συμβεί το εξής εδώ, ότι μας είχαν πει το εξής, ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και το σύνολο των προγραμμάτων που αυτή τη στιγμή υπάρχει στη χώρα μας, τώρα κινήσουν νοικιάζουν, είναι προγράμματα άμεσα συνδεδεμένα με την δυνατότητα του δικαιούχου να έχει δικά του λεφτά στην άκρη πρώτον και κατά δεύτερον να πάρει τραπεζικό δανεισμό. Αυτό δεν μπορεί να είναι στεγαστική πολιτική, όταν αποκλείσει ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, οι οποίοι σωστικά είναι και αυτοί που έχουν το πρόβλημα. Λοιπόν, εσύ, έλα πάρε δάνειο, εσύ που μπορούσες έτσι και αλλιώς, αλλά πάρε το φτηνό επιτόκιο. Άρα, πού είναι η στεγαστική σου πολιτική, όταν δεν μπορεί ένα μέτρο να απαντήσει στην ανάγκη του σήμερα, δεν είναι μέτρο στεγαστική πολιτική, είναι μέτρο διευκόλυνση. Καλό είναι, δεν το κάνει ούτε κακό. Αλλά δεν είναι ένα μέτρο που μπορεί να απαντήσει στην πραγματική ανάγκη του σήμερα.
1: Μάλιστα. Τώρα, Θεμή Μπάκα, στο σκηνικό, όπως πολύ σωστά μας έχεις μεταφέρει και σ' άγουα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, στον απόϊχο όσων είπες, όλο και περισσότερα χείλη της ελληνικής στεγαστικής αγοράς και της οικονομικής ζωής ψελίζουν τρεις λέξεις. Φούσκα των ακινήτων. Αυτό σε φοβίζει.
0: Βασίλη, σημαίνει το εξής. Η φούσκα πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η φούσκα των ακινήτων που υπήρξε τα χρόνια τα προηγούμενα, δηλαδή πριν την οικονομική κρίση, βασίστηκε ουσιαστικά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή δεν ήταν φούσκα ακινήτων, ήταν φούσκα του τραπεζικού συστήματος. Σήμερα δεν έχουμε το ενδεχόμενο τέτοιου είδους φούσκα, οι τράπεζες, για να το πούμε ξεκάθαρα, δεν δανειοδοτούν όπως στο παρελθόν. Παράδειγμα, το 2025. Κλείσαμε περίπου με 2,1-2,2 δις ευρώ εκδόσεις νέων στεγαστικών δανείων μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αντιθέτως, το 2007 συζητάγαμε για 17 δις ευρώ εκδόσεις νέων στεγαστικών δανείων σε ένα χρόνο, το 2007. Δηλαδή, όλη η χρονιά του 2025 είναι περίπου ένας μήνας, ενάμιση μήνες του 2007. Επομένως, δεν υπάρχει φούσκα του χρηματοπιστωτικού παράγοντα, του τραπεζικού παράγοντα. Εδώ έχουμε μια άλλη είδους φούσκα όμως. Έχουμε την κοινωνική φούσκα.

0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει φουσκώσει τόσο πολύ το κόστος εργασίας που δεν ξέρω κατά πόσο η κοινωνία θα το αντέξει πια. Δηλαδή εγώ δεν θέλω τη φούσκα στο ακίνητο ως ένας παράγοντας χρηματοοικονομικό. Το θεωρώ ως ένα παράγοντα πλέον κοινωνικό, ο οποίος είναι άμεσα συναρτώμενος από την ακρίβεια, το αυξημένο πληθωρισμό και τη μείωση της αγοραστικής δυναμικής και των εισοδημάτων. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τι είδαμε. Είδαμε από δημοσιευμένα στοιχεία από το κέντρο νομίζω καταθέσεων και εγγύησεων, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που αναφέρω, έλεγε όμως, το στοιχείο που θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ότι το 71% των Ελλήνων έχει καταθέσει ως 1.000 ευρώ. Το 71% των Ελλήνων έχει καταθέσει ως 1.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Όχι 1.000, έως 1.000.
0: Έως 1.000.
1: Δηλαδή
0: λιγότερο από 1.000.
1: Ο κόσμος φτάνει ο μήνας 18 του μήνα και δεν υπάρχει ευρώ στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουν έρθει κατά καιρούς, Θέμη Μπάκα, πάρα πολλά ερωτήματα, γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ετοιμάζεται, βλέπει μπροστά. Κυρίως για τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, τους στρατιωτικούς, δηλαδή επαγγέλματα τα οποία, καλά, οι φοιτητές είναι τέλος καλοκαιριού, οι νέοι φοιτητές για να έρθουν στις σχολές, οι εκπαιδευτικοί και αυτοί τότε, οι στρατιωτικοί παίρνουν μεταθέσεις και μετακινούνται σε διάφορα σημεία. Και το κλίμα το οποίο περιγράφεται, αγαπητέ Θέμη, είναι ζωφερό. Σε αυτό πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί και τι εικόνα έχετε κι εσείς από το δίκτυο η Real Estate?
1: Μπορείτε να πούμε το εξής, ότι έχουμε δει όλοι μας και στην τηλεόραση αλλά και σε διάφορα δημοσιογραφικά site και εφημερίδες, έντυπα δηλαδή, έχουμε δει αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικούς να κοιμούνται από το κινητό τους. Δηλαδή, όπως σου πείτε, να πάνε να μείνουν με ένα νίκιο λογικό. Όταν βγάζει 800 και 900 ευρώ το μήνα που παίρνει ο διόριστο εκπαιδευτικό αναπληρωτή, δεν μπορεί να πει 500-600 ευρώ ενίκιο. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες εκπαιδευτικό να βγαίνει και να λέει ότι είναι ένα κάμπινγκ. Δηλαδή, αυτά είναι τραγικά πράγματα και αντιλαμβανόμαστε ότι σαν κοινωνία δεν είναι να μας χαροποιεί. Πέρυσι το καλοκαίρι, αυτό είναι το 25, ένα συμπολίτη μα, ο οποίο εργάζεται σε σώματα ασφαλεία, αν δεν κάνω λάθος στην αστυνομία, νομίζω ήταν. Έχει βγάλει ένα βιντεάκι μόνος του, και το λέμε στο social media, που έμενε σε έναν χώρο, μάλλον 5. Και λέει, ούτε φαντάρος, λέει, δεν ήμουν έτσι.
0: Ναι.
1: Επομένως, δείχνουμε ότι εμείς, ενώ ζητάμε από αυτούς τους ανθρώπους να μας προφυλάξουν είτε από την ασφάλεια, είτε από θέματα υγείας, όπως είναι και οι υγειονομικοί, που πάνε στα νησιά το καλοκαίρι για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως εκπαιδευτικοί, στα παιδιά μας, τα παιδιά, τους χειμερινούς μήνες και τους καλοκαιρινούς μήνες, οι υγειονομικοί και αυτοί οι άνθρωποι, στον τουρισμό που εμείς το θεωρούμε βαριά βιομηχανία σαν χώρα, ή τα παιδιά έχουν τα έσοδα, δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι αλλιώς, δεν παράγουν κάτι εμείς έτσι αλλιώς. Να μην είμαστε αυτή η κοινωνία, η οποία μπορεί να τους προσφέρει στέγαση. Είναι παράλογο να συζητάμε και να λέμε για Σαντορίνη και Μύκονο και αυτά τα νησιά τα οποία έχουν ένα δικό του ΑΕΠ, μια δική του οικονομία, μια μικροοικονομία, με τεράστια έσοδα από τον τουρισμό, με τεράστια έσοδα το ελληνικό δημόσιο από τις αϊχόνες μισθώσεις. Εδώ ο κ. Πιτσιλής και μας είπε ότι είχε 973 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο το 2025 από τις αϊχόνες μισθώσεις. Πόσο τραγικό είναι όταν έχει 973 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο μόνο το 2025 στις αιχόνες μισθώσεις, να μην δαπανίσει αυτά τα χρήματα, άνα περιοχές που παράγονται αυτά τα χρήματα δημοσιονομικό έσοδο, για να δημιουργήσει εργασιακές πολιτικές και κατοικίες κατάλληλες για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς είπαμε κάποια στιγμή στο δημόσιο διάλογο ότι αν γίνεται κατεύθυνση αυτών των εσόδων για εργασιακές πολιτικές, θα μπορούσαμε σαν κοινωνία να είχαμε σε τρία χρόνια περίπου 30.000 κατοικίες, εκ των οποίων οι 10-12.000, 13.000 κατοικίες να είναι κατοικίες για φοιτητές, εκπαιδευτικούς, κατοικούς λειτουργούς και σώματα ασφαλείας στις περιοχές υψηλής πίεσης. Και οι υπόλοιπες κατοικίες θα είναι κατοικίες οι οποίες θα μπορούσαν να δοθούν αυτή τη στιγμή σε νέα ζευγάρια, σε βάλλοντες κοινωνικές ομάδες, να μπορούσαν να μείνουν. Θα πει κάποιος, ωραία κύριε Μπάκα, και πού είναι γύρω αυτές τις κατοικίες που μας λέτε, στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου. Γιατί θέλουν επενδυτή, για να δώσουμε το 70% του επενδυτή και εμείς πάμε το 30%. Και να μην πάμε τα χρήματα εμείς που τα έχουμε από τις αιχόνες μισθώσεις, που εισαγωγικά δημιουργούν το πρόβλημα, για να κάνουμε στεγαστική πολιτική στα κόμματα του ελληνικού δημοσίου και να έχουμε το 100% της ηλεκτρισίας.
0: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο το Θέμη Μπάκα, το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πόσο πιστεύεις ότι έχει επηρεάσει η εξάπλωση της πλατφόρμας, τα γνωστά Airbnb, τις τιμές των ενοικίων, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα? και αν πιστεύεις ότι χρειάζονται αυστηρότεροι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Ο Βασίλης πρώτο ξέρει αυτό. Και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό που θα σας αναφέρω τώρα. Επειδή υπάρχει μια παραπληροφόρηση γενικότερα και είναι πολύ εύκολη η πολιτική να λέει εσύ που δεν δεις σπίτι οικονομικό ενίκιο ή εσύ ο οποίος δεν μπορείς να πας σπουδάσεις σε μια πολύ πιθανή ενίκια πολύ υψηλά φταίει ο κακός ιδιοκτήτης βραχυχρόνιας μίσθωσης. Να αναφέρω το εξής. Σύμφωνα με την έκθεση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μόλις το 0,4% του οικιστικού αποθέματος είναι η πραγματική διάσταση στην Ελλάδα. 0,4% του οικιστικού αποθέματος στην Ελλάδα είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Εδώ αναφέρουμε και άλλα στοιχεία που είναι πολύ διαφορετικά να ακούσει ο κόσμος. Ότι το 81% των ακινήτων, των καταχωρήσεων δηλαδή, είναι ιδιώτες. Δηλαδή δεν βγαίνει το σπίτι του, το δουλεύει ο ίδιος, το βγάζει με το κράμα αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το εξής όμως. Ότι θυμάσαι πολύ καλά το 2024 ο Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στη ΔΕΠ και είχε πει ότι θα βάλουμε, λέει, θα απαγορεύσουμε πλέον την εγγραφή ενός ακινήτων στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Άφησε όμως ένα μεσοδιάστημα 4 μηνών. Με αποτέλεσμα, αντί να δούμε μείωση των εγγραφών στις συγκεκριμένες πλατφόρμες, να καταγράψουμε αύξηση 12,5%.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα τώρα πάει να κάνει στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ξεκινάει 1η-3η. Έγιναν εξαγγελίες τον Δεκέμβριο του 25 στη Βουλή, όπου αναφέρθηκαν τα 5 μέτρα, που το οποίο έχω ξανακούσει πάλι, αλλά με άλλα λόγια, για τη στεγαστική κρίση. Και μέσα αυτά τα μέτρα ήταν και η επέκταση αυτή τη απαγόρευση και στον Θεσσαλονίκη, στις περιοχές του κέντρου. Εγώ θα σας αναφέρω το εξής. Θα καταγράψω στη Θεσσαλονίκη σίγουρα αύξηση το τρίμηνο αυτό που διανύουμε τώρα, μέχρι να ξεκινήσει ουσιαστικά και η απαγόρευση, θα καταγράψουμε αύξηση δυναμική. Εδώ όμως έχετε τώρα αυτά που συζητάμε, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, σε αντίθεση με αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Έχετε τη Λισαβόνα, η οποία το 2019, η Πορτογαλία σε κυβέρνηση Λισαβόνα, είχε το 2019 επιβάλει περιορισμούς όσον αφορά το κράτος βραχυχρόνιων μισθώσεων με στόχο να μπορέσει να ρίξει το κόστος στέγασης. Και είχε το 2026, δηλαδή 7 χρόνια μετά περίπου, και σου λέει κανένα λάθος. Ναι. Τελικά δεν έφταιγε αυτό, διότι όλο αυτό το διάστημα που έχουμε βάλει περιορισμούς δεν είδαμε να αλλάζει το κόστος στέγασης. Αντιθέτως αυξάνεται. Στη Νέα Υόρκη το 2023 απαγόρευσαν εντελώς την βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν την πάγωσαν, δεν έβαλαν κόφτες ότι δεν μπορεί να εγγράψει το ακίνητο. Την απαγόρευσαν. Λέει τέλος. Όπως η διακίνηση βραχυχρόνια μίσθωση, το βγάζει, τελειώσαμε μέχρι εδώ. Αντί να δουν μείωση των ενοικίων, είδαν αύξηση των ενοικίων. Και δεν μόνο αυτό. Είδαν να επηρεάζεται κιόλας ο τουρισμός. Δηλαδή αυξήθηκε το κόστος μίσθωσης ξενοδοχειακού δωματίου στην Νέα Υόρκη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι ένας παράγοντας που ευθύνεται, είναι ένα παραγωγικό μοντέλο όσον αφορά αυτή τη στιγμή το θέμα το στεγαστικό.
0: Ναι. Να δούμε όλο το τελευταίο διάστημα ακούγεται από την πλευρά της κυβέρνησης Θέμη Μπάκα ότι γίνονται παρεμβάσεις, ανακοινώθηκαν και από τον Πρωθυπουργό και από τη ΔΕΘ και τα αρμόδια Υπουργεία. Έχει συσταθεί και το Υπουργείο της Οικογένειας. Εσύ τώρα γενικότερα που έχεις και λόγω της εξειδίκευσης την εικόνα, πώς αξιολογείς τα στεγαστικά μέτρα της κυβέρνησης, εάν θεωρείς, Θέμη Μπάκα, ότι το πρόγραμμα Σπίτι Μου έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στους νέους, και επίσης θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι τι πρέπει να κάνει το κράτος, για να το πω διαφορετικά, για να επενδύσει ξανά σε κοινωνική κατοικία και σε ποιο μοντέλο. Γιατί όταν έχουμε χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, που τα αναφέραμε ως παράδειγμα, δεν μπορεί να έχουμε 100 σπίτια στην Ελλάδα που θα γίνουν. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, αυτό το εξής, Βασίλη. 2022. Εγώ θα σου δώσω την απάντηση μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία. 2022. ΔΕΘ. Εξαγγελία δημιουργία νέων κοινωνικών κατοικιών. Το 2024. Στην σελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Υπουργείας του κ. Χατζηδάκη, υπάρχει ανάρτηση μέσα από το γραφείο τύπου που έχει τη φωτογραφία του κ. Χατζηδάκη και γράφει «Τέλος του 2024 οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες».
0: Ναι.
1: Τώρα τι ημερομηνία έχω?
0: 26.
1: Αυτό που σου λέω, υπάρχει ανάρτημα που πιστεύει, μπορεί να το δει. Είναι καλοκαίρι του 2024 και λέει και ο Σατζητάκης, δεν από άλλο δημοσιογράφο, από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Εργασίας.
0: Ναι.
1: Πώς αναφέρει, τέλος του 2024, οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια, 2 χρόνια περίπου, να πω διαφορετικά, και δεν έχουμε καμία κατοική κοινωνική. Παράλληλα, τι είδαμε, το 2025 τον Ιανουάριο μήνα, το Υπουργείο Οικογενείας, πριν αλλάξει υπουργός, ενώ το 2022 υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο που έλεγε ότι ο ιδιώτης επενδυτής θα πάει και θα με δικά του χρήματα να φτιάξει τις κατοικίες κοινωνικές σε κόπεδα του ελληνικού δημοσίου και θα πάρει ένα μέρος αυτών ακινήτων για να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί όπως αυτός επιθυμεί, με ό,τι ενίκη αυτό ζητάει, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στο οικόπεδο. Περάσανε 3 χρόνια και τον Ιανουάριο του 2025 έφερε μια τροπολογία πολύ ωραία στη Βουλή, που οποία άλλαξε τα πάντα. Δηλαδή, τι λέει, ότι το ελληνικό δημόσιο πλέον έχει την δυνατότητα να μεταβιβάζει το ξαδέρι του ποσοστό στον επενδυτή. Επιπλέον, όσον αφορά όλο αυτό που συζητάμε το στεγαστικό, η απάντηση στην καθημερινότητα μας είναι. Εάν αυτά τα μέτρα ήταν μέτρα απάντηση σε ανάγκη του σήμερα, θα είχαμε δει και άλλα δεδομένα. Κάποιον Eurostat, κάποιον Eurostat. Το τι λέμε εμείς μπορεί να είμαστε θεωρητικοί. Έχουμε συγκεκριμένους οργανισμούς που καταγράφουν ακριβώς τι συμβαίνει. Και η Eurostat και η Eurostat καταγράφει βαθιά στεγαστική κρίση με όξυνση, αυτή τη στιγμή των δεδομένων από χρονιά σε χρονιά. Πόσο δυνατόν είναι, πόσο λογικό είναι μάλλον, να έχει 8,7% βυθορισμό στα ενίκια σύμφωνα με την Eurostat που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάτι λάθος κάνουμε. Πόσο λογικό να έχετε η ίδια η Κομισιόν και να σου λέει, ξέρεις κάτι, επιδοτήσει ενοικίων και στεγαστικά δάνεια δεν κάνει στεγαστική πολιτική, πρόβλημα δημιουργείς. Η Κομισιόν το λέει. Εμείς, ας πούμε ότι ό,τι λέμε μέχρι στιγμής, τόσο που συζητάμε μαζί, της ευχαριστώ πάρα πολύ, ότι κάνουμε λάθος. Οι απαντήσεις δείχνουν στους ίδιους οργανισμούς.
0: Ναι. Τώρα, να δούμε κάτι άλλο, Θέμη Μπάκα. Τα επιτόκια και η γενικότερη τραπεζική πολιτική, εγώ τη θεωρώ ανύπαρκτη για ό,τι αφορά στα δάνεια για την ώρα. Πόσο επηρεάζουν γενικότερα την αγορά κατοικίας, γιατί εμείς έχουμε αφήσει τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες κάνουν παιχνίδι μόνες τους και την ίδια ώρα αρχίζουν και γίνεται μια γενικότερη κουβέντα σε αυτόν τον τόπο για το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, αλλά να το δούμε μετά αυτό, γιατί όλα αυτά είναι αλένθετα, έτσι δεν είναι?
1: Ξέρετε, Βασίλη, οι συστημικές τράπεζες δυστυχώς αντί να συμπεριφέρονται καλύτερα στους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες που τις έχουν πληρώσει 3 φορές, τους συμπεριφέρονται πλέον, θεωρώ, με έναν τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει. Εγώ δεν ξέρω κάποια εταιρεία ανώνυμη, όταν έχετε κάποιος και βάζει λεφτά, να μην μπαίνει μετοχές. Ναι. Οι μετοχές να παραμένουν στον ίδιο που τις είχε πριν. Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης έδωσε λεφτά σε έναν επιχειρηματία για να κρατήσει την επιχείρησή του. Και ο επιχειρηματίας κράτησε την επιχείρησή του, βγάζει κέρδη, αλλά κατάει το ίδιο ποσοστό μετοχών, είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω πόσο λογικό είναι να δίνουμε χρήματα δικά μας σε έναν επιχειρηματία ανώνυμης εταιρείας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το θέμα των τραπεζών, οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία έχουν, μάλλον πω διαφορετικά, έχουν μεταβιβάσει πάρα πολλές αξιώσεις τους στα funds. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μάθει πολύ καλά ότι μέσα στα funds, τα συγκεκριμένα, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι μας, οι τράπεζες έχουν αυτή τη στιγμή μια μετοχική σύνθεση. Έχουν ένα κέρδος, έχουν ένα ποσοστό. Αντιλαμβανόμαστε παράλληλα το γεγονός, συγγνώμη κιόλας, αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι τα funds πλέον βλέπουμε ότι πιέζουν στην καθημερινότητα πάρα πολύ συμπολίτες μας που έχουν ληξιπρόθεσμες απειλές. Ναι, τυχαίο ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ανέφερε ότι το 25% περίπου των δανείων που έχουν καθυστερήσεις δεν έχουν αυτή τη στιγμή ρυθμιστεί. Μάλλον ψέματα, έχει ρυθμιστεί μόλις το 25% των συγκεκριμένων δανείων. Δηλαδή τα φαντ δεν κάνουν ρυθμίσεις, με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Επομένως, το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά ως ένας φορέας που κρατάει τα χρήματά μας και εμείς τον πληρώνουμε κάθε μήνα για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή ένας ενδιάμεσος κύριος, ο οποίος έχει ένα λογισμικό πιάτη, αυτό συμβαίνει, δεν έχετε να επενδύσει σε κάθε επιχείρηση, δεν έχετε να επενδύσει σε στεγαστικό της χώρας, στιγμή που μιλάμε για στεγαστική κρίση, η τράπεζα δεν συμμετέχει σε αυτό. Δεν δίνει δάνεια, έτσι θα
0: δεις. Ναι. Όχι, δεν δίνει
1: δάνεια. Απλά είναι ένας οργανισμός ο οποίος μας βάζουν υποχρεωτικά τα χρήματά μας σε αυτόν τον οργανισμό, δεν μας τα δίνουμε τετά πλέον, και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε προμήθειες για να μπορούμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ ή να πληρώσουμε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε και την κάρτα μας και να πληρώνουμε προμήθειες και εμείς που πληρώνουμε ένα λογαριασμό, αλλά και ο επαγγελματίας που έχει το μηχανάκι στο μαγαζί του. Επομένως, μιλάμε για ένα σύστημα λίγο, όχι συστημικό, και πολύ καρτέλευμενα μου φαίνεται, παρά συστημικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, ποιος θα μπορούσε να είναι? Βέβαια, η αυτοδιοίκηση, μην κρυβόμαστε, ζητάει παντού λεφτά, κυρίως από την κεντρική εξουσία, όπου τις αφαιρεί πόρους. Αλλά σε συνδυασμό με τα θέματα στεγαστικής πολιτικής και γενικότερα και του δημογραφικού, τι θα μπορούσε να κάνει η αυτοδιοίκηση?
1: Θα μπορούσε να κάνει αξιοποίηση της ακίνησης περιουσίας της. Και πλέον από ένα σημείο και μετά, επειδή η αυτοδιοίκηση έχει πολλά προβλήματα, πολλές φορές με καταπατήσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχουμε μπει στη διαδικασία ενός μοντέλου καταγραφής της πραγματικής ιδιοκτησιακής κατάστασης του εκάστοτε Δήμου. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν ο Δήμος ξέρει ποια τα κινητά του, πού βρίσκονται, ποιος έχει καταπατήσει, ποιος μπορεί να έχει αξιώσει στο ακίνητο του Δήμου, μόνο ένας οργανισμός. Γενικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό το τοπίο για να μπορεί και η αυτοδιοίκηση να μπει σε μοντέλα. Δεν γνωρίζω εάν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να αφορούν τη στεγαστική πολιτική σε βαθμό της αυτοδιοίκησης. Διότι σε πολλές χώρες στο εξωτερικό βλέπω ότι ο Δήμος είναι βασικός παράγοντας, βασικός πυλώνας για μόρφωση στεγαστικών πολιτικών. Δηλαδή σκέψου κάτι πολύ απλό, Βασίλη. Ήρθε το Υπουργείο Τουρισμού και πάει και επιβάλλει συνέχεια στους ταχυδρομικούς μισθούς τέλη, όλη την ώρα. Και θα πέσει η τσέπη του.
0: Ναι.
1: Ποιο λόγο δεν πάει ο Δήμος, επειδή Δήμος το έπαρε παιδιά. Η επιβάρυνση που υπάρχει στην διαχρονική μίσθωση, στον τουρισμό, με την διαχρονική μίσθωση, είναι σε μένα. Εγώ καθαρίζω. Εγώ δεν καθαρίζω. Τις δικές μου υποδομές πατάει ο τουρίστας που έρχεται. Ποιο λόγο να μην έχει μια άξιο δημοτικών τελών στα κίνητρα τα οποία είναι στην διαχρονική μίσθωση σε στεγαστικές πολιτικές. Ανταποκριτικό. Αντιθέτως, τι βλέπουμε? Δεν βλέπει Υπουργείο Τουρισμού να έχει πέσει από πάνω και να βγάζει μόνο αυτά τα χρήματα. Δηλαδή στην κεντρική πλέον εξουσία τα λεφτά. Αντιθέτως ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος καθαρίζει την περιοχή, προσέχει την περιοχή. Επομένως εγώ θεωρώ ότι ο Δήμος θα πρέπει να έχει ένα πιο δυναμικό ρόλο όσον αφορά ιδιαίτερα οι τουριστικοί δήμοι που έχουν και έσοδα, που παράγουν μάλλον έσοδα από τις διαχρονικές μισθών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο ένα ερώτημα που μας είχε στείλει ο φίλος, αν θυμάμαι καλά την Αργολίδα, ήταν ότι να σε ρωτήσουμε πώς επηρεάζει η αναβάθμιση των διαφόρων περιοχών τους μόνιμους κατοίκους σε μια περιοχή.
1: Γενικά, να πούμε το εξής, ότι η αναβάθμιση των περιοχών επηρεάζει τους μόνιμους κατοίκους. Υπάρχουν δύο λογικές επορετικές, ο καθένας παίζει ρόλο πώς το βλέπει. Αν κάποιος θυμάται το κουκάκι μέσα στο κομμάτι στην εποχή της βαθιάς οικονομικής κρίσης, θυμάται ένα κουκάκι το οποίο δεν είχε αυτή την οικονομική δυναμική του σήμερα. Επομένως, μιλάμε για ιδιοκτήτες που πήραν την ακίνητη περιουσία τους να φθήνει, ήταν ιδιοκτήτες να πουλάνε, ήταν ιδιοκτήτες που μπορούν να νοικιάσουν φθηνά. Τώρα, από το 2026, ξέρουν πολύ καλά ότι το κουκάκι έχει αλλάξει εντελώς. Επομένως, ένας ιδιοκτήτης που είχε ένα σπίτι 100.000 ευρώ, αφήσει με αυτό το σπίτι που είχε 300.000 ευρώ. Ένα ιδιοκτήτη που έχει ένα μαγαζί και το έχει κλειστό, αυτή τη στιγμή μπορεί να σπέμπει ένα πάρα πολύ ψηλό ενίκιο, διότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Επομένως, υπάρχουν περιοχές οι οποίες άλλαξε η μορφή του εντελώς όσον αφορά πλέον και τις αξίες της περιοχής. Τώρα, ένας μόνος κάτοικος που θα δει την ησυχία του, ο οποίος δεν μ' αρέσει εμένα τώρα στην προκατοικία μου, να μπαινοβγαίνουν διάφοροι άνθρωποι ή να υπάρχει μεγάλη κινητικότητα ή να μην μπορούν να παρκάρουν, υπάρχει φασαρία στον δρόμο. Το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, συσταγωγικά τη λέξη Βασίλη, η αποζημίωση αυτού του ανθρώπου είναι η αύξηση της αξίας της περιουσίας του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι νοικιαστές της περιοχής αυτής, όχι οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα θα συμφωνούσαμε πηγαίνοντας προς το τέλος, Θέμη Μπάκα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα πέρα από τους ενοικιαστές, μόλις μας είπες, κατ' επέκταση οι κοινωνικές ομάδες που κυρίως πλήττονται από το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα είναι οι νέοι, οι φοιτητές, όταν αρχίσει η σεζόν εκεί προς το καλοκαίρι που ψάχνονται, οι χαμηλόμισθοι και βεβαίως και οι οικογένειες, έτσι δεν είναι?
1: Και οι συνταξιούχοι πια. Δείχνει.
0: Και οι συνταξιούχοι. Υπάρχει, ναι, υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο πωλείται η κυριότητα, μας είχες πει.
1: Ξέρω ότι πωλείται υψηλή κυριότητα.
0: Η υψηλή, δηλαδή, κυριότητα. Πες μας, εξήγησέ μας τι ακριβώς γίνεται.
1: Είμαι ένας συνταξιούχος ο οποίος αυτή τη στιγμή, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχω δεχθεί μεγάλες περικοπές σε εισοδήματά μου. Έχω μια δανειακή υποχρέωση, η οποία παραμένει η ίδια, σταθερή, αμετάβλητη, αλλά τελικά τα εισοδήματα δεν είναι τα ίδια και δεν ευθύνομαι εγώ για αυτό που μου συμβεί. Και οπότε δεν μπορώ να πληρώσω τις υποχρεώσεις. Οπότε κάνει ο άνθρωπος αυτός, μπαίνει στη διαδικασία και πουλάει την ψηλή κυριότητα και κρατάει την επικαρπία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ πουλάω την ιδιοκτησία του σπιτιού σαν τίτλο σε κάποιον, εισπέρω αυτά τα χρήματα, αποπληρώνω τα δάνειά μου, άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω κάποια χρήματα στην άκρη για να ζήσω λίγο καλύτερα και να έχω ένα επιπλέον εισόδημα κάθε μήνα να τσοντάρω στην καθημερινότητά μου, να ζήσω λίγο πιο όμορφα τη ζωή μου για την επόμενη χρόνια.
0: Μήπως και μου συμβεί και κάτι.
1: Να φύγω από τη ζωή, αφού το σπίτι κατευθείαν αυτόματα έρχεται στην κυριότητα, στην πλήρη κυριότητα πλέον του ανθρώπου που είχε αγοράσει την ψηλή κυριότητα όταν εγώ την πουλήσα πριν 5, 10, 15 χρόνια. Δηλαδή, μετά θάνατο με λίγα λόγια γίνεται αυτό. Δηλαδή, η μεταβίβαση του σπιτιού θα γίνει μετά θάνατο.
0: Ναι, είναι απίστευτο, αλλά είναι σημεία των καιρών στην Ελλάδα του 2026.
1: Δεν τα είχαμε γνωρίσει αυτά τα πράγματα,
0: μάλιστα. Όχι, δεν τα είχαμε ζήσει ποτέ.
1: Δεν τα είχαμε ζήσει ποτέ. Αυτά γινόταν κυρίως, βασίλει παλιά, μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων για κληρονομικούς λόγους, ναι, όχι για λόγους ανάγκης. Δεν πουλάγε ένα υψηλή κυριότητα του σπιτιού του από λόγο οικονομικής ανάγκης.
0: Ναι,
1: εγώ εδώ τα παιδιά μου, δεν θέλω να αλλάξω τόπο, δεν θέλω να αλλάξω σπίτι μου. Έχω φτάσει 70 χρονών, 67, 75. Δεν θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι. Και δεν θέλω να πεθάνω στους άλλους. Ή ξέρεις κάτι, και να θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι, πρέπει να μείνω. Αν πιω είναι και 700 ευρώ ή 1000.
0: Ναι.
1: Επομένως, το πουλάει φτηνότερα, ουσιαστικά σαν αξία, την ψηλή κυριότητα, όσα λιγότερα προσδόκιμα χρόνια ζωής έχει κάποιος, τόσο πιο ακριβά στοιχίζει η ψηλή κυριότητα. Όσο νεότερος είναι ηλικιακά, τόσο φτηνότερη είναι η ψηλή κυριότητα.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο δεν προκαλεί μόνο ένα απλό ηλιακό έγκαυμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που οι γιατροί αποκαλούν δηλητηρίαση από τον ήλιο, μια σοβαρή αντίδραση του οργανισμού στην υπεριόδια ακτινοβολία, η οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί του Χάρβαρντ, εκτός από την ερυθρότητα και τον πόνο στο δέρμα, αν εμφανιστούν πυρετός, ρίγη, πονοκέφαλος, έντονη κόπωση ή γενική αδιαθεσία, δεν πρόκειται πλέον για ένα απλό έγκαυμα. Τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν ακόμα και 2 ή 3 ημέρες μετά την έκθεση στον ήλιο και να συνοδεύονται από αφυδάτωση, μυϊκούς πόνους και φουσκάλες στο δέρμα. Πιο ευάλωτοι είναι όσοι έχουν ανοιχτό χρωμοδέρμα, καίγονται εύκολα στον ήλιο, λαμβάνουν φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθησία ή έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνο του δέρματος. Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση από τον ήλιο, μετακινηθείτε αμέσως σε σκιερό και δροσερό χώρο, κάντε ένα ντουζ ή βάλτε κρύες κομπρέσες, χρησιμοποιήστε καταπραϊντική κρέμα και πίνετε άφθονα υγρά για να αποφύγετε την αφυδάτωση. Σε κάθε περίπτωση, πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Άμεση ιατρική βοήθεια χρειάζεται όταν εμφανιστούν υψηλός πυρετός, εκτεταμένες φουσκάλες, έντονη ζάλη, λιποθυμική τάση, ταχυκαρδία, πτώση της πίεσης ή σύγχυση.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδησιών στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Την ίδια ώρα, σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Κατάρ, ενώ δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου μετέδωσε ότι οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στο Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων και όχι υπό την πίεση Αμερικανικών απειλών. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν το Πακιστάν. Την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον κόλπο εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο μεταξύ των δύο χωρών. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 78,02 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Τρία από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στοίχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν να αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να γίνουν αντικείμενο ερευνών ως τέτοια, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα. Η Μόσχα χαρακτήρισε ανεύθυνες τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας που αποφασίστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων απίφθινε ο Τούρκος Πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. «Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση», είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ενώ επεσήμανε ότι ο λαός του δεν γνωρίζει τίποτα για το κάζους Μπέλι. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: «Δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θαλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα». Εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις του για το ενδεχόμενο αγοράς από την Τουρκία των αμερικανικών μαχητικών F-35. Νωρίτερα ο Κυριακός Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Έφεση κατά αθωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Η έφεση αφορά απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημελιωδικείου Αθηνών που είχε αθωώσει κατηγορούμενη παραγωγό επειδή επέστρεψε την επίμαχη επιδότηση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζει ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν αναιρεί τη ζημία που έχει προκληθεί στα ευρωπαϊκά κονδύλια. 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας και η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονο ύστερα από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο και παραμένουν υποκράτηση, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ εγκεφαλικά νεκρός. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ενημερώθηκαν για καπνούς που έβγαινε από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Οι πυροσβέστες έσβησαν αμέσως τη φωτιά ενώ το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ως τις 19 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση οι δικαιούχοι για τη δωρεάν διάθεση και εγκατάσταση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α από τον Δήμο Αθηναίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατοικούν μόνιμα στον Δήμο και πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας αθηνα984.gr. Στα διεθνή και πάλι, ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα διαρκέσει τουλάχιστον ως το τέλος της εβδομάδας. Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ισπανία, όπου δύο περιοχές της Βαρκελόνης τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, ενώ παραμένει σε ισχύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών απίφθηνε έκκληση να συγκεντρωθούν δωρεές 300 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί τους επόμενους 6 μήνες βοήθεια στους πληγέντες του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Αθήνα 984.

Στη θάλασσα, λέει ο καλλιτέχνης, μάλλον η καλλιτέχνης, στη θάλασσα, σήμερα 9 Ιουλίου του 2026. Πάνω Αργύρι, εσύ πόσο, μηδέν μπάνια, μηδέν παγωτά, ο τραπ. Και εσύ, κοίτα να δεις, πολλοί έχουμε μαζευτεί. Καλή σας ημέρα και μην το βάζετε κάτω, το λέμε τώρα για να το πιστέψουμε δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, mind the trap ακούτε. Και να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα σήμερα, γιατί χθες είχαμε πράγματα και θάματα.

Πρωινό Πέμπτης λοιπόν, 9 Ιουλίου του 2026. Παλιά τα καλοκαίρια τα φτιάχνανε καλύτερα. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Και 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι σχετικά άδειοι, τουλάχιστον την ώρα που έρχομαι εγώ εδώ κατά Γκάζι μεριά, προς το κέντρο δηλαδή της Αθήνας. Το γεγονός βέβαια ότι αδειάζουν οι δρόμοι δεν σημαίνει ότι τρέχουμε περισσότερο σε αυτούς. Έτσι, τρέχουμε περισσότερο σε αυτούς, καλά λέω, δεν έχω πει και καφέ. Καλημέρα σας κύριε Πάνο. Τι ήθελα να πω, βάλε λίγο μουσική. Ναι, ήθελα να πω ότι έτσι κι αλλιώς οδηγούμε σαν τους τρελούς και τις τρελές στην πόλη, απορροφημένοι στις οθόνες των αυτοκινήτων, αυτές τις μεγάλες τώρα που έχουν βάλει δήθεν για να μας εξυπηρετούν, αλλά τελικά είναι μάλλον για να μας αποσπούν την προσοχή. Δεν μας έφταναν και τα κινητά, έχουμε τώρα και τους άδειους δρόμους. Λίγο έτσι αυτό που λέμε, γρηγορείτε. Ας έχουμε λίγο και το νου μας, ας προσέχουμε. Εντάξει, και αν δεν θέλουμε να προσέξουμε τον εαυτό μας, δεν μας φταίει σε τίποτα ο διπλανός. Και το τελευταίο δεν το λέω καθόλου χριστιανικά, το λέω έτσι τελείως σε μια πραγματιστική βάση. Αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Τώρα, από τις ειδήσεις που έχουμε στη διάρκεια της νύχτας, τα ακούσατε και εδώ στα δελτία ειδήσεων, πυρκαγιά είχαμε που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Γεγονός που προκάλεσε συναγερμό βέβαια στην πυροσβεστική υπηρεσία. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα έγινε ό,τι έγινε, όπου όταν ενημερώθηκαν για καπνούς οι άνθρωποι εκεί που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου, άμεσα έσπευσαν στο σημείο 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, όπως επίσης και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να εξυπηρετήσει την κατάσταση. Τελικά όλα καλά, ευτυχώς. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Δεν προκλήθηκε κάτι κακό πέρα από την πυρκαγιά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Δεν. Όλα αυτά τα κακά που βάζουμε στο μυαλό μας. Ευτυχώς όλα καλά. Ήταν αυτό που ήταν. Περασμένο, ξεχασμένο και ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί. Και αν πάμε τώρα στο εξωτερικό δελτίο, αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από την χθεσινή νύχτα, η οποία και αυτή έκρυβε εκπλήξεις, γιατί η μέρα που προηγήθηκε αυτή κι αν είχε εκπλήξεις, ειδησιογραφικές, πολιτικές και ζητήματα τα οποία βέβαια θα τα θέσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί παράγουν και ένα έτσι συγκεκριμένο πολιτικό αποτέλεσμα. Να πούμε ότι στη διάρκεια της νύχτας οι Αμερικανοί εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και αυτές οι επιθέσεις έρχονται βέβαια στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ότι η προσωρινή αυτή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει, έτσι όπως είπε ο μέγας αυτός ηγέτης, που σπάνια έχει διπλάσει τέτοιον άνθρωπο πάνω στην πλάτη της.

Επειδή μας αρέσει βέβαια στη Δύση να παίρνουμε τα πράγματα σαν μεζεδάκια, να τσιμπάμε έτσι, από εδώ και από εκεί, αυτό που μας αρέσει, οπότε έτσι δεν γίνεται στο πιάτο, δεν παίρνει συνήθως το μεζεδάκι που σου αρέσει, έτσι ακριβώς σε σχέση με την πραγματικότητα παίρνουμε τα κομματάκια εκείνα που συνθέτουν έτσι μια εικόνα που βολεύει. Λέμε τώρα για παράδειγμα για τις νέες επιθέσεις των Αμερικανών εναντίον του Ιράν. Λέμε ότι έρχονται στον απόϊχο των τελευταίων δηλώσεων Τραμπ, γιατί ο Τραμπ δεν έκανε μόνο μία φορά δηλώσεις, μίλησε πάρα πολύ στη διάρκεια της Συνόδου. Είπε ότι έχει τελειώσει όλη αυτή η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τους Ιρανούς, είπε ότι είναι μια τρελή χώρα, είπε ότι δεν έχω να συζητήσω τίποτα μαζί τους και τι δεν είπε ο άνθρωπος. Τιτλοφορούσαν χθες σε ιστοσελίδες το γεγονός ότι κατέρευσε η εκεχηρία, μα ούτε ένας όμως, ούτε μία ιστοσελίδα, ούτε ένα μέσο ενημέρωσης, μα ούτε ένα όμως, από αυτά που μπόρεσα να δω τουλάχιστον ένα δεν μπήκε στον κόπο να θυμίσει ότι καμία εκεχηρία δεν θα χρειαζόταν να σπάσει, δεν θα έσπαγε καμία εκεχηρία, καμία συμφωνία, αν ευθύς εξ αρχής δεν είχαν κηρύξει παρανόμως τον πόλεμο στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τα μάτια του Ισραήλ. Καλημέρα στον κύριο Νετανιάχου.

Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τι ακριβώς προσπαθεί να χτίσει με τη λάσπη τον τελευταίο καιρό? Αναρωτιέμαι, πραγματικά αναρωτιέμαι και συγχρόνως δεν αναρωτιέμαι, γιατί για τον Άδωνη Γεωργιάδη μιλάμε, τον Υπουργό Υγείας, που είναι η τελευταία του ιδιότητα σε όλα τα υπόλοιπα πολιτικά. Μπροστά από το όνομα Γεωργιάδης μπορεί να βάλει κανείς πολλές πολιτικές ιδιότητες, γιατί οι ιδιότητες είναι όλα αυτά και μάσκες μαζί. Πραγματικά αναρωτιέμαι τι μπορεί να χτίσει κανείς με τη λάσπη. Αν μπορεί να χτίσει κάτι κανείς. Σίγουρα πάντως σε επίπεδο πολιτικό μπορεί να χτίσει πολιτικά αφηγήματα ή να αφήσει πολιτικές εντυπώσεις. Ό,τι και να αφήνει όμως, πρέπει να θυμόμαστε το δομικό υλικό. Από τι είναι φτιαγμένο, δηλαδή πλασμένο, αυτό που έχουμε μπροστά στα μάτια μας και πολλές φορές το υιοθετούμε, απλώς γιατί είτε ικανοποιεί το τι συναισθηματικά σε πολιτικό επίπεδο συμβαίνει μέσα μας. Ξέρω πολύ καλά τι λέω όταν λέω τι συναισθηματικά συμβαίνει όταν σκεφτόμαστε πολιτικά μέσα μας, γιατί φρούτο των ημερών, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που ακούς για τοξικότητα, για λαϊκισμό, υπάρχει και ο συναισθηματικός λαϊκισμός στην πολιτική επιστήμη. Κρατήστε το αυτό, το συναισθηματικό λαϊκισμό, και σκεφτείτε λίγο πόσοι και πόσες τα προηγούμενα χρόνια, τώρα εδώ τα τελευταία χρόνια, έχουν εργαλειοποιήσει ακριβώς, έχουν κάνει δουλίτσα ακριβώς πάνω σε αυτό το πεδίο, για να τσιγκλίσουν το μέσα μας, να τσιγκλίσουν πέρα από την καρδούλα και το μυαλό μας όμως. Και όταν χαλάει το μυαλό, τότε τα πράγματα παίρνουν άλλο δρόμο. Ο τρόπος πάντως με τον οποίο κάνοντας το λαγό ο κύριος Γεωργιάδης για ακόμη μια φορά είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό. Δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση ούτε αίσθηση, γιατί πρώτον δεν είναι η πρώτη φορά. Εν δευτέρης, μπορεί να δει κανείς την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, ούσα πιεσμένη από την δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει και ούσα πιεσμένη επίσης από δύο γεγονότα. Από αυτά που συμβαίνουν στο δεξί πλευρό της, βλέπε κόμμα Σαμαρά, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει την επόμενη μέρα, αλλά και με αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό της. Χθες άκουγα, ο κύριος Δένδιας χθες το είπε αυτό, λοιπόν, που τον ρωτήσανε σε σχέση με την πορεία και το τι πια πρέπει να είναι η στόχευση τέλος πάντων της Νέας Δημοκρατίας, και τόνισε δύο φορές τη δήλωσή του ότι ο πύχης πρέπει να είναι αυτός που είπε ο Πρωθυπουργός, και χάρηκα είπε ο Δένδιας, χάρηκε ο Δένδιας που είπε ο Μητσοτάκης ότι εμείς δεν ψάχνουμε 2, 3, 4, 5, 10 κάλπες, αλλά θέλουμε με τη μία να είναι μία και καλή και να πετύχουμε την αυτοδυναμία. Καταλαβαίνει πολύ καλά ο Πρωθυπουργός, καταλαβαίνουν πολύ καλά στο Μαξίμου, γιατί χαίρεται τόσο πολύ ο Δένδιας που είπε κάτι τέτοιο ο Πρωθυπουργός, και τελικά γνωρίζουν πολύ καλά στο Μαξίμου τι περιμένει τον Μητσοτάκη και την υπόλοιπη περί τον Μητσοτάκη πολιτική παρέα στην περίπτωση που δεν ξεπεράσουν τον πύχη στο άλμα. Και επειδή εδώ δεν μιλάμε ούτε για τον Ντουμπλάντης, ο οποίος θα το περνούσε, ούτε όμως και για τον Φλάι Μανόλο, τον σπουδαίο αθλητή μας τον Μανώλη Καραλή, που και αυτός θα πηδούσε πάνω από το πύχη το εμπόδιο, εδώ τα πράγματα φαίνεται ότι μάλλον θα εξελιχθούν με έναν τρόπο που δεν φαντάστηκαν ποτέ, δεν τους πέρασε ποτέ μέσα από το άριστο μυαλό τους. Μέχρι να φτάσουμε όμως στις εκλογές, που φαίνεται ότι πλησιάζουν και ενώ το καλοκαιράκι τρέχει, όσο θα καθόμαστε εμείς χωρίς μπάνια και χωρίς παγωτά, ταινίζοντας το μέλλον και έναν ορίζοντα που δεν υπάρχει κατά πόσο φαίνεται, θα φροντίσουν ενδιάμεσα να κάνουν και άλλες δουλίτσες και άλλες δουλίτσες, γιατί όπως και να το κάνεις, σκανδαλώδης είναι η συμπεριφορά που επιδεικνύεις όταν δεν λες να βάλεις μυαλό με το σκάνδαλο των υποκλοπών και επιμένεις στην ίδια γραμμή ή πάνω κάτω στην ίδια γραμμή συγκάλυψης, επικαλούμενος πάντα τι? Την πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να αλλάξεις στις επόμενες εκλογές? Ένα είναι το στοίχημα. Η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία στη Βουλή, γιατί εκεί κρίνονται πράγματα.

Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Συνέπεια, επαγγελματισμός, αποτελεσματικότητα. Πάντα πηγαίνουν αυτές οι τρεις λέξεις δίπλα στο όνομα του Πάνου. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις, έτσι, μιας και μιλάμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Θα διαβάσω σε λίγο και τα μηνύματά σας.

Η Νέα Δημοκρατία επιμένει λοιπόν να κάνει αυτά που συνηθίζει να κάνει όταν πηγαίνει η συζήτηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Με στόχο πάντα να μην συζητηθεί επί της ουσίας το ζήτημα, αρνούμενη αυτή τη φορά το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να καλέσει στην αρμόδια επιτροπή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δηλαδή, δύο πρόσωπα που όπως και να το δει κανείς, από όποια πλευρά και αν μπορεί να καλέσει στην αρμόδια επιτροπή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δηλαδή, δύο πρόσωπα που όπως και να το δει κανείς,

κύριο. Γρηγόρη Δημητριάδη. Καλημέρα και στον Ταλντίλιαν, καλημέρα και στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Υπήρξε λοιπόν το σχετικό αίτημα, απορρίφθηκε από τη γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών, γιατί σου λέει εμείς έχουμε την πλειοψηφία, είμαστε περισσότεροι, να μέτρα εδώ τα χεράκια που σηκώνουμε εμείς, είναι πιο πολλά από τα δικά σας, οπότε συνεχίστε όμορφα το καλοκαίρι σας, όπως το συνεχίζετε και μην ασχολείστε με αυτά, πως λένε θα τα αναλάβει η δικαιοσύνη, δηλαδή το σιρτάρι. Τώρα από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποιες ερμηνείες του κανονισμού της Βουλής που προβλήθηκαν έτσι με έναν τρόπο αρκετά σκανδαλώδη θα έλεγα, προκειμένου να υποστηριχθεί αυτή η απόφαση, και δείχνουν ότι η απόφαση αυτή για να τηρηθεί συγκεκριμένη στάση έχει συγκεκριμένο κέντρο λήψης απόφασης. Συνεννοούμεθα νομίζω.

Με το καλημέρα σας χθες ο κύριος Μπούρας που προέδρευε της Επιτροπής είπε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την έλευση των συγκεκριμένων προσώπων. Βάλανε τεχνικά μπροστά την σχετική διάταξη του κανονισμού και άρχισαν να την διαβάζουν και να την μελετούν και να την ερμηνεύουν κυρίως με βάση το πώς βόλευε το αφήγημα, και από εκεί και πέρα μετά σου λέει άσε να γίνουν οι εκλογές και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα, θα τα δούμε με τις υποκλοπές. Με τις υποκλοπές όμως το να βάλω άνω τελεία εδώ και να μην σταθούμε άλλο, να συνεχίσουμε όμως και να μείνουμε στο θέμα μετά τους τίτλους ειδήσεων, στη συνέχεια της εκπομπής, στη συζήτηση που θα κάνουμε με τον καλό συνάδελφο και φίλο, εμπειρότατο κοινοβουλευτικό συντάκτη, τον Κώστα Πουλακίδα. Για να δούμε και το τεχνικό κομμάτι, τι ακριβώς έγινε χθες στην Επιτροπή, αλλά και τι σημαίνει πολιτικά αυτό για την επόμενη μέρα. Τι αντανάκλαση θα έχει δηλαδή στο από εδώ και κάτω και πόσο μπορεί να επηρεάσει όλη αυτή την διαδρομή που θα έχουμε να διανύσουμε. Δεν έχουν μείνει και πολλά χιλιόμετρα ακόμη, με όρους μαραθωνίου μιλάω, για να φτάσουμε μέχρι το νήμα του τερματισμού, όχι στο Καλλιμάρμαρο, στις κάλπες.

Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα και στον συνονόματο, τον φίλο το Γιώργο. Μας καλημερίζει και ο φίλος ο Ευάγγελος. Μας καλημερίζει και ο φίλος ο Τάσος. Καλημέρα και στην Γογό. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Έλα μωρέ που κάνετε όλη κριτική, γράφει ο Κωνσταντίνος. Ξεχάσατε που ήσασταν παιδιά και βλέπατε από τα σύρματα, επειδή δεν σας έπαιζαν οι μεγαλύτεροι, και όταν γυρίζατε σπίτι λέγατε πόσα γκολ βάλατε. Σχολιάζει ο Μιχάλης, είμαστε σίγουροι ότι δεν ήταν κάπου και ο Πολάκης να καπνίζει. Καλημέρα και στο φίλο μου το Μάκη, που δουλεύει εκεί στα ανταλλακτικά στη Χαλκιδόνα. Είναι και εκπομπή για την εργατική τάξη, κυρίως είμαστε. Με το τραγούδι θα πάμε, κύριε Αργύρη, μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Καλά τα λέω, καλά τα υπολογίζω. Και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε, οπότε εσείς μην φύγετε. Μείνετε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, στον Αθήνα 984, στο ραδιόφωνο της πόλης. Συνεχίζουμε σε λίγο.

1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.

0: Ναι. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοινώνοντας ότι έπληξαν 90 στόχους. Προηγήθηκαν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 78,2 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου για τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο καλεί την Αθήνα ο Ταγίπ Ερντογάν. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είπε πως όταν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσει τον όρο και ως ονομασία για τη χώρα του, ειδικά στο εσωτερικό. Εκενώθηκαν όροφοι του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου της παθολογικής κλινικής. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Με σημαντικές καθυστερήσεις ξεκίνησε η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής και αυτό το πρωινό με τον Κηφισό να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φορτίο. Στο ρεύμα προς Λαμία τα προβλήματα εκτείνονται από το Αιγάλεο έως το Ζεφύρι, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο τμήμα μεταξύ Περιστερίου και Ηλίου. Δύσκολη παραμένει η εικόνα και στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού, όπου οι οδηγοί κινούνται αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες από το Περιστέρι ως την Κηφισιά. Αυξημένη κίνηση και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, χωρίς όμως να καταγράφονται μέχρι στιγμής ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ή μεγάλης διάρκειας μποτιλιαρίσματα. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026. Εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ο κύριος Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει αυτές τις άσκοπα χαρούμενες μουσικές. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο κύριος Πάνος Καβαδάς, που επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Η κυρία Αθηνά Κορλίρα Μπρίο και Κέφι Ζωντάνια ακολουθεί μετά με το πρωινό μαγκαζίνο, και αυτή πολύ κεφάτη. Ειρήνη Αρκουμάνη, συνόμιμες επισυνδέσεις στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Η γιορτή της χαράς και της ζωής. 6-9-48-9-84-9-84. Θα μου πείτε εδώ τώρα τα δικά σας. Πάνω Αργύρη, γιατί φοράς κουκούλα? Πάνος Αργύρης ισχυρίζεται ότι το φοράει την κουκούλα γιατί είναι το κλιματιστικό έτσι πολύ έντονο και έχει πολύ δροσιά και τάχα μου δήθεν κρυώνει. Γιατί φοράς κουκούλα, θα μου πεις? Ε? Θα αρχίσω να ρωτάω κι εγώ σαν νομοτάρχης του 50. Ε? Εκεί γυρνάμε σιγά σιγά.

Εκεί γυρνάμε σιγά σιγά στην δεκαετία, στα σκοτεινά χρόνια της δεκαετίας του 50, κοιτώντας και προς τα πίσω για να πάμε και πιο πίσω, πιο παλιά, γιατί υπάρχει σαφής προσπάθεια, και αυτό δεν είναι να το υποτιμάει κανείς, να ξαναγραφτεί η ιστορία. Είναι σκληρή μάχη που δίνεται τον καιρό αυτό σε επικοινωνιακό, μηντιακό, πολιτικό επίπεδο από συγκεκριμένη μπάντα του πολιτικού τόξου για να επαναπροσεγγίσει συγκεκριμένες σελίδες της ιστορίας, να τις σκίσει από το βιβλίο και να τις γράψει βάζοντας πάνω στο λευκό χαρτί το μελάνι ακριβώς τη θέση που χρειάζεται, μουτζουρώνοντας, βίνοντας, γράφοντας. Ακούσαμε και τον κύριο Κυρανάκη να ενοχλείται για πολλωστή φορά για το όνομα του κόμματος που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ακούσαμε τον κύριο Κυρανάκη να ενοχλείται για το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε, λέει, κατασκήνωση στο Βίτσι, φοβερά πράγματα, ενοχλήθηκε πάρα πολύ και έκανε και ένα βίντεο η ομάδα αλήθειας διάρκειας περίπου 3 λεπτών, αν θυμάμαι καλά, άντεξα να δω μέχρι το 1-1,5 λεπτό. Δηλαδή υπάρχει και ένα όριο στην ανιστόρητη προσέγγιση της ιστορικής πραγματικότητας και υπάρχει και ένα όριο στο πόσο μπορεί να αντέξει τελικά κανείς ένας άνθρωπος όχι μόνο να ακούει αλλά να το επιβάλλουν να εμπεδώσει ψέματα. Τώρα θα μου πεις, έχουμε πρωθυπουργό άνθρωπο που έλεγε γιατί τον νοιάζει σήμερα τον πιτσιρικά, τον 17χρονο, τι έγινε το 63 για παράδειγμα στην Θεσσαλονίκη, όταν το παρακράτος της δεξιάς δολοφονούσε τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Οπότε, κατά μάνα, κατά κύρι, κατά γιο και νοικοκύρι, λέει ο λαός, κάνε αυτό που πρέπει πάνω Καβαδά τώρα.

0: Και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον καλό φίλο, τον κοινοβουλευτικό συντάκτη, δημοσιογράφο της Αυγής, τον Κώστα Πουλακίδα. Καλημέρα σας, κύριε Κώστα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τελικά είναι ιδιώτες όλοι αυτοί, είναι πολιτικά πρόσωπα, είναι... Τι συμβαίνει με το σκάνδαλο των υποκλοπών? Έχει καταμπερδευτεί ο κόσμος, Κώστα Πουλακίδα, που δεν έχει τόσο καταμπερδευτεί δηλαδή, αλλά προσπαθούν μάλλον δια της εξαντλήσεως να κάνουν τους πάντες να σταματήσουν να ασχολούνται με αυτή την τόσο ενοχλητική, όπως αποδεικνύεται η ιστορία, για την κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι έγινε χθες στη Βουλή?
1: Είναι αυτό που λέμε πολύ το τραγουδάκι που έπαιζε πριν. Είμαστε όλοι άνθρωποι, αυτό.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, τι έγινε? Άλλαξε γραμμή η Νέα Δημοκρατία και έχουμε, εντάξει, κατά την άποψή μου, έχουμε για μια καταπάτηση βάρβαρη του κανονισμού, γιατί ο κανονισμός λέει ότι αν μαζευτούν τα 2/5, θα πρέπει να υπάρξει κλίση.
0: Εσύ, Κώστα, αυτό εξήγησε το μας λίγο. Όταν υπάρχει ένας κανονισμός, είναι σε απλά ελληνικά. Είναι νομικίστικα γραμμένος, αλλά το αντιλαμβάνεται από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας. Τι δεν καταλαβαίνουμε και υπάρχουν περιθώρια, δεν θα πω ερμηνεών, παρερμηνεών ενός κανονισμού που είναι τόσο σαφής?
1: Αυτό το οποίο έκανε η συμβολίτευση ήταν να πει: ωραία, ναι, μαζεύτηκαν, αλλά δεν είναι. Είναι δημόσια πρόσωπα για να τους καλέσουμε.
0: Ναι.
1: Επομένως, δεν τους καλούμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα υπάρχει μια αίρεση, de facto πια αίρεση, ναι, από την πλευρά της κυβέρνησης, για να στην κλίση μαρτύρων και προσώπων που πρέπει να έχουν συνεξεταστεί.
0: Οι φραπεδοχασάπηδες τι ήτανε? Ιδιώτες ήταν με αυτή τη λογική, δεν ήταν δημόσια
1: πρόσωπα. Το φοβερό ήταν ότι το 2022,
0: ναι,
1: τους είχαν καλέσει.
0: Και αυτό βεβαίως.
1: Δηλαδή έβαλε ο κύριος Δοδονής την πρόσκληση, είχε υπογράψει ο ίδιος ο κύριος Μπούρας για τον κύριο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος πριν από 2 χρόνια ήταν δημόσιο πρόσωπο, αλλά ξαφνικά έπαψε να είναι και τον είχε κάνει και τον είχαν καλέσει.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά έπαψε να έχει,
0: ναι,
1: την πρόταση. Και εκεί είχε και λίγο πλάκα, γιατί έπαθε ένα κομπλόκο και ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπούρας, δεν μπορούσε να το δικαιολογήσει γιατί πριν από 2 χρόνια είχε καλέσει τον κύριο Ντίλιαν. Είναι φανερό όμως στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Θέλει να τελειώσει με το θέμα των υποκλοπών. Δεν το θέλει, το φοβάται το ζήτημα των υποκλοπών. Το έχω ξαναπεί, οι υποκλοπές δεν είναι το πρώτο θέμα το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους, τους πολίτες της χώρας. Είναι όμως ένα θέμα από το οποίο μπορεί να πέσει η κυβέρνηση.
0: Σωστό. Αν και εδώ πέρα υπάρχει, είναι σοβαρό λάθος αυτό από την πλευρά των πολιτών, από εμάς δηλαδή, να λέμε ότι δεν με ενδιαφέρει το θέμα των υποκλοπών, γιατί έχει να κάνει με τη λειτουργία των θεσμών, έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, έχει να κάνει και με όλα τα υπόλοιπα τελικά που συζητάμε, γιατί για δικαιοσύνη μιλάμε σε αυτή τη χώρα.
1: Προφανώς. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα το οποίο αφορά το πολίτη να ζει στη ζωή του. Δηλαδή να βγάλει το μήνα του. Και εδώ για το μήνα του δεν υπάρχει καμία κυβερνητική πρωτοβουλία. Για καμία αποτελεσματικότητα, δηλαδή, σε όλα αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση.
0: Είναι ζήτημα δικαιοσύνης να μπορείς να βγάλεις το μήνα σου όμως.
1: Ναι.
0: Κοινωνικής δικαιοσύνης.
1: Δεν τίθεται θέμα. Οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους για το τι έχει γίνει με τις υποκλοπές. Και νομίζω ότι όσοι το αξιολογούν και το έχουν ως κριτήριο ψήφου, ας το πω έτσι, είναι σαφή τα πράγματα. Και αυτό που λέμε κρίση θεσμών, ακριβώς αυτό πράγμα είναι. Όταν βλέπεις ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη στο ζήτημα των υποκλοπών και δεν υπάρχει παρέμβαση, εκεί έχεις πρόβλημα. Δες, ας πούμε, στη Γαλλία, δικάστηκε η αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της χώρας, αυτό είναι η Λέπεν σήμερα, καταδικάστηκε. Όσο καταδικάστηκε δεν έχει σημασία, αλλά ασχολήθηκε η δικαιοσύνη. Εδώ δεν το συζητάμε αυτό. Είμαστε πάρα πολύ πίσω τα θέματα κράτους δικαίου. Δεν επιτρέπει η κυβέρνηση,
0: ναι,
1: παρεμβάσεις, δεν επιτρέπει στη δικαιοσύνη να παρεμβαίνει και να ασχολείται δικαστικά με αυτά τα θέματα. Αυτό είναι, πώς να το πω, είναι κάτι που συνοδεύει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και κρατάει τη χώρα μακριά από τον πυρήνα της Ευρώπης.
0: Τώρα, Αυτό τι αποτέλεσμα, τι πολιτικό αποτέλεσμα παράγει? Γιατί εδώ πέρα βρισκόμαστε σαφώς σε προεκλογική περίοδο, σε μια περίοδο μάλιστα όπου οι εκλογές δεν φαίνεται να απέχουν και τόσο πολύ. Κάλπη δηλαδή δεν είναι και τόσο μακριά από εμάς στημένη, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα στηθούν. Έτσι ακριβώς, μπράβο, το είπε και ο κύριος Ντόκος, ο οποίος παρεμπιπτόντως πήγε μέχρι την Άγκυρα κανονικά ταξίδι, είναι σαν να μην συνέβη τίποτα, η ζωή συνεχίζεται. Τι αποτέλεσμα παράγει όλο αυτό από εδώ και κάτω? Οι υποκλοπές κάνουν skip για μετά τις κάλπες, έτσι κι αλλιώς. Το επόμενο επεισόδιο νομίζω το συναντήσουμε μετά την κάλπη, αν αυτές στηθούν το φθινόπωρο. Τι γίνεται τώρα?
1: Όχι αναγκαστικά.
0: Α.
1: Μπορεί να προκύψουν δημοσιογραφικές αποκαλύψεις και να επανέλθει το θέμα. Να σημειώσω το εξής. Ο κ. Ντίλιαν, αυτό το οποίο ζητάει, είναι την πλήρη αφόδοσή του. Mm-hmm. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να την παρέξει την αφόδοσή του. Επομένως εκεί υπάρχει θέμα. Γι' αυτό και κανείς δεν ξέρει πώς θα διαχειριστεί τα πράγματα ο κ. Ντίλιαν. Νομίζω ότι εδώ θα το δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ναι, είναι προφανές όμως ότι σε πολιτικό επίπεδο υπάρχουν λίγα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι οι υποκλοπές θα είναι στην ατζέντα, την προεκλογική, ειδικά αν γίνουν εκλογές σύντομα. Ενώ Σεπτέμβρη και τα λοιπά. Γιατί οι πιθανές ημερομηνίες είναι η 27 Σεπτέμβρη, 27 Σεπτεμβρίου και η 1η Νοεμβρίου. Αν γίνουν δεύτερες εκλογές.
0: Ναι. Που κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να χρειάζεται να γίνουν, έτσι, τουλάχιστον να κρίνουμε από τη δημοσκοπική εικόνα που εμφανίζεται.
1: Είναι σαφές ότι και τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, δηλαδή και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, mm-hmm. έχουν στρατηγική δεύτερο εκλογών.
0: Στον δρόμο μέχρι τις κάλπες, τι στρατηγική έχουν? Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι αναμοχλεύει τώρα στρατηγικές που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Έπιασαν τόπο, είναι η αλήθεια, και στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23. Είναι λίγο στη λογική ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις, μάλλον τακτική που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Τώρα εδώ πέρα έχει αλλάξει κάτι ή πάλι αυτή η στρατηγική πιάνει τόπο? Πολύ λάσπη βλέπω.
1: Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να ανεβάσει τις εισπύρες της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι στο 60%.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται δύσκολα βγαίνει. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και συμφωνία. Δηλαδή, τι έγινε? Έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε ότι ο κύριο Τσίπρας είναι ένα λαμπερό πρόσωπο. Αυτό δεν έλεγε, είναι πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Είναι λαμπερό πρόσωπο. Αυτά δεν έλεγε τον κύριο Τσίπρα πριν από 10 μέρες. Mm-hmm. Ωραία, εδώ και 2 μέρες γυρίζει και λέει ότι είναι κλέφτης. Και το λέει χωρίς επιχειρήματα, χωρίς στοιχεία. Και τον αδειάζουν οι συνάδελφοι του υπουργοί. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε μία. Έχει ανατεθεί η επικοινωνική καμπάνια στον Γεωργιάδη και στο Μαρινάκη, αλλά οι υπόλοιποι δεν παρακολουθούν. Δηλαδή οι υπουργοί, τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έχουν καμία διάθεση να συνεχίσουν να μπουν σε αυτό το χώρο,
0: ναι,
1: με τον τρόπο που θέλει να τον επιβάλλει το Μαξίμ. Mm-hmm. Σε αυτό έχουμε ζήτημα. Είναι προφανές επίσης ότι υπάρχει κάτι γίνεται με τον κύριο Βελόπουλο, mm-hmm. ο οποίος σκέφτηκε να πάει, μυρίζει πολύ καρατζαφέρι, σκηνικό καρατζαφέρι αυτό, έχει δικαιοσύνη για να ερευνήσει, για να βάλει την καταγγελία του Γεωργιάδη να την ερευνήσει η δικαιοσύνη, ενώ έχει υπάρξει έρευνα, είχε αποφασίσει η δικαιοσύνη, είχε αρχιευτεί στην υπόθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και το κυριότερο απ' όλα, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να αυξήσει τη συσπήρωσή της, αλλά με αυτό που κάνει ο Γεωργιάδης απευθύνεται στους πεισμένους, σε αυτούς που ή έτσι καλύτερα θα ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Η ανάθεση της προεκλογικής καμπάνιας στον κύριο Γεωργιάδη σηματοδοτεί το ότι η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει για ένα χαμηλό ποσοστό. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Βερμιώτης, το 25% και φόβος φυλακής.
0: Είναι αυτό το ποσοστό όμως που δεν είναι ο πήχης που θα περάσει η Νέα Δημοκρατία που έθεσε ο κύριος Δένδιας εχθές.
1: Δεν λέει μόνο αυτό, δεν λέει στόχος είναι το 40%.
0: Αυτοδυναμία βεβαίως.
1: Βέβαια, αυτό σου λέει ότι είναι στόχος. Απλώς είμαστε τώρα σε μια περίοδος κατά την οποία ο κ. Μητσοτάκης ψάχνει να βρει τρόπους για να αυξήσει τη συσπήρωση, ψάχνει να βρει με κάποιον να καβγαδίσει. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όπως είπες, ο κ. Τσίπρας απέφυγε να μπει στο καβγά αυτόν. Mm-hmm. Το έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κύριος Τσίπρας απέφυγε να μπει στον καβγά που ήθελε να το στήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Επομένως βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια στρατηγική αντίληψη των πραγμάτων και επιλέγει να δουλέψει, να προχωρήσει με τη δική του ατζέντα. Και όχι με την ατζέντα που θέλει να του βάλει κάθε φορά.
0: Απ' την άλλη όμως θα πει κάποιος Κώστα Πουλακίδα ότι όταν...
1: Βλέπουμε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να βάλει απέναντι στον κύριο, να αναδείξει απέναντι στον κύριο Τσίπρα αναχώματα, παράδειγμα, θα ξαναβάλει τον κύριο Ανδρουλάκη, για τον οποίο ο Γεωργιάδης έλεγε ότι είναι άχρηστος και ανίκανος. Αύριο μπορεί να τον βρούμε στη Βουλή να συζητάει ο άχρηστος και ανίκανος να συζητάει με τον κύριο, με τον πρωθυπουργό της χώρας. Γιατί για να φτιάξουμε μέτωπο, να φτιάξουμε ανάχωμα μέσα στο χώρο τον προοδευτικό, στον κύριο Τσίπρα.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά αυτό που έχει συμβεί. Έχει γίνει και στο παρελθόν, έτσι. Είτε με κόμματα τσέπης, είτε με ανάλογες πρακτικές, είτε με κόμματα αναχώματα, είτε με. Κατάλαβες τώρα, έτσι. Δηλαδή, το έχουμε ξαναδεί το έργο να συμβαίνει. Δηλαδή, ball boys, ή να χρησιμοποιήσω και έναν όρο του τέννις, πάντα υπήρχαν για να κάνουν τη δουλίτσα παραδίπλα.
1: Ισχύει.
0: Τώρα, θα πει κάποιος όμως, Κώστα Πουλακίδα, ότι όταν εγώ εκτοξεύω λάσπη εναντίον σου, δηλαδή βγω και πω ότι ο Πουλακίδας έχει κάνει εκείνο, τα παίρνει, ξέρω εγώ. Γιατί ο Πουλακίδας δεν κάνει μήνυση στον τραπεζιώτη? Ακούγεται τόσο απλό, για μια μερίδα τουλάχιστον του ακροατηρίου.
1: Ναι. Σου είπα ότι την υπόθεση, η υπόθεση έχει ελεχθεί από τη δικαιοσύνη. Ως καταγγελία.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε. Και αρχιοφετήθηκε. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αυτό το οποίο λέει ο κ. Γεωργιάδης, ένας απλός δικηγόρος θα σου λέει ότι είναι αγώγημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί ο κύριος Τσίπρας, αν θέλει, να κάνει αγωγή στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν χρειάζεται να του κάνει μήνυση. Αγωγή. Αυτό θα τον ενοχλούσει. Λοιπόν, αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει ότι έχει αποφασίσει να μην δουλέψει με αυτόν τον τρόπο. Να μην πολιτευτεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Να μην μπει σε αυτή την πρακτική, σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι. Νομίζω, ναι. Γιατί, αν μη τι άλλο, θα το πω αλλιώς, δεν είναι και η ατζέντα του. Θέλει αυτά να συζητήσει. Ο κ. Τσίπρας θέλει να συζητήσει για το 2030, θα συζητήσει για την κυβερνητική πολιτική που θα πρέπει να ασκηθεί τότε και για την κυβερνητική πολιτική που ασκείται σήμερα. Δεν θέλει να συζητήσει να αλλάξει την ατζέντα και να μπαίνει στις συζητήσεις που αφορούν το 2015 κτλ. Και αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν αφορούν και τον κόσμο αυτή.
0: Άρα λοιπόν τα σούπερ στην τηλεόραση να είναι πολιτικά και όχι να είναι παραπολιτικά, δικαστικά, δεν ξέρω και εγώ τι, social media τύπου και χαρακτήρα, δηλαδή που η συζήτηση μετά ευτελίζεται και φτάνει σε ένα επίπεδο το οποίο είναι το επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα δούμε και το κύριο Τσίπρα, θα τον ακούσουμε κιόλας, γιατί έχει και μια συνέντευξη να δώσει. Οπότε θα καταλάβουμε και περισσότερο. Αλλά είναι σαφές ότι είναι ένας όριμος πολιτικός ο κύριος Τσίπρας πλέον και επιλέγει ο ίδιος τι θέλει να συζητάει και τις μάχες που θέλει να δώσει.
0: Μάλιστα. Κώστα Πουλακίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή σου μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Ακούσαμε τον καλό συνάδελφο Κώστα Πουλακίδα, κοινοβουλευτικό συντάκτη και δημοσιογράφο της εφημερίδας Αυγή. Ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι, παραμένετε συντονισμένες και συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Ακολουθεί η Αθηνά Κορλίρα με την πρωινή ενημέρωση στο πρωινό μαγκαζίνο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πάνο Αργύρη που ρύθμισε τον ήχο, την κυρία Ειρήνη Αρκουμάνη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, τον κύριο Πάνο Καβαδά. Αποτελεσματικότητα, πειθαρχία, συνέπεια που επιμελήθηκε τη δημοσιογραφική παραγωγή, τον κύριο Χρήστο Κόκκινο για τις μουσικές που διάλεξε σήμερα, Γιώργος Τραπεζιώτης ήταν στο μικρόφωνο. Mind the Trap, τέλος για σήμερα, ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, ξέρετε, το νου σας.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι 5η 9 Ιουλίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στον ήχο σήμερα είναι ο Πάνος Αργύρης. Στην παραγωγή είναι ο Πάνος Καβαδάς. Στην αρχισυνταξία ο Γιώργος Παπάζογλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας το 213-09-09-100. Απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 6948-984-984. Ή να μας στείλετε mail στο 984er@gmail.com. Στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης η Αθηνά Κορλίρα με το Γιάννη Παπαγεωργίου στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλημέρα από το Λαγονίσι, εδώ που διεξάγεται το ετήσιο συνέδριο του Economist, το συνέδριο με την ελληνική κυβέρνηση, τα round tables με τους εκπροσώπους του περιοδικού.
1: Σήμερα θα είναι και ο Πρωθυπουργός.
2: Το βράδυ μαζί με τη Ρομπέρτα Μέτσολα, την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, θα συμμετάσχει στο πλαίσιο του 30ου συνεδρίου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα και θα σου πω ότι το πιο ενδιαφέρον, αν όχι πολιτικά, αλλά το πιο ενδιαφέρον event που έγινε χθες εδώ ήταν μια συνάντηση τριών Ελλήνων Ολυμπιονικών πρωταθλητών, Ολυμπιονίκοι δεν είναι όλοι, δηλαδή του Λευτέρη Πετρούνια, της Κατερίνας Στεφανίδη και του Εμμανουήλ Καραλή. Mm-hmm. Έχουν περίπου, αν τους δεις, 4-5 χρόνια διαφορά στην ηλικία μεταξύ τους, αλλά όλοι είναι παιδιά που ξεκίνησαν ή παιδιά που γνώρισαν επιτυχία κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης. Και το πώς αντιμετώπισαν οι ίδιοι τον εαυτό τους ήταν πραγματικά ένα συμπέρασμα που μπορεί να κάνει εντύπωση και να βγάλει ειδικά συμπεράσματα σε όλους όσους παρακολούθησαν, και ήταν περίπου 1000 άτομα που ήταν από κάτω και τους έβλεπαν. Τώρα, δύο πράγματα που κρατάω από χθες εδώ. Το ένα πήρε και διαστάσεις, έχω την εντύπωση, ήταν η αντιπαράθεση Νταβούτογλου Χατζηβασιλείου. Mm-hmm. Ήταν η ουσιαστική αντίδραση του Έλληνα Υφυπουργού Εξωτερικών όταν αναφέρθηκε στο Κυπριακό ως θέμα κατοχής, και εκεί υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση. Συμμετείχε και η Άννα Διαμαντοπούλου συγκεκριμένο πάνελ με τον Τούρκο πρώην Υπουργό Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαδικασία, υπήρξε μια συνάντηση που τη μεταφέρω και μπορεί να συνεχίσει το δελτίο. Μια συνάντηση που είχε και λίγο προσωπικό χαρακτήρα. Είναι εδώ στην Αθήνα ο Πιέρ Μοσκοβισί.
1: Ο φίλος ο Πιέρ.
2: Κατά τύχη, φίλος πολλών, αλλά σε μια περίοδο δύσκολη για την Ελλάδα, ήταν ο Επίτροπος Οικονομικών. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε και υπήρχε ένα διάλογο του. Εγώ εσένα σε θυμάμαι, λέω, και εγώ εσάς σας θυμάμαι εν μέσω κρίσης, χαίρομαι που σας βλέπω εκτός κρίσης. Και η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο πλέον αντιμετωπίζεται η οικονομία της Ελλάδας είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που ήταν την προηγούμενη δεκαετία, για πολλούς και διάφορους λόγους.
1: Ευτυχώς, θέλω να πω εγώ.
2: Προφανώς ναι. Και για να κλείσουμε, έχει νόημα μια αποστροφή του Κυριάκου Πιερακάκη στην αναφορά που έκανε χθες πριν πάει στο Eurogroup εδώ στον Economist, που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως ο επόμενος κοινωνικός προϋπολογισμός να μπορεί να εξοικονομήσει πόρους ή να μπορεί να παράξει πόρους, εάν δούμε ουσιαστικά τις τηλεπικοινωνίες και ό,τι συνεπάγεται με αυτό ως κεντρικά διαχειριζόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που μπαίνει στο πλαίσιο μιας συζήτησης που θα κλείσει του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα του χρόνου, στην Ελληνική Προεδρία.
1: Σε αφήνουμε λοιπόν στο Λαγονίσι, παρακολουθείς τα όσα θα συμβούν και σήμερα και θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλή σου μέρα, Γιάννη. Πάμε όμως να δούμε εμείς την επικαιρότητα πώς διαμορφώνεται σε τίτλος έως αυτή την ώρα. Τα αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σε νέα επιχείρηση, στοχεύοντας κατά προσέγγιση 90 στόχους, μεταξύ των οποίων συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, καθώς και αποθήκες πυράβλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων. Πρόκειται για τη δεύτερη σειρά βομβαρδισμών μέσα σε εισάριθμα βράδια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του μεικτού διοικητηρίου του αρμόδιου για τη Μέση Ανατολή. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση που σημειώθηκε στο νότιο-ανατολικό Ιράν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο αμερικανικός πύραυλος κρούζ έπληξε τη γέφυρα Αλ-Τάκα Χάν στην πόλη Ακαλά, στο βόρειο τμήμα του Ιράν. Ανέφεραν ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησαν ότι η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Την ίδια ώρα, σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν και στο Κουβέιτ και το Κατάρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε το Ιράν, ανακοίνωσε, επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας τον επιτευχθεί συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων και όχι υπό την πίεση Αμερικανικών απειλών. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν από την πλευρά του το Πακιστάν. Την έντονη ανησυχία για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο χωρών. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 78,02 δολάρια το βαρέλι έκλεισε το Brent, στα 73,5 το αμερικανικό αργό. Τρία από τα πλήγματα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο το Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενα ερευνών, ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνησία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητά της σήμερα. Η Μόσχα χαρακτήρισε ανεύθυνες τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας που αποφασίστηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, απίφθινε ο Τούρκος Πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση συνόδου του ΝΑΤΟ, επισήμανε ότι ο λαός του δεν γνωρίζει τίποτα για το κάζους Μπέλι. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε ότι δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσες, αλλά και όπου χρειαστεί ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό της χώρας. Εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις του για το ενδεχόμενο αγοράς από την Τουρκία των αμερικανικών μαχητικών F-35. Ανέφερε ότι δεν συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, αλλά σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ζητήματα του Αιγαίου. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε ότι η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί με βάση το διεθνές δίκαιο. Έφεση κατά αθωωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορούμενων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Η έφεση αφορά απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημελιωδικείου της Αθήνας, που είχε αθώσει κατηγορούμενη παραγωγό επειδή επέστρεψε την επίμαχη επιδότηση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζει ότι η επιστροφή χρημάτων δεν αναιρεί τη ζημιά που είχε προκληθεί στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορας στην Κοζάνη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και της κόρης της Αφροδίτη Νέστορα. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ενημερώθηκαν για καπνούς που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας και η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης στάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τον κλάδο ως εμπόδιο. Ταυτόχρονα άσκησε κριτική για την ακρίβεια, λέγοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές και όχι μέτρα που, όπως ανέφερε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των πολιτών. Νέα παρέτηση από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κατερίνα Νοτοπούλου παρετήθηκε από βουλευτής πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης και μέλος του κόμματος και την προσχώρησή της στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Την έδρα της στη Βουλή αναμένεται να καταλάβει ο Γιάννης Αμανατίδης. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονο ύστερα από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή, παραμένουν υποκράτηση, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, ενώ έχει διαπιστωθεί ο εγκεφαλικός του θάνατος. Έως τις 19 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι για τη δωρεάν διάθεση και εγκατάσταση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α από το Δήμο Αθηναίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο της Αθήνας και πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές ξεπερνούν τους 40 βαθμούς, δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ισπανία, όπου δύο περιοχές της Βαρκελόνης τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών απίφθηνε έκκληση να συγκεντρωθούν δωρεές 300 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί τους επόμενους 6 μήνες βοήθεια στους πληγέντες του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Πολιτικό σεισμό και θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στην Αλβανία η κρατική δαπάνη 4 εκατομμυρίων ευρώ για τη συναυλία του Kanye West εν μέσω καθημερινών διαδηλώσεων. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Edi Rama δικαιολογεί την έκτακτη χρηματοδότηση ως απαραίτητη για την αποφυγή διεθνούς έκθεσης της χώρας του, προβάλλοντας το αναμενόμενο οικονομικό όφελος των 100 εκατομμυρίων ευρώ από τους 25.000 ξένους επισκέπτες. Οι εξηγήσεις της κυβέρνησης δεν πείθουν τους πολίτες, αντιδρούν έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας για σπατάληση δημοσίου χρήματος και πρόκληση διεθνούς διασυρμού της Αλβανίας. Η συναυλία του Αμερικανού ράπερ έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο σε ένα πρόχειρα κατασκευασμένο στάδιο έξω από τα Τίρανα και έρχεται σε μια στιγμή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες ακυρώνουν τις εμφανίσεις του λόγω των επανειλημμένων προκλητικών δηλώσεών του υπέρ του Αδόλφου Χίτλερ και του ναζισμού. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με την απόρριψη με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του αιτήματος της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τον Ταλ Ντίλιαν και τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Στέλλα Παπαμιχαήλ είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες. Στέλλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αθήνα, και από μένα. Λοιπόν, μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση, απορρίφθηκε το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πολιτικού Γρηγόρης Δημητριάδης με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΟΚΟΕ αποχώρησαν πριν από την ψηφοφορία, καταγγέλλοντας μεθόδευση και συγκάλυψη, ενώ Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν μεθόδευση και συγκάλυψη, ενώ από πλευράς Νέας Δημοκρατίας το λόγο πήρε ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος έδωσε και τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν έχει να προσθεθεί τίποτα ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Για τον κύριο Δημητριάδη είπε ότι από το 22 που παραιτήθηκε δεν έχει πια δημόσια ιδιότητα, έχει έρθει δύο φορές στη Βουλή και ό,τι είχε να πει το είπε. Ενώ για τον Ταλ Ντίλιαν υποστήριξε ότι καταδικάστηκε προσφάτως από τη δικαιοσύνη, έχει κληθεί στο παρελθόν στη Βουλή και δεν προσήλθε ποτέ, ενώ είχε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να καταθέσει προανακριτικά τις θέσεις του και δεν το έκανε, και πως σε κάθε περίπτωση δεν κατέχει δημόσιο αξίωμα. Αυτό ήταν δηλαδή και το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης. Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δημόσια ιδιότητα, επομένως δεν μπορούν να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μάλιστα, επικαλέστηκε σχετικό άρθρο του κανονισμού. Ωστόσο, τώρα φινά, από το Πασόκ, ο κ. Δουδονής έδωσε στο Προεδρείο ένα έγγραφο με το οποίο το 22 είχε κληθεί ο κ. Ντίλιαν να καταθέσει στη Βουλή, αποδομώντας έτσι το επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, ότι είναι μόνο ένας ιδιώτης, και τόνισε ότι αυτό που άλλαξε από τότε μέχρι τώρα ήταν ότι τότε η κυβέρνηση είχε συνεννοηθεί με τον Ισραηλινό επιχειρηματία να μην έρθει να καταθέσει, ενώ τώρα ο ίδιος προτίθεται να το κάνει, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να φοβάται ό,τι έχει να αποκαλύψει και να πει. Και ο κύριος Δουδονής αμέσως μετά αποχώρησε και τα μέλη της Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ από την Θεσμών και Διαφάνεια. Ο κύριος Καλαματιανός από το ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή και προσβολή των θεσμών. Από το ΚΟΚΟΕ ο κύριος Καραθανασόπουλος μίλησε για παράδεκτη διαδικασία και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής. Ο κύριος Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση έκανε λόγο για μπάζωμα και συγκάλυψη, ο πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για αντιθεσμικές ερμηνείες ότι δείτε τα δύο πρόσωπα είναι απλώς ιδιότητες και κατηγόρησε την κυβέρνηση για επιχείρηση συγκάλυψης της αλήθειας. Επομένως, κοινοβουλευτικά
1: θυμάρκια... Το θέμα έκλεισε.
3: Το θέμα έκλεισε ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Στέλλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο A Star Sakir. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο A Star Sakir, Πεσμαζόβι Πέρα. More.com, artinfo.gr.
0: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
4: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

0: Θα συνδεθούμε τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Αρκετό το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα όσα υπόθηκαν εκεί, αλλά και η συνέντευξη που έδωσε σε τουρκικά μέσα. Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα σε όλους και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής και προσερχόμενος και στη συνέντευξη τύπου στην συνέχεια έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη, την ιστορική ανορθογραφία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, όπως ανέφερε στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, όλοι οι συναδελφοί του στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Και βεβαίως ο ίδιος θύμισε, και αυτό τονίζω και από το μεγάλο Μαξίμου, ότι είναι η δεύτερη φορά που θέτει το θέμα από την Άγκυρα. Είχε γίνει κάτι αντίστοιχο και το Φεβρουάριο στις κοινές δηλώσεις με τον κύριο Ερντογάν μετά το Ανώτατο Συμβούλιο Ελλάδας-Τουρκίας, που είχε πει τότε ότι είναι καιρός πια να έρθει κάθε απειλή τυπική και ουσιαστική στις σχέσεις των δύο χωρών, και μάλιστα είχε διερωτηθεί αν όχι τώρα, πότε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των F-35, ο κ. Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκε προσερχόμενος, απέφυγε να σχολιάσει άμεσα τις δηλώσεις που είχαν γίνει από τους κ. Τραμπ και Ερντογάν μετά τη συνάντηση που είχαν. Στην συνέντευξη τύπου διευκρίνησε, θα λέει κανείς, ότι δεν είναι δική του δουλειά να σχολιάζει επιλογές άλλων χωρών, ούτε η Ελλάδα είναι αυτή που θα υποδείξει στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμερικά συστήματα. Mm-hmm. Ωστόσο, από το σύνολο των δηλώσεών του, είναι σαφές ότι εξέπεψε, θα έλεγε κανείς, μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση. Καταρχάς, λέγοντας ότι εκείνο το μόνο που, όπως είπε, μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, και ότι από τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει το casus belli, πρέπει να ληφθούν υπόψη ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ, εκείνο το οποίο αναδεικνύεται και εξακολουθεί να θεωρείται ως το πιο σημαντικό από την Αθήνα, είναι ότι η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα για τα F-35, και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι ήταν χαρακτηριστικό το σχόλιο του κ. Μητσοτάκη, πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, που ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία της τουρκικής επιδίωξης για τα F-35, εκείνο το οποίο σχολίασε ο Πρωθυπουργός είναι ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, προκειμένου η Τουρκία να τα προμηθευτεί. Το ολοκλήρωτο να πούμε ότι αυτό το οποίο αποτελεί έτσι ένα ζητούμενο για την επόμενη μέρα είναι το πώς θα διαμορφωθεί η πορεία πλέον του ελληνοτουρκικού διαλόγου.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πούμε ότι και ο κύριος Μητσοτάκης εκ νέου είπε ότι είναι διατεθειμένος να συνεργάσει με τον κύριο Ερντογάν στην κατεύθυνση μιας επικοδομητικής σχέσης. Επανέλαβε πως αν δεν μπορούμε να επιλύσουμε τη μοναδική διαφορά που έχει να κάνει με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Από την πλευρά του, βέβαια, ο κ. Ερντογάν έκανε λόγο για διάλογο για τα ζητήματα του Αιγαίου. Είναι σαφές ότι οι διαφωνίες των δύο χωρών παραμένουν. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι δεν υπήρχε κάποια τοποθέτηση που έτσι να δημιούργησε την αίσθηση ότι διάθεσε αμφισβήτηση της χρησιμότητας και της πολιτικής των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας που έχουν φέρει και αυτά τα ήρεμα της τελευταίας τριετίας. Μένει βεβαίως να δούμε, γιατί γνωρίζουμε, Αθηνά, ότι υπάρχει στον ορίζοντα και όλη αυτή η συζήτηση και η φημολογία για το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, κατά πόσο το περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου, αν και εφόσον παρουσιάστηκε,
0: θα δημιουργήσει νέα ένταση.
1: Ακριβώς, το πόσο θα επιδράσει ενδεχομένως την επόμενη μέρα όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Απόστολα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα πάμε στην αντιπολίτευση, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας. Αναφέρθηκε ο τομέας εξωτερικών του Πασόκ, ο Δημήτρης Μάντζος, αναφέρθηκε και εδώ σε συνέντευξη χθες στο σταθμό μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του μίλησε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Πράγματι, είχαμε καταρχάς την αντίδραση του κυρίου Μάντζου σε σχέση με τις εξελίξεις και στη σύνοδο κορυφής. Ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η διαφαινόμενη προσέγγιση του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Τούρκο Πρόεδρο όσον αφορά το εξοπλιστικό πρόγραμμα της γειτονικής χώρας προκαλεί μια έντονη ανησυχία για τα εθνικά μας συμφέροντα. Σύμφωνα με τον κύριο Μάντζο, η υπόσχεση του Αμερικάνου Πρόεδρου για άρση των κυρώσεων και την αναβίωση του προγράμματος αγοράς των μαχητικών F-35 προς την Τουρκία είναι μια ανησυχητική εξέλιξη που απειλεί να μεταβάλει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Και σημείωσε ότι μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει να αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές και για ευαισθησίες της χώρας μας, αλλά σε κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της τάσης των ΗΠΑ σε ό,τι έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά. Όπως είπες και σε Αθηνά, χτες ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και παρουσίασε τις προτάσεις του για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ανάμεσα στα άλλα, πρότεινε την κατάργηση των τεκμήριων, του τέλους επιτιδεύματος, τη μείωση της προκαταβολής φόρου, τη δυνατότητα ρύθμισης χρέους εφορίας και ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις. Ακριβώς, και τη θεσμοθέτηση του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, αλλά και τη δημιουργία ενός ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας, η οποία θα χρηματοδοτεί σταθερά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να πούμε τέλος ότι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα παρέμβει σε εκδήλωση που κάνει το ΠΑΣΟΚ για να παρουσιάσει τις θέσεις του για τους συνταξιούχους. Η εκδήλωση θα γίνει στις 7 η ώρα στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, και εκεί θα μεταξύ άλλων θα προτάξει την επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και την επαναφορά του ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
0: Μας θα σε ευχαριστήσω πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ. Θα συνδεθούμε τώρα και με τον Γιώργο Κατσίγιαννη, καθώς έχουμε κι άλλη μία παρέτηση από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή της Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία προσχωρεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Η κυρία Νατοπούλου, μετά τον Γιώργο Καραμέρο, αποφασίζει και αυτή να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, να παραδώσει και την έδρα της.
0: Στο Γιάννη Αμανατίδη.
3: Στο Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος δεν θα λέγαμε ότι ανήκει στην πλευρά των υποστηρικτών του κυρίου Τσίπρα, ακόμη τουλάχιστον. Δεν θα λέγαμε ότι ανήκει στην πλευρά των υποστηρικτών του κυρίου Τσίπρα ακόμη τουλάχιστον.

0: καμία συνεννόηση, διαψεύδοντας έτσι σενάρια που την έφεραν να λαμβάνει τη συγκεκριμένη απόφαση έπειτα από σήμα που μπορεί να πήρε από τον κύριο Τσίπρα ή το επιτελείο του. Αλλά μένει να δούμε εάν αυτό είναι μια απάντηση απέναντι σε σχετικά σχόλια που προεξοφλούν την μεταποίηση του στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, γιατί όλα θα αποδειχθούν στο τέλος αν θα είναι υποψήφια με την Ελλάς στη Θεσσαλονίκη όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Υπάρχουν και άλλοι βουλευτές, όπως έχουμε ξαναπεί, οι οποίοι βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, έτοιμοι να...
1: Οπότε θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Υπάρχουν τουλάχιστον 7 ακόμη βουλευτές που δημοσίως έχουν τοποθετηθεί υπέρ του κυρίου Τσίπρα όταν ο ίδιος επανήλθε στη κεντρική πολιτική σκηνή με τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με αποτέλεσμα αυτό να μας έχει προετοιμάσει να τους ακούσουμε κάποια στιγμή ότι και αυτοί εγκαταλείπουν το ΣΥΡΙΖΑ, είτε παραδίδοντας την έδρα τους, είτε μένοντας στη ζώνη των ανεξάρτητων. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση που έχει ανοίξει στο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή παρετήσεις και αποχωρήσεις σε σχέση με, με τη σύνθεση των οργάνων.
1: Ακριβώς. Υπήρχε ένα θέμα, το ότι θα ανακοινωθούν την παραμονή της συνεδρίασης, και αυτό είναι θέμα διαφάνειας, όπως λέμε.
0: Από το 1984 είχαμε αποκαλύψει από την προηγούμενη εβδομάδα επιστολή που είχε στείλει στην αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σαπουνά, ο Τρίφωνα Αλεξιάδης. Εκεί ζητούσε να του χορηγηθούν όλα τα στοιχεία για την επικαιροποιημένη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής. Για ποιο λόγο του ζητούσε αυτό ο κύριος Αλεξιάδης, κάτι που έγινε σε συνεννόηση και με τον κύριο Πολάκη αλλά και με άλλα πρόσωπα από την εσωκομματική αντιπολίτευση, διότι υπήρχαν υποψίες ότι τα πρόσωπα τα οποία έχουν παραιτηθεί από την Κεντρική Επιτροπή δεν αναπληρώνονται με σωστό τρόπο, με τη σωστή σειρά προτεραιότητας που προβλεπόταν από που είχε υπάρξει από τη σταυροδοσία που είχε πάρει το κάθε μέλος που ήταν υποψήφιος. Και γι' αυτό ζητούσαν να δοθεί αναλυτικά η επικαιροποιημένη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τις αναπληρώσεις. Επειδή ακριβώς φοβούνται ότι ο κύριος Φάμελος μπορεί
1: να επηρεάσει
0: πρόσωπα που είναι πιο κοντά στις δικές τους απόψεις σε σχέση με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν και στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 του Ιούλη, όπου εκεί οι δυνάμεις αντιπολίτες πάνε να πάρουν τη ρεβάνση, να ανατρέψουν το αποτέλεσμα της πρώτης Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο προέβλεπε συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακριβώς υποψιάζονται ότι μπορεί να γίνουν αλχημίες και στην επόμενη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίες αντί να πετύχουν το αποτέλεσμα που ζητάνε, δηλαδή καμία σχέση πλέον με τον Αλέξη Τσίπρα και αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ με ανεξάρτητη κάθοδο στις εθνικές εκλογές, τότε να δεθούν προ εκπλήξεων, διαπιστώνοντας ότι ψηφίζουν πρόσωπα τα οποία είναι με την ψυχή τους στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά καθορίζουν το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.
1: 11 του μηνός, το Σάββατο δηλαδή.
0: Πρέπει να σου πω ότι η πλευρά του κυρίου Πολάκη, επειδή ήταν και στον τομέα τεκμηρίωσης τα προηγούμενα χρόνια και διαφάνειας, έχει φακελώσει, να πω τη λέξη, όλους αυτούς που έχουν ταχθεί υπέρ του κυρίου Τσίπρα. Θα υπάρξει και ένας έλεγχος κατά την είσοδό τους αν εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή για να ζητηθεί ο αποκλεισμός τους.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Θα έχουμε αρκετά. Το Σάββατο τώρα όλα αυτά. Έτσι, 11 του μήνα είναι Σάββατο.
0: Εκτός απρόοπτου.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 8.30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και την κίνηση των δρόμων με τη Δέσποινα Μπαρδάκο και επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κατάστημα ανταλλακτικών. Πυκνός καπνός στην περιοχή. Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου της παθολογικής κλινικής όπου νοσηλεύονταν 3 ασθενείς. Προληπτική απομάκρυνση 70 νοσηλευόμενων από 2 ορόφους. Στο νοσοκομείο αυτή την ώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοινώνοντας ότι έπληξαν 90 στόχους. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής. Άλμα 5% σημειώσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 78,2 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Σε διάλογο καλεί την Αθήνα ο Ταγίπ Ερντογάν για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως είπε, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επαναλάβει πως μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Σε παράταση μίας εβδομάδας ως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι χθες δεν είχαν υποβληθεί 500.000 δηλώσεις. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με μία ματιά στους δρόμους της Αθήνας. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό τόσο στο ρεύμα προς Λαμία, όσο και προς Πειραιά, όπου παρατηρούνται εκτεταμένα τμήματα με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Χαλανδρίου, του Νέου Ψυχικού και της Αμπελοκήπου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Μεσογείων. Στο κέντρο της Αθήνας επιβαρημένη είναι η κατάσταση στις βασικές οδικές αρτηρίες γύρω από το Σύνταγμα, την Ομόνοια και τους Αμπελόκηπους με χαμηλές ταχύτητες και εκεί σε αρκετά σημεία. Προβλήματα καταγράφονται ακόμη στη λεωφόρο Αθηνών στην περιοχή του Αιγάλεω καθώς και σε τμήματα της Αττικής Οδού, κυρίως στις συνδέσεις με τη λεωφόρο Κηφισίας. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στην Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Πριν πάμε στη συνέντευξη της ημέρας και με την ανοχή του καθηγητή του κ. Κώστα Ιφαντή, θα συνδεθούμε με την ιατρική μας συντάκτρια, την Έλενα Μπρέγιανη, καθώς από τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, λέγαμε την είδηση ότι στις 5 τα ξημερώματα υπήρξε ένα συναγερμός στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στην περιοχή του Αμαρουσίου, ότι υπήρχαν καπνοί από την πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου, μάλιστα ότι η φωτιά έσβησε, εκεί βρίσκεται και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ωστόσο, έχουμε πληροφορίες ότι υπάρχει μία ασθενής που είναι νεκρή. Έλενα, καλημέρα.
1: Έτσι ακριβώς, Αθηνά, καλημέρα. Τραγική κατάληξη είχε για μια 90χρονη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου Σισμανόγλιο, καθώς έχασε τη ζωή της η γυναίκα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ μεταφερόταν από την κλινική για λόγους ασφαλείας, mm-hmm. οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή της και κατέβαλαν προσπάθειες ανάνυψης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να την επαναφέρουν. Yes. Η φωτιά, Αθηνά, ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση τόσο στο προσωπικό όσο και στους νοσηλευόμενους. Αμέσως σήμανε συναγερμός, αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του πρώτου ορόφου, καθώς ο καπνός εξαπλώθηκε γρήγορα στους διαδρόμους του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μάλιστα πυροσβεστικές δυνάμεις. Μάλιστα, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 νοσήματα. Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους του νοσοκομείου, ενώ τα ακριβή αίτια έως και αυτή την ώρα παραμένουν άγνωστα. Μάλιστα. Αθηνά, και όπως είπες, είναι εκεί και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ και θα καλημερίσω τώρα και κανονικά τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Βεβαίως το θέμα της ημέρας είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και σε ό,τι μας αφορά και τα ελληνοτουρκικά, τα όσα υπόθηκε και από την πλευρά του Τούρκου Προέδρου και τα όσα ανταπάντησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τι κρατάτε εσείς, ας ξεκινήσουμε με την ιστορία με την Τουρκία και κυρίως το θέμα της αγοράς των μαχητικών F-35.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι περιμέναμε μετά την αναφορά τις προηγούμενες μέρες του Προέδρου Τραμπ ότι θα πάει στην Τουρκία με ένα μεγάλο δώρο για τον Πρόεδρο Ερντογάν. Περιμέναμε, σχεδόν είχε προεξοφληθεί ότι αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή η αναφορά του Προέδρου Τραμπ στο ενδεχόμενο, στην πιθανότητα, στη δικιά του βούληση, εν πάση περιπτώσει, να ξεκολλήσει, να ξεμπλοκάρει το ζήτημα των F-35.
0: Είπε βέβαια ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα. Εντάξει, αυτές οι δηλώσεις.
2: Δεν έχουμε γίνει σοφότεροι ως προς το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει σημασία και αυτό κρατάμε, είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτεται, είναι θετικός εν πάση περιπτώσει στο να προσπαθήσει να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
0: Και πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να είναι σημείο τριβής μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας η αγορά των F-35?
2: Όχι, σημείο τριβής μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας δεν είναι η αγορά των F-35, άλλωστε η Τουρκία, σημείο τριβής, να το πω διαφορετικά, είναι οπωσδήποτε οι εξοπλισμοί, η κούρσα των εξοπλισμών μεταξύ των δύο πλευρών. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, με ευθύνη της Τουρκίας υπάρχει αυτή, γιατί η Τουρκία είναι αυτή η οποία υπερεξοπλίζεται και δυστυχώς πρέπει να ακολουθήσουμε αυτήν την κούρσα. Με αυτήν την έννοια, οτιδήποτε συμβαίνει, είναι, ξέρουμε ότι η Τουρκία έχει ενοχληθεί η ίδια από τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας και υπάρχουν πολλές αναφορές ακόμα και τώρα, άρα ναι, με αυτή την έννοια είναι, αλλά το να αν θέλετε να συζητηθεί ή να προσπαθήσουμε ή να προσπαθήσουν να θέσουν το ζήτημα ως η προϋπόθεση εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με αυτή την έννοια όχι.
0: Να πάμε λίγο και στη μεγαλύτερη εικόνα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που όχι μόνο δεν ηρέμησε τη σχέση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά δημιούργησε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης και στο πεδίο από ό,τι είδαμε από χθες.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχουμε είναι στο Ιράν. Είναι μια κατάσταση εντελώς ατελέσφορη. Έχουμε μια συμφωνία, έχουμε μια κατάπαυση του πυρός, η οποία πια είναι από τις αρχές Απριλίου. Παρά τις αψημαχίες, παρά τα χτυπήματα κατέρωθεν, αλλά τα ζητήματα δεν έχουν λυθεί. Αν υποτεθεί ότι το μεγάλο διακύβευμα ήταν τα ασθενά του Ορμούζ και η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η συμφωνία η οποία έγινε προφανώς και δεν έλυσε αυτό το ζήτημα. Και άρα είμαστε σε μια αβεβαιότητα όπου το Ιράν και η Τεχεράνη θεωρεί ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία από τη στιγμή που άντεξε στον πόλεμο και στην αμερικανική επίθεση να αλλάξει το καθεστώς στην περιοχή, και αυτό προσπαθεί να κάνει, μην επιτρέποντας την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως παίρνει ένα ρίσκο η Τεχεράνη, κακώς κατά την άποψή μου, να πιέσει παραπάνω από όσο θα μπορούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, δηλαδή να εκμεταλλευτεί ακριβώς υπερβολικά το αποτέλεσμα του πολέμου.
0: Και επειδή αυτές οι 60 μέρες θα περάσουν γρήγορα, κατά την άποψή μου, το θέμα είναι αν σε 60 μέρες θα είμαστε σε κάποιο καλύτερο σημείο και αν, εν πάση περιπτώσει, βλέπετε εσείς πιθανή μια συμφωνία διαρκείας.
2: Όπως είναι σήμερα τα πράγματα και με δεδομένο το ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς συζητείτε αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια αίσθηση ότι τα πράγματα είναι παγωμένα. Έτσι, μπορεί να είναι απλώς το ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αναφορές στα διεθνή μέσα για το πώς πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις. Αλλά η αίσθηση είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν εξελίσσονται παιδικά. Δεν είναι απαραίτητα αυτό το ζήτημα, υπό την έννοια ότι είναι μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση και αν χρειαστεί ένας μήνας ακόμη, όταν
0: θα δοθεί αυτός ο χρόνος.
2: Το ζήτημα είναι αν αυτή τη στιγμή υπάρχει η πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές, και ιδιαίτερα από την Τεχεράνη, θα πω εγώ, γιατί αυτή έχει υποτίθεται το πάνω χέρι, να πραγματικά να υπάρξει μια συμφωνία και να μην λειτουργήσει εκβιαστικά, θεωρώντας ότι, όπως είπα και νωρίτερα, έχω το πάνω χέρι, άρα είναι ευκαιρία να πάρω τα πάντα σε αυτή τη διαπραγμάτευση, και στην ουσία να μην έχουμε έναν συμβιβασμό, αλλά να έχουμε μια προσπάθεια επικράτησης διπλωματικής. Αυτό θα είναι, νομίζω, ένα τεράστιο ρίσκο, και τότε δεν είμαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν.
0: Κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε καθηγητά, να αναφερθούμε και στο άλλο μεγάλο θέμα αυτής της Συνόδου, που είχε να κάνει και με τις αμυντικές δαπάνες ευρωπαϊκές και την μείωση των αμυντικών δαπανών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και την επίλυση του Ρωσο-Ουκρανικού.
2: Ναι, το πρώτο ζήτημα είναι σημαντικό. Ξέρουμε ότι περισσότερες χώρες έχουν ευθυγραμμιστεί με την απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο 5%. Δεν νομίζω, ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί ως συνολικά, ως ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, γιατί πραγματικά δεν χρειάζεται. Και είναι
0: υπερβολικό.
2: Ως νούμερο και μόνο, ναι, είναι πραγματικά εξωφρενικό. Και δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας λόγος για να μετατραπεί η Ευρώπη σε μια πολεμική οικονομία με αυτά τα μεγέθη. Αλλά επειδή νομίζω είναι ένα βασικό σημείο τριβής μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω έστω και διακηρυκτικά θα πηγαίνουμε προς τα εκεί, αλλά χωρίς, πιστεύω, να περιμένοντας όλοι και τι θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες οι ενδιάμεσες εκλογές και το μέλλον του Προέδρου Τραμπ. Αλλά χωρίς, επαναλαμβάνω, κάποιος να καταγγείλει αυτή την συμφωνία. Και το δεύτερο προς το ρωσο-ουκρανικό, εντάξει, εκεί τα πράγματα είναι πια, θα σε λίγο μπορεί να κλείσουμε, ελπίζω πως δεν, αλλά θα κλείσουμε 5 χρόνια πολέμου. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι που να προδιαθέτει, να μας προδιαθέτει για μια συμφωνία. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει κάποια διαδικασία διαπραγμάτευσης, ούτε καν επί της διαδικασίας. Mm-hmm. Υπάρχει ένα θέατρο του πολέμου το οποίο είναι παγωμένο, με ποια έννοια, ότι κανένας δεν κάνει κάποια πρόοδο, απλώς φθήρεται και η μία και η άλλη πλευρά, ιδιαίτερα με τις επιθέσεις ντρόουν και τις βαλιστικές επιθέσεις. Είναι ένας πόλεμος φθοράς, ο οποίος συσσωρεύει θύματα.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
2: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Κώστας Υφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Radar. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
7: Αθήνα 984.

0: Συνδεόμαστε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο. Υπάρχει μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο, Δημήτρη.
1: Ναι, καλημέρα, Αθηνά. Είναι σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Είναι τεράστια η φωτιά.
0: Αυτές είναι πολύ δύσκολες στην κατάσβεση, οι πυρκαγιές.
1: Ναι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη και ένα τεράστιο πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού υψώνεται στην περιοχή. Πριν λίγο εκδόθηκε, ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή, στην οδό Μεγαρίδος, να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα μέσω της οδού του Αγίου, της οδού Αγίου Γεωργίου. Όσοι βρίσκονται εκεί κοντά Αθηνά, το θέαμα είναι πραγματικά τρομακτικό από τη δύναμη αυτής της φωτιάς. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. 75 πυροσβέστες επιχειρούν, έχουν ενισχυθεί δυνάμεις με 20 οχήματα, 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα διελιστηρίων. Και ακόμα ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, διότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες χωρίς μάσκες. Ενώ έχει ενεργοποιηθεί και ενεργεί και προσπαθεί να ενεργήσει, θα λέγαμε, ένα ελικόπτερο από αέρος. Υπάρχει πληροφορία ότι μέσα στο εργοστάσιο βρισκόταν και ένα φορτηγό εκείνη τη στιγμή με δεξαμενή προπανίου, που αυξάνει τον κίνδυνο και γι' αυτό ενεργοποιήθηκε και το 112. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με το πυκνό καπνό που έχει καλύψει εκεί την ευρύτερη περιοχή και φαίνεται και από πολύ μεγάλη περιοχή της όλης της Αττικής. Στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα, μαθαίνουμε, Αθηνά. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν τραυματίες, διότι υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα στο εργοστάσιο την ώρα που σημειώθηκε αυτή η έκρηξη που μας λένε και συνέχεια εκδηλώθηκε αυτή η τεράστια πυρκαγιά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση της προσβεστικής. Περιττό να πούμε ότι έχουν κλείσει και οι δρόμοι από την τροχέα, η οδός Μεγαρίδος και οι γύρω δρόμοι για να
0: δευτερολογηθούν. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι για πολύ έντονο μαύρο καπνό. Ναι. Προφανώς υπάρχει θέμα εκεί στην περιοχή. Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις για το συγκεκριμένο θέμα. Πριν κλείσουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση, δύο κουβέντες, Δημήτρη, για την ποινική δίωξη τελικά που ασκήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο στους δύο αστυνομικούς.
1: Δύο αστυνομικοί στο Άργος, της Όπκε, μετά από καταδίωξη, χτες τα ξημερώματα 2 η ώρα, η καταδίωξη κατέληξε με πυροβολισμούς σε βάρος του οδηγού, όπως αποδείχθηκε πρόκειται για έναν 20χρονο. Τραυματίστηκε στο κεφάλι και μάλιστα στην πίσω μεριά του κεφαλιού. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει φέρει 2 τραύματα. Mm-hmm. Στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλικες. Προκαλεί μεγάλη έκπληξη η Αθηνά. Για ποιο λόγο οι αστυνομικοί να πυροβολήσουν τόσες πολλές φορές από τη στιγμή που ο νεαρός δεν τους απειλούσε, είχε κατέβει από το αυτοκίνητο. Λένε βέβαια οι αστυνομικοί ότι προσπάθησε και τους εμβόλισε με το όχημά του όταν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή είχε κατέβει, είχε περάσει μέσα σε ένα χωράφι και έτρεχε για να διαφύγει. Οι αστυνομικοί λένε ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά χωρίς να
0: έχουν
1: οπτική απειφή με τον δράστη. Ωστόσο, οι σφαίρες τον βρήκαν στο κεφάλι. Μένει να δούμε αν θα γίνει και βαλιστική εξέταση για να είμαστε και ακριβείς, αν οι σφαίρες, αν πρόκειται για σφαίρες ευθείας βολής ή για φράσματα από εξωστρακισμό. Σε έναν μαντρότυχο βρέθηκαν βέβαια σημάδια από τουλάχιστον 6 σφαίρες που φαίνεται να είναι σε ευθεία βολή. Όλα αυτά θα τα πούνε οι έρευνες. Ο νεαρός δυστυχώς νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Τα πρώτα κλινικά τεστ που έγιναν έδειξαν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΚΑΤ και αναμένονται τα νέα κλινικά τεστ προκειμένου να διαπιστωθεί ποια είναι ακριβή κατάσταση της υγείας του.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Συνδεόμαστε με τον Ισίδωρο Ρούσο. Πρώτα απ' όλα, Ισίδωρε, να αναφερθούμε λίγο σε αυτό στην καταγγελία για λάθος θέματα σε υποψήφιους στο Νεπάλ στις πανελλαδικές εξετάσεις και την αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας.
2: Ναι, καλημέρα και από μένα. Αθηνά, κυρίες και κύριοι, είναι σε εξέλιξη μια ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία διατάχθηκε για την καταγγελία αναφορικά με τη βαθμολόγηση μαθητών Νεπάλ με άριστα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, επειδή τους δόθηκαν λάθος θέματα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε εξεταστικό κέντρο, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας, δόθηκαν σε υποψήφιους τα θέματα στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί την προηγούμενη μέρα
0: το γενικά λύκειο.
2: Υποψήφιοι το γενικό λύκειο. Ήδης καταγγελίες κάνουν λόγο για μια περίεργη αντιμετώπιση του περιστατικού, καθώς βαθμολογήθηκαν με 100, με άριστα δηλαδή υποψήφιοι του συγκεκριμένου εξεταστικού κέντρου. Πάντως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πρέπει να σου πω, Αθηνά, ότι μόλις 7 μαθητές στο Νεπάλ έχουν βαθμολογηθεί πανελλαδικά με άριστα στην ελληνική γλώσσα. Τώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι σε εξέλιξη μία ΕΔΕ. Παραδέχεται το περιστατικό το Υπουργείο Παιδείας.
0: Για πόσοι μαθητές ήταν στο εξεταστικό κέντρο αυτό, ξέρουμε, πόσοι υποψήφοι το Νεπάλ?
2: Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την πληροφορία για το πώς ήταν μέσα στην τάξη. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι το περιστατικό αυτό αφορά 2 υποψήφιους, δηλαδή μόνο 2 υποψήφοι πήραν τον λάθος φάκελο με τα λάθος θέματα. Και το διαψεύδει, ωστόσο, δεν παραδέχεται, δεν επιβεβαιώνει το Υπουργείο τη λύση του ζητήματος δόθηκε με το να
0: βαθμολογηθούν με άριστα
2: στα 2 αυτά. Μάλιστα. Παιδιά,
0: θα έχουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι μέχρι και την άλλη Πέμπτη έχουν το χρόνο τα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις φέτος να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.
2: Ακριβώς, στις 16 Ιουλίου λίγη λοιπόν αυτή η διορία. Τα παιδιά μπορούν να μπουν στην σχετική ιστοσελίδα να κατεβάσουν το μηχανογραφικό, να το συμπληρώσουν. Έχουν έως και την άλλη Πέμπτη προθεσμία. Μπορούν να κάνουν μια πρόχειρη αποθήκευση, μια πρώτη αποθήκευση πρώτα. Δεν χρειάζεται να το υποβάλουν από την πρώτη μέρα. Το μηχανογραφικό θέλει ιδιαίτερη μελέτη, να δουν τι έχουν γράψει, πού μπορούν να μπουν, ποιες σχολές. Σε ποιες σχολές μπαίνει κόφτης στον καθένα από αυτούς λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, οι οποίες ταυτόχρονα δόθηκαν στη δημοσιότητα. Δεν υπάρχουν και πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι όσον αφορά τρίτο επίπεδο. Στο δεύτερο πεδίο είναι πολύ μεγάλη αύξηση λόγω και των καλών αποτελεσμάτων στη φυσική. Αυτό δείχνει ότι και οι βάσεις πάνε προς τα πάνω. Οπότε θέλει πάρα πολύ
0: προσοχή να το συμπληρώσουν. Έχουν μία εβδομάδα και...
2: Ακριβώς
0: μία εβδομάδα από σήμερα για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό.
2: 5-16 Ιουλίου η οριστική υποβολή. Μέχρι τότε μια πρόχειρη και πολύ πολύ πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σίδωρε. Θα συνδεθούμε τώρα και με τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Σήμερα έχουμε τον πρώτο προημιτελικό του Μουντιάλ, Γαλλία-Μαρόκο. Καλή σου μέρα, Απόστολε.
3: Καλημέρα. Και πολύ ενδιαφέρον ο πρώτος προημιτελικός στις 11 το βράδυ.
0: Η Γαλλία καταλαβαίνω ότι είναι και φαβορή γενικώς.
3: Είναι φαβορή, αλλά μην νομίζεις ότι είναι και το τεράστιο. Θα σου πω γιατί δύο ομάδες συναντιόνται ξανά σε τελική φάση Μουντιάλ, 4 χρόνια μετά τον ημιτελικό του Κατάρ. Τότε οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει 2-0 και είχαν βάλει τέλος το ιστορικό ταξίδι των Μαροκινών, που είχαν γίνει η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε ποτέ σε τετράδα. Άρα η ομάδα του Μαρόκου έχει έτσι να πάρει σε εισαγωγικά μια εκδίκηση για τον τότε αποκλεισμό. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον γαλλογαλλικός τελικός, όπως λέγαμε και χθες, γιατί και το Μαρόκο ουσιαστικά με γαλλικά συνεννοούμαστε εκεί κλπ. Αποστώνει το παιχνίδι, έτσι για σένα το λέω.
0: Έτσι.
3: Δεν προλαβαίνει να πας.
0: Ξέρω που είναι και το γήπεδο στο Ρόξιμπι, λίγο έξω από την πόλη.
3: Αθηνά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός στο πρώτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους νίκησε 2-1 τη Ρακόφ με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Κώστα Φορτούνη που επέστρεψε στους Ερυθρόλευκους με τον καλύτερο τρόπο. Στο μπάσκετ από τους Ερυθρόλευκους παρουσιάστηκε η Super Συμφωνία με την Superbet μέχρι το 2032 στην φανέλα και βασικός χορηγός, 55 εκατομμύρια για την επόμενη εξαετία. Παραμένει ο Κόρεϊ Τζόζεφ στους Ερυθρόλευκους. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε και επίσημα η απόκτηση του Γκερσούν για Μπουσέλε και αυτό δυναμώνει πολύ την ρακέτα των Πρασίνων, ενώ είχαμε και τις κληρώσεις για Άρη ΠΑΟΚ στο EuroCup, για τον Άρη Βατή και για τον ΠΑΟΚ ίσως λίγο πιο δύσκολη, και φυσικά νομίζω ότι όλες οι ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ ενισχύονται πάρα πολύ και θα εμφανιστούν πολύ πολύ ανταγωνιστικές σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εγώ νομίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα ίσως από του χρόνου να είναι το καλύτερο στην Ευρώπη.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Απόστολε. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε και για τη Γαλλία-Μαρόκο στην αυριανή μας σύνδεση. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την ενημέρωσή σας, αφού σας πω ότι αναμένονται τοπικές βροχές, πιθανόν και καταιγίδες μικρής διάρκειας σήμερα, κυρίως στα βόρεια του νομού, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι των Simple Minds, ένα πολύ αγαπημένο, το Don't You Forget About Me. Το 1959 ο τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος του εν λόγω συγκροτήματος, ο Jim Kerr, γεννήθηκε στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Να πούμε το ότι συμμετείχε σε αρκετά συγκροτήματα μέχρι που τέλος πάντων έφτιαξε του Simple Minds και να πούμε το ότι το όνομα το εμπνεύστηκε από το τραγούδι του David Bowie, το Jean Jenny, και έτσι λοιπόν το 1985 είχε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που ακούγεται μέχρι σήμερα και στα ραδιόφωνα όλου του κόσμου. Από την Αθηνά Κορλίρα, τον Πάνο Αργύρη, τον Πάνο Καβαδά και τον Γιώργο Παπάζογλου, καλή σας ημέρα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Ιουλίου 1956. Ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στον ελλαδικό χώρο πλήττει τη Σαντορίνη και τις Κυκλάδες. Ο σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με ορισμένες άλλες πηγές 7,3, σημειώνεται στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και την Αμοργό και προκαλεί τεράστιες καταστροφές. Από τη δόνηση χάνουν τη ζωή τους 53 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίζονται, πολλά σπίτια καταραίουν, χωριά ισοπεδώνονται και σημαντικές ζημιές καταγράφονται σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων. Η Σαντορίνη υπέστη ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα, καθώς μεγάλο μέρος των κτισμάτων της εποχής δεν άντεξαν την τόσο ισχυρή σεισμική δόνηση. Η υποθαλάσσια κατολίσθηση που προκλήθηκε από το σεισμό δημιούργησε ένα παλιρροϊκό κύμα που στην Αμοργό έφτασε το απίστευτο ύψος των 30 μέτρων. Λίγα λεπτά αργότερα το τσουνάμι εξαπλώνεται σε ολόκληρο το Αιγαίο. Έφτασε στις Κυκλάδες, στη Ρόδο, την Κρήτη, ακόμα και στις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου, προκαλώντας πρόσθετες ζημιές. Ο σεισμός του 1956 έμεινε στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Πολλοί Σαντορινοί μετά την καταστροφή μετανάστευσαν στην Αθήνα, δημιουργώντας μεγάλες κοινότητες Κυκλαδιτών στην πρωτεύουσα.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καργατσάνη. Νεκρή 90χρονη ασθενή στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, όπου ξέσπασε φωτιά στις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Η ηλικιωμένη εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνών και υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της διαδικασίας εκένωσης. Διασωληνώθηκε άμεσα και παρά τις προσπάθειες ανάνυψης δεν επανήλθε. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς. Προληπτικά απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι από δύο ορόφους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το δωμάτιο όπου ξέσπασε η φωτιά κάηκε ολοσχερός, ωστόσο η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Στο νοσοκομείο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των ασθενών. Πυκνός μαύρος καπνός από τη φωτιά που εξελίσσεται στον Ασπρόπυργο σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ ήχησε μήνυμα και από το 112. Συνδεόμαστε ξανά με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Τεράστιες οι φλόγες, τεράστιο και το πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού που υψώνεται στην περιοχή και φαίνεται από πολλές περιοχές της Αττικής. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις με 75 πυροσβέστες και περισσότερα από 20 οχήματα και 4 ειδικά οχήματα. Επιχείρηκε ένα ελικόπτερο. Υπάρχει ενημέρωση προς την πυροσβεστική ότι μέσα στο χώρο που έχει δηλωθεί φωτιά υπάρχει και μια μεγάλη δεξαμενή προπανίου που έχει σημάνει επιπλέον συναγερμό. 8:34 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή και στην οδό Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα μέσω της οδού της Αγίου Γεωργίου. Η περιοχή εκεί έχει διακοπή κυκλοφορία στους γύρω δρόμους από την Τροχέα. Δεν έχει διευκρινίσει ακριβώς, Γαλάτια, τι επιχείρηση είναι, είτε εργοστάσιο με ανταλλακτικά αυτοκινήτων είτε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Mm-hmm. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά της καλλιώς έχει επεκταθεί σε 2-3 επιχειρήσεις που βρίσκονται ακριβώς δίπλα. Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούστηκε μια πολύ μεγάλη έκρηξη και στη συνέχεια αυτές τις τεράστιες φλόγες και ο πυκνός μαύρος καπνός. Σίγουρα μέσα υπάρχουν μεγάλοι όγκοι έφλεκτων υλικών που έχουν δημιουργήσει αυτή την πολύ τεράστια πυρκαγιά και την πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Υπάρχουν αναφορές ότι υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα στην επιχείρηση. Στο σημείο εδώ έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αν υπάρχουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένα άτομα μέσα σε αυτή την πύρινη κόλαση. Είναι σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης. Πάρα πολύ δύσκολη μας λένε και από την πυροσβεστική αυτή η πυρκαγιά.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε ολιγοήμερη παράταση, πιθανόν ως τις 22 Ιουλίου, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς έχουν προκύψει τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μέχρι χθες δεν είχαν υποβληθεί πάνω από 500,000 δηλώσεις. Η προθεσμία εκπνέει στις 15 του μήνα. Σε περίπτωση παράτασης δεν θα αλλάξει η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος που έχει οριστεί ως τις 31 Ιουλίου. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοινώνοντας ότι έπληξαν 90 στόχους. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής. Σιρήνες αεράμινας ήχησαν και στο Κατάρ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε εντωμεταξύ ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 78,02 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Σε διάλογο καλεί την Αθήνα ο Ταγίπ Ερντογάν για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως είπε. «Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Υποβάθμισε το κάζους μπέλι, ωστόσο επέμεινε στον όρο Γαλάζια Πατρίδα, λέγοντας πως δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Ο Ερντογάν εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την αντίδρασή του σχετικά με τα F-35. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επαναλάβει πως μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Ενώ για την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα, είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία. Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε υπηρωτική και παγκόσμια κλίμακα. Αποκαλύπτει σήμερα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικος και ενώ η γυραιά Επίρος δοκιμάζεται από νέο κυμακαύσωνα. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,7 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, ήταν δηλαδή 3 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές της περίοδου 1991-2020. Ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα διαρκέσει τουλάχιστον ως το τέλος της εβδομάδας. Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ισπανία, όπου δύο περιοχές της Βαρκελόνης τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Στο κόκκινο είναι για άλλη μια μέρα τόσο η άνοδος όσο και η κάθοδος του Κηφισού. Στο ρεύμα ανόδου τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται από το Εγάλεο έως το Ζεφύρι και ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ Περιστερίου και Ηλίου. Στο ρεύμα καθόδου οι καθυστερήσεις είναι μεγαλύτερες από το Περιστέρι έως την Κηφισιά. Αυξημένη κίνηση τμηματικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λεωφόρου Κηφισίας, στην Πέτρου Ρεάλ, την Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλίουπολη, αλλά και στην άνοδο και κάθοδο της Βασιλής Σοφίας. Τέλος, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, Γαλάτια.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Καρούτζο.
5: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 παρά 2 λεπτά περίπου. Νίκος Καρούτζος στο μικρόφωνο. Στον ήχο σήμερα ο Πάνος Αργύρης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πάνος Καβαδάς και η Λιλιαν Ξύλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και στο Viber, το οποίο είμαστε συνδεδεμένοι αδιαλείπτως. Μπορείτε να στέλνετε στο 6948-984-984. Στέλνετε ό,τι θέλετε, σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Και μπορεί να σχολιάσουμε κι εμείς. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν αυτά που στέλνετε. Εμένα μου αρέσουν αυτά που δεν μου αρέσουν. Διότι άμα δεν υπάρχει ίντριγκα και αντιπαράθεση, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει στη ζωή. Είναι σαν τον πολιτικό που δεν έχει εχθρούς. Δεν είναι πολιτικός, δεν θα τον ψηφίσει κανένας. Πολιτικός χωρίς εχθρούς δεν πρόκειται να ψηφιστεί από κανέναν ποτέ. Τέλος πάντων, το θέμα μας σήμερα δεν ξέρω αν είναι η πολιτική με τους εχθρούς και χωρίς εχθρούς. Το θέμα μας είναι αν παράγεται πολιτική στη χώρα. Και εκεί έχω κάποιες αμφιβολίες ορισμένες φορές με αυτά που ακούω και βλέπω. Αλλά δεν ξέρω τι σημασία μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Τώρα σήμερα έχουμε μια φωτιά στο Σημανόγλιο. Φωτιά λέει σε στρώμα. Πώς πήρε φωτιά το στρώμα? Έχει ένα ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή. Τέλος πάντων, να δούμε τι συμβαίνουν όλα αυτά. Είχαμε και έναν άνθρωπο που χάσε τη ζωή του. Έχουμε και άλλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Πολλές φωτιές εκεί στον Ασπρόπυργο. Πώς γίνεται αυτό? Μόνες τους παίρνουν? Μόνες τους παίρνουν φωτιές? Γύρω γύρω από τους καταβλισμούς είναι ή παρακάτω? Τέλος πάντων, σε λίγο θα γίνουμε συνήγοροι της Λατινοπούλου με αυτά που λέει. Αλλά το θέμα είναι, δεν είναι να γίνουμε συνήγοροι και να δίνουμε έδαφος σε ρατσιστικές αντιλήψεις. Το θέμα είναι να βρούμε λύση στο συγκεκριμένο φαινόμενο, το οποίο δεν είναι σημερινό. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Και οι λύσεις δεν γίνονται με δίθεν καταστολές. Αλήθεια, κάτι έλεγε ο κύριος Χρυσοχοίδης πριν από καιρό. Όλα καλά, τα ελέγχουμε. Δεν έχουμε, δεν υπάρχει εγκληματικότητα καθόλου. Ίσως σε κάποιες περιοχές εδώ στην Αθήνα να υπάρχουν αστυνομικοί να επιτερούν, αλλά αν πάτε στην επαρχία θα καταλάβετε τι εννοώ και τι δράσεις υπάρχουν από τους κατοίκους. Η γκετοποίηση οδηγεί σε πολύ άγριες καταστάσεις που αναστατώνουν την ησυχία των κοινωνιών που θέλουν να ζήσουν με ηρεμία, ησυχία και χωρίς προβλήματα. Κατά τα λοιπά, είχαμε την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ, ήξεις αφήξεις από τον Τραμπ, αγάπησε τους Ευρωπαίους ηγέτες, είχαμε και το ψιλομάζεμα αυτό που έλεγε την προηγούμενη για την Τουρκία, φαίνεται έπεσε, πήρε το μήνυμα από την άλλη άχθη του Ατλαντικού από τη χώρα του. Έχουμε το θέμα με τους Ιρανούς που βλέπουμε το ίδιο έργο, το ίδιο έργο θεατές, απειλές και μετά παράθυρο για διαπραγμάτευση, απειλές. Μπορώ να καταλάβω που πάει αυτό πράγμα, πραγματικά δηλαδή είναι μια κατάσταση της παράνοιας. Εχθές είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίες ήταν του δεπόεν, δεν άρεσαν καθόλου στον κύριο Ερντογάν, δεν πειράζει, δεν είναι και τίποτα αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά. Ο κύριος Ερντογάν μπορεί να έχει ένα επιθετικό να το πω έτσι χαρακτήρα, αλλά στο τέλος της ημέρας άφησε ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου για την Ελλάδα. Φαίνεται πάντως ότι δεν κέρδισε αυτά που περίμενε. Μπορεί, γιατί στα λόγια ωραία είναι τα λόγια και εγώ με λόγια μπορεί να υποσχεθώ τα πάντα. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη. Και διατύπωσε ένα επιχείρημα που δείχνει και τη δύσκολη θέση που έχει περιέλθει η Τουρκία, είναι ότι εμείς δεν κάναμε παρέμβαση όταν η Ελλάδα παρήγγειλε οπλικά συστήματα. Μόνο που δεν είναι αυτό το θέμα.
Η Ελλάδα δεν έκανε παρέμβαση έτσι απλά. Υπάρχουν άλλα ζητήματα. Πριν κάνει παρέμβαση η Ελλάδα που εμποδίζουν την Τουρκία, τα πέρα δόθε με τους Ρώσους, η S-400 δημιούργησε αυτό το θέμα. Και να θυμίσουμε ότι η κάτσα που αφορά, που δημιουργεί πρόβλημα στην Τουρκία, έχει θεσμοθετηθεί επί της προηγούμενης θητείας Τραμπ, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τον κύριο Ερντογάν. Βέβαια, ο κύριος Ερντογάν δεν έχει να ανησυχεί για το σκάνδαλο της Halk Bank, της τουρκικής τράπεζας που έκανε κάτι δρομολόγια με λεφτά με το Ιράν, που υπάρχουν κάποια θέματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Φαίνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες το έκαναν γαργάρα και ίσως γι' αυτό αγαπιούνται πάρα πολύ ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Θα έχουμε την ευκαιρία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας να πούμε περισσότερα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στα πεζά θέματα. Είχαμε χθες μια ωραία ανακοίνωση και ενδιαφέρουσα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την καταδίκη 57 ατόμων. Να συμπληρώσω ότι στα 57 περιλαμβάνονται και κάποιοι συγγενείς του Φραπέ. Τυχαίο, δεν νομίζω. 57 άτομα για παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτοί που δηλώνανε στην Καστοριά, πώς το λένε, ελιές και αμυγδαλιές στα βουνά, που δεν φυτρώνει ο χελιά ούτε πουρνάρει εκεί πάνω. Τέλος πάντων, αυτό που όμως έχει ενδιαφέρον, υπάρχουν δύο σημεία της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, δεν είναι γιατί είναι γνωστό, έτσι κι αλλιώς ήταν γνωστό ότι έχουν επιβληθεί ποινές στους 57. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον από την ανακοίνωση είναι πρώτον ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσφεύγει κατά της αθώωσης ενός από τους 58 κατηγορουμένους, διότι το ζήτημα που τίθεται εδώ πέρα και εδώ θα δημιουργείται δικασμένο και λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι ναι μεν μπορεί να επέστρεψε τα λεφτά, αλλά αυτό δεν άρει την ζημιά που υπέστη, που υπέστη η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η παρανομία της οδήγησε σε ανακατανομή του εθνικού αποθέματος, το οποίο δεν πήρε δικαιώματα, τα οποία δικαιώματα παραμένουν στην κατοχή της. Και έχει δίκιο σε αυτό, και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και δεν έχουμε ακούσει κανέναν πώς θα λύσει το θέμα των δικαιωμάτων. Τι εννοώ? Για να το εξηγήσουμε λίγο, το εθνικό απόθεμα ήταν ένα αποθεματικό που έπαιρνε από τους υπόλοιπους αγρότες που λάμβαναν επιδοτήσεις και δινόταν σε νέους παραγωγούς, ώστε να μπορούν να μπουν, να πάρουν και αυτοί δικαιώματα, να μπορούν να ενισχυθούν στην προσπάθειά τους να μπουν στις αγροτικές καλλιέργειες. Όταν λοιπόν οι απατεώνες δήλωναν ψεύτικα στοιχεία ότι ήταν νέοι παραγωγοί για να πάρουν εθνικό απόθεμα, στην ουσία τι έκαναν? Απομείωναν την περιουσία, το δικαιώματα των αλλωνών και έπαιρναν παραπάνω δικαιώματα αυτοί. Όταν τους πιάσανε κάποιους, πήγαν αυτοβούλος μερικοί και επιστρέψαν τα λεφτά. Όμως δεν αντιστράφηκε η κατανομή των αποθεμάτων και το ερώτημα είναι πώς θα γίνει αυτό. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς, γιατί ακούω διάφορα από τους υπουργούς, από διάφορα στελέχη, αλλά δεν έχω αντιληφθεί πώς θα επανέλθει σε ισορροπία η κατανομή του εθνικού αποθέματος. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχαμε μια εικόνα, είναι ότι διερευνάται η ευθύνη των τριών υπαλλήλων που έκαναν τους ελέγχους, αλλά όχι μόνο των τριών υπαλλήλων, αλλά και αυτούς που ενέκριναν πληρωμίας επιδοτήσεων από το εθνικό απόθεμα το 2020. Αρχίζουν και χτυπάνε καμπάνες για περισσότερα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, διευθυντές και τα λοιπά, οι οποίοι αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι η περίοδος της ασυλίας έχει παρέλθει και το πάρτι τελειώνει. Την ίδια στιγμή ανάλογη διερεύνηση γίνεται μετά και τις αποφάσεις του άλλου δικαστηρίου που έγινε με τον κύριο Μελά και την κυρία Ρέπα, τους οποίους επιβλήθηκαν βαριές ποινές στο πλημμυλιο δίκαιο και παραπέμπεται και για κακούργημα για υπεξαγωγή εγγράφου, για το γεγονός ότι εξαφάνισαν τις εκθέσεις της κυρίας Τυχεροπούλου, τις οποίες είχε παραδώσει κανονικά και με πρωτόκολλο, με αποτέλεσμα να πληρωθούν παράνομα παραγωγοί οι οποίοι δεν το δικαιούνταν. Να καλημερίσουμε την κυρία Χαλική που επιτίθεται συνεχώς την κυρία Τυχεροπούλου. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Φόρτωμα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Να του ευχηθούμε να πηγαίνουν καλά τα πράγματα στην Άνδρο. Νομίζω ότι ο Βίκος στην Άνδρο που φυτρώνει και τον έχει απασχολήσει ιδιαίτερα, δεν ξέρω αν φυτρώνει όμως, και από τον οποίο λαμβάνονται επιδοτήσεις, αν φυτρώνει ή αν φυτρώνει στο μυαλό κάποιον, δεν ξέρω, αλλά αυτά που πληροφορούμαστε μάλλον μας δημιουργούν, να μην πω τι μας δημιουργούν, γιατί θα μπλέξουμε σε περιπέτειες. Θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά τις επόμενες μέρες, γιατί από ό,τι φαίνεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα και δεν θα ξεμπερδέψουν και αυτοί που νόμιζαν
ότι βγάζοντας παπαγάλους να βρίζουν αυτούς που έπιασαν τους απατεώνες θα συγκαλύψουν τις καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί. Και επειδή σιγά σιγά το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται, θα δούμε και το ρόλο του καθενός και άνθρωποι περάνω υποψίας οι οποίοι θεωρούσαν, εμφανίζοντας και ως σταυροφόροι της κάθαρσης, μπορεί να αποδειχτεί εκ των πραγμάτων ότι έχουν κάποια θέματα και ότι μπορεί αυτό που έκαναν να κινούταν από άλλα κίνητρα, όχι από άδολη και αγνή διάθεση για να ξεκαθαρίσει η κόπρος του Αυγίου σε αυτή τη χώρα. Γιατί πολλές φορές δεν είναι αυτό που νομίζουμε.

Λοιπόν, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς τη στήριξη των ειδήσεων, να πούμε ότι συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, για ποιο ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε? Έχουμε παραιτήσεις, συνεχίζονται και οι παραιτήσεις βουλευτών. Δεν ξέρω πώς θα φτάσουμε στις εκλογές, με τι βουλευτικό σχήμα στη Βουλή. Δηλαδή, πόσοι θα φτάσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές, πόσοι θα είναι βουλευτές της μιας μέρας, της μιας εβδομάδας, του ενός μήνα, των δύο μηνών. Πάντως είναι λίγο έτσι πρωτοφανή όλα αυτά που βλέπουμε. Σε λίγο θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση η ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών. Εκεί θα φτάσουμε. Είναι λίγο παροδία και δείχνει και ότι νομίζω ότι δεν δίνει καλό μήνυμα για το πολιτικό προσωπικό της χώρας και αυτά που συμβαίνουν σε σχέση εν όψη των εκλογών. Σε κάθε περίπτωση πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό που θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και ενδιαφέρον τουλάχιστον από πλευράς του αν θα υπάρχει κόμμα ή όχι. Φαίνεται ότι η αντιπαράθεση με τον κύριο Φάμελο της ομάδας Παπαδούρου Πολάκη θα είναι σκληρή, ήδη υπάρχουν καταγγελίες. Νομίζω θα ζήσουμε ωραίες στιγμές μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Όσοι έχουμε τη διάθεση και το χρόνο ή μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε, πάντως δείχνει κάτι. Όλο αυτό το σκηνικό δείχνει κάτι και περνάει ένα μήνυμα το οποίο μάλλον δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Νεκρή 90χρονη ασθενή στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, όπου ξέσπασε φωτιά στις 5 τα ξημερώματα στο δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα, κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, δήλωσε από το νοσοκομείο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προσήχθη 74.

0: 4χρονος ύποπτος στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Πυκνός μαύρος καπνός και μήνυμα από το 112 για τη μεγάλη φωτιά που εξελίσσεται σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες για τραυματίες. Οι φλόγες έχουν επεκταθεί σε διπλανές επιχειρήσεις. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ανακοινώνοντας ότι έπληξαν 90 στόχους. Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία πάρα πολύ, απλώς δεν ξέρω αν είναι άξιοι για κάτι τέτοιο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του. Αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 78,2 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Σε διάλογο καλεί την Αθήνα ο Ταγί Περντογάν για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως είπε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επαναλάβει πως μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Σε παράταση μίας εβδομάδας ως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι χθες δεν είχαν υποβληθεί 500.000 δηλώσεις. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984, τίτλοι στις 10.30, επιστροφή στον Νίκο Καρούτζο.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε μετά από τους τίτλους των ειδήσεων και την και τη μουσική ανάσα που πήραμε. Δεν θα ησυχάσουμε με τίποτα. Ειλικρινά δεν θα ησυχάσουμε με τίποτα. Ο κύριος Βελόπουλος πήγε και έκανε μηνύσεις για τις καταγγελίες που έκανε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης περί χρηματισμού του κύριου Τσίπρα για να αλλάξουν οι ποινικοί κώδικες, ο ποινικός κώδικας το 2019. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Όμως πριν ζήσουμε αυτές τις μεγάλες στιγμές, να πάμε να συζητήσουμε τα πιο σοβαρά ζητήματα, τουλάχιστον που αφορούν την εξωτερική πολιτική αλλά και τη θέση της χώρας μας. Έχουμε και γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη, ο οποίος, δεν ξέρω, που εγώ κοντεύω 60 χρονών και δεν θυμάμαι να ήταν έτσι ποτέ. Έχουμε στο τηλέφωνο μας τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο της Θράκης και σύμβουλο του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Καλή σας μέρα, κύριε Σέρμπο.
1: Καλή σας μέρα. Μια μικρή διόρθωση, καθηγητής.
0: Ναι.
1: Για να πληρωθείς.
0: Okay.
1: Ούτε άρα... κύριε, τοποθετούμε με την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Θα τοποθετείτε με την ακαδημαϊκή σας.
1: Κοιτάξτε, όταν διατηρείς ένα διπλό καπελάκι, ναι, ξέρετε, η όποια, ναι, χρησιμότητα και ενός συμβούλου που δεν είναι εκτελεστικό,
0: ναι, σωστό,
1: και να έχει,
0: ναι,
1: μια προστιθέμενη αξία, αντιλαμβάνεστε να μπορεί... Να ωραία, έχει δυνατότητα να προσφέρει.
0: Θα το ξεκινήσω, δεν θα ξεκινήσω από τα ελληνοτουρκικά. Θα πάω στο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή, ναι, και μετά θα φτάσουμε στα ελληνοτουρκικά και το ΝΑΤΟ. Ζούμε μια κατάσταση όπου βλέπουμε πάλι έχουμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών, προσέξτε, όχι του Ισραήλ. Δεν έχουμε δει το Ισραήλ μέχρι τώρα τουλάχιστον να επιτίθεται στο Ιράν. Είναι λίγο οξύμορο αυτό που βλέπουμε. Απειλές και ταυτόχρονα ξανά άνοιγμα παραθύρου. Και αυτό το σκηνικό το βλέπουμε πόσο καιρό τώρα.
1: Ναι.
0: Πού πάμε?
1: Κοιτάξτε, ήδη πήγαμε σε, να το πω διαφορετικά, πολύ γρήγορα για αυτό το θέμα, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι στη ρίζα του προβλήματος. Νομίζω σε κάποια φάση πίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι με τη στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να καταφέρει κάτι παραπάνω από αυτό που δεν κατάφερε με 40 μέρες πολέμου. Ή να το πω διαφορετικά, κύριε Καρούτζο, δεν θα έπαιρνε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από τους Ιρανούς αυτά που δεν πήρε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δηλαδή, ενώ μια συνθηκολόγηση που ουσιαστικά απαιτούσαν οι Αμερικανοί. Άρα μετά προσγειώθηκαν στην πραγματικότητα, έτσι, γιατί είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες εκτός πραγματικότητας, λαμβάνοντας,
0: ναι, ότι θα γονατίσουν οι Ιρανοί. Εδώ ακούσαμε, ναι, τώρα ότι δεν τον ενδιαφέρει. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ακούσαμε τώρα ότι δεν τον ενδιαφέρει να αλλάξει το καθεστώς. Αλλά έλεγε πριν από δύο μήνες.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα έχω πει πολλές φορές και εγώ.
0: Ναι.
1: Τα έχω αποτυπώσει και γραπτός. Ήταν διακηρυγμένος στόχος και κατά την εκτίμησή μου ήταν το μεγαλύτερο λάθος στρατηγικά των Ηνωμένων Πολιτειών, η επιδίωξη αλλαγή καθεστώτος, αλλά με έναν τρόπο θυμάστε κι εσείς που επικοινωνήθηκε πολύ έντονα. Δηλαδή, ερχόμαστε να σας απελευθερώσουμε, θα είναι η τελευταία σας ευκαιρία κλπ. Άρα οδήγησε το καθεστώς.
0: Και έβγαλε τους αντικαθιστικούς στον δρόμο και μετά τους έσφαξαν οι Ταλιμπάνοι, οι μουλάδες. Ναι, αυτό
1: ναι,
0: έγινε.
1: Και συνέχεια με τον πόλεμο, πέρα από το, όταν τίθεται ένα τέτοιο καθεστώς στιγμό σε κατάσταση επιβίωσης, γιατί ξέρετε. Στο Ιράν είναι η διεθνής βιβλιογραφία, λίγο πάνω κάτω η λογική του είναι από τέτοιες εχθροπαραξίες να μπορέσει να επιβιώσει, έτσι, να μπορέσει να αντέξει, να το πω διαφορετικά, να αντέξει. Άρα εκεί έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος και εκεί με αφορμή αυτό άνοιξε και μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της Αμερικής όσον αφορά το εύρος της ταύτισης των αμερικανικών συμφερόντων με τον Ισραηλινόν, ειδικά σε αυτήν την κυβέρνηση. Δηλαδή κατάφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάτι δεν κατάφερε με κανέναν άλλον Αμερικανό πρόεδρο. Έτσι, να τον πείσει ότι τώρα είναι ευκαιρία. Πάμε όμως αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από την Ουάσιγκτον είναι ότι δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στα στενά του Ορμούς, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, στο status quo που βρισκόμασταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Αυτό αποτυπώθηκε και διπλωματικά στη συμφωνία. Δηλαδή, ουσιαστικά η πρώτη συμφωνία, που η ενδιάμεση θυμάστε, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, ήταν τι, τελειώνει ο πόλεμος, ανοίγουν τα στενά. Το λέω λίγο τώρα πολύ απλά για τους
0: ακροατές. Ναι, σωστά.
1: Και τα υπόλοιπα θα μπουν σε μια
0: σειρά. Θα τα δούμε μετά.
1: Θα τα δούμε μετά. Κυρίως, και σας το λέω εγώ, μακάρι να υπάρξει εκεί μια συμφωνία τύπου Ομπάμα, για πυρηνικό πρόγραμμα, δηλαδή για το βαλιστικό δεν υπάρχει τίποτα, για τους πληρεξουσίους δεν υπάρχει τίποτα. Μιλάω τώρα για στόχους που ήταν διακηρυγμένοι, έτσι, από τους Αμερικάνους. Α, εδώ πρέπει να σκεφτεί η Αμερικανική διοίκηση με κάποια σποραδικά χτυπήματα ή ακόμα και πηγαίνοντας σε μια μπορώ να πετύχω κάτι παραπάνω. Επίσης πλησιάζουμε εγκύτερα στο χρόνο των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών για τον Λευκό Οίκο. Ξέρετε, εγώ
0: παρακολουθώ. Που θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερα προβλήματα και από ό,τι φαίνεται θα ανατραπούν οι ισορροπίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα νομοθετικά σώματα.
1: Πολύ πιθανόν, έτσι, ειδικά στη Βουλή των Αντιπροσώπων, να δούμε. Mm-hmm. Θα δούμε όσον αφορά τη Γερουσία. Αλλά τι θέλω να πω για να είναι κατανοητό για τους ακροατές μας και χαίρομαι που κάνετε μια συζήτηση περισσότερο εξωστρεφή. Ο μέσος Αμερικανός, κύριε Καρούτζο, τον ενδιαφέρει η κουζίνα του. Και όταν λέω η κουζίνα του, δεν εννοώ το καλάθι, την νοικοκυρά, τα κλειδιά του αυτοκίνητου.
0: Και η τσέπη του.
1: Και η τσέπη του, το αυτοκίνητο είναι στον πυρήνα της κουλτούρας του Αμερικανού, πολύ περισσότερο από ό,τι για εμάς τους Ευρωπαίους. Τον ενδιαφέρει τα στεγαστικά του δάνεια, τα ενυπόθηκα δάνεια. Όλα αυτά όμως που αυξηθήκαν ή τα επιτόκια δεν μειωθήκαν, που στόθηκε ο κύριος Τραμπ, σου λέει ποιο ήταν το διακύβευμα για μένα, έτσι, ουσιαστικά από όλη αυτή την ιστορία. Άρα νομίζω εκεί βρισκόμαστε και πάντα όμως υπάρχει ο κίνδυνος, όσο οι δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένες, ξέρετε, θέλει στρατηγική υπομονή. Το Ιράν μας το διδάσκει στην βιβλιογραφία. Πολλές φορές ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει γρήγορα να καταλήγουν κάποια πράγματα. Δεν έχει μια τέτοια υπομονή. Νομίζω αυτό είναι κάτι που υποτίμησε και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ξέρετε, δηλαδή ο Τραμπ θέλει γρήγορες νίκες. Άμα δεν του βγαίνουν, βρει κάτι άλλο, θα πάει.
0: Ακριβώς. Ανοίγει άλλο μέτωπο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή γι' αυτό σας μίλησα. Εδώ όμως έχουμε ένα καθεστώς που πρέπει με πολύ στρατηγική υπομονή και είναι η Μέση Ανατολή. Η άλλη κουλτούρα, άλλη ιστορία, μην πολλές φορές παίρνουμε τις δικές μας προσλήψεις ως δυτική.
0: Σωστά.
1: Αλλά σαφέστατα νομίζω εκεί δεν υπάρχει άλλη δίωδος. Αλλά από την άλλη πλευρά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι, ξέρετε, υπάρχει μια λογική και να μην λυθεί στο τέλος το πρόβλημα καθόλου, το οποίο επιτρέψτε μου να πω θα αφήσει μια Μέση Ανατολή λιγότερο ασταθή, μάλλον περισσότερο ασταθή από ό,τι ήμασταν πριν την έναρξη του πολέμου. Δηλαδή, αν κάπως δεν μπει σε μια τροχιά το πυρηνικό
0: και με οικονομικές επιπτώσεις, και με οικονομικές επιπτώσεις οι οποίες είναι απρόβλεπτες. Διότι αν αυτό το πράγμα πηγαίνει και έρχεται, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Να ανοίγουν, να κλείνουν, αυτό. Να περνάς, να μην περνάς στα στενά. Ναι. Βέβαια, υπάρχουν στρατηγικές για άλλες διόδους, αλλά αυτές θα αργήσουν να υλοποιηθούν.
1: Σωστό,
0: μεταφορά στον.
1: Έχει ένα κόστος και με τους αγωγούς που
0: ακριβώς.
1: Υπάρχουν ή ως ένα βαθμό, αλλά ασφαλώς. Και να σας πω και κάτι που δεν μπαίνει πολλές φορές στην κουβέντα. Τι έδειξε αυτός ο πόλεμος? Ότι μια μελλοντική Αμερικανική διοίκηση, ένας πρόεδρος ή μια πρόεδρος, όποιος και είναι αυτός, θα το σκεφτεί διπλά και τριπλά, κύριε Καρούτζο, αν αξίζει να μπλέξει με χρήση στρατιωτικής ισχύος και ασφαλώς. Το Ιράν τι κέρδισε αυτό, δηλαδή ότι είδε.
0: Δεν πήρανε μάθημα από το Ιράκ όμως. Το μάθημα από το Ιράκ δεν το πήρανε.
1: Αυτό ήταν ένας από τους λόγους που ο πρόεδρος Ομπάμα, από όταν εκλέχθηκε, ξέρετε, και εκείνος εκλέχθηκε και τότε οι Αμερικανοί δεν θέλαν άλλους πολέμους, ειδικά τον πόλεμο στο Ιράκ, τον τόσο αποτυχημένο στρατηγικά, που από εκεί ξεκίνησαν πολλά επιπλέον δεινά για την περιοχή, φτάνοντας μέχρι το Ισλαμικό κράτος. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά τι να σας πω, γι' αυτό και ο Ομπάμα είχε μπροστά του τότε δύο επιλογές. Ή να πάει σε μια συμφωνία με το Ιράν, την ολοκληρωμένη, θυμάστε αυτή την JCPOA.
0: Ναι, σωστά.
1: Ή να πάει σε χρήση στρατιωτικής ισχύως.
0: Προτίμησε τη συμφωνία.
1: Μα ασφαλώς, η οποία όμως ήταν προϊόν επίπονων διαπραγματεύσεων περισσότερο από ένα χρόνο, με σειρά, αν θέλετε, τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων. Είναι ένα ζήτημα με πάρα πολλά τεχνικές διαστάσεις. Το οποίο δυστυχώς δεν συνέβη στη Γενέβη, εύχομαι να συμβεί, αν θέλετε. Δεν είναι αυτό σε κάθε σκουπί, σε τελειώσατε, σε λίγα 24 ώρες θα πάρω εγώ μια τέτοια συμφωνία. Αλλιώς, και κλείνω με αυτό, έχει περισσότερους λόγους αυτό το καθεστώς ειδικά να επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δηλαδή να γίνει μια Βόρεια Κορέα, έτσι, δηλαδή να έχει αυτή την αποτροπή και επιτρέψουν και έτσι θα φτάσω σιγά σιγά και στα καθημάς. Αν φτάσουμε εκεί και μακάρι να κάνω λάθος, θα δείτε περισσότερες χώρες της περιοχής, βλέπε Σαουδική Αραβία, βλέπε αργότερα Τουρκία, να θέλουν και αυτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε πυρηνική
0: τεχνολογία
1: και πυρηνική χρήση.
0: Ναι, και πάμε στην Τουρκία τώρα. Ποια τα συμπεράσματα από ότι είδαμε τον κύριο Ερντογάν, όχι χθες, προχθές, να κάνει το σοου αυτό με τον κύριο Τραμπ, μάλλον τον κύριο Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Είδαμε τις αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδαμε να αγαπάει την πρώτη μέρα, να μισεί τους Ευρωπαίους, να τους αγαπάει τη δεύτερη. Είδαμε τον κύριο Ερντογάν να λέει ότι εντάξει, το κάζους Μπέλι δεν το ξέρει, δεν ξέρει η Τούρκη τι είναι το κάζους Μπέλι. ποιο είναι το συμπέρασμα από όλο αυτό το αχταρμά? Γιατί για μένα αχταρμάς είναι, γιατί εδώ στην Ελλάδα το έχουμε ανάγκη και σε μεγάλο θέμα. Και τι κέρδισε, τι έχασε η Ελλάδα, αν κέρδισε και αν έχασε τίποτα από αυτή την ιστορία?
1: Εντάξει, θα ξεκινήσω από τα εύκολα. Δηλαδή, ένας από τους στόχους της Συνόδου ήταν να περάσει ένα μήνυμα ενότητας της Συμμαχίας, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες και ειδικά λόγω των ρηγμάτων πολύ πιο έντονων που υπάρχουν στη δεύτερη θητεία του Πρόεδρου Τραμπ. Ξέραν οι Ευρωπαίοι ότι ο Τραμπ θα βρει την ευκαιρία και το έκανε και συχνά πυκνά κατά τη διάρκεια της Συνόδου, να πει: να, δεν με βοηθήσατε, δεν με κάνατε. Το γνωστό blame game, θυμάστε έτσι. Ναι. Δηλαδή, πράγματα που δεν κατάφερε για πράγματα το αμερικανικό ναυτικό, κύριε Καρούζο, θα τα κατάφερναν οι Ευρωπαίοι, ναι, που πάμε παλεύοντας σε βάθος μιας δεκαετίας. Μπας και καταφέρουμε κι εμείς μια ευρωπαϊκή άμυνα που ασφαλώς έπρεπε να την έχουμε πολλά χρόνια πριν για να έχουμε και περισσότερα δικαιώματα έναντι των Αμερικανών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σωστά. Πάμε όμως στο μείζον. Είναι αυτό που κάνει στην εισαγωγική σας τοποθέτηση. Κοιτάξτε, ζούμε μια γεωπολιτική περιπέτεια. Για μένα αυτό το, ξέρετε, και η λογική του ΝΑΤΟ 3-0, θυμάστε, το ΝΑΤΟ του ψυχρού πολέμου, ήταν το ΝΑΤΟ που ήταν μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, η πρώτη προσπάθεια μετά το 2014 και την κρίση στην Ουκρανία, δεν καρποφόρησε, μείναν στα χαρτιά όλα αυτά. Άρα πάμε τώρα για ένα ΝΑΤΟ που η ΜΕΝ Ευρώπη θεωρεί, προσέξτε, όχι ομοιογενός πάντα, ο Ευρωπαϊκός Νότος έχει μια άλλη οπτική, ότι η κύρια απειλή είναι η Ρωσία, ενώ για τους Αμερικανούς ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός περιλαμβάνει τον ειρηνικό. Έτσι, περιλαμβάνει την Κίνα, περιλαμβάνει τον Ινδικό. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί κάτι που απασχολεί τους Ευρωπαίους είναι πόσο σύντομα ή πόσο σταδιακά θα γίνει μια μείωση του αμερικανικού αποτυπώματος σε διάφορα πεδία στην Ευρώπη, προκειμένου τι, να υπάρχει αυτό το ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, δηλαδή ένας περισσότερο αυτόνομος ευρωπαϊκός πυλώνας εντός του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι και τα καμπανάκια για την Ελλάδα λόγω Τουρκίας.
0: Ναι, είναι λίγο παραλογισμός όλο αυτό το σκηνικό. Ένα ΝΑΤΟ μέσα στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή.
1: Ναι, όχι, επειδή δεν θέλουν οι Αμερικανοί. Αλλά αυτά ήταν γνωστά για μας. Εγώ τα δούλευα επί Ομπάμα το 2014 στην Αμερική. Σω θυμάστε και εσείς, ήταν η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί μίλησαν για το pivot, δηλαδή για το άλμα προς την Ασία. Άρα τι σου λέει? Σου λέει και εγώ έχω περάσει μια κρίση, είμαι μια υπερδύναμη, αλλά αργότερα θα χρειαστεί να μετακινήσω πόρους. Θα ήθελα να το συνεχίσουμε, αλλά δεν μπορώ. Και πλέον, συνδέεται με αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την αμερικανική κουζίνα. Ο μέσος Αμερικανός δεν το θέλει αυτό. Δηλαδή, έχω μιλήσει με πολλούς Αμερικανούς, αλλά όχι στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
0: Το γνωρίζω πολύ καλά αυτό.
1: Δεν με ενδιαφέρει να είναι μια παγκόσμια δύναμη πλέον. Μπράβο. Αυτό όμως είναι κάτι που έχει επηρεάσει και το πολιτικό σύστημα. Ανεξαρτήτως αν εκφράζεται με τον Τραμπ ή με έναν άλλον αργότερα, και με τον Ομπάμα που δεν θέλαν άλλους.
0: Μα και το κριτήριο εναλλαγής των Προέδρων εκεί εστιάζει. Πέρα από τις διάφορα αιμονικά που έχει ο καθένας στην Αμερική, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα, walk agenda κτλ., υπάρχει και το θέμα, το κρίσιμο θέμα είναι η τσέπη. Και γι' αυτό ίσως έχασαν και τις εκλογές οι Δημοκρατικοί.
1: Ναι, το πιο κρίσιμο για μένα εμπειρία μου είναι για έναν πολιτικό να μην χάνει το αισθητήριό του. Θεωρώ ότι οι Δημοκρατικοί το χάσανε. Mm-hmm. Και πολλές φορές, ξέρετε, όταν το χάνεις αυτό με βάση το ποιες είναι οι προτεραιότητες του μέσου ψηφοφόρου, μετά κινδυνεύεις η ανατροπή που θα υποστείς να είναι εντονότερη, γιατί υπάρχει και η διάσταση το τι σημαίνει εντός της Αμερικής, επί Τραμπ 2 εννοώ, έτσι, ξέρετε, μην βλέπουμε μόνο την εξωτερική διάσταση. Κλείνω με τα καθημάς. Σε αυτό το περιβάλλον συστημικής απορρίθμισης, όπου έχουμε μια αλλαγή καθεστώτος σε διεθνές επίπεδο, στο εσωτερικό της Αμερικής, στη Δύση, αν θέλετε γενικότερα, ανοίγει περισσότερος χώρος για δευτερεύουσες δυνάμεις, όπως είναι η Τουρκία, δεν είναι μόνο η Τουρκία, κύριε Καρούτσο, για να διεκδικήσουν πιο ενεργά ρόλο και επιρροή. Ειδικά όταν υποχωρούν και συστημικά αναχώματα όπως τα γνωρίζαμε ως τώρα. Έτσι, ακόμα και το ΝΑΤΟ, η Αμερική και τα ηγεμονικά της καθήκοντα, το ηθικό της κύρος, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μπει δυστυχώς σε μια πολύ περισσότερο συναλλακτική τροχιά. Άλλο να μπαίνει σε έναν ρεαλισμό με αρχές, και άλλο να μπαίνει σε μια συναλλακτικότητα ομή, δούνε και λαβήν, προκειμένου να επιβιώσει σε αυτή τη γεωπολιτική πραγματικότητα. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα και για μας. Και ξέρετε, ο ρόλος ο δικός μου στο σχεδιασμό είναι διαφορετικός πολλές φορές από όσους βλέπουν είτε το σήμερα, είτε το στενό εκλογικό κύκλο. Εμείς βλέπουμε λίγο τις τάσεις, έτσι, όπως θα σας έλεγε ένας συνάδελφός μου, δημοσκόπος. Άρα αυτό είναι να το κρατούμε. Το δεύτερο, και κλείνω με το ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε. Το έχω πει από πολύ καιρό, το έχω γράψει και στο βήμα της Κυριακής, ότι θα ήταν αφέλεια να θεωρεί κανείς ότι δύο πρόεδροι, Ταγίπ Ερντογάν, Ντόναλντ Τραμπ, δια της προσωπικής διπλωματίας και της συναλλακτικότητας που διέπει, δεν θα προσπαθήσουν να το προχωρήσουν όλο αυτό. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Δηλαδή, οι Αμερικανοί φεύγουν από την περιοχή, ψάχνουν για τοποτηρητές, ως έναν βαθμό να υπάρχει μια σύμπτωση συμφερόντων. Του Τραμπ αναγνωρίζει πολύ τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό, αναγνωρίζει έναν αυταρχικό ηγέτη που του αρέσουν οι αυταρχικοί μεταξύ.
0: Θα ήθελε πολύ να είναι στη θέση του Ερντογάν, αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ο Ο δεύτερος λόγος
0: Λένιν, είναι... Λένιν, έπιασε και το Λένιν τώρα.
1: Ο δεύτερος λόγος είναι πως σε μια περιοχή σαν τη Μέση Ανατολή που τη γνωρίζετε κι εσείς, θες να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις, καταλάβατε. Γιατί τα προβλήματα εκεί πέρα δεν είναι. Οπότε τέτοιοι τύπου ηγέτες, δηλαδή μιλάς, σου λέει θα γίνει, δεν θα γίνει, το εκτελεί, το υλοποιεί, τελειώσαμε. Άρα για διαφορετικούς λόγους αυτή τη στιγμή έχουμε τόσο την Αμερική όσο και την Ευρώπη, ουκρανικό, τουρκική αμυντική βιομηχανία, απότομο τράβηγμα αμερικανικού χαλιού, που και αυτή κάνει ένα άνοιγμα προς την Τουρκία. Έτσι, μην κλείνουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα. Το έχουμε διαπιστώσει και εσείς δημοσιογραφικά και από επισκέψεις κλπ. Άρα, στο τρίγωνο Ελλάδα-Δύση-Τουρκία, που για μένα αυτό είναι μείζον στην ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, έχει στη Δύση να κάνει ένα άνοιγμα επαναπροσέγγισης προς την Τουρκία. Αυτό δεν υπήρχε το 19, το 20 για παράδειγμα. Όμως και η Τουρκία διαπιστώνει για τους δικούς της λόγους, που τώρα δεν έχουμε το χρόνο, τη συμφέρει και αυτή να ξαναδεί τη δοσολογία και να επαναπροσεγγίσει. Θυμίζω ότι έμεινε γυμνή η αεράμινά της, έτσι, όταν δέχτηκε και πυράβλους από το Ιράν, το θυμάστε κι εσείς. Και υπήρχε η συνδρομή των Ισπανών και άλλων. Και κλείνω με το ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, όλο αυτό που είδατε στο ΝΑΤΟ, πέρα από το παρορμητικό του Τραμπ, πέρα από τα optics που ήταν πολύ δυνατά, θα ήταν αφέλεια, και το υπογραμμίζω αυτό, να νομίζετε ότι είναι one-off. Είναι κάτι που έχει στηθεί εδώ και μήνες από συστηματικές προσπάθειες που έκανε και η τουρκική διπλωματία στην Ουάσιγκτον και ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο οποίος είναι πολύ ισχυρός. Απευθείας αναφέρεται στον Αμερικανό πρόεδρο. Έχουμε ένα μοντέλο πολύ περισσότερο πρόσωπο παγιές και συντηρητικό στην άση εξωτερικής πολιτικής. Άρα, επειδή είναι λίγο άχαρη η συζήτηση, αν θα πάρει η Τουρκία ή δεν θα πάρει τα F-35 κλπ. Και δεν είναι τυχαίο, αυτή τη στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος, και κλείνω με αυτό, νιώθει αναβαθμισμένος. Είναι η Τουρκία αναβαθμισμένη, να το πούμε αυτό. Νιώθει όμως μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Δεν είναι τυχαίο που έβαλε χθες τα θέματα του Αιγαίου, κύριε Καρούτζη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίρνει αυτό που θέλει. Ενδεχομένως να έχει και μια ανοχή σε κάποια ζητήματα, θα τα δούμε αργότερα. Το λέω γιατί το εσωτερικό μέτωπο της συνοχής είναι κρίσιμο για μας, εν ώψη και μιας προεκλογικής περίοδου που δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει. Και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος σε αυτό το φάκελο, δυστυχώς μεταλήπης μου, όχι μόνο να πολιτικοποιηθεί, αλλά και να εργαλειοποιηθεί. Άρα να περιμένετε ότι έχει κατέβει ένα παλαιότερο έργο και έχουμε μπει σε ένα καινούριο έργο. Ουσιαστικά. Και αυτό είναι κάτι κρίσιμο για την εθνική μας στρατηγική, γιατί είναι και η εθνική οπτική και η μεγάλη διεθνής εικόνα που πρέπει να ξαναδούμε. Επαναλαμβάνω, αν μας ενδιαφέρει μια πορεία μελλοντικής έντιμης συνεννόησης με την Τουρκία.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή πρέπει να δοκιμάσουμε διαφορετικά κλειδιά, τα οποία τα έχω πει πολλές φορές, και επίσης λίγο η χώρα να φύγει, κύριε Καρούτσα, από μια αντίληψη. Κάποιος θα μας σώσει, θα μας προστατεύει. Για ποιον τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια...
0: Εντάξει, αυτό το έχουμε καταλάβει, πιστεύω. Το έχουμε
1: απομακρυνθεί. Υπερβολικές για το ρόλο του Ισραήλ. Έτσι. Ναι. Νομίζω η χώρα μπορεί πολλά περισσότερα. Επειδή όμως είναι ένα επικίνδυνο τρίγωνο, δηλαδή να πάρεις αυτά που μπορείς, αλλά αλίμονο αν εργαλειοποιηθείς απέναντι σε δύο χώρες που έχουν σχέδια ηγεμονικών αναθεωρητισμών στην περιοχή. Έτσι. Δηλαδή, λέω, είναι ένα παίγνιο για πολύ έμπειρους παίκτες. Και σήμερα που μιλάμε μπορεί αυτό να αλλάξει. Υπάρχει ένα σαφές ρήγμα λόγω του Ιράν στη σχέση Νετανιάχου-Τραμπ. Θα δούμε πώς θα πάει. Αυτό είναι λίγο, ξέρετε, μουσική στα αυτιά της Τουρκίας. Επαναλαμβάνω, θέλει προσοχή από εμάς. Και κάτι που έχω μάθει από τους Ισραηλούς στο παρελθόν είναι, μου λέγανε, η κάθε χώρα πολεμάει τους δικούς τους πολέμους. Να το έχουμε αυτό, επαναλαμβάνω, στο μυαλό μας. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε πολύ διαφορετικά, και εδώ είναι, νομίζω, χάσαμε χρόνο πολύ, να δούμε λίγο τη διπλωματία των διασυνδέσεων. Εδώ η λογική είναι πώς βλέπεις μια μεγαλύτερη εικόνα να έρχεται, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι, και να λες μπορώ να παντρέψω κοινά συμφέροντα, μπορώ να τρέξω τη διπλωματία των διασυνδέσεων, μπορώ να δημιουργήσω επωφελείς ισορροπίες όπου περισσότεροι από ένας κερδίζουν, και εκεί να κουμπώσω και τα δικά μου τα ζητήματα, κύριε Καρούτζο, με ρεσιμότητες, προϋποθέσεις εγγύης ασφαλείας. Και υπάρχει το πρωτοϊκικό. Αφήσαμε πάρα πολλά χρόνια, το λέω αυτό και πολλές φορές δημοσίως, να είμαστε εμείς οι πρώτοι που θα εισηγηθούμε και θα διαπραγματευτούμε μια ειδική σχέση μεταξύ Βρυξελών και Άγκυρας. Με αρχή, μέση και τέλος. Αλλιώς αυτή η συναλλακτικότητα, η σήμερα αυτή η γεωπολιτική πραγματικότητα και η ασπίδα που έχει το καθεστώς Ερντογάν απέναντι στην περαιτέρω υποχώρηση του κράτους δικαίου, θυμάστε τη φυλάκιση του Εκρέμη Μάμογλου, τον πολιτικό μετασχηματισμό της αντιπολίτευσης. Νομίζετε ο Τούρκος πρόεδρος δεν είδε τη συγκυρία προτού πατήσει το κουμπί για τέτοιες ενέργειες?
0: Εννοείται.
1: Δεν είδε ποιος είναι ο ένικος του Λευκού Οίκου? Δεν είδε την ανάγκη των Ευρωπαίων? Δεν μπορεί να τα βλέπουν όλοι αυτά και να μην τα βλέπουμε και εμείς, που είναι το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας και δεν είναι κάτι που εξαντλείται στην άμυνα, στην εθνική κυριαρχία. Είναι και ένα ζήτημα που αφορά και την πορεία της εθνικής μας οικονομίας. Δηλαδή η χώρα θα πάνε ένα μεγάλο βάρος έχουμε, είναι επαχθή σχέση που πρέπει να συνεχίσουμε να την επομιζόμαστε, αλλά είμαστε οι πρώτοι που ακριβώς με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και ποιες θα είναι οι προοπτικές μας, πρέπει να δούμε τι υπάρχουν. Και προφανώς πρέπει και εμείς περισσότερο μια πολύ πιο ενεργητική διαπραγμάτευση, επαναλαμβάνω, με τους συμμάχους μας. Δηλαδή, πώς βλέπουν το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, σε ένα δυτικό σύστημα ασφάλειας? Εκεί είναι λίγο και τα στρατηγεία που θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, θα σας πω και κλείνω με αυτό. Όταν είσαι ανοιχτό το Ουκρανικό, κύριε Καρούτζο, πρώτα συζητάς με τους δυτικούς για την έξοδο της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο κλπ. Γιατί εδώ είναι τα μπακέρα. Η Τουρκία θέλει να γίνει μια ναυτική δύναμη. Θέλει να έχει έξοδο στη θάλασσα και σκοντάφτη πάνω στα.
0: Εντάξει,
1: στα
0: έχει πρόβλημα όμως, δεν μπορεί, ναι. Χρόνια
1: έχει
0: τώρα.
1: Πρόβλημα, αλλά και εμείς έχουμε πρόβλημα. Έτσι, αν θέλουμε να μιλάμε ειλικρινά, και εγώ ξέρετε, δεν μιλάω ως πολιτικός. Άρα με το βλέμμα στραμμένο, επαναλαμβάνω, στο μέλλον. Άρα εδώ είχε μια συγκυρία ότι κάπου μέσα. Αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει, επιτρέψουμε, από το 22 και το Ουκρανικό, να βάλουμε κάτω και τους δυτικούς στα δικά μας ζητήματα. Τότε όμως η Τουρκία, με πολλά λάθη που είχε κάνει η ίδια και πολλά εκ των οποίων κεφαλαιοποιήσαμε και εμείς και σωστά, πάτησε κάποιες γεωπολιτικές γραμμές, ειδικά με τη Ρωσία, είχε απομακρυνθεί. Έτσι, δηλαδή, ενώ μετά άρχισε πάνω προσέγγιση και των δύο πλευρών. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, αυτό δεν το πιάνουν πολύ. Ούτε αναλυτές, ούτε δημοσιογράφοντες. Αλλά είναι πολύ κρίσιμο σε αυτό το τρίγωνο. Και εκείνο νομίζω που πρέπει, ξέρετε, δηλαδή είναι άχαρη συζήτηση να μιλάμε, ξέρετε, για διακήρυξη των Αθηνών, τι έγινε, τι δεν έγινε. Από την άλλη όμως είναι σαφές ότι υπάρχει ένα διέξοδο της πεπατημένης ξανά και ξανά με μια άλλη Τουρκία, δεν είναι η Τουρκία της κρίσης των ημιών, και έναν πολύ πολύ διαφορετικό κόσμο στον οποίο
0: και μια ισχυρότερη πολύ... Τουρκία, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ότι έχει κάνει πολλά βήματα.
1: Και ότι διπλωματικά η Τουρκία βγαίνει ενισχυμένη, αλλά αυτό το έχω γράψει από το Φεβρουάριο. Επίσης ήταν ορατό διαγυμνού οφθαλμού. Το βλέπαμε ότι έρχεται μια αναβάθμιση της Τουρκίας.
0: Φαίνεται εδώ και χρόνια ότι ο Ερντογάν επένδυσε σωστά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Η οικονομία του είναι πολύ προβληματική ακόμα, ναι. Εξακολουθεί.
0: Όμως έχει κάνει μεγάλα βήματα. Άλματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σέρμπο.
1: Να είστε καλά, την καλή,
0: καλή σας μέρα. Το πήγαμε στο κόκκινο. Ολοκληρώσαμε για σήμερα. Πάμε να δούμε τι θα κάνετε σήμερα. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια για μία ώρα μαζί σας ο Γιώργος Μελιγκόνης. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί. Καλή σας μέρα.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Ο τραγουδιστής Γιώργος Περής έρχεται στον κήπο του Μεγάρου με τη συναυλία «Μαζί ικανής». Παρέα με τους μουσικούς του θα ερμηνεύσει κομμάτια από την τελευταία του δουλειά και παλιότερα τραγούδια του, συνδυάζοντάς τα με ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες που αγαπάει να τραγουδάει. Η συναυλία ξεκινάει στις 9. Το εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ. Οι Vanilla Swing έρχονται στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, στην Πανό Ορμού, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026» του Δήμου Αθηναίων. Το εκρηκτικό τρίο υπόσχεται ένα δυναμικό live με δικά του τραγούδια και διασκευές σε rock and roll ύφος, αναμειγνύοντας swing, blues και rockabilly. Η συναυλία ξεκινάει στις 9. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον έλεγχο της φωτιάς, επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, δύο σοβαρά τραυματίες, ο έως τώρα απολογισμός, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Δημήτρης Πέρος για να μας ενημερώσει για τα νεότερα. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Βάνα. Πράγματι, σε πλήρη εξέλιξη, είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Περισσότεροι από 75 πυροσβέστες και 20 οχήματα που επιχειρούν, ενώ από αέρας επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή, να πούμε ότι είναι σε εφαρμογή και κυκλοφορία και ρυθμίσεις. Είναι αποκλεισμένοι οι γύρω δρόμοι από την τροχέα. Ενώ υπάρχει και νωρίτερα εκδόθηκε και 112 προκειμένου να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή προς τα Μέγαρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, Βάνα, συνολικά έχουμε 6 τραυματίες. Δύο από αυτούς είναι διασωληνωμένοι στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ ένας ακόμα 42χρονος είναι διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Αττικό, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται ενέργειες προκειμένου να μεταφερθεί στην ειδική μονάδα εγκαυματιών στο ΟΚΑΤ, ενώ άλλα 3 άτομα ελαφρύτερα μεταφέρθηκαν και αυτά για τις πρώτες βοήθειες στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ένας από τους σοβαρά τραυματίες, τις πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι, θέλεται να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όπου σύμφωνα με αναφορές σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη και συνέχεια ακολούθησε αυτή η τεράστια φωτιά με το μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού, πολλά τα έφλεκτα υλικά. Πληροφόρησαν να φέρουν ότι πρόκειται για επιχείρηση είτε ανακύκλωσης είτε με ανταλλακτικά οχημάτων, ενώ η φωτιά φέρεται να έχει επεκταθεί και σε διπλανές επιχειρήσεις και με πλαστικά. Γι' αυτό βλέπουμε την τεράστια αυτή φωτιά να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και γίνονται ειδικές ενέργειες από την πυροσβεστική προκειμένου να περιοριστεί το θερμικό φορτίο και σιγά σιγά να μπορέσουν να πλησιάσουν οι πυροσβέστες προκειμένου να αρχίσουν να περιορίζουν την πύρινη αυτή λέλαπα που φτύχει για από τις 8 η ώρα στην περιοχή του Ασπρόπυργου.
1: Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νεκρή 90χρονη ασθενή στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, που ξέσπασε φωτιά στις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο της Αλφα Παθολογικής Κλινικής. Η γυναίκα επέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της διαδικασίας εκένωσης του χώρου. Προληπτικά απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι από δύο ορόφους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το δωμάτιο που ξέσπασε φωτιά κάηκε ολοσχερός, αλλά οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε άλλους χώρους. Κατόπιν αναζητήσεων, αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν έναν ύποπτο στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον οδήγησαν στο ανακριτικό της πυροσβεστικής, όπου και εξετάζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 74χρονο ημεδαπό, ο οποίος φέρεται να έβαλε φωτιά σε στρώμα κρεβατιού και στη συνέχεια να αποχώρησε. Στο νοσοκομείο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των ασθενών, έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, ενώ αναφερόμενος στην 90χρονη, διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, ο θάνατός της δεν συνδέεται με τη φωτιά. Συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς οι αρμόδιες αρχές, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Σε ολιγοήμερη παράταση, πιθανόν ως τις 22 Ιουλίου, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς έχουν προκύψει τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μέχρι χθες δεν είχαν υποβληθεί πάνω από 500.000 δηλώσεις. Η προθεσμία εκπνέει στις 15 του μηνός. Σε περίπτωση παράτασης δεν θα αλλάξει η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, που έχει οριστεί ως τις 31 Ιουλίου. Στη Μέση Ανατολή, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε μια προσπάθεια να χαλαρώσουν τον έλεγχο που ασκεί η Τεχεράνη στο στενό του Ορμούζ, ενώ την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως ανταπέδωσαν στοχοποιώντας αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, απειλώντας παράλληλα ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής. Σιρήνες αεράμινα σύχησαν και στο Κατάρ. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων και όχι υπό την πίεση Αμερικανικών απειλών. Εν τω μεταξύ, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα είναι το αποτέλεσμα της παραβίασης από το Ιράν των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει το ίδιο, κάνοντας παράλληλα έκκληση για ηρεμία. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Τα 78,02 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Σε διάλογο καλεί την Αθήνα ο Ταγί Περντογάν για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως είπε. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποβάθμισε το κάσους Μπέλι, ωστόσο επέμεινε στον όρο Γαλάζια Πατρίδα, λέγοντας πως δεν θα χρησιμοποιούμε μόνο τις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Ο Ερντογάν εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την αντίδρασή του σχετικά με τα F-35. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επαναλάβει πως μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, ενώ για την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία. Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε υπηρετική και παγκόσμια κλίμακα, αποκαλύπτει σήμερα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικος, και ενώ η γυραιά Ήπειρος δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, ήταν δηλαδή 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές της περίοδου 1991-2020. Ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος της εβδομάδας. Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ισπανία, όπου δύο περιοχές της Βαρκελόνης τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Και να πάμε στον καιρό. Τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Καθυστερήσεις σημειώνονται σε Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
1: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Ο Γιώργος Μελιγκόνης θα σας κρατήσει συντροφιά για την επόμενη ώρα.
4: Αθήνα 984, στους 98.3.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πες μαζόγου πες. more.com.artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου η Ρο, 4η 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, η Ρο. 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ, Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα όταν καλείται να σκεφτεί κάποιος ή κάποια επί μεγάλων και σκανδαλωδών υποθέσεων. Τα στοιχεία, τα περιστατικά, οι καταθέσεις, οι πλευρές είναι τόσο πολλές, ώστε τις περισσότερες φορές η υπερπληροφόρηση οδηγεί στη σύγχυση και υπονομεύει την κατανόηση της υπόθεσης.

Σκεφτείτε λίγο πόσο έχουμε μπερδευτεί με τα Τέμπη. Έχουμε το μπάζωμα. Έχουμε την 717 και τις αβελτηρίες για την υλοποίησή της. Έχουμε τα μονταρισμένα ηχητικά και βίντεο. Έχουμε το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης στη Ζάχαρη που δεν λειτουργήσε. Έχουμε τα διαβήματα των μηχανοδηγών στον Καραμανλή που ο ίδιος απαξίωνε. Έχουμε την όλη συζήτηση περί πυρόσφαιρας κλπ. Έχουμε το γενικό σύστημα τηλεδιοίκησης. Έχουμε την αδυναμία του κέντρου στην οδό Καρόλου εδώ στην Αθήνα να συντονίσει τα δρομολόγια και να δει ότι δύο τρένα πήγαιναν το ένα κατά πάνω στο άλλο για 12 λεπτά. Φίλες και φίλοι, το ζήσαμε και στις υποκλοπές. Από την πρώτη καταγγελία Ανδρουλάκη, από τις καταγγελίες Γεροβασίλη και Σπίρτζη, από τη μαρτυρία του Θανάση Κουκάκη, ως την έρευνα του σπουδαίου Χρήστου Ράμου, τις προσπάθειες να φρενάρει αυτή την έρευνα ο Ντογιάκος, τη θεσμών και διαφάνεια στη Βουλή που δεν ήθελε να εξετάσει το θέμα, την εισαγγελέα της ΕΕΠ που δήλωνε ανέλεγκτη έναντι όλων, το αναντίλεκτα της αραιοπαγήτικης συγκάλυψης, την απόφαση του μονομελούς πλεμελιωδικίου και το δημόσιο εκβιασμό του Ντίλιαν προς το Μητσοτάκη, οι αποκαλύψεις, οι πτυχές, τα στοιχεία και οι συμπτώσεις που δεν είναι συμπτώσεις φυσικά, είναι τόσο πολλά και τόσο πολλές, ώστε είναι απολύτως εύλογο και εξηγήσιμο να μπερδευτεί κανείς και να χάσει στο τέλος και τα αυγά και τα πασχάλια. Και αν αυτό προφανώς ισχύει μια φορά για εμάς τους επαγγελματίες, που είναι η δουλειά μας να ασχολούμαστε με τις δημόσιες υποθέσεις και να τις καταγράφουμε και να τις εξηγούμε και να τις καλύζουμε, είναι λογικό να ισχύει στο πολλαπλάσιο για όποιον και όποια έχει και άλλες δουλειές και δεν μπορεί να ασχολείται επί τούτο με τις υποκλοπές και άλλες δημόσιες υποθέσεις.

Εδώ όμως που έχει φτάσει το πράγμα και μετά τη χθεσινή απροσχημάτιστη συγκάλυψη με τον μπλόκο που έβαλε η κυβέρνηση στη Βουλή, δεν έχει πλέον νόημα να αναφέρουμε και άλλα πραγματικά περιστατικά, ούτε να επικαλεστούμε άλλες αποδείξεις, πρόσθετες καταθέσεις, νέες αποχρώσεις ενδείξεις. Χρειάζεται μόνο να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει με όρους κοινής λογικής. Χρειάζεται να απαντήσουμε σε ένα μόνο ερώτημα. Το ποιος ωφελείται από τη συγκάλυψη του σκανδάλου. Το ποιος, πάνω απ' όλα, έχει κάτι να κρύψει.

Πάμε λοιπόν. Προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαρωτήθηκε γιατί ο Σαμαράς κατέβηκε με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023, αφού η παρακολούθησή του αποκαλύφθηκε το 2022. Και κάπως έτσι, ομολόγησε αφενός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη φωλιά της λερωμένη, συνδέοντας τη Νέα Δημοκρατία με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αφετέρου, εξήγησε, χωρίς να το θέλει, γιατί άλλοι γαλάζιοι, θύματα του Predator και της ΑΕΠ, που επίσης κόσμησαν τα γαλάζια τους φοδέλτια, δεν ζήτησαν να ερευνηθεί ποιοι τίναξαν την ιδιωτικότητά τους στον αέρα. Επίσης προχθές, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισαν το να συζητηθεί έστω η παρακολούθηση του πρώην ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου με το λογισμικό Pegasus. Τι έχει η κυβέρνηση να φοβηθεί άραγε και δίνει γραμμή στους ευρωβουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να μην συνενέσουν ούτε καν για να συζητηθεί το θέμα στην Ευρωβουλή?

Προφανώς έχει να φοβηθεί το ίδιο που οδήγησε τη γαλάζια πλειοψηφία χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ή μήπως Θεσμών και Αδιαφάνειας, ποιος ξέρει, να μπλοκάρει την κλίση του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Ταλ Ντίλιαν με την αδιανόητη αιτιολογία ότι δεν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα,

Όλα αυτά για τον Ισραηλινό έφεδρο του IDF που έχει διαμηνήσει ότι έχει στοιχεία και θέλει να τα καταθέσει στη Βουλή, που έχει δηλώσει ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό του έχει πουλήσει μόνο σε κυβερνήσεις, που έχει αποκαλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη Νίξον του Μαξίμου και που έχει στείλει μήνυμα σε όλους ότι έτσι κι ανοίξει το στόμα του...

και όλα αυτά και για τον Πρωθυπουργικό Ανιψιό, που πριν δύο μήνες έστειλε μήνυμα στο Μαξίμου με τη συνέντευξή του στη Real News ότι παραιτήθηκε από τη διεύθυνση του γραφείου του Πρωθυπουργού για να προστατέψει την πατρίδα, την παράταξη και την κυβέρνηση. Τέτοια αυτοθυσία ο κύριος. Α, και τις μυστικές υπηρεσίες ήθελε να προστατέψει, είπε.

Και αυτό σας λέμε, δεν χρειάζεται καν πλέον να εξετάσουμε πραγματικά περιστατικά, ενοχοποιητικά στοιχεία, καταθέσεις, αποδείξεις. Φτάνει να δούμε από τη συμπεριφορά του ποιος έχει λερωμένη τη φωλιά του. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα 5η 9 Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 21 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάλοι κύκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα είμαστε μαζί ως τις 11. Θα είμαστε μαζί ως τις 11, θα πάμε ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τον Πάνο Καβαδά και την Βαρβάρα Βιτζιλέο στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Θέλατε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να τις και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και τα μηνύματά σας μέσω Viber, εντελώς δωρεάν προφανώς, στη διεύθυνση 6948-984-984. Λοιπόν, σήμερα και πάλι οι ειδήσεις είναι πολλές, αλλά κυρίες και κύριοι θα ξεκινήσουμε με μία έτσι αναφορά σε μία πολύ ωραία ερώτηση, την οποία έκανε ένας Δανός δημοσιογράφος στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στον Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ήταν επί έτη πολλά, θυμίζω, πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Και είναι από αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, που ενώ πρόκειται για ερωτήσεις αυτονόητες, για ερωτήσεις που σκεφτόμαστε όλοι όσοι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πώς ακριβώς πολιτεύεται ο Ρούτε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, και τα σκεφτόμαστε και διπλά όταν όταν συνυπολογίζουμε και πόσα χρόνια υπήρξε πρωθυπουργός μιας χώρας του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, ένας άνθρωπος ο οποίος θα έπρεπε να είναι ανυποχώρητα ευρωπαϊστής κλπ. Και τον βλέπουμε να επενεί τον Τραμπ σε όλες τις τρέλες του, να του στέλνει μηνύματα που τον λέει ντάντι και διάφορα άλλα τέτοια άθλια πράγματα. Είναι λοιπόν από αυτές τις περιπτώσεις που αξίζουν αναφορά, διότι ενώ είναι από αυτές τις ερωτήσεις που όλοι και όλες έχουμε στο μυαλό μας, είναι ταυτοχρόνως από αυτές τις ερωτήσεις που κανείς δεν έχει τολμήσει ποτέ να κάνει στον κύριο Τραμπ. Περί αυτού πρόκειται. Χθες όμως, στο Ρούτε με συγχωρείτε, χθες όμως αυτή η ερώτηση έγινε και είχε τη σημασία της και η ερώτηση και ο τρόπος με τον οποίο απάντησε ο νυν Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρώην Πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Λοιπόν, πριν πούμε την ερώτηση, να βάλουμε το πλαίσιο, έτσι, ότι για μία ακόμη φορά είχαμε έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επί της ουσίας καθίβριζε την Ευρώπη αυτές τις 48 ώρες που διήρκεσε η σύνοδος κορυφής, η 36η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είπε ότι είναι φρικτός εταίρος που δεν έχει ελπίδα η Ισπανία. Χαρακτήρισε τους Ισπανούς συλλήβδιν κακούς ανθρώπους. Επέμεινε ότι θέλει να πάρει τη Γροιλανδία από την Δανία. Είπε τα καλύτερα για τον Νετανιάχου, ο οποίος μετατρέπει σιγά σιγά το Ισραήλ σε κράτο παρία στα μάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στη συνέντευξη τύπου έρχεται λοιπόν ο Δανός ο Ράσμους Σβάνεμποργκ, το είπα σωστά, μπράβο. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Σβάνεμποργκ και όταν παίρνει το λόγο ρωτάει τον Ρούτε το εξής. Μαρκ, σωστά, μπράβο. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Σβάνεμποργκ και όταν παίρνει το λόγο ρωτάει τον Ρούτε το εξής. Μαρκ,

Λοιπόν, σε απλά ελληνικά, σε καφενειακά ελληνικά, η ερώτηση, τεθειμένη βεβαίως με πιο δημοσιογραφικό τρόπο, η ερώτηση θα μπορούσε να μεταφραστεί σε «Δεν τρέπεσαι που γλύφεις τον Τραμπ ενώ βρίζει όλη την Ευρώπη». Πάμε τώρα και στην απάντηση του Ρούτε να δούμε ότι δεν τρέπεται. Αντιθέτως, ατρόμητος πρώτου γελίου, ο Μάρκ Ρούτε του απαντάει. Ξέρετε, αυτό που κάνω πάντα είναι να αναγνωρίζω όταν αξίζουν έπαινοι και νομίζω ότι πρέπει να επαινούμε τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο ισχυρό. Γι' αυτό σας λέμε. Ατρόμητος πρώτου γελίου. Ή για να το θέσουμε με τους κομψούς όρους που έκανε την ερώτηση ο συνάδελφος, ο Δανός Ράσμους Σβάνεμποργκ, δεν έχει καμία επίδραση στον αυτοσεβασμό του λοιπόν. Και κάπως έτσι, αν και δεν είμαστε φαν έτσι της προσωποκεντρικής ερμηνείας της ιστορίας, υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο διαρθρωτικά προβλήματα για την Ευρώπη από το να αρχίσουμε τώρα τις κραυγές και τις συμμογές ότι δεν υπάρχουν ηγέτες και τι θα έκανε ο Σιράκ και ο Κόλ κτλ. Αλλά επειδή παίζει και αυτό το ρόλο του, προφανώς όταν έχουμε διάφορα πολιτικά μοιράκια σε τέτοιου τύπου θέσεις, προφανώς αυτό δεν βοηθάει, αν και αναλαμβάνω, εάν υπήρχε πολιτική βούληση και αν είχαν αντιμετωπιστεί κάποια διαφορετικά προβλήματα, το θέμα δεν είναι πόσο δυνατά θα χτύπαγε το χέρι της στο τραπέζι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ή αν ο Μέρτς δεν θυμίζει τον Κόλ κλπ. Κάθε εποχή και κάθε λαός σε κάθε εποχή επίσης έχει και τους ηγέτες που του αξίζουν, έτσι το λέμε αυτό, γιατί προφανώς όταν λέμε δεν βγαίνουν σήμερα Μιτεράν, δεν βγαίνουν σήμερα Κόλ και λοιπά, κάποιοι τους έβγαζαν όλους αυτούς και κάποιοι δεν τους βγάζουν τώρα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός χθες δημοσίως, σε δήλωσή του έτσι, όχι μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μπροστά στα μικρόφωνα, έκανε μία δήλωση για το περίφημο Κάζους Μπέλι. Εδώ που τα λέμε δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Διάφοροι κυβερνητικοί ήταν έτοιμοι με το καλημέρα να πούν ότι ο Πρωθυπουργός είναι πολύ γενναίος που έκανε μία δήλωση μέσα στην Τουρκία για το Κάζους Μπέλι. Εντάξει, δεν ψιθύριζε όπως ο κύριος Πλεύρης που είχε πάει στα Εξάρχεια 5 ώρα το πρωί και ψιθύριζε εκεί ότι θα απελευθερώσει την περιοχή. Και εκεί βέβαια από αυτό που είχαμε πριν, τώρα έχουμε ένα απέραντο εργοτάξιο και μία Airbnb Land. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα ή χειρότερα τώρα τα Εξάρχεια. Πάντως σίγουρα είναι μια γειτονιά που έχει χάσει το χαρακτήρα της. Είναι πλέον μια περιοχή της πόλης που περισσότερο θυμίζει μια περιοχή εργαστηρίου αποστηρωμένη παρά μια περιοχή με την ιδιαιτερότητα, με τις ιδιαιτερότητες μάλλον που είχαν τα Εξάρχεια. Αλλά τέλος πάντων, ο κύριος Μητσοτάκης, για να μην φύγουμε από το θέμα μας, μπορεί να μην το ψιθύρισε και μπορεί διάφοροι γαλάζιοι από χθες να σχεδόν να τα λένε τα πράγματα με ποδοσφαιρικούς όρους. Πώς διάφοροι ποδοσφαιρόφιλοι λένε για την ομάδα τους όταν νικάει στην έδρα της άλλης, ότι τους βάλαμε γκολ στο σπίτι τους, στο σπιτάκι τους και διάφορα τέτοια. Μόνο με τέτοιους όρους που δεν εκφράστηκαν, αυτό εννοούν. Πάντως η συζήτηση παραμένει. Ότι ενώ εμείς εδώ τα βλέπουμε όλα σε ένα δίπολο, τι κάνει η Τουρκία, τι κάνουμε εμείς, ποιος θα πάρει πιο γρήγορα τα F-35 κτλ., καλό είναι σιγά σιγά να συνειδητοποιούμε, τα λέγαμε και χθες κυρίες και κύριοι, ότι πλέον Ελλάδα και Τουρκία δεν μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά. Το μόνο κοινό που έχουν είναι το Αιγαίο και η γειτνίασή τους γενικότερα. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν σε δύο χώρες που δεν έχουν καμία μα καμία σχέση. Εμείς ξεπληρώνουμε τα δάνεια του Δουνουτού. Η Τουρκία είναι στους G20. Εμείς το 2050 θα είμαστε 8,5 εκατομμύρια ηλικιωμένων και μεσηλίκων. Η Τουρκία το 2050 θα είναι 100 εκατομμύρια 35άριδων και 30άριδων στη διάμεση ηλικία. Η Τουρκία φτιάχνει αεροπλάνα, αυτοκίνητα, ελικοφόρα και πολλά πολλά άλλα, έστω και αν χρειάζεται και κινητήρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς μόλις εδώ και 2 μήνες μετά τις προσπάθειες του κυρίου Δένδια φτιάχνουμε μερικά drones. Οπότε ας μην μπαίνουμε στην ίδια ζυγαριά.

Προφανώς όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί αν μπούμε σε πλάστιγκα, αυτή η πλάστιγκα θα γύρει θεαματικά υπέρ της Τουρκίας. Και τώρα που το σκέφτομαι, ίσως τελικά πρέπει να μπούμε σε πλάστιγκα, μπας και καταλάβουν κάποιοι τις αναλογίες και το βάρος της κάθε χώρας, για να σταματήσουν να βγαίνουν και να λένε βλακίες στα κανάλια για την αποτρεπτική μας δύναμη, για το τι θα γίνει έτσι και. Θυμάμαι και κάτι γαλονάτους στο παρελθόν που έλεγαν πρώτα θα τους κάψουμε και μετά θα τους μιλήσουμε. Βέβαια για αυτούς που τους είχαν παγιδεύσει το τηλέφωνο το κάνανε βαβά, αλλά τι να κάνουμε. Είμαστε οι αντιφάσεις μας εμείς οι άνθρωποι, βλέπετε. Λοιπόν, 10 και 31, Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 8 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που εξελίσσεται σε επιχείρηση στον Ασπρόπεργο. Έχει επεκταθεί και σε διπλανά καταστήματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Νεκρή από ανακοπή 90χρονη ασθενή στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο που ξέσπασε φωτιά στις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο της ΑΛΦΑ Παθολογικής Κλινικής. Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, δήλωσε από το νοσοκομείο Άδωνης Γεωργιάδης. Προσήχθηκε, εξετάζεται ως ύποπτος 74χρονος, στο κρεβάτι του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ανακοινώνοντας ότι έπληξαν 90 στόχους. Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία πάρα πολύ, απλώς δεν ξέρω αν είναι άξιοι για κάτι τέτοιο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του. Αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής. Σοβαρός τραυματισμός ανηλίκου μετά από πτώση του στη θάλασσα στη Σκάλα Περέας. Είναι ηλικίας περίπου 16 με 17 ετών και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 37 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τον Πάνο Καβαδά και τη Λίλη Αξίλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα της Τουρκίας, του ΝΑΤΟ, της Συνόδου Κορυφής, της Άγκυρας κτλ., επειδή θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, τι είπε για το Καζουμπέλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι είναι, λέει, μια ιστορική ανορθογραφία. Πώς μεταφράστηκε αυτό εδώ? Το λέγαμε και πριν. Τους την είπε στο σπιτάκι τους ο Μητσοτάκης του Ερντογάν. Εντάξει, okay. Για γήπεδο μπάσκετ μπορεί να είναι okay. Για ανάλυση του τι ακριβώς έγινε στο ΝΑΤΟ, είναι λίγο από τα πανέρια η φάση. Και τι του απάντησε ο Ερντογάν στην χθεσινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε? Η πλειονότητα του λαού μου ούτε που ξέρει τι είναι αυτό το Καζουμπέλι. Κοινώς, τι του απάντησε? Αυτό που λέγαμε πριν, ότι η Τουρκία δεν ασχολείται πια με την Ελλάδα. Και βέβαια, πριν πάμε στον καλεσμένο μας και πριν έτσι εγγύψουμε πάλι στα θέματα της εκπαίδευσης και της παιδείας, δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι, να μην μιλήσουμε λίγο για αυτό το νέο περιστατικό που είχαμε στην Αργολίδα, για την, μη φοβόμαστε τις λέξεις, δολοφονία ενός 20χρονου από τους αστυνομικούς. Λοιπόν, αν δείτε ακόμη και την ανακοίνωση της αστυνομίας, στην αρχή έχουμε το ίδιο, έφυγε, εμβόλησε περιπολικά, έχουμε ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία που έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και μετά έχουμε μια ομολογία ότι οι αστυνομικοί ούτε σε αυτοάμυνα βρίσκονταν, ούτε σε τίποτα. Πήδηξε σε έναν μαντρότυχο και προσπάθησε να ξεφύγει και τον πυροβόλησαν, όχι επειδή τους απειλούσε, τον πυροβόλησαν υποτίθεται για να τον ακινητοποιήσουν. Τώρα, πώς γίνεται για να ακινητοποιήσεις κάποιον να του ρίχνεις 13 σφαίρες? 13 ήταν οι κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο. Και μάλιστα οι δύο εξ αυτών οι σφαίρες να έχουν καρφωθεί στο κεφάλι του 20χρονου, ο οποίος δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση όπως λέγεται, είναι εγκεφαλικά νεκρός. Έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Είναι και αυτό ένα ερώτημα για ανθρώπους, τέλος πάντων, που υποτίθεται ότι περνούν και από μία εκπαίδευση, έστω για να ξέρουν αυτό που ξέρουν όσοι έχουν δει ένα καουμπόικο ή μια αστυνομική ταινία του Χόλιγουντ, ότι άμα θες να κινητοποιήσεις, στη χειρότερη πυροβολείς στα πόδια. Και τώρα μεταξύ μας, δεν πυροβολείς πουθενά αν δεν βρίσκεσαι σε άμυνα, αν δεν κινδυνεύει η ζωή σου. Καλύτερα κάποιος να φύγει παρά να τον σκοτώσεις ή να τον αφήσεις με κάποια ημιπληγία ή άλλου τύπου αναπηρία. Θα μου πείτε, μα πλέον κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αυτό έλειπε, να μην τους ασκούνταν κιόλας. Επαναλαμβάνω ότι όλα τα πραγματικά περιστατικά παραπέμπουν σε εκτέλεση, έτσι. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν πρόκειται περί μεμονωμένου περιστατικού. Καταρχάς, να πούμε ότι για μία ακόμη φορά, παρά την δέσμευση του ρέκορντμαν παραμονής στην Κατεχάκη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοΐδη και των προκατόχων του, για να είμαι δίκαιος, παρά την δέσμευση, για μία ακόμη φορά οι αστυνομικοί δεν έφεραν κάμερες στη στολή τους, όπως υποτίθεται ότι θα γινόταν από εδώ και πέρα, προκειμένου να έχουμε εικόνα και να διερευνώνται τέτοιου τύπου περιστατικά. Θα μου πείτε, και τα σκάφη του λιμενικού έχουν κάμερες, αλλά σε κάθε στραβή που έχουμε πνιγμένους πρόσφυγες και μετανάστες, όλο τυχαίως ανακαλύπτουμε ότι οι κάμερες δεν δουλεύουν. Και επίσης να θυμίσουμε ότι αυτός ο 20χρονος που είναι εγκεφαλικά νεκρός αυτή τη στιγμή έρχεται να προσθεθεί στην αλυσίδα των εκτελέσεων από αστυνομικούς του Νίκου Σαμπάνη και του Κώστα Φραγκούλη, για να μην ξεχνιόμαστε. Ειδικά στην περίπτωση του Σαμπάνη θυμίζω ότι κάποιοι φρόντισαν το αυτοκίνητο το οποίο, στο οποίο επέβαινε, το γαζωμένο από σφαίρες αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, να πάει για σκραπ και να λιώσει πριν καν γίνει κάποια αυτοψία, ακριβώς για να φανεί εάν οι αστυνομικοί ήταν σε συνθήκες άμυνας ή αν απλώς γάζωναν ένα αυτοκίνητο καταδιώκοντά στο, μόνο και μόνο επειδή έβλεπαν ότι ο οδηγός του έχει λίγο πιο μελαψό χρώμα στο δέρμα του. Λοιπόν, ας μην το συνεχίσουμε. Ελπίζω τουλάχιστον να το συνεχίσει η δικαιοσύνη και παρά τις κλειστές ή ανύπαρκτες κάμερες και όλα τα υπόλοιπα, αυτή τη φορά να βρεθεί άκρη, να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον υπεύθυνο της γραμματείας τύπου της ΓΕΣΕ και πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, να μας εξηγήσει γιατί η ΟΗΕΛΕ σηκώνει ένα θέμα το οποίο αφορά στην εξαφάνιση του επαγγέλματος, του λειτουργήματος, θα πω εγώ, του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, κύριε Χριστόπουλε? Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρά και επειδή έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν μια αντίστοιχη εκπαιδευτική κρίση. Mm-hmm. Εμείς το ζούμε τώρα. Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή και θεωρώ ότι ήταν χρέος μας στην Ομοσπονδία, παρόλο που είμαστε η Ομοσπονδία του Ιδιωτικού Τομέα, να το αναδείξουμε, γιατί είμαστε οι πρώτοι που βλέπουμε το big quit, να το πω έτσι, τη μεγάλη παρέτηση των εκπαιδευτικών από το λειτουργήμά τους. Ναι. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Το 2022, βλέποντας ότι υπάρχει μια τάση φυγής εκπαιδευτικών από τα ιδιωτικά σχολεία, και αυτό βέβαια δεν είναι... σχετίζεται άμεσα, να το πω αλλιώς, με το νόμο που ψήφισε η κυρία Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση το 2020 και έκανε πραγματικά ασφικτική τη ζωή των εκπαιδευτικών, mm-hmm. με ελεύθερες απολύσεις, με τον ιδιοκτήτη να συμμετέχει υποχρεωτικά στις συγκεντρώσεις συλλόγου δασκόντων, ουσιαστικά καταργώντας έτσι οποιοδήποτε ψήγμα εσωσχολικής δημοκρατίας, με τη δυνατότητα που δινόταν, που δεν δίνεται καν στον ιδιωτικό τομέα, να μειώνει όποτε θέλει το ωράριο του εκπαιδευτικού χωρίς προφανή αιτία ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, πάρα πολύ κακές παραβιάσεις της νομοθεσίας, ναι. πολύ κακές συνθήκες. Και είχαμε, καταλαβαίνετε ότι οξύνθηκε η ανομία και έτσι είχαμε ένα μεγάλο κύμα φυγής. Κάναμε λοιπόν εμείς μια έρευνα τότε, το Big Quit, το οποίο το αποστήλαμε και στην πολιτική ηγεσία και στα κόμματα, που έδειχνε ότι το 70% περίπου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ήθελαν να αποχωρήσουν από την εργασία τους. Ένα τρομακτικό ποσοστό, αν το συγκρίνει κανείς με το 40% που υπάρχει με έρευνες του ηγεσία για τον ιδιωτικό τομέα. Φανταστείτε, στα ιδιωτικά σχολεία, 7 στους 10 δεν θέλουν να είναι στο χώρο εργασίας τους.
0: Ναι. Λοιπόν, φοβερό, έτσι.
1: Βλέπουμε όμως ότι αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση. Με όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, πραγματικά τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Με την φοβερή γραφειοκρατία, με την εσωσχολική αξιολόγηση, η οποία απαιτεί τον έλεγχο 46 περιοχών και μήνες ολόκληρους δουλειάς χωρίς νόημα, άσκοπο. Με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, με τις επιμορφώσεις οι οποίες είναι πλήντη και κέραμη ατάκτως ερημένη, mm-hmm. με τη φοβερή γονεϊκή παρεμβατικότητα που γίνεται όλο και πιο δύσκολη και στα ιδιωτικά και στα δημόσια σχολεία, και βεβαίως, να μην το κρύψουμε, με τις πολύ χαμηλές αμοιβές, πλέον το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου ελκυστικό. Πέρα από τη μεγάλη φυγή λοιπόν τη δική μας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες αναπληρωτές οι οποίοι ή δεν αναλαμβάνουν καθόλου υπηρεσία εκεί που τους επιλέγουν ή φεύγουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και ιδίως σε περιοχές μακρινές που είναι πάρα πολύ ακριβά τα ενίκια. Μην ξεχνάμε ότι ο αναπληρωτής ξεκινάει με περίπου 785 ευρώ εισαγωγικό ναι. μισθό. Πώς θα ζήσεις?
0: Ναι. Λοιπόν, μια που λέτε για τους αναπληρωτές, να σας διακόψω μισό λεπτό, μια είδηση σημερινή είναι ότι η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άνηση μεταχείριση εκπαιδευτικών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που εργάζονται σε δημόσια σχολεία. Υποθέτω ότι αυτό, ότι μιλάμε για τους αναπληρωτές. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο εξακολουθεί να προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους απασχόλησης για τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς. Κάνουμε διεθνή καριέρα με την πατέντα των αναπληρωτών.
1: Αυτό θα έπρεπε να γίνει και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι εκπαιδευτικοί στα ιδιωτικά σχολεία έχουν διοριστήριο του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι απλώς άνηση η όρη της εργασίας, είναι τρομακτικά άνηση. Mm-hmm. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός μπορεί να απολυθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία αιτιολογία, χωρίς καμία αξιολογική διαδικασία, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό φέτει σε κίνδυνο όχι τη δουλειά του εκπαιδευτικού, αλλά φέτει σε κίνδυνο σοβαρά πράγματα. Όπως για παράδειγμα τις ενδοσχολικές εξετάσεις, την υπογραφή των τίτλων, των απολυτήριων. Δηλαδή τίθεται και ένα σοβαρό ζήτημα διαφάνειας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω, έχουμε λοιπόν πέρα από τους αναπληρωτές και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που φεύγουν μαζικά πια από την εκπαίδευση, έχουμε και ένα κομμάτι μόνιμων εκπαιδευτικών που αρχίζουν και παρετούνται. Αυτό είναι κάτι που δεν το παρατηρούσαμε. Και το βλέπει κανείς στα social media με αναρτήσεις ανθρώπων που φεύγουν, που λένε: η χαρά που είχα μπαίνοντας στο σχολείο χάθηκε πια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πια. Έχει γίνει το σχολείο αβίωτος τόπος. Βεβαίως για το ιδιωτικό σχολείο θα τολμήσω να πω και ελπίζω οι δημόσιοι φίλοι και συνάδελφοι να με παρεξηγήσουν, είναι χειρότερα τα πράγματα στο mm-hmm. ιδιωτικό σχολείο, αλλά και στο δημόσιο δεν είναι πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν το εκπαιδευτικό επάγγελμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή, πιστεύω, στην αρχή μιας κατάρρευσης. Και πώς φαίνεται αυτό ακόμα και αριθμητικά. Όπως γνωρίζετε, κάθε 3 χρόνια, τώρα πλέον θα γίνεται κάθε 2, γίνεται επιλογή για αναπληρωτές και ρομίστιους σε πίνακα του ΑΣΕΠ.
0: Ναι.
1: Φέτος λοιπόν είχαμε, κρατηθείτε, και παρά το γεγονός ότι έχουμε αυξημένο ενδιαφέρον από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, γιατί καταφέραμε και αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία μας χωρίς προϋποθέσεις, έχουμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το ένα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το δεύτερο πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο είναι το ότι πλέον έχουν κατακρυπνιστεί οι βάσεις στα παιδαγωγικά τμήματα και στις καθηγητικές σχολές, στα πανεπιστήμια δηλαδή. Βλέπουμε να μπαίνουν άνθρωποι, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, φιλόλογοι, μαθηματικοί και λοιπές ειδικότητες, με μόρια, τι να σας πω, κάτω από 12-11.500 μόρια.
0: Ναι.
1: Και σας το λέω χωρίς κανένα ίχνος ρατσισμού, πιστέψτε με. Ένας άνθρωπος ο
0: ούτως ή άλλως ξέρετε πολύ καλά ότι οι βάσεις είναι ένας συνδυασμός επιδόσεων αλλά και ενδιαφέροντος. Είναι χρηματιστήριο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: την
0: εικόνα της ζήτησης για τις σχολές δείχνει. Δεν δείχνει
1: ακριβώς
0: την ποιότητα αυτών που μπαίνουν.
1: Δεν δείχνει την ποιότητα. Δείχνει τη ζήτηση ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι όλο και λιγότερη η ζήτηση. Πλέον έχει φτάσει νομίζω σε 1-2 σε κάποιες σχολές. Το οποίο σημαίνει ότι οι επόμενες γενιές εκπαιδευτικών σε μεγάλο βαθμό θα είναι αδιάφοροι άνθρωποι σχετικά με το επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: το οποίο
1: μένα
0: να πούμε ότι δεν γίνεται να το κάνεις από το επάγγελμα αντιμετωπίζοντάς το σε ένα 8ωρο που πρέπει να βγει, έτσι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Το να μπει σε μια τάξη, να διαχειριστείς τα παιδιά μας κλπ. Δεν είναι απλό πράγμα τώρα να βγει η βάρδια.
1: Είναι ένα λειτουργήμα, όπως το είπατε και στην αρχή, είναι επάγγελμα που θέλει ψυχή, καρδιά, αίμα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω, ακούγεται λίγο, τι να σας πω, λίγο λυρικό, λίγο έτσι, ποιητικό, αλλά θέλει αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι από τους λίγους ανθρώπους που είχε δηλώσει μόνο το παιδαγωγικό τμήμα ως μαθητής λυκείου. Ήταν το όνειρό μου να γίνω δάσκαλος. Από μικρό παιδί, τι να σας πω, έπαιρνα τα παιδιά της γειτονιάς και τους έκανα μάθημα.
0: Mm-hmm.
1: Τι να σας πω, είναι μια τρέλα. Εάν δεν την έχεις αυτή την τρέλα, δεν θα αποδώσεις. Έτσι, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν καλά την εκπαίδευση λένε ότι αν έχεις το ταλέντο, ακόμα και ακαδημαϊκά να μην είσαι ο τέλειος, θα το μάθεις, θα το βρεις, θα φτιαχτείς, θα γίνεις εκπαιδευτικός. Αν δεν την έχεις όμως την τρέλα, θα είσαι ένας τυπικός υπάλληλος, να το πω έτσι, ο οποίος θα κάνει διεκπαιρέωση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εδώ δεν μιλάμε για απλή διεκπαιρέωση. Εδώ μιλάμε ότι θα μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να διδάξουν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν. Και αυτό για μας. Και αυτό γράψαμε και στην ανακοίνωση και στην επιστολή στον Πρωθυπουργό και στους πολιτικούς αρχηγούς, ότι θα δημιουργήσει τις συνθήκες για μια εθνική, οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή κρίση. Γιατί αν οι δάσκαλοι των παιδιών μας δεν είναι καλοί, φαντάζεστε ότι και οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα βγουν από τα σχολεία αυτά θα έχουν θέματα. Και ξέρετε, επειδή ακούω κάποιους να λένε φοβερά πράγματα, όπως για το AI για παράδειγμα, δεν μπορεί στην εκπαίδευση το AI να αντικαταστήσει το δάσκαλο, παρά μόνο και πάλι διεκπαιρεωτικά. Αλλά βέβαια, έτσι, επειδή το τελευταίο καιρό έχει αναπτυχθεί ένα ιδιότυπο ping-pong με τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων,
0: ναι.
1: Γιατί τους καλέσαμε, βλέποντας αυτό το κύμα φυγής, τους καλέσαμε να υπογράψουμε ένα συλλογικό σύμφωνο
0: mm-hmm.
1: και τους λέμε: δώστε κάτι παραπάνω, να μην φύγει ο κόσμος από τα ιδιωτικά σχολεία, να μείνουν και να είναι ευχαριστημένοι και καλοπληρωμένοι. Η απάντηση, ξέρετε, ποιοι ήταν από κάποιους εκπροσώπους των ιδιωτών. αν θέλετε να φύγετε από το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων εκπαιδευτικών, δηλαδή ακόμα και αυτά τα 8-9 εκατοστάρικα, και να πέσατε στην κοινή εργατική νομοθεσία. Δηλαδή να μας αμείβουν με το μισθό του ανεδίκευτου εργάτη και μετά βλέπουμε. Θα κάνουμε μια συμφωνία. Άντε, δηλαδή να πάμε από 700 στα 760. Αυτό ονειρεύονται. Αλλά τώρα είπαν κάτι χειρότερο. Μετά την πρωτοβουλία του ΟΗΕΛΕ, υπήρξε άρθρο στο Liberal, το οποίο τι έλεγε. Ότι το εκπαιδευτικό επάγγελμα είναι κλειστό, λέει, και γι' αυτό πρέπει να μπορούμε να βάλουμε όποιον θέλει να διδάσκει. Και ξέρετε τι θα πουλήσουν. Να, δεν βρίσκω εκπαιδευτικό πληροφορικής. Θα παίρνω έναν τεχνικό, έναν πιτσιρικά από τη Microsoft, ναι. Θα το πουλάω ωραία στο γονιό ότι είναι από τη Microsoft, θα του δίνω αυτού 700 ευρώ, γιατί αυτό είναι το σχέδιο, mm-hmm. να παίρνω ειδικευτούς, να τους δίνω το χαμηλότερο μισθό, έτσι. Και στο γονιό θα του κάνω και αύξηση δάκτρων. Το ίδιο λένε και για το δημοτικό. Γιατί να μην παίρνω ένα μαθηματικό να τον βάζω να διδάσκει στην Τετάρτη, στην Πέμπτη, στην Έκτη Δημοτικού. Που βεβαίως αυτό είναι βαθιά προβληματικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που τελειώνουν τις καθηγητικές σχολές έχουν απειροελάχιστη παιδαγωγική κατάρτιση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, καλό είναι να μην μπαίνουν έτσι όπως μπαίνουν ούτε στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Πόσο μάλλον στο δημοτικό που τα παιδιά έχουν ιδιαίτερες παιδαγωγικές ανάγκες. Θέλουν λοιπόν να δημιουργήσουν μια, πώς να πω, μάζα εισαγόμενων εντός εισαγωγικών εκπαιδευτικών για να αντιμετωπίσουν τα κενά αντί να δώσουν κάτι παραπάνω. Αυτό ισχύει και για το κράτος και για την πολιτεία και για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν με πασαλήματα να σώσουν την κατάσταση. Δεν σώζεται έτσι. Εδώ θέλει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι το οικονομικό. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πια με αμοιβές των 800-900 ευρώ για να βρούμε ιδιωτικούς δασκάλους. Δεν θα τους βρούμε ποτέ. Τα νέα παιδιά με ταλέντο, με αξίες, με όρεξη κτλ. Θα στρέψουν και έχουν στρέψει ήδη η ικανότητα τους στην εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, πρέπει να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας. Δεν μπορεί ούτε με διοικητική βία, γιατί αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση είναι φοβερό. Έχουμε ανθρώπους που διώκονται για ψήλου πίδημα από τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Θυμάστε τι έγινε με την εκπαιδευτικό στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε φοβερή γραφειοκρατία, έχουμε πολύ μεγάλη εντατικοποίηση. Πρέπει να. Θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα, κύριε Μελιγκόνη. Η Τράπεζα Θεμάτων. Έχει επιβληθεί η Τράπεζα Θεμάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν, αν ρωτήσετε κάποιον καθηγητή που σέβεται το λειτουργήμά του και αγαπάει τη δουλειά του, θα πει ότι εγώ πια δεν κάνω μάθημα στα παιδιά. Εγώ διδάσκω συνταγή μαγειρικής. Μάθε αυτές τις 15 ερωτήσεις και μάθε τις 15 απαντήσεις. Αυτό δεν είναι εκπαίδευση πια. Έχει χαθεί πια το νόημα της εκπαίδευσης. Ειδικά η ανώτερη δευτεροβάθμια, μιλάμε για το λύκειο, είναι μια άχρηστη εκπαιδευτική βαθμίδα. Που προετοιμάζουμε απλώς τα παιδιά τις παραλαμπικές εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό είναι ένα τεράστιο βάρος στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει λοιπόν, εμείς δεν έχουμε καμία μαγική συνταγή. Σας το λέω δηλαδή, εγώ είμαι ένας απλός δάσκαλος. Έτσι, έτυχε οι συνάδελφοί μου να μου έχουν κάνει την τιμή να με εκλέξουν σε αυτή τη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω μαγική συνταγή. Θα πούμε τις απόψεις μας. Όμως κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και το λέμε με ειλικρινή αγωνία και χωρίς καμία, πώς να σας το πω, θα το λέω μέσα από την ψυχή μου, καμία διάθεση μικροκομματικής εκμετάλλευσης, γιατί είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Εάν δεν δοθούν χρήματα στους ανθρώπους αυτούς, εάν δεν φτιαχτούν οι συνθήκες εργασίας τους, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Βλέπουμε σε αυτό που λέμε εμείς τη βρετανοποίηση, γιατί στη Βρετανία ακριβώς για τους ίδιους λόγους
0: ναι.
1: δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί στα σχολεία.
0: Και πώς το αντιμετωπίζουν εκεί το πρόβλημα, ή δεν το αντιμετωπίζουν?
1: Εκεί θα σας πω τι κάνουν. Εκεί λοιπόν οι Βρετανοί έχουν αποφασίσει να εισάγουν εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες. Αν δείτε λοιπόν στα αγγλικά σχολεία, πλέον οι Βρετανοί εκπαιδευτικοί στα σχολεία τα Βρετανικά είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι ήταν πριν από 30-40 χρόνια. Έχει πάρα πολλούς, όπως και εγώ, γιατί και εγώ εκεί ξεκίνησα τη διδασκαλική μου καριέρα, να το πω έτσι. Έχει ανθρώπους, έχει πολλούς Ευρωπαίους, έχει ανθρώπους από την Ασία, Ινδοί, Πακιστανοί πάρα πολύ, γιατί ξέρετε υπάρχει και η κουλτούρα εκεί.
0: Καλά, πρώην απικίες και λοιπά. Ανθρώπι,
1: λόγω πρώην απικιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό όμως είναι εύκολο στην Αγγλία να γίνει, γιατί τα αγγλικά είναι universal language. Εδώ να. Ποιον θα φέρεις να διδάξει ελληνικά σε ελληνικό σχολείο? Είναι τόσο εύκολο? Θέλω να πω ότι επειδή κάποιοι το οραματίζονται και αυτό, να γίνει εκπαίδευση, να κάνουμε στην εκπαίδευση αυτό που κάνουμε στον τουρισμό ή στους εργάτες γης. Να εισάγουμε ανθρώπους από τρίτες χώρες. Δεν είναι εύκολο στην εκπαίδευση να γίνει αυτό το πράγμα. Ή όπως αυτό που λένε οι ιδιοκτήτες. Θα φέρουμε κόσμο από την αγορά, εντός εισαγωγικών. Μια χαρά είναι. Θα τους κάνουμε μία. Και μάλιστα από ό,τι λένε, ετοιμάζονται να κάνουν και ακαδημία εκπαιδευτική, να επιμορφώνουν τη fast track. Δεν γίνονται με τέτοια πασαλήματα. Δεν γίνεται εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θέλει όραμα, θέλει σχεδιασμό, θέλει προγραμματισμό και θέλει επένδυση. Mm-hmm. Θέλει και οικονομική επένδυση. Εμείς λοιπόν απευθύναμε αυτή την πρόσκληση. Έχω συναντηθεί ήδη με την Ελλάς, το κόμμα Τσίπρα, να το πω έτσι, γιατί κάποιοι έχουν το όνομα και νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο. Με τη Νέα Αριστερά έρχεται και συνάντηση με το ΠΑΣΟΚ τις επόμενες μέρες και συζητάμε αυτά τα θέματα. Εμείς τα θέτουμε και ελπίζουμε τα πολιτικά κόμματα να πάρουν πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω αν στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, μιας που οι Μητροπολίτες είχαν τη χαρά, έτσι, και ακούγοντας στην εντολή του κυβερνητικού προσώπου, δεν θα κάνω κοινωνικό αυτοματισμό εναντίον των Μητροπολιτών, αλλά... Mm-hmm.
0: Εντάξει, αλλά να δούμε πότε θα πάρουν και αν θα πάρουν και εκπαιδευτική σειρά.
1: Αν εκτός από τους ένστολους και τους ιερείς, οι οποίοι έχουν ωφελήματα το τελευταίο διάστημα, αν και αυτοί οι δύσμοι εκπαιδευτικοί θα δουν κάποια φράγκα στην τσέπη τους.
0: Για να
1: μήπως έχουν ένα ελάχιστο κίνητρο να μείνουν στις δουλειές τους και να μπορεί να ευεργετηθεί έτσι η νέα γενιά.
0: Για να δούμε, Κυριακή κοντή γιορτή. Κύριε Χριστόπουλε, να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Λίλη Φωτοπούλου, Πάνος Καβαδάς, Λίλη Αγξίλου, Χρήστος Κόκκινος, Ειρήνη Αρκουμάνη, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για την ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης να σας κεράσει ένα σφινάκι αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης έρχεται να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Το πιο διαδεδομένο όργανο της δυτικής μουσικής που ανήκει στην κατηγορία των χορδόφωνων ή πληκτροφόρων οργάνων είναι βέβαια το βαρύ, ογκώδες και σταθερό πιάνο. Με 88 πλήκτρα που καλύπτουν 7,5 οκτάβες, όρθιο ή με ουρά, το πιάνο είναι ασφαλώς ένα από τα σημαντικότερα όργανα, όχι μόνο για την κλασική μουσική, αλλά και για τη ροκ, τα blues ή τη jazz. Η πρόγονή του ήταν το κλαβίχορδο και το τσέμπαλο. Η σημερινή του μορφή οφείλεται στον Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, ο οποίος εφήβρε το 1711 το όργανο πιανοφόρτε ή φορτεπιάνο. Πιάνο στα ιταλικά σημαίνει σιγά και φόρτε δυνατά. Το όργανο δηλαδή μπορούσε να παίξει και απαλά και δυνατά. Ακριβέστερα, η λέξη πιάνο προέρχεται από τη λατινική πλάνους, που σημαίνει ομαλός, αργός. Πολλά μπορεί να πει κανείς ακόμα για το κλειδοκύμβαλο, το πιάνο, για τους συνθέτες που έγραψαν έξοχα κομμάτια για το όργανο, για τους βιρτουόζους εκτελεστές αυτών των συνθέσεων, για το ιδιαίτερο πλούσιο ηχόχρωμα του πιάνου. Πολλά επίσης μπορούν να υποθούν για την ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολή του στην κουλτούρα της αστικής παιδείας και καλλιέργειας. Αξέχαστες εκείνες οι παλαιές δεσποινίδες που διδάσκονταν ό,τι χρειάζεται για να καλοπαντρευτεί μια κόρη καλής οικογένειας, γαλλικά και πιάνο. Ίσως το μόνο του μειονέκτημα, αν φυσικά έχει κάτι τέτοιο αυτό το θαυμάσιο όργανο, εκτός από την υψηλή τιμή του, είναι ακριβώς ο όγκος του. Ενώ ο βιολιστής, ας πούμε, μπορεί να πάρει το όργανο του παντού, να το κουβαλήσει εύκολα όπου θέλει, ο παίκτης του πιάνου δεν έχει επουδενή αυτή τη δυνατότητα. Απ' την άλλη, ο πιανίστας, ειδικά αν είναι τζαζίστας, μπορεί να ακουμπήσει κάτι πάνω στο όργανό του. Ένα ποτήρι κρασί, ας πούμε, ή ένα αρωματικό κυροπήγιο. Κάτι που είναι εντελώς αδύνατον για τον βιολιστή.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των τραυματιών, κάποιοι εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Και η Έλενα Μπρέγιαν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας δώσει τα τελευταία στοιχεία. Έλενα, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
2: Καλημέέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Στους 11 ανέρχονται μέχρι στιγμής, Βάνα, οι τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με τρεις εργαζόμενους να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αττικής. Ειδικότερα, 6 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, από αυτούς 2 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκάβματα, ενώ ένας έλαβε πριν από λίγο εξιτήριο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, 5 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικών, οι 4 προσήλθαν μόνοι τους στα επίγοντα, παρουσιάζοντας κυρίως αναπνευστικά προβλήματα από την έκθεση στον καπνό. Ένας ακόμη τραυματίας, η κατάσταση του οποίου κρίνεται πιο σοβαρή, διασωληνώθηκε και αποφασίστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ για περαιτέρω νοσηλεία. Από την πρώτη στιγμή, Βάνα, στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ με 3 ασθενοφόρα, τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση αντιμετώπισης αυτής της πυρκαγιάς και της διακομιδής των τραυματιών.
1: Έλενα Μπρέγιανη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον έλεγχο της φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Έχει επεκταθεί μάλιστα και σε διπλανά κτίρια. Πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει την περιοχή, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Νεκρή 90χρονη ασθενή στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, όπου ξέσπασε φωτιά στις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο της Αλφα Παθολογικής. Η γυναίκα υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της διαδικασίας εκένωσης του χώρου. Προληπτικά απομακρύνθηκαν 70 νοσηλευόμενοι από 2 ορόφους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το δωμάτιο που ξέσπασε φωτιά κάηκε ολοσχερός, αλλά οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε άλλους χώρους. Εντοπίστηκε στη Νέα Φιλαδέλφια, προσήχθηκε, εξετάζεται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής ένας 74χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ασθενή στο Σισμανόγλιο, που φέρεται να έβαλε φωτιά σε στρώμα κρεβατιού και στη συνέχεια να αποχώρησε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε νωρίς το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Ενώ αναφερόμενος στην 90χρονη, διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, ο θάνατός της δεν συνδέεται με τη φωτιά. Συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς οι αρμόδιες αρχές, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν τα τελευταία 24 ώρα από τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχοθέτησαν 5 Ιρανικές επαρχίες χθες και σήμερα. Οι Ιρανοί θέλουν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία, απλώς δεν ξέρω αν είναι άξιοι για κάτι τέτοιο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από την Άγκυρα. Ανεστάλλει εξαιτίας των νέων νυχτερινών αμερικανικών πληγμάτων η σιδηροδρομική σύνδεση ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Μοσχάντ, την πόλη όπου θα ταφεί σήμερα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι στοχοποίησαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Τα αμερικανικά πλήγματα είναι αποτέλεσμα της παραβίασης από το Ιράν δεσμεύσεων που είχε αναλάβει, λέει σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών. Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ τώρα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, στον οποίο δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, τα 78,02 δολάρια το βαρέλι έκτιλσε η τιμή του Brent. Σε διάλογο καλεί την Αθήνα ο Ταγί Περντογάν για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως είπε. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, ανέφερε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποβάθμισε το κάσους Μπέλι, ωστόσο επέμεινε στον όρο Γαλάζια Πατρίδα, λέγοντας πως δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Ο Ερντογάν εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την αντίδρασή του για τα 35. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επαναλάβει πως μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, ενώ για την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία. την πλήρη διερεύνηση το συντομότερο δυνατό της υπόθεσης του βαρύτατου τραυματισμού 20χρονου από αστυνομικό πειρά στο Άργος ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναδεικνύει για πολλωστή φορά δυστυχώς πως η αστυνομική βία επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποτελεί ανεξέλεγκτο φαινόμενο, σημειώνει σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως είναι αδιανόητο να κινδυνεύουν οι πολίτες να χάσουν τη ζωή τους από αστυνομικούς που παριστάνουν τους σερίφηδες στην Άγρια Δύση. Σε ολιγοήμερη παράταση, πιθανόν έως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς έχουν προκύψει τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μέχρι χθες δεν είχαν υποβληθεί πάνω από 500.000 δηλώσεις. Σοβαρός τραυματισμός ανηλίκου, ηλικίας περίπου 16 με 17 ετών, μετά από πτώση στη θάλασσα στη σκάλα Περέας, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στις 12 στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου του Πασόκ, αλλά και της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται και θα μεταφερθεί στην τελετή με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Σε άλλα διεθνή, συνελήφθη 49χρονη στην Ιαπωνία κοντά στο Τόκιο με την υποψία ότι είχε ράψει με βελόνα και κλωστή τα χείλη της συγκατοίκου της. Το θύμα, μια γυναίκα 42 ετών, μπόρεσε να φύγει από το σπίτι και κατέφυγε σε γειτονικό κατάστημα κρατώντας ένα χαρτί στο οποίο είχε γράψει βοήθεια, δήλωσε αστυνομικός της τοπικής αστυνομίας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Υπό έλεγχο τέθηκε η εκτεταμένη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ σε αποθήκη της Ιταλικής Εταιρείας Μεταχειμεταφορών Μπερτολίνη στο Μιλάνο, σε χώρο όπου βρισκόταν εκατοντάδες κοντέινερς. Προκλήθηκε σειρά εκρήξεων, πιθανότατα ηλεκτρονικού υλικού, χωρίς να τραυματιστούν άνθρωποι. Δημιουργήθηκε μεγάλο μαύρο σύννεφο καπνού και αρχές καλούν τους κατοίκους της πόλης να κρατήσουν και σήμερα τα παράθυρα των σπιτιών τους κλειστά. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου διεξάγεται στις 11 το βράδυ, με τη Γαλλία και το Μαρόκο να αμονομαχούν για μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου θα συναντήσουν τον νικητή του αγώνα Ισπανία-Βέλγιο. Και να πάμε στον καιρό. Τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχε τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για τη συνέχεια, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβιπες. More.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.
7: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, να είμαστε και σήμερα μαζί σας. Σήμερα 5η, 9 Ιουλίου, 11 και 10 πρώτα λεπτά, Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Μια ημέρα που ξεκίνησε με φωτιές σήμερα και δυστυχώς με φωτιές και με μια νεκρή και πολύ σοβαρά τραυματισμένους σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία φωτιά σε νοσοκομείο μάλιστα, στο Σεισμανόγλιο, που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί ξημερώματα στην παθολογική κλινική. Περίεργη φωτιά αυτή, γιατί εντοπίστηκε η έναρξη της πυρκαγιάς σε στρώμα κρεβατιού. Έχει προσαχθεί μάλιστα και ένας ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν σε συγκεκριμένη θέση στην παθολογική του Σεισμανογλίου. Έφυγε από το νοσοκομείο, τον βρήκαν κάπου στη Νέα Φιλαδέλφεια, διαβάζω. Και το δυστύχημα είναι ότι μία ασθενής, 90 ετών, στη διπλανή θέση, υπέστη ανακοπή από τις αναθυμιάσεις και είναι νεκρή. Τώρα, στην δεύτερη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη και είναι σοβαρή, έχουμε 11 τραυματίες, είναι στον Ασπρόπυργο αυτή η φωτιά. Οι 3 από τους 11 τραυματίες είναι διασωληνωμένοι και μάλιστα υπάρχει και με φόβος που εκφράζεται από τις αρχές, γιατί μέσα στο χώρο, σε μια περιοχή με πολλές αποθήκες ανταλλακτικών, συνεργεία αυτοκινήτων, χώρους ανακύκλωσης, υπήρχε και ένα φορτηγό με δεξαμένη προπανίου. Έτσι. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η φωτιά. Μπορεί κανείς να δει και το μαύρο σύννεφο και από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Η πυροσβεστική λέει ότι είναι δύσκολη φωτιά αστικού τύπου. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Ετοιμαζόμαστε επίσης. Μας έχουν προειδοποιήσει φίλες και φίλοι οι μετεωρολόγοι από χθες για μια πρόσκαιρη αλλαγή καιρού που μπορεί να γίνει αισθητή και στην Αττική, δηλαδή στην πραγματικότητα κάποια βροχή να πέσει τώρα μικρής διάρκειας, υποθέτω, δεν ξέρω πόσο έντονη, μια καλοκαιρινή μπόρα ενδεχομένως να είναι, μπορεί και να είναι δροσιστικό, μπορεί να είναι και λυτρωτικό. Αυτό καλού κακού, να έχετε μαζί σας αν θέλετε με ομπρέλα, καλοκαίρι είναι, από αύριο βελτιώνονται και πάλι τα πράγματα. Εδώ είμαστε με το ραντάρ, θα τα λέμε μέχρι τις 12. Ανοίγουμε το ραντάρ, αναζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε βεβαίως από τους 98 και 3 των FM. Μας ακούτε επίσης και από το διαδίκτυο. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Αθήνα 984, πάνω δεξιά υπάρχει η ένδειξη Ακούστε Live. Μπορείτε να μας ακούσετε όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, σε όποια γωνιά της χώρας και αν είστε. Τις καλημέρες μας να στείλουμε σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6948-984-984. Τα email σας τα παίρνουμε στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Το τηλέφωνο μας είναι το 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι σήμερα εκεί και περιμένει να υποδεχτεί τα δικά σας τηλεφωνήματα, ό,τι θέλετε να μας πείτε, τις καλημέρες σας, μια μαρτυρία, μια καταγγελία, ένα πρόβλημα που σας απασχολεί και αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε. Η Λίλη Φωτοπούλου στην ηχοληψία, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Λίλη Αξίλου και Πάνος Καβαδάς, στις μουσικές επιλογές ο Χριστός Κόκκινος και στο μικρόφωνο τα σχόλια και την παρέα ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης μέχρι περίπου τις 12 και σήμερα με την εκπομπή Ραντάρ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας.

τις καλημέρες μας στον φίλο το Σπύρο. Θα το διαβάσω αυτό που μας έστειλες, φίλε Σπύρο, ευχαριστώ πολύ. Και να μπούμε λίγο στην ατζέντα, στα θέματα. Το πρώτο που θέλω να σχολιάσω σήμερα, που είπαμε, ξεκίνησε η μέρα με πυρκαγιές, με φωτιές, με νεκρούς, με τραυματίες, δυσάρεστα πράγματα. Και επίσης, εξίσου δυσάρεστο είναι και αυτό το οποίο σε λίγη ώρα, ενώ το γεγονός, η κηδεία της αδικοχαμένης, της δολοφονηθής στην πραγματικότητα. Βάγιας Νέστορα, ένα αθώο θύμα κάποιων ανόητων που πέταξαν πριν από μία εβδομάδα γκαζάκια στο σπίτι της και σε άλλα σπίτια, γνωστή υπόθεση, σε σπίτια που διαμένουν πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ανθρώπινη είναι μια δύσκολη στιγμή για την οικογένεια, βεβαίως, που χάνει ένα αγαπημένο της πρόσωπο για την οικογένειά της από το πουθενά, στα καλά του καθουμένου. Θα σταθώ βεβαίως εγώ στο πολιτικό μήνυμα που αναμένεται να σταλεί, γιατί θα υπάρχει σε αυτήν την κηδεία, έτσι, παρουσία στελεχών από όλα τα κόμματα, και παρά το γεγονός, το επισημαίνω, διότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός, να κάνει σπέκουλα, να διχάσει. Τα επιχειρήματα και του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Κυρανάκη ήταν διχαστικά, ήταν φιλιοπολεμικά, προσπαθούσαν να κατασκευάσουν μια πόλωση και ένα δίπολο το οποίο και αχρίαστο και δεν προκύπτει από πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι σήμερα θα δώσουν το παρόν ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης, αντιπροσωπείες και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την ΕΛΑΣ και ενδεχομένως και από άλλα κόμματα, είναι σημαντικό. Φυσικά θα είναι και ο Πρωθυπουργός, θα είναι ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αυτό νομίζω ήταν αυτονόητο ότι θα πήγαινε. Το μήνυμα είναι όχι στο διχασμό, όχι στις διαιρέσεις με αυτά τα θέματα. Πρέπει να υπάρχει ένα δημοκρατικό μέτωπο και μια συσπήρωση απέναντι σε όσους επιχειρούν με βία, με τρομοκρατία, να ποτίθεται να δημιουργήσουν θέματα ή να στείλουν μηνύματα. Αυτή νομίζω είναι η απάντηση και είναι η μοναδική, η ενδεδειγμένη απάντηση της περιπτώσης. Τώρα, κάτι ακόμη το οποίο νομίζω αξίζει κάποιον σχολιασμό και από εμάς και αν θέλετε και από εσάς, τα όσα έγιναν στη Βουλή, στην άρνηση της πλειοψηφίας, φίλες και φίλοι, να καλέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τους Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, αναφέρομαι βεβαίως στο γνωστό μεγάλο τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, μία ακόμη ακροβασία από την πλευρά της πλειοψηφίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής και οι γαλάζιοι που την απαρτίζουν μεθόδευσαν αυτή τη φορά, αναιρώντας τους ίδιους τους εαυτούς τους, και θα σας πω γιατί, μεθόδευσαν το όχι στην κλίση των δύο αυτών προσώπων, καθοριστικά πρόσωπα κλειδιά, και είπανε όχι γιατί, τι βρήκαν να πούν ως επιχείρημα, λέει δεν είναι δημόσια πρόσωπα, έτσι, αλλά ότι η υπόθεση αυτή είναι στη δικαιοσύνη. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Πριν από 3,5 χρόνια είχαν πει ναι στην κλίση αυτών των προσώπων. Τα ίδια πρόσωπα, για παράδειγμα ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Αθανάσιος Μπούρας, ήταν τότε πρόεδρος και είχε πει ναι. Λοιπόν, το επιχείρημα τότε ήταν ότι είναι υποχρεωτική η κλίση για ακρόαση δημόσιων προσώπων, ιδιωτών σήμερα, γιατί κατατέθηκε ένα αίτημα από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής. Τώρα θα αναρωτηθείτε, όπως όλοι μας αναρωτιόμαστε, πολίτες είμαστε όλοι μας, τι άλλαξε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, τι άλλαξε και το ναι τότε τώρα έγινε όχι σε μια θεαματικότατη κυβίστηση, κολοτούμπα. Λοιπόν, τότε από ό,τι φαίνεται υπήρχε μια προσυνεννόηση να μην έρθει ο Ντίλιαν. Έτσι. Τώρα όμως ξέρετε ότι θέλει να έρθει. Ο κ. Δημητριάδης δεν θέλει να έρθει ούτε τώρα. Λοιπόν, και ξαφνικά έγιναν ιδιώτες και ο ένας και ο άλλος. Παροδία, θράσος, κινησμός, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά που λέμε ξανά και ξανά, που διώχνουν τον κόσμο, που τον αγανακτούν, που τον εξοργίζουν. Και βεβαίως υπάρχει και η ομολογία φόβου, για να μην υπάρχουν περαιτέρω αποκαλύψεις.

0: Και εδώ φτάνουμε στο σημείο που ακόμη και πρόσωπα πολιτικοί, οι οποίοι είναι θύματα αυτού του κακόβουλου λογισμικού του Predator, όπως ο κύριος Βορύδης, και προσπαθούν με σοφιστίες να επιχειρηματολογήσουν και χθες κατά της κλίσης αυτών των προσώπων. Ναι, καταλαβαίνετε ότι μετά από αυτά η αντιπολίτευση έφυγε καταγγέλλοντας. Τι άλλο να κάνει εξάλλου όταν υπήρχε αυτή η μεθόδευση. Αν και θα πω, φίλες και φίλοι, πολλοί καταλήγουν να πιστέψουν σε μία άποψη που δημοσίως προβάλλει ένας φανατικός υποστηρικτής του κύριου Μητσοτάκη, παριστάνει βέβαια στα κανάλια τον αντικειμενικό σχολιαστή των δημοσκοπήσεων, ο κύριος Ανδρέας Ρημιώτης, που έχει πει ότι ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται, γιατί αν πάρει κάτω από 25% στις δημοσκοπήσεις, διόλου απίθανο, ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, έτσι, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη για τις υποκλοπές. Και λέει κανείς ότι ο άνθρωπος προσπαθεί τώρα να πάρει τα μέτρα του, κάνει τα κουμάντα του που λέμε, ας πούμε. Το μεγάλο θέμα των ημερών, ένα από τα μεγάλα θέματα των ημερών πάντως, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, η επόμενη μέρα αν θέλετε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που αφήνει πολλά ανοιχτά ερωτήματα, δημιουργεί ανησυχία στην Αθήνα για ένα ενδεχόμενο να διαταραχθούν κάπως οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες. Είχαμε τις επαφές του Τραμπ με τον Ερντογάν, έχουμε τις συζητήσεις για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, μια προσπάθεια της Ουάσιγκτον και της Άγκυρας από την πλευρά της να υπάρχει μια επαναπροσέγγιση και μια ανησυχία για το αν δημιουργούνται νέα δεδομένα στην περιοχή. Και με την ελληνική πλευρά να λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός των σχέσεων καλής γειτονίας ως προϋπόθεση όλα αυτά για τη συνοχή της συμμαχίας. Και πριν από λίγο, σήμερα, ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, στο συνέδριο του Economist που διεξάγεται στο Λαγονής, που είπε με ειλικρίνη ο κύριος Δένδιας ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, ότι η Ελλάδα δεν είναι ευχαριστημένη για το θέμα της Τουρκίας και των F-35 και έστειλε και ένα μήνυμα προς την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας, επικεφαλής στο πρόγραμμα Θεωρία και Πράξη Διεθνών Σχέσεων στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, το ΙΔΟΣ, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίκα.
1: Γεια σας, κύριε Κουκλουμπέρη.
0: Λοιπόν, έκανα εγώ μια εισαγωγή. Πείτε μας τώρα εσείς το βασικό αποτύπωμα που αφήνει αυτή η σύνοδος, αν ενώνεται περισσότερο το ΝΑΤΟ, αν το άλλο μάλλον, απλά προσπαθεί να κρύψει τις διαφωνίες εντονότατες που υπάρχουν στο εσωτερικό του και τι μας ξημέρωσε.
1: Η βασική διεργασία που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά που περιγράψατε, κύριε Κουκλουμπέρη,
0: ναι,
1: είναι η αυξανόμενη βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως επί Τραμπ, αλλά όχι μόνο, να αποσυρθεί από τις δεσμεύσεις της στα θέματα άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Αυτό δημιουργεί όλη αυτή την ιστορία. Και ο αγώνας που γίνεται είναι η ανάληψη περισσότερων ευθυνών από τους Ευρωπαίους στα θέματα της άμυνας της Ευρωπαϊκής Υπήρου, να γίνει με τέτοια ταχύτητα ώστε να προλάβουν τη σταδιακή μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων και των αμερικανικών δεσμεύσεων στα θέματα άμυνας και ασφάλειας στην Ευρώπη. Διότι αν δεν το προλάβουν, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί μια μεταβατική αστάθεια στη διάρκεια αυτής της περίοδου.
0: Το ΝΑΤΟ λέτε να έχει μικρότερη παρουσία στην στρατιωτική στην Ευρώπη, αυτό λέτε?
1: Οι Αμερικανοί να έχουν μικρότερη παρουσία.
0: Οι
1: Αμερικανοί θα έχουν μικρότερη παρουσία, άρα και στο ΝΑΤΟ προφανώς, έτσι. Γιατί το ΝΑΤΟ τι είναι? Είναι ουσιαστικά η συμμαχία ΗΠΑ Ευρώπης πάνω στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αυτό είναι.
0: Αυτό το αποδέχονται όμως τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας? Είναι κάτι το οποίο τους βρίσκει σύμφωνος?
1: Αυτό είναι μια αντικειμενική εξέλιξη, κύριε Κουκλουμπέρη. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι πρέπει να επενδύσουν περισσότερους πόρους, ανθρώπινους, στρατιωτικούς, οικονομικούς, στην περιοχή του Ινδικού και Ειρηνικού ωκεανού, για να ανασχέσουν την ανερχόμενη δύναμη της Κίνας. Και επειδή δεν μπορούν να τα έχουν όλα τα μέτωπα ανοιχτά, δεν είμαστε στην παλαιότερη εποχή, πρέπει από κάπου να εξοικονομήσουν. Θα εξοικονομήσουν, με την ευρύτερη εννοώ εξοικονομήσουν, και από την Ευρώπη και από ορισμένα άλλα μέτωπα. Δηλαδή δεν θέλουν ούτε και στην Ανατολική Μεσόγειο να έχουν τόσο ισχυρή παρουσία. Προσπαθούν λοιπόν...
0: Δεν θέλουν λέτε. Αυτό λίγο δεν έρχεται σε αντίθεση με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται, αυτή τη συναλλακτική προσέγγιση του Τραμπ απέναντι στους συμμάχους γενικότερα και ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν είναι...
1: Όχι, είναι ακριβώς απόρρια αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, για εξηγήστε το.
1: Θα το εξηγήσω λοιπόν. Για να μπορέσουν λοιπόν να αποσυρθούν οι Αμερικανοί, πρέπει να υπάρχουν ορισμένες διευθετήσεις πίσω τους. Και στην Ευρώπη, π.χ. Ουκρανικό, έτσι να
0: σωστά,
1: τα λέμε,
0: ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: και στην Ανατολική Μεσόγειο, που σημαίνει όλα τα ευρύτερα θέματα που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο και που επηρεάζουν και τη Μέση Ανατολή. Ναι. Τώρα, οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δυνατότητα να παράγουν και να έχουν στη διάθεσή τους τα οπλικά συστήματα που έχουν ανάγκη. Και έχουν ανάγκη την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Η οποία τουρκική αμυντική βιομηχανία μπορεί να τους προσφέρει μαζικά και σε σχετικά λογικές τιμές τα οπλικά συστήματα για μία περίοδο μέχρι να μπορέσει, τουλάχιστον μέχρι να μπορέσει η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να συντονιστεί και να μπορέσει να φτάσει στο απαιτούμενο επίπεδο. Ναι. Ταυτοχρόνως και οι Αμερικανοί το θέλουν αυτό, αλλά κυρίως εκτιμούν, ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ, το γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας. Γιατί? Διότι η Τουρκία βρίσκεται δίπλα σε όλες τις κρίσεις της περιόδου μας. Ναι. Διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας βρίσκεται κοντά στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο. Λόγω των συνόρων της με Ιράν, Ιράκ, Συρία βρίσκεται δίπλα στη Μέση Ανατολή. Και κάτι που συνήθως το ξεχνάμε, το υποτιμάμε στην Ελλάδα, βρίσκεται με σύνορα πάνω στον Κάφκασο, στον Νότιο Κάφκασο, ναι, στον οποίο γίνεται ένας αγώνας ανάμεσα στη δυτική και τη ρωσική επιρροή. Και πρόσφατα είχαμε και μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν, συμφωνία στην οποία η Τουρκία έπαιξε ρόλο. Ναι. Επομένως, έχουν μια χώρα με τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ μετά την Αμερική, με πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία, η οποία μπορεί να είναι ο δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ μετά την Αμερική, με πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία, η οποία μπορεί

0: ότι θα δοθούν, γιατί χρειάζονται και άλλες εγκρίσεις.
1: Ναι, αλλά κύριε Κουκλουμπέρι, η διεθνής εμπειρία λέει
0: ναι.
1: ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, βρίσκονται και οι τρόποι να, παρακαμφθούν, να ξεπεραστούν τα νομικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια.
0: Σε αυτή την περίπτωση, περίπτωση κύριε Τσίκα, και νομίζω ότι κάτι παρόμοιο θέλετε να πείτε, μπορεί να αλλάξουν αυτό που έλεγα στην αρχή κάποιες ισορροπίες στο Αιγαίο, και τι περιθώρια έχει είτε η Ευρώπη και η Ελλάδα πρωτίστως να αντιδράσουν, που ήδη δείχνουν μια δυσαρέσκεια.
1: Η Τουρκία έτσι κι αλλιώς, όχι τώρα κύριε Κουκλουμπέρι, απλώς μερικές φορές ορισμένοι πέφτουν από τα σύννεφα. Η Τουρκία όλα τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει έναν ευρύτερο ρόλο και λόγω μεγέθους.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Και δεν είναι και απομονωμένη από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι απομονωμένη.
1: Καθόλου απομονωμένη δεν είναι. Όγκο πληθυσμού κτλ. Έχει μεταβληθεί από μια σημαντική περιφερειακή δύναμη της περιοχής μας, έτσι, σε μια μεσαία παγκόσμια δύναμη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται επί πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και το λαμβάνουν υπόψη και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα που με ρωτάτε πρέπει να σκεφτεί ότι η πολιτική της αναβολής στην επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών δεν ωφελεί, διότι η Τουρκία συνεχώς ενισχύεται και κάποια στιγμή οι ισορροπίες αλλάζουν τώρα, κάποια στιγμή όμως μπορεί και να ανατραπούν. Επομένως μας συμφέρει, να το πω έτσι,
0: τι να κάνουμε,
1: τα ελληνοτουρκικά
0: δηλαδή.
1: Να επιληθούν
0: να πάμε στη Χάγη.
1: Όσο ακόμα δεν έχουν ανατραπεί οι ισορροπίες.
0: Ναι. Άρα λέτε αυτή η διαρκής αναβλητικότητα και σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και το γενικότερο πολιτικό σύστημα που δεν βλέπω μια διάθεση. Λέτε ότι το οργόν και χάριν έχει, ας πούμε, να το πω εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό δεν ενέχει κινδύνους όμως και πάλι.
1: Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει στο σύγχρονο κόσμο ανυπαρξία κινδύνων, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να φτάσουμε σε κάποια στιγμή που οι ισορροπίες, οι συσχετισμοί με τα βοήθεια θα μας επιβάλλουν λύσεις, τις οποίες όμως δεν θα ήμασταν υποχρεωμένοι να έχουμε εάν η ισορροπία δυνάμεων ήταν καλύτερη. Άμα σκεφτείτε, οι ελληνοτουρκικές διαφορές έχουν ξεκινήσει περίπου το 73-74, έτσι, έχουν ξεπεράσει περίπου τα 50 χρόνια. Εάν δείτε την αναλογία πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, αν δείτε την ισχύ, τη στρατιωτική ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και την γεωπολιτική θέση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, συνεχώς αυτά μεταβάλλονται δυσμενώς ως προς την ελληνοτουρκική ισορροπία και είναι κάτι
0: διάθεση
1: το αντικειμενικό.
0: Διάθεση από την πλευρά της Τουρκίας όμως υπάρχει, αν υποθέταμε ότι θα βρισκόταν από την ελληνική πλευρά. Ούτε από εκεί βλέπω όμως να υπάρχει μια τέτοια πρόθεση, ας πούμε.
1: Όσο δεν μπαίνουμε στον ουσιαστικό διάλογο, δηλαδή στο σκληρό πυρήνα των ελληνοτουρκικών διαφορών, και οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να διακηρύσουν τις αρχικές θέσεις τους, τις επίσημες, αυτές που θα δείτε στα sites των Υπουργείων Εξωτερικών. Μόνο μέσα στο διάλογο, από τη στιγμή που θα μπούμε στα επίμαχα θέματα, θα δούμε τη δυνατότητα αμοιβαίων μετακινήσεων και εξέβρεσης κοινού τόπου για την επίλυση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πριν από τη συζήτηση να μετακινηθεί η Τουρκία.
0: Πάντως η εκτίμησή σας είναι ότι
1: επισήμως.
0: Ναι, δια της διολυστήσεως στην πραγματικότητα χάνουμε όσο το αφήνουμε άλυτο.
1: Δεν θα πω τη λέξη χάνουμε, θα πω τη λέξη
0: δεν
1: όμως
0: κερδίζουμε.
1: Ότι θα βρισκόμαστε συνεχώς υπό πιο δυσμενείς συνθήκες, διότι υπάρχουν ορισμένα αντικειμενικά μεγέθη, ορισμένες αντικειμενικές, δεν μπορούμε εμείς να ανατρέψουμε την παγκόσμια πραγματικότητα. Εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί θέλουν την επίλυση των περιφερειακών ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θέλουν νέα μέτωπα. Και επειδή έχουν δικά τους θέματα, θέλουν την επίλυση. Αλλά φυσικά δεν θα τα επιλύσουν αυτοί. Εμείς θα τα επιλύσουμε. Η πολιτική βούληση χρειάζεται στις δύο χώρες, και μιλάω και για τις δύο χώρες, να μπορέσουν να τα επιλύσουν. Ναι. Το διεθνές περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, άρα αυτός είναι ο τρόπος που θα αξιοποιήσουμε. Ούτε να γκρινιάζουμε, ούτε να κλαίμε, ούτε να δραματοποιούμε, ούτε να φοβόμαστε.
0: Έστω και αν φαίνεται ότι με τις παρούσες συνθήκες είμαστε μακριά από κάτι τέτοιο. Εντάξει, πολλά πράγματα βέβαια.

0: Αλλάζουν και ανάλογα αυτό που λέτε με, την, με τη βούληση των ηγεσιών.
1: Μόνο η πολιτική βούληση είναι εργαλείο, κύριε Κουκλουμπέρι. Ναι. Δεν έχει εφευρεθεί στον κόσμο, ούτε η πολιτική επιστήμη έχει άλλους τρόπους πέραν της πολιτικής βούλησης.
0: Κύριε Τσίκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σας. Ο διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας Θεόδωρος Τσίκας, στον απόϊχο της Συνόδου του ΝΑΤΟ και το πώς αυτή επηρεάζει και τα ελληνοτουρκικά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μαζί μας στο στούντιο η Δέσποινα Μπαραδάκου. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Μείνετε μαζί μας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 11 τραυματίες ή 3 διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που εξελίσσεται σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Έχει επεκταθεί και σε διπλανά καταστήματα. Πληροφορίες ότι στο σημείο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς στα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο. Προσήχθηκε και εξετάζεται ως ύποπτος 74χρονος, στο κρεβάτι του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Νεκρή από ανακοπή 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της. Καταστράφηκε μια ολόκληρη κλινική και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν τα τελευταία 24 ώρα από τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας, εκρήξεις αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα. Βασική προσδοκία της Άγκυρας είναι η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας, δηλώνει ο Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή του χθες στο Προεδρικό Συγκρότημα της Τουρκίας με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και τον Αντώνιο Κώστα. Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου φέτος στην Αττική. Πρόκειται για ασθενή άνω των 60 ετών που εμφάνισε σοβαρή λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εκτιμάται ότι η έκθεσή του στον ιό έγινε στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 12. Τίτλοι ειδήσεων στις 12 και μισή. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Άγολη Survive, λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, την εκπομπή Ραντάρ ακούτε, σταθερά συντονισμένη στους 98 και 3, στον Αθήνα 984, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας. Είναι 5η, 9 Ιουλίου, μία ημέρα δύσκολη, καθώς έχουμε μία μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Έχουμε ήδη 11 τραυματίες, 3 πολύ σοβαρά, έχουν διασωληνωθεί, έχουν μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο. Κάποιοι νοσηλεύονται με ελαφρά εγκάβματα, ένας έχει πάρει και εξιτήριο. Υπάρχει μια εύλογη ανησυχία στις αρχές, γιατί στο χώρο υπήρχε και ένα φορτηγό με προπάνιο. Είναι σε εξέλιξη και ευελπιστούμε για τα καλύτερα. Είπαμε άλλη μια τραγωδία το πρωί. Και λέω τραγωδία διότι υπήρχε ανθρώπινη απώλεια στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Μια φωτιά εκεί πάλι υπό περίεργες συνθήκες, σε στρώμα στην παθολογική. Μια 90χρονη από τις αναθυμιάσεις έπεσε νεκρή. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς μέχρι τις 12. Η Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς και η Λίλη Αγξίλου έχουν την ευθύνη της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Αγούλη Survive, την επιβίωση. Έχουμε φτάσει να ζητάμε. 6-9-48-984-984 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Να πω τις καλημέρες μου σε παλιούς και καινούριους φίλους της εκπομπής, στην Αγγελική, το Σπύρο, αλλά και την Ναταλία που μας έχουν στείλει μηνύματα. 213-09-09-100 στη διάθεσή σας και αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, το τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι εκεί για να σας απαντήσει, και αν θέλετε να μας στείλετε email, να πω γιατί το ξέχασα, και στον Μάρκ της καλημέρας μας, θα πούμε λίγο και για τα ποδοσφαιρικά, και στον φίλο τον κύριο Λοΐζο που μας έστειλε μήνυμα μέσω διαδικτύου, μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης.

Το Μουντιάλ, για να ανοίξουμε με μια παρένθεση έτσι σε κάτι διαφορετικό, προχωρά και στην ουσία φτάνει προς την τελική του ευθεία. Περνάει ο καιρός, ξεκίνησε αρχές Ιουνίου, ο τελικός είναι 18 Ιουλίου, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Είμαστε αυτή τη στιγμή στη φάση των 8 των προημιτελικών, δηλαδή εκεί όπου οι ομάδες σε νοκάουτ αγώνες θα προχωρήσουν στους 4 τα ημιτελικά, και το Σαββατοκύριακο εκείνο θα έχουμε το μικρό τελικό και τον τελικό. Έχει δρόμο βέβαια μέχρι τότε. Σήμερα, γιατί χθες δεν είχαμε αγώνες, έχουμε τον πρώτον από τους προημιτελικούς ανάμεσα στη Γαλλία, η οποία είναι και ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, με το Μαρόκο. Το Μαρόκο, το οποίο και αυτό είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Είναι η ομάδα η οποία πήρε στα χαρτιά το κύπελο το Παναφρικανικό το χειμώνα, σε έναν αγώνα τότε που στον αγωνιστικό χώρο είχε κερδίσει Σενεγάλη, αλλά το πήρανε μετά στα χαρτιά η Μαροκινή, που ήταν και η διοργανώτρια χώρα, διότι υπήρχε ένα επεισόδιο με τους Σενεγαλέζους που αποχώρησαν για λίγα λεπτά από τον αγωνιστικό χώρο, και αυτό η FIFA το θεώρησε ότι παραβιάζει τους κανονισμούς και έδωσε μετά το τρόπαιο στο Μαρόκο. Γαλλία-Μαρόκο λοιπόν, ο πρώτος από τους προημιτελικούς σήμερα στις 11 το βράδυ. Ναι, λογικό, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αφρικής ήταν αυτή που έδωσε, αφού ήταν στην Αφρική το κύπελο, που έδωσε στους Μαροκινούς το τρόπαιο, όχι FIFA.

χθες σχολίαζα για την Αργεντινή. Σωστές οι επισημάνσεις του φίλου του Μαρκ. Υπάρχει μια συζήτηση τέτοια ότι την Αργεντινή την υποστηρίζει διαιτησία. Βέβαια, εντάξει, μεγάλη ομάδα η Αργεντινή. Ο Μέση λογικά θα είναι στο τελευταίο του Μουντιάλ. Κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Σε γενικές γραμμές δεν έχω παρά να συμφωνήσω με τον φίλο του Μαρκ. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε και στα πολιτικά, αφού καλημερίσω την φίλη, την κυρία Άννα, που λέει, αναφέρεται στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος πήγε στο Σισμανόγλιο για το περιστατικό με τη φωτιά. Είπε, λέει, ότι η αιτία θανάτου της 90χρονης δεν έχει καμία σχέση με τη φωτιά. Ναι, αν το πάρουμε στεγνά ότι έπαθε ανακοπή, την ανακοπή από τι μπορεί να την έπαθε όταν ήταν στο θάλαμο που πήρε η φωτιά? Εγώ δεν τις έχω δει αυτές τις δηλώσεις, αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να μην έχει σχέση. Δηλαδή, εννοούσε ότι δεν κάηκε? Αυτό εννοούσε, κυρία Άννα? Τώρα, επιστρέφοντας πάλι στα πολιτικά, να πω ότι έχουμε το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο για την ακρίβεια, μια από τις πιο κρίσιμες συνεδριάσεις των τελευταίων μηνών στον ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο, τώρα μεθαύριο, 11 του μήνα, είναι αρκετά τεταμένο το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν διαφόρων ειδών καταγγελίες για αδιαφάνεια στη σύνθεση του οργάνου, ότι δεν δημοσιοποιούνται στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία, και αυτό διότι έχουν υπάρξει πολλές αποχωρήσεις μελών και ζητάει η πλευρά της αντιπολίτευσης να δημοσιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία για να ξέρουν ποια είναι η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής που προσέρχονται το Σάββατο τα μέλη του. Η ηγεσία βέβαια λέει ότι δεν στέκουν αυτές οι καταγγελίες και ότι θα προβλεθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό, και ότι αυτά θα γίνουν αυτόματα κατά κάποιο τρόπο αύριο, μία ημέρα πριν ξεκινήσει η Κεντρική Επιτροπή. Η εσωκομματική αντιπολίτευση, τώρα να το πούμε με αυτούς τους όρους, λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και πλήρες δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων, έτσι ώστε να μην μένουν σκιές για το ποιοι αποτελούν αυτό το σώμα του οργάνου της Κεντρικής Επιτροπής. Και αυτό διότι είναι αρκετά κρίσιμο, διότι ήδη υπάρχει πρόταση από τον κύριο Πολάκη, ο οποίος κινείται σε υψηλούς τόνους, είναι η αλήθεια, από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο τώρα, αμφισβητεί ανοιχτά τον κύριο Φάμελο, την ηγεσία, δηλαδή έχει δηλώσει ανοιχτά ότι θα διεκδικήσει, αν ανοίξει τέτοιο ζήτημα. Αυτό είναι και ένα θέμα ερμηνείας καταστατικού για το πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση, από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκλεγμένο πρόεδρο, είναι ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Εμφανίζεται πάντως ο Πολάκης έτοιμος να διεκδικήσει αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, το Σάββατο είναι μια ακόμη σημαντική ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ σε όλο αυτό το δραματικό σκηνικό που περνάει αυτό το κόμμα το τελευταίο παρατεταμένο διάστημα. Μια πορεία που έχει συρρήκνωση, έχει εσωστρέφεια, έχει και πάρα πολλές αποχωρήσεις οι οποίες συνεχίζονται και αναμένεται να ενταθούν και το επόμενο διάστημα, δηλαδή με ένα διάλειμμα ενδεχομένως του Αυγούστου, και άλλοι βουλευτές είναι έτοιμοι να παραιτηθούν από την έδρα τους και να αποχωρήσουν και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

χθες η καινούργια αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν της Κατερίνας Νοτοπούλου από τη Θεσσαλονίκη, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του κόμματος. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι θεωρεί ότι έχει κλείσει τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται βάζει πλώρη, τουλάχιστον αυτό είναι αυτό φαίνεται από τα συμφραζόμενα να είναι η πρόθεσή της, για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που λέει ότι μπορεί υπό προποθέσεις να δώσει μια προοδευτική διέξοδο σε αυτό που βιώνει ο κόσμος και αυτό το οποίο βιώνει ο χώρος στον οποίο και η ίδια κινείται. Αποχώρηση και από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Νοτοπούλου. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί πριν από μερικές μέρες η αποχώρηση του και η παρέτηση από την έδρα του βουλευτή στην Ανατολική Αττική του Γιώργου Καραμέρου. Τη θέση της κυρίας Νοτοπούλου στη Θεσσαλονίκη, εδώ δεν υπάρχει τόσο μεγάλο θρίλερ όσο περιγράφαμε χθες για το ποιος θα διαδεχθεί τον κύριο Καραμέρο, που μάλλον θα είναι η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία είναι επιλαχούσα, όχι πρώτη επιλαχούσα, πρώτος είναι ο κύριος Σπίρτζης, μετά ήταν ο κύριος Νάσο Θανασίου που έχει πεθάνει, και μετά είναι η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία το ενδιαφέρον στοιχείο του πράγματος είναι ότι είχε αποχωρήσει όταν έφυγε με τον Κασελάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα παραμένει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, άρα από καραμπόλα, από σπόντα. Το κόμμα του κ. Κασελάκη, που κι αυτό γνωρίζει πολλές απώλειες, αποχωρήσεις εννοώ, Τσάκρη, Πούλου, Χουρδάκης, δεν είχε και πολλούς εξάλλου, θα αποκτήσει μία παρουσία, την κυρία Κοροβέση, η οποία αναμένεται να ορκιστεί βουλευτής. Τώρα, στη θέση της κυρίας Νοτοπούλου στη Θεσσαλονίκη, πιο ξεκάθαρο το τοπίο εκεί, επιστρέφει στη Βουλή ο κ. Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος είναι το άτομο το οποίο θα πάρει την έδρα της κυρίας Νοτοπούλου, της παραιτηθήσης κυρίας Νοτοπούλου, ο κύριος Αμανατίδης, ο οποίος έχει διατελέσει και υφυπουργός εξωτερικών και γενικότερα είναι στο στρατόπεδο εκείνων που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να διατηρήσει και την αυτονομία του και θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Είναι αυτής της άποψης, αυτής της γραμμής ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, που αναμένεται να ορκιστεί βουλευτής, να μπει στο κοινοβούλιο. Αυτό το διάστημα, τέλος πάντων, μέχρι να γίνουν εκλογές, κανείς δεν το γνωρίζει αυτό, αν θα είναι όπως τα σενάρια που επιμένουν για το φθινόπωρο, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, ή ο κύριος Μητσοτάκης θα επιλέξει να επιμείνει να φτάσουμε σχεδόν στην εξάντληση της θητείας το Μάρτιο, δηλαδή περίπου πόσοι μήνες είναι μέχρι τότε ακόμη. Κάνει 8 μήνες, δηλαδή βαριά.

0: Με πνίγει τούτη σιωπή, είπε, τραγούδησε ο Γιώργος Καραδήμος, και εμείς φτάνουμε στο τέλος και για την σημερινή εκπομπή. Να διαβάσουμε και μερικά από τα αρκετά μηνύματα που μας έχετε στείλει. Να στείλουμε βεβαίως και τις καλημέρες μας στον φίλο τον Άρη, ο οποίος μας λέει πώς μπορούν να διαμαρτύρονται κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέχθηκαν, αν δεν συμμετείχαν σε εκείνο το πραξικόπημα του Μποζοξίδικου. Αναφέρεται ο φίλος ο Άρης στα γεγονότα του συνεδρίου, νομίζω ήταν Φεβρουάριος, έχει περάσει τώρα πόσο, 1,5 χρόνος από τότε σίγουρα, στα περιστατικά τότε με τον κύριο Κασελάκη και την αποχώρηση που ακολούθησε και την ίδρυση νέου κόμματος. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι λυπηρά, είναι κοιλίδες όλα αυτά τα φαινόμενα, από όποια σκοπιά και αν τα βλέπει κανείς. Δεν μπαίνω εγώ τώρα στο ένα στρατόπεδο του ενός ή στο άλλο στρατόπεδο του άλλου. Γενικότερα δεν ήταν ούτε ωραίες ως εικόνες, ούτε ως προς την πολιτική διαδικασία στην πορεία, αν το δει κανείς. Μας λέει επίσης, μας επισημαίνει η φίλη Ιωάννα, χαρακτηρίζει τραγελαφική την κατάσταση και λέει το ερώτημα δεν είναι πώς θα μείνουν. Το ερώτημα είναι πώς θα μείνουν και όχι πώς θα αποχωρήσουν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε ανοίξει πόρτα και δεν τους προλαβαίνουν τώρα πλέον αυτούς που φεύγουν. Και κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τα μεγάλα στελέχη, είναι και στις τοπικές κοινωνίες κομματικοί παράγοντες που γενικότερα δεν υπήρχε, δεν ήταν και τόσο διαδεδομένη η διάρθρωση του κόμματος, αλλά τώρα έχει αποψηλωθεί εντελώς. Καλημέρα στον φίλο τον Αρίστυπο για άλλο θέμα, για τα ποδοσφαιρικά του Μουντιάλ, μάλλον υποστηρίζει την Αργεντινή, πολύ καλά κάνεις, και την καλημέρα μου και κλείνω. Άλλες φορές είναι ο πρώτος, σήμερα είναι ο τελευταίος. Πάντως κάνει τη διαφορά ο Θωμάς. Καλημέρα Θωμά, με το καλό. Αν και μας λες κλείνεις από Παρασκευή, γιατί πότε φεύγεις για διακοπές. Τυχερός. Λοιπόν, καλά να περάσεις, καλά να περάσετε και εσείς ό,τι και αν κάνετε. Με προσοχή γενικότερα και λόγω καύσωνα και λόγω πυρκαγιών και γενικότερα να είμαστε προσεκτικοί και υπομονετικοί. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα και την ακρόαση. Από τη Λίλη Φωτοπούλη, τον Πάνο Καβαδά, τη Λίλη Αγξίλου, τον Χρήστο Κόκκινο, την Ειρήνη Αρκουμάνη και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου, το Δελτίο Ειδήσεων και η εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι με τη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 1971 ο Διονύσης Σαββόπουλος κυκλοφόρησε τον τρίτο του προσωπικό δίσκο, τον Μπάλο. Είχαν προηγηθεί το Φορτηγό το 1966 και το Περιβόλι του Τρελού το 1971. Ο δίσκος περιείχε μεταξύ άλλων τον ομότιτλο Μπάλο, που είχε διάρκεια 16 λεπτά, το Κιλελέρ, τη διασκευή του All Along the Watchtower του Bob Dylan, γνωστός ο παλιάτσος και ο ληστής, το Έρχεται Βροχή, Έρχεται Μπόρα και τη σημαία από Νάιλον που θα ακούσουμε εδώ. Ένα χρόνο μετά, το 1972, ο Σαββόπουλος κυκλοφόρησε τον τέταρτο δίσκο του, το Βρώμικο Ψωμί.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στους 11 έφτασε ο αριθμός των τραυματιών από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον έλεγχο της φωτιάς, η οποία έχει επεκταθεί και σε διπλανά κτίρια. Πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει την περιοχή, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Πληροφορίες αναφέρουν πως το σημείο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο της Α Παθολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλιο Νοσοκομείο. Νεκρή 90χρονη ασθενής, η γυναίκα υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της διαδικασίας εκένωσης του χώρου. Προληπτικά απομακρύνθηκαν 70 νοσηλευόμενοι από δύο ορόφους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το δωμάτιο όπου ξέσπασε φωτιά κάηκε ολοσχερός, αλλά οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε άλλους χώρους. Στη Νέα Φιλαδέλφεια εντοπίστηκε και προσήχθη ένας 74χρονος. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για ασθενή στο Σισμανόχλιο, ο οποίος φέρεται να έβαλε φωτιά σε στρώμα κρεβατιού και στη συνέχεια να αποχώρησε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε νωρίς το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν, όπως είπε, ανθρώπινες ζωές. Ενώ αναφερόμενο στην 90χρονη γυναίκα, διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, ο θάνατός της δεν συνδέεται με τη φωτιά. Συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της οι αρμόδιες αρχές, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Robert Koch, επισημένοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε μεταβατική φάση με όλο και συχνότερες περιόδους καύσωνα. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Κατάφορο έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει το Ιράν τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πολλών περιοχών των παραθαλάσσιων επαρχιών του, αλλά και κατά δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στις ανατολικές επαρχίες που οδηγούν στην ιερή πόλη Μασχάντ, γενέτειρα του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, όπου σήμερα ολοκληρώνονται οι εξαήμερες τελετές για την κηδεία του. 14 νεκροί και 78 τραυματίες από τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων 24 ώρων, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Σε αντίπεινα προχώρησαν ξανά οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις με επιθέσεις αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, όπου ενεργοποιήθηκαν για τρίτη φορά οι σιρήνες συναγερμού. Η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας αποτελεί βασική προσδοκία της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αύξηση των επαφών μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα, ενώ σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τονίζοντας ότι η χώρα του έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ευρώπης. Νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης εντωμεταξύ για την ασφάλεια και την άμυνα υπέγραψαν Βρετανία και Τουρκία στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στόχος υπεραιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στις εξελισσόμενες προκλήσεις ασφάλειας στον Ευρωατλαντικό χώρο. Την πλήρη διερεύνηση το συντομότερο δυνατόν της υπόθεσης του βαρύτατου τραυματισμού 20χρονου από αστυνομικά πυρά στο Άργο ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναδεικνύει για πολλωστή φορά δυστυχώς πως η αστυνομική βία επί των ημερών της κυβερνήσεως Μητσοτάκη αποτελεί ανεξέλεγκτο φαινόμενο, σημειώνει σε ανακοίνωσή του. Σε λίγη ώρα στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά και της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται και θα μεταφερθεί στην τελετή με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Σε άλλα διεθνή, η υποκράτηση για δικαιολόγητο πλουτισμό. Ο πρώην επικεφαλής της αρχής της διόρυγας του Παναμά, υπό την διεύθυνσή του, είχε παραταθεί σύμβαση που εκχωρούσε σε όμιλο του Χονγκ Κονγκ την εκμετάλλευση δύο λιμανιών στην είσοδο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Στην αθλητική επικαιρότητα, αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ, ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο. Και να πάμε στον καιρό. Τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα κυρίες και κύριοι επικαιρότητα, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη και την Βούλα και Χαγιά.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Σύνορα. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κυρία Βούλα, πώς είστε?
1: Καλά, κύριε Νίκο, πώς είστε? Όλοι στο σπίτι καλά,
0: όλα,
1: εντάξει.
0: Όλα, δόξα τω Θεώ.
1: Υγιένετε.
0: Αυτό, πάνω απ' όλα, υγεία.
1: Σωστά.
0: Γιατί άμα είσαι σε κανένα νοσοκομείο, μπορεί να πιάσει φωτιά και μπορεί και να πεθάνει όταν γίνεται.
1: Άμα είναι και βγάζουν... ευάλωτη η υγεία,
0: ναι, ναι,
1: σου.
0: Σε βγάζουν από το θάλαμο για να μην έχεις όλα αυτά τα προβλήματα από τους καπνούς. Μπήκε φωτιά στο σεισμανόβλιο. Ένας τύπος εκεί, ο οποίος μάλλον, ενώ του λέγανε ότι δεν πρέπει να καπνίζει, αυτό συνέχισε να καπνίζει,
1: ναι.
0: Έβαλε φωτιά στο στρώμα του, έφυγε, πήγε στο σπίτι, βγάλαν τους ανθρώπους, 70 άτομα, περισσότεροι βγήκανε μόνοι τους, λέει, μία νοσοκόμα υπήρχε. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, μία ασθενής ηλικιωμένη πέθανε από αναπνευστικά προβλήματα. Το νοσοκομείο, λέει, δεν πέθανε από αυτό η γυναίκα, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι μπήκε φωτιά σε ένα νοσοκομείο και αν δεν υπήρχε και έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής εκεί, της πυρασφάλειας, θα γεγότανε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Και δεύτερον, ερχόμενος τώρα εδώ για την εκπομπή, άκου, ναι, τι άκουσα. Και μου το επιβεβαίωσε και ο Σάβας.
1: Τι είπε ο Σάβας?
0: Μου το επιβεβαίωσε.
1: Σάβας Κόκκινος.
0: Ναι, Σάβα, ναι, εδώ, από την παραγωγή.
1: Ναι.
0: Στο νοσοκομείο Σερών,
1: ναι,
0: πήγαν, τους ειδοποίησε στο νοσοκομείο μια οικογένεια να έρθουν να παραλάβουν τη σωρό του ανθρώπου τους που πέθανε.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαν οι άνθρωποι, πήραν τη σωρό.
1: Ναι.
0: Τώρα προσπαθώ να μην...
1: θα μου πεις, πήραν άλλον.
0: Πρόσεξε, τον θάψανε.
1: Πήραν άλλον.
0: Και απεδείχθηκε ότι ήταν άλλος.
1: Τους έδωσαν άλλον.
0: Τους έδωσαν άλλον. Πήγανε την επομένη οι άλλοι.
1: Δεν είμαστε με τα καλά.
0: Ναι, πήγανε την επομένη οι άλλοι να παραλάβουν. Λέει, μα αυτός δεν είναι ο δικός μας.
1: Απίστευτο.
0: Και μετά φωνάξανε τους άλλους, οι οποίοι εντωμεταξύ είχαν θάψει αυτό που παραλάβουν ως δικό τους.
1: Να γίνει εκταφή, φαντάσου τώρα.
0: Ναι, τώρα να γίνει εκταφή, να γίνει αναγνώριση. Παραλάβανε, δηλαδή.
1: Είναι απίστευτη ψυχολογική.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Ψυχολογικός βιασμός είναι αυτό.
0: Είναι, ναι, είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή, ούτε κομμωδία, δηλαδή η Ιταλική με τον Ούγκο Τονιάτσι. Να πας, να σου δίνουν λάθος άνθρωπο, να πηγαίνεις, να τον κυδεύεις, να πηγαίνουν την επομένη οι άλλοι. Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω.
1: Είδες
0: αυτά μετά που γίνονται στον Καστελόριζο με τους αγροτικούς γιατρούς και πάει λέγοντας.
1: Βέβαια. Να πούμε βεβαίως ότι.
0: Τα λέω όλα αυτά.
1: Ξέρω γιατί τα λες. Ναι. Να πω όμως ότι συγκλονίστηκα και από τους 11 τραυματίες, εγκαυματίες μάλλον από τη φωτιά στον ασπρόπυργο.
0: Σωστά. Οι τρεις διασωληνωμένοι.
1: Τρεις διασωληνωμένοι.
0: Βέβαια.
1: Οι άνθρωποι προφανώς είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Ελπίζω...
1: να ευχηθούμε περαστικά να,
0: ναι,
1: μην υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.
0: Αυτό πάρα
1: πολύ σημαντικές αυτές οι σημερινές ειδήσεις. Και κάνε όμως τώρα τον πρόλογο για αυτό που θέλεις να μας αποκαλύψεις.
0: Ποιο να σου αποκαλύψω?
1: Είπες τα λες όλα αυτά για τις παθογένειες της επταετίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Το δεύτερο μισάωρο.
1: Διότι ετοιμάζεις στους ακροατές μας μια έκπληξη.
0: Ναι, το δεύτερο. Ό,τι, μα την είχα πει κιόλας χθες, την είχα προαναγγείλει.
1: Αχ, εγώ δεν θα τη ζήσω, τι κρίμα.
0: Ναι, εσύ έχεις μια δουλειά, εντάξει.
1: Έχω μια δουλειά.
0: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο ημίωρο είναι καλεσμένος ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης,
1: mm-hmm,
0: ο οποίος θα δούμε τι έχει να μας πει από τον Τσίπρα που του έκανε επίθεση για χρηματισμό, για από όλα αυτά τα οποία γίνονται, αυτά που
1: και
0: γίνονται στα νοσοκομεία, για όλα, για τα πάντα όλα.
1: Βάζω έχουμε... και κάποια εισαγωγικά στο εύρυθμη λειτουργία, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, τη δεύτερη ώρα, το δεύτερο μισάωρο, λοιπόν, θα έχουμε μία τετατέτ
1: συνακρόαση,
0: συνακρόαση
1: θα έχετε.
0: Ναι, ωραία, ναι, ωραία, πάση ωραία. Πάμε ωραία. Τώρα όμως.
1: Θα σας ακούσω.
0: Ναι, λοιπόν, καθώς θα φεύγεις για το αυτό.
1: Καθώς
0: θα
1: φεύγω γρήγορα για τη δουλειά μου.
0: Κοίταξε να δεις, λοιπόν, είναι η... όντως η Βούλα είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση και τότε ήρθε και το πρώτο ημίωρο μάλλον.
1: Αυτό το κάνω, δεν θέλω να σε αφήνω μόνο και δεν θέλω να σε αφήνω στη μοναξιά του Ιουλίου.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτως ή άλλως και εμείς σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος, σιγά σιγά τη σεζόν. να μου δώσει χρονοδιάγραμμα για να προετοιμαστώ. Τι θα κάνω χωρίς εσένα όλο το καλοκαίρι. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: αυτό θέλω να το σκεφτείς καλά.
0: Θα μας πεις τώρα ποια είναι η εκπομπή αυτή που λέμε τώρα όλα αυτά.
1: Αυτή η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, τέρμα στον Γκάζι. Παραμένετε συντονισμένοι στο ραδιοσταθμό της πόλης, στον 984 στο δημοτικό ραδιόφωνο. Είναι ο Νίκος Φελέκης και η Βούλα και Χαγιά στα μικρόφωνα.
0: Στον ήχο είναι ο Πάνος
1: Αργύρης. Ωραία. Ωραία, το έγραψε ο Σάββας.
0: Ναι, μια χαρά. Πάνω Σαββή, δημοσιογραφική επιμέλεια. Πάνω Καβαδά, Λίλια Ξύλου.
1: Όχι, είναι ο Σάββας Κόκκινος.
0: Και ο Πάνω Καβαδά και
1: ο Σάββας
0: Ξύλου.
1: Εννοώ, ναι.
0: Είναι.
1: Στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κόκκινος.
0: Ο γίγαντας Χρήστος.
1: Ο γίγαντας.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ειρήνη Αρκουμάνη.
1: Και έχουμε... Δεν θα μας πεις και ποιος είναι ο αριθμός.
0: Τι αριθμό έχουμε, 2-13.
1: Που απαντάει ευγενικά η Ειρήνη Αρκουμάνη.
0: Ναι, απαντάει για εσάς, για εμάς, για όλους.
1: Για όλους. 2-13-09-09-100.
0: Το 100
1: σου, συντρόφισσα σου. Τι...
0: Δεν συντρόφισσα και δικιά σου.
1: Όχι.
0: Κοίτα
1: λοιπόν,
0: να δεις.
1: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας.
0: Ναι, πες στους άλλους τρόπους.
1: Για να πεις για πράγμα χάρηκες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Ο υπουργός της καρδιάς σου, ο φίλος σου, κάνει δηλώσεις. Είναι και μέσα στην επικαιρότητα που θα τον φιλοξενήσεις σε λίγο. Μέσω email, κυρίες και κύριοι, 984ONAIR, το γνωρίζετε, papaki@gmail.com. Μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, χάρηκα χθες πολύ πολύ αυτή την κοπέλα του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή Θεσσαλονίκης, την κυρία Νοτοπούλου.
1: Γιατί, για πες μου.
0: Γιατί είναι η μοναδική που δεν χρησιμοποίησε αυτόν τον βαρβαρισμό βουλεύτρια. Τι είναι το βουλεύτριο, ρε παιδιά?
1: Α, γι' αυτό χάρηκες.
0: Ναι, είναι ο ή βουλευτής. Τι να κάνουμε, βουλευτής. Ναι. Γυναίκα βουλευτής. Το έχουν πάρει τώρα όλοι αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑΙ βουλεύτρια. Και ακολουθούν και οι Πασόκοι. Σε λίγο και οι δεξιοί θα λένε και αυτοί βουλεύτρια.
1: Με εδώ πέρα δηλαδή έχουν αρχίσει σιγά σιγά να βγάζουν και τις γραβάτες.
0: Και τις γραβάτες και οι δεξιοί, ναι.
1: Και βλέπω τους ελασίτες να εμφανίζονται με γραβάτες. Για παράδειγμα στη συνέντευξη τύπου, τώρα διακόπτω τον ήρμό σου.
0: Βάζουν οι ελασίτες γραβάτα.
1: Δηλαδή είχε δώσει συνέντευξη τύπου η Ελλάς για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη, τη Μαύρη Βίβλου. Ήταν τη Δευτέρα που έλειπες, ήσουν στο συμπόσιο της Σίμης. Και τόσο ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος είναι τομεάρχης οικονομικών, όσο και ο κύριος Διονύση Τεμπονέρας, που είναι φίλος της εκπομπής,
0: πάντα Διονύση βάζει γραβάτα.
1: Φορούσαν γραβάτα η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου.
0: Αυτή γραβάτα.
1: Όχι, ήταν με είπα, το σακάκι της. Εννοώ ότι πήγαν στη συνέντευξη τύπου γραβατωμένοι. Άρα έχουμε και ενδυματολογικές αλλαγές.
0: Πάντως
1: και διαφοροποιήσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάντα φορούσε γραβάτα. Ο δε Φραγκίσκος
1: Κουτεντάκης. Όχι πάντα, αλλά η σημειολογία δείχνει ότι θέλουν να περάσουν ένα άλλο μήνυμα. Τους
0: είπε γραμμή ο Τσίπρας, φοράτε γραβάτα.
1: Δεν το γνωρίζω, γιατί ακόμη ο Τσίπρας δεν έχει φορέσει γραβάτα.
0: Δεν θα φορέσει, λες. Τέλος πάντων. Μια φορά που φόρεσε εκεί στο Ζάπιο που
1: την έβαλε ο Καμένος. Εκείνη την κόκκινο μπορντό.
0: Ναι, μπορντό. Πώς το λέει αυτή που βουλάει τα
1: μυραράκια. Η κυρία Μυραράκη.
0: Ναι, Μπορδό.
1: Θα μας το λύσει η Ιβάνα Λυκομήτρου μετά, λοιπόν, που αγαπάει τα χρώματα.
0: Ναι, ο Κουτεντάκης.
1: Για πες μου τώρα.
0: Είναι σοβαρός άνθρωπος.
1: Είναι σοβαρός. Πες μου όμως, σε παρακαλώ, γιατί έλεγες για την κυρία Νοτοπούλου, μόνο για στο βουλεύτρι ήθελες να.
0: Ναι, αυτό, ναι. Αυτή παραιτήθηκε λοιπόν και αυτή η κοπέλα. Γιατί λέγανε ότι δεν θα πάει στον Τσίπρα. Θα πάει στον Τσίπρα Νοτοπούλου, είναι από τα πρώτα που λένε του Τσίπρα, η κυρία Νοτοπούλου, στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια δεν θα πάει τώρα. Ο Τσίπρας έχει πει, παιδιά, μετά την πρώτη σταγόνα της βροχής. Όταν πέσει λοιπόν από Σεπτέμβρη, αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, τότε θα αρχίσουμε να εξετάζουμε και σε ποιες εκλογικές περιφέρειες θα είναι υποψήφιοι. Κοίταξε να δεις, πρέπει να έχει 420 υποψηφίους ο κύριος Τσίπρας. Υποθέτω
1: για
0: ότι...
1: να έχει ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια.
0: Σε όλη την επικράτεια και να είναι πλήρη.
1: Ωραία.
0: Υποθέτω ότι από τα 420 τουλάχιστον τα 50 θα πρέπει να είναι με βουλευτές νυν και πολιτευτές παλαιότερους. Δηλαδή, για παράδειγμα, τον Γρηγόρη Θεοδωράκη που θα είναι σίγουρα στην Ετωλοκανανία ήταν πολιτευτής. Άρα τον περιλαμβάνω σε αυτούς τους 50. Δηλαδή, ο Τσίπρας πρέπει να ψάξει 300 με 350 καινούριους υποψηφίους. Μου λένε ότι υπάρχει κοινωνική διαθεσιμότητα, ιδιαίτερα μετά τα νούμερα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι έχει καθαρίσει ή έχει καπαρώσει προς ώρας τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, κάτι που έδειξε και ο φίλος μας ο Δημητράκης, που τον είχαμε και προημερών, δεν τον είχαμε, ο Μαύρος.
1: Ο Δημήτρης ο Μαύρος, ναι, ο επικεφαλής της MRB.
0: Της MRB, που έβγαλε χθες.
1: Στις 9, σήμερα έχουμε 9, να δεις θα έχει την MRB, δημοσκόπηση.
0: Έχει, βγήκε.
1: Βγήκε η MRB.
0: Ναι, αφού μας είχε πει εδώ ο Δημήτρης ότι 9 γιατί... του μηνός θα βγάλω τη δημοσκόπηση, ναι, ναι. Βγήκε.
1: Νομίζω, τι δείχνει, δεν πρόλαβα να την δω.
0: Είναι νομίζω 29 μπροστά η Νέα Δημοκρατία.
1: Εκτίμησε εκλογική επιρροή. Θα το βρω τώρα στη διάρκεια.
0: Σε εκτίμηση, ναι. Η χωρίς αναγωγή είναι νομίζω κάτω από 25, κοντά στο 23.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Τσίπρας είναι με αναγωγή στο 17 κάτι. Χωρίς αναγωγή είναι στο 14 νομίζω.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ με αναγωγή είναι στο 11, κάτι. Δηλαδή έχουμε ξεκάθαρα τις τρεις πρώτες θέσεις, Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και Πασόκ. Η Καριστιανού από ό,τι φαίνεται θα παλέψει για την
1: τέταρτη.
0: Τέταρτη
1: η Καριστιανού.
0: Ναι, θα παλέψει, θα παλέψει για την τέταρτη θέση, λέω εγώ, γιατί δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί ο κύριος Σαμαράς, που το κόμμα του όταν το ανακοινώσει και αυτό... Του δίνει
1: και ο
0: Μαύρος,
1: βλέπω ήδη ότι αποκτά μια δυναμική.
0: Έχει, ναι. Γιατί όπως μας είχε πει εδώ ο Δημήτρης, τον μετράνε εδώ και καιρό για να έχουν τις χρονοσειρές, τις λεγόμενες. Του δίνει μια περίμετρο κοντά στο 15%. Του δίνει σίγουρα...
1: Ναι, έχει μεγαλώσει περίμετρος του.
0: Ναι, σίγουρα του δίνει 3,3, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Και 12 κάτι του δίνει αρκετά πιθανό να ψηφίσουν το κόμμα Σαμαρά. Άρα λοιπόν έχει μια περίμετρο 15%. Πολλοί τώρα αναλογιστές ή αναλυτές των δημοσκοπήσεων μου λένε ότι αυτό σημαίνει ότι ο Σαμαράς μπορεί να κοιμανθεί πάνω από το 5% και ενδεχομένως 6%.
1: Αυτό θα το δούμε μόλις.
0: 6% είναι μεγάλη υπόθεση αν πάρει.
1: Ναι, βέβαια, γιατί μέχρι τώρα το δίνουν σε μια περιοχή όπως λες και εσύ 3-4%. Ναι. Να λοιπόν... το πούμε λίγο με ακρίβεια, αν δεν έχεις αντίρρηση, Νίκο, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις εξαμηνιές τάσεις της MRB. Συγκεντρώνει 23,8%.
0: Αυτό είναι το πρωτογενές.
1: Το πρωτογενές. Η πρόθεση ψήφου. Ναι, οι περισσότεροι δημοσκόποι στην πρόθεση στέκονται και αυτό θέλουν να επιμείνω.
0: Αυτό.
1: Είναι σημαντικό για τους δημοσκόπους και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για όλα τα πολιτικά κόμματα, καθότι πρέπει να υπάρχει το 25% για να μπορέσει το όποιο πρώτο κόμμα να πάρει τον πόνους των εδρών.
0: Το χωρίς αναγωγή, λοιπόν, μας λέει η Βούλα, ακριβώς, είναι 23%.
1: Μάλιστα. Με την Ελλάς υπό τον κύριο Τσίπρα στο 14,4, Πασόκ 9,1% και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,2%, Ελληνική Λύση 7,1%, Κουκουέ 6%, Πλεύση Ελευθερίας 4%, Φωνή Λογικής 2,7%, το ΜΕΡΑ 25% 2,5%, Δημοκράτες 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, Νέα Αριστερά με 0,9%, ενώ 1,3% δηλώνει ότι θα επιλέξει άλλο κόμμα και είναι ακόμη υψηλή η αδιευκρίνητη ψήφος στο 12,7%, ενώ ένα 5,3% δηλώνει ότι θα επιλέξει λευκό άκυρο ή αποχή. Και αυτό είναι σημαντικό ποσοστό. Στην εκτίμηση ψήφου, ας το πούμε και αυτό, Νέα Δημοκρατία όπως είπες 29%, Ελλάς 17,6%, Πασόκ 11,1%, λίγο πιο χαμηλά από τις επιδόσεις του 2023.
0: Ναι.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,8% και ακολουθούν τα άλλα κόμματα. Να δω ο ΣΥΡΙΖΑ που πάει στο
0: 1,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, και 1,1% είναι η Νέα Αριστερά. Ακόμη και να ενωθούν και να πάρουν το σύνολο που αποκλείεται, δεν μπαίνουν στη Βουλή.
1: Θα σου έλεγα όμως ότι είναι άλλο να αναπτύξεις μία δυναμική πηγαίνοντας για το ΓΕΑΠ, ηρεμηθεί το και τη διάσωσή σου, και άλλο να είσαι υπό εξαήλωση, εξαφάνιση με μία ηγεσία η οποία κατά τις πληροφορίες μου δεν το γνωρίζω, αλλά θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν το ερχόμενο Σάββατο, θα επιμείνει στην ίδια γραμμή.
0: Αυτό λένε όχι ακριβώς την ίδια.
1: Ναι, διαφοροποιημένη.
0: Θα πει ότι εμείς θα ετοιμαστούμε και για τη ΔΕΘ και για τα ψηφοδέλτια, ωραία, να φτιάξουμε επιτροπές. Ναι. Αλλά αν κάποια στιγμή ο Τσίπρας αλλάξει γνώμη και μας πει, οκ, παιδιά, ελάτε κι εσείς τώρα, τότε θα πάμε με τον Τσίπρα. Τώρα λοιπόν θα προσπαθήσει ο Φάμελος να κάνει αυτό τον ελιγμό, μια μπάσταρδη, ας πούμε, τακτική, ότι, οκ, να ετοιμαστούμε γιατί δεν μπορεί να αποφύγει το απολύτως λογικό. Του λέει, ρε φίλε, αφού δεν μας θέλει ο άλλος, εμείς δεν πρέπει να ετοιμαστούμε. Ιδάλλως πρέπει να μας πεις, το κλείνουμε το μαγαζί σήμερα.
1: Θα δοθεί αύριο και στη δημοσιότητα η σύνθεση της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Έχουν αλλάξει πολλά και καλά έκανε και ο κύριος Παπάς και όποιος άλλος το ζητάει. Η πρωτόλια σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής, η περσινή δηλαδή από το συνέδριο μέχρι σήμερα, μπορεί να έχει αλλάξει και 50%.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Πρέπει να γνωρίζουν όλοι
0: να σας πω εγώ...
1: ποια είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οι αναπληρωτές τους και όλοι αυτοί.
0: Να σας πω. Παρετήθη, είπαμε, η κυρία Νοτοπούλου. Πριν την κυρία Νοτοπούλου παρετήθη ο κύριος Καραμέρος, αυτός βουλευτής.
1: Ζαχαριάδης.
0: Πριν από τον Καραμέρο παρετήθη ο Ζαχαριάδης που ήταν υπεύθυνος τύπου. Πριν τον Ζαχαριάδη παρετήθη η Μαριλίζα Ξανακοπούλου που ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου.
1: Και πρόσωπα που δεν είναι παρετήθη, τόσο γνωστά.
0: Παρετήθη ο Ματζουράνης, πολιτική γραμματεία.
1: Σας
0: είπα πέντε πρόσωπα, τα οποία είναι μέλη Κεντρικής Επιτροπής και τα οποία αυτά πέντε μέλη ήταν. Αυτά τα πέντε μέλη είχαν ψηφίσει υπέρ της απόφασης του Φάμελου.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Από τους βουλευτές που σκοπεύουν να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε με ανεξαρτοποίηση είτε με παρέτηση, οι περισσότεροι με παρέτηση, μέχρι το τέλος του μήνα θα τις δεις αυτές τις αλλαγές και τις αποφάσεις, δεν θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν θέλουν να ψηφίσουν. Και αυτό να το συνυπολογίσεις.
0: Μα θα είναι απαράδεκτο να πάνε τώρα στην Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε αυτή την μπάσταρδη κατάσταση που ευνοεί τον Τσίπρα και μετά αμέσως μετά να πάνε στον Τσίπρα. Ορθά λένε αυτοί που έχουν, δεν θέλουν να πάνε στον Τσίπρα ή δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Σου λέει, κύριοι, πρέπει να μας πείτε αν θα είστε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για να ψηφίσετε ή έχετε... Αρκετοί έχεις δίκιο, το λέγε και ο Παπάς. Έχουν πάει ήδη στην Ελλάς.
1: Επίσης υπάρχουν οι διπλογεγραμμένοι.
0: Γιατί ναι, μην κοιτάμε
1: δηλαδή,
0: μόνο τους βουλευτές.
1: Άνθρωποι κεντρικοεπίτροποι οι οποίοι έχουν αποχωρήσει και έχουν γραφτεί στην ιστοσελίδα στην πλατφόρμα του My Ελλάς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά δεν έχουν φροντίσει να παραιτηθούν από την Κουμουνδούρου. Ναι. Ενδεχομένως πιστεύοντας ότι μπορούν να καθορίζουν τις εξελίξεις.
0: Τώρα που είπες στο My Ελλάς και
1: μέχρι να το πει αυτό.
0: Μήπως θα πρέπει να υποβάλουμε ένα επίσημο αίτημα στην εκπομπή.
1: Να το μας, υποβάλουμε, να αλλά πριν τις καλοκαιρινές.
0: Όχι, να μας πούν πόσα ακριβώς είναι τα μέλη.
1: Του Εθνικού Συμβουλίου.
0: Όχι, πόσοι γραφτήκαν. Μας είπαν ότι γραφτήκαν περίπου...
1: Πάνω από
0: 30.000. 30.000. Ναι. Είναι 30.000, είναι 40.000.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι 100.000, πόσοι είναι.
1: Άσε με να πω μερικά μηνύματα εντάχει για τους φίλους μας.
0: Αγία με τα μηνύματα.
1: Ναι, γιατί εγώ θα φύγω τώρα, θα πάω στη δουλίτσα μου.
0: Εντάξει, θα πάω.
1: Σε μια αναγκαστική δουλειά έκτακτη.
0: Το ξέρω, εντάξει.
1: Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος. Ναι. Καλημέρα κυρία Μεταξά. Δεν λέγομαι ακόμη Μεταξά. Και κύριε Βελέκη, ελπίζω να μην υπονοείτε κάτι, κύριε Άγγελε. Έβγαλαν αμέσως διάγνωση ότι δεν ευθύνεται η φωτιά στο νοσοκομείο για το θάνατο της 90χρονης νοσηλευμένης. Έχει γίνει νεκροψία. Είναι ο φίλος μας από το Ρέθυμνο. Ναι. Καλημέρα σας. Είναι εύλογο το ερώτημά σας. Η κυρία Γιώτα. Ξεχάσατε τον εκπρόσωπο τύπου Τζανακόπουλου πάντα με γραβάτα στην ενημέρωση.
0: Πάντα,
1: όχι, δεν τον
0: πάντα.
1: Ξεχάσαμε. Αλίμονο.
0: Ο Δημήτρης
1: και πάντα
0: Τζανακόπουλος,
1: ξεχώριζε ο
0: πάντα.
1: Τζανακόπουλος. Λέμε τώρα για τα στελέχη της Ελλάς.
0: Πάντα,
1: δεν,
0: πάντα
1: δεν
0: ο Τζανακόπουλος, ο οποίος να πούμε δεν θα πάει στο Τσίπρα σε αντίθεση με την Έφη Αξιόγλου, τη σύζυγό του, η οποία Έφη Αξιόγλου έδωσε ένα καλό podcast, vidcast, δεν ξέρω πώς
1: θα
0: λένε
1: τώρα. Ναι, το είδα. Είπα ότι δεν έχει επαφές. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι αν από τα ελάχιστα άτομα που θα περιληφθούν στην Ελλάς,
0: θα είναι
1: η κυρία Έφη Αξιόγλου.
0: Και να σου πω για κάτι.
1: Ναι.
0: Η Αξιόγλου, ο Ζαχαριάδης, ο Ηλιόπουλος, ο Χαρίτσης, αυτοί θα προσθέσουν στον Τσίπρα. Είναι πρόσωπα τα οποία... έχουν και λόγο και απόψεις και καθαρά πρόσωπα είναι.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω θα προσθέσουν. Και η Νοτοπούλου θα προσθέσει. Δεν έχει, ας πούμε, και ο Καραμέρος.
1: Εγώ δεν είμαι
0: σίγουρη. Δεν πήρα το Σπίρτζερ, έχει δίκιο. Θα πάρω τώρα μετά το Χρήστο.
1: Πόσους θα πάρει. Ποιος
0: θα πάει, θα πάει στη θέση του Καραμέρου Σπίρτζερ.
1: Ναι, έχει χάσει επεισόδια. Μυρτό Κοροβέση που ανήκει στους Δημοκράτες
0: του
1: Κασελάκη.
0: Στο Κασελάκη.
1: Ναι, ναι, ο Σπίρτζερ δεν ήθελε να πάρει την έδρα.
0: Ναι, το λοιπόν, περίμενα αυτό. Α, πήγε η τέτοια. Μα αυτή τώρα πού θα πάει όμως, δεν πάει στον Κασελάκη.
1: Ανεξάρτητη. Δεν πάει. Είναι στέλεχος του Κασελάκη η κυρία Κοροβέση. Απλώς μπορεί να είναι ανεξάρτητη. Δεν υπάρχει
0: από κόμμα. Από ό,τι διάβαζα
1: και
0: μόνο.
1: Η κυρία Πούλου παρετήθηκε.
0: Και η Πούλου παρετήθηκε.
1: Άρα ένα.
0: Η Ραλία μόνο του μήνα. Η Ραλία Χριστίδη.
1: Και η κυρία Κοροβέση. Λοιπόν.
0: Νομίζω θα φύγει και αυτή.
1: Α, μπορεί, δεν ξέρω. Ναι, ο κύριος Στυλιανός, καλημέρα, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας και η κυρία Κοροβέση. Λοιπόν.
0: Νομίζω θα φύγει και αυτή.
1: Α, μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: ο κύριος Στυλιανός, καλημέρα, καλό είναι να έχουμε.

0: το Βαρουφάκι δεν καλέσατε. Μα το έχει αναλάβει εδώ ο κύριος.
1: Μα όχι, με συγχωρείτε. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πάρει τον κύριο Βαρουφάκι. Είπα στην παραγωγή, πήρε ο Σάββας, δεν ξέρω, η Καλλιόπη, η Λίγια, ποια πήρε. Τηλέφωνο τον κύριο Βαρουφάκη, μας είπε ο κύριος Βαρουφάκης ότι θα είναι στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Την εβδομάδα μάλιστα. που μας πέρασε ή αυτή την εβδομάδα. Και όταν επιστρέψει, βεβαίως, δηλαδή από την άλλη εβδομάδα, να περιμένουμε και τον κύριο Βαρουφάκη και όλους θα τους καλέσουμε. Παιδιά, εμείς δεν έχουμε τίποτα διακρίσεις για κανέναν, τους καλούμε όλους.
0: Εντάξει, γι' αυτό ρωτάνε οι ακροατές μας για να τους
1: και
0: δούμε.
1: Και τον Βαρουφάκη
0: και
1: θα καλέσουμε και όποιον άλλον θέλετε.
0: Και
1: όποιον άλλον, όποιον θέλετε, θα τους καλέσουμε.
0: Προτείνετε κι εσείς.
1: Και τη Λατινοπούλου που είναι στο όριο να μπει στη Βουλή και αυτή. Όποιος θέλει εδώ.
0: Η φίλη Δήμητρα, καλημέρα σας. Το βουλευτής βουλεύτρια είναι όπως το χορευτής χορεύτρια, εργάτης εργάτρια, λογιστής λογίστρια.
1: Αλλά
0: δεν είναι κάτι, θα το συνηθίσετε. Απευθύνεστε Δήμητρα στον κύριο Φελέκη,
1: ναι.
0: Γιατί εγώ είναι κάτι το οποίο το έχω. Είναι λίγο παλαιόναρχων και παλαιομοδίτικος ο κύριος.
1: Ναι, τι να κάνω, ο ποιητής, εγώ ήξερα.
0: Δεν τα θέλει αυτά τα. Ο ποιητής ήξερε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Πώς το βουλευτής, ρε.
0: Διγενές δικατάλληκτο.
1: Ναι,
0: έτσι
1: το βουλευτής.
0: Όχι
1: βουλευτής.
0: Με συγχωρείς.
1: Όχι βουλευτής. Λοιπόν, αυτά τα βουλεύτερα δεν μου αρέσουν.
0: Όχι διγενές μόνο κατάλληκτο.
1: Δεν μου πάνε και ηχητικά στο αυτή
0: δεν
1: καλά.
0: Δεν σου κάθονται.
1: Σου εντάξει, κάθονται.
0: Δεν
1: το βουλεύτρια.
0: Κοίταξε, επειδή μεγαλώσαμε με το όη βουλευτής, δυσκολεύαμε, αλλά εδώ πέρα δεν μου έχει καθίσει ακόμη το ΕΛΑΣ. Δεν μπορώ να το λέω.
1: Ναι, σου έρχεται η αστυνομία και εμένα η αστυνομία.
0: Δεν μου έρχεται η αστυνομία. Δεν μου αρέσει να αυτή αυτό το όνομα. Τι να σου πω, δεν μπορώ να το πω. Και το λέω συμπαράταξη, προτιμώ να το λέω όλο παρά Ελλάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι μερικά πράγματα που μας δυσκολεύουν.
1: Το κόμμα Τσίπρα,
0: αλλά
1: λέμε...
0: όπως λέει και η φίλη Δήμητρα, όλα τα συνηθίζουμε και σε όλα εξοικειωνόμαστε. Αρκεί να μην εξοικειωθούμε με το τέρας, Νίκο μου.
1: Σωστό.
0: Γιατί στο τέλος θα μας καταπιεί όλους.
1: Γιατί θα μας καταπιεί και ζούμε στην εποχή των τεράτων που έλεγε ο Γκράμψη. Το παλιό έχει πεθάνει, το καινούριο δυσκολεύεται να γεννηθεί. Ζούμε στην εποχή των τεράτων. Αυτό δυστυχώς είναι.
0: Εγώ ήδη έχω διακρίνει στα κόκκινα της φωτιάς την κυρία Βάνα Λυκομήτρου να θέλει να μπει στο στούντιο για να εκφωνήσει τους τίτλους ειδήσεων.
1: Και τι, εμείς τους απαγορεύουμε?
0: Όχι, εγώ απλώς κάνω πρόλογο για να σου πω ότι θα ακούσω την φοβερή συνέντευξη που θα πάρεις από τον Υπουργό Υγείας, οδεύοντας προς την υποχρέωση που έχω. Από μένα, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε την Δευτέρα. Σας παραδίδω στα καλύτερα χέρια.
1: Ναι, και να μην στέλνετε τέτοια, γιατί εγώ δεν τα διαβάζω αυτά τα μηνύματα.
0: Και να μην στέλνετε, να στέλνετε, να το βομβαρδίσετε.
1: Όχι. Και να πω και στον Γεωργιάδη ερωτήσεις. Ναι. Ό,τι μας έρθει από την κουβέντα θα τα πούμε.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Στα κόκκινα, λοιπόν.
0: Η κυρία Βάνα Λυκομήτρου. Γεια σας.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στους 11 έφτασε ο αριθμός των τραυματιών από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Πληροφορίες ότι στο σημείο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Έρευνες για τέτοια της φωτιάς στα ξημερώματα στο Σισμανόβλιο. Προσήχθηκε, εξετάζεται ως ύποπτος 74χρονος, στο κρεβάτι του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Νεκρή από ανακοπή 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της. Καταστράφηκε μια ολόκληρη κλινική και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί αμελητή η μηνυτήρια αναφορά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη με φόντο την ψήφιση των ποινικών κωδίκων παραμονές των εκλογών του 19 επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Κατάφορο έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει το Ιράν τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον παραθαλάσσιων επαρχιών του και κατά δύο σιδηροδρομικών γεφυρών. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν τα τελευταία 2-24 ώρα από αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα. Βασική προσδοκία της Άγκυρας η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας, δήλωνε ο Ταγί Περντογάν μετά τη συνάντησή του χθες στο Προεδρικό Συγκρότημα της Τουρκίας με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και τον Αντώνιο Κώστα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο. Τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.

0: Μικρόφωνο στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ήρθαμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δυστυχώς η Βούλα, όπως είπαμε, είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Τώρα μου στέλνουν διάφοροι. Δεν θέλω να το συνεχίσω, αλλά ένας ο οποίος κατά βάση ξέρει καλά και τη γλώσσα, δεν θέλω να πω το όνομά του, άλλωστε μου λέει σε παρακαλώ μην το πεις, μου λέει τι θα λέμε δηλαδή, για παράδειγμα δικάστρια, πριτάνισσα, υπουργίνα. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι ας το αφήσουμε αυτό για άλλο. Θεωρώ βαρβαρισμό, όπως σας είπα, αυτά που εισήχθησαν κυρίως από την αριστερά, τα βουλεύτρια κλπ. Και είπα μπράβο στην Νοτοπούλου, η οποία στη δήλωση που έκανε είπε βουλευτής και δεν είπε βουλεύτρια. Πάση περιπτώσει, τα αφήνω αυτά, και τα δικάστρια και τα υπουργίνα και τα πριτάνισσα που λέει πώς θα τα λέμε. Εγώ συνεχίζω να τα λέω βαρβαρισμούς. Είναι ο ή βουλευτής. Για μένα η Βούλα είπε ότι είμαι παραδοσιακός. Είμαι, τι να κάνω, έχω μία με τη γλώσσα. Αλλά έχω τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, στην άλλη άκρη της γραμμής. Που...
1: Προφανώς συμφωνώ μαζί σας προς τα γλωσσικά. Αλλά εγώ είμαι δεξιός συντηρητικός, οπότε δεν ξέρω αν θα κάνει καλό αυτό.
0: Όχι, μια χαρά. Αυτή στιγμή συμφωνούμε στα θέματα της γλώσσας. Και όντως εσείς ασχολείστε ιδιαίτερα με τη γλώσσα, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά εγώ από παλιά έλεγα έχουμε και τα διγενή. Τέλος πάντων, μην το αφήσουμε. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε, κύριε Υπουργέ, με αυτή τη φωτιά που είχαμε στο Σεισμανόγλιο, η οποία οδήγησε και στο θάνατο μιας γυναίκας.
1: Όχι, δεν συσχετίζεται ο θάνατος με τη φωτιά.
0: Δεν συσχετίζεται, γιατί έβλεπα τώρα στην τηλεόραση, λέει ότι όταν προσπαθήσαν να τη μεταφέρουν λόγω του καπνού, δεν συσχετίζεται, λέτε.
1: Όχι, όχι, δεν το λέω εγώ, είχα τη μέσα για τους νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία που απεβίωσε ήταν ασθενής 90 χρονών τελικού σταδίου.
0: Μάλιστα.
1: Εν μέρα να πεθάνει πολλές ώρες πριν.
0: Αχα.
1: Μεταφέρθηκε πρώτη, ήταν η πρώτη που μεταφέρανε. Δεν είχε ίχνος καπνού στα πνευμόνια της. Μάλιστα. Δεν είχε προλάβει να εισπνεύσει καπνού. Τελικά πέθανε περίπου μία ώρα μετά από τη μεταφορά της, αλλά ήταν, να σας λέω, τελικού σταδίου ασθενής.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα δραματικό γεγονός.
1: Γιατί μου το ετώνησαν, δεν έχει καμία σχέση.
0: Ισχύει αυτά που λένε κάποιοι συγγενείς των ασθενών, ότι υπήρχε μόνο μία νοσηλεύτρια και δεν υπήρχαν άλλοι και ότι οι άνθρωποι βγήκαν μόνοι τους?
1: Δεν ισχύει τίποτα όλα αυτά. Ο βασικός ασθενής που κινδύνευσε το διπλανό κρεβάτι, λέει, τη φωτιά,
0: ναι,
1: μου είπε μάλιστα ότι αν θέλετε μπορεί να κάνει και δουλειά στα κανάλια. Δεν θα ανεχθεί, μου είπε ο ίδιος, ναι, να διαστρεβλωθεί η πραγματικότητα. Ευχαρίστω το προσωπικό, γι' αυτό το είπα και εγώ. Το προσωπικό, ναι.
0: Άρα υπήρχε προσωπικό ασφαλείας και τέτοια υπήρχαν.
1: Ναι, κίνδυνο στο στάλμα απέναντι ήταν η μία νοσηλεύτρια, δεν προβλέπεται εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά αμέσως κινητοποιήθηκε το νοσοκομείο σε δευτερόλεπτα. Και η εκένωση έγινε με πολύ μεγάλη ασφάλεια και πολύ μεγάλη τάξη. Ήταν δύσκολο διαχείριση περιστατικό αυτό. Να ξέρετε τώρα και να μιλήσω με ειλικρίνεια. Ναι, ήταν ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό. Θα μπορούσαμε να θερμίσουμε πολλά θύματα, έτσι. Γιατί η φωτιά επεκτάθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Καθώς η φωτιά είχε μπει στο στρώμα. Το στρώμα πήρε φωτιά. Το στρώμα έχει και έφλεκτε τελικά μέσα. Και όταν μπήκε ο νοσηλευτής να ξυπνήσει τον διπλανό, ο διπλανός ήταν στο πλάι και η φωτιά σε τον άγγιζε το πλάι.
0: Την πλάτη του.
1: Την πλάτη του, ναι.
0: Τι λέτε. Μάλιστα.
1: Έχει φουντώσει δηλαδή η φωτιά. Για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τον κόσμο, σπάσαν τα παράθυρα από το προσωπικό και την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική ήρθε σε λεπτά.
0: Μπράβο, καλό.
1: Το σώμα πυρασφάλειας του νοσοκομείου λειτουργήσε αμέσως. Δηλαδή άρχισαν οι κουρίνες να δουλεύουν αμέσως. Και ασπάζαν τα παράθυρα για να φύγει η κάπνα έξω για να μπορεί να απνέει ο κόσμος. Γιατί ο καπνός ήταν πάρα πολύ έντονος. Αν πάτε τώρα στην κλινική, εκεί είναι ένας όροφος ολόκληρος μαύρος.
0: Κατάλαβα. Αυτός ο τύπος που έβαλε τη φωτιά, τι ήταν δηλαδή?
1: Εγώ δεν ξέρω αν έβαλε τη φωτιά.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Εγώ ξέρω μόνο τα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Τα γεγονότα είναι ότι ξαφνικά η νοσηλευτής κατάλαβε η πυροδιά καπνού,
0: ναι,
1: πήγε να δει τι συμβαίνει, ναι, το δωμάτιο 8, το θάλαμος ήταν, το κρεβάτι ενός ασθενούς ήταν μέσα στη φλόγα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε ασθενής πάνω στο κρεβάτι. Είχε φύγει ο ασθενής, ήταν περιπατητικός ασθενής. Ναι. Όταν έγινε όλη η καταμέτρηση των ασθενών και κατέβηκαν κάτω, διαπιστώθηκε αυτός δεν ήταν καθόλου στο νοσοκομείο. Είχε φύγει από το νοσοκομείο. Ναι. Δεν σήκωνε το τηλέφωνο και απέσπισε το τηλέφωνο και δεν είπε εγώ το κλείσε. Και μετά τον βρήκε η αστυνομία στο σπίτι του.
0: Μάλιστα.
1: Όπου δήλωσε στην αστυνομία ότι έβλεπε κάτι περίεργα όνειρα και μετά ξύπνησα από μια φωτιά και τον έμαξα και έφυγα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι έχει γίνει, ανάκριση θα γίνει. Εισαγγελέα έχει μπει.
0: Α, μάλιστα. Νόμιζα ότι έβαλε, αυτό ο ασθενή. Γιατί...
1: Είναι το πιο λογικό για να είμαι ειλικρινή. Γιατί ναι. Ένα στρώμα πάρει φωτιά από μόνο του.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Πώς
0: ναι.
1: Να πάρει φωτιά.
0: Ναι, δύσκολο. Ναι.
1: Αλλά δεν μην βγάλω εγώ τώρα απόρισμα.
0: Ναι, έχουμε αυτό αναφέρει.
1: Έχουμε εισαγγελικέ και ανακριτικέ αρχέ να αποφασίσουν αυτέ.
0: Ναι,
1: Το γεγονό είναι ότι έπεσε φωτιά το κρεβάτι και αυτό είχε βγει.
0: Σωστά. Τώρα να πάμε σε μια άλλη φωτιά που ανάψατε εσείς με τον Τσίπρα και είπατε ότι πήρε χρήμα.
1: Πάντως να συγχαρώ όλο το προσωπικό του Μανώλη Νοσοκομείου. Ήταν να ξέρετε ότι είχε αρχίσει πολύ δύσκολο περιστατικό.
0: Εφόσον όλα αυτά γίνανε όπως μας τα περιγράφετε και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Ναι. Ξέρω μάλιστα και τη διοίκηση εκεί, το διοικητή, ο οποίος είναι αξιολογότατος. Όντως. Λοιπόν, να πάμε στη φωτιά που ανάψατε.
1: Είναι διοικήτρια τώρα.
0: Διοικήτρια, έφυγε ο.
1: Ο κ. Ζαλένας έχει φύγει, είναι η κυρία Ρακοπούλου τώρα.
0: Α, μάλιστα, ήξερα τον προηγούμενο. Την κυρία δεν την ξέρω. Λοιπόν, τι φωτιά ανάψατε εσείς τώρα. Μα είναι δυνατόν να λέτε ότι πήρε λεφτά ο Τσίπρας για να αλλάξει ένα νόμο. Χρηματίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Πάμε λίγο μαξιά, κύριε Φελέγκη. Πάμε. Λογικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Όταν ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Προχθές με συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Ανακηρύσσει την κυβέρνηση Ωτάκη, την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Της μεταπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Και το Μητσοτάκη τον πιο διεφθαρμένο πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Όταν τον λέει διεφθαρμένο,
0: ναι,
1: τι εννοεί?
0: Ότι ανέχεται όλα αυτά τα φαινόμενα.
1: Δεν
0: λέει χρηματισμό. Δεν λέει.
1: Διαφθορά δεν είναι χρηματισμός, είναι.
0: Όχι, δεν λέει χρηματισμό. Ότι τα πήρε ο Μητσοτάκης, δεν λέει.
1: Όταν λες είσαι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός, στην ουσία λέει ότι τα παίρνεις. Μην τη μεταλλένετε και εσείς τώρα.
0: Στην ουσία.
1: Είναι απολύτως προφανές ότι αυτό λέει.
0: Τέλος πάντων, εσείς είπατε ότι πήρε λεφτά. Πήρε λεφτά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί άμα ο Τσίπρας πει ο Μητσοτάκης είναι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός, κανείς δεν το ρωτάει από ποιον τα πήρε και πόσα.
0: Ναι.
1: Ενώ άμα το πω εγώ γίνεται τη φασαρία για τον Τσίπρα. Μπορώ να μου το εξηγήσετε?
0: Όχι, γιατί η διαφθορά είναι ευρύτερη έννοια και δεν ξέρετε καλύτερα από
1: δεν
0: μένα.
1: Δεν είναι καθόλου ευρύτερη έννοια.
0: Γιατί σου λέει ότι κύριε.
1: Λεφτά. Η διαφθορά. Λεφτά μου λέτε είναι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Λοιπόν. Λεφτά. Ωραία. Να το αφήσουμε. Λάθος του Τσίπρα που τον λέει διεφθαρμένο χωρίς να το αποδεικνύει. Να το δεχτώ. Πάμε λοιπόν. Εσείς που λέτε όχι μόνο είναι διεφθαρμένος Τσίπρας, αλλά χρηματίστηκε και το ξέρω και αν είναι θα. Να μου κάνει μήνυση.
1: Εγώ είπα κάτι που είναι πάρα πολύ γνωστό στη Βουλή και στην πολιτική πιάτσα.
0: Ότι
1: ο Τσίπρας το 19 έκανε κάτι πολιτικά πρωτοφανές.
0: Ναι.
1: Τι δηλαδή? Ανακοίνωσε τη διάλυση της Βουλής και την ημερομηνία των εκλογών.
0: Σωστό.
1: Και την επόμενη μέρα άλλαξε γνώμη.
0: Και την πήγε μια εβδομάδα
1: κάτσε
0: μετά.
1: Κάτσε τη Βουλή μια εβδομάδα μετά με αποκλειστικό σκοπό να ψηφίσει τους νέους ποινικούς κώδικες.
0: Σωστό.
1: Παρά τις καταγγελίες τότε σύσσωμης αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: που του είπε ότι αυτό είναι προϊόν συναλλαγής και διαφθοράς.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι μέσα στα πρακτικά της Βουλής. Και παρά το ότι ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης του Ξάβρος Κοντονής προέβησε αυτές τις βαριές καταγγελίες για διαπλοκή ακραίας μορφής, ναι, ο κύριος Τσίπρας ουδέποτε εξήγησε στην κοινή γνώμη για ποιο λόγο έκανε αυτό το πράγμα, στο οποίο συμπεριέλαβε ένα άρθρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο εμείς το αλλάξαμε φυσικά στη συνέχεια, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία στην ποινική
0: αντιμετώπιση. Από κακούργημα έγινε επιμέλημα. Γνωστά.
1: Ποιο πράγμα, ποιο πράγμα?
0: Η παθητική δωροδοκία.
1: Η ενεργητική δωροδοκία.
0: Η ενεργητική δωροδοκία. Ναι, ναι, γιατί
1: δηλαδή,
0: παθητικά
1: αν
0: ναι.
1: Αν μπει σε έναν υπουργό, σε έναν δασάρχη, σε έναν
0: ναι,
1: πολεοδόμο και του δώσει μια βαλίδα με λεφτά,
0: ναι,
1: ενώ σήμερα είναι κακούργημα, δηλαδή ως 20 χρόνια φυλακή,
0: ναι,
1: όσοι δικάστηκαν μετά την ψήφιση των ποινικών κωδίκων του Τσίπρα ήταν σε δικαστήριο, αυτό πήγε στα 5 χρόνια με παραγραφή.
0: Σωστά, αλλά ο Κοντονής βγήκε και είπε, εγώ ποτέ δεν είπα ότι πήρε χρήματα ο Τσίπρας, εγώ είπα για διαπλοκή.
1: Η διαπλοκή πάλι τι σημαίνει?
0: Όχι, λέει ο Κοντονής τώρα. Αναφέρει τον
1: Κοντονή. Τώρα, η ελληνική γλώσσα που μόλις πριν τσαρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Κοντονής λέει: εγώ δεν μίλησα, είναι διαφορετικό. Να πεις χρηματίστηκε.
1: Διαπλοκή. Τι θα πει?
0: Η διαπλοκή συμφερόντων είναι μια έννοια τώρα.
1: Διαπλοκή συμφερόντων, ωραία.
0: Ναι, ναι, τα είπε ο Γέρο Μητσοτάκης αυτά. Αυτό εισήγαγε τη διαπλοκή.
1: Άρα μιλάμε για ανταλλάγματα. Αυτό είναι διαπλοκή. Διαπλοκή είναι ανταλλάγματα.
0: Τα οποία είναι οπωσδήποτε χρήματα.
1: Εγώ λέω πιστεύω ότι ανταλλάγματα είναι χρήματα.
0: Μπορεί ένας εκδότης να έχει μαζί σας μια διαπλοκή να σας διαφημίζει το έργο σας που κάνετε ως υπουργός.
1: Εδώ δεν είναι διαπλοκή.
0: Αυτό είναι.
1: Εδώ δεν έχουμε κάνει.
0: Δεν έχουμε χρηματισμό.
1: Τέτοιο πράγμα. Εδώ
0: στη διαπλοκή
1: για το πιο...
0: δεν απαραίτητα χρηματισμό.
1: Μιλάμε για την πιο φωτογραφική διάταξη των τελευταίων δεκαετιών.
0: Χρηματισμό έχουμε.
1: Αυτό το διαπλοκή στις αγγελικές αρχές. Εγώ είμαι στις αγγελές. Σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας έχοντας κάνει αυτό το πράγμα στην πολιτική του διαδρομή,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να διεκδικεί για τον εαυτό του ούτε τον τίτλο του πιο έντιμου πρωθυπουργού μεταπολίτευσης, ναι, που είπε ο κ. Σρόιντερ,
0: ναι,
1: ούτε να κατηγορεί τους άλλους για διαπλοκή και διαφθορά.
0: Ωραία. Και λέει ο Τσίπρας.
1: Τσίπρα, σταμάτα την πλάκα, κάνε πολιτική.
0: Και λέει ο Τσίπρας.
1: Ούτε έντιμος ήσουνα, ούτε κατηγορεί τους άλλους
0: για διαφθορά. Κύριε Υπουργέ, λέει ο Τσίπρας, αυτή η υπόθεση δύο φορές την εξέτασε αυτεπαγγέλτος η δικαιοσύνη και την έβαλε στο αρχείο. Εσείς γιατί την επαναφέρετε?
1: Αν θυμάμαι καλά και τις υποκλοπές.
0: Α, θέλετε να πάμε και στις υποκλοπές, να πάμε.
1: Όχι,
0: μετά και στις υποκλοπές που απαγορεύσατε στον Τιμ Ντίλιαν και στον...
1: Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, αυτό είναι βουλή που λέτε. Η δικαιοσύνη έχει βάλει, κύριε Φελέκ, τις υποκλοπές στο αρχείο δύο φορές.
0: Ναι, τι σε έβαλε.
1: Δύο διαφορετικοί εισαγγελείς του Αριουπάγου. Γιατί τους αναφέρει πάλι ο Τσίπρας τότε? Λέω, τη λογική του Τσίπρα. Ο Τσίπρας λέει λοιπόν ότι αν μπαίνει κάτι στο αρχείο, σταματάμε το εξετάζουμε. Αυτό δεν λέει πολιτικά.
0: Αυτό δεν είπε ο Τσίπρας, αυτό το είπε. Εσείς ξέρετε καλύτερα ότι στη δικαιοσύνη μία υπόθεση βγαίνει από το αρχείο εφόσον υπάρξουν νέα στοιχεία.
1: Άρα
0: υπάρχουν νέα στοιχεία.
1: Το
0: μόνο που υπάρχει είναι ότι κάνατε εσείς. Κάνατε εσείς μια δήλωση, τίποτε άλλο.
1: Δεν μπορεί να έχει.
0: Ενώ στις υποκλοπές υπάρχουν στοιχεία καινούργια.
1: Όχι, όχι. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έτσι έκρινε.
0: Και έχει κατηγορηθεί, έχει κατηγορηθεί σχεδόν από το σύνολο του νομικού κόσμου.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Έχει
1: ποιος
0: κατηγορηθεί ότι
1: ξαναλέω,
0: ακολουθεί κυβερνητικές εντολές.
1: Κύριε Φελέκη,
0: ήρθα
1: να δεχθούμε αξιωματικά ότι αν κάτι βάζει δικαιοσύνη στο αρχείο δεν
0: μπορούμε
1: να
0: το
1: αναφέρουμε πολιτικά.
0: Εσείς δεν το δέχεστε ούτε εγώ.
1: Άρα το επιχείρημα του κυρίου Τσίπρα ότι μπήκε στο αρχείο είναι αδιάφορο.
0: Όχι, το επιχείρημα του κυρίου. Λέμε ότι όταν υπάρχουν καινούργια στοιχεία μπορεί να βγει από το αρχείο.
1: Και
0: πώς δεν υπάρχουν, βγήκε ο Ντίλιαν.
1: Γιατί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε δεν υπάρχουν.
0: Μα βγήκε ο Κεσές και είπε πήγα έξι καινούργια στοιχεία και τα αρνήθηκε να τα παραλάβει. Βγήκε ο Ντίλιαν και είπε ότι εγώ έχω τα στοιχεία.
1: Τα γεγονότα δεν θα τα αλλάξω.
0: Ωραία. Είναι πεισματάρικα τα γεγονότα λοιπόν.
1: Έκρινε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία.
0: Τέλος πάντων, ούτε εσείς έχετε στοιχεία για τον Τσίπρα και απ' την άλλη είδα τον κύριο, πώς τον λένε, τον κύριο Βελόπουλο.
1: Έχω στοιχεία.
0: Προσέτρεξε αρρωγός σας ο Βελόπουλος.
1: Έχω στοιχεία ότι δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρα να ξαναπεί ποτέ στη ζωή του, ποτέ.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν ο πιο έτοιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Και θέλω να πω, επειδή έχουμε ξεχνάει.
0: Πάντως αυτό το λένε όλοι. Το είπατε κι εσείς.
1: Κανείς δεν το λέει.
0: Εσείς είπατε ότι είναι ο πιο ταλαντούχος.
1: Όχι, άλλο αυτό.
0: Της γενιάς.
1: Ταλαντούχος είναι. Ταλαντούχος είναι.
0: Με συγχωρείτε. Στα τάλαντα δεν υπάγεται η εντυμότητα, η ηθική, οι αξίες. Τι, μόνο η ρητορική και η επικοινωνία είναι τάλαντο.
1: Επικοινωνιακά ταλαντούχος. Όχι, όχι,
0: είπατε ο ταλαντούχος γενιάς. Δεν είπατε επικοινωνιακά.
1: Είπα πάρα πολύ καλά ότι είπα ήταν ο πιο ταλαντούχος πολιτικός γενιάς που δεν δούλεψε και δεν εξελίχθηκε. Το ξαναλέω λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει μόνο την πέτρα των ποινικών κωδικών. Έχει πολλά άλλα γράμματα στη γούνα του. Έχει τον κύριο Καλογρίτσα, όπου οι γραμματές του οποίου στη Βουλή είπε ότι τους πήγαινε σακούλι με μαύρα λεφτά. Έχει τον κύριο Κασελάκη, τον διάταγό του στο ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε μαύρα λεφτά.
0: Μα το απαντήσαν το
1: Τσίπρας,
0: το Κασελάκη, το απάντησε ο υπουργός, ο υπεύθυνος οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα ο Τσίπρας δεν μπορεί να μιλάει για εντυμότητα, ούτε να κουνάει το δάχτυλο στο Μητσοτάκη διαδικασία.
0: Και γιατί ξαφνικά τα θυμηθήκατε αυτά, κύριε Γεωργιάδη, λέει ο Βελόπουλος, τα θυμήθηκε τώρα ο Γεωργιάδης. Αν και ουσιαστικά έρχεται αρρωγός σε εσάς ο Βελόπουλος, λέει τα θυμήθηκε τώρα και 7 χρόνια, γιατί δεν μας τα έλεγε.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, πείτε του κύριου Βελόπουλου, δεν είναι καθόλου αρρωγός, μην έχω καμία σχέση μαζί του.
0: Yeah.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης τα θυμήθηκε, γιατί άκουσε τον κύριο Τσίπρα να λέει στην εκπομπή του κυρίου Σρόιτερ, είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης και που δεν θα σπάσει την τηλεόραση. Και είδε συνέντευξη τύπου των στελεχών της αριστερής συμπάτας προθέτει να λένε ότι η κυβέρνηση Ζωτάκη είναι η πιο διεφθαρμένη όλων των εποχών. Αφού λοιπόν θέλουν να κάνουμε κουβέντα αυτού του επίπεδου, Εγώ, ξέρετε, είμαι ένας τύπος που μιλάω ξένες γλώσσες.
0: Ναι.
1: Γενικά η τοξικότητα δεν μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά ξένες γλώσσες μιλάω.
0: Τώρα δεν σας αρέσει η τοξικότητα. Αν αυτό είναι το απάβγασμα της τοξικότητας, να κατηγορείται ένα πρώην πρωθυπουργό ότι χρηματίστηκε.
1: Επαναλαμβάνω. Εάν ο κύριος Τσίπρας
0: ναι.
1: θέλει να δούμε την πολιτική μας μάχη στο ποιος είναι πιο διεφθαρμένος και ποιος έντιμος, αν αυτή είναι η πολιτική του επιλογή, δεν έχω καμία αντίρρηση να τη δώσουμε. Είμαστε πολύ εντιμότεροι του Τσίπρα και είναι αναφανόν ο πιο διεφθαρμένος μεταπολίτες για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ως ακραία πράξη διαφθοράς, θα σας πω ότι έκανε συνέντευξη τύπου τη μέρα που μαζεύαν τους νεκρούς από το μάτι και υποδιόταν ότι δεν ξέρω ότι υπάρχουν νεκροί. Λοιπόν, δεν τα πιάσω ένα τώρα, ούτε τα βοσκοτόπια, ούτε τις καταγγελίες που καταδικάζουμε απεγγελόμενο στο ειδικό δικαστήριο ότι προσπαθούν να μας κλείσει φυλακή για τον Νοβάρτης, ούτε τη σκευωρία Νοβάρτης αυτή καθ' αυτή. Αν άρχισα να μιλάω για την αδιαπλοκή και διαφθορά του Τσίπρα, θα μιλάω μέχρι μετά.
0: Να σας πω, περσινά ξινά στα φύλλα είναι αυτά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μα με συγχωρείτε τώρα, θα πάμε πάλι στο μάτι, πάλι σε αυτά. Δεν εκρύθησαν. Σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις εκρύθησαν. Πείτε μου για το μέλλον κάτι.
1: Ακούστε με, κύριε Φελέκη.
0: Να πείτε στον Τσίπρα, είσαι ανεπρόκοπος, γιατί δεν λες τίποτα για το μέλλον.
1: Ακούστε.
0: Όχι αυτά τα οποία κρίνανε οι πολίτες με δύο. Ναι, σας ακούω.
1: Το Μακάριο Λαζαρίδη τον φάγανε για μια υπόθεση του 2008 για την οποία δικαιώθηκε ο Λοστά τελικά.
0: Ναι.
1: Όταν καλά κάνατε και τον φάγατε. Όταν Λαζαρίδη καλά του 8 δεν ήταν πεσινά ξινά στα φίλια.
0: Καλά κάνει και τον φάγατε, γιατί αυτός
1: τότε,
0: είναι υπουργός.
1: Γιατί τα πεσινά ξινά στα φίλια του 8 σας κάνουν, κύριε Φελέκη, και τα πεσινά ξινά στα
0: φίλια. Όχι, γιατί λέει ψέματα τώρα.
1: Κατάλαβα.
0: Όχι, γιατί,
1: για ποιο λόγο?
0: Γιατί τώρα που έγινε υπουργός έβαλε ένα βιογραφικό και λέει ότι είχε
1: σπουδαστεί.
0: Όχι, τώρα έγινε υπουργός.
1: Πεσινά στα φίλια το άλλο.
0: Όχι, Άδωνη, τώρα αδικείς τον εαυτό σου. Όχι, αυτός ο, πώς τον είπες, που έγινε υπουργός, είπε τώρα. Τώρα έγινε υπουργός. Τώρα έγινε υπουργός.
1: Και αναφέρουμε ότι δικαιώθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη διοικητική διαδικασία του Υπουργείου Παιδείας ότι ό,τι πήρε το πήρε νόμιμα.
0: Ναι, τι, δεν ήταν όμως πτυχίο δημοσίου πανεπιστημίου.
1: Απολύτως νόμιμα, κρίθηκε από το διοικητικό.
0: Μα ήταν δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Δεν ήταν. Δεν λεπτομέρεια, βγήκε η υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και είπε ήταν νόμιμα. Τέρμα. Μην μπλέκετε εμένα, εγώ δεν είμαι δικαστής. Πείτε μου το, τι άλλο θέλετε.
0: Να σας πω ότι.
1: Εγώ το ξεκαθαρίζω μία και καλή.
0: Ωραία, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε αυτό, να πάμε.
1: Ωραία. Όσοι θέλουν. Θέλουν να μας πάνε σε επίπεδο διαφθοράς και εντιμότητας.
0: Ωραία, να πάμε σε.
1: Έδωσα μια πρώτη γεύση. Ελπίζω να μην χρειαστεί και δεύτερη.
0: Ωραία, να πάμε σε κάτι άλλο. Ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό, όταν λέμε διαπλοκή, η διαπλοκή δεν είναι ποινικά κολάσιμη και το ξέρετε.
1: Δεν είναι λεφτά, είναι κάτι άλλο.
0: Δεν είναι ποινικά κολάσιμη, το ξέρετε αυτό.
1: Η διαπλοκή είναι ποινικά κολάσιμη.
0: Όχι, όχι. Ρωτήστε όποιον θέλετε. Ρωτήστε όποιον θέλετε. Ρωτήστε τον Βενιζέλο.
1: Ακόμα και από αυτό που
0: έχει αποφανθεί, έχει γνωμοδοτήσει.
1: Αν κάνω συμφωνία με εκδότη να του δίνω κρατικό χρήμα για να μου προβάλλει το έργο μου, αυτό είναι ποινικό κολάσιμη πράξη. Είναι ο λόγο που κατηγορούν τον Νετανιάχου στο Ισραήλ και θα τον βγάλω.
0: Άμα του δίνεις χρήμα, βεβαίως. Άμα του δίνεις χρήμα, άμα τον έχουμε ενεργητική δωροδοκία.
1: Ο ακραία διαπλεκόμενος Τσίπρας πολέμησε δίνα τα μεγάλα λοιπόν, συμφέροντα. Όλα τα μεγάλα
0: θα ρωτήστε,
1: ακόμα κλαίνε
0: που θα ρωτήστε τους καλούς νομικούς.
1: Όλα τα μεγάλα στάδια της Ελλάδας μας στηρίζουν Τσίπρα. Τυχαίο
0: είναι. Πω, αυτή, είναι κοινό,
1: τώρα,
0: αυτή θα είναι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτή
0: είναι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτό λένε, ότι ο Άδωνης είναι η αιχμή του δόρατος της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Τσίπρα.
1: Είναι πολύ τιμητικό για μένα. Άμα το λένε, αυτό, σε ευχαριστώ.
0: Τιμητικό για εσάς μπορεί να είναι. Αλλά θα είναι να πέσουμε στο βούρκο και στη λάσπη και στην τοξικότητα.
1: Επαναλαμβάνω, εγώ μιλάω άνετα ξένες γλώσσες.
0: Ναι.
1: Προτιμώ την ευγένεια και την πολιτική αντιπαράθεση. Ναι. Αν όμως θέλουν στην τοξικότητα, είμαι καλός και σε αυτό.
0: Λοιπόν, δεν μου λέτε τώρα πώς είδατε τις καινούργιες δημοσκοπήσεις, για να πάμε και σε ένα θέμα που είναι αμυγός πολιτικό. Βλέπω ότι ο κύριος Τσίπρας πλησιάζει τη Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε, βλέπω η MRB, οι τάσεις λένε 23% η Νέα Δημοκρατία και 14,6% ο Τσίπρας στην χωρίς αναγωγή ψήφο. Είναι κοντά αυτό, δεν είναι μακριά.
1: Αυτό είναι 10 μονάδες, μου λέτε.
0: 9 μονάδες, ναι.
1: Γιατί κοντά είναι αυτό.
0: Και είμαστε ακόμη στην αρχή και δεν βγήκε ο Σαμαράς Τσίπρας ακόμη. Δεν βγήκε ο Σαμαράς, ο φίλος σας, ο παλιός
1: δηλαδή
0: σας φίλος.
1: Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς, τι μου το φαίνεται, ως παράδειγμα ανθρώπου θα θέλει να εκλεγεί ο Τσίπρας?
0: Όχι, ίσα ίσα που θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, λέω, το αντικειμενικό γεγονός.
1: Το λέτε,
0: όπως
1: το
0: μου λέτε εσείς τα γεγονότα.
1: Από πού το συνάγεται αυτό?
0: Από όλες τις έρευνες που λένε ότι.
1: Καμία έρευνα. Όλες οι έρευνες που έχω τουλάχιστον δείχνουν πολύ μικρή δίδυση στον Σαμαρά στο εξωτερικό κρατήριο της Νέας Δημοκρατίας, έστω ελάχιστη.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, έχουν δει το φως δημοσιότητα. Δεν έχω δει. Αν ξέρετε κάποια άλλη, δεν ξέρω εγώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Τις ίδιες έχουμε δει, αλλά.
1: Άρα το μέγιστο που βλέπω να χάνει προς κόμμα ενδεχόμενο Σαμαρά είναι 1%. Δεν έχω δει τόσο δηλαδή παραπάνω.
0: Ακόμη και ο φίλος μου ο Θωμάς ο Γεράκης της Μάρκ δίνει 1,5-2% σίγουρα ότι χάνει. Όχι το πιθανό,
1: αυτό,
0: σίγουρα.
1: Το ίδιο λέμε. Καλά, λοιπόν, το σίγουρα τώρα εντάξει.
0: Αν ο κύριος.
1: 1,5-2% αν ξεκινάει πριν γίνει το
0: από
1: κόμμα.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία πριν βγει το κόμμα. Πριν βγει το κόμμα. Θυμάστε τον Τσίπρα, τον δίναν στο 7-8 και τώρα στο 17.
1: Το πριν. Τελικά δεν είναι 17. Είναι κολλημένο μεταξύ 15 και 16. Και τώρα σε αυτέ αρχίζει να πέφτει κιόλα. Μην τα λένε.
0: Τι είπατε για τον κύριο Σαμαρά, αν βγει.
1: Ο Τσίπρας μαζεύει αυτού που τον ψηφίσαν το 23. Δεν μαζεύει στο κόμμα παραπάνω.
0: Σωστό είναι αυτό. Για πείτε μου όμω τώρα, ο κύριο Σαμαρά. Δεν θα κάνει ζημιά, δηλαδή, λέτε στη Νέα Δημοκρατία. Τότε γιατί
1: ο
0: το επιτίθεστε.
1: Τώρα ελπίζω να μην κάνει το κόμμα.
0: Το κόμμα θα το κάνει και το ξέρετε. Εσείς ειδικά το ξέρετε. Το κόμμα θα το κάνει.
1: Δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω μιλήσει μαζί του, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, η πρώτη μου επιλογή είναι ότι δεν θα κάνει κόμμα.
0: Ωραία.
1: Τώρα, άμα το κάνει, θα δούμε. Τι ας πω.
0: Ναι, θα τον αντιμετωπίσετε δηλαδή και αυτόν όπως τον κύριο Τσίπρα με τοξικότητα ότι έριξε το 93 μια κυβέρνηση και συνεχίζει πάλι να πληγώνει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα είναι το αφήγημα.
1: Εμένα ρωτά τον Άδων Γεωργιάδη. Εγώ το 1993 είχα πάει στην Πολιτική Άνοιξη.
0: Σωστό κι αυτό, ναι.
1: Άρα.
0: Έχετε περάσει κι εσείς κόμματα όμως, πήγατε στην Πολιτική Άνοιξη, πήγατε στο Λάος, πήγατε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ ήμουν πάντα στον χώρο της δεξιάς, δεν έχω αλλάξει.
0: Στον χώρο της δεξιάς, ναι, αλλά. Και ο Σαμαράς στο χώρο της δεξιάς είναι. Γιατί δεν πάτε και
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν είναι δεξιός ο Σαμαράς.
0: Γιατί δεν πάτε και τώρα. Γιατί τα θέματα που βάζει, που αφορούν την ακρίβεια, που αφορούν τα εθνικά, που αφορούν τις υποκλοπές. Βάζει σοβαρά θέματα.
1: Όταν κάνει κόμμα και ο Σαμαράς, και αν κάνει, θα με καλέσει να σχολιάσω. Και ο Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα. Δύο βίντεο έκανε ο άνθρωπος. Θα σχολιάσαμε, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι αυτή τη στιγμή η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για το κόμμα Σαμαρά που δεν υπάρχει. Άμα υπάρχει, εδώ είμαι. Το τηλέφωνο μου το ξέρετε, γενικά δεν κρύβομαι εγώ.
0: Ωραία, επειδή.
1: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα το κάνει.
0: Το αργότερο μέχρι 14 Σεπτεμβρίου θα το ανακοινώσει. Να δούμε, τότε θα σα καλέσω.
1: Μιλάτε εσείς μαζί του για το λέτε με διαβεβαιότητα.
0: Όχι, λέω, όχι το ρεπορτάζ μου λένε. Εγώ δεν κάνω ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία και το ξέρετε, και ούτε Σαμαρά. Λοιπόν, έτσι λένε. Τώρα, τι να σα πω, όταν λοιπόν το κάνει, θα σα καλέσουμε αμέσω. Λοιπόν. Κύριε Γεωργιάδη, πέρασε ο χρόνος με εσάς όταν μιλάμε. Α, πείτε μου και για το νέο σας φίλο, τον κύριο Κασελάκη, θα τον πάρετε και αυτόν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μην ποινικοποιούμε τις κοινωνικές σχέσεις. Όχι, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τελεία.
0: Συμφωνείτε εσείς να ακυρωθεί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών που λένε κάποιοι συναδελφοί σας?
1: Δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα.
0: Ο κύριος Φεύγα, εν πάση περιπτώσει, εσείς λέτε να τεθεί.
1: Δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα.
0: Ούτε εσείς προτίθεστε.
1: Δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα.
0: Είστε υπέρ, μάλιστα. Αυτό είναι καλό για σας. Ωραία, τελευταία ερώτηση. Κλείνουμε Γαλλία ή Μαρόκο σήμερα. Με τι είστε, βλέπετε Μουντιάλ καταρχήν?
1: Πώς δεν βλέπω.
0: Λοιπόν, λέγε Γαλλία μου ή Μαρόκο.
1: Ενδιαφέρον, μα πιστεύω ότι θα κερδίσει η Γαλλία, για να είμαι ειλικρινή.
0: Εγώ είμαι με το Μαρόκο γιατί παίζει ο Ελκάμπη του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει.
0: Εσείς δεν είστε.
1: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Καλό
1: λοιπόν,
0: καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε μετά το καλοκαίρι. Γεια σας. Γεια σας. Ακολουθεί τώρα το ένθετο βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο, δελτίο ειδήσεων και μετά. Η Ντάμε Σπαθή με την Λεωνόρα Αρφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου. Γεια σας.
2: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
3: 13. Του Χρήστου Χωμενίδη. Ένα πρώτο ραντεβού σε προοδεύουν τσίρκο και γέννηση ενός παιδιού την ίδια ακριβώς ημέρα 9 χρόνια αργότερα. Παππούδες που αγωνίζονται για τα ιδανικά της αριστεράς, οι τιμένοι μαχητές. Μια Ελλάδα που συνεχώς ταλανίζεται, αλλά περνά και όμορφες στιγμές. Μια πόλη που διαρκώς μεταβάλλεται. Οι κάτοικοι του κέντρου να φεύγουν για τα προάστια, οι περιοχές να αλλάζουν. Μουσικές, ταινίες και θεατρικές παραστάσεις να γίνονται μεγάλες επιτυχίες, να εμπνέουν και να συζητιούνται. Και στο κέντρο όλων αυτών, ένας πιτσιρικάς να παρατηρεί έκθαμβος, να ενθουσιάζεται, να βιώνει τραγωδίες, να καταγράφει στη μνήμη του όλα όσα αργότερα θα γίνουν αντικείμενο της πένας του. Ο Χρήστος Χωμενίδης βουτάει στα πρώτα χρόνια της ζωής του, μετά τα γεγονότα της πολυβραβευμένης νίκης του, μελετά την Αθήνα και τους ανθρώπους της, τις συγκρούσεις αλλά και τις χαρούμενες στιγμές από το 1966 μέχρι το 1979, τη χρονιά που σημαδεύεται από το πρόωρο θάνατο του πατέρα του. Ακολουθεί ως μότο να αντιμετωπίσει τη ζωή με γενναιότητα, ό,τι και να σου φέρει αυτή, και υιοθετεί την παιδική ματιά για να φουγκραστεί και να εντυπώσει όλα τα θαυμαστά περιστατικά σε ένα βιβλίο αστείο, συγκινητικό, χαρούμενο, τραγικό, με μία λέξη πραγματικό. Το 13 του Χρήστου Χωμενίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής από 5,2% που ήταν τον Μάιο του τρέχοντος έτους και 2,8% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σε εξέλιξη οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, 11 οι τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε την περιοχή, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο σημείο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δωμάτιο της παθολογικής κλινικής στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Νεκρή μια 90χρονη ασθενής, η γυναίκα υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της διαδικασίας εκένωσης του χώρου. Προληπτικά απομακρύνθηκαν 70 νοσηλευόμενοι από δύο ορόφους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το δωμάτιο που ξέσπασε η φωτιά κάηκε ολοσχερός, αλλά οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε άλλους χώρους. Στη Νέα Φιλαδέλφεια εντοπίστηκε και προσήχθη ένας 74χρονος, για τον οποίο πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ασθενή στο Σισμανόγλιο, που φέρεται να έβαλε φωτιά σε στρώμα κρεβατιού και στη συνέχεια να αποχώρησε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε νωρίς το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, ενώ αναφερόμενος στην 90χρονη διευκρίνησε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, ο θάνατός της δεν συνδέεται με τη φωτιά. Συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς οι αρμόδιες αρχές, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι σημειώθηκαν φέτος στη Γερμανία και συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κόχ, επισημένοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε μεταβατική φάση με όλο και συχνότερες περιόδους καύσωνα. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Κατάφορα έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει το Ιράν τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πολλών περιοχών των παραθαλάσσιων επαρχιών του, αλλά και κατά δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στις ανατολικές επαρχίες που οδηγούν στην ιερή πόλη Μασχάτ, γενέτειρα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπου σήμερα ολοκληρώνονται οι εξαήμερες τελετές της κηδείας του. Το φέρετρο με τη σωρό του έφτασε αεροπορικό στην πόλη, όπως μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ. 14 νεκροί και 78 τραυματίες από τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων 24 ωρών, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Σε αντίπεινα προχώρησαν νωρίτερα ξανά Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας αποτελεί βασική προσδοκία της Άγκυρας, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αύξηση των επαφών μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με την τουρκική Προεδρία, ο Ταγί Περντογάν αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τονίζοντας πως η χώρα του έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ευρώπης. Νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης για την ασφάλεια και την άμυνα υπέγραψαν εντωμεταξύ Βρετανία και Τουρκία στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ολοκληρώθηκε χθες στην Άγκυρα. Στόχος η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στις εξελισσόμενες προκλήσεις ασφάλειας στον Ευρωατλαντικό χώρο. Ενεργοποιείται αύριο στη Βουλή ο θεσμός της ώρας του Πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά στις 10.30 το πρωί σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Η κυβέρνηση εμένει σε μια τελέσφορη πολιτική αντιμετώπισης του υψηλού κόστου ζωής, την ίδια στιγμή που επιμένει να παρουσιάζει την κυβερνητική πολιτική ως μονόδρομο και να θριαμβολογεί για τα δημοσιονομικά υπερπλεονάσματα, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά και της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται και μεταφέρθηκε στην τελετή με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στην τελική ευθεία, η ένταξη 94 νέων δημοτικών αστυνομικών στην καθημερινή λειτουργία της Αθήνας. Το πρωί ξεκίνησε η πρακτική εκπαίδευσή τους, σηματοδοτώντας το τελευταίο στάδιο πριν από την πλήρη επιχειρησιακή τους δράση. Πλέον περνούν το στάδιο της πρακτικής εκπαίδευσης και σύντομα θα βρίσκονται στις γειτονιές της Αθήνας. Καλή αρχή στα νέα τους καθήκοντα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 75 ετών σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η διάσημη τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Η Bonnie Tyler μεσουράνησε τη δεκαετία του 80 με επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero. Τουλάχιστον 600 νεκροί στο Κονγκό, σε σύνολο 1.759 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λόγω της επιδημίας έμπολα που μαστίζει την περιοχή, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δύο ρωσικές δεξαμενές πετρελαίου έπληξε σήμερα η Ουκρανία στις περιφέρειες Τβέρ και Σταυρούπολης, που και οι δύο απέχουν περίπου 500 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετόπου, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην αθλητική επικαιρότητα, σήμερα αρχίζει η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ, ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο. Και να πάμε στον καιρό, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει έως 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με τον Στέλιο Χαραλαμπόπουλο. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελεονόρα Αρφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πασμαζόβι Πέρος. more.com.artinfo.gr.
4: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.
3: Ντάμες σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
6: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
7: Χαίρετε.
6: Κουμάντου.
7: Παρακαλώ.
6: Πόσες μέρες ακόμα?
7: Για ποιο πράγμα?
6: Κουμάντου, κουμάντου, γιατί να είσαι κουμάντου? Εγώ θα έλεγα κατευθείαν δύο κουμάντου.
7: Σήμερα και αύριο.
6: Βάλε και ότι τώρα το έχουμε φάει. Μία.
7: Μία, μία εργάσιμη.
6: Είσαι μία και σήμερα.
7: Μία εργάσιμη, ναι.
6: Για την άδεια.
7: Ναι, γιατί άλλο. Τι άλλο μετράμε?
6: Όχι τίποτα. Τώρα ήρθε η εποχή που το μόνο που μετράμε είναι αυτό.
7: Μπάνια,
6: είναι...
7: παγωτά και άδειε.
6: Ναι. Άδεια, μπάνια, παγωτά. Και πώς το λένε, και είμαστε μεγάλες και δεν μας βάζουν να κοιμηθούμε και το μεσημέρι.
7: Αυτό το.
6: το έχει ζήσει, έτσι.
7: Βέβαια.
6: Και, και ποιος δεν το έχει ζήσει?
7: Και τη μεγούλα γύρω.
6: Λοιπόν.
7: Γιατί δεν είχαμε σίτες τότε.
6: Το αυτό επιθυμούμε και δι' εμάς με ύψιλον. Να αναμένετε κι εσείς την άδειά σας, την ξεκούραση, τις διακοπές. Not. Όχι, όχι, πρέπει να πω.
7: Εντάξει, μια εβδομάδα θα φύγω. Δεν είναι, εντάξει.
6: Όχι, λέω ρε παιδί μου, και πόσο νομίζω θα φύγουν οι Έλληνες?
7: Α, και πολύ λέμε για μένα.
6: Θυμάσαι?
7: Ναι, αμέ, πώς δεν θυμάμαι.
6: Μήπως είσαι και προνομιούχα κουμάντου?
7: Αλλά φιλοξενούμενοι θα πάμε, νομίζεις?
6: Α,
7: φιλοξενούμενοι θα πάω. Εκτός Ελλάδος, αλλά φιλοξενούμενοι.
6: Αυτό λέω. Θα ταξιδέψεις? Όχι, εσύ κουμάντου. Προνομιούχα.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Μιλάμε με το που βγάζεις το πόδι σου από την Αττική, είσαι προνομιούχος.
7: Ξεκάθαρα.
6: Ξεκάθαρα, πια ξεκάθαρα. Δεν έχει σημασία που θα πας στο χωριό ή που θα πας στο εξοχικό σου 100 χρόνια.
7: Τι λες τώρα?
6: Είσαι προνομιούχος. Καλά, μου κάνεις και ταξίδι στο εξωτερικό.
7: Εκεί κι αν είναι.
6: Εκεί. Τέλος πάντων, ας μην ξεκινήσουμε γκρινιάζοντας, γιατί ούτως ή άλλως θα συνεχίσουμε γκρινιάζοντας και βεβαίως γκρινιάζουμε με λόγο και αιτία και όχι γιατί έτσι ξυπνήσαμε.
7: Όχι, αλλά δεν μας αφήνουν, έτσι κοιμόμαστε και έτσι ξυπνάμε. Αυτό, δεν αυτό. Γίνεται αλλιώς. Δεν μπορείς αλλιώς, δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα.
6: Άλμα στην τιμή του πετρελαίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Να το. Κατευθείαν.
7: Έχω μια φίλη που ήθελα να τελειώσω από όλο μου, δεν μπορώ να πληρώνω τόσο το.
6: Η βενζίνη.
7: Τη βενζίνη.
6: Είναι Ντάμες Σπαθί στον αέρα του Αθήνα 984. Κατ' επάγγελμα γκρινιάζουμε και μόνο κατ' επάγγελμα. Γιατί προσπαθούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι εδώ πέρα ή να κατανοήσουμε τι γίνεται, μπας και πιέσουμε και καμιά κατάσταση και κάποιος κάνει και μια δεύτερη σκέψη.
7: Ναι, μπας και καταφέρουμε τίποτα. Ναι. Πες κάτι θα μείνει.
6: Ναι, να μην μένει μόνο το πες κάτι θα μείνει από την άλλη πλευρά.
7: Όχι, το, γιατί το είναι, άλλο είναι τακτική.
6: Όχι, το άλλο είναι μια υπέροχη ζωή σε μια υπέροχη χώρα.
7: Πολλοί ζηλεύουν και θέλουν να έρθουν να ζήσουν εδώ. Και εξάγουμε και τεχνογνωσία.
6: Καλά, αυτό. Ας μην το ξεκινήσουμε αυτό.
7: Εμείς το ξεκινήσαμε, άλλοι το έχουμε ξεκινήσει.
6: Αυτό.
7: Εμείς τι.
6: Εξάγουμε γενικώς. Παράδειγμα.
7: Mm-hmm.
6: Αυτό είναι το θετικό παράδειγμα.
7: Αυτό.
6: Ναι. Mm. Ξέρεις. Μπαίνω, εσύ δεν ασχολείσαι τόσο με τα social, εγώ ασχολούμαι περισσότερο και μπαίνω σε ένα από αυτά που τα επαγγελματικά είναι κατά προτεραιότητα και πέφτω και εκπλήσωμαι και ευχάριστα και που λέει ο τάδε θέλει προσλαμβάνει, ο δίνα προσλαμβάνει, ο παραδίνα προσλαμβάνει και λέω τι έγινε ρε παιδιά, τι ανάπτυξε αυτή και ξέρεις τι ήταν κουμάντου, μάντεψε.
7: Για πες.
6: Σεζόν. Μπαρ, ξενοδοχείο,
7: εστίαση.
6: Να μην πούμε τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι που θα μένουν οι άνθρωποι. Φαντάζομαι πόσες ώρες θα δουλεύουν.
7: Πόσα δίνει.
6: 8 ώρα not. Συγγνώμη,
7: πόσα
6: 8
7: δίνει,
6: ώρα
7: πόσες
6: όχι.
7: Μέρες.
6: Πενθήμερο όχι. Ναι. Μιλάμε τώρα για τις πλειοψηφίες. Έτσι, εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν και άνθρωποι έντιμοι που θα ακολουθούν με έναν τρόπο την εργατική νομοθεσία. Αλλά ναι. Αυτή είναι η ανάπτυξη στη χώρα. Προσλαμβάνουμε λοιπόν και προσλαμβάνουν και φυσικά δεν βρίσκουν και ορθώς.
7: Ναι.
6: Πάμε να ξεκινήσουμε.
7: Πάμε να ξεκινήσουμε.
6: Ποια είσαι εσύ, παιδί μου?
7: Εγώ είμαι η Ελευθερία Κουμάντου.
6: Σε δύο μέρες θα είμαι μόνη σαν το λεμόνι ή η Ελεονόρα Ορφανίδου.
7: Όπω γκρίνει από τώρα για μια εβδομάδα. Μετά εγώ τι να κάνω, θα φύγεις για τρεις.
6: Εντάξει, η ζωή. Μετά θα συνεχίσεις εσύ έτσι.
7: Δύο.
6: Δύο.
7: Δύο.
6: Και εγώ τρεις.
7: Mm-hmm. Mm.
6: Εντάξει.
7: Ναι, εντάξει, τι, συνθήκη είναι τέτοια, τι άλλη μόνο. Λοιπόν.
6: Θα μπορούσε και τρει άμα ήθελε.
7: Θέλω, δεν μπορώ.
6: Δεν μπορεί από την άλλη δουλειά.
7: Ναι.
6: Ωραία.
7: Δεν μπορώ από την άλλη δουλειά.
6: Για πες.
7: Λοιπόν, είμαστε λοιπόν η Ντάμα Σπαθή του Αθήνα 84, Ελεονόρα Ορφανίδου.
6: Και η Ελευθερία Κουμάντου.
7: Με τον Πάνο Αργύρη σήμερα στη ρυθμιστή του ήχου. Όχι, τη Λίλη Φωτοπούλου στη ρυθμιστή του ήχου. Συγγνώμη, παιδιά, κοίταξε απ' έξω. Εντάξει, Λίλη Φωτοπούλου, εδώ το κορίτσι μας. Ο Σάββας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή μαζί με τη Λίλιαν Ξύλο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές και η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984.
6: Στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 επικοινωνείτε στο 213-09-09-100 για ό,τι θέλετε πλην του διαγωνισμού.
7: Mm-hmm.
6: Για τον διαγωνισμό της ημέρας που έχω όχι βιβλίο. Δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρω πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Θυμάσαι που ήμουν στους Δελφούς.
7: Mm-hmm.
6: Ήμουν στους Δελφούς Κουμάντου και περνούσα τέλεια. Γιατί εκεί γίνεται αυτό το φόρουμ, η Δελφική Διάλογη, όπου συζητάμε.
7: Συζητάνε
6: και εγώ τα ρουφάω. Ναι, για το μέλλον της ανθρωπότητας. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Και αυτή τη φορά η συζήτηση ήταν πρώτον για την τεχνητή νοημοσύνη και δεύτερον για τη ζωή στο διάστημα. Συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη πάρα πολύ και συνδέεται βεβαίως με την επιβίωση, με το μέλλον της ανθρωπότητας. Γιατί κάποιοι υποστηρίζουν ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι η εγκατάσταση σε έναν άλλο πλανήτη και ο Elon Musk μεταξύ αυτών που κάνει και την προετοιμασία.
7: Mm-hmm.
6: Mm-hmm. Ένας πολύ πολύ σπουδαίος, ο σπουδαιότερος νομίζω αστροφυσικός της εποχής μας ήταν ο Avi Leb, που ήταν ομιλητής εκεί. Εντάξει.
7: Mm-hmm.
6: Τέλος πάντων, ακούσαμε τρομερά πράγματα από αυτόν, γιατί αυτός πιστεύει ότι υπάρχει ζωή.
7: Μάλιστα.
6: Και μάλιστα ότι έχει εμφανιστεί.
7: Α.
6: Ναι, το 2017. Αυτό είναι το βιβλίο.
7: Αυτό είναι το
6: βιβλίο.
7: Εκεί
6: θέλω να καταλήξω.
7: Ωραία.
6: Και αφού λοιπόν γίνονται όλα αυτά, γυρίζω εγώ τρελή από τους Δελφούς. Τώρα το μεταδίδω σε όλους. Νομίζουν ότι είμαι τρελή, κανονική. Λαμβάνω προχθές ένα βιβλίο από τον εκδοτικό οίκο Utopia, Extraterrestrial του Avi Leb. Ο παλαιό.
7: Εδώ είμαστε.
6: Τι σύμπτωση είναι αυτή, αφού τους πήρα τηλέφωνο να ρωτήσω αν ακούγανε μήπως από αυτά που έλεγα. Και μου είπαν όχι, είναι σύμπτωση.
7: Ωραία. Να λένε ωραία σύμπτωση.
6: Μ' αρέσει αυτή η σύμπτωση. Λοιπόν, το Extraterrestrial θα δώσουμε το Avi Leb, η πρώτη ένδειξη νοήμονος εξωγήινης ζωής στην ιστορία της ανθρωπότητας, σε μετάφραση Νίκου Αποστολόπουλου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τη Utopia. Ο εκδότης που έκανε και την επιμέλεια θα μας το συστήσει στο τέλος.
7: Τέλεια. Τι λέξη κλειδί.
6: Να μην βάλουμε τώρα το Extraterrestrial.
7: Όχι, να βάλουμε εξωγήινη ζωή.
6: Εξωγήινη ζωή.
7: Λοιπόν, εξωγήινη ζωή είναι οι δύο λέξεις κλειδιά που θέλουμε για σήμερα. Τα γράφετε και τα στέλνετε είτε στο Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook μαζί με το τηλέφωνό σας και το ονοματεπώνυμό σας. Τα ίδια στοιχεία μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber του Αθήνα 984 στο 6948 984 984.
6: Πάμε.
7: Πάμε.

0: Γενιές επί γενεών χορέψαμε αυτό το τραγούδι της Bonnie Tyler.
1: Ακόμα χορεύουμε με αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και πόσες ακόμα θα χορέψουν.
0: Η Bonnie Tyler έφυγε σήμερα. Αφιερωματικά λοιπόν το τραγούδι αυτό. Και έτσι ξεκινάμε.

0: Πρώτα απ' όλα να δηλώσω ότι είμαστε πάρα πολλοί εμείς που σκεφτόμαστε το μέλλον του κόσμου, το μέλλον της ανθρωπότητας βασικά, και σας προσκαλώ όλους του χρόνου, όλους, όλες και όλα που λαμβάνετε μέρος αυτή την ώρα στο διαγωνισμό, του χρόνου στους Δελφούς. Θα κάνω προανακοίνωση.
1: Στους πέμπτους Δελφικούς διαλόγους.
0: Ναι, στους πέμπτους Δελφικούς διαλόγους θα έχουμε πουλμανάκι.
1: Πρόσεξε τι λες.
0: Θα το φροντίσω, μην νομίζεις.
1: Πρόσεξε. Ξέρω. Όλα αυτά τα λέω γιατί έχουμε ήδη πάρα πολλές συμμετοχές
0: για το βιβλίο του Avi Lev, Extraterrestrial. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Και πώς θα ξεκινήσουμε? Δυστυχώς με ένα πάρα πολύ δυσάρεστο θέμα. Κουμπάτου, πιστεύεις στις συμπτώσεις?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Είναι και πολλά τα περιστατικά, όχι μόνο αυτό που θα συζητήσουμε.
0: Ναι, είναι και πολλά τα περιστατικά. Ας ξεκινήσουμε με ένα που είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό, γιατί είναι και πολύ τραγικό. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, στην Πάτρα, έχουν καταγραφεί συνολικά 10 θάνατοι κρατουμένων το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και το τελευταίο διάστημα, οι 5 από τους 10 σε λιγότερο από 2 μήνες.
0: Ναι. Τώρα, γι' αυτό είπαμε, αυτό δεν μπορεί να είναι μια σύμπτωση. Αυτό έχει λόγο, λόγους και αιτίες.
1: Ναι, πρέπει να διερευνηθούν αυτοί
0: και
1: οι λόγοι.
0: Και η κυρία Σίαν Αγνωστοπούλου, βουλεύτρια Αχαΐας με τη Νέα Αριστερά, η πολύ γνωστή ιστορικός, το διερευνά, μάλλον επιχείρει να το διερευνήσει πολιτικά πια το θέμα, για να ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού των αιτίων και των λόγων που αυτό το πράγμα συνέβη και συμβαίνει.
1: Πολύ επιφυλακτική με να ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, είσαι. Να δούμε αν είναι και η κυρία Αναγνωστοπούλου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε
1: Αναγνωστοπούλου.
0: Χαίρετε,
1: κύριε Αναγνωστοπούλου.
2: Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Άλλη μόνο. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Λοιπόν, προφανώς χτύπησε κάποιο καμπανάκι, έτσι, από όλα αυτά που είδαμε. Τα βλέπαμε να καταγράφονται και να καταγράφεται και άλλος ένας θάνατος και άλλος ένας θάνατος, χωρίς να αναφέρονται τα αίτια.
2: Είναι δυστυχώς αυτό. Συνηθίζουμε στην ιδέα, εξοικειωνόμαστε, ότι πεθαίνουν άνθρωποι έτσι, κρατούμενοι μέσα στα σοφρονιστικά καταστήματα, και αυτό δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Ξεκίνησαν αυτοί οι θάνατοι πριν από το Μάιο, ο ένας πίσω από τον άλλον. Στον πέμπτο θάνατο είχα καταθέσει, είχα υποβάλει γραπτή ερώτηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Υγείας. Στα αρμόδια Υπουργεία, για να δω τι γίνεται. Το Προστασίας του Πολίτη μου απάντησε. Το Δικαιοσύνης δεν θυμάμαι, το Υγείας βέβαια ούτε έδωσε καμία σημασία. Αυτά έγιναν αρχές Μαΐου, 8 Μαΐου περίπου, όταν κατέθεσα.
1: Το Υπουργείο Προστασίας τι σας απάντησε, παραδείγματος χάρη, για να καταλάβουμε
2: απάντησαν,
1: λίγο
2: ότι... Μου απάντησαν ένα κατεβατό το οποίο δεν είχε σχέση με το γεγονός. Ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε
1: σε επίπεδο διερεύνησης υποδομών και...
2: Ναι. Μετά από αυτό, αρχές Μαΐου που είχαμε 5 νεκρούς, μέχρι μέσα Ιουνίου, 20 Ιουνίου ας πούμε, είχαμε άλλους 5 νεκρούς. Εκεί πια λες κάτι γίνεται. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα να πεθαίνουν 10 άνθρωποι, λες και είναι κουνούπια. Και κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με μια δημοκρατική χώρα που οφείλει να προστατεύει τη ζωή των ανθρώπων, είτε είναι ελεύθεροι είτε είναι κρατούμενοι.
0: Καλά, να το θέσουμε και
1: καλά,
0: γι' αυτό.
1: Καλά, μόνο τώρα τα αυτονόητα θα
0: συζητάμε. Εδώ τώρα θέτουμε υπό αίρεση ένα το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα προς τη ζωή, με την υπόνοια ότι μπορεί να σχετίσει με το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν...
1: Ναι, και επειδή είναι κρατούμενοι, τι σημαίνει αυτό, δεν έχουν δικαίωμα ζωής.
2: Ακριβώς. Πολύ περισσότεροι επειδή είναι κρατούμενοι, γιατί είναι απολύτως στο έλεος του κράτους, των υποδομών του κράτους, της φροντίδας του κράτους
1: κλπ.
2: Το λέω το αυτονόητο γιατί τείνουμε να ξεχάσουμε τα αυτονόητα. Κινητοποιήθηκε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, μίλησα με τον πρόεδρο, τον κύριο Μεταξά, αμέσως ήδη από τους πρώτους θανάτους, κινητοποιήθηκαν, έκαναν παρέμβαση στην εισαγγελία, η οποία διερευνά τώρα το θέμα. Στο μεταξύ έγινε μία έφοδος της Ελλάς από την Αθήνα, όπου βρέθηκαν ναρκωτικά, διακίνηση ναρκωτικών. Να σημειώσουμε ότι ο Άγιος Στέφανος στην Πάτρα, αυτό το σοφρονιστικό κατάστημα, έχει πολλούς κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί για ναρκωτικά, διακίνηση κλπ. Βρήκε λοιπόν ναρκωτικές ουσίες, χημικές ουσίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και διάφορα άλλα.
1: Εντάξει, που μπορούν να χρησιμοποιούνται και για την παραγωγή ναρκωτικών ουσιών.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ξέρουμε και δεν έχω και ιδέα σε τεχνικό μέρος τι γίνεται με αυτές τις ουσίες. Το θέμα είναι, και εκεί υποχρεώθηκα να κάνω επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, επίκαιρη δηλαδή να έρθει ο ίδιος ο Υπουργός στην Πολή, για να μιλήσουμε, να μην είναι πάλι γραπτή ερώτηση. Στην πρώτη του απάντηση μου διάβασε σχεδόν αυτολεξή αυτά που μου είχαν απαντήσει στην πρώτη ερώτηση τη γραπτή. Ναι. Και είπα ότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μου απαντάτε τα ίδια. Έχουν προσθεθεί άλλοι 5 νεκροί. Τώρα γίνονται τοξικολογικές ιστολογικές εξετάσεις για να διερευνηθεί η αιτία των θανάτων. Όμως το θέμα είναι ότι αυτό το σοφρονιστικό κατάστημα, όπως πολλά άλλα στην Ελλάδα, έχει απίστευτο υπερπληθυσμό κρατουμένων. Δεν έχει τις υποδομές, δηλαδή δεν έχει ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, κυρίως δεν έχει μία ομάδα, μία δομή ψυχιατρική, γιατί εκεί είναι οι περισσότεροι κρατούμενοι που σχετίζονται με ναρκωτικά. Όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία αν υπάρχει μία τέτοια δομή η οποία μπορεί άμεσα να αντιδρά. Μου απάντησε ο υφυπουργός ότι πηγαίνουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Ώσπου να πάρει είδηση κάποιος ποιος κρατούμενος είναι σε κατάσταση που να χρειάζεται άμεση υποστήριξη, όπως καταλαβαίνετε έχει περάσει κρίσιμος χρόνος και η απόδειξη είναι οι 10 νεκροί. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει αρκετός αριθμός σοφρονιστικών υπαλλήλων. Δηλαδή εκεί είναι στιβαγμένοι άνθρωποι εν ολίγης, που λείπουν βασικά πράγματα, κάτι που παραδέχτηκε και κύριος Ιάσονας Φωτήλας, που είναι ο υφυπουργός πολιτισμού της Νέας Δημοκρατίας. Είχε επισκεφτεί τις φυλακές, εμένα δεν μου επέτρεψε ο διευθυντής να πάω στο σοφρονιστικό κατάστημα, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Προσπαθήσατε να πάτε στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα, έτσι.
2: Βέβαια, προσπάθησα να πάω, όπως έχω κάνει άλλες φορές, δεν μου επιτράπει τώρα η επίσκεψη. Το θέμα όμως παραμένει ένα, ότι έχουμε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, δεν είναι το μόνο στην Ελλάδα, αλλά επειδή εκεί είναι η περιφέρειά μου, είμαι υποχρεωμένη να το διερευνήσω μέχρι τέλους. Είναι υπερπληθώρα, υπερπληθυσμός, έλλειψη υποδομών, έλλειψη προσωπικού, έλλειμμα οποιασδήποτε συνθήκης μπορεί να εξασφαλίσει μία αξιοπρεπή κράτηση. Προσέξτε, όχι αξιοπρεπή ζωή, αξιοπρεπή κράτηση. Και το τονίζω αυτό, και μέσα στην αξιοπρεπή
1: σίγουρα,
2: κράτηση.
1: Το μόνο σίγουρο δεν είναι σοφρονιστική η διαδικασία.
2: Ακριβώς,
1: αυτή, έτσι.
2: Δεν
1: περισσότερο
2: είναι
1: τιμωρητική, είναι παρά σοφρονιστική.
2: Και εγώ χαίρομαι που το καλύπτεται το θέμα και το δημοσιοποιείτε και εσείς, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και οι δημοσιογράφοι να πιέπτετε το θέμα και το δημοσιοποιείτε και εσείς, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και οι δημοσιογράφοι να πιέπτετε.

0: κινητοποιηθεί σε αρμόδια υπουργεία ήδη από το δεύτερο, τρίτο νεκρό. Από τον πρώτο.
1: Καλά, από τον πρώτο θα έπρεπε, ναι.
0: Από τον πρώτο.
2: Αλλά ας πούμε ότι εκεί μπορεί να υποθεί πως το εξέλαβαν ως μεμονωμένο περιστατικό.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα όταν έχουμε 5 και 10 ανθρώπους.
0: Οι άνθρωποι τι να κάνουμε.
2: Δεν είναι δυνατό.
0: Αλλά εδώ τώρα όταν πεθαίνει ο ένας πίσω από τον άλλον, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει το οποίο δεν μπορούμε να αφήσουμε έτσι.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρκοστούλη.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ να είστε καλά. Γεια σας.

0: πάντων, πάμε να φύγουμε πριν να αλλάξω επάγγελμα. Γιατί με αυτά που ακούω είμαι έτοιμη να ξεκινήσω.
1: Για την επόμενη μισή ώρα θα σε, αφήσω, θα σε κρατήσουμε εδώ για την εκπομπή.
0: Κράταμε, κουμπάκι.
1: Λοιπόν, Λία Ιατρίδη εδώ για του τίτλου ειδήσεων στη 1:30. Την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Το 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και είχε ως αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να τραυματιστούν, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Κάηκε ολοσχερός στο εργοστάσιο, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δωμάτιο ασθενών στο Σεσμανόγλιο. Προσήχθη και εξετάζεται ως ύποπτος 74χρονο, στο κρεβάτι του οποίου εκδηλώθηκε φωτιά. Νεκρή από ανακοπή 90χρονη, ασθενής κατά τη διάρκεια μεταφοράς της. Καταστράφηκε μια ολόκληρη κλινική και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης και έκανε λόγο για πρωτοφανές περιστατικό. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί αμελητή η μηνυτήρη αναφορά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη, με φόντο την ψήφιση των ποινικών κωδίκων παραμονές των εκλογών του 2019 επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Κατάφορο έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει το Ιράν τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον παραθαλάσσιων επαρχιών και καταδίωση σιδηροδρομικών γεφυρών στις ανατολικές επαρχίες που οδηγούν στην ιερή πόλη Μασχάντ, γενέτειρα του Αγιατολά Χαλί Χαμένη, όπου σήμερα ολοκληρώνονται οι εξαήμερες τελετές της κηδείας του. 14 νεκροί και 78 τραυματίες από αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων δύο ημερών, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη. Στην Κοζάνη τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου του Πασόκ αλλά και της κόρης της, Αφροδίτης Νέστορα, που μεταφέρθηκε με ιδιωτικό ασθενοφόρο στην τελετή, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ. Αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ, η Γαλλία-Μαρόκο.

0: Τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμωθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επιστροφή συζητάμε σπαθή και στην Ελευθερία Κουμάντου και Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Έλα κουμάντου, ρόλος.
1: 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε τα μας παθή.
0: Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου.
0: Μέχρι να φύγεις, θα σου τα σπάσω τα νεύρα, το έχω καταλάβει. Πάντως κάνω μια γενναία προσπάθεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: επειδή όμως θέλω πάρα πολύ να συμμετέχετε στον σημερινό διαγωνισμό, διαβάζω πέντε σειρές. Στα τέλη του 2017, επιστήμονες στο αστεροσκοπείο της Χαβάης παρατήρησαν φευγαλαία ένα αντικείμενο να διασχίζει το εσωτερικό ηλιακό μας σύστημα, κινούμενο με τέτοια ταχύτητα ώστε να μπορεί να έχει προέλθει μόνο από ένα μακρινό άστρο. Ο Avi Loeb, τότε πρόεδρος του τμήματος αστρονομίας του Harvard, έτσι για να λέμε ποιος είναι, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε, έδειξε ότι δεν ήταν αστεροειδής. Κινούνταν υπερβολικά γρήγορα, διαγράφοντας μια ακανόνιστη τροχιά, και πίσω του δεν άφηνε θραύσματα ή ίχνη αερίων. Μια μόνη εξήγηση μπορούσε να δοθεί: ήταν ένα τεχνολογικό αντικείμενο κατασκευασμένο από έναν μακρινό εξωγήινο πολιτισμό. Ο Avi Loeb θεωρεί ότι αυτή ήταν μια επαφή από το διάστημα. Μια εξωγήινη ζωή πέρασε με απίστευτη ταχύτητα από το ηλιακό μας σύστημα και πολύ κοντά από τη Γη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και διαφωνίες στους Δελφούς, για παράδειγμα. Διαφώνησε ο πολύ πολύ σπουδαίος δικός μας αστρονόμος, αστροφυσικός, ο Σταμάτης Κρυμιζής. Και σκέψου τώρα να παρακολουθείς μια τέτοια συζήτηση. Στο βιβλίο αυτό, στο Extraterrestrial, ο Loeb αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία του πρώτου διαστρικού επισκέπτη που εντοπίστηκε στο ηλιακό μας σύστημα. Αυτό είναι το βιβλίο της ημέρας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Utopia, και θα το χαρίσουμε αφού μας κάνει τις συστάσεις ο Διομήδης Πηγής, που είναι ο εκδότης της Utopia και εδώ επιμελητής του βιβλίου.
1: Τέλεια. Λοιπόν, εξωγήινη ζωή είναι οι δύο λέξεις κλειδιά που έχουμε εμείς βάλει για, για το σημερινό διαγωνισμό. Ντάμε σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και οι λέξεις κλειδιά. Αν σας βολεύει περισσότερο, το Viber είναι στη διάθεσή σας στο 6948-984-984.
0: Και με ποιον άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα, αν όχι, κουμάντου, με τον συνάδελφό μας, τον Θοδωρή Χονδρόγενο, δημοσιογράφο των Reporters United.
1: Με ποια αφορμή?
0: Για τις λαπαγωγές.
1: Με ποια αφορμή πάλι? Γεια σας, Θοδωρή.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγκάρδια.
1: Λοιπόν, η αφορμή αυτή τη φορά είναι ότι τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την προστασία των δημοσιογράφων, έτσι, για τις λαπαγωγές.
2: Ακριβώς.
1: Και θέλαμε να δούμε αν όντως είναι προστασία.
2: Νομίζω ότι το σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι είναι καταρχάς πολύ σημαντικό βήμα το ότι έρχεται αυτό το νομοσχέδιο για να ενσωματώσει την ενωσιακή, την ευρωπαϊκή οδηγία. Εδώ και πάρα πολύ καιρό λέγαμε ότι.
1: Ναι, υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα, βέβαια.
2: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να πούμε ότι είναι η σωστή κατεύθυνση. Και αυτό το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ κρίσιμο, όχι μόνο για τις και τους δημοσιογράφους, αλλά γενικά για τους ανθρώπους από την κοινωνία, των πολιτών, που μπορεί και αυτοί να πέσουν θύματα τέτοιων αγωγών που είναι καταχρηστικές, που έχουν σκοπό τη φήμωση, είναι ότι δεν αφορά μόνο τις διασυνοριακές έρευνες και τα ρεπορτάζ, αλλά αφορά και τα ρεπορτάζ και τον ακτιβισμό και γενικότερα την κοινωνική δράση που αναπτύσσεται και μόνο στην Ελλάδα. Γιατί η οδηγία είχε ότι προστατεύουμε τις διασυνοριακές υποθέσεις.
1: Οπότε είναι το επόμενο βήμα, είναι ότι και εντός Ελλάδος δηλαδή προστατεύεται.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Το βοήθημα, το ένδικο βοήθημα, το λέω κάπως έτσι γενικά με δημοσιογραφικό όρο, όχι με ακριβή νομικό, το βοήθημα που θα θεσμοθετηθεί θα έχει τη δυνατότητα να προστατεύει τους δημοσιογράφους, τις ακτιβίστρες και όλους τους ανθρώπους που είναι τέτοιου είδους θύματα αυτών των αγωγών και για υποθέσεις που είναι εσωτερικές και όχι διασυνοριακές. Που είναι πάρα πολύ κρίσιμο γιατί είναι η συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων και των ρεπορτάζ που καταλήγουν στα δικαστήρια.
0: Να πούμε τώρα πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί είναι μια πραγματική αιμορραγία για τις δημοσιογραφικές ομάδες και για τη δημοσιογραφική κοινότητα εν συνόλο το να προσπαθεί να ανταποκριθεί σε τέτοιες αγωγές οι οποίες έχουν τεράστιο οικονομικό κόστος, ζητούνται τεράστια ποσά. Δεν συζητώ πέρα από την οικονομική δυσκολία του να ανταποκριθεί. Σχεδόν κανένας δημοσιογράφος δεν μπορεί. Και το ψυχικό κόστος, το κόστος του να ασχολείσαι με αυτό ενώ θα μπορούσες να ασχοληθείς με την έρευνά σου.
1: Και τι σου προκαλεί αυτό για τις επόμενες έρευνες, έτσι.
0: Και για όλη σου τη ζωή.
2: Ακριβώς. Και σε αυτό το κομμάτι η νομοθετική ρύθμιση που έρχεται, που βασίζεται πάνω στην νοσιακή οδηγία, ουσιαστικά θέλει. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτές τις υποθέσεις? Ότι ακόμα και όταν κερδίσεις, έχεις ήδη δώσει πάρα πολύ χρόνο για να πας στα δικαστήρια και να υποστηρίξεις τον εαυτό σου και χρήματα. Γιατί κάθε δικάσιμος μπορεί να κοστίσει για κάθε βαθμό, κάθε αγωγή, και 3-4-5.000 ευρώ. Οπότε το ένδικο μέσο το οποίο τώρα προβλέπεται είναι ότι θα μπορεί ο εναγόμενος και η εναγόμενη, δηλαδή τα θύματα, να πάνε στη δικαιοσύνη και να πούνε είναι καταχρηστικό, κρίνετε το τώρα πριν πάμε στα δικαστήρια, για να μην υπάρξει, για να μην χαθεί χρόνος και χρήμα και πόροι σε αυτό το επίπεδο στο δικαστήριο. Δηλαδή να γίνει μια διαδικασία νωρίτερα. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να προστατεύσει η οδηγία.
0: Να πούμε ότι δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι, έτσι. Στο στόχαστρο μπορούν να βρεθούν πάρα πολλές κατηγορίες εργαζομένων με την.
1: Το βάζουμε σε εισαγωγικά
0: και εκτός αγωγών. Ναι, αλλά είναι και ακαδημαϊκοί.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι. Άνθρωποι που δημοσιοποιούν στοιχεία και αντιρρήσεις και ψάχνουν να δουν τι συμβαίνει.
0: Είναι και ένα ζήτημα σκέψης. Δηλαδή ότι όλο αυτό είναι καταπιεστικό όχι μόνο στην πράξη αλλά και στη σκέψη.
2: Ακριβώς το λέτε άψογα, γιατί και μου θυμίζετε μια σκέψη από ένα ρεπορτάζ που δημοσίευσε χθες το Βήμα ο Έλληνας δικαστής στο δικαστήριο του Στρασβούργου, ο κ. Χτιστάκης. Λέει ουσιαστικά ο κ. Γιάννης Χτιστάκης ότι στο τέλος είναι το ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε ελεύθερα. Δηλαδή, και η
1: αυτοπεριορίζεσαι και αυτολογοκρίνεσαι.
2: Ναι, το οποίο αφορά τους άπαντες και άπασες. Δηλαδή, το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να συμμετέχει σε μια κοινωνική ομάδα η οποία θέλει να διαμαρτυρηθεί ένα έργο που γίνεται στην περιοχή, ένα έργο ενέργειας, και ξαφνικά μπορεί μια εταιρεία να κάνει μια αγωγή εκατομμυρίων προς τους κατοίκους της περιοχής, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και αφορά όλες και όλες. Δηλαδή αυτή η προστασία δεν αφορά αμυγός τη δημοσιογραφία, αλλά αφορά κάθε άνθρωπος, κάθε ένας που θα μπορούσε και κάθε μία να βρεθεί σε αυτή τη θέση.
1: Μάλιστα, οπότε είναι μια μικρή ανάσα, έτσι.
2: Είναι σημαντικό το μοναδικό που καθώς
0: μελετούσα. Ναι, υπάρχει παγίδα.
1: Έχετε εντοπίσει κάτι, κάποιον αστερίσκο?
2: Αυτό το οποίο εγώ έκανα μια πρώτη σκέψη από την πρώτη ανάγνωση είναι ότι τι θα γίνει με τις υποθέσεις οι οποίες υπάρχουν ήδη, γιατί δεν υπάρχει αναδρομικής, δεν προβλέπεται αναδρομικής, δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ σχετικά με τις υποθέσεις που ήδη είναι στα δικαστήρια, οι οποίες είναι πάρα πολλές και είναι και οι δικές μας, για παράδειγμα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, οι δύο αγωγές, με τον κύριο Δημητριάδη που εκκρεμούν σε δεύτερο βαθμό. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει δηλαδή με αυτές οι οποίες έχουν ήδη κατατεθεί, οι οποίες ωστόσο όπως κατάλαβα και όπως διάβασα το νομοσχέδιο, και εφόσον δεν υπάρξει αναδρομική ισχύς, θα είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή θα συνεχίσουν αυτές να υπάρχουν. Ωστόσο για το από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί, που από ό,τι καταλαβαίνω θα έρθει, έχει η διαβούλευση είναι μέχρι τις 20 Ιουλίου, οπότε μετά θα μπορεί να έρθει στη Βουλή για ψήφιση, στο από εδώ και πέρα δημιουργεί ένα θετικό βήμα για την προστασία της κοινωνικής δράσης, όχι μόνο της δημοσιογραφίας, στην Ελλάδα, που είναι σημαντικό και πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
0: Εννοείται αυτό. Και γι' αυτό κουβεντιάζουμε σήμερα, για το ότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια ανάσα και ότι μπορεί να πάει και παραπέρα όλη αυτή η προσπάθεια που κι εσείς οι θυγόμενοι, τα θύματα αυτής της ιστορίας, δηλαδή οι δημοσιογράφοι που έχετε
1: ήδη υποστεί σε λάπους,
0: είσαστε ακόμη αντιμέτωποι στα δικαστήρια με αυτές τις αγωγές, ότι θα μπορέσετε να επιστρέψετε στη δουλειά σας από το να ασχολείστε πώς θα απαντήσετε.
1: Πώς να αποδείξω και πώς να και το τάδε έγγραφο και η τάδε επιχειρηματολογία.
2: Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί που αναφέρεται σχετικά με την απόδειξη, γιατί στο νέο ένδικο μέσο που προβλέπεται το βάρος απόδειξη, δηλαδή ένα δημοσιογράφος ή μια δημοσιογράφος πάει και πει αυτή είναι καταχρηστική αγωγή που μου έγινε πριν από 30 μέρες, είναι μέχρι 30 μέρες έχουμε περιθώριο. Μετά η ενάγουσα έχει το βάρος απόδειξης ότι δεν είναι καταχρηστική. Δηλαδή το βάρος πέφτει σε αυτόν που κάνει, να το πούμε έτσι, τη νομική επίθεση, να το πούμε έτσι λίγο σημαντικά. Αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ
1: σημαντικό. Είναι αυτό.
0: Έτσι, και νομικά υποδεικνύει και μια άλλη δικαστική πρακτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε ως Reporters United συνολικά πάντα για τη φιλοξενία Εγκάρδια. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες, όλη η ομάδα.
0: Εμείς
1: για αυτό που κάνετε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, είχαμε μια απώλεια σήμερα.
1: Μια πάρα πολύ σημαντική απώλεια. Έφυγε η Πάολα Ρεβενιώτη, η εμβληματική μορφή της κοινότητας, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, και εμβληματική αγωνίστρια των υπέρ των
0: ήταν
1: δικαιωμάτων.
0: Ακτιβίστρια μέχρι το τέλος. Ακτιβίστρια μέχρι το τέλος του κινήματος των τρανς. Ανέδειξε πράγματα, άνοιξε δρόμους.
1: Συνέβαλε τα μάλα στην ορατότητα της κοινότητας.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, παιδιά μίλησαν. Επειδή υπήρχε η Πάολα γύρω-γύρω και άνοιξαν την ψυχή τους, σταμάτησαν να κρύβονται και προχώρησαν. Ήταν η πρώτη πρόεδρος, να πούμε, του Σωματείου Αλληλεγγύης Τρανς Ελλάδος.
1: Να πούμε επίσης ότι η είδηση του θανάτου της προκάλεσε πολύ μεγάλη συγκίνηση και μεταξύ των ακτιβιστών αλλά και στον καλλιτεχνικό κόσμο. Είναι από τους ανθρώπους που άλλαξαν τον τρόπο που κοιτάμε την ίδια τη ζωή, που αναγνωρίζουμε εν πολλής πια ή καλύτερα τη διαφορετικότητα σε αυτή τη χώρα. Συνέβαλε πάρα πολύ σε αυτό και νομίζω ότι προέταξε αυτόν για να στηρίξει από πίσω τις γενιές που ερχόντουσαν.
0: Και δεν ήταν και εύκολο.
1: Ναι, και
0: ούτε την εποχή που το έκανε.
1: Και βρέθηκαν εξαιτίας της σε ένα καλύτερο κόσμο, όχι τέλειο.
0: Όχι. Χρειαζόμαστε και άλλη δουλειά.
1: Χρειαζόμαστε πολλή δουλειά. Αλλά σε ένα καλύτερο κόσμο, σε έναν κόσμο που μπορούσαν πια να έχουν ορατότητα.
0: Και αυτό θα το χρωστάμε έτσι κι αλλιώς στην Πάολα Ρεβενιώτη.
1: Η Πάολα Ρεβενιώτη συνέβαλε πολύ σε αυτό.

0: η άλλη πόλη.
1: Είπα και νωρίτερα ότι νιώθω πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που συνάντησα προσωπικά στο φόρουμ των Δελφών, στους Δελφικούς Διαλόγους, τον Avi Leb, αυτόν τον περίφημο αστροφυσικό από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, που υπηρέτησε και πρόεδρος του Τμήματος Αστρονομίας, τη μακροβιότερη θητεία στην ιστορία του τμήματος. Είναι πολύ στενός συνεργάτης των Αμερικανών Προέδρων και του προηγούμενου και του νυν. Ένας άνθρωπος που όταν λέει ότι υπάρχει ένδειξη νοήμονος εξωγήινης ζωής, κάθεσαι και τον ακούς, διότι δεν λειτουργεί με το φαντασιακό, αλλά με την επιστημονική σκέψη και μάλιστα με αυτή, όπως λέει και στο βιβλίο του, με πολύ ανοιχτή οπτική των πραγμάτων, γιατί η επιστήμη λειτουργεί με τις αποδείξεις και δεν λειτουργεί με τις προκαταλήψεις. Πολύ πολύ μεγάλη χαρά το ότι κυκλοφορεί βιβλίο του στην Ελλάδα, το Extraterrestrial, η πρώτη ένδειξη νοήμονος εξωγήινης ζωής, που κυκλοφορεί σε μετάφραση του Νίκου Αποστολόπουλου από τις εκδόσεις Utopia. Φιλοξενούμε σήμερα τον Διομήδη Πηγή. Είναι εκδότης της Utopia, αλλά εδώ και επιμελητής του βιβλίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Πραγματικά μια πολύ χαρισματική προσωπικότητα, ένα στάρ της αστρονομίας, υποδίθηκε τον εαυτό του στο Netflix, έχει γραφτεί τραγούδι γι' αυτόν και χαιρόταν να το τραγουδάει. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος πάρα πολύ μέσα στη ζωή, και ένας άνθρωπος που κοίταξε στα άστρα και είδε κάτι που στην αρχή δεν ερμηνεύτηκε έτσι όπως το ερμήνευσε αυτός, αλλά τελικά συμφώνησαν όλοι ότι αυτή η πρώτη, ότι το 2017 αυτό που πέρασε δεν ήταν κομίτης. Τι λέει το βιβλίο?
2: Ένας άνθρωπος ο οποίος προσεγγίζει την επιστήμη του με την παιδική περιέργεια, η οποία ένα χάρισμα το οποίο θα έπρεπε να έχουμε όλοι οι επιστήμονες. Είμαι και εγώ ίδιος γιατρός, οπότε εκτός από εκδότης, οπότε με συγκινεί πάρα πολύ όταν βλέπω διακεκριμένες προσωπικότητες των επιστημών να διατηρούν αυτή την παιδική περιέργεια και να προσεγγίζουν τα ερωτήματα που θέτει η ίδια η φύση, τα ερωτήματα που θέτουμε εμείς την ίδια τη φύση, και να είναι ανοιχτή στο τι απαντήσεις θα λάβουμε. Το βιβλίο λοιπόν Extraterrestrial πραγματεύεται αυτό ακριβώς. Την ερμηνεία του ιδίου για ένα αντικείμενο το οποίο έγινε αντιληπτό το 2017 από το αστεροσκοπείο της Μανιτόμπα, το οποίο είχε ορισμένα περίεργα χαρακτηριστικά. Είχε δηλαδή ένα περίεργο σχήμα, το οποίο ήταν πιο πολύ επίμηκες, είχε μία παράξενη λαμπρότητα, δεν είχε κόμη, άρα για τον ίδιο αυτό ήταν χαρακτηριστικό, το ότι δεν θα μπορούσε να συγκαταλέγεται στους κομήτες.
1: Και η τροχιά του ήταν μη σχετιζόμενη με την...
2: Δεν είχε βαρυτική επιτάχυνση. Οπότε ο ίδιος είπε το ότι πάρα πολύ ωραία, έχουμε ένα αντικείμενο, το έχουμε παρατηρήσει, στο τραπέζι υπάρχουν κάποιες ερμηνείες. Εγώ έρχομαι και αντικρούω ένα προς ένα τα επιχειρήματα των συναδέλφων μου, αν είναι κομήτης, αν είναι αστεροειδής, αν είναι άλλο αστρικό σώμα. Και τι μένει στο τραπέζι να συζητήσουμε? Αυτό που μένει στο τραπέζι να συζητήσουμε είναι το ενδεχόμενο να είναι ένα τεχνούργημα
1: μιας νοήμονος ζωής,
2: εξωγήινου πολιτισμού. Ο ίδιος θεωρείται ότι ήταν ένα ηλιακό ιστείο. Αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται ήδη στην ανθρωπότητα. Ο ίδιος είναι επικεφαλής ανάλογων πειραμάτων. Αυτά είναι δημιουργήματα τα οποία οθούνται από τα φωτόνια του ήλιου, άρα δεν χρειάζονται κινητήρες για να κινηθούν και μπορούν να κινηθούν με αυτόν τον τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι λιδωρήθηκε πολύ, γιατί ήταν όταν είσαι ο μακροβιότερος πρόεδρος του Τμήματος Αστροφυσικής, διακεκριμένος αστροφυσικός, ένας από τους μεγαλύτερους αστροφυσικούς
1: όλων των εποχών. Και όλων των εποχών.
2: Στο πεδίο, ναι. Και
1: διάβασα δηλαδή στο περιοδικό Time αυτό το χαρακτηρισμό.
2: Είναι πραγματικά μια... έχει τύχει να μιλήσω μαζί του. Mm-hmm. Είναι ένα brilliant mind.
1: Αυτό
2: περιγράφει την προσωπικότητά του.
1: Ίσως γι' αυτό είχε και το θάρρος να μιλήσει, κύριε Πηγή, τόσο ανοιχτά και να πει όχι. Είναι νοήμων, ένα αντικείμενο που προήλθε από ένα νοήμων πολιτισμό κάπου εκεί έξω.
2: Φέρεται στην ιστορία της επιστήμης, πολλές φορές δημιουργείται ένα κατεστημένο το οποίο διαχειρίζεται τα πράγματα με μια έτσι διανοητική υπεροψία ή με έναν διανοητικό εφησυχασμό, ας πούμε. Τα άλματα στην επιστήμη, δηλαδή τα νέα παράθυρα που ανοίγονται, ανοίγονται από ανθρώπους που έχουν το θάρρος να δουν τα πράγματα αλλιώς ή να βάλουν τα ερωτήματα με γνησιότητα ειδικής περιέργειας.
1: Mm-hmm. Να πούμε εδώ ότι ο Κοπέρνικος, ας πούμε, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.
2: Προφανώς.
1: Έτσι, αλλαγής, πλήρους αλλαγής του τρόπου που οι άνθρωποι βλέπουν και ακόμη και τον εαυτό τους. Ναι.
2: Βέβαια. Και όχι μόνο ο Κοπέρνικος.
1: Ναι, απλά τώρα μου ήρθε ως μια πρώτη σκέψη. Εννοείται, εννοείται.
2: Ο Κοπέρνικος ήταν κλασικό παράδειγμα επιστήμων, ο οποίος όταν όλοι λέγανε ότι κέντρο του κόσμου είναι η Γη, ήταν όλοι γεωκεντριστές, αυτός είπε, κάνετε λάθος, εγώ αυτά που βλέπω γύρω μου μπορώ να τα ερμηνεύσω μόνο αν βάλω στο κέντρο του κόσμου τον ήλιο. Mm-hmm. Προφανώς έτσι παίζεται αυτό το παιχνίδι που λέγεται επιστήμη, το οποίο είναι συναρπαστικό παιχνίδι.
1: Είχε πολύ ενδιαφέρον στους Δελφούς η συζήτηση που γινόταν με αφορμή τις κοσμολογικές θεωρίες και το πώς αν αυτό ήταν όντως, αν υπάρχει τουλάχιστον αποδεδειγμένα μέχρι σήμερα νοήμων κόσμος αλλού, ότι υπήρχαν συγκρούσεις θέσεων από επιστήμονες, από τη μια ήταν ο κύριος Λεμπ και από την άλλη ήταν ένας Βρετανός επιστήμονας, ο κύριος Ρης και ο Σταμάτης Κρυμιζής, με πόση ομορφιά γινόταν αυτή η σύγκρουση ιδεών. Δηλαδή η επιστήμη πραγματικά είναι πολύ γοητευτική και αναδεικνύει την δύναμη και την αξία της εκεί που ανταμώνουν διαφορετικές απόψεις.
2: Είναι αλήθεια αυτό. Mm-hmm. Η επιστήμη είναι είναι μία οδός την οποία βαδίζουμε χωρίς βεβαιότητες. Αυτή την οδό τη βαδίζουμε με ερωτήματα. Και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, γιατί η επιστήμη πολλές φορές έχει αυτή την υποθετικο-συμπερασματική μεθοδολογία, η οποία είναι αριστοτέλεια μεθοδολογία, να μας αφήνει ανοιχτά τα ερωτήματα μέχρι να έρθουν εκείνα τα στοιχεία που μπορεί να απορρίψουν αυτό που μέχρι τώρα πιστεύαμε.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ.
2: Οπότε αυτό είναι ένα συναρπαστικό, συγχωρέσουμε για τη διακοπή, είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι.
1: Και αυτό είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο που δεν το έγραψε κάποιος που ήθελε να γράψει επιστημονική φαντασία, αλλά ένας από τους κορυφαίους αστρονόμους της εποχής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ σήμερα για την παρουσία σας εδώ.
2: Για τη φιλοξενία και την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε.
0: Δύο ρυθμούς από το 1 στο 47.
1: Το 29.
0: Το 29 είναι η Ιουλία από αριθμός της λίγης 79.
1: Και το 40.
0: Το 40 είναι ο Βασίλης από αριθμός της λίγης 93.
1: Δάμε σπαθή τέλος για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Λίλη Φωτοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Σαββας Κόκκινος και η Λίλιαν Ξύλου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος για άλλη μια μέρα εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Εμείς αύριο πάλι.
0: Ναι.
1: Εγώ αύριο για πάντα.
0: Αύριο λίγο μετά τη μία, να είστε καλά.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο δεν προκαλεί μόνο ένα απλό ηλιακό έγκαυμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που οι γιατροί αποκαλούν δηλητηρίαση από τον ήλιο, μια σοβαρή αντίδραση του οργανισμού στην υπεριόδια ακτινοβολία, η οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί του Harvard, εκτός από την ερυθρότητα και τον πόνο στο δέρμα, αν εμφανιστούν πυρετός, ρίγη, πονοκέφαλος, έντονη κόπωση ή γενική αδιαθεσία, δεν πρόκειται πλέον για ένα απλό έγκαυμα. Τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν ακόμα και 2 ή 3 ημέρες μετά την έκθεση στον ήλιο και να συνοδεύονται από αφυδάτωση, μυϊκούς πόνους και φουσκάλες στο δέρμα. Πιο ευάλωτοι είναι όσοι έχουν ανοιχτό χρωμοδέρμα, καίγονται εύκολα στον ήλιο, λαμβάνουν φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθησία ή έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνο του δέρματος. Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση από τον ήλιο, μετακινηθείτε αμέσως σε σκιερό και δροσερό χώρο, κάντε ένα ντουζ ή βάλτε κρύες κομπρέσες, χρησιμοποιήστε καταπραϊντική κρέμα και πίνετε άφθονα υγρά για να αποφύγετε την αφυδάτωση. Σε κάθε περίπτωση, πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Άμεση ιατρική βοήθεια χρειάζεται όταν εμφανιστούν υψηλός πυρετός, εκτεταμένες φουσκάλες, έντονη ζάλη, λιποθυμική τάση, ταχυκαρδία, πτώση της πίεσης ή σύγχυση.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Η αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία ζει και βασιλεύει. Μιλάμε για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα που έπεσε στις 30 Ιουνίου και ενώ έχουμε φτάσει 9 Ιουλίου, σιγά το μεγάλο διάστημα θα μου πείτε, έπρεπε να παρέμβει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθήνας, μήπως και μαζευτούν τα μπάζα που παραμένουν στο σημείο κατάρρευσης. Και αυτό γιατί δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυνσή τους. Ναι, καλά ακούσατε. Στην Ελλάδα της ανάπτυξης του 2.0, ενέτη 2026, δεν μπορούμε ακόμα να βρούμε ποιος φορέας έχει την ευθύνη για ένα μάζεμα μπάζων. Εν ολίγης δεν μπορούμε να μοιράσουμε δύο γαϊδουριών άχυρα. Η υπόθεση αυτή μου θυμίζει τις άπειρες φορές που έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι λόγω νεροποντής και ψάχνουμε να βρούμε ποιος ευθύνεται. Η κεντρική κυβέρνηση, η περιφέρεια, η Δήμη, η ΕΙΔΑΠ, κάποιος περαστικός ή μήπως οι οδηγοί που είδαν ότι βρέχει και βγήκαν στους δρόμους για να κάνουν τη δουλειά τους. Σε κάθε περίπτωση αυτό μόνο σοβαρό κράτος δεν είναι. Οι άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, οι περιουσίες τους είναι κάτω από τα μπάζα. Ευτυχώς που ο Δήμος Αθηναίων φρόντισε και βρήκε σπίτια για να τους φιλοξενήσει. Ας βρεθεί επιτέλους και αυτός που είναι υπεύθυνος για να μαζευτούν τα μπάζα. Επιτέλους σοβαρευτείτε. Στη ρύθμιση του ήχο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην παραγωγή ο Σάββας Κόκκινος, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη και στο μικρόφωνο ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Οι εικόνες αποκάλυψη στον Ασπρόπυργο από τη μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση, 11 τραυματίες εκ των οποίων οι 3 διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση, οριοθετήθηκε πριν από λίγο η πυρκαγιά. Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε την περιοχή, έγινε ορατός και από την Αττική. Φωτιά το πρωί και στο Σισμανόγλιο, στο δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής, μία 90χρονη νεκρή, υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο εκκίνωσης του χώρου, συνελήφθη 76χρονος. Επιστροφή στο εσωτερικό μέτωπο για την κυβέρνηση μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με τα ζητήματα καθημερινότητας στο επίκεντρο. Αύριο η μάχη στη Βουλή για την ακρίβεια μετά από ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Ο πολίτης στο επίκεντρο και του Πασόκ στην Τεχνόπολης στις 7 το απόγευμα, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει το πρόγραμμά του για τους συνταξιούχους. Νωρίτερα έδωσε και εκείνο το παρόν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε και η Νοτοπούλου από το βουλευτικό αξίωμα παραδίδοντας την έδρα. Άγνωστος χίτη θα συμβεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Στο Περιστέρι το απόγευμα, ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή, 14 νεκροί και πάνω από 70 τραυματίες στα δύο τελευταία 24 ώρα από τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Οι Ιρανοί θέλουν συμφωνία, δεν ξέρω όμως αν είναι άξιοι για κάτι τέτοιο, νέος χρησμός Τραμπ και εκρήξει την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Στέγαση με 10,6% ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές και τρόφιμα σέρνουν τον χορό των ανατιμήσεων. Προς ολιγοήμερη παράταση πιθανότατα έως τις 22 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τεχνικά προβλήματα εμποδίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακραίες θερμοκρασίες και φωτιές στην Ευρώπη, ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπεις, ο πιο ζεστός Ιούνιος στη Δυτική Ευρώπη ο μήνας που πέρασε σύμφωνα με τον Κοπέρνικο. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Με ματσάρα ξεκινάει η φάση των προημιτελικών για το Μουντιάλ στις 11 Γαλλία-Μαρόκο για μια θέση στους 4. Και ο καιρός, νεφώς με διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον ΚΑΣ. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με αυτά που συμβαίνουν από το πρωί στον Ασπρόπυργο. Είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Έχει αφήσει πίσω τις αρκετούς τραυματίες, 3 εκ των οποίων πολύ σοβαρά. Και να πάμε λοιπόν στον Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα και να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καταρχήν να πούμε ότι η φωτιά έχει οριοθετηθεί.
1: Ωραία.
2: Με τον πρώτο απολογισμό της πυροσβεστικής, 4 επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές. Αυτή όπου ξεκίνησε κάει και ολοσχερός. Πρόκειται για μια επιχείρηση με ανταλλακτικά φορτηγών. Φαίνεται ότι κάποιες εργασίες γίνονταν στέλιο. Εκδηλώθηκε μια μικρή πυρκαγιά, αιστεία, από την οποία σημειώθηκε μια πολύ μεγάλη έκρηξη. Μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει το μέγεθος αυτής της έκρηξης και συνέχεια τεράστιες φλόγες και αυτό το τεράστιο πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού που υψώθηκε στον ουρανό του Ασπροπύργου.
1: Έτσι.
2: Και ήταν ορατό από μεγάλη απόσταση σχεδόν σε όλη την Αττική.
1: Έτσι ακριβώς.
2: 11 τραυματίες ο απολογισμός. Οι 3, όπως είπες και εσύ, είναι σε σοβαρή κατάσταση. 2 μεταφέρθηκαν στο Θηράσιο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκαν άμεσα κι άλλος ένας στο Αττικό νοσοκομείο. Mm. Από το Αττικό νοσοκομείο ήδη μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, που υπάρχει ειδική μονάδα για εγκαυματίες. Και φαίνεται ότι το ίδιο θα γίνει και με τους άλλους δύο εγκαυματίες στο Θηράσιο. Θα πάνε στο ΚΑΤ. Mm. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση. Τέλειο. Μάλιστα, ο ένας φαίνεται να είναι και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης από όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Mm. Άλλα δύο άτομα. Άλλα τρία άτομα στο Θηράσιο νοσηλεύονται με ελαφρά εγκάβματα, ενώ ένα τέταρτο πήρε εξιτήριο. Ενώ στο Αττικόν τέσσερα άτομα προσήλθαν μόνα τους με αναπνευστικά προβλήματα και δεν φαίνεται να είναι σοβαρά η κατάστασή τους. Από φάμα, Στέλιο, δεν είχαμε κάτι περισσότερο. Άμα δει κανείς τις εικόνες και από τη φωτιά, αλλά και από την έκρηξη που σημειώθηκε. Mm-hmm. Και συνέχεια, όπως λέει και η πυροσβεστική, η φωτιά επεκτάθηκε σε άλλες τρεις γειτονικές επιχειρήσεις και εκεί με πολύ μεγάλες ζημιές. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση των αρχών με περισσότερες από 55 πυροσβέστες. Mm-hmm. Κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο και ειδικά μηχανήματα ανυψωτικά, όπου έριχναν νερό από ψηλά και χρειάστηκε μάλιστα να πάει και ένα ειδικό μηχάνημα στέλιο, ναι, το οποίο να δίνει οξυγόνο, mm, προκειμένου οι πυροσβέστες να μπορούν να προσεγγίζουν το σημείο της φωτιάς, διότι ήταν και πυκνή καπνή, mm, αλλά και πολύ ψηλό το θερμικό φωτίο, ναι, και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν.
1: Τώρα ήταν και τα υλικά, Δημήτρη, τόσο πολύ έφλεκτα που γι' αυτό επεκτάθηκε και τόσο πολύ γρήγορα η φωτιά. Ναι.
2: Φαίνεται, Στέλιο, ότι υπήρχαν έφλεκτα υλικά. Mm. Πιθανότατα υπήρχε και μια, γιατί αυτό το ενημέρωσε και η πυροσβεστική, mm, ότι είχε την ενημέρωση ότι ήταν και μέσα στο χώρο της επιχείρησης και ένα φορτηγό με μεγάλη δεξαμενή προπανίου. Ένας εργαζόμενος είπε ότι ήταν άδεια, αλλά φαίνεται ότι κάποια άλλη φιάλη, κάτι άλλο προκάλεσε αυτή τη μεγάλη έφεξη και συνέχεια τυλίχθηκαν αυτά τα υλικά στις φλόγες και συνέχεια πέρασε η φωτιά, από ό,τι μας λένε, και σε μια αποθήκη logistic και σε μια επιχείρηση με πλαστικά.
1: Είχαμε αυτό
2: το μείγμα, όλο αυτό το ειδικό στέλιο που προκάλεσε αυτή τη μεγάλη κόλαση φωτιάς, θα λέγαμε. Mm-hmm. Παραμένουν τώρα και στο σημείο οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Περιττό να πούμε ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί από την τροχέα για να μην υπάρξει κίνδυνο, ενώ 8 και 34 ενεργοποιήθηκε και το 112. Καλώντας τους όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη εκεί περιοχή, στην οδό Μεγαρίδος, να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα, αμέσως της οδού του Αγίου Γεωργίου. Είναι και οι δρόμοι οι οποίοι παραμένουν κλειστοί μέχρι και αυτή την ώρα.
1: Τώρα, Δημήτρη, έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, υπάρχουν ακόμα μικρές αιστείες ή μπορούμε να πούμε ότι είμαστε λίγο πιο ήσυχοι σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες?
2: Έχει σβήσει στις γειτονικές επιχειρήσεις για Στέλιο. Mm. Και βγαίνει ακόμα καπνός από εκεί που ξεκίνησε. Η οποία έχει καεί ολοσχερός. Γι' αυτό το λόγο παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις. Mm-hmm. Και είναι και το θέμα τώρα, Στέλιο, και με το τοξικό καπνό αυτό που αναδύεται στην περιοχή.
1: Είναι και πρόσφατο και το παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη που είχαμε, ναι, πριν από λίγες μέρες στο Ωραιόκαστρο, έτσι.
2: Ακριβώς, γι' αυτό θα χρειαστεί έτσι κάποια ώρα ακόμα προκειμένου, mm-hmm, να δώσει λήξη η πυροσβεστική και να αρχίσουν να αποχωρούν δυνάμεις από το σημείο και να δοθεί και από την τροχιά στην κυκλοφορία η δρόμη. Και φυσικά να μπει το ανακριτικό συνέχεια της πυροσβεστικής προκειμένου να ελέγξει, να δει τα ακριβή αίτια αυτής της καταστροφής.
1: Δημήτρη, οτιδήποτε νεότερο εδώ είμαστε, μας διακόπτει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, η υπόθεση αυτή φέρνει με τον πιο εμφαντικό τρόπο στο προσκήνιο το ακαθόδες θέμα της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Για να πάμε στον Δημήτρη Κωστάκο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία των συνδικάτων, από το 2002 τα θύματα των εργατικών δυστυχημάτων έχουν ανέλθει στα 718. Φέτος, από την αρχή του έτους, έχουν καταγραφεί 85 θάνατοι σε χώρους εργασίας και 186 σοβαροί τραυματισμοί, χωρίς να συνυπολογίζονται οι τραυματίες του σημερινού ατυχήματος. Όπως επισήμανε μιλώντας στον Αθήνα 1984 ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και επικεφαλής της αρμόδιας γραμματείας της ΓΕΣΕ, Ανδρέας Στοημενίδης, δυστυχώς η κλιμάκωση των ανθρωπίνων απολειών στους χώρους εργασίας τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει σορευτικά τρία δεδομένα. Ναι. Πρώτον, την επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεύτερον, την αποδυνάμωση των ελεκτικών μηχανισμών και, όπως επισήμανε, την πολιτική βούληση, mm-hmm, πολιτική επιλογή να μην ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Ναι. Κλείνοντας, ο κύριος Στοημενίδης χαρακτήρισε την πραγματικότητα στους χώρους εργασίας αδυσόπιτη, mm-hmm, τονίζοντας ότι τα βαριά εργατικά δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί δεν ταιριάζουν σε μια χώρα του αναπτυγμένου κόσμου.
1: Τώρα, Δημήτρη, αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή, μένουμε στα ευχολόγια ή δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Είχαμε πρόσφατα τέλος πάντων, την τραγωδία στη Βιολάντα. Από εκεί και μετά δεν έχει γίνει και τίποτα παραπάνω. Να μου πεις τι μπορεί να γίνει εκτός από το να ιδιωτικοποιηθούν οι έλεγχοι, προφανώς, Δημήτρη, έτσι.
3: Είναι ένα πλαίσιο το οποίο αφορά μία σειρά συναρμοδίων υπηρεσιών. Mm. Καταρχάς παρατηρείται μία επιδείνωση ποιοτική. Mm. Από το ένα θύμα εργατικού ατυχήματος ή δυστυχήματος που μπορεί να συμβεί σποραδικά, mm. βλέπουμε πολλούς εργαζόμενους να τραυματίζονται ή να χάνουν τη ζωή τους μέσα σε χώρους όπου βρίσκονται ασφυκτικά κάτω από συνθήκες που θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί. Το δεύτερο είναι ότι από την πλευρά των επιθέτων εργασίας οι ίδιοι έχουν επισημάνει ότι χρειάζεται ενίσχυση τόσο σε προσωπικό επιθεώρηση όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Mm-hmm. Και βεβαίως δεν αφορά μόνο την επιθεώρηση εργασίας. Υπάρχουν έλεγχοι που πρέπει να γίνουν από την πολεοδομία, από την περιφέρεια, από την πυροσβεστική. Είναι ένα πλέγμα που πρέπει να λειτουργήσει. Mm-hmm. Ειδικά σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις με έφλεκτα υλικά που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην άλλη πυρκαγιά που είχαμε το πρωί στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, όπου μια 90χρονη γυναίκα υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της διαδικασίας εκένωσης του χώρου. Να μας ενημερώσει περισσότερα η Έλληνα Μπρέγιανη. Έλληνα, καλό μεσημέρι και σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι οι σκηνές πανικού εκτελήθηκαν τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου Σισμανόγλιο μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής, με αποτέλεσμα μια ολόκληρη πτέρυγα, μια ολόκληρη κλινική, Στέλιο, να καταστραφεί. Πήγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, βρέθηκε στο νοσοκομείο. Όπως είπε, οι ασθενείς που βρέθηκαν μέσω της φωτιάς μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια, δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια στο προσωπικό. Περιγράφοντας το περιστατικό, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε 5 παρά το πρωί από ένα κρεβάτι του θαλάμου που έπιασε φωτιά. Ευτυχώς η νοσηλεύτρια υπηρεσίας κατάλαβε αμέσως το συμβάν. Δεν υπήρχε εκεί οξυγόνο και κάποιος έβαλε φωτιά σε ένα στρώμα. Η φωτιά πήρε αμέσως μεγάλη έκταση και θα μπορούσε να κάψει και το μισό νοσοκομείο. Μία 90χρονη ασθενής, όπως ανέφερες, υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Βέβαια, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι δεν σχετίζεται με την πυρκαγιά.
1: Εγώ τώρα, Έλενα, θα σε διακόψω γι' αυτό. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι σημαίνει δεν σχετίζεται με την πυρκαγιά? Η γυναίκα μπορεί να τρόμαξε, μπορεί να φοβήθηκε, μπορεί εντάξει. Προφανώς δεν κάηκε ή δεν εισέπνευσε καπνό, ωστόσο και μόνο από την τρομάρα που μπορεί να πήρε η γυναίκα μπορεί να φύγει από αυτό για να υπάρξει ανακοπή.
4: Ήταν και σε προχωρισμένη ηλικία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, 90 ετών, υπήρξε πανικός, υπήρξε εκένωση, υπέστη ανακοπή, κατέληξε, ωστόσο πρέπει να πούμε ότι άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Μετά από μεθοδικές έρευνες, συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, προσήχθη ένας 76χρονος, ο οποίος κατά την προανακριτική διαδικασία, Στέλιο, ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μάλιστα και μετανιωμένος για τον εμπρισμό.
1: Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα. Ώρα να βγούμε το και πάλι τώρα εκτός των συνόρων με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Τελείωσε η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ξανάρχισαν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν, έτσι.
5: Αλήθεια είναι, είχαμε διαδοχικά πλήγματα τις τελευταίες 24 ώρες και μάλιστα έχουμε και αναφορές για θύματα. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν με drones καμικάζι σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την ανακοίνωση του Προέδρου, μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Σε ιρανικό έδαφος, μάλιστα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στα νέα τους πλήγματα που έκαναν τη νύχτα είπαν ότι το κάνουν για να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και ότι έπληξαν περίπου 90 στόχους στο Ιράν.
1: Μάλιστα.
5: Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε το Ιράν, επικοινώνησε μαζί του και ζήτησε να επιτευχθεί μια συμφωνία μετά από τα πλήγματα στην περιοχή, αλλά ότι ο ίδιος δεν ξέρει αν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί με την Τεχεράνη. Αυτές ήταν ακριβώς οι λέξεις που χρησιμοποιείται.
1: Είναι νέος χρησμός τώρα αυτός, σημερινός μετά τη Σύνοδο Κορυφής, έτσι.
5: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Ο πρόεδρος από το Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γκαλιμπάφ, είπε σε δική του δήλωση ότι τα δεστινά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο εάν ρυθμιστούν από το Ιράν και όχι υπό την πίεση των Αμερικανικών απειλών. Αυτό βέβαια σήμανε ένα συναγερμό και στους διαπραγματευτές. Το Πακιστάν είπε ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι δεσμεύσεις εκατέρωθεν. Και είχαμε και βεβαίως και τον Αντώνιο Γκουντέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που είπε ότι όλα αυτά τα περιστατικά υπονομεύουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής.
1: Και είχαμε φυσικά και μια άνοδο στο πετρέλαιο που θα το δούμε και εμείς από εβδομάδα στη βενζίνη, από ό,τι φαίνεται πάλι.
5: Το αποτέλεσμα όλων αυτών λοιπόν είναι μια άνοδος περίπου του 5-6% στις τιμές του πετρελαίου, εκεί που λέγαμε ότι τουλάχιστον για 2 μήνες θα υπάρξει μια σταθερότητα. Τελικά δεν φαίνεται να υπάρχει σταθερότητα και μάλιστα υπήρξαν και δημοσιεύματα που, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ φεύγοντας από την Τουρκία χρησιμοποίησε το παλιό αεροσκάφο Air Force One και όχι το νέο αεροσκάφος που του δωρίστηκε από το Κατάρ, ότι αυτό ήταν η αλλαγή αεροσκάφους, ότι σχετίζεται με την ασφάλεια εν μέσω των απειλών που έχουν υπάρξει. Εντάξει, να πούμε το ότι έφυγε κανονικά χωρίς κάποιο πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά συνθέτουν ένα παζλ που μόνο από κλιμάκωση δεν δείχνει.
1: Μάλιστα, πάμε να δούμε τώρα τα του καιρού. Ο Ιούνιος Αθηνά του 26 ήταν ο πιο ζεστός που είχε καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη. Το λέει ο Κοπέρνικος και το ζήσανε προφανώς και οι άνθρωποι εκεί σε όλες αυτές τις χώρες όπου καήκανε ουσιαστικά από τη ζέστη, έτσι.
5: Συνεχίζουν να το ζουν. Έτσι, έτσι. Στη Γαλλία έχουμε φωτιά μέχρι και στις Άλπεις. Κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται, όπως καταλαβαίνεις. Οι υψηλές θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Υπάρχει ένα κύμα ζέστης που θα διαρκέσει μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ακραίες θερμοκρασίες και στην Ισπανία.
1: Έτσι.
5: Λέγαμε ότι και η Ιταλία είχε κίνδυνο πυρκαγιών και είχαμε και στη Σαρδινία πυρκαγιές. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν και η Ισπανία, κυρίως κοντά στην Βαρκελόνη.
1: Και οι Γερμανοί, περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος, συνδέονται με τον καύσωνα, λέει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κόχ, έτσι.
5: Έχουμε πει το ότι συνδέονται με τον καύσωνα, θα πει οι άνθρωποι που είχαν αναπνευστικά
1: προβλήματα
5: με τη θερμοκληξία. Δεν ήταν δηλαδή θύματα από τις πυρκαγιές ή επειδή εκτέθηκαν στην ζέστη σε αντίξωες συνθήκες. Στην καθημερινότητά τους αντιμετώπισαν δυσκολίες. Αυτό έχει στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 Γερμανούς και 1.000 Γάλλους, έτσι, ήδη. Μάλιστα. Και μετράμε ακόμη γιατί, όπως είπαμε, το κύμα καύσωνα επιμένει.
1: Και για να κλείσουμε λίγο εκεί τώρα με αυτόν τον Kanye West που πάει στην Αλβανία, τι, για συναυλία, και εκεί γίνεται ένας ψιλοπανικός.
5: Στην Αλβανία για συναυλία. Προσπάθησε ο Eddie Rama να κάνει έτσι λίγο πιο δυτική την Αλβανία.
1: Και να κάνει και μια ρελάνς με όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν στον δρόμο, έτσι, που βλέπουμε καθημερινά χιλιάδες Αλβανούς στον δρόμο για την άλλη υπόθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον γαμπρό του, τον Κούσνερ, αν δεν κάνω λάθος, θα ξέρεις καλύτερα.
5: Υπάρχουν διαδηλώσεις για τα θέματα της κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος και του διασυρμού που αυτό φέρνει στην Αλβανία. Η συναυλία λοιπόν του Αμερικανού ράπερ, του γνωστού Kanye West, η οποία έχει ένα κόστος για το κράτος της Αλβανίας στα 4 εκατομμύρια ευρώ, γιατί φτιάχτηκε ένα έτσι πρόχειρο, μια πρόχειρη κατασκευή σαν γήπεδο έξω από τα Τύρανα για να τον φιλοξενήσει. Έρχεται σε μια εποχή που αρκετές είναι οι ευρωπαϊκές χώρες που ακύρωσαν τις εμφανίσεις του. Να θυμίσουμε ότι ο Kanye West έχει κάνει πολύ προκλητικές δηλώσεις υπέρ του ναζισμού και του Αδόλφου Χίτλερ. Ωστόσο, ο Αλβανός πρωθυπουργός είπε ότι δεν γίνεται να ακυρωθεί, έχουν δαπανηθεί αυτά τα χρήματα και μάλιστα αναμένει ότι 25.000 επισκέπτες θα αποφέρουν οικονομικό όφελος 100 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Για να δούμε.
1: Για να δούμε. Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την εκτίμηση ότι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού η τιμή της αμόλυβδης στην Αττική θα είναι κοντά στα 2 ευρώ, ενώ στην επαρχία θα φτάσει τα 2,15, διατύπωσε ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πρατηριούχων Αττικής, μιλώντας στη Δέσποινα Παρδάκου.
6: Δυστυχώς βιώνουμε άλλη μια βραχίδια αρνητική εξέλιξη της διεθνής τιμής του πετρελαίου. η οποία έχει άμεσο αποτέλεσμα προφανώς στη χώρα μας. Η περίοδος αβεβαιότητας, έχουμε πει εδώ και 2 μήνες ότι ακόμα και με την έλευση της εκεχηρίας, δυστυχώς δεν φεύγει, διότι ο χώρος εκεί είναι αυτός που προμηθεύει κατά 40% της διεθνής αγοράς. Άρα λοιπόν τα δηληστήρια. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αμεσότητα στο μεγαλύτερο κομμάτι της διακίνησης των ενεργειακών προϊόντων. Γι' αυτό λοιπόν και τις επόμενες μέρες δεν θα δούμε αποκλιμάκωση, θα βλέπουμε τις τιμές σταθεροποιημένες στα επίπεδα αυτά τα οποία ζήσαμε τις προηγούμενες 10 μέρες, με μικρές βραχίδιες περιόδους όπου θα υπάρχει ένταση, γεωπολιτική ένταση στην περιοχή. Αποτέλεσμα στη χώρα μας, όλο το καλοκαίρι οι τιμές θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με αυτό που αναμέναμε ή αυτό που θα ήθελε η ελληνική κοινωνία και εμείς οι πρατηριούχοι, με αποτέλεσμα πιο αυξημένες τιμές τόσο στη διακίνηση των προϊόντων, στα ίδια τα προϊόντα, αλλά και στο μεταφορικό κόστος του Έλληνα, ο οποίος ετοιμάζεται να πάει για την περίοδο των διακοπών. Οι τιμές έχουν μια αυξητική τάση την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε προσεγγίσει το 1,92 για τη βενζίνη αμόλυβδη. Σήμερα λοιπόν είμαστε κοντά στο 1,98. Οδεύουμε ολοταχώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ξανά στα 2 ευρώ στα περισσότερα ταμπλό των πρατηρίων της χώρας. Στην νησιωτική χώρα, για τους ταξιδιώτες οι οποίοι θα εκδράμουν για τις θερινές διακοπές, θα δουν τη βενζίνη, τα πρατήρια έχουν καυσίμων να πολλούν τη βενζίνη τουλάχιστον στο 2,15 λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους. Όσο στη χώρα μας διαρκεί αυτό το καθεστώς, αυτή η συνθήκη, η ιδιότυπη συνθήκη της υψηλής φορολογίας και του υψηλού μεταφορικού κόστους διακίνησης της βενζίνης και του πετρελαίου των δηλισμένων προϊόντων, δυστυχώς δεν θα δούμε γρήγορα και άμεσα να απεμπλέκονται οι τιμές. Η εξέλιξη ως έχει, θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας δημιουργεί αγωνίες. Πρόκειται για μικρές βραχύβιες εξελίξεις. Θεωρώ ότι άμεσα θα λυθεί και αυτό το θέμα, όμως θα έχουμε και άλλες στο μέλλον. Οπότε η τιμή θα συντηρείται κοντά στα 2 ευρώ πάντα για τη βενζίνη και κοντά στο 1,75 για το πετρέλαιο κίνησης καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Αντιδράσεις στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να προκαλεί η πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ του αξιώματος του Υπουργού και του Βουλευτή. Να πάμε στη Βουλή, γιατί είναι σε εξέλιξη συζήτηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, και το Δημήτρη Ράντο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, επί της προτινόμενης από τον Πρωθυπουργό αλλαγής στο άρθρο 81 του καταστατικού χάρτη της χώρας, 4 γαλάζιοι βουλευτές εξέφρασαν σοβαρές ενστάσεις και προβληματισμούς για την καθιέρωση του ασυμβίβαστου μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή. Πρώτος εξέφρασε τη διαφωνία του ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος είπε ότι είναι λάθος η συγκεκριμένη πρόταση και πως εάν δει κανείς άλλα κοινοβουλευτικά συστήματα, όπως το Βρετανικό που είναι η κοιτίδα του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού, θα δει ότι υπάρχει υποχρεωτικότητα μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος Κοτσός ανέφερε ότι η άποψη που θέλει τον βουλευτή όταν γίνεται υπουργός να παρετείται και να αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα δεν υπηρετεί την κοινοβουλευτική αξιοπιστία και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα. Επαρκές χαρακτήρισε το υπάρχον συνταγματικό πλαίσιο ο Χαράλαμπος Αθανασίου, λέγοντας ότι το συμβίβαστο θα ήταν συμβατό με προεδρικά πολιτικά συστήματα και όχι με κοινοβουλευτικά όπως το δικό μας. Προβληματισμούς εξέφρασε και ο Λευτέρης Κτιστάκης, ο οποίος παρατήρησε ότι δεν μπορεί να θεωρείται ότι το έργο του βουλευτή είναι ασυμβίβαστο με την βουλευτική ιδιότητα, ενώ η αντίστροφη πορεία είναι λευκή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ναι. Πάντως, και με αυτό να κλείσω, Στέλιο, η αναθεώρηση του άρθρου 81 ενδέχεται να μην συγκεντρώσει καν τις 151 ψήφους που απαιτούνται για να πάρει το διαβατήριο για την επόμενη αναθεωρητική βουλή. Καθώς υπάρχουν και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν εκφράσει δημόσια τη διαφωνία τους.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πολλαπλά μηνύματα που βγήκαν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ διαβάζουν στην κυβέρνηση με την Αθήνα να έχει θέσει τις προκλήσεις της Τουρκίας σε ανώτατο επίπεδο, ωστόσο να μην θέλει να μπει και σε ρητορική αντιπαράθεση. Την ίδια στιγμή με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χώρα μας επιστρέφει και η μάχη της καθημερινότητας για την κυβέρνηση. Αρχής γενομένης αύριο με τη συζήτηση στη Βουλή για την Ακρίβεια. Απόστολε Χονδρόπουλε, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Θα έλεγα ότι το ζητούμενο από εδώ και πέρα, μετά και όσα διεμήθησαν στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, είναι το πώς θα εξελιχθεί. Είναι η μετέπειτα πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Πρέπει να πούμε ότι στις δηλώσεις που έγιναν στην Άγκυρα και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από τον Τούρκο Πρόεδρο, θα έλεγε κανείς ότι παρότι είναι σαφές ότι οι διαφωνίες παραμένουν, δεν υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις που ουσιαστικά να δημιουργούν την αίσθηση
1: Στέλιο, ότι θα διαταράξουν τα ήρεμα νερά ουσιαστικά, Απόστολε, αυτό ακριβώς.
8: Ακριβώς ότι αυτή η πολιτική της ύπαρξης διάβλων επικοινωνίας ότι αμφισβητείται, ότι υπάρχει πρόθεση να διαταραχθούν τα ήρεμα νερά, mm-hmm. αν και υπάρχουν αρκετοί λόγοι, θα έλεγε κανείς, Στέλιο, που απαιτούν να υπάρχει διαρκής εγρήγορση σε κάθε περίπτωση και βασικός είναι και αυτός που έχει να κάνει με τη συζήτηση που γίνεται για το φημολογούμενο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, mm-hmm. που τοποθετείται με βάση την πληροφόρηση που τουλάχιστον υπάρχει αυτή τη στιγμή για το φθινόπωρο και βεβαίως ενδεχομένως θα μπορούσε το περιεχόμενό του να προκαλέσει για να ταράξει αυτή την πολιτική που επαναλαμβάνω και οι δύο ηγέτες με τον τρόπο τον οποίο εκφράστηκαν έδειξαν ότι επιθυμούν, επιδιώκουν να συνεχιστεί και δεν τον αμφισβητούν.
1: Τώρα, έχουμε από αύριο ουσιαστικά, ναι, αύριο θα έχουμε μια μάχη κορυφής στη Βουλή, έτσι, ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στον κύριο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.
8: Ναι, είναι το μεγάλο ζήτημα και για την κυβέρνηση. Ένα ζήτημα, Στέλιο, που θα έλεγε κανείς ότι έρχεται στο προσκήνιο έτσι με ακόμη πιο εμφαντικό τρόπο λόγω των διεθνών εξελίξεων.
1: Με των νέων συγκρούσεων τώρα πάλι βλέπω τη βενζίνη να εκτοξεύεται από Δευτέρα πάλι.
8: Ακριβώς αυτή η συζήτηση δρομολογήθηκε έχοντας την δεκεχηρία να βρίσκεται σε εξέλιξη, να υπάρχει ένα παράθυρο ελπίδας και επένδυση στην διπλωματία. Οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα αποτυπώνονται και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Όλα αυτά φέρνουν στο προσκήνιο και πάλι τους φόβους για την ακρίβεια, της ανησυχία για την ακρίβεια σε μια περίοδο που είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εκπέμψει το μήνυμα στην ελληνική κοινωνία ότι δραστηριοποιείται και ότι κινείται προς την κατεύθυνση του να διασφαλίσει ότι θα υπάρξουν αυτές οι μειώσεις τιμών που, για τις οποίες έχει υπάρξει η συμφωνία κυρίων να γίνουν από το Σεπτέμβριο.
1: Και ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, Απόστολε, αφού το συζητάμε τώρα, 12 κατηγορίες προϊόντων με μειώσεις τουλάχιστον 5% από την 31η Αυγούστου. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο.
8: Βέβαια όλα αυτά η υλοποίηση στην πράξη είναι το μεγάλο στίχημα
1: για την κυβέρνηση
8: από το φθινόπωρο. Στέλιο, σε κάθε περίπτωση και το κατά πόσο η ακρίβεια θα συνεχίσει να ροκανίζει, θα έλεγε κανείς, και τις όποιες εισοδηματικές ενισχύσεις επίσης αναμένουμε να ανακοινωθούν την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πάντως ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε χθες και για τις επιπτώσεις όλων αυτών των εξελίξεων στις τιμές και το αν ανησυχεί και προβληματίζεται. Προφανώς είπε ότι τον προβληματίζει αυτή η κατάσταση, αλλά θέλει να πιστεύει ότι είναι μια προσωρινή άνοδος, ότι σε ορίζοντα εβδομάδων εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μια καθοδική τάση όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου και ότι μάλλον εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μια καθοδική τάση όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου και ότι

0: αποστάσεις και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία έχουν ερωτηθεί σε συνεντεύξεις τους. Χαρακτηριστικά είναι ο κ. Λοβέρδος, η κυρία Βολουδάκη.
1: Απόστολε, θα σε διακόψω ένα λεπτό να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο κ. Γεωργιάδης στον Αθήνα 984 και τον Νίκο Φελέκη και θα το συζητήσουμε μαζί σε ένα λεπτό. Ας ακούσουμε τον κ. Γεωργιάδη.
2: Ο Τσίπρας το 19 έκανε κάτι πολιτικά πρωτοφανές.
3: Ναι.
2: Τι δηλαδή, ανακοίνωσε τη διάλυση της Βουλής και την ημερομηνία των εκλογών και την επόμενη μέρα άλλαξε γνώμη
3: και την πήγε μια εβδομάδα μετά.
2: Τη Βουλή μια εβδομάδα μετά με αποκλειστικό σκοπό να ψηφίσει τους νέους ποινικούς κώδικες. Παρά τις καταγγελίες τότε σύσσωμης αντιπολίτευσης,
3: ναι,
2: που του είπε ότι αυτό είναι προϊόν συναλλαγής και διαφθοράς. Και παρά το ότι ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης του Σταύρος Κοντονής προέβησε αυτές τις βαριές καταγγελίες για διαπλοκή ακραίας μορφής, ο κύριος Τσίπρας ουδέποτε εξήγησε στην κοινή γνώμη για ποιο λόγο έκανε αυτό το πράγμα. Στο οποίο συμπεριέλαβε ένα άρθρο, το οποίο εμείς το αλλάξαμε φυσικά στη συνέχεια, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία στην ποινική αντιμετώπιση.
3: Από κακούργημα έγινε επιμέλημα.
2: Η ενεργητική δωροδοκία.
3: Αρχίσουμε
2: συμφερόντα. Άρα μιλάμε για ανταλλάγματα. Αυτό είναι διαπλοκή. Εγώ λέω πιστεύω ότι ανταλλάγματα είναι
3: χρήματα.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει μόνο την πέτρα των ποινικών κωδικών. Έχει πολλά άλλα γράμματα στη γούνα του. Mm. Έχει τον κύριο Καλογρίτσα, όπου οι γραμματές του οποίου στη Βουλή είπε ότι τους πήγαινε σακούλι με μαύρα λεφτά. Mm. Έχει τον κύριο Κασελάκη, τον διάταγό του στο ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε μαύρα λεφτά. Άρα ο Τσίπρας δεν μπορεί να μιλάει για εντυμότητα, ούτε να κουνάει το δάχτυλο στο Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, Απόστολε, τις άκουσες, ίδιες σκληρές δηλώσεις, με ίδια σφοδρότητα. Για να συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε. Είχαμε κάποιες αντιδράσεις.
0: Είναι σαφές ότι υπάρχει μια προσπάθεια και από πλευράς της κυβέρνησης ουσιαστικά να αποδομήσουν και ένα δίλημα περί εντυμότητα διαφορά, το οποίο μπήκε από πλευράς του κόμματος και μπαίνει του κ. Τσίπρα με φόντο έτσι όλη αυτή την προεκλογική ατμόσφαιρα που υπάρχει στη χώρα. Ωστόσο, όλοι αντιλαμβανόμαστε, Στέλιο, ότι υπάρχει πολύ σημαντική διαφορά από το να ασκεί κανείς πολιτική κριτική σε πολιτικές αποφάσεις, σε πρωτοβουλίες μιας κυβέρνησης, από το να φτάνει στο σημείο ουσιαστικά να μιλάει για χρήματα τα οποία δόθηκαν. Νομίζω και αυτό εξηγεί γιατί έχουν υπάρξει και αντιδράσεις και διαφοροποιήσεις από το εσωτερικό της κυβέρνησης. Εγώ θα σου έλεγα ότι εν μέρη ακόμη και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο θα είχε ρωτηθεί προημερών για τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, τουλάχιστον ό,τι αφορά αυτό το σκέλος, είχε πάρει αποστάσεις λέγοντας ότι εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ κάτι τέτοιο, παρότι και αυτό πολιτικά υπερασπίστηκε τις απόψεις του κυβερνώντος κόμματος για τον πολύ αρνητικό χαρακτήρα και τις πολύ δυσμενείς συνέπειες που είχε αυτή η αλλαγή στον ποινικό κώδικα που είχε γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι μεταξύ των στελεχών είναι και μέλη της κυβέρνησης, όπως ο κ. Λοβέρδος, η κυρία Βολουδάκη, σήμερα και ο βουλευτής ο κ. Οικονόμου, ο Γιάννης Οικονόμου, που παρακολουθούσε σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, που έχω την αίσθηση και εκείνος έτσι με ένα σαφή τρόπο έπαιρνε αποστάσεις από τέτοιου είδους καταγγελίες. Είναι σαφές ότι πάντως δεν έχουν βοηθήσει, θα έλεγε κανείς, αυτή η τοποθέτηση του κυρίου, αυτή η ισχυρισμή του κυρίου Γεωργιάδη, τη στρατηγική του κυβερνώντος κόμματος.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έμφαση στην καθημερινότητα συνεχίζει τις παρεμβάσεις του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 7 το απόγευμα θα βρεθεί στα μέρη μας εδώ στην Τεχνόπολη για να παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος για τους συνταξιούχους. Και ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και εσένα.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πράγματι ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα θα συζητήσει με τους συνταξιούχους που αναμένεται να γεμίσουν το αμφιθέατρο της Τεχνόπολης για όλα τα θέματα που τους απασχολούν, για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το κόστος ζωής, ενώ στην ομιλία του που θα γίνει στο κλείσιμο της εκδήλωσης αναμένεται να εστιάσει στις προτάσεις του Πασόκ που αποτελούν σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα στήριξης της τρίτης ηλικίας. Ανάμεσα στα άλλα, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει την πρόταση του Πασόκ για το νέο ΕΚΑΣ που αφορά περισσότερους από 350.000 συνταξιούχους, αλλαγές για τις συντάξεις με πρόταση για αξιοπρεπείς αυξήσεις και θα καταθέσει και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, κάτι που έχει συζητηθεί πολύ στα όργανα του ΠΑΣΟΚ και αναμένεται σε αυτή την εκδήλωση να παρουσιαστεί και μάλιστα κοστολογημένη.
1: Γιατί δέχεται βέλη τους άλλους από την κυβέρνηση ότι εσείς λέτε, αλλά δεν το κοστολογείτε, οπότε

0: που θα βρείτε τα λεφτά.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο είναι μια πρόταση που έχει μελετηθεί πολύ στα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Στέλιο, και θα αναμένουμε να κατατεθεί σήμερα και να παρουσιαστεί ολοκληρωμένα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζει την παρουσία του σε φορείς και σε κοινωνικές ομάδες, και χθες είχε μια συνάντηση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Εκεί για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρότεινε μεταξύ άλλων την κατάργηση των τεκμηρίων, του τέλους επιτιδεύματος, τη μείωση καταβολή χώρου και τη δυνατότητα ρύθμιση χρεών σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία για του μικρομεσαίου σε 120 δόσει, καθώ και τη θεσμοθέτηση του ακατάσκετου επαγγελματικού λογαριασμού. Αυτέ είναι οι προτάσει που κατέθεσε και χτε, και το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει σε αυτή την πορεία και προσπαθεί να παρέμβει σε κοινωνικέ ομάδε που θεωρεί ότι μπορούν να το στηρίξουν στι επερχόμενε εκλογέ, ώστε να αυξήσει και τα ποσοστά του.
0: Και μην ξεχνάμε, Παναγιώτη, ότι αύριο το ραντεβού του ΠΑΣΟΚ είναι 10.30 το πρωί στη Βουλή, στην ώρα του Πρωθυπουργού, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι μια κρίσιμη συνάντηση, όπου μια αντιπαράθεση, έτσι, έτσι. Που και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει πολλά στοιχεία για την ακρίβεια, αλλά και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να μειωθούν οι τιμές στα βασικά αγαθά, όπως η μείωση του ΦΠΑ, η περισσότερη έλεγχη στην αγορά, και αναμένεται μια σφοδρή αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό, και έχουν προετοιμαστεί στη Χαριλάου Τρικούπη συνολικά για να παρουσιάσει τις θέσεις τους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στέλιο.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Και αφού μιλάμε για ραντεβού, το κρίσιμο ραντεβού για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το Σάββατο στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Εδώ, Γιώργο Κατσίγιαννη, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι το μότο είναι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
2: Ή ο τελευταίος να εμποδίσει τους άλλους να μπουν στην πόρτα της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Γιατί σωστό αυτό, στιγμή, σωστό.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Είναι ότι το μπλοκ της λεγόμενης ισοκομματικής αντιπολίτευσης στην επικείμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής σκοπεύει να λειτουργήσει ως πορτιέρης, εμποδίζοντας πρόσωπα, στελέχη, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ακόμη και βουλευτές, να εισέλθουν στην αίθουσα της συνεδρίασης από τη στιγμή που υπάρχουν στοιχεία σε βάρος τους. Γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το φακέλωμα που έχει υπάρξει σε συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι ενώ έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να στηγηθούν πίσω από το κομματικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή να πάνε στην Ελλάδα, ταυτόχρονα ασκούν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πλευρά του κυρίου Πολάκη, αλλά και σύσσωμη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, το θεωρεί απαράδεκτο, και γι' αυτό στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα υπάρξουν θα υπάρξει σεκάρισμα για το ποιοι είναι σε θέση να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση και ποιοι όχι. Έχουμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα αποκαλύψει στον Αθήνα 84 ότι για αυτό το θέμα, δηλαδή για την επικροπημένη λίστα της Κεντρικής Επιτροπής, έχει στείλει επιστολή ο κύριος Αλεξιάδης στην γραμματέα του κόμματος, την κυρία Σαπουνά. Τη ζητάει όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις αναπληρώσεις που έχουν γίνει μετά από τις παραιτήσεις κάποιων μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Τη ζητάει απαντήσεις και για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, γιατί υποψιάζονται ότι αυτοί που μπορεί να έχουν φύγει από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ δεν αντικαθιστώνται από πρόσωπα που είχαν σειρά προτεραιότητας σε ό,τι αφορά την προηγούμενη εκλογή τους στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά από πρόσωπα τα οποία πρόσχεται στον κύριο Φάμελο, με αποτέλεσμα να εκφράζουν υποψίες ότι μπορεί να επιχειρηθεί εκ νέου μια νόθευση της απόφασης της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Πολάκης είναι επίσης ένας από αυτούς που αφήνει μπηχτές ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ως γνωστόν, ο κύριος Πολάκης έχει ζητήσει την παρέτηση του κύριου Φάμελου.
0: Ο κύριος Παπάς σήμερα είπε: χρειαζόμαστε μοντέλο συλλογικής ηγεσίας.
2: Ο κύριος Παπάς επιμένει στη θέση του ακριβώς για να υπάρξει συλλογική ηγεσία. Υπάρχει επίσης μια συζήτηση και για βουλευτές. Αν πρέπει να τους επιτραπεί η είσοδος στην Κεντρική Επιτροπή. Επειδή έχουν αναφερθεί ονόματα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν σκοπό να πάνε στον κύριο
0: Τσίπρα. Που κοιτάνε έτσι προς αλλού, ναι.
2: Τα πρόσωπα αυτά έχουν φακελωθεί, όπως έχω ξαναπεί, από την εσωκομματική αντιπολίτευση και θα τους ζητηθούν εξηγήσεις εάν αποφασίσουν να προσέλθουν, να ψηφίσουν στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα. Τώρα έχουμε αποχωρήσεις, είχαμε χθες και την κυρία Νατοπούλου, είχαμε προημερών και τον κύριο Καραμέρο, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι.
0: Θα πάνε το δρόμο αυτό τέλος πάντων.
2: Την πόρτα της εξόδου για να στηρίξουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρα σήμερα το απόγευμα, το βράδυ θα μιλήσει στο Περιστέρι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δώσει και απαντήσεις στην κριτική που δέχεται, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή τις καταγγελίες που έχει κάνει σε βάρος του κύριου Σάδωνης Γεωργιάδης.
0: Για τους ποινικούς κώδικες, έτσι, γι' αυτό.
2: Ότι ουσιαστικά εξυπηρέτησε συγκεκριμένα συμφέροντα όταν ήταν πρωθυπουργός στα τελευταία του με τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Τσίπρας φέρεται να λέει ότι δεν πρόκειται να μπει στη λογική να απαντάει σε λασπολόγους, και ότι οι λύσεις για την κοινωνία είναι διαφορετικές. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι το γεγονός ότι δεν έχει κάνει κάποιες κινήσεις σε επίπεδο δικαιοσύνης σε βάρος του κυρίου Γεωργιάδη είναι κάτι το οποίο το αξιοποιούν και τα υπόλοιπα κόμματα από το ΠΑΣΟΚ μέχρι ακόμα και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος θεωρεί πως όταν δέχεται τέτοιου είδους επιθέσεις η κυβέρνηση της αριστεράς, γιατί δεν το πάει στον κύριο Τσίπρα, δεν θα έπρεπε οι εκπρόσωποι της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή, να ραντίζουν με βασιλικό ευγένειας αυτούς που εκτοξεύουν τέτοιου είδους κατηγορίες σε βάρος της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ανήκε και ο κύριος Πολάκης.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Κέντρο Υγείας Ραφίνας επισκέφθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος χθες από το Βόλο αναφέρθηκε σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα της επικαιρότητας. Και να πάμε και στον Κώστα Κορέλη να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και εσένα.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Σε φούλα αντιπολιτευτική δράση θα πούμε ότι βρίσκεται σήμερα το ΚΚΕ. Πριν από λίγο εξέδωσε, να πούμε αρχικά, μια ανακοίνωση σχετικά με τις εκρήξεις και την πυρκαγιά που συμβαίνθηκαν στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, που αποδίδει ευθύνες τόσο στην εργοδοσία όσο και στο κράτος, τονίζοντας ότι τραυματίστηκαν περισσότεροι από 11 άνθρωποι. Από εκεί και πέρα εξέδωσε ανακοίνωση ακόμη και για το Σεισμανόγλιο νοσοκομείο και την πυρκαγιά, κάνοντας λόγο για έλλειψη πυρασφάλειας. Αυτό για αρχή, έτσι, για τα νεότερα. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ βρέθηκε νωρίτερα στη Ραφίνα, με πρώτο σταθμό το Κέντρο Υγείας Ραφίνας, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για τα προβλήματα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας, με κυρίαρχα την υποστελέχωση λήψη βασικές ιατρικές ειδικότητες, καθώς και τις ανάγκες αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών και του εξοπλισμού, ώστε η μονάδα να μπορεί να προσφέρει περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους κατοίκους ευρύτερης περιοχής. Στις δηλώσεις του κ. Κοτσούμπας υπογράμμισε ότι το Κέντρο Υγείας Ραφίνας καλύπτει τις ανάγκες χιλιάδων πολιτών μιας περιοχής που δεν διαθέτει Γενικό Νοσοκομείο, επισημένοντας ότι το πλησιέστερο νοσοκομείο είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γιώργος Κινηματάς. Και επίσης έκανε ειδική αναφορά και στο πρόσφατο περιστατικό πυρκαγιάς στο Σεισμανόγλιο, όπως είπαμε πριν, όπου βγήκε και ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι το συμβάν ανέδειξε με δραματικό τρόπο την ανάγκη για ουσιαστική συντήρηση των δημοσίων νοσοκομείων και για ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας στάθηκε ακόμη και στα προβλήματα στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή, επισημένοντας ότι ο πλησιέστερος σταθμός για τη Ραφίνα βρίσκεται στην Αρτέμι Υδατικής, γεγονός που, όπως είπε, δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην άμεση εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Να πάμε τώρα και στα της οικονομίας, γιατί πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή του πληθωρισμού για τον Ιούνιο στο 4,4%. Θα Πασχάλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Όντως, πληθωρισμός στο 4,4% κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον Ιούνιο, και εξέδωσε μάλιστα και σχετική ανακοίνωση έναντι ποσοστού 5,2% που είχαμε τον Μάιο και 5,4% τον περασμένο Απρίλιο.
0: Δείχνει να πέφτει, Θάνο, δείχνει να πέφτει. Ωστόσο, άμα το συγκρίνουμε με τον περσινό Ιούνιο, είμαστε σε δυσθεώρητα ύψη, έτσι.
4: Φυσικά. Αυτό υποδηλώνει βέβαια καθοδική μια τροχιά του πληθωρισμού μετά την κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
0: Σωστό.
4: Αλλά τα ποσοστά των αυξήσεων σε ορισμένα, μάλιστα ήδη, εξακολουθούν να παραμένουν πολύ υψηλά για το πορτοφόλι του Έλληνα. Άγνωστο πάντως παραμένει, να το επισημάνουμε αυτό στο τελείο, κατά πόσο θα επηρεαστεί το σπιράλ της ακριβίας από τώρα και στοχής, ιδίως σε προϊόντα και ενεργεία, μετά την ανέα ανάπτυξη στον δυτικό κόλπο και την ακύρωση της έφθρασης, όπως αποδείχθηκε, και κυρίες ΗΠΑ και Ιράν. Να προσθέσουμε επίσης ότι με βάση την Eurostat η χώρα μας έχει τον 4ο υψηλότερο δείκτη τιμών καταναλωτή μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
4: Τώρα να δώσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα μεγάλων αυξήσεων σε προϊόντα για τον Ιούνιο σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο και σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
0: Ωραία.
4: Οι τιμές στο κρέας αυξήθηκαν κατά 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, ενώ στα ψάρια, στα αλίπαστα ψάρια 11,1%, στα φουλερικά 4,7%, ενώ στα φρούτα και το καφέ οι ανατιμήσεις ήταν 4% και 4,3% αντίστοιχα. Ανατιμήσεις σε ποσοστό 9,7% είχαμε στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Επίσης, την ενέργεια τώρα, το φυσικό αέριο ήταν ακριβότερο κατά 24,6%, ενώ στα καύσιμα ανατιμήθηκαν κατά 12% το πετρέλαιο κίνησης, 12,8% η βενζίνη και 18,1% το υγραέριο, ενώ το ρεύμα 2,8%. Από την άλλη, τα αεροπορικά εισιτήρια καταγράφουν νέα αύξηση 15,6% ακριβότερα, ενώ συνολικά στο πακέτο των διακοπών η αύξηση είναι 5,3%.
0: Ναι.
4: Από την άλλη, στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και ηλικία η αύξηση ήταν 8,3%. Καταγράφει επίσης η Ελληνική Στατιστική Αρχή και ανατιμήσεις 7,1% στα ενίκια. Τα ασφάλιστρα υγείας 7% ακριβότερα από πέρυσι, τον ίδιο μήνα πάντα, μιλάμε για τον Ιούνιο. Αντίθετα, να αναφέρομαι και αυτό, γιατί όχι, τη μεγαλύτερη πτώση σε ποσοστό 12,8% συνεχίζει να καταγράφει η τιμή του ελαιολάδου, θυμάστε που είχε φτάσει.
0: Ναι.
4: Κατά 6,9% το ρύζι, 2,5% οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και 2,7% οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
0: Ωραία. Τώρα, Θάνο, πάμε από ό,τι φαίνεται, δεν θα πω για μια ακόμη χρονιά, γιατί την πέρσι δεν θυμάμαι να έχει γίνει αυτό.
4: Είχαμε και πέρυσι παράταση μια εβδομάδα.
0: Α, είχαμε και πέρυσι, άρα εσύ το θυμάσαι καλά. Πάμε λοιπόν προς ολιγοήμερη παράταση και φέτος λοιπόν για τις φορολογικές δηλώσεις. Για πες μας τι γίνεται.
4: Είναι εβδομαδιάτικη παράταση. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με βάση το αρχικό σχέδιο είναι 15 Ιουλίου, δηλαδή μιλάμε, αν δεν κάνω λάθος, για την προσεχή Τετάρτη.
0: Ναι, Δευτέρα 13, Τετάρτη όντως.
4: Αυτό γιατί έχουν ανακύψει οι πληροφορίες τεχνικά προβλήματα που επισημαίνουν και οι φοροτεχνικοί και λογιστές που εμποδίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αποτελεί επίσης και αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας που απέστειλε και σχετική επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών με την οποία ζητείται αυτή την ολιγοήμερη παράταση, καταγράφοντας καθυστερήσεις και σε διάφορα τεχνικά ζητήματα. Το πιθανότερο σύμφωνα με πληροφορίες είναι να δοθεί παράταση για την υποβολή των δηλώσεων έως στις 22 Ιουλίου, πάμε δηλαδή μια εβδομάδα πίσω, χωρίς όμως, να το τονίσουμε αυτό, να αλλάζει η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος που έχει οριστεί έως στις 31 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
4: Επίσης, εφόσον δοθεί τελικά παράταση για την υποβολή των δηλώσεων, ανάλογη παράταση θα ισχύσει και για όσους υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος σε περίπτωση λαθών ή παραλήψεων μετά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων, χωρίς να χρειάζεται να υποβληθούν κυρώσεις σε βάρος τους, που κανονικά αυτό λήγει στις 15 Ιουλίου. Άρα θα πάμε και εκεί μέχρι τις 22 Ιουλίου.
0: Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο τέλος Αυγούστου, με την πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, θα τεθεί σε εφαρμογή η τετραπλή παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας στη Συντάξη Χειρίας. Το θέμα ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
5: Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός των επομένων ημερών, ενώ όπως εκτιμάται θα καλύψει περισσότερους από 122.000 συνταξιούχους. Ο Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σε τηλεοπτική συνέντευξή της ανακοίνωσε ότι στους δικαιούχους θα προσταθούν περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς και θα λαμβάνουν εξαίσθηση το 50% από δύο εθνικές συντάξεις αντί του 50% από μία σύνταξη σε συνδυασμό με την ανταποδοτική που χορηγείται σήμερα. Πάντως το μεγαλύτερο μέρος των δικαιούχων δεν θα λάβει αύξηση, απλώς δεν θα εφαρμοστούν διατάξεις που προέβλεπαν περικοπές. Υπενθυμίζεται ότι με τη νέα ρύθμιση, τουλάχιστον 75.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξής τους, χωρίς να υποστούν περικοπή στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας καταβολής ή να υποχρεωθούν σε επιστροφή χρημάτων που έχουν λάβει στον ΕΦΚΑ. Περίπου 8.500 συνταξιούχοι χίλιας του Δημοσίου που έχουν υποστεί την περικοπή, από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου θα διαπιστώσουν ότι η σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν επανήλθε από το 35% στο 70%. Ωστόσο, δεν θα τους επιστραφούν αναδρομικά τα ποσά που παρακρατήθηκαν μέχρι την εφαρμογή της νέας ρύθμισης. Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιούχων συντάξεων χειρίας λαμβάνει δύο εθνικές συντάξεις. Μία από δικό τους δικαίωμα και μία από τη σύνταξη χειρίας. Με βάση την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα έπρεπε να υποστούν άμεσα την περικοπή της δεύτερης εθνικής από τη χειρία, για την ακρίβεια του 70% μίας εθνικής σύνταξης, δηλαδή 312 ευρώ μέση περικοπή. Η περικοπή όμως αυτή δεν θα γίνει.
0: Η ένταξη των νέων δημοτικών αστυνομικών στην καθημερινή λειτουργία της πόλης μπαίνει στην τελική ευθεία. Η πρακτική εκπαίδευσή τους άρχισε σήμερα το πρωί, σηματοδοτώντας το τελευταίο στάδιο πριν από την πλήρη επιχειρησιακή τους δράση. Και ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. 94 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί ξεκινούν από σήμερα να εκπαιδεύονται, να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στους δρόμους της Αθήνας μαζί με δημοτικούς αστυνομικούς οι οποίοι έχουν εμπειρία στο πεδίο. Προκειμένου έτσι να μαθαίνουν τη δουλειά, να το πούμε έτσι, να μαθαίνουν το αντικείμενό τους, ώστε σε λίγο χρονικό διάστημα να μπορούν και αυτοί να προσφέρουν κανονικά τις υπηρεσίες τους στην πόλη. Να πούμε ότι οι εκπαιδευόμενοι δημοτικοί αστυνομικοί φορούν μόνο ένα γυλαίκο που λέει δημοτική αστυνομία και όχι κανονική στολή όπως φοράνε οι κανονικοί δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι βέβαια συνοδεύονται από συναδέλφους τους. Μιλώντας για το θέμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, τόνισε ότι μετά από μήνες ολοκληρώθηκε η βασική εκπαίδευση των δημοτικών αστυνομικών και πλέον βγαίνουν στους δρόμους της Αθήνας ώστε να κάνουν το τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσής τους, προκειμένου να προσφέρουν και αυτοί στην έρυθμη λειτουργία της πόλης που τόσο πολύ έχει ανάγκη τη δημοτική αστυνομία. Στέλιο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε 5.500 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027 θα προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας και το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί επίσημα η κατανομή των θέσεων αυτών βάση κλάδου και ειδικότητας. Για να πάμε στον Ισίδωρο Ρούσο να μας πει περισσότερα. Θα έλεγα εδώ, Ισίδωρο, ότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Για να δούμε όμως θα μαγειρέψουν καλά και φέτος.
7: Για να δούμε, γιατί τα κενά, καλησπέρα Στέλιο, κυρίες και κύριοι, τα κενά κάθε χρόνο είναι ένας απρόβλεπτος παράγοντας. Είναι πολλοί λόγοι για τους οποίους όντως αυτός ο παράγοντας είναι απρόβλεπτος και δεν μπορεί εύκολα να μπει σε ένα χρονοδιάγραμμα. Οι λόγοι είναι πολλοί, είναι οι συνταξιοδοτήσεις που ποτέ δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει γίνει μέχρι να έρθει ο Σεπτέμβριος. Υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις τις οποίες οι τοποθετούντες τελικά δεν τις αποδέχονται. Ναι. Υπάρχουν κάποιες εκπαιδευτικές άδειες, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία βγαίνουν στο προσκήνιο πολλές φορές την τελευταία στιγμή.
0: Το θέμα είναι ότι βγαίνουν χρονιές, Ισίδωρε, χωρίς αρκετά μαθήματα. Δηλαδή σε πολλά σχολεία που γνωρίζω εγώ δεν κάνανε θρησκευτικά φέτος, δεν κάνανε ξένη γλώσσα, δηλαδή τράβηξε έτσι ολόκληρη χρονιά. Είναι η αλήθεια.
7: Ναι, προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας είναι να καλυφθούν οι εντός εισαγωγικών βασικές μαθηματικές ανάγκες. Δηλαδή να μην λείπει από κάποιο σχολείο δάσκαλος, να μην λείπει από τα γυμνάσια και τα λύκεια φιλόλογος, μαθηματικός, φυσικοχημικός. Δυστυχώς
0: την πληρώνουν τα άλλα μαθήματα. Την πληρώνουν αυτή.
7: Τύπου θρησκευτικά, ας πούμε, ή μελέτη περιβάλλοντος. Αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Για τις ξένες γλώσσες, εντάξει, και εκεί είναι μια πολύ πονεμένη κατάσταση. Καθώς από καθηγητές αγγλικών και γαλλικών είμαστε OK. Από εκεί και πέρα, για τις υπόλοιπες γλώσσες, όπου υπάρχει έτσι, θέληση των μαθητών και βούληση των μαθητών να διαλέξουν κάτι διαφορετικό, από αυτές τις δύο συχνά δεν υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός εκπαιδευτικών. Τώρα, 5.500 προσλήψεις προφανώς δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα. Το θέμα είναι
8: ότι τα τελευταία τρία χρόνια γίνονται κάθε χρόνο προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, κάτι που δεν γίνονταν παλιότερα και στα χρόνια των μνημονίων, αλλά και λίγο μετά και λίγα χρόνια μετά δεν γίνονταν κάτι τέτοιο. Οπότε είναι μια βάση αυτή οι 5.500 να ξεκινήσει η σχολική χρονιά, να δούμε τι και να έχουμε. Και το Υπουργείο Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, έχει υποσχεθεί προσλήψεις αναπληρωτών για να καλύψουν τα όποια κενά. Μάλιστα, η σχετική διαδικασία θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Τότε δηλαδή θα καταρτιστούν οι πίνακες, θα ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να κάνουν τις αιτήσεις τους όσον αφορά τις μόνιμες προσλήψεις. Μέσα στις επόμενες μέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, θα ανακοινωθεί και επίσημα η κατανομή των θέσεων αυτών, Στέλιο.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Η θρυλική τραγουδίστρια Bonnie Tyler, η φωνή πίσω από διαχρονικές επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart και το Holding Out for a Hero, πέθανε σε ηλικία 75 ετών έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Η Tyler γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση τη δεκαετία του 80, κατακτώντας τις κορυφές των μουσικών charts σε Ευρώπη και Αμερική. Το Total Eclipse of the Heart, αυτό που ακούμε, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της pop μουσικής, ενώ λίγους μήνες πριν από το θάνατό της, το συγκεκριμένο κομμάτι ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο αναπαραγές στο Spotify. Δεν κουράζομαι ποτέ να το τραγουδάω, το αγαπώ γιατί όλοι ανεπομονούν να το τραγουδήσουν μαζί μου, είχε δηλώσει πρόσφατα για το Total Eclipse of the Heart.

0: Και πάμε τώρα στην υπόλοιπη πολιτιστική επικαιρότητα. Το Athens Photo Festival συνεχίζεται στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιός, προσκαλώντας το κοινό σε μια μεγάλη γιορτή της φωτογραφικής τέχνης. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει πλήθος εκθέσεων και παράλληλων δράσεων που θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουλίου. Λεπτομέρειες από τη Βάσκια Μπακετέα. Βάσκια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ξαναγηθήκαμε σήμερα στις εκθέσεις του φεστιβάλ. Την φετινή διοργάνωση επιλέγεται συνειδητά να μην περιοριστεί οι θεματικές, να μην περιοριστούν σε ένα αυστηρό και μονοδιάστατο θεματικό άξονα. Αντίθετα, λειτουργεί ως μια ανοιχτή πλατφόρμα διαλόγου που ξεδιπλώνεται σε ένα μοσαϊκό από πολλαπλές και ετερόκλητες αφηγήσεις. Τώρα, στον πυρήνα του προγράμματος, στον πρώτο όροφο του Μουσείου Μπενάκη, βρίσκεται μια κεντρική ομαδική έκθεση σε επιμέλεια της Μαρίλας Φωτοπούλου, που φιλοξενεί 13 ξεχωριστές καλλιτεχνικές προτάσεις, και παρά τις διαφορετικές αφετηρίες και τις μεθοδολογίες των δημιουργών, τα έργα συνδέονται από ένα κοινό και πολύ κρίσιμο προβληματισμό, που είναι τον εξελισσόμενο ρόλο που διαδραματίζει η φωτογραφία στην κοινωνία. Μάλιστα, μετά κάναμε και μια κουβέντα της πιέσης που δέχεται η φωτογραφία από τα smartphone, το Instagram και όλη αυτή, ας πούμε, την κατανάλωση φωτογραφίας που έχουμε όλοι μας. Να σου πω ότι είναι 70 καλλιτέχνες από 30 χώρες. Ενδεικτικά, να σου πω, μόνο ένας θεματικός άξονας που δημιουργείται αναπόφευκτα είναι η φωτογραφία ως εργαλείο ίασης και ενδοσκόπησης. Εδώ έχουμε τρεις διαφορετικούς καλλιτέχνες. Ένας που χρησιμοποιεί την εικόνα για να διαπραγματευτεί το ψήγμα της ψυχικής ασθένειας. Άλλος χρησιμοποιεί τη φωτογραφία ντοκουμέντο μαζί με τη μυθολογία, διερευνώντας την προσωπική της διαδρομή με τον καρκίνο. Και τέλος, η Σάρα Μπασπούρ, να πω και το όνομά της, εξερευνά τις μετεχμιακές καταστάσεις και τα ρευτά όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου στο Ιράν.
0: Βάσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση και ώρα για τα προημιτελικά. Ξεκινάει σήμερα με τη ματσάρα κατ' εμέ Γαλλία-Μαρόκο στις 11 το βράδυ. Ανδρέα Χάνια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι πράγματι πολύ μεγάλο παιχνίδι απόψε. Ανοίγει η αυλαία της φάσης των 8 του Μουντιάλ που διεξάγεται στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά. Στις 11 ώρα λοιπόν αυτές θα δώσει από την RDO Sport Γαλλία-Μαρόκο. Νόκαουτ παιχνίδι, ο νικητής θα περάσει απευθείας στα ημιτελικά. Απόν για τους Μαροκινούς, ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη, ο οποίος είναι τραυματίας. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε χθες σε φιλικό, στο πρώτο φιλικό της σεζόν, την Πολωνική Ράκοβ με 2-1. Έχει έντονη μεταγραφική δραστηριότητα. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα, του 27χρονου Πορτογάλου, έμεσο επιθετικού μεδανισμού από την Νότιχαμ Φόρεστ. Ενώ είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της προσπάθειας για την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτ, του Σέρβου μεσο επιθετικού. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Λούκα Γιώβιτ για την επέκταση της συνεργασίας του έως το 2029, με αύξηση αποδοχών αλλά και αύξηση της ρήτρας μεταπόλησης από 10 εκατομμύρια σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός είναι σε επαφές με την Sporting Λισαβόνα για την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου αριστερού μπακ Ρικάρδο Μάγκας. Ενώ στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο, του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρντ, για 3 χρόνια. Ενώ πριν από λίγο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προχώρησε στην ανάκριση των πιστοποιητικών συμμετοχή του Περισσέα Πατρών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωσή σας για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και την Μπεγκή Σταυροπούλου. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή με την καλοκαιρινή πόρα. Έχουμε αρχές Πειραιώς στο κέντρο, Πατησίων, Μάρνη, Βασιλής Αμαλίας, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας και Φυσίας Ανόδο. Μεσογείων επίσης στην άνοδο, Κατεχάκη. Στην Αττική Οδό από Οδουγής Πλακετίας το ρεύμα προς Μεταμόρφωση μέχρι περίπου τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης. Στην Εθνική στην Κάθο από γέφυρα Καλυφτάκη και Φυσιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στην άνοδο από Πέτρου Ράλι μέχρι Αχαρνών. Λεωφόρου Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά θα χρειαστούν ιδιαίτερη υπομονή. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δημακόπουλο, τον Σάβα Κόκκινο και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου και στη συνέχεια κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ακίνθου πραγματοποίησε μαχητικό F-16 εξαιτίας φωτιάς. Καλά στην υγεία του ο χειριστής. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο σε απορρίμματα στην περιοχή Λάκασα Κάτσαρη πλησίων καταβλισμού Ρωμά. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, το έργο τους ωστόσο δυσκολεύουν ισχυροί άνεμοι. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, το οποίο κάηκε ολοσχερός, ενώ 4 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε βιτίο με δεξαμενή προπανίου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δωμάτιο ασθενών στο Σισμανόγλιο. Προσήχθη 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρησμό. Μία 90χρονη γυναίκα υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο εκένωσης του χώρου. Καταστράφηκε μια ολόκληρη κλινική και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε λόγο για πρωτοφανές περιστατικό. Το 4,4% έπεσε τον Ιούνιο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Σφοδρή επίθεση κατά του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Αθήνα 984 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αν ο Τσίπρας θέλει πολιτική μάχη για το ποιος είναι πιο διεφθαρμένος, θα τη δώσουμε, τόνισε. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί αμελητή, όπως ορίζει το Σύνταγμα, η μηνυτήρια αναφορά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη, με φόντο την ψήφιση των ποινικών κωδίκων παραμονές των εκλογών του 2019 επί κυβέρνησης Τσίπρα. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γραμμή στο βόρειο Ιράν, που το συνδέει με την Κίνα και τη Ρωσία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. 14 νεκροί και 78 τραυματίες τα δύο τελευταία 24 ώρα από τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη. Η Ουκρανία αρνείται κάθε εμπλοκή στο δολιοφθορά των Nord Stream και ζητά κοινή έρευνα με τη Γερμανία. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας κατηγόρησε την προηγούμενη εβδομάδα τις Ουκρανικές αρχές για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
5: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.

0: Άντε, παιδιά, πάμε, ρε παιδιά.
1: Έλα, ρε παιδιά, αργήσαμε.
0: Δεν αργήσαμε.
2: Όχι, απίκο.
1: Τρεις και έξι, μια χαρά είμαστε.
0: Τι?
1: Ναι, όχι.
0: Και τρεις
1: και έξι.
0: Άρα είμαστε μια χαρά.
1: Δύο επί τρία κάνουν έξι.
0: Δύο επί τρία κάνουν έξι. Επίσης, πολύ σωστό. 11-8-8. Τυχαίο.
1: Θα τα πούμε όλα.
2: Θέλω 7 κάπα σε τριγωνικό.
0: Τυχαίο, δεν νομίζω. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, η γνωστή σύμπραξη πλέον της Πέμπτης. Έτσι δε πλέον τρακάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, μέρος πρώτο. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούστε με, με προσοχή.
1: Και αγαπημένα μας παιδιά.
0: Ναι, πάντα. Σήμερα στη μεγάλη παρέα στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος και ουχή ο Πάνος Αργύρης. Τον οποίον ο Βαγγέλης Δημακόπουλος με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Καθάρισε.
0: Τον καθάρισε, έτσι όπως το λέω. Δημοσιογραφική επιμέλεια, μοντάζ, έρευνα. Και εδώ μαζί μας ο Σάβας Παναγιωτίδης. Μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω email. Αν θέλετε, ένα email.
1: Ένα mail.
2: Ένα,
1: και όχι 20.000,
2: ναι,
1: 25.
2: Ναι, ναι. Μην μπλέξουμε τώρα, ναι.
0: Σαν έτσι. Την κυρία.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: Αλλά μπορείτε άφοβα γιατί σας το δίνουμε εμείς.
1: Ακριβώς.
2: Το δικαίωμα.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Άλλο τώρα αν εμείς το πάρουμε και το στείλουμε σε 100.000.
2: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Όχι, είμαστε χέμηθοι.
2: Συμβαίνουν
0: αυτά. Συμβαίνουν αυτά.
1: Η διεύθυνση είναι 984 on air, papaki@gmail.com.
0: Ναι, και μέσω Viber αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6948-984-984. Έχουμε πολλά για πολλούς όπως συνηθίζουμε. Να λέμε, επικοινωνείτε εσείς μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε ως ήθιστε με τραγούδια, χάρες και πανηγύρια. Γιατί μετά η σημερινή μέρα, η χθεσινή ήταν αφιερωμένη. Όσοι παρακολουθήσατε την εκπομπή και όσοι δεν την παρακολουθήσατε, θα έχετε επιπτώσεις.
2: Θα ρωτήσουμε μετά. Θα ρωτήσουμε.
0: Θα ρωτήσουμε. Ναι, ναι. Ήταν αφιερωμένη στην αντικειμενική δημοσιογραφία.
1: Και αδέσμευτη.
0: Αδέσμευτη, ναι. Πάνω απ' όλα. Δημοσιογραφία. Η σημερινή είναι αφιερωμένη στην προπαγάνδα.
1: Υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
2: Είναι επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι. Αν θέλεις να κάνεις προπαγάνδα.
2: Α, πώς θα γινόταν.
1: Δεν συμπίπτουν οι όροι αδέσμευτη δημοσιογραφία με προπαγάνδα.
0: Όχι.
2: Εμείς παίρνουμε αποστάσεις.
0: Τέμνονται.
1: Τέμνονται, ναι.
2: Δεν υιοθετούμε, απλά μεταφέρουμε.
1: Συναντώνται στο άπειρον.
0: Όχι, αυτοί δεν τέμνονται. Είναι τέτοιο. Ναι, για αυτή την ιστορία εγώ έχω πάρει αποβολή.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο σχολείο τότε.
0: Στο σχολείο. Ωραία. Στο σχολείο έχω πάρει
1: πολύ. Αντιδραστικός από τότε.
0: Α, καλά, δεν το συζητάω.
2: Γι' αυτό πήγες και πήρες, δε φίλε, και εσύ. Τόσους λόγους έχουμε να πάρουμε.
0: Ναι, μου τη βάρεσε. Θα είμαι αποκαλυπτικός.
2: Άνθρωπος, είσαι
0: κύριε. Θυμόσαστε εσείς που θα σε θυμόσαστε στα σχολεία της αίθουσης που είχαν και είχαν πόρτες οι οποίες επάνω είχαν
1: τα παρατσάματα.
0: Μπράβο. Παίρνω σε μια φάση. Ήμουνα Δευτέρα Λυκείου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, σαν να.
1: 17 χρονών,
0: ναι, μπράβο. Δευτέρα Λυκείου. Και παίρνω σε κάποια φάση άδεια. Λέω, μπορώ να πάω στην τουαλέτα. Μου λένε, παρακαλώ. Και καθώς πηγαίνω προς την έκτη, ακούω φωνές.
2: Μάλιστα.
0: Οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και ακούω φωνές και ήταν ο μαθηματικός ο οποίος οριόταν.
1: Mm-hmm. Σε άλλο τμήμα ή στο δικό σου.
0: Όχι, σε άλλο, στην τρίτη σου λέω Λυκείου. Εγώ είμαι στη Δευτέρα και ακούω ότι στην τρίτη Λυκείου.
1: Φώναζε ο μαθηματικός.
0: Φώναζε ο μαθηματικός. Και έλεγε σε ένα παιδί, τι δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου. Μιλάμε για τις παράλληλες οι οποίες εκτείνονται
1: ει το άπειρον.
0: Ει το άπειρον και να τσιρίζει. Οπότε εγώ από περιέργεια ήθελα να δω. Σε ποιον ρε παιδί μου απευθύνεται.
2: Ναι.
0: Και παίρνω μια καρέκλα του διαδρόμου που ήταν.
1: Α, και ανεβαίνει απάνω.
0: Και ανεβαίνω.
1: Έλα,
0: ρε, ναι. Και βλέπω.
1: Ναι.
0: Και του λέει, στο άπειρον, κατάλαβες παιδί μου Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Και λέει αυτός, ναι, στο άπειρον. Τι ναι, του λέει στο άπειρον. Τι έχεις καταλάβει. Λέει ότι στο άπειρον. Όχι, του λέει. Θέλω να μου το περιγράψεις.
1: Ναι.
0: Και το παιδί,
1: ναι.
0: Εκεί πάνω στην ένταση,
2: ναι.
0: Στην πίεση και στον πανικό, τα χάσε. Και του λέει, όταν λέω στο άπειρον, εννοώ έχουμε από εδώ τις γραμμές, φεύγει από εδώ, περνάει την άλλη τάξη, την άλλη τάξη, την άλλη τάξη, την άλλη τάξη και πάει στο άπειρο.
2: Μάλιστα.
0: Και χτυπάω εγώ την πόρτα και λέω, μπορείτε να πάρετε γραμμή σας, δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα.
1: Okay. Και απευλήθησε πάπειρο.
0: Ναι, ναι, ναι, με βούτυξε κατευθείαν. Και από εκεί που ήμουν για να πάω για την τουαλέτα πήγα σπίτι.
2: Ναι, ναι. Νομίζω ότι ήταν άδικη και.
0: Εντελώς.
2: Ταξική.
0: Δεν υπήρχε τότε η ένσταση. Το δικαίωμα της εφέσεως.
2: Ίσα ίσα του επιβεβαίωσε τη θεωρία.
1: Του
0: βέβαια.
2: Αλλά δεν του κόβει.
0: Μπράβο. Άρα στην έφεση πιστεύω ότι θα είχαμε.
2: Εννοείται.
0: Πάμε τραγούδια.

0: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, θέλετε να ξεκινήσουμε.
1: Από την αρχή συνήθως, όταν ξεκινάμε.
0: Έχουμε την συνάντηση των συμμάχων.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό.
2: Αγαπημένοι όλοι, έτσι.
0: Ναι, αγαπημένοι.
2: Μια γροθιά.
1: Εμένα μου τη δίνει όταν τους.
2: Συγγνώμη, πολλές γροθιές.
1: Αποκαλούν ηγέτες. Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Ηγέτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι αυτοί οι ηγέτες, δηλαδή. Εντάξει, οι άλλοι τι είναι.
0: Κάποιοι επιδεικνύουν και κάποια χαρακτηριστικά ηγετών. Okay, ο επικεφαλής γραμματέας του ΝΑΤΟ θεωρώ ότι.
1: Πρέπει ο Ρούτε.
0: Ο Ρούτε, αυτός πρέπει να έχει τελειώσει αυτή τη σχολή των γραμματέων.
1: Ναι. Διδάκτα.
0: Ναι,
1: αν είναι διδασκάλου.
0: Λοιπόν, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει αυτή τη σχολή, ίσα-ίσα. Αυτό έχει τελειώσει αυτήν και το παίζει ότι είναι κάτι περισσότερο.
2: Αυτό ξεφτιλίζει την έννοια.
0: Αυτό ξεφτιλίζει. Αυτό λοιπόν ο Ρούτερ που τον έχουν βάλει εκεί για να πιάνει τα διάφορα κύματα και τα διάφορα μηνύματα. Γιατί
1: ο Ρούτερ.
2: Παλιά τα είχαν μόντεμ, αλλά τώρα αλλάξανε.
0: Τον αλλάξανε. Τον αναβαθμίσανε. Από μόντεμ τον κάναν Ρούτερ. Δηλαδή τώρα κάθεσε δίπλα στον Πορτοκαλί. Ο Πορτοκαλί να μιλάει με τον πιο ανίκιο τρόπο για μια χώρα και για τον ηγέτη της και εσύ να
1: μην αντιδράς
0: ηλιθίος, όχι ότι δεν είσαι.
2: Όχι, σωστά. Εντάξει, ναι,
1: επιβεβαιώνει αυτό που είναι, μάλλον. Ναι. Αυτό
2: δεν το κρύβει λοιπόν, κιόλας, αλλά δεν κρατάει και τα προσχήματα.
1: Ο οποίος είναι υπάλληλος, ο Ρούτε, όλων των συμμάχων, υποτίθεται.
2: Και του Ισπανού.
1: Ακριβώς.
0: Και του Ισπανού. Και να κάθεσαι και. Δηλαδή, και να μην αντιδράς καν.
1: Καλά, δεν ξέρεις πώς αντέδρασε ο οργανισμός του μέσα του. Γιατί μπορεί να ήταν κάτι. Είχε κάποια διαρροή από κάπου.
0: Λέει,
1: αλλά τώρα μην
0: εκθέτουμε. Μου το ποτήρι. Δηλαδή εκεί δεν ευτελίζεται μόνο το πρόσωπο. Ευτελίζεται και ο θεσμός.
1: Τώρα θεσμός. Ποιος είναι ο θεσμός?
2: Όλη η έννοια της συμμαχίας τώρα.
0: Όλη η έννοια.
1: Παιδιά, τώρα η συμμαχία έκανε deals, να πούμε, τέτοια στρατιωτικά εξοπλισμών. 50 δις μόνο εχθές.
2: Μέσα από τη συμμαχία, ποιοι εμπλέκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.
1: Ακριβώς.
2: Δεν σου λέω καν σε εμπόλεμη απειλή που εμείς είμαστε ανέκαθεν.
1: Σωστά.
2: Ωραία.
1: Σωστά.
2: Εδώ υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση.
1: Υπάρχει πραγματική.
0: Καταρχήν πάνω απ' όλα. Αυτό το είπα ο Άρης.
2: Ναι, αλλά ότι
1: είμαστε σε πόλεμο. Είμαστε σε πόλεμο.
0: Είμαστε σε πόλεμο.
1: Το θέμα είναι ότι 50 δις εξοπλισμών, όπλων κτλ. Και στην Ελλάδα απολύουμε καθαρίστριες από τα σχολεία, γιατί το έχω ως παράδειγμα τώρα πρόσφατο στο Δήμο εκεί που μένω και ασχολούμαι.
2: Πες στο Δήμο, δεν είναι
1: το Δήμο Αμαρουσίου, παιδιά. Ωραία. Απέλυσε με προχθεσινή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 25 καθαρίστριες και οι υπόλοιπες που απομένουν, που είναι γύρω στους 45.
0: Δεν θα πάρουμε από ιδιώτη.
1: Μα εκεί είναι ο σκοπός. Εκεί είναι ο σκοπός. Το βάθος είναι αυτό. Αφήνει λοιπόν τις άλλες 45-55, δεν θυμάμαι το νούμερο.
0: Και από εκεί πέρα ιδιώτη.
1: Με πεντάωρο. Πεντάωρο για 56 σχολικές μονάδες.
0: Ναι. Γιατί δεν βγαίνουν. Κάποιοι άλλοι δήμοι βγαίνουν. Αλλά δεν τους φέρουμε αυτό το παράδειγμα. Και όταν τους φέρουμε ως παράδειγμα, γελάμε. Δηλαδή η ελληνική αντικειμενική δημοσιογραφία ανακάλυψε πριν από λίγες μέρες και είχε συνέντευξη τον Κώστα Μπελετίδη, τον Δήμαρχο Πατρέων, για τα 1200. Επαναλαμβάνω το νούμερο.
1: 1200
0: παιδιά τα οποία έχουν δωρεάν κατασκηνώσεις. 1200 παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Και τον κάλεσαν και αυτό εξευτελίστηκαν.
2: Ναι.
0: Γιατί όταν τον ρώτησαν πώς θα καταφέρνετε.
1: Μπράβο, πού βρίσκετε τα λεφτά για να καλύψετε αυτά.
0: Ναι. Είπε ότι εμείς τα λεφτά αυτά τα βρήκαμε γιατί είχαμε κάνει το αίτημα στην κυβέρνηση. Το κονδύλι ήταν το υπέρογκο ποσό των 200.000.
1: Τεράστιο νούμερο.
0: Το τεράστιο,
1: τεράστιο
0: νούμερο,
1: νούμερο.
0: Για το οποίο δεν ενεκρίθη.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών λοιπόν.
2: Μπράβο,
1: δεν ενεκρίθη.
2: Υπέρογκο.
0: Προφανέστατα.
2: Και
1: δεν υπήρχε κωδικός, ρε παιδί μου. Δεν τον είχαν.
0: Όχι, δεν υπήρχαν πρόβατα.
2: Ναι, σωστά.
0: Αντί
2: να δηλώσει πρόβατα, δηλώνει σκλάβα.
0: Απ' την άλλη μεριά, όταν το ζητάει ένα Δήμο, δεν μπορεί να κάνει απευθεία ανάθεση.
2: Σωστά.
0: Επίση, αν μα το ζητούσε μια εταιρεία.
2: Εν πάση περιπτώσει, να δούμε και ποιο είναι και ο Δήμαρχο.
0: Έτσι. Να δούμε και ποιο είναι ο Δήμαρχο. Και είπε ότι εμεί καταφέραμε μέσα από την δική μας πολιτική να βρούμε αυτές
1: αυτά τα λεφτά, ναι.
0: Τα λεφτά.
1: Να τα εξοικονομήσουμε λοιπόν.
0: Όχι μόνο να τα βρούμε, αλλά να τα θέσουμε και ως προτεραιότητα.
1: Έτσι.
0: Και παρακαλώ, παρακαλώ. Έχουν και τρία γεύματα τα παιδιά.
1: Την ημέρα.
0: Την ημέρα και το ωράριο είναι μέχρι τις 4.
1: Άρα απασχόληση πραγματική.
0: Πλήρης. Όχι δηλαδή τα απασχολώ κάποιες ώρες.
1: Και όχι μόνο τα παρκάρω. Ναι. Είναι ότι κάνουν και δραστηριότητες τα παιδιά που είναι για το καλοκαίρι τους, μακριά από σχολεία, ναι, μαθήματα κτλ. Αθλήματα,
2: πισίνες, μπάνια. Τα κάμπ τα ιδιωτικά δεν θα.
1: Σωστά.
0: Σωστό.
1: Δεν θα γίνουν. Ναι, ναι. Κλέφτες θα γίνουν.
0: Και στην ερώτηση την περιβόητη, μπράβο σας που το καταφέρατε φέτος κτλ. Η απάντηση ήταν ότι είναι.
1: Ποια χρονιά?
0: Βάλε, ναι. 2 και 2, 4.
1: Έτσι.
0: Και 2, 6.
1: Πόση περίοδο λοιπόν?
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή ακριβώς. Είμαστε 4 χρόνια και 4 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Και τώρα πάμε, και
1: πάμε για 5.
0: Πάμε για 5. Βάλε να δεις. Και λέει, παιδιά, εμείς αυτό το κάνουμε εδώ και 7 χρόνια.
1: Ακριβώς. Αλλά τώρα το θυμίζει.
2: Όχι, δημοσιογραφία.
0: Τι, όχι,
1: όχι, 11 χρόνια.
0: 11 χρόνια.
2: Χρόνια, ναι.
0: Η 12η λέει είναι.
1: Μπράβο.
0: Αυτή. Και το ανακαλύψαμε.
2: Αυτή είναι η ερευνητική δημοσιογραφία.
0: Ζήτησα, ευχαριστώ, έπεσε το χρόνο, γεια σας. Λοιπόν.
2: Θα βγει και ο Λοβέρδος και πού τα βρήκε τα λεφτά?
0: Ναι!
1: Μήπως ήταν ο φόβος τους ότι γίνονται κάμπ στο Γράμμοβιτς και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπως έχουν βγει κάποιοι άλλοι.
1: Κάποιοι άλλοι,
0: ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Ανδρέας Λοβέρδος αναρωτιέται που βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας τα λεφτά για το γραφείο του. Όχι για το κόμμα.
2: Όχι.
0: Γιατί υπάρχει περίπτωση να το ρωτήσουμε που βρήκε και αυτό τα λεφτά. Για το κόμμα.
2: Για το κόμμα βρίσκονται.
0: Για το κόμμα βρίσκονται.
2: Ναι, εκεί που έχουν πάει τα ενίκια για το γραφείο είναι φωτιά.
1: Το κόμμα. Ωραία. Του Λοβέρδου λέγεται Δημοκράτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πόσα κόμματα με
2: ακόμα
1: τη λέξη δημοκράτη, δημοκρατία για αυτό.
2: Θεωρητικά. Του Κασελάκη δεν ήταν. Πώς λέγεται του Κασελάκη?
1: Κίνημα Δημοκρατία. Όχι, Κίνημα Δημοκρατία είναι το. Του Κασελάκη.
0: Ναι, Κίνημα Δημοκρατία είναι του Κασελάκη, Δημοκράτη είναι του κ. Λοβέρδου.
1: Ελπίδα για Δημοκρατία είναι
0: του κ. Λοβέρδου, μάλιστα είναι με παύλα. Είναι Δήμο
1: Δημοκράτες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: και έχει,
1: ναι.
2: Και έχει βάλει ένα νέο Δημοκράτες.
1: Ναι, αυτό, ναι.
2: Εντάξει, όχι, εντάξει, το κατάλαβα.
0: Και συνεχίζει.
2: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε προπαγάνδα.
1: Πάμε, πάμε,
0: πάμε. Πάμε να ακούσουμε προπαγάνδα. Μέρος Α. Θα αναλύουμε το κάθε στάδιο προπαγάνδας, γιατί εσείς μπορεί και να μην καταλαβαίνετε.
2: Πρέπει να στα εξηγούμε. Έτσι.
0: Και δεν ρωτάτε.
1: Έτσι.
0: Πάμε.
3: Για άλλη μία φορά, ξεκινώ από το βασικό, εγώ έτσι πως το βλέπω, ο Άδωνης Γεωργιάδης παίρνει πάνω του την κυβέρνηση. Για άλλη μία φορά. Αλλά εδώ και μέρες η κυβέρνηση, μέρες, καιρό, η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός βάλεται με έναν χαρακτηρισμό, ο οποίος είναι βαρύτατος, ο οποίος λειτουργεί στο, όχι απλώς στο θυμικό του πολίτη, αλλά και στην εγκεφαλική του λειτουργία. Ότι εδώ έχουμε έναν διεφθαρμένο, ναι, αρχηγό μιας εγκληματικής οργάνωσης, όπως έλεγε η προετοιμαζόμενη κατά δήλωσή της για πρωθυπουργό πολιτική αρχηγός. Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είναι ένας διεφθαρμένος τύπος, μέσα στη διαφθορά έχουν μοιράσει το πακέτο όπως θέλανε το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν υπολόγισαν τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, δεν έκανε εκείνο, τα δώσαν μόνο στους μεγάλους, τα φάγανε μεταξύ τους.
0: Όσον αφορά το μικρομεσαίο και το Ταμείο Ανάκαμψης,
1: ναι,
0: τα έχει πει στην τελευταία του μάλιστα τοποθέτηση ο κύριος Σαμαράς.
1: Σωστά.
0: Κάνω λαθός?
1: Σωστά, σωστά.
2: Ναι,
1: το έθιξε.
2: Ναι, αλλά νομίζω τότε. Αυτό πότε χρονολογείται αυτό το ηχητικό, είναι τώρα πρόσφατο?
0: Σημερινό.
2: Α, σημερινό.
0: Φρέσκο, φρέσκο, φρέσκο.
1: Εντάξει, δεν τα ξέρει όλα.
2: Νόμιζα ότι ήταν best of.
0: Όχι, καθόλου. Best of. Θα μπει στα best of.
2: Είναι σουξέ το οποίο το λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δημιουργεί σουξεδάκι.
1: Το τρέγοντα.
2: Γιατί είχε και ένα σουξέ στην συναυλία των Offspring.
0: Ναι, ναι, όχι. Είναι new entry.
2: Έχουμε αποστάσει μέσα από αυτά.
0: Είναι new entry. Έτσι.
2: Μου φάνηκε ότι είναι μήνες πριν, ναι, ας πούμε.
0: Από την άλλη μεριά, δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιοι θρασίτατα αναφέρονται σε μια κυβέρνηση διεφθαρμένη όταν δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό 100 των σκανδάλων.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
2: Ναι, σωστά.
0: Δεν τον έχει συμπληρώσει ακόμα.
2: Είναι τώρα το ψυχολογικό όριο.
0: Είναι το ψυχολογικό όριο. Δηλαδή, όταν θα πάμε, ας πούμε, στον τετραψήφιο ή τον τριψήφιο, είναι αυτό που λένε και στο μπάσκετ. Άμα πέσει κάτω από τους 10,
2: μπράβο,
0: αλλάζει πίεση. Αλλάζει πίεση, ρε φιλαράκι. Άλλο να τον έχω τον άλλο.
2: Μια άμυνα να βγάλεις.
0: Μπράβο. Ξαναπά στο διψήφιο.
1: Έτσι.
0: Ή τον μπετονάρι στο διψήφιο.
2: Αυτό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε 100.
2: Ναι.
0: Έχουμε κάτι λιγότερο.
2: Βέβαια, αν είναι σήμερα.
0: Δεν έχουμε φτάσει σε 100 απευθείας αναθέσεις.
1: Εντάξει. 100, 100, 100, 100. Δεν είναι δύσκολο.
2: Αυτό δεν είναι τώρα challenge.
0: Ναι.
2: Αλλά ο Πρωθυπουργός ήταν στη Σύνοδο.
0: Μας!
2: Ναι, ο ηγέτης μας.
0: Ναι.
2: Ο ηγέτης
1: και
2: μας.
1: Πρέπει να λέμε και το όνομα και το επίθετο, γιατί αυτό το έχω παρατηρήσει γενικώς.
0: Γιατί είναι το κόμμα.
2: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Όχι, λέει, ναι. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρέπει να το λες συνεχώς, ναι, ναι, να το εμπεδώσουμε. Ναι. Εδώ και 7 χρόνια δεν το έχουμε εμπεδώσει.
2: Αυτός τέλος πάντων. Ναι. Ήταν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ναι. Εν τη απουσία του, ο αντιπρόεδρος θεσμικά δεν πρέπει να υποκαθίσταται.
0: Σωστό.
2: Άρα μας λέει το προφανές
1: ότι. Ο αντιπρόεδρος είναι ο Άδωνης, είναι και ο Χατζηδάκης. Γιατί δεν έχω μπερδευτεί. Ο Χατζηδάκης. Ο Άδωνης τι είναι, μόνο
2: δεν ξέρω πώς έχουν μοιράσει.
0: Ο Άδωνης είναι ο Χατζηδάκης που ονομάζεται.
2: Δεν ξέρω πώς έχουν μοιράσει τις υπηρεσίες.
0: Χατζηάδωνης βάλε.
2: Αδωνάκης.
1: Χατζηάδωνάκης. Ναι.
2: Λοιπόν, κοίτα κάτι. Δεν ξέρω πώς έχουν μοιράσει τις υπηρεσίες, αλλά θεσμικά ο αντιπρόεδρος πρέπει να, ναι, να βγει μπροστά.
0: Ναι.
2: Βγήκε μπροστά. Ποιο είναι το φλέγον ζήτημα, αυτό. Που,
0: αν,
2: που έθιξε.
0: Και το λέω τώρα, για να μην λένε κάποιοι ότι θα το πω μετά αυτό που ο θυμόσοφος λαός ονομάζει κατόπιν εορτής.
1: Mm-hmm.
0: Το λέω από τώρα. Αν δεν βγούνε προς το χριστεπώνυμον νεοδημοκρατικών πλήθους εικόνες, mm-hmm, του Αγίου Χριστόφορου,
1: ναι,
0: με το κεφάλι του Άδωνη, ο οποίος κουβαλά την παράταξη.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: σωστό.
0: Θα είναι μεγάλο λάθος.
1: Σωστόν. Σωστόν, σωστόν, και οφείλω να το αναγνωρίσω.
0: Πρόσχομεν.
1: Έτσι. Εν σοφία.
2: Ακούω την επισήμανση και λειτουργώ προσθετικά.
0: Ναι.
2: Κάνοντας μία ανοίξη στην κλασική αρχαία ελληνική παιδεία.
0: Ναι.
2: Να είναι σαν το Σύσυφο.
0: Σωστό.
2: Και να έχει το.
0: Επίσης.
1: Που κουβαλάει.
2: Οπότε το πιάνει όλο το ελληνοορθόδοξο.
0: Και το δωδεκάθεο.
2: Αυτό, ναι.
1: Εγώ οφείλω, περιμένετε παρακαλώ, γιατί μας επισημάνουν δύο ακροατές ότι το κόμμα του Κασελάκη λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Πραγματικά δεν
0: είναι. Ναι, ναι, σωστά.
2: Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε.
0: Δεν μπορούμε. Ναι. Και μαζεύτηκαν και πολλοί δημοκράτες. Και όσο μαζεύονται πολλοί δημοκράτες, μπερδευόμαστε. Λοιπόν, δεν υπήρχε καμία διαφθορά. Έτσι κατέβει από το μυαλό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει τις αγγελίες όπως στέλνουν τα fast food τα απόγευμα τους deliveries.
2: Ναι.
0: Αλλά όλα αυτά είναι κύματα της φαντασίας. Κάποιοι τα έχουν φανταστεί, κάποιοι, ναι, δεν τα έχουν φανταστεί. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα οποία θα ακούσουμε σίγουρα τα έχουμε φανταστεί.
1: Mm-hmm.
0: Και ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι και
1: τα επισημαίνουν.
0: Και επιμένουν ότι η φαντασία μας τα βλέπει παιδικά, όπως έλεγε και ο Διονύσης. Πάμε.
3: Είναι η τρίτη φορά που σπέρνει. Που παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλάω για την τελευταίο 1,5 έτος.
1: Ναι.
3: Δεν λέω για τα προηγούμενα. Και ξεκινώ.
4: Βάζει και Τέμπη μέσα και τέτοιο. Ναι.
3: Στα Τέμπη, εντάξει, λοιπόν, όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι η κυρία πρόεδρος προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργός είναι η πολιτική μας αντίπαλος, γιατί παίρνει και εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών και την κάνει πολιτική. Νομίζω επιβεβαιώθηκε ο Άδωνης. Mm-hmm. Μετά την Πανοκρουσιών. Ορχήστρες παίζουν ως προς την επιβεβαίωση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. 8 στους 10 αποδέχθησαν να χειραγωγηθούμε με αυτά που μας λέει η κυρία Καριστιανού και η κυρία Κωνσταντοπούλου. 8 στους 10, επαναλαμβάνω, Έλληνες συμπολίτες, mm-hmm, δέχτηκαν να χειραγωγηθούν από το παραμύθι του Ξυλολίου. Ένα το κρατούμενο, βάλ' το στην άκρη.
1: Εντάξει, τώρα επειδή συζητάμε για προπαγάνδα.
0: Κάτσε, αρέσει. Μιχ, κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό το ψέμα.
2: Αυτό είναι προπαγάνδα ή οδή στον Άδωνη.
0: Ναι.
1: Οδή στον Γιώργιο Καραϊσκάκη, μπορώ να πω.
0: Προπαγάνδα είναι. Η προπαγάνδα είναι το όλων έργων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
2: είναι δηλαδή σαν να είναι μόνος του και όλοι μας.
1: Σας έχω
2: όλοι τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το πω διαφορετικά.
1: Γι' αυτό γυμνάζει το Άδωνης, παιδιά, γιατί κουβαλάει όλη την παράταξη.
0: 100%.
1: Έτσι.
0: Και παίζει εξαιρετικό.
2: Έχει να αντιμετωπίσει τον Κασελάκη.
1: Μπράβο, στο τένις.
2: Και, ναι, όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Έτσι, έτσι.
2: Ανταλλάσσουμε. Έχει πάρει στην πλάτη του την κυβέρνηση.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
2: Πόρε,
1: έτσι,
2: φίλε.
0: Η ποιητική συλλογή έχει τον τίτλο. Αυτό που είπε. Όχι.
1: Προπαγάνδα.
0: Ναι. Το ποίημα.
1: Το υποκεφάλαιον.
0: Ναι, το ποίημα, ναι, έχει το τίτλο. Οδύ.
1: Οδύ.
0: Όχι.
1: Α.
0: Προπαγάνδα.
1: Προπαγάνδα.
0: Ναι. Το ποίημα.
1: Το υποκεφάλαιον.
0: Ναι, το ποίημα, ναι, έχει το τίτλο.

0: Τώρα την
1: είχε
0: ώρα
1: κλείσει ο πάγιος,
0: εσάς τα περιμένουμε.
1: Είχε μπράβο. Πάει μια μισή ώρα, σας περιμέναμε, κλείσαμε.
2: Είχε φύγει το παιδί.
1: Είχε φύγει το παιδί, ακριβώς.
0: Είχε και εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να αφήνουμε πάντα τα γεγονότα να μας χαλάνε μια ιστορία.
2: Και το κυριότερο είναι ότι αυτοί κατάφεραν εμάς όλους τους βλάκες, τους άμυαλους, να μας χειραγωγήσουν.
1: Έτσι.
2: 8 στους 10 και να πιστέψουμε.
1: Σωστά,
2: πράγματα
1: υπήρχε,
2: τα οποία
1: ναι, δεν υπήρχαν.
2: Δεν υπήρχαν πραγματικά. Ναι. Από την άλλη μεριά, εγώ βλέπω ότι το επόμενο που θα ακούσουμε από την κυβέρνηση και ενδεχομένως από όλους φτιάχνουν και το προσπαθούν κλίμα, να εδραιώσουν θέσεις, ότι και ο της Μπουλντόζας έχει ατομική ευθύνη στον Μπάζομα, γιατί δεν του είχε πει κανένας.
1: Μπράβο.
2: Από μόνος.
1: Απλά να πήρε την πρωτοβουλία.
2: Σαν το σταθμάρχη.
1: Δεν ήθελε να τα βλέπει αυτά.
2: Ναι, δεν ήθελε. Ναι.
0: Εδώ προσπαθούμε να μην αναμαζέψουμε τα ξερόχορτα από το Δήμο και τους παρακαλάμε. Ναι. Και ο άλλος πήγε με την μπουλντόζα να καθαρίζει μόνος του. Ναι.
2: Πήγε μόνος του με την μπουλντόζα, χωρίς να τον πει κάποιος, και τα πέταξε στο κουλούρι. Γιατί έτσι πρέπει να πούμε στον κόσμο. Και έτσι πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Νάντση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων.
1: Παρακαλώ,
2: σας την παραδίδουμε, να είστε ευγενικοί με την κυρία. Έτσι. Και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκάγια βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό F-16 εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Καλά στην υγεία του ο χειριστής. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αιτία της φωτιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δωμάτιο ασθενών στο Σισμανόγλιο. Προσήχθη 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ο ένας εκ των τριών καταγγελόντων, του άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, άνοιξε τον κύκλο των καταθέσεων στη δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών, του Δημήτρη Λιγνάδη, κατηγορουμένου για τρεις βιασμούς ανηλίκων. Σφοδρή επίθεση κατά του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Αθήνα 984 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αν ο Τσίπρας θέλει πολιτική μάχη για το ποιος είναι πιο διεφθαρμένος, θα τη δώσουμε, τόνισε. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί αμελητή μηνυτήρια αναφορά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη με φόντο την ψήφιση των ποινικών κωδίκων παραμονές των εκλογών του 2019 επί κυβέρνησης Τσίπρα. Στρατηγική σημασία, σιδηροδρομική γέφυρα στο βόρειο Ιράν έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ο Παλαιστινίος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς όρισε την 28η Νοεμβρίου ως ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών. Αν διεξαχθούν, θα είναι οι πρώτες στα παλαιστινιακά εδάφη έπειτα από 2 δεκαετίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ. Αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη πλέον της Bonnie Tyler.
1: Ναι.
0: Η οποία μας άφησε σήμερα.
2: Γιατί σήμερα όλοι θα ακούσετε το Total Eclipse.
0: Ακριβώς. Θα ξαναθυμηθούμε με το Total Eclipse τα πάρτι μας εκείνα των 80s, 90s. Διάρκειας 4,5 λεπτών το τραγούδι που όλοι το ζητάγαμε να ακουστεί για να χορέψουμε.
2: Για ευνοϊκούς
0: λόγους. Αλλά αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι μια συνεργασία της Bonnie Tyler με τον Μιχάλη Ρακιτζή και την Σοφία Αρβανίτη. Περίπου το 1994, τώρα 95, κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Το μαχαιρινό πλέον που έχουμε φτάσει.
0: Τώρα.
2: 75 χρονών η Bonnie.
1: Και το λέω εγώ ως νεότερος των πρεσβυτέρων.
2: Δεν έχει να κάνει.
0: Μα τώρα αυτό που λες είναι 30 τόσα χρόνια πριν και λες. Αποκλείεται.
1: Αποκλείεται.
0: Πόσο χρονό είμαστε.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, η σύμπραξη της Πέμπτης. Έτσι ντε και πλέον τραγάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μπήκαμε σίως στο μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.
2: Το 92 ήταν το τραγούδι,
0: 92, ναι,
2: για να είμαστε πλήρες.
1: Το 92.
0: Άρα λοιπόν 34 έτη πριν, παιδιά.
1: Δηλαδή, παιδί το οποίο είχε ξεκινήσει να παίζει, να πούμε τώρα πλέον είναι στους
0: βετεράνους.
1: Να αποσυρθεί.
0: Έχει κάνει παιδιά και τα λοιπά τότε το παιδάκι που γεννήθηκε. Να είναι καλά. Όλοι.
1: Προπαγάνδα συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός το ότι δεν υπήρξαν τέμπι και 8 στους 10 πιαστήκανε βλάκες, για να το πούμε έτσι πολύ απλά.
0: Σωστά.
1: Δεν υπήρχε ούτε.
0: Συμπεριλαμβανομένου και του Πορτοσάλτε, γιατί το λέει αυτό επανειλημμένο.
1: Ναι, ναι,
0: λέει
1: ναι, ναι.
0: Και εγώ πιάστηκα.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
0: Και ο Πρωθυπουργός.
1: Μα να σου
2: έχει
1: πω
2: την παρησία και το σθένος το παραδεχτεί. Αυτό πρέπει να το δώσουμε.
1: Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν του Ρεμπέτη όταν τραγούδησε «Μικρός αραβωνιάστηκα».
0: Έτσι, κορόιδο που πιάστηκα.
1: Έτσι. Ο ίδιος.
2: Έτσι, έτσι. Έτσι. Είναι η πρώτη απόπειρα αυτοκριτικής στο ρεμπέτικο τραγούδι.
1: Και πήρα μια γυναίκα.
0: Έτσι. Κακούρια για μπεμπέκα.
1: Ναι, ναζιάρα για
2: μπεμπέκα. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Πάμε να ακούσουμε ότι δεν υπήρχε ο ΠΚΠ για να αγαλιάσει η ψυχή μας.
3: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν ήρθε εδώ, όταν προέκυψε η ιστορία ο ΠΚΠ και πόσοι εμπλεκόμενοι βουλευτές και υπουργοί, αυτός που σήκωσε πολιτικά το θέμα ως προς την Ευρωπαία Εισαγγελία, κυρία Κοβέση, νομίζω ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πολιτικά είπε ότι εδώ έχουμε εμπλοκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην πολιτική μας ζωή.
1: Ναι.
3: Πού είναι τώρα ο ΠΚΠ?
1: Ναι, ναι.
3: Θα βάλω και ένα τελικό σίγμα. Ο ΠΚΠΕΣ, πού είναι τώρα?
1: Ναι.
3: Χάθηκε. Ήταν στη νεαρινή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης. Μάλιστα.
1: Πού είναι ο ΠΚΠ?
0: Πού είναι?
1: Μόλις προχθές καταδικάστηκε.
2: Ναι, αλλά αυτό ήταν η νεαρινή
1: συνεχόμενη. Η αρινή σύλλαξη χωρών φυλάκων.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Δήμος Αυδελιώτης. Ναι.
2: Τι καηλές είναι αυτός με τον Άδωνη όψιμος του Άρη? Είναι διαρκής.
1: Το ίδιο πράγμα πέρασε από το μυαλό μου. Δηλαδή μήπως τώρα δεν κάνει ο άλλος και κάνει ο,
0: όχι,
1: ο Άδωνης.
2: Δεν ξέρω ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια σχέση.
1: Αυτό να κουβαλάμε δηλαδή την κυβέρνηση, ας την αναλάβει αυτός.
2: Ναι.
0: Και αυτό θα γίνει.
1: Εντάξει, το σκεφτόμαστε.
0: Υπάρχει μια σχέση αδερφική.
1: Ναι.
0: Και
1: κουμπαρική.
0: Υπαλληλική πιθανότητα.
2: Δεν χωράνε κουμπαρικά σε αυτά. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά ξέρω κι εγώ.
1: Πάντως η κυρία Αθανασία που πέρασε έτσι κι αλλιώς.
0: Του αγαλαιό.
1: Όχι. Με την καταδίκη.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Αθανασία, όσοι καταδικάζονται περνάνε στην Αθανασία. Δεν περνάνε μόνο οι Άγιοι, να ξέρεις. Και όσοι καταδικάζονται περνάνε στην Αθανασία. Νομικά το ξέρεις.
0: Αθανασία.
1: Λοιπόν, η Αθανασία Ρέπα και ο κύριος Μελάς, ποιότητα στο ψηφοδέλτιο.
0: Ποιότητα. Ποιότητα μεγάλη.
1: Ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας έχουν ήδη καταδικαστεί.
0: Εντάξει, πρωτόδικα ρε Μιχάλη.
1: Μια που έβαλε και το σίγμα, να ρωτήσω κι εγώ ο Φραπές. Πού είναι?
0: Πού είναι?
1: Ο Χασαπές.
0: Έτσι.
1: Πού είναι?
2: Μαγειρίας.
1: Ο Μαγειρίας.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ο Φεράρις.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ναι. Οπότε
0: εδώ παίζουμε τον παπά λοιπόν. Εδώ ναι. Ο Μπεγεπές και ο Μπεγεπές.
2: Κοίταξε, υπάρχει μια πατέντα.
1: Όλα αυτά ρε παιδιά τα φανταστήκαμε.
0: Εντελώς όμως. Δηλαδή, δεν ναι. Συνέβησαν.
1: Το καταλαβαίνετε.
0: Ήταν στην αρρωστημένη φαντασία.
1: Κοιτάξτε τι αλήθεια μας κάνανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν
0: ναι.
2: Μια συνωμοσία.
1: Ναι.
2: Η οποία
0: κατά της κυβερνήσεως, παιδιά.
2: Όχι μόνο. Κατά αλλά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Έτσι.
1: Ναι. Συνωμοσιολογία. Πώς το έλεγε ο άλλος. Φωτοκομμοντελού.
2: Ναι. Ο Άδωνης παλικάρι έριξε τα στήρια
0: του
2: και σήκωσε το βάρος. Έτσι, της αντίκρουσης να πω έτσι.
1: Άντε τώρα να πεις ότι υπήρχε ο Νοβάρτης.
0: Ένα το λέει και
2: επαναλαμβάνει. Δεν υποθέσει, γιατί εδώ
0: υπάρχουν αθώσει.
2: Υπάρχουν εκκρεμεί και ανοιχτέ υποθέσει, όπου αρνούμαστε να καλέσουμε του εμπλεκόμενου.
0: Ναι, ιδιώτε τώρα θα καλέσουμε. Στο κοινοβούλιο.
1: Ποτέ, αν πρόκειται κάποιο να καλέσει ιδιώτη, θα πρέπει να είναι ιδιώτη να καλέσει ιδιώτη.
2: Ναι, σωστά.
0: Με ποια έννοια.
2: Θα πάμε σε ιδιωτική δικαιοσύνη, δηλαδή.
0: Με ποια έννοια του όρου.
1: Ιδιωτική δικαιοσύνη, δημοσίου δικαίου. Είναι ένα καινούριο θέσμα, θα το ανοίξουμε.
0: Όταν λέμε ιδιώτη, με ποια έννοια.
2: Εσύ το λες για πλάκα.
0: Αν το λέμε με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, όπως λέγεται, και έχει μεταφερθεί στην αγγλική γλώσσα ως idiot. Με αυτή την έννοια το λέμε.
1: Ναι.
0: Τον ιδιώτη.
1: Ναι.
2: Και στα αρχαία ιδιώτη.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό το λέω.
2: Απεκαλείται αυτός που δεν ασχολείται με τα κοινά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, αλλά τρέφεται.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Άμπρας. Στο τελευταίο δεν αντέξαμε και κάναμε προσθήκη. Τι να κάνουμε, συγχωρέστε μας.
2: Ναι.
1: Okay,
0: αποδεικνύουμε αυτό που λέμε. Δηλαδή.
1: Ναι, και αποδεικνύουμε.
2: Εντάξει, να βάλουμε και εμείς την πινελιά μας.
1: Να βάλουμε και εμείς έτσι μια μικρή πινελιά, για κανένα άλλο λόγο, για να μην νομίζετε ότι τα παίρνουμε.
0: Ανέβηκα στην πινελιά.
2: Κάτσε, μην τον κόβεις. Τα παίρνουμε, θα μας τρέφουν.
1: Ναι, καλά.
2: Τα παίρνουμε αβασάνιστα.
0: Τα παίρνουμε στο κρανίο.
1: Σωστά. Και προσθέσαμε στο επιχείρημα του κυρίου Πορτοσάλτε.
0: Επιχείρημα ή επιχείρηση.
1: Επιχείρηση.
2: Βάλαμε μία αντίκρουση ως δημοσιογραφικά οφείλουμε να ακουστεί και η άλλη πλευρά.
1: Σωστά. Μπράβο.
2: Έτσι. Έτσι.
1: Πάμε.
3: Εγώ λοιπόν αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι δεν ξανάνοιξε το στόμα του κύριος Τσίπρας.
4: Βγάλε το σκασμό, αδιευκρίνηστε των 2.200.000 ευρώ της Νοβάρτης, λαδέμπορα της πανδημίας. Βγάλε το σκασμό, μέλος της κυβέρνησης των ΟΠΕΚΕΠΕΔΟΝ, των υποκλοπών, των 20 δις απευθείας αναθέσεων. Εσύ είσαι η συνέχεια των δοσύλλογων και γερμανοτσολιάδων, των χουντικών και βασανιστών της επταετίας.
2: Έτσι είναι,
1: σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας,
2: ναι.
1: Μάλλον σε αυτά που κατηγόρησε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Τσίπρας δεν έβγαλε λέξη.
0: Όχι.
1: Αυτά τα
0: ανταυτού.
1: Οποία, ανταυτού, σε αυτά τα οποία ισχυρίστηκε ο κύριος Άδωνης, υπήρξε αυτή η ανάρτηση την οποία την ακούσατε. Είναι από τον κύριο Πολάκη. Έτσι. Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν.
0: Ακριβώς επεξήγηση.
1: Επεξήγηση. Ήταν από τον κύριο Πολάκη. Αλλά ούτε και από τον κύριο Άδωνη.
0: Ακούσαμε απάντηση.
2: Ναι, κάποια ανταπάντηση.
1: Άρα τι γίνεται τώρα.
0: Τώρα υπάρχει ένα μπιφ που λένε,
1: ναι.
0: Στη σύγχρονη.
2: Μπορεί να έχουμε παράλληλους μονολόγους, ναι. Μπορεί να έχουμε αντιπαράθεση πολιτικών επιχειρημάτων.
0: Εγώ νομίζω ότι θα γίνει ανάρτηση, γιατί μόνο έτσι γράφει ο κύριος Άδωνης αυτά τα πράγματα. Ασχολείται, δηλαδή πέρα από τις παρουσίες του σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες, εγγένεια, λουλούδια κτλ.
1: Καλά, το είπε ο κύριος Μαρκόπουλος λίγο.
0: Α, το είπε.
1: Έχει σοβαρότερα να
2: σχολιάσει. Έχει ξυφύγει.
1: Ναι.
2: Πού πήγε ρε παιδιά με τα Sportex, σε ποια εκδήλωση που ήταν που λέει συγγνώμη.
1: Κάπου στο Μαρούσι, εκεί ήταν.
0: Ναι. Ήταν
2: τι
0: με
2: φάση
0: το
2: Sportex
0: και το Σορτσάκι.
2: Ναι, δεν πρόλαβε να αλλάξει. Καθόλου σταυροπόδι πρώτη σειρά με το Σορτσάκι.
0: Δεν πρόλαβε να αλλάξει.
1: Δεν πρόλαβε να αλλάξει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δεν πρόλαβε να αλλάξει ενδυματικά.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Καλά, ναι, εντάξει.
0: Τώρα διανοητικά δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, το ότι δεν υπάρχει κράτος, εγώ δεν το αναφέρω για το ότι δεν παρεμβαίνει στις τοξικές τοποθετήσεις του κύριου Άδωνη.
0: Αυτά τα λένε κάτι γέροι στα λεωφορεία. Δεν υπάρχει κράτος, κύριε.
1: Ότι δεν υπάρχει κράτος, και όπως έλεγε κάποιος, καταλήθηκαν όλα με τα καταλυτικά τα αυτοκίνητα. Έχει μπει και ο καταλήτης, έτσι το φανταζόταν.
0: Μυρωδιά καταλήτη.
2: Μόνο εσύ με αγαπάς.
1: Δεν υπάρχει κράτος, φαίνεται στην διακομόδηση του αθλήματος.
0: Σωστά.
1: Τένις. Που δεν τον παίρνει κάποιος να τον κυνηγήσει με τις ρακέτες. Δηλαδή αυτό είναι διακομόδηση.
0: Γιατί ρε φίλε, και άμα γίνει αυτό ντοκιμαντέρ στο Netflix, το Μάτς Άδωνη Κασελάκη.
1: Τι?
0: Δεν ξέρεις. Μπορεί να γίνει ντοκιμαντέρ στο Netflix.
1: Ναι, θα έχει λιγότερα χτυπήματα και από τα μεταξύ του.
2: Ποιος κέρδισε, μάθαμε.
0: Όχι.
2: Ναι.
1: Το άθλημα. Κέρδισε το άθλημα.
2: Εγώ πιστεύω πρέπει να κέρδισε ο Άδωνης.
1: Πάμε, Σάβα.
2: Πρέπει να κέρδισε ο Άδωνης, γιατί ο πρωθυπουργός ήταν στη Σάκαρη.
0: Σωστό κι αυτό.
2: Το αποτέλεσμα φάνηκε.
1: Ναι.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Το είχαμε κι αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα τι θα έχουμε τις επόμενες μέρες.
0: Τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολύ σπουδαία παιχνίδια,
1: ναι.
0: Στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
2: Έχει αρχίσει και γίνει το χαμός τώρα.
0: Πολιτικά βέβαια θα έχουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε.
1: Εγώ παιδιά πιστεύω ότι είμαστε σε μια κομβική στιγμή.
0: Γιατί... Και ρευστή και εύθραυστη.
1: Μπράβο. Έχουμε.
2: Και με το μέρη την ανάσα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Μπράβο. 10. Έχουμε άλλες 20 μέρες πολιτικών εξελίξεων, γιατί ο Αύγουστος είναι ο δεύτερος.
0: Θα είναι καμπάνια του λαού.
1: Και θα ξέρουμε τα πάντα.
0: Δηλαδή αλλά ξέρουμε... όλοι Αύγουστο πάτε διακοπές. Όλοι Αύγουστο πάμε διακοπές.
1: Κακώς.
0: Μα τα έχει πει ο Πορτοσάλτε εδώ και χρόνια.
1: Στο Μιχάλη τον Τζόκο, πες όπου θέλει να πάει.
0: Μιχάλη, θες να πας διακοπές Αύγουστο μήνα.
5: Μπα, από το τον Ιούλιο πάσα εγώ.
0: Έτσι.
1: Τώρα και θέλεις να πας Ιούλιο εν μέσω Μουντιάλ.
5: Μας τα χάλασε λίγο το Μουντιάλ, αλλά τη βρήκα την άκρη και θα φύγω το Σαββατοκύριακο του τελικού. Εντάξει, θα έχει τελειώσει η δουλειά και θα μπλήψω 10 μερούλες.
0: Okay.
2: Καλά, με το καλό, λοιπόν. Με το καλό, Μιχάλη.
5: Για και να με άκουσε πίσω που είναι, δεν αδειάζει κάποτε.
1: Το επόμενο είναι να μας πει ο
5: Τσόκος.
1: Το επόμενο που μας κρατάει ο Τσόκος είναι να μας πει ότι φεύγω του τελικού και πάω στον τελικό.
2: Δεν είπε που πάει, αλλά και εμείς από λεπτότητα δεν ρωτήσαμε.
1: Λέγε, Μιχάλη, τώρα έχουμε πει στο κυρίως γεύμα, έτσι.
5: Ναι, ναι.
1: Ματσάρες εγώ περιμένω από εδώ και πέρα.
5: Έχει πλάκα ότι έχουμε δει πόσα έχουμε δει, 98 μάτς. Περιμένουμε να δούμε άλλα 6, που το ένα είναι ο μικρός τελικός, δηλαδή, συγγνώμη, άλλα 7.
1: 7,
2: σωστά.
5: Και ένα ο μικρός τελικός, που δεν ασχολείται κανείς. Και όλοι λέμε ότι τώρα μπήκαμε στο κύριο πιάτο. Και είναι και μια πραγματικότητα.
2: Εντάξει, από την περασμένη εβδομάδα πάντως νιώσαμε.
0: Νιώσαμε, ναι.
5: Νιώσαμε, ναι, ναι. Και σπάσαμε τον 16, νιώσαμε. Αλλά το λέω για να δείξω ότι τελικά όσες ομάδες και να βάλεις, που φτάσαμε να βάλουμε 48 ομάδες, όταν θα έρθει η ώρα, η κρίσιμη, αισθάνεσαι ότι φουντώνει το ενδιαφέρον για την οργάνωση.
1: Έτσι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω.
5: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Δηλαδή, στου ομίλου, εγώ ελάχιστα ξενύχτησα να δω μάτσο.
0: Νομίζω όλοι οι Έλληνες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
5: Στου 16, κάτσε να το δει.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Από του 16 που είχαμε σοβαρές αναμετρήσεις, ποιαν κρατάς?
5: Εντάξει, έχει την ευλογία αυτό το παιδί. Ακόμα και όταν η ομάδα του δεν είναι καλά, ακόμα και όταν η ομάδα του έχει το εύκολο μονοπάτι και δεν συγκεντρώνει τα βλέμματα πάνω της, το μάτι της, είτε αυτό λέγεται πράσινο ακροτήρι, είτε αυτό λέγεται Αίγυπτος, με κάποιο τρόπο αυτό το παιδί έχει απάνω του όλα, παιδί 39 ετών, όλα τα βλέμματα στραμμένα. Θα μας μείνει από τους 16 αυτή η επική ανατροπή να χάνει στο 79-2-0 και στις καθυστερήσεις να κερδίζεις 3-2.
0: Σωστό.
5: Και με τον τρόπο που έγινε.
1: Εγώ και να μην το περιμένει κανένας. Έτσι. Και
5: σωστά.
1: Να μην το...
5: Όχι, ναι.
1: Με τη ροή του παιχνιδιού ήταν.
5: Ναι. Μετά το 0-2 είπα. Τετέλεσε.
0: Όλοι το είπαμε και εγώ εξετέθην, Μιχάλη, εδώ μπροστά στους συντρόφους. Για τους έστειλα ένα μήνυμα ακριβώς εκείνη τη στιγμή του 0-2. Που είπα ότι επίκειται φαραωνικών διαστάσεων, ας πούμε.
2: Και σε 5 λεπτά, και σε 5 λεπτά γύρισε, έτσι, για να το πούμε και αυτό.
0: Έτσι.
5: Ναι. Το πιο ωραίο μάτι νομίζω ήταν το Μεξικό-Αγγλία.
1: Ναι, σωστό.
2: Μιχάλη, αυτό θα έλεγα και εγώ, γιατί έδειξε η Αγγλία ένα χαρακτήρα που έχουμε να το δούμε και εγώ δεν ξέρω από πότε.
5: Σωστά.
2: Και αν τον έχουμε δει.
1: Από το Μουντιάλ του 90.
2: Ναι, ίσως τότε.
5: Ναι. Ναι, σωστά, στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία, βέβαια.
2: Γιατί μην ξεχνάμε την παράμετρο Μεξικό και Αζτέκα.
1: Ναι, βέβαια, όλα.
2: Και 10 παίκτες. Γιατί παλιά τρώγανε κόκκινοι με τις Αργεντινές και με όλα αυτά. Κατέρεε το σύμπαν, έτσι.
1: Βέβαια.
5: Ναι. Και κυνηγάγανε ένα χρόνο σε κάθε γήπεδο αυτό που είχε φάει την κόκκινη. Δεν μπορούσε να σταθεί.
0: Ναι, αλλά δεν είχαν πρόεδρο Τραμπ τότε να τις παίρνει πίσω.
2: Σωστό και αυτό. Είδε, η τεχνολογία εξελίσσεται.
5: Ναι. Άλλη ιστορία αυτή. Ο κορυφαίος κρίκος στην αλυσίδα του ξεφύγει.
2: Μας κάνανε να υποστηρίξουμε Βέλγιο, ρε Μιχάλη. Τι άλλο να πούμε.
0: Φοβερό, εντάξει.
5: Όντως.
1: Άρα κρατάς το Αργεντινή.
0: Αίγυπτο.
1: Το Αργεντινή Αίγυπτο και το Αγγλία Μεξικό, ας πούμε.
5: Ναι. Δεν λέω ότι γενικά δεν είχε ωραία μάτσο.
1: Όχι, είχε ωραία μάτσο.
5: Ήταν λίγο σούπα αυτό που περιμέναμε πώς και πώς, το Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Ισπανία-Πορτογαλία, πραγματικά, ναι.
5: Ήταν λίγο.
1: Εκεί θα πω εγώ κάτι, Μιχάλη, και θέλω τη γνώμη σου. Εγώ θεωρώ ότι το Ισπανία-Πορτογαλία αποτυπώνει και το αρνητικό κομμάτι του Μουντιάλ, το οποίο καταγράφεται πλέον στις δυνάμεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές και όσον αφορά το τι αριθμό αγώνων κουβαλάνε. Και το λέω αυτό γιατί όταν βλέπεις ένα παιδί, όπως είναι ο Γιαμάλ, γιατί ο Γιαμάλ είναι ακόμα παιδί, ό,τι για να λέμε είναι παιδί, που έχει αυτή τη σπιρτάδα, έχει αυτές τις εμπνεύσεις, έχει αυτή τη ζωντάνια, έχει αυτή
0: την ικανότητα, έτσι, ικανότητα, ναι, ναι, ναι, να τριπλάρει και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, να παράγει ο ίδιος φάσεις. Νιώθει, τον καταλαβαίνεις ότι είναι μέσα στο γήπεδο κουρασμένος. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι αποτυπώνει την όλη εικόνα. Όταν ένα παιδί τώρα. Είναι 20 ο Γιαμάλ.
2: 19 είναι.
0: Εκεί, 19 στα 20 ναι. πρέπει να είναι.
2: Μεγάλη, ναι. Εμένα μου φαίνεται ο Γιαμάλ ότι είχε το άγχος ότι κάτι πρέπει να κάτι κάνω. Κάτι πρέπει να δείξω.
1: Φυσικά.
5: Και εμένα μου φαίνεται αυτό. Και θυμήθηκα ότι το 2014 στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής, όταν ο Μέση ήταν στα ντουζένια του. Πόσο ήταν το 24? Μηδέν γκολ.
0: Μηδέν γκολ, ναι, έχεις δίκιο.
5: Μηδέν γκολ.
0: Το 10, το 10, ναι.
1: Το 10 ήταν στην Αφρική.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη, το 10. Αυτό είναι δείγμα ότι αν δεν το δουλέψεις και λίγο μέσα σου να αφαιρέσεις αυτή την πίεση όταν είσαι μικρό παιδί, μπορεί να σε καταβάλει, να σε πάρει
0: σωστό
5: μαζί της.
2: Σωστό. Είχε και τον Μαραντόνα στον πάγκο, έτσι.
0: Είχε τον Μαραντόνα στον πάγκο να τον παρακολουθεί, ναι. Τον παδρώνε, ναι, ναι. Οπότε ναι.
5: Σωστά. Έτσι. Ναι. Και αν σκεφτείς ότι τώρα λίγο που λείπει ο Νίκο Γουίλιαμς από την Ισπανία, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Ναι. Λίγο
1: μεγάλη απουσία, πολλά. Μεγάλη απουσία, Μιχάλη.
5: Ναι. Ισχύει. Όλοι περιμένουν να κάνει τα πράγματα για μάλλον να συμβούν. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να του βάζουμε τέτοια απέτηση αυτού του παιδιού. Και νομίζω ότι τον επηρεάζει και λίγο ότι ξαφνικά στο Euro που έκανε πράγματα και θάματα. Δεν περίμενε η Ισπανία να τα κάνει αυτός. Τα έκανε. Βγήκε, ξεπετάχθηκε. Τώρα φτάσαμε στα 19 του να περιμένει όλος ο πλανήτης να τα κάνει αυτός. Δεν είναι εύκολο να τη διαχειριστείς αυτή την πίεση. Ειδικά μάλιστα όταν.
1: Εγώ θα πω ότι δεν είναι και σωστό. Αντικειμενικά.
5: Συμπακούεται ότι δεν είναι σωστό. Και ειδικά όταν παίζει και με ομάδες που είναι προσαρμοσμένες επάνω σου. Τώρα με την Πορτογαλία έπεσε πάνω και στο. Πιθανότατα καλύτερο αριστερό μπακ στον κόσμο.
1: Βέβαια, το Μέντες. Ναι, παιχτάρα.
5: Αυτό τον δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο και όλο μαζί έγινε. Έγινε μεγάλο βάρος. Αλλά ήρθε η Arsenal με το Μερίνο να δώσει.
2: Οκ, το ακούμε αυτό που λες με συμπάθεια. Αλλά τουλάχιστον έκανε τις αλλαγές που έπρεπε ο Ντελαφουέντε.
1: Καλά, ο Ντελαφουέντε ξέρει αυτή την
2: ομάδα. Ο Γκαρσία δεν είχε το δικαίωμα να τις κάνει. Για να είμαι έτσι κομψός.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τι βλέπεις από εδώ και πέρα?
5: Λέω ότι ένα από τα τέσσερα φαβορί θα την πατήσει.
1: Το σημερινό παιχνίδι πάντως είναι φωτιά, έτσι.
5: Σωστά.
2: Είναι
5: σωστά.
2: Επικίνδυνο. Το θεωρείς επικίνδυνο.
5: Εδώ έχουμε και το λιγότερο φαβορί. Μάλλον έχουμε το νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση, αλλά και το νούμερο ένα outsider για την κατάκτηση.
1: Σωστά. Σωστό.
5: Σημερινό.
1: Σωστό.
0: Ή τέλος πάντων για την περαιτέρω πορεία. Γιατί
5: ναι, τώρα
0: το Μαρόκο,
5: για την περαιτέρω πορεία.
0: Ναι, ναι.
5: Αλλά έχουμε και εδώ φαβορή τη Γαλλία και αύριο φαβορή, πολύ ωραία ιστορία η Νορβηγία, αλλά η Άγγλη είναι το φαβορή.
0: Σωστά.
5: Και στο Αργεντινή Ελβετία η Αργεντινή είναι το φαβορή και στο Ισπανία Βέλγιο η Ισπανία είναι το φαβορή. Δεν βλέπω να περνάνε τέσσερα φαβορή. Δηλαδή όσοι περιμένουν να δουν πώς και πώς Αγγλία, Αργεντινή και Ισπανία Γαλλία.
0: Ισπανία-Γαλλία δεν θα το δούμε.
5: Κάποιο από τα δύο θα χαλάσει.
0: Ναι.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, την Αγγλία φοβάμαι.
0: Από όλα αυτά. Κι εγώ.
5: Ναι.
1: Εσύ ποιο φοβάσαι, Μιχάλη?
5: Το πιο κουλό από όλα. Δηλαδή το Αργεντινή-Ελβετία. Αν δεν βελτιωθούν, δεν ξέρω αν μπορούν να τους καπουλάρουν και τρίτη φορά.
1: Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με τον Μιχάλη.
0: Ναι.
5: Καπούλαραν με το.
1: Είναι δύσκολη ομάδα η Ελβετία, παιδιά.
0: Ναι, αλλά δεν παράγει ποδόσφαιρο, παιδιά, η Ελβετία.
1: Άλλο,
0: θεωρώ.
1: Μπορεί να μην παράγει
2: είναι
1: τόσο.
2: Είναι σφιχτή
1: όχι.
2: Πίσω.
1: Εγώ θεωρώ ότι η Ελβετία δεν παράγει τόσο ποδόσφαιρο ώστε μπορεί να παράξει και δεν ξέρω από πού οφείλεται αυτό. Ενδεχομένως στην έλλειψη αυτοπεποίθησης, γιατί σαν ομάδα δεν είναι κακή ομάδα η Ελβετία.
0: Όχι.
1: Τι λες, Μιχάλη?
5: Όχι, δεν είναι κακή ομάδα. Είναι μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα.
1: Έτσι.
5: Πάντα αυτά είναι τα τελευταία χρόνια μέχρι ένα σημείο. Τώρα είναι και. Τώρα ζουν και το όνειρό του. Οι Νορβηγοί το έχουν και λίγο. Ρεσί, έχουμε ομαδάρα, μπορούμε να το κάνουμε. Το Μαρόκο το έχει και λίγο. Ρεσί, έχουμε ομαδάρα, μπορούμε να το κάνουμε. Η Ελβετία δεν την έχει καθόλου αυτή την πίεση. Είναι
0: όπου μέσα που
5: φτάσαμε, ζήσαμε το όνειρό μας. Η Αργεντινή πάλι θα παίξει με την πίεση. Τι, τώρα δεν θα περάσει την Ελβετία? Είναι δυνατόν? Αυτό μπορεί να μην λειτουργήσει καλά για την, για την Αργεντινή. Είμαι από αυτούς που θέλω να δω οπωσδήποτε Αγγλία-Αργεντινή. Εκεί δεν με νοιάζει. Αλλά Αγγλία-Αργεντινή θέλω οπωσδήποτε να το δω. Δηλαδή, θα ήθελα όχι μόνο να το δω, αλλά να πεταχτώ και στην Αγγλία και να σκοτώ πριν να πάω
2: να το δεις εκεί. Σωστό, πολύ σωστό.
5: Εκεί την μέρα και την επόμενη μέρα το πρωί.
2: Εντάξει, μπορούμε να πάμε και στο Φαλιράκι στη Ρόδο, δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι. Στην Κέρκυρα να πούμε, ναι, μπράβο.
5: Σωστά.
0: Βέβαια, εντάξει, αυτά τα ζευγάρια τώρα, επειδή οι περισσότεροι παίχτες της Νορβηγίας παίζουν στην Premier League και οι περισσότεροι παίχτες του Μαρόκου παίζουν στην...
2: Συγγνώμη, ο Χάλαντ δεν τους βλέπει γιατί τους έχει.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό είναι το μυστήριο πράγμα. Ότι ξέρει ο ένας τον άλλον πάρα πολύ καλά.
5: Ναι.
2: Το Μαρόκο έχει ένα κρυφό όπλο το οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει.
5: Με το Κογκό, γιατί το Κογκό είχε μέσα στο δικά του 5-6 που παίζουν στην Premier League.
1: Ακριβώς. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Και το προς υπενθύμηση. Ότι αρχής γενομένης από το 82, όποια ομάδα καθάρισε την Βραζιλία έχει άλλη τύχη.
0: Ναι, οκ. Okay. Δεν το έχω σημειώσει αυτό ως στατιστικό.
2: Ο διονυρό για εμάς τους Βραζιλιανόφιλους, αλλά νομίζω ότι υφίσταται.
1: Ναι, όποια ομάδα καθάρισε τη Βραζιλία και μάλιστα καθαρά, αρχής γενομένης από το 82, έτσι. Τότε το είχε κάνει ο Ρώση με 3 γκολ απέναντι σε μια Βραζιλία η οποία ήταν Βραζιλιάρα.
2: Η καλύτερη.
1: Αρχής γενομένης από τότε έχει άλλη τύχη. Και θεωρώ ότι αποκτά και άλλο βαθμό αυτοπεποίθησης, δικαιολογημένα θα προσθέσω.
0: Ναι, προφανώς.
5: Ναι, βέβαια. Προφανώς.
1: Ναι. Και μάλιστα όταν το κάνει με ένα καθαρό εκοφαντικό τρόπο. Γιατί επίσης θεωρώ ότι η Νορβηγία το κάνει με ένα καθαρότατο τρόπο, Μιχάλη.
5: Ναι, βέβαια. Ναι. Ξυπακούεται.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες.
5: Σωστά.
2: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Μιχάλη, μου σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου. Ματσάρες, εγώ θεωρώ ότι ικανό, παρόλο που μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει η Γαλλία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτός ο συνδυασμός των ατομικών ενεργειών.
0: Μπράβο. Και η ταχύτητα ανταλλαγής των
1: ικανότητα πάσας. Και η ικανότητα εκμετάλλευσης
0: του χώρου.
1: Του χώρου
0: ναι.
1: Που δεν το έχει άλλη ομάδα.
2: Ισχύει απόλυτα αυτό που λες. Και...
1: Γιατί η Γαλλία πάντα. Ναι. Να πούμε και αυτό. Η Γαλλία όταν πρωταγωνιστούσε και σε όσες διοργανώσεις πρωταγωνίστησε, έπαιξε μπαλάρα. Αντικειμενικά.
0: Αντικειμενικά, όπως το λες.
1: Και τις. Και θα έπρεπε να είναι και σε ένα τελικό το περίφημο τότε το 82 που έγινε.
2: Ναι,
1: που θα έπρεπε αυτή να παίξει στο τελικό με την Ιταλία που έγινε με τον Μπατιστόν και με τις ιστορίες.
0: Προχώρησε όμως μετά, απέδειξε ότι είναι υπερδύναμη. Απέδειξε.
2: Γιατί... Όχι, η Γαλλία φέτος έχει αρθεί στο ύψος των περιστάσεων γιατί έχει τους παιχταράδες, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Αλλά το Μαρόκο στις αντιπιθέσεις.
1: Είναι φωτιά
0: και λάβρα. Όχι μόνο είναι γρήγοροι, είναι και τεχνίτες οι άνθρωποι. Δηλαδή ξέρουν μπάλα
1: και
0: αυτοί.
1: Και να πούμε για κάτι άλλο. Έχει πολλά στοιχεία το Μαρόκο από τα στοιχεία που έχει.
0: Γαλλικού ποδοσφαίρου. Αυτό είπα.
2: Είναι
1: συναφής. Λοιπόν, σας χαιρετάμε. Να περνάτε καλά. Στον ήχο ήταν ο φίλος μας ο Βαγγελάκης. Δεν θα πούμε άλλα γιατί είναι εγκόγνητο εδώ μαζί μας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα ήταν ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Ακολουθεί ένθετο τι θα κάνουμε σήμερα. Δελτίο ειδήσεων με την Λία Ιατρίδου, φαντάζομαι. Και ο Χάρης Ιωάννου έρχεται εδώ στον Αθήνα 984. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Ένα εξαιρετικό μουντιαλικό βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Έχουμε αφιέρωμα στο μουντιαλικό.
2: Και καλή αντάμωση. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: τι θα κάνουμε σήμερα? Ο τραγουδιστής Γιώργος Περής έρχεται στον κήπο του Μεγάρου με τη συναυλία «Μαζί ικανείς». Παρέα με τους μουσικούς του θα ερμηνεύσει κομμάτια από την τελευταία του δουλειά και παλιότερα τραγούδια του, συνδυάζοντάς τα με ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες που αγαπάει να τραγουδάει. Η συναυλία ξεκινάει στις 9. Το εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ. Οι Vanilla Swing έρχονται στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, στην Πανόρμου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Το εκρηκτικό τρίο υπόσχεται ένα δυναμικό live με δικά του τραγούδια και διασκευές σε rock and roll ύφος, αναμειγνύοντας swing, blues και rockabilly. Η συναυλία ξεκινάει στις 9. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπη Λιβανού. Ομολόγησε ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο Σεισμανόγλιο ότι ευθύνεται για τη φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου. Κάπνιζα και πήρε φωτιά, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Παράλληλα δήλωσε μετανιωμένος. Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Νεκρή από ανακοπή 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της. Καταστράφηκε μια ολόκληρη κλινική και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε λόγο για πρωτοφανές περιστατικό. Σε εξέλιξη φωτιά σε ξερά χόρτα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένη περιοχή. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Ασπρόπυργο σε απορρίμματα στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, κοντά σε καταβλισμό Ρωμά. Στο σημείο έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Δυτικής Αττικής προς διερεύνηση των συνθήκων. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, το οποίο κάηκε ολοσχερός, ενώ 4 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου για ένα ιδιαίτερα σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα, κάνει λόγο το ΚΚΕ, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην εργοδοσία όσο και στο κράτος. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ακίνδου πραγματοποίησε μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης, η οποία προκάλεσε φωτιά. Το μαχητικό είχε ξεκινήσει από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο. Καλά στην υγεία του ο πιλότος. Ανάφλεξη συνέχεια στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά στα στενά του Ορμούς. Οι επιθέσεις των ΗΠΑ διαταράσσουν το άνοιγμα των στενών, προειδοποιούν οι φρουρεροί της Επανάστασης. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αμερικανικά βλήματα έπληξαν και την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ. Επίσης, το πρακτορείο ΦΑΡΣ μεταδίδει ότι οι ΗΠΑ έπληξαν και τη στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα Οκτά Ικάν στο βόρειο Ιράν που συνδέει την Ρωσία με την Κίνα. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση σε ιρανικό αεροδρόμιο σήμερα το πρωί, ανέφερε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Μέχρα. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δημοσίευσε βίντεο με ιρανικούς πυράβλους στον ουρανό της Ιορδανίας να κατευθύνονται προς αμερικανικές βάσεις, ενώ το Κουβέιτ αναφέρει ότι ένα άτομο τραυματίστηκε σε ιρανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ιδεχθείς. Κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 74 το ελαφρό αργό. Στο μεταξύ, το αεροσκάφος με το φέρετρο του Αλί Χαμενεή προσγειώθηκε στην πόλη Μασχάντο, όπου και θα πραγματοποιηθεί η ταφή του. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο, πληθωρισμός από 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό. Το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί αμελητή, όπως ορίζει το Σύνταγμα, η μηνυτήρη αναφορά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη με φόντο την ψήφιση των ποινικών κωδίκων παραμονές των εκλογών του 2019 επί κυβέρνησης Τσίπρα. Επιμένει την ίδια ώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης στις κατηγορίες που εξαπολύει εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας, έχοντας κάνει όσα έχει κάνει, δεν μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του πιο έντιμου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης, ούτε να κουνάει το δάχτυλο και να κατηγορεί για διαφθορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να αποκαλεί διεφθαρμένο τον Πρωθυπουργό, δήλωσε μιλώντας στον Αθήνα 984, προσθέτοντας: αυτός ο οποίος υπήρξε ο πιο διεφθαρμένος Πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, ενώ είχε ανακοινώσει τη διάλυση της Βουλής την Άνοιξη για να περάσει άρθρο που μετέτρεπε την ενεργητική δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα. Του λέω λοιπόν να κόψει την πλάκα, συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης, γιατί έχω πολλά αράματα για εκείνον, από τον Καλογρίτσα και όσα είπε η γραμματέας του για τα κυβότια με τα λεφτά. Τις καταγγελίες Κασελάκη για τα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ, για την Οβάρτης και τον Παπαγγελόπουλο, για την συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά το μάτι και υποδιόταν πως δεν ήξερε για νεκρούς και τόσα άλλα. Μη μιλάει λοιπόν ο Τσίπρας για εντυμότητα. Όσον αφορά το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε ότι δεν ξέρει αν τελικά θα προχωρήσει, αλλά εφόσον αυτό γίνει, δεν θα κόψει πάνω από μία μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νεκροί και εγκλωβισμένοι από μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών στην Κίνα. Στον κόσμο των σπορ αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές ώρες όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητή έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

παρέα και σήμερα μαζί εδώ από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι, με αυτόν τον υπέροχο καιρό και ζέστη και βροχή και υγρασία. Δηλαδή, πιο τραγωδία δεν γίνεται. Οριακά λες χίλιες φορές να είχαμε καύσωνα, να είχαμε κανένα σαραντάρι, παρά αυτό την άθλια θερμοκρασία, μάλλον όχι θερμοκρασία, αυτή την άθλια ατμόσφαιρα είναι η σωστή λέξη. Πάνω Σαργύρης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, σταθερά προστατευμένος από τη βροχή, έτσι δεν είναι? Πάνω, έχεις φέρει και ομπρελά? Δεν έχεις φέρει, έτσι? Εντάξει, αντιλιακό, γιατί χρειάζονται και τα δύο. Ούτε αντιλιακό. Ναι, έχει συννεφιά. Τι να το κάνει το αντιλιακό. Δημοσιογραφική επιμέλεια Λίλιαν Ξύλου απουσιάζει με την θερινή της άδεια Καλλιόπη Ασλανίδου. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και να δώσουμε και τα στοιχεία επικοινωνίας που τα ξέρετε περισσότεροι, αλλά τα δίνουμε κάθε φορά. Είναι 984 on air, μία λέξη, το επωνομαζόμενο set, papakigmail.com. Και Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας. Τα ενδιαφέροντα, θα πω εγώ, σχόλια που μας στέλνετε, και τα θετικά και τις παρατηρήσεις και τα αρνητικά. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει και όταν έρχεται ένα αρνητικό σχόλιο ή μάλλον ένα σχόλιο που λέει εγώ διαφωνώ και με τον καλεσμένο, ή με αυτά που λέει ο καλεσμένος, ή με αυτά που λες εσύ, αλλά όμως, okay, το ακούω και λέω αυτό και τα λοιπά, έχει και αυτό πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 6-9-48-9-8-4-9-8-4.

Σήμερα αυτό που έχει αρκετά ενδιαφέρον είναι οι τάσεις της MRB, αυτή, οι μεγάλες έρευνες που κάνει δύο φορές το χρόνο η εταιρεία δημοσκοπήσεων του Δημήτρη Μαύρου, που καταγράφει έτσι πιο παγιωμένα πράγματα όσον αφορά τις τάσεις και τις διαθέσεις της κοινής γνώμης. Τώρα, κάποιοι μπορεί να τα έχετε δει, κάποιοι μπορεί να μην τα έχετε δει. Η Νέα Δημοκρατία, θα πούμε εμείς την απλή πρόθεση ψήφου, που είναι και το πιο αγνό σε εισαγωγικά στοιχείο, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις ούτε υπονοούμενα. 23,8 έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά σε σχέση με τη μέτρηση του περασμένου Δεκεμβρίου, δηλαδή 6 μήνες πριν, από 22,6 πάει στο 23,8. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι και η καταγραφή. Δηλαδή έχει περίπου 1,2% αύξηση η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το εξάμηνο. Μικρό, αλλά έχει την πολιτική του σημασία. Στο 14,4%, δηλαδή 9,5 μονάδες πίσω, μονοψήφια διαφορά, αλλά σχεδόν δεκάρικο, έχει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο 14,4%. Δεν υπάρχει βέβαια προηγούμενη μέτρηση Δεκεμβρίου για την Ελλάς, είναι προφανές, είναι πολύ πρόσφατο το κόμμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 9,1% στην πρόθεση ψήφου, 10,9, δηλαδή είχε μία μονάδα παραπάνω στην προηγούμενη μέτρηση. Και μετά ισοψηφούν ουσιαστικά στην τέταρτη θέση Βελόπουλος και Καριστιανού, 7,2 Καριστιανού, 7,1 Βελόπουλος, 6 το Κουκουέ, 4,1 η Πλεύση, χαμηλά θα πω εγώ σε σχέση με δημοσκοπήσεις που είχε φτάσει ακόμη και στη δεύτερη θέση. Δεν φαίνεται όμως να έχει κάποιο πρόβλημα εκπροσώπησης στη Βουλή, παρόλο που είναι χαμηλά, 4,1, θα δούμε μετά και στην αναγωγή πόσο της δίνει ο Μαύρος. 2,7 η Φωνή Λογικής και 2,5 ο Βαρουφάκης με το Μέρα 25. Αυτά είναι κόμματα που μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδό τους στη Βουλή και δεν είναι απίθανο να την πετύχουν, αλλά δεν είναι και εύκολο και σίγουρα ούτε στις πρώτες και κυρίως ούτε στις δεύτερες εκλογές. Μετά έχουμε χαμηλά ποσοστά για το κόμμα Κασελάκη 1,7, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2 και 0,9 η Νέα Αριστερά, κόμματα που δείχνουν ότι θα δυσκολευτούν πολύ για την κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση και ειδικά στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς, εάν κατέβουν αυτόνομα στις εκλογές. Η αναγωγή που είναι ουσιαστικά πώς αποφασίζει κάθε εταιρεία, θα το ξαναλέμε αυτό γιατί κυκλοφορούν διάφορες θεωρίες συνωμοσίες. Ο Μιλόν δίνει βάση περισσότερο στην πρόθεση ψήφου, γιατί η αναγωγή τι είναι? Είναι ουσιαστικά αποφασίζει η κάθε δημοσκοπική εταιρεία με τα κριτήρια που η ίδια θέτει πώς θα κατανείμει τους αναποφάσεις τους στα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων. Οι αναποφάσιστοι σε αυτή την έρευνα, που όσοι δηλώνουν δηλαδή δεν έχω αποφασίσει ακόμη ή δεν απαντούν κτλ., είναι στο 12,7, σε συνδυασμό με το άλλο κόμμα Λευκό Άκυρο Αποχή. Όλη αυτή η λεγόμενη αδιευκρίνηστη ψήφος ήταν στο εντυπωσιακό 18%, έτσι. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό, 18% αδιευκρίνηστη ψήφος. Και η MRB τώρα βγάζει μια αναγωγή τελικού αποτελέσματος που είναι η Νέα Δημοκρατία στο 29, η Ελλάς στο 17,6, το Πασόκ στο 11,1, Καριστιανού 8,8, Βελόπουλος 8,7, Κουκουέ 7,3, 8,7 Βελόπουλος, 7,3 το Κουκουέ, 5 η Πλεύση, 3,3 Λατινοπούλου, 3% Μέρα 25 του Βαρουφάκη και τα υπόλοιπα εκτός Βουλής. Βέβαια το 46% πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Εντάξει, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Πάντως οι περισσότεροι, δηλαδή το, έχει μια σημασία γιατί έχουν ερώτηση ειδικά για το τι πιστεύετε ότι τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά τώρα είναι τα πιο πιπεράτα έτσι, των δημοσκοπήσεων. Το 21,5% πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει κάτω από 20%. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό, που είναι 17,9,
πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει κάτι μεταξύ 25 και 29. Αυτό τώρα, επεκτείνοντας λίγο τη σκέψη μας και την ανάλυση μας πέρα από τη δημοσκόπηση της MRB, είναι και το κέντρο βάρους των πολιτικών εξελίξεων μετά τις εκλογές. Δηλαδή, εάν γιατί στο 25 με 29%, αν και έχει μια διαφορά το 25 από το 29, έτσι δεν είναι το ίδιο, εκεί θα παιχτεί όλο το πολιτικό παιχνίδι, σε συνδυασμό βέβαια πόσο θα έχουν πάρει και οι υπόλοιποι, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, με τι ποσοστά κτλ. Διότι, εάν η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 25, είναι δύσκολο να διατηρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη θέση του Πρωθυπουργού. Όχι ότι τη χάνει αυτόματα, ειδικά αν βγει πρώτος με 24, ο δεύτερος έχει 17 και ο τρίτος 12, πάλι θα είναι πρώτο κόμμα και δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κάποιος ότι, ας το πούμε, απέτυχε όταν είναι πρώτο κόμμα με απόσταση από το δεύτερο. Ή αν είναι πάνω από 30% πάρει Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές, εκεί πέρα είναι αδύνατον πολιτικά να αμφισβητήσει το Μητσοτάκη, αν πάρει μετά από δύο τετραετίες 30% και ο δεύτερος έχει κάτω από 20%. Αλλά στο 25 με 29% εκεί είναι ανοιχτό το πολιτικό παιχνίδι για πάρα πολλά πράγματα.

άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι, που δεν είναι καινούριο, αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι η συσπήρωση και οι διαρροές των κομμάτων. Τώρα η καταλληλότητα για πρωθυπουργία προφανώς προηγεί το Μητσοτάκης με 25-15 του Τσίπρα, αλλά είναι όμως Τσίπρας στο 15%. Οι υπόλοιποι είναι σε μονοψήφιο ποσοστό, όπως ήταν και σε μονοψήφιο πριν την εμφάνιση Τσίπρα. Αλλά βλέπουμε ότι η δεύτερη θέση, ειδικά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, είναι και το ατού αυτό του Τσίπρα, ότι σαν πρόσωπο υπερέχει σε ηγετικότητα, τουλάχιστον σε επίπεδο εντυπώσεων της κοινής γνώμης, υπερέχει σε ηγετικότητα, άρα σε μια μέτρηση καταλληλότητας για πρωθυπουργία υπερέχει και των υπολείπων αρχηγών της αντιπολίτευσης.

Επιστρέφουμε εδώ στον Αθήνα 984. Έχει μία σημασία τι είπε και ο Δημήτρης Μαύρος για την έρευνα. Λέει λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, ότι η κοινωνία πιέζεται οικονομικά, οργίζεται θεσμικά και περιμένει πολιτικά. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η κυβέρνηση φθείρεται χωρίς όμως να απειλείται, από την πρώτη θέση εννοείται, και το σύστημα παραμένει όρθιο, λέει ο Μαύρος, χωρίς ωστόσο να πείθει. Η οργή εκφράζεται συλλογικά και νομιμοποιημένα. Βλέπουμε τι γίνεται λέει, με τους αγρότες, αλλά δεν μετατρέπεται ακόμη σε εξέγερση. Και τέλος, η τελική φράση είναι: υπάρχει αναμονή για το επόμενο πολιτικό νόημα και όχι απλά ένα καινούριο πολιτικό κόμμα. Ψάχνουμε για νόημα. Αυτό τώρα, αν ερμηνεύσουμε λίγο το Μαύρο, ουσιαστικά περιγράφει το πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Διότι ακόμη και η εμφάνιση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα προφανώς άλλαξε τους συσχετισμούς στον χώρο της αντιπολίτευσης. Φαίνεται να κερδίζει για την ώρα δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση. Ακόμη όμως δεν, ούτε η Ελλάς έχει βγάλει το λεγόμενο αφήγημα, το όραμα, το νόημα, το σχέδιο, το κόνσεπτ, το τι θέλουμε, βρε παιδί μου, να αλλάξουμε σε αυτή τη χώρα, πού θέλουμε να την πάμε. Okay, ο Μητσοτάκης 8 χρόνια έκανε αυτό. Δεν έχει ούτε εκείνος αφήγημα γιατί αν τι θα την κάνει την τρίτη τετραετία. Υποθέτουμε ότι αν την πάρει θα την κάνει ό,τι έκανε για τις άλλες δύο. Αλλά οι άλλοι, ποιο είναι το, τι project θέλουν να κάνουν, τι θέλουν να κάνουν με τη χώρα, προς τα που θέλουν να το πάνε το καράβι. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Δεν αρκεί, και δεν αρκεί μόνο να το περιγράψουν, πρέπει να είναι και πιστικό. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο το ότι εμείς θα μοιράσουμε περισσότερα λεφτά, πρέπει να δούμε και πώς θα γίνει αυτό, με ποιο τρόπο και αν είναι και υλοποιήσιμο.

Τι θεωρούμε τα μεγαλύτερα προβλήματα? Όπως φαντάζεστε, σε τίτλο δημοσιογραφικό, τσέπη και σκάνδαλα. Δηλαδή, παραπάνω σχεδόν η μισή, 49,5, πληθωρισμός, ακρίβεια. 35% περίπου υγεία, 33,5% χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα. Μετά με ένα 24,5% θέματα διαφάνειας, διαφθοράς, σκάνδαλα δηλαδή. Και νεοεισερχόμενο στη λίστα, 17,1% ενίκεια, στεγαστικό και τα λοιπά, υψηλές τιμές αγοράς, κατοικίες και τα λοιπά. Μετά ακολουθούν ανεργία, μεταναστευτικό, δημογραφικό και τα λοιπά. Άρα, επειδή από τα 5 πρώτα τα 3 συνδέονται μεταξύ τους, ποια είναι αυτά? Η ακρίβεια που είναι μακράν πρώτο, σε συνδυασμό με το χαμηλά εισοδήματα που είναι τρίτο, και το στεγαστικό, ενίκεια, ακριβά σπίτια και τα λοιπά, που είναι πέμπτο. Όλα αυτά μαζί, δηλαδή το πρώτο, τρίτο, είναι ένα πράγμα ακριβό κόστος ζωής. Δηλαδή, και παίρνουμε λίγα και είναι ακριβά όλα τα πράγματα. Από τα σπίτια, τα ενίκια, το σούπερ μάρκετ και τα αγαθά, οι υπηρεσίες και όλα αυτά. Δηλαδή, και είναι ακριβά αυτά και παίρνουμε λίγα. Αυτό είναι το εκρηκτικό κοκτέιλ σε συνδυασμό με τα σκάνδαλα, βέβαια, τα οποία προκαλούν ακόμη περισσότερο την κοινή γνώμη, και όλα τα υπόγεια, τα πάγια, τα υπόλοιπα τα πάγια προβλήματα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένη περιοχή. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο στη θέση Λάκα Κάτσαρη. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ομολόγησε ότι ευθύνεται για τη φωτιά και δήλωσε μετανιωμένος ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο Σιγσμανόγλιο. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ο ένας εκ των 3 καταγγελόντων του άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου άνοιξε τον κύκλο των καταθέσεων στη δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών του Δημήτρη Λιγνάδη, κατηγορούμενου για 3 βιασμούς ανηλίκων. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαταράσουν το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς όρισε την 28 Νοεμβρίου ως ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών. Αν διεξαχθούν, θα είναι οι πρώτες στα παλαιστινιακά εδάφη έπειτα από 2 δεκαετίες. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν απορρίπτει τις προτάσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο. Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος ενισχύουν την απόφασή του να συνεχίσει προς το παρόν τον πόλεμο, δήλωσαν στο Reuters 3 πηγές προσκύμενα στο Κρεμλίνο. Αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μπαίνει φωτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά? Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννης στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί μας είναι ο γνωστός δικηγόρος και στέλεγος του ΠΑΣΟΚ, τομέαρχης δικαιοσύνης, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης. Κύριε Κακλαμάνη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
4: Καλό απόγευμα, κύριε Άννου, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Τώρα ήθελα να ξεκινήσω λίγο με υποκλοπές, αλλά να σας πάω σε κάτι πολιτικό και συναισθηματικό, γιατί λέγαμε στο πρώτο μέρος για τις τάσεις της MRB, τη νέα δημοσκόπηση, την εξαμηνία έρευνα που έχει δημοσιευτεί, και ενώ συνήθως συζητάμε τα τετριμένα, πρόθεση ψήφου, παράσταση νίκης, καταλληλότερος πρωθυπουργός, συσπυρώσεις και όλα αυτά που γνωρίζετε, εμένα αυτό που μου αρέσει πάντα σε αυτή την έρευνα είναι τα συναισθήματα. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα με πολύ, και ένας λαός με πολύ αρνητικά συναισθήματα. Η μέτρηση η συγκεκριμένη λέει ότι σχεδόν το 50% το συναίσθημα που τον εκφράζει περισσότερο είναι η οργή, το 40% ο φόβος και το 36,6% λέει παραίτηση, απογοήτευση. Στα δε θετικά συναισθήματα το 28% λέει μόνο ελπίδα, 11% υπερηφάνεια, 10,6% σιγουριά. Αυτό δεν είναι λίγο απεσιόδοξο για το που πάμε, πώς αισθανόμαστε? Δεν είναι συναισθηματική ερώτηση, είναι επί της ουσίας βαθιά πολιτική, αλλά δεν είναι εντυπωσιακό ότι είμαστε ταυτόχρονα οργισμένοι και φοβισμένοι και παράλληλα διατηρούμε και 10 χρόνια πρώτο κόμμα με διαφορά το κυβερνών κόμμα?
4: Ναι, το τελευταίο κομμάτι των συναισθημάτων, αυτού της απελπισίας και της παραίτησης, ίσως και εξηγεί, ερμηνεύει λίγο και για ποιο λόγο διατηρείται έστω με μειωμένα πολύ ποσοστά πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία. Και αυτή την απελπισία και την παραίτηση η Νέα Δημοκρατία την τροφοδοτεί και ενεργά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους θεσμούς, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το πολιτικό γίγνεσθε της χώρας, διότι είναι κάτι το οποίο της επιτρέπει, απευθυνόμενη πλέον ξεκάθαρα, δεν το κρύβει, σχεδόν δεν το κρύβει, το πολύ στο 25% του ελληνικού λαού, ως 30%, αυτούς προσπαθεί να πείσει, τους άλλους έχει παραιτηθεί να προσπαθήσει να τους πείσει. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι σήμερα ενδεχομένως, επειδή έχουν κάποιο ακίνητο, επειδή έχουν κάποια σχέση με τον τουρισμό, επειδή μπορεί συγκυριακά να ζουν καλύτερα από ό,τι ζούσαν πριν από κάποια χρόνια, τη στηρίζουν φοβούμενοι ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε και να χάσουν αυτό το λίγο που έχουν. Ενώ από την άλλη μεριά η μεγάλη πλειονότητα του κόσμου, η οποία είτε έχει όλα αυτά αλλά βλέπει μπροστά της τι συμβαίνει στην κοινωνία μας, είτε δεν έχει, για παράδειγμα νοικιάζει, για παράδειγμα δεν έχει σχέση με την τουριστική βιομηχανία, βρίσκεται κάπου και πρέπει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και το κόστος ζωής χωρίς να έχει πρόσβαση στα, ούτε σε συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, ούτε οτιδήποτε άλλο, άμεσα ή έμεσα. Όλους αυτούς πλέον η κυβέρνηση νομίζω έχει παραιτηθεί και από την προσπάθεια να τους πείσει και προσπαθεί με την κοινωνιακή της υπεροπλία, η οποία επίσης συνδέεται με διάφορους τρόπους με το Ταμείο Ανάκαμψης, να σπείρει τον διχασμό, την απόγνωση και την απογοήτευση, γιατί αυτό τελικά της επιτρέπει δίκην μονόφθαλμου να επιβιώνει στο πολιτικό σκηνικό ως πρώτο κόμμα.
3: Άρα το θέλει και το επιδιώκει, λέτε, δηλαδή ότι μην πάτε να ψηφίσετε, δεν έχει νόημα, πάντα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και οι άλλοι μπορεί να συμβεί κάτι και να χάσετε και αυτά που
4: μπορείτε
3: έχετε.
4: Μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Ιωάννου, αν η αποχή μειωνόταν πάρα πολύ, τι θα βλέπαμε στην κάλπη? Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω το αποτέλεσμα, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν θα ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
3: Γιατί δεν πάνε να ψηφίσουν όμως?
4: Διότι τους έχουν πείσει, τους έχει πείσει το μηντιακό σύστημα, τους έχουν πείσει τα social, τους έχουν πειστεί εν πάση περιπτώσει με πάρα πολλούς τρόπους ότι ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να ψηφίσουν, αυτό το οποίο βιώνουν σήμερα είναι ένας φυσικός νόμος, μια κατάσταση που δεν αλλάζει, που δεν υπάρχει ελπίδα για οτιδήποτε άλλο, άρα δεν έχει νόημα και να ασχολούνται. Γι' αυτό δεν πάνε να ψηφίσουν. Αυτή, αν θέλετε, είναι η μάχη που δίνει η αντιπολίτευση, είναι η μάχη που δίνει και το ΠΑΣΟΚ, για το οποίο μπορώ να μιλήσω, απέναντι στην απάθεια και στην παρέτηση, με την έννοια ότι...
3: Δεν έχετε ευθύνη όμως κι εσείς. Δηλαδή, θέλω να πω, η κυβέρνηση κάνει αυτό που θεωρεί συμφέρον για εκείνη, έτσι, και απολύτως λογικά.
4: Προφανώς.
3: Εσείς...
4: Καλά, δεν θα έπρεπε βέβαια να είναι λογικό, αλλά τέλος πάντων.
3: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ας το δεχτούμε για χάνη της συζήτησης ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την κοινωνία παρετημένη και φοβισμένη και ανασφαλή, ότι εκείνη κερδίζει. Έστω ότι το αποδεχόμαστε για χάρη της συζήτησης. Η αντιπολίτευση που δεν έχει κατορθώσει τα αρνητικά συναισθήματα που κυριαρχούν στην κοινή γνώμη να τα πάρει και να τα κάνει ένα όραμα, μια ελπίδα, μια εναλλακτική, μια άλλη λύση, δεν έχει ευθύνη.
4: Σαφώς και έχει ευθύνη. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Προφανώς και έχει ευθύνη. Αν θέλετε, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολύ ελαφρυντικά. Η δουλειά μου είναι άλλωστε. Έτσι. Αλλά έχουμε τεράστια ευθύνη το ότι δεν έχουμε καταφέρει να ορθώσουμε, αν θέλετε, ένα τείχος απέναντι σε όλη αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης, η οποία... Αυτά τα οποία είπατε στην αρχή, τα συναισθήματα, δεν είναι προβληματικά μόνο για το σήμερα, είναι κυρίως για το αύριο. Δηλαδή, μια χώρα η οποία βαδίζει με ένα τέτοιο τρόπο, με μια τέτοια, αν θέλετε, με μια τέτοια ψυχοσύνθεση του πληθυσμού της απέναντι στο μέλλον, είναι μια χώρα που στο μέλλον είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά υπαρξιακά θέματα και προβλήματα στο αύριο. Αν το συνδέσουμε όλα αυτά και με τα προβλήματα της οικονομίας, αλλά και το δημογραφικό και και την σφριγγυλότητα από την άλλη μεριά, την οικονομική και δημογραφική των άμεσων αντιπάλων μας στην περιοχή και κυρίως της Τουρκίας, το μέλλον δεν προδιαγράφεται καλό. Και σε όλα αυτά η αντιπολίτευση, ξέρετε, ή μάλλον να μιλήσω για το ΠΑΣΟΚ, για να μην μιλάω γενικά για την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Έχουμε συντάξει, αν θέλετε, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν προέρχεται από εταιρείες συμβούλων και επικοινωνίας, δεν το αγοράσαμε. Πήγαμε γύρω-γύρω στη χώρα με περιφερειακές συνδιασκέψεις, με δουλειά μυρμηγκιού, το φτιάξαμε. Προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε, όχι πάντα επιτυχημένα. Δεν μας επιτρέπεται άλλωστε με αλφαγιώτα στα πάνελ που βγαίνουμε να μιλήσουμε για τις προτάσεις μας. Συνήθως πρέπει να μιλήσουμε για το ποιον θα συνεργαστούμε ή για διάφορα κουτσομπολιά. Βρεθήκαμε στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης με 32 βουλευτές από σπόντα λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς τα αντίστοιχα μέσα, τα κοινοβουλευτικά εννοώ και τα όλα αυτά.
3: Και τον αριθμό των βουλευτών.
4: Βέβαια. Γιατί,
3: ναι, αλλά εδώ αν μου επιτρέπετε, κύριε Κακλεμάνη, να σας διακόψω. Εδώ να βάλω και την εξής παράμετρο, ότι παίζει τελικά ρόλο αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, και το ρωτάω ως εξής. Γιατί είστε, τέλος πάντων, ο πατέρας σας είναι και ένας από τους μακροβιότερους προέδρους της Βουλής. Μπορεί να μας ακούει και τώρα ο κύριος Πρόεδρος. Ξέρω ότι είναι τακτικός ακροατής της εκπομπής. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα το εξής εντυπωσιακό. Βλέπουμε κοινοβουλευτικές ομάδες στη Βουλή, που υπήρχαν μέχρι πρόσφατα, τύπου Νέα Αριστερά, μια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως δημοσκοπικά είναι στο 0,5%. Δηλαδή, βλέπουμε κοινοβουλευτικά κόμματα που έχουν κοινοβουλευτική ύπαρξη και τα οποία έχουν μηδενική απήχηση στην κοινωνία. Και βλέπουμε άλλα κόμματα, όπως το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία ένα στους τέσσερις ψηφοφόρους στις δημοσκοπήσεις, τα προσθέτω τώρα, παρόλο που δεν είναι ίδια πράγματα, ένα στους τέσσερις επιλέγει κόμματα που δεν είναι καν στη Βουλή. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό δεν είναι ένα στοιχείο προς προβληματισμό.
4: Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα το βλέπουμε συχνά στο μέλλον, με την έννοια ότι αντίθετα με το παρελθόν δεν υπάρχει πια τέτοια προσκόλληση όπως υπήρχε στις προηγούμενες γενιές στην πολιτική τοποθέτηση. Υπάρχει μια τεράστια ρευστότητα, ειδικά στο χώρο της αριστεράς. Κόμματα φεύγουν, κόμματα έρχονται, προσωπικά εγχειρήματα τα οποία για μένα δεν ξέρω τι μέλλον θα έχουν, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Και δεν βάζω την κυρία Καριστιανού στο χώρο της αριστεράς, αλλά μιλάω για τη Νέα Αριστερά και για το κόμμα Τσίπρα.
3: Το κόμμα Τσίπρα όμως, κύριε Κακλαμάνη, είναι με το καλημέρα σε 20 γκάλοπ, είναι δεύτερο. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είδε κάποιο κενό εκεί ο Τσίπρας και μπήκε?
4: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας.
3: Γιατί ακούω και κάποιες ενστάσεις από στελέχη σας για τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι οι δημοσκοπήσεις όλες ελεγχόμενες και πληρωμένες, άμα έχουμε 20 γκάλοπ που δείχνουν τον Τσίπρα δεύτερο.
4: Προφανώς δείχνουν μια τάση, η οποία, ας με επιτραπεί να πω ότι εγώ δεν την έχω διαπιστώσει, αλλά εντάξει, είναι πολύ πιθανό να κάνω εγώ λάθος και να έχουν εκείνοι δίκιο. Πάντως, είναι δύσκολο για τους δημοσκόπους να μετρήσουν κάτι που δεν το έχουν ξαναμετρήσει, κάτι το οποίο σε πολλά κομμάτια της επαρχίας δεν υπάρχει καθόλου. Ενδεχομένως να είναι πολύ δυνατό στα αστικά κέντρα, θα δούμε. Θα το δούμε στην πράξη. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει μια δυναμική του κόμματος Τσίπρα. Αυτό το οποίο εγώ αμφισβητώ είναι κατά πόσον η συγκεκριμένη δυναμική μπορεί να παραμείνει. Γιατί αυτό θα χρειαστεί και άλλα πράγματα τα οποία προς το παρόν δεν τα βλέπω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μετά από τόσο επιθετικό μάρκετινγκ που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό, το να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας και να παρουσιάζει στις δημοσκοπήσεις ένα ποσοστό το οποίο είναι οριακά αυτό ή και κατώτερο από αυτό που είχε όταν έφυγε ως αποτυχημένος και θεωρήθηκε εκλογική καταστροφή, δεν το βλέπω και ως μια δυναμική η οποία μπορεί να τον οδηγήσει πίσω στην κυβέρνηση.
3: Παρ' όλα αυτά σας περνάει όμως.
4: Ναι, δημοσκοπικά ναι. Απλά να σας θυμίσω ότι και την τελευταία φορά που είχαμε εκλογές, γιατί τελικά οι εκλογές είναι αυτές που επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν τις δημοσκοπήσεις, και το Πασόκ εμφανιζόταν με μονοψήφια νούμερα και τελικά εμφάνιζε μια δύναμη αρκετά μεγαλύτερη μέσα στην κάλπη. Ο δε κύριος Τσίπρας εμφανιζόταν με νούμερα κοντά στο 25-26% και εμφανίστηκε στην κάλπη στο 20%. Θέλω να πω, δεν είναι απαραίτητο ότι θα επιβεβαιωθούν και όλα αυτά που βλέπουμε. Καμιά φορά γίνονται και σφάλματα.
3: Πάντως, έχει ένα ενδιαφέρον ότι ακόμη και ακούω στελέχη σας να κατηγορούν το κόμμα Τσίπρα, το πούμε έτσι, ότι αντιγράφει τις θέσεις του Πασόκ σε ένα ποσοστό, λέει, 78%. Άρα, εάν σε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί η κριτική και των δύο κομμάτων προς την κυβέρνηση είναι ψιλοπαρόμοια τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, για να μην πω ότι μέχρι και ο Σαμαράς μπορεί να λέει σε ένα, τουλάχιστον σε κάποια κομμάτια, τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, στην διαπίστωση το τι κακό κάνει η κυβέρνηση συμφωνείτε οι περισσότεροι, είτε δεξιά είτε αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, με τον Τσίπρα που το κατηγορείτε ότι έχει 70-80% αντιγράψει τη θέση του Πασόκ, άρα θέλω να πω, είστε πολιτικά συγγενείς και θα γίνει τώρα μία μάχη ποιος θα έχει το πάνω χέρι στον προοδευτικό χώρο? Και αν είστε πολιτικά συγγενείς, γιατί δεν κατεβαίνετε και μαζί, θα έλεγε κάποιος προβοκατόρικα, καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα?
4: Ναι. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, θα σας δώσω μια απάντηση με δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος σε σχέση με το τι κάνει λάθος η κυβέρνηση και ποιες είναι οι προτάσεις και τι πρέπει να γίνει. Θέλω να σας πω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, όταν σκέφτομαι αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται με λανθασμένο τρόπο από τη σημερινή κυβέρνηση και το τι πρέπει να διορθωθεί, καταλήγω στο ότι το ζητούμενο πια δεν είναι τόσο το ποιος έχει τις προτάσεις και ποιος έχει τα στελέχη, γιατί επιχειρείται να εμφανιστεί από την επικοινωνιακή πτερήγα της κυβέρνησης ότι είναι οι άριστοι που θα κάνουν, που η αντιπολίτευση δεν ξέρει. Εδώ συζητάμε για στοιχειώδη πράγματα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν, γιατί εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη και που δεν εφαρμόζονται εδώ. Παράδειγμα, πολύ σύντομα, δεν νοείται να μας παίρνει η Βουλγαρία το ηλεκτρικό ρεύμα δωρεάν το μεσημέρι και να μας το ξαναπουλάει πανάκριβα το βράδυ, επειδή δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους μπαταρίες. Αυτό δεν χρειάζεται καμιά μαγική λύση, δεν χρειάζεται καμιά ιδιοφία πολιτική ή καμιά προοδευτική παράταξη. Χρειάζεται να κάνουμε το αυτονόητο που το κάνουν παντού. Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση? Γιατί δεν θέλει, κύριε Ιωάννη, τώρα κακά τα ψέματα. Έχει και μια σημασία αν ο σκοπός της πολιτικής σου ύπαρξης είναι να υποστηρίξεις τον κόσμο ή να υποστηρίξεις τους πελάτες σου, τους ολιγάρχες. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο, είναι και ζήτημα πολιτικής. Άρα, εδώ δεν συζητάμε για μαγικές λύσεις. Πράγματα που λέμε εμείς είναι λογικό να τα λέει και ο κ. Τσίπρας. Και έρχομαι στο δεύτερο σκέλος. Με ποιο κύριο Τσίπρα θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε? Με τον κύριο, και το συμπέρασμα θα είναι ξεκάθαρο αυτού που θέλω να πω. Με τον κύριο Τσίπρα που σκίζει το μνημόνιο ή που υπογράφει το μνημόνιο? Με τον κύριο Τσίπρα ο οποίος καταργεί τον ένφια, ή με τον κύριο Τσίπρα που αυξάνει τον ένφια? Με τον κύριο Τσίπρα που λέει ότι το Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου, έκανε μια επίθεση θανάτου στην ελληνική οικονομία και την έβαλε επίτηδες για να την καθαρίσει στο διεθνές νομισματικό ταμείο, και καθαρίσει με την κακή εννοία, με την καλή, στο διεθνές νομισματικό ταμείο, ή με τον κύριο Τσίπρα που καλεί τον κύριο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ μαζί σε συνεργασία του με την απλή αναλογική. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας, κατά την άποψή μου, είναι παντελώς αναξιόπιστος πολιτικά. Ειδικά και με αυτά τα οποία κάνει στους πρώην συντρόφους του, που τους πετάει ο Οδυσσέας, τους συντρόφους του τους είχαν φάει τα τέρατα και οι κύκλοπες και τα λοιπά. Δεν τους πέταξε ο ίδιος να πνιγούν από το καράβι όταν έφτασε στη Μυθάκη. Λοιπόν, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο κ. Τσίπρας στο παλιό του κόμμα, στους παλιούς του συντρόφους, με όλα όσα έχει πει και τα αντίθετά τους κατά καιρούς, με τις θέσεις που έχει σήμερα και που αύριο είναι διαφορετικές. Έχουμε τον Τσίπρα της ριζοσπαστικής αριστεράς, του δημοκρατικού καπιταλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας. Εγώ έχω ζαλιστεί, δεν ξέρω ποιος είναι ο κ. Τσίπρας. Και ειλικρινώς δεν θα μπορούσα ποτέ να πω στον ελληνικό λαό ότι θα μπορούσα ποτέ να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο που δεν ξέρω πραγματικά τι πρεσβεύει.
3: Άρα, άμα δεν υπάρχει όμως, τώρα συνεχίζω το σκεπτικό σας, εάν με τη Νέα Δημοκρατία έχετε πάρει μια συνεδριακή απόφαση που λέει δεν πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας είναι αναξιόπιστος, δεν πάμε μαζί του, το κουκουέ και να θέλετε δεν σας θέλει εκείνο, με την ακροδεξιά δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιο θέμα συζήτησης για ενδεχόμενη συνεργασία, άρα ποιοι μένουν, η Καριστιανού με την Κωνσταντοπούλου? Δηλαδή θέλω να πω, και το λέω γιατί άκουσα πρόσφατα και τον Κώστα Σκανδαλίδη που έδωσε και μια συνέντευξη και επανέλαβε μια θέση του κόμματος, ότι αν δεν είμαστε πρώτοι θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Άρα κάποιοι λένε, δηλαδή κουκουέ του κέντρου. Δεν ξέρω, βγαίνει άκρη από όλη αυτή την τακτική?
4: Ακούστε, αντιλαμβάνομαι το ερώτημά σας και οφείλω.
3: Είναι πρακτικό.
4: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και η απάντηση που μπορώ να δώσω και είναι η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο, έστω και στη δεύτερη κάλπη, να πει στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να του δώσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ ως πρώτο κόμμα μπορεί να επιβάλλει την ατζέντα του στον οποιονδήποτε, σε αυτόν εν πάση περιπτώσει ο οποίος θα έρθει να τη συνυπογράψει και ο οποίος θα ανήκει στον προοδευτικό χώρο, έτσι. Και αυτό περιλαμβάνει αρκετά κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο ή τρίτο, πάντως όχι ως πρώτο κόμμα, το να εμφανιστεί και να γίνει δεκανίκη του οποιοδήποτε, ο οποίος σας περιέγραψα πριν τι τον θεωρώ, δεν νομίζω ότι θα είναι καλό ούτε για τη χώρα, και αυτό είναι το βασικό, αλλά ούτε και για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Επομένως συμφωνώ με την άποψη του Κώστα Σκανδαλίδη. Και εν πάση περιπτώσει, αν ο ελληνικός λαός τάξει το ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση, τότε εμείς θα πειθαρχήσουμε στην εντολή του ελληνικού λαού. Είναι τόσο απλό.
3: Ναι, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αν βγεις παραδείγματος χάρη τρίτος, δεν σημαίνει ότι σε τάζει ο λαός στην αντιπολίτευση. Δεν απαγορεύεται να συνεργαστεί το πρώτο με το τρίτο κόμμα. Μπορεί το πρώτο να
4: συνεργαστεί.
3: Μπορεί το πρώτο και με το έβδομο κόμμα να συνεργαστεί. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να βγει έβδομος με 3% και να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα. Δεν απαγορεύεται.
4: Ακούστε, εξαρτάται για ποια κόμματα μιλάμε και για το τι πρεσβεύουν για το μέλλον της χώρας. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και δεν θολώνουν όσο και αν προσπαθούν οποιοδήποτε να βάζουν προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ και να βάζουν ερωτήσεις προβοκατόρικες, μη προβοκατόρικες. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, υπάρχει συνεδριακή απόφαση. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα αρχών, είναι ένα κόμμα με καταστατικό, είναι ένα κόμμα 50 ετών. Το συνέδριό του έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση, τελεία και παύλα.
3: Ναι, από τελεία και παύλα όμως, κύριε Κακλαμάνη, συγγνώμη. Αλλά τις προάλλες ο Γιάννης Γουρός είπε ότι ναι, να συνεργαστούμε, μπορούμε να συνεργαστούμε και με τη Νέα Δημοκρατία. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού, η κυρία Διαμαντοπούλου, βγαίνει και λέει ότι αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτά δεν θολώνουν λίγο το μήνυμα?
4: Ακούστε, τον κύριο Σγουρό δεν τον άκουσα ζωντανά πώς το είπε και με ποιο τρόπο. Διάβασα αυτά τα οποία του αποδόθηκαν στη συνέχεια. Θεωρώ ότι είτε παρερμηνεύτηκαν είτε υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Πάντως το αποκλείω.
3: Τι μπορεί Σγουρός, να μην κατάλαβε από μια ομόφωνη απόφαση συνεδρίου?
4: Ότι αμφισβήτησε την απόφαση συνεδρίου. Γιατί ειδικά για τον Γιάννη Σγουρό που τον ξέρω, το θεωρώ απίθανο. Όσο για την Άννα Διαμαντοπούλου, είπε το αυτονόητο, ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Το μέχρι τις εκλογές δεν σημαίνει ότι μετά θα κάνουμε συγκυβέρνηση. Άλλωστε και η Άννα Διαμαντοπούλου έχει συνταχθεί στη μάχη κατά της Νέας Δημοκρατίας, έχει συνταχθεί στον πολιτικό πολύ κρίσιμο αγώνα που δίνουμε τώρα και μάλιστα με έναν ιδιαίτερα χρήσιμο για το ΠΑΣΟΚ τρόπο, διότι μιλάει σε έναν κόσμο του κέντρου, της μετριοπάθειας, της κοινής λογικής και κάνει μια πολύ αποτελεσματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην μιλάμε για έναν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κανείς από όλους αυτούς δεν έφερε την παραμικρή αντίρρηση και ούτε νομίζω έχει την παραμικρή αντίρρηση στην απόφαση αυτή του συνεδρίου. Δεν ωφελεί να ψάχνουμε δηλαδή ζητήματα και προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Ως κόμμα, να σας το πω έτσι κύριε Ιωάννου, μετά από όλα αυτά που έχουμε πει, την απόφασή μας, αυτά που λέμε στα κανάλια, στα πάνελ, το να πάμε να... και αυτό απευθύνομαι στους ακροατές σας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το να πάει το Πασόκ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή οποιαδήποτε μορφή της μετά τις εκλογές, θα είναι ουσιαστικά μια ληξιαρχική πράξη θανάτου του κόμματος.
3: Α, το λέτε καθαρά εσείς.
4: Ναι, για μένα είναι τόσο ξεκάθαρο που απορώ ποιος μπορεί να πει οτιδήποτε διαφορετικό. Δεν μας αφορούν εμένα, ας μιλήσω για τον εαυτό μου, ούτε οι καρέκλες με αφορούν, ούτε το τι θα κάνουμε με τα εκλογικά σε προσωπικό επίπεδο. Είμαστε εδώ γιατί δίνουμε μια μάχη για τη χώρα, για τις επόμενες γενιές, και εγώ έχω ένα γιο 19 χρονών, βλέπω τις αγωνίες της γενιάς του, των παιδιών. Είμαστε μια χώρα που φθήνει σιγά σιγά, κύριε Ιωάννου. Περάσαν από αυτή τη χώρα 65 δισεκατομμύρια ευρώ από ταμεία ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, κονδύλια, πανδημία στα τελευταία 7 χρόνια και είναι ελαχιστότατα, είναι πάρα πολύ πενιχρά τα αποτελέσματα και πολύ φοβάμαι
3: ότι... Ούτε αυτό το συζητάμε πολύ.
4: Βέβαια. Ο ιστορικός του μέλλοντος αυτή την οχταετία Μητσοτάκη θα την κατατάξει σε αντίστοιχη περιοπή θέση με την πενταετία Καραμαλή του 2004-2009. Την επόμενη φορά που θα βρούμε μπροστά μας την ύφεση, και θα έρθει πολύ σύντομα δυστυχώς, και προβλέπει σχεδόν και οι ίδιες προβλέψεις κυβέρνησης μιλάνε μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης για ανεμική ανάπτυξη κάτω από το 1%, θα συζητάμε τότε για τη χαμένη αυτή ευκαιρία που μπορούσαμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο, αλλά εμείς μείναμε στην καφετέρια, στο real estate, στο ξεπούλημα των ακινήτων μας για την Golden Visa, στον τουρισμό με τον παλιό τύπο, και δεν καταφέραμε να φτιάξουμε δουλειές υψηλής αξίας έτσι ώστε να μην πληρώνονται τα παιδιά μας 1.300-1.400 ευρώ μέσω μισθό και να λένε και ευχαριστώ, και με αυτά να μην μπορούν ποτέ να κάνουν οικογένειες, να νοικιάσουν ένα σπίτι. Γι' αυτά δυστυχώς δεν μιλάμε ποτέ. Και μιλάμε μόνο για κουτσομπογιά. Δεν αναφέρομαι σε εσάς τώρα, είμαι σαφές. Και μάλιστα είστε από τους λίγους που σας παρακολουθώ που τα θέτετε και σε.
3: Να είστε καλά.
4: Μπορείτε και στο δημόσιο.
3: Προσπαθούμε, αλλά ξέρετε, δεν πρέπει. Οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν. Παρόλο που μπορεί μερικοί συνάδελφοι με τις πράξεις να το δείχνουν κάτι διαφορετικό. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να βάζουμε τα ζητήματα. Στα οποία ζητήματα πρέπει οι πολιτικοί να τοποθετούνται. Δηλαδή, θέλω να πω. Τα προβλήματα του κόσμου είναι συγκεκριμένα, αλλά εδώ πέρα όμως υπάρχει αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο ότι οι περισσότεροι γκρινιάζουν, οι περισσότεροι παραπονιούνται, και είναι πάνω από 10 χρόνια που έχουμε ένα κόμμα πρώτο στις δημοσκοπήσεις που βγαίνει αυτοδύναμα, που εξακολουθεί, συζητάμε πια αν θα έχει τρίτη τετραετία η Νέα Δημοκρατία, την ίδια ώρα που όλοι γκρινιάζουν για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα, τους χαμηλούς μισθούς, δεν προλάβαμε να πούμε και για τον Ντίλιαν. Από ό,τι κατάλαβα δεν είναι δημόσιο πρόσωπο τώρα ο Ντίλιαν, αλλά ήταν και αλλά το 22 ήταν. Που τον καλέσανε στην Επιτροπή. Πρέπει να κερδίσει την Eurovision ο Ντίλιαν για να γίνει δημόσιο πρόσωπο.
4: Είναι, κύριε Ιωάννου, ο τρόπος με τον οποίο δένονται σε κόμπους πολιτικά μιλώντας πάντα και οι κολοτούμπες που κάνουν οι ίδιοι στόχοι του Predator. Δηλαδή βλέπουμε, είναι συγκλονιστικά αυτά που συμβαίνουν. Βγαίνουν βουλευτές οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και νομικοί και οι οποίοι έχουν υπάρξει στόχοι του Predator και βρίσκουν κάθε είδους δικαιολογία για να προστατέψουν ποιους, αυτούς που φέρονται ως δράστες του Predator. Η κυβέρνηση με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται πείθηκε τον τελευταίο, τον πιο δύσπιστο, τον πιο πιστό της οπαδό, ότι η ίδια είναι πίσω από το Predator. Ποτέ ξανά κυβέρνηση δεν αυτοεξευτελίστηκε τόσο πολύ πολιτικά και κυβερνητική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, προσπαθώντας να προστατέψει αυτούς οι οποίοι καταδικάστηκαν ότι έχουν παρακολουθήσει τα ίδια τα στελέχη της. Δεν έχουν προηγούμενο αυτά τα πράγματα.
3: Άρα όταν η λέξη οργή είναι αυτή που το 50% της κοινωνίας λέει ως το πρώτο συνέστημα που αισθάνεται, άρα δεν είναι τρελή η κοινωνία.
4: Όχι βέβαια. Δεν είναι τρελή η κοινωνία. Και η κοινωνία, αν θέλετε, μπορεί η οργή της κυρίως να βασίζεται στο ότι δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και δεν βλέπει ελπίδα για το μέλλον. Αλλά βασίζεται και στην αναξιοκρατία, βασίζεται στην έλλειψη δικαιοσύνης, την οποία την παίρνει από τέτοιες υποθέσεις, την προσαρμόζει και στα δικά της θέματα και τελικά καταλήγει σε μια μεγάλη εικόνα που λέει ότι αυτή η χώρα δεν έχει ελπίδα όταν δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου, όταν δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους και δεν ενδιαφέρονται για το δίκιο τους ούτε οι μεγαλόσχημοι. Άρα Φαντάσου εγώ, λέει ο κάθε πολίτης. Και μεταξύ μας δεν έχει και πολύ άδικο.
3: Μάλιστα. Κύριε Κακλαμάνη, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την συζήτηση, την πολιτική συζήτηση, θα πω εγώ, και όχι τόσο κομματική. Να είστε καλά.
4: Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Ήταν ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο γνωστός δικηγόρος και τομέαρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κάπου εδώ όμως τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική μας διαδρομή. Η ώρα είναι 5. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λίλια Αγξίλου. Μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά Κατερίνα Πουλοπούλου. We'll be right back.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Βανό. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, αρχικά σε απορρίμματα ξερά χόρτα παλέτες και πλαστικά σε αύλιο χώρο βιοτεχνίας. Στη συνέχεια όμως οι φλόγες εισήλθαν και στο εσωτερικό της επιχείρησης, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό εργοστάσιο Πλακιδίων. Εστάλει μήνυμα από το 112 προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο, σε απορρίμματα κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά στην περιοχή. Στο σημείο έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Δυτικής Αττικής για τη διερεύνηση των αιτίων. Κλειστός τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ως και καλά στην υγεία του ο πιλότος. Ομολόγησε ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο Σεισμανόγλιο ότι ευθύνεται για τη φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου. Κάπνιζα και πήρε φωτιά, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Παράλληλα δήλωσε μετανιωμένος. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, το οποίο κάηκε ολοσχερός, ενώ 4 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χώρο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Για ένα ιδιαίτερα σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα κάνει λόγο το ΚΚΕ, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην εργοδοσία όσο και στο κράτος. Ανάφλεξη συνέχεια στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά στα στενά του Ορμούς. Οι επιθέσεις των ΗΠΑ διαταράσσουν το άνοιγμα των στενών, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αμερικανικά βλήματα έπληξαν και την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ. Επίσης, το πρακτορείο ΦΑΡΣ μεταδίδει ότι οι ΗΠΑ έπληξαν τη στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα Οκτά Ικάν στο βόρειο Ιράν, που το συνδέει με την Κίνα και τη Ρωσία. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση σε ιρανικό αεροδρόμιο σήμερα το πρωί, ανέφερε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Μέχρα. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία. Ενώ το Κουβέιτ αναφέρει ότι ένα άτομο τραυματίστηκε σε ιρανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ιδεχθείς. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο πληθωρισμός από 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί αμελητή, όπως ορίζει το Σύνταγμα, η μηνυτήρια αναφορά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου μετά τη δηλώση Γεωργιάδη με φόντο την ψήφιση των ποινικών κωδίκων παραμονές των εκλογών του 2019 επί κυβέρνησης Τσίπρα. Επιμένει την ίδια ώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης στις κατηγορίες που εξαπολύει εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας, έχοντας κάνει όσα έχει κάνει, δεν μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του πιο έντιμου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης, ούτε να κουνάει το δάχτυλο και να κατηγορεί για διαφθορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να αποκαλεί διεφθαρμένο τον πρωθυπουργό. Δήλωσε μιλώντας στον Αθήνα 84, προσθέτοντας: αυτός ο οποίος υπήρξε ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, ενώ είχε ανακοινώσει τη διάλυση της Βουλής την άνοιξε για να περάσει άρθρο που μετέτρεπε την ενεργητική δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν σημαντικές ανθρώπινες απώλειες από τη φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών στην επαρχία Φουτζιάν. Αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστών να φτάσουν στους εργαζόμενους που έχουν εγκλωβιστεί στην ταράτσα του κτηρίου. Στον κόσμο των σπορ αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Όμως στις μεσημερινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν μπόρες ή βροχές και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή έως 4, μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Παίζει η Bonnie Tyler, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος, μια μουσική ιστορία. Και αυτό το τραγούδι ήταν η πρώτη της επιτυχία, κυκλοφόρησε το 1977. 11 λεπτά είμαστε μετά τις 5, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα, 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Σεζάρια Έβορα, Νικ Λίμπε, επιλέγει τραγούδια. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ρυθμίζει τους ήχους μας σήμερα. Είμαστε μία εβδομάδα πριν από την πολύ αναμενόμενη Οδύσσια. Κρίστοφερ Νόλαν βγαίνει 16 Πέμπτη στους κινηματογράφους. Πέμπτη σήμερα έχουμε κινηματογραφικές πρεμιέρες και βγαίνει ένα δραματικό θρίλερ. Έχει τον τίτλο Τάνερ, είναι μια ταινία του Ντάνιελ Ρόερ. Βγαίνει ένα γερμανικό δράμα, Αντικατοπτρισμοί 3, Κρίστιαν Πέτσολτ, αλλά και μια κομεντή, η Μπαλάντα των Ονείρων του Τζον Κάρνεϊ. Υπάρχει ένα remake της Disney, το Βαϊάννα, για άλλες ηλικίες, αλλά και σταθερινά. Δύο επανεκδόσεις, ένα κλασικό θρίλερ του Hitchcock, Τηλεφωνήσατε ασφάλεια μέσου δράσης, μια ταινία με την Grace Kelly, και το musical Ωραία μου κυρία, Rex Harrison και Audrey Hepburn, από σήμερα στους κινηματογράφους. Αυτός είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Ελίνα Νικολακοπούλου, τραγουδούν.

0: Ελίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης, αφιερωμένο στον πρώτο καλεσμένο μας. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή. Ένας κύριος που απολαμβάνουμε στο θέατρο. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μαζί μας, τι κάνετε?
1: Κατερίνα, τι ωραίο τραγούδι με υποδέχτηκε. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Το
0: αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι όπως λίγο σας ξέρω, θεωρούσα ότι, ότι θα σας αρέσει.
1: Είναι το ιδανικό. Νομίζω ότι θα γίνει και σύστημά μας το καλοκαίρι.
0: Τέλεια. Είστε καλά.
1: Χτες λέγαμε στα Καμαρίνια, στη Λάρισα που πέραμε με τα παιδιά, ότι πρέπει να βρούμε το τραγούδι της... δηλαδή το τραγούδι που θα, για τις εκκλησιάζουσες, για την περιοδία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το τραγούδι για τις εκκλησιάζουσες.
0: Τέλεια. Θα το προτείνετε απόψε στο Βόλο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πώς πάει αυτή η περιοδία, κύριε Χατζηπαναγιώτη?
1: Ξεκινήσαμε, εντάξει, δείχνουν καλά τα πράγματα. Η ανταπόκριση του κοινού είναι πολύ καλή και πολύ ζεστή και πολύ αισιόδοξη. Το χειροκρότημά τους και το γέλιο τους και η συγκίνησή τους. Και ελπίζω ότι θα περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι.
0: Στο Βόλο απόψε και υπάρχει έτσι μια περιοδία μεγάλη που όμως τη Δευτέρα έτσι λίγο τη σπάτε και έρχεστε Αθήνα. Θα σας περιμένουμε στο Βέακιο.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Ερχόμαστε Αθήνα, δηλαδή πήγαμε στο Βέακιο τη Δευτέρα, την Τρίτη στην Πετρούπολη, την Πέμπτη στην Ηλιούπολη. Πάμε και στη Χαλκίδα που είναι κοντά και μετά παίζουμε και στο Θέατρο Βράχων στις 20 του μήνα. Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά στο morte.com. Αλλά ναι, κάνουμε και μετά αρχίζει, πάμε Γιάννενα, Φιλίππου, Θεσσαλονίκη, σε διάφορα μέρη, Βελφούς, Κρήτη, Μυτιλίνη κλπ.
0: Είναι αυτά τα πολύ ωραία του καλοκαιριού που ανάλογα με το που πάει και διακοπές κανείς μπορεί να συνδυάσει μια παράσταση.
1: Ναι. Ναι. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει και σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι Έλληνες αγαπάνε το θέατρο, είναι εντυπωσιακό πως κάθε καλοκαίρι παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας ή αττικής κωμωδίας παίζονται σε όλη την Ελλάδα και γεμίζουν τα θέατρα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και πολύ αισιόδοξο.
0: Ναι. Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία.
1: Ναι.
0: Τι θα δούμε, τι παρουσιάζεται, κάτι διαφορετικό? Γιατί εντάξει, εκκλησιάζουσες έχουμε δει νομίζω πολλές φορές, αλλά...
1: Κοίταξε, το κύριο σχόλιο, το πιο συχνό σχόλιο που ακούω από θεατές και φίλους είναι ότι δεν περιμέναμε ποτέ να δούμε τις εκκλησιάζουσες έτσι. Αλλά όλο αυτό το λένε με ένα πλατή χαμόγελο και με μια χαρά. Ναι, σου λέω, ελπίζω ότι είναι μια ματιά πολύ ιδιαίτερη, σχεδόν ποιητική, θα μπορούσε να πει κανείς. Με πολύ βάθος και πολύ γέλιο και πολύ συγκίνηση και πολύ ταλέντο, γιατί είναι ένας πολύ ταλαντούχος θείασος με παιδιά πολύ που τα δίνουν όλα, με τη Μαρίνα την Ασλάνογλου που κάνει την Πραξαγόρα, με τον Κωνσταντίνο τον Ασπιώτη που είναι ο κομπέρ της παράστασης, το Φίβο το Ριμένα που κάνει ό,τι και αν κάνει ένα αριστούργημα, την Ίντα Κέιν που παίζει και τραγουδάει υπέροχα και τα κορίτσια μας τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Ο Θέμης έκανε μια ωραία παράσταση νομίζω, ας μην προκαταλαμβάνω το κοινό, δεν μου αρέσει αυτό, αλλά τέλος πάντων έκανε μια, δουλέψαμε πολύ ωραία και πολύ έντιμα, ας το πούμε. Και χαίρομαι που αυτό που κάναμε και παλέψαμε για δύο ολόκληρους μήνες έχει αυτή την ανταπόκριση.
0: Είναι ο κύριος Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, μιλάμε για τις εκκλησιάζουσες. Εάν μπείτε μέσα στο διαδίκτυο θα βρείτε βέβαια τους σταθμούς περιοδίας και που βολεύει τον καθένα να βρεθεί.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά οι μπαμπάδες συνεχίζουν.
1: Οι μπαμπάδες συνεχίζουν για πέμπτη χρονιά. Οι μπαμπάδες ήταν ένα ταξίδι τρομερό και για μένα.
0: Ναι.
1: Μόνο που εγώ δεν θα είμαι την πέμπτη χρονιά. Αποφάσισα ότι φτάνει πια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο πραγματικά. Το καταδιασκέλασα 4 χρόνια και ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Αλλά αποφάσισα ότι θέλω να κάνω και κάτι άλλο. Και έτσι το χειμώνα οι μπαμπάδες θα συνεχίσουν χωρίς εμένα. Με ένα πάρα πολύ ωραίο cast με το Λευτέρη των Ελευθερίου στο ρόλο μου. Εγώ θα πάω στο Θέατρο Εμπορικών, όπου θα κάνω ένα καινούριο γαλλικό έργο, ένα υπέροχο έργο, ένα έργο που κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 4 χρόνια στη Γαλλία, στο Παρίσι, και έχει πάρει βραβεία Σεζάρ, έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές και έχει την κυρίως την αποδοχή του κοινού που σειραίει και γεμίζει το θέατρο κάθε μέρα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και εδώ. Είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακά ωραίο έργο. Σκέψου ότι το έργο το είχα παραγγείλει στην Ελένη την Κούρκουλα, που μου βρίσκει, μου αγοράζει με έναν τρόπο τα. Δεν είμαι πολύ καλός με την τεχνολογία. Και όταν ήρθε το έργο, της λέω: Ελένη, ήρθε το έργο. Μου λέει: Χρήστο, ήρθε, το διάβασα και με αυτό το έργο θέλω να ξαναπαίξω στο θέατρο. Και έτσι το χειμώνα θα είμαι με την αγαπημένη μου φίλη την Ελένη. Θα κάνουμε τους γονείς και με 3 παιδιά υπέροχα, 3 καταπληκτικούς νέους ηθοποιούς, τον Κώστα τον Βασαρδάνη, τον Άλκη τον Μπακογιάννη και την Άννα τη Λουιζίδη. Με έναν σκηνοθέτη που νέο σκηνοθέτη, αλλά παλιό γνώριμο και γνώριμο δικό σας, τον Προμηθέα τον Ελιφερόπουλο, που χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργαζόμαστε. Έτσι, βρεθήκαμε στο Ρυθυθή με τον Προμηθέα και αναπτύχθηκε μια εκτίμηση και μια αγάπη. Ο Θοδωρής ο Πετρόπουλος έχει κάνει τη μεταφορά του έργου στα ελληνικά. Είναι όλη η συνθήκη είναι εξαιρετική. Ελπίζω να κάνουμε και μια παράσταση αντάξια της συνθήκης.
0: Να είστε καλά, να πάνε όλα τέλεια, να έχετε ένα καλό καλοκαίρι, υγεία.
1: Ναι, προς το παρόν εκκλησιάζουσες.
0: Εκκλησιάζουσες βέβαια.
1: Ναι, είναι μια κίτρινη αφίσα μεγάλη, άμα δείτε μια κίτρινη, γιατί το λέω γιατί εμάς δεν θα μας γνωρίσετε πάνω στην αφίσα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Το γραφικό. Αλλά να ξέρετε ότι εμείς είμαστε οι εκκλησιάζουσες.
0: Οι εκκλησιάζουσες.
1: Ναι.
0: Ραντεβού στα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, απόψε είναι στο Βόλο, για εσάς που μας ακούτε από εκεί.
1: Απόψε είμαστε στο Βόλο, ναι, αύριο στα Τρίκαλα. Μετά επιστρέφουμε στην Αθήνα και παίζουμε, όπως είπαμε, από Δευτέρα Βεάκιο, μετά
0: Πετρούπολη,
1: Ηλιούπολη, Βράχους, Χαλκίδα κλπ.
0: Τέλεια. Να πάνε όλα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καταρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Χάρηκα που σ' άκουσα μετά από τόσο καιρό.
0: Και εγώ πολύ.
1: Και ξέρεις ότι σε αγαπώ και σε εκτιμώ ιδιαίτερα. Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά.
0: Να είστε καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα στο Βεάκιο. Ευχαριστώ.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που ξεκίνησε σε αύριο χώρο επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα του 112. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη θέση Λάκα Κατσαρή στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις. Το πρακτορείο Φάρς μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα στο βόρειο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων διαταράσσουν το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απορρίπτει τις προτάσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο. Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις ενισχύουν την απόφασή του να συνεχίσει τον πόλεμο, δήλωσαν στο Reuters 3 πηγές προσκυμένες στο Κρεμλίνο. Ομολόγησε ότι ευθύνεται για τη φωτιά και δήλωσε μετανιωμένος ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο Σισμανόγλιο. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ζακίνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ο ένας εκ των 3 καταγγελόντων του άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου άνοιξε τον κύκλο των καταθέσεων στη δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου Αθηνών του Δημήτρη Λιγνάδη, κατηγορούμενου για 3 βιασμούς ανηλίκων. 2 παιδικές χαρές στο Δήμο Αγίου Δημητρίου σφραγίστηκαν λόγω επικινδυνότητας του εδάφους στα σημεία Ξάνθης και Ερημίνη και στη συμβολή των οδών Ήρας και Λιδωρικίου. Επιτακτικό καθήκον προστασίας της ανθρώπινης ζωής η απόφαση ξεκαθαρίζει ο Δήμος. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ στήχησε τη ζωή σε 28 ανθρώπους, μετέδωσε επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο της Κίνας. Αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αυτή τη βροχή εδώ στην Αθήνα, καλογεριατικά, σκέφτομαι να πάμε λίγο εκτός, να πάμε σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, σε μια υπέροχη γωνιά της Ελλάδας. Μια γωνιά διάσημη σε όλο τον κόσμο, με υπέροχες θάλασσες, με μοναδικό φαγητό. Σε ένα ριζόρτ καταπληκτικό και πολύ διάσημο, στο Σάνι, επάνω στη Χαλκιδική. Και αυτό γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Σάνι Γκουρμέ. Ένα θεσμό που φέρνει μάγειρες από όλο τον κόσμο. Γιατί συνηθίζω να τους λέω μάγειρες, κύριε Τοζακίδη. Δημήτρης Τοζακίδης είναι ο μάνατζερ του Σάνι Γκουρμά. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ καλά. Εσείς τι κάνετε?
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Τι γίνεται πάνω στη Χαλκιδική? Πώς πάνε τα πράγματα φέτος το καλοκαίρι?
1: Κατά σας σήμερα δεν βρέχει, να πούμε. Αντίθετα με εσάς, είμαστε πολύ καλά εδώ. Παραλίες, πισίνες, γεμάτα όλα. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά, πολύ θετικά. Όπως κάθε χρόνο στο Σάνι και στην Νίκος, το δύο μπραντ που έχει ο Όμιλος. Γεμάτα δωμάτια, γεμάτα εστιατόρια, πελάτες ευχαριστημένοι. Δεν θέλουμε και κάτι άλλο.
0: Βέβαια. Ξέρετε, ήταν λίγο μια σεζόν η οποία ξεκίνησε με τη Μέση Ανατολή, με πολλές ακυρώσεις σε πτήσεις, σε δωμάτια, σε κρατήσεις. Και λίγο υπήρχε ένα κράτημα στην αρχή, γι' αυτό ρωτώ.
1: Ναι, ναι. Σε εμάς δεν παρουσιάστηκε κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Γιατί είμαστε λίγο σε μια ζώνη, θεωρώ, λίγο πιο safe από ότι είναι ίσως η Κύπρος, λίγο πιο νότια, και ειδικά και τα ξενοδοχεία μας στην Ισπανία, εκεί ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα, γιατί εκεί δεν είχαμε κανένα απολύτως θέμα.
0: Ναι. Στη Χαλκιδική παραμένουμε, όπου αυτό το καλοκαίρι, πέρα από το διάσημο βέβαια φεστιβάλ που έχει το Σάνι, το καταπληκτικό φεστιβάλ, υπάρχει και αυτό το Σάνι Γκουρμέ, που είναι ένας θεσμός που νομίζω ενδιαφέρει όλο και περισσότερο κόσμο, που ασχολείται με τη γευσηγνωσία, με την διατροφή, με τη γεύση, με το κρασί.
1: Ισχύει. Το Σάνι Γκουρμέ φέτος, αύριο είναι η πρεμιέρα, θα διανύσει τη 19η σεζόν του. Είναι ένα event το οποίο, όπως είπατε, προσπαθούμε να φέρουμε κάποιους ανθρώπους από το εξωτερικό. Τα τελευταία 3-4 χρόνια το έχουμε λίγο αναγάγει σε μια πιο high-end προσέγγιση, γιατί αυτό που είπαμε και σκεφτήκαμε ήταν να δώσουμε στους πελάτες μας, οι οποίοι είναι του Ιουλίου και του Αυγούστου στη high season, μια δυνατότητα, ένα overvalue, να μπορούν να δειπνίσουν σε ένα από αυτά τα δείπνα αυτών των celebrity star βασίμων των σεφ που έχουμε κάθε χρόνο.
0: Ποιοι star θα έρθουν αυτό το καλοκαίρι στη Χαλκιδική?
1: Τέλεια. Λοιπόν, αύριο έρχεται, ξεκινάμε με τον Πιέρ Γκανιέρ, που σαν τους άλλοι έρχεται σήμερα ο άνθρωπος. Αύριο είναι ο Πιέρ Γκανιέρ πρεμιέρα, ένας living legend της γαστρονομίας της Γαλλίας, με τα 2-3 εστιατόρια στο Παρίσι και στο Σκέτς στο Λονδίνο και κάποια άλλα που έχει και στη Γαλλία και στον κόσμο. Πραγματικός μύθος. Όσοι είναι της γαστρονομίας καταλαβαίνουν τι είναι Πιέρ Γκανιέρ. Όσοι δεν είναι, μπορείτε να δείτε τι σημαίνει, γιατί αξίζει τον κόπο πραγματικά. Καταρχάς να πούμε ότι είναι Παρασκευές, 5 Παρασκευές στα δείπνα, δηλαδή ξεκινάει από αύριο και πάει μέχρι 7 Αυγούστου, 5 Παρασκευές στη σειρά. Αύριο είπαμε ο Πιέρ Γκανιέρ, την επόμενη Παρασκευή έρχονται οι Disfrutar από το ομώνυμο βραβευμένο νούμερο 1 εστιατόριο στον κόσμο πριν 2 χρόνια στη Βαρκελόνη. Είναι κάτι το οποίο γίνεται πρώτη φορά με τους συγκεκριμένους σεφ, είναι μεγάλη μας τιμή, δεν έχουν βγάλει ποτέ event εκτός της κουζίνας τους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και μας τιμάει πραγματικά ότι αυτό γίνεται σε εμάς. Στη συνέχεια στις 24 Εβδόμου έρχεται η Πία Λεόν από το Περού, από τη Λίμα. Σεφ και ιδιοκτήτρια του εστιατορίου Κόγε, σεφ και συνειδιοκτήτρια του Σεντράλ που έχει με τον Βιχίλιο Μαρτίνεθ, που είναι πολύ γνωστός ο άντρας της, ο παγκοσμίως γνωστός σεφ. Εκεί θα δούμε μια πιο εκδοχή κουζίνας περουβιανής, η οποία έχει να κάνει με υψόμετρα, με πολύ λατινοαμερικάνικη γεύση, αλλά πολύ πιο γνήσια γεύση, δηλαδή γεύσεις αυθεντικές από Αμαζόνια, από τέτοιου είδους πράγματα. Την επόμενη εβδομάδα, 31 εβδόμου, έρχεται ο Άλμπερτ Αντριά, ο οποίος είναι ο αδερφός του πολύ μεγάλου Φεράν Αντριά. Είναι αυτός ο οποίος έχει συμβάλει στην ανάπτυξη και στην δημιουργία του Ελμπούγη, του θερλικού Ελμπούγη. Αυτή τη στιγμή έχει το Ενίγμα στην Βαρκελόνη με τα 2 αστέρια Μισελέν. Είχε το πιο γνωστό upgrade, να το πω, τάπα στην Βαρκελόνη, το tickets. Εντάξει, είναι από μεγάλη τιμή για όσου έχω πει μέχρι τώρα. Και κλείνουμε με τον Daniel Hume, 7-8, 11 Madison Park, Νέα Υόρκη. Ο άνθρωπος αυτός επανασύστησε το fine dining και επαναπροσδιορίσε το fine dining, ουσία, προσδιορίσε το μοντέρνο fine dining. Το 11 Madison Park θεωρείται ένα βαρχίδα παγκοσμίως. Θα έρθει εδώ η ομάδα του 11 Madison Park. Γενικά αυτό που δίνουν οι άνθρωποι εκεί σαν υπηρεσία είναι κάτι πολύ για μας του hospitality industry και του restaurant και της γαστρονομίας. Είναι πραγματικά πώς να το πω, τιμή μας να τους έχουμε εδώ. Είναι ένα δωρεάν σεμινάριο για τα παιδιά που δουλεύουν εδώ, για όλους εμάς. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει τον κόπο.
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, το σεμινάριο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν λίγο το θέμα βιωσιμότητα όσον αφορά στα υλικά που χρησιμοποιούν, στον τρόπο που φυσικά χρησιμοποιούν τα υλικά τους.
1: Φυσικά. Εάν είχατε διαβάσει ο Daniel Hume πριν κάποια χρόνια, δυστυχώς είχαμε τον COVID, άλλαξε την λειτουργία του 11 Madison Park. Τι εννοώ άλλαξε? Άλλαξε ότι βγήκε το κανονικό μενού που είχε όπως πάντα, έβγαλε τις πρωτεΐνες, έβγαλε οτιδήποτε ζωικό υπήρχε και το έκανε ένα vegan εστιατόριο. Το 11 Madison Park, όσο και να ακούγεται λίγο περίεργο, ήταν ένα vegan εστιατόριο για κάποια χρόνια. Παρέμεινε με 3 αστέρια Michelin, παρόλο που ήταν vegan. Αυτό είναι κάτι μοναδικό, δεν
0: μοναδικό,
1: έχει ξαναγίνει.
0: Πραγματικά.
1: Και πέρσι το χειμώνα αποφάσισε, λόγω συγκυριών, γιατί όπως ξέρετε είναι τόσο μεταβαλλόμενες οι εποχές, τόσο μεταβαλλόμενα τα πάντα, όπου δυστυχώς ή ευτυχώς θα πω, αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να κάνει κάτι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Λόγω των καιρών, λόγω της εποχής, λόγω της όλης αυτής κατάστασης της κρίσιμης παγκοσμίως, επανέφερε τις πρωτεΐνες στο μενού του. Οπότε αυτό που θα πάρουμε και εμείς στις 7 Αυγούστου είναι ένα μενού με signature πιάτα του 11 Madison Park, όχι μόνο vegan. Είναι κάτι που ανυπομονούμε, όπως και για τα υπόλοιπα 4. Είναι κάθε χρόνο, νομίζω ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τους πελάτες μας και φυσικά και για τη γαστρονομία όλης της χώρας. Είναι σημαντικό. Έτσι διαφημίζουμε και τη χώρα.
0: Τα κρασιά που θα συνοδεύουν το μενού, τα επιλέγουν οι ίδιοι οι σεφ? Είναι τοπικά, είναι ελληνικά, είναι ξένα?
1: Είναι μίξ. Είναι επιλογές από ελληνικούς αμπελόνες, από ξένους αμπελόνες. Οι σεφ μας στέλνουν το τι θεωρούν αυτοί, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα από τον καθένα
0: τι ταιριάζει.
1: Ναι, φυσικά. Και εμείς από τη δικιά μας ομάδα και ένα συνεργάτη που έχουμε, κάνουμε το pairing. Εφόσον υπάρχουν κάποια κρασιά τα οποία μπορούμε να τα διαθέσουμε, τα διαθέτουμε. Αλλιώς βρίσκουμε κάτι το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει ελληνικό αμπελόνι φυσικά, κινούμαστε στα βασικά τα μεγάλα ελληνικά ενοπλία και υπάρχουν και αρκετά κρασιά τα οποία είναι από ξένους αμπελόνες. Μεγάλα και κρασιά και αυτά, και ενοπλία και ετικέτες.
0: Μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος δεν μένει στο ξενοδοχείο να απολαύσει ένα γεύμα στο εστιατόριο?
1: Φυσικά. Φυσικά μπορούν να έρθουν και εξωτερικοί πελάτες, όχι μόνο του resort, χωρίς κανένα πρόβλημα και με χαρά κιόλας. Εννοείται. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους.
0: Πρέπει να κλείσουν θέση, υποθέτω, γιατί είναι λίγες οι Παρασκευές. Οπότε ποιος μας ακούει.
1: Είναι και λίγα τα κουβέρ.
0: Σωστά.
1: Είναι και λίγα τα κουβέρ. Γιατί για να κάνεις ένα τέτοιο δείπνο δεν μπορείς να κάνεις ένα μπανκέ 150-200 άτομα. Θα κάνεις κάτι προσεγμένο. Οπότε πρέπει να είναι λίγο σημασμένο και σε έκταση. Όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή, να κάνει κάποια κράτηση, υπάρχει το site του sunnyresort.com, που εκεί μέσα είναι όλες οι πληροφορίες για το Sunny Gourmet. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο section στο site, όπου εκεί γράφεται το email, μπορεί να στείλει κάποιος όλα τα terms, οι όροι, προϋποθέσεις, τα μενού, παρουσίαση των σεφ, τα πάντα.
0: Το Sunny φημίζεται για τη γαστρονομία του. Πέρα από το Sunny Gourmet, κύριε Τουζακίδη, υπάρχουν τόσα εστιατόρια. Υπάρχει έτσι, βάση της εποχικότητας βέβαια, όσον αφορά στα λαχανικά, στα ψάρια, στα κρέατα. Πόσα αλήθεια εστιατόρια είναι μέσα στο Sunny?
1: 25.
0: 25.
1: Είναι 25, τα οποία 3 ή 4, νομίζω, 4, δεν έχω δει, 4 είναι μπουφέδες, τα υπόλοιπα 21 είναι αλακάρτ. Φυσικά υπάρχει αυτό που λέτε, προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να παίξουμε με τα υλικά τα εποχιακά. Έχουμε seasonal dishes, έχουμε dish of the day, εκτός από τα standard menu δηλαδή. Ναι. Οπότε, ναι, αυτό που λέτε ισχύει ακριβώς.
0: Γαστρονομικές απολαύσεις λοιπόν στο Σάνι, ναι. Στο Σάνι Resort αυτό το καλοκαίρι για όσους βρεθούν στη Χαλκιδική, είτε περνώντας, γιατί είναι αυτό που είπατε, ότι μπορεί να μην μένει κάποιος εκεί, αλλά μπορεί να έρθει να απολαύσει ένα φαγητό ή μια συναυλία.
1: Σωστά, σωστά. Παρασκευές γκουρμέ, Σάββατο Φεστιβάλ.
0: Σάββατο Σάνι Φεστιβάλ. Δημήτρης Τοζακίδης, ευχαριστώ θερμά. Καλό καλοκαίρι
1: εγώ
0: να έχετε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.

Είναι και επιφόρτη και μιας και αρχίσαμε με σινεμά να ολοκληρώσουμε και με μια είδηση από τον κινηματογράφο. Πάμε στο θερινό άνεση, στους Αμπελόκηπους, όπου έχει ένα πολύ ωραίο έτσι, αφιέρωμα καλοκαιρινό, 16 με 22 Ιουλίου. Επιλέγει μια σειρά ταινιών ελληνικών, οι οποίες έχουν αφήσει αυτό που λέμε ένα αποτύπωμα στην ελληνική κινηματογραφική ιστορία. Μεταξύ άλλων, στο αφιέρωμα αυτό υπάρχουν ταινίες όπως η ταινία του Τσιόλι, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», η ταινία του Γκορίτσα, το «Βαλκανιζατέρ», το «Από την άκρη της πόλης» του Γιάνναρη, πιο καινούργιες, το «Σάνταν» του Παπαδημητρόπουλου, τα «Φθηνά τσιγάρα» του Χαραλαμπίδη, το «Κλάμα» βγήκε από τον Παράδεισο, διαφορετικές ταινίες από διαφορετικές εποχές, σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος, «Συνέα άνεση», είναι στους Αμπελόκηπους βέβαια, 16 με 22 Ιουλίου είναι το συγκεκριμένο αφιέρωμα.

Backlib επέλεξε τραγούδια, Βαγγέλης Δημακόπουλος ρύθμισε τους ήχους μας, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Σφινάκι στο φινάλε, Παύλος Μεθενίτης και μετά τις 6 και το δελτίο, Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωήδης.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Το πιο διαδεδομένο όργανο της δυτικής μουσικής που ανήκει στην κατηγορία των χορδόφωνων ή πληκτροφόρων οργάνων είναι βέβαια το βαρύ, ογκώδες και σταθερό πιάνο. Με 88 πλήκτρα που καλύπτουν 7,5 οκτάβες, όρθιο ή με ουρά, το πιάνο είναι ασφαλώς ένα από τα σημαντικότερα όργανα, όχι μόνο για την κλασική μουσική, αλλά για τη ροκ, τα blues ή τη jazz. Οι πρόγονοί του ήταν το κλαβίχορδο και το τσέμπαλο. Η σημερινή του μορφή οφείλεται στον Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, ο οποίος εφήβρε το 1711 το όργανο πιανοφόρτε ή φορτεπιάνο. Πιάνο στα ιταλικά σημαίνει σιγά και φόρτε δυνατά. Το όργανο δηλαδή μπορούσε να παίξει και απαλά και δυνατά. Ακριβέστερα, η λέξη πιάνο προέρχεται από τη λατινική πλάνους, που σημαίνει ομαλός, αργός. Πολλά μπορεί να πει κανείς ακόμα για το κλειδοκύμβαλο, το πιάνο, για τους συνθέτες που έγραψαν έξοχα κομμάτια για το όργανο, για τους βιρτουόζους εκτελεστές αυτών των συνθέσεων, για το ιδιαίτερο πλούσιο ηχόχρωμα του πιάνου. Πολλά επίσης μπορούν να υποθούν για την ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολή του στην κουλτούρα της αστικής παιδείας και καλλιέργειας. Αξέχαστες εκείνες οι παλαιές δεσποινίδες που διδάσκονταν ό,τι χρειάζεται για να καλοπαντρευτεί μια κόρη καλής οικογένειας, γαλλικά και πιάνο. Ίσως το μόνο του μειονέκτημα, αν φυσικά έχει κάτι τέτοιο αυτό το θαυμάσιο όργανο, εκτός από την υψηλή τιμή του, είναι ακριβώς ο όγκος του. Ενώ ο βιολιστής, ας πούμε, μπορεί να πάρει το όργανο του παντού, να το κουβαλήσει εύκολα όπου θέλει, ο παίκτης του πιάνου δεν έχει επουδενή αυτή τη δυνατότητα. Απ' την άλλη, ο πιανίστας, ειδικά αν είναι τζαζίστας, μπορεί να ακουμπήσει κάτι πάνω στο όργανο του. Ένα ποτήρι κρασί, ας πούμε, ή ένα αρωματικό κυροπήγιο. Κάτι που είναι εντελώς αδύνατον για το βιολιστή.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Εγκαλιόπλη Βανό. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε από απορρίμματα ξέρα χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αυλιοχώρο βιοτεχνίας. Στη συνέχεια οι φλόγες εισήλθαν και στο εσωτερικό της επιχείρησης, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων. Νωρίτερα οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Αστρόπυργο, σε απορρίμματα κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά στην περιοχή. Στο σημείο έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής για τη διερεύνηση των αιτίων. Κλειστός τουλάχιστον ως τις 7 θα παραμείνει ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, σώως και καλά στην υγεία του πιλότος. Ομολόγησε ο 76χρονος που νεσολευόταν στο Σισμανόγλιο ότι ευθύνεται για τη φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου. Κάπνιζα και πήρε φωτιά, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Παράλληλα, δήλωσε μετανιωμένος. Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Νεκρή από ανακοπή 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της. Καταστράφηκε μια ολόκληρη κλινική και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Αστρόπυργο, το οποίο καήκε όλος χερός, ενώ 4 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χώρο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. 28 νεκροί στην Κίνα, τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην επαρχία Φουτζιάν, σύμφωνα με το επίσημο κινοζικό πρακτορία Σινχουά. Για μεγάλες ανθρώπινες απώλειες είχε κάνει λόγο νωρίτερα ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Ανάφλεξη συνέχεια στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά στα στενά του Ορμούς. Οι επιθέσεις των ΗΠΑ διαταράσσουν το άνοιγμα των στενών, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αμερικανικά βλήματα έπληξαν και την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ. Επίσης, το πρακτορείο Φάρς μεταδίδει ότι οι ΗΠΑ έπληξαν τη στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα 8 Ικάν στο βόρειο Ιράν, που το συνδέει με την Κίνα και τη Ρωσία. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση σε ιρανικό αεροδρόμιο σήμερα το πρωί, ανέφερε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΧΡ. Από την πλευρά της, η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, ενώ το Κουβέιτ αναφέρει ότι ένα άτομο τραυματίστηκε από ιρανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ιδεχθείς. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο πληθωρισμός από 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό, το 5%, προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Στο μεταξύ, στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται αύριο η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10:30 το πρωί θα συζητηθεί επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τις 17 παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ και συντάξεις και ασφαλιστικό με πλήρη κοστολόγηση παρουσιάζει απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση στις 7 εδώ στην Τεχνόπολη. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί αμελητή, όπως ορίζει το Σύνταγμα, η μηνυτήρια αναφορά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου μετά τη δηλώση Γεωργιάδη με φόντο την ψήφιση των ποινικών κωδίκων παραμονές των εκλογών του 2019 επί κυβέρνησης Τσίπρα. Επιμένει την ίδια ώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης στις κατηγορίες εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας, έχοντας κάνει όσα έχει κάνει, δεν μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του πιο έντιμου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης, ούτε να κουνάει το δάχτυλο και να κατηγορεί για διαφθορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να αποκαλεί διεφθαρμένο τον Πρωθυπουργό, δήλωσε μιλώντας στον Αθήνα 984. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι συναγερμός και λήψη μέτρων σε Ταϊβάν και Ιαπωνία, καθώς πλησιάζει στην περιοχή ο τυφώνας Μπάβι. Στον κόσμο των σπορ αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ, η Γαλλία-Μαρόκο. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Όμως στις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις ως εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες και κυρίως στα δυτικά και εμπόρια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλενα Χατζιουάνου και Πάνο Πολυζωήδη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πασμαζόβι Πέρος. more.com.artinfo.gr.
6: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
8: Αθήνα 984.

0: Θυμάσαι πάνω τι χαμός γινότανε με αυτό το τραγούδι όταν κυκλοφόρησε το 1983.
1: Νομίζω ότι πάντοτε όποτε ακούγεται γίνεται χαμός, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι από αυτά που άντεξαν στον χρόνο, mm-hmm. και αφού άντεξαν μέχρι τώρα, πόσα χρόνια είναι?
0: Από το 83.
1: Από το 83 μέχρι τώρα άντεξαν, άρα θα άντεξει κι άλλο προφανώς.
0: Λοιπόν, και βεβαίως το ακούμε με αφορμή το θάνατο της Bonnie Tyler. Είχε προβλήματα υγείας, είχε μπει στην εντατική, έβγαινε, ξανάμπαινε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Αυτή η ουαλή τραγουδίστρια με την ιδιαίτερη φωνή, την βραχνή φωνή, που όταν βγήκε αυτό το τραγούδι σε ένα άλμπουμ που είχε τίτλο Faster Than the Speed of the Night, ήταν το βασικό single βέβαια, έμεινε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο για 4 εβδομάδες ταυτόχρονα. Φυσικά ήταν νούμερο 1 και σε άλλες πολλές χώρες, κάνοντας την Bonnie Tyler την πρώτη γυναίκα καλλιτέχνη που άλμπουμ της πήγε κατευθείαν στην κορυφή και είχε μπει και στα Guinness, έτσι, χαρίζοντας έτσι και ένα ρεκόρ Guinness.
1: Η Gordon Sullivan, αυτό ήταν το όνομά της. Έχω διάλεξει εγώ ένα τραγούδι δικό της, ίσως προλάβουμε να το παίξουμε αργότερα. Όπως είπες, 75 ετών, πέθανε σήμερα, ύστερα από μακρά προβλήματα υγείας. Σήμερα, 5η, 9 Ιουλίου 2026, εσείς είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, καλή επιλογή. Ακούτε την εκπομπή Radio City, η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης είναι στα μικρόφωνα. Στην τελική ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κουτούγερας και στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου.
0: Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 6948-984-984.
1: 6948-984-984.
0: Μια φορά λέω το πήμα λάθος.
1: Είναι μια κακή ημέρα σήμερα. Είχαμε μια μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο και θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Όχι να κάνουμε επιτόπια, ας πούμε, επιτόπιο ρεπορτάζ, αλλά να δούμε μήπως κρύβονται μερικά πράγματα παραπάνω από αυτά που φαίνονται εκ πρώτης όψεως σε αυτό το περιστατικό, καθότι και είχαμε και σε μία βιοτεχνία στο Καλοχώρι, στη Θεσσαλονίκη, μια άλλη πυρκαγιά. Είχαμε και ένα F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Ζάκυνθο και πήρε φωτιά, και διεθνώς συνεχίζεται η αγωνία για το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Συνεχίστηκαν για δεύτερο 24ωρο οι ανταλλαγές επιθέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σήμερα ολοκληρώνεται και ο εξαήμερος κύκλος εκδηλώσεων για την μνήμη για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο αυτόν που έχει ξεκινήσει προμηνών, τον Φεβρουάριο, και επί 6 μέρες ισορρός του εκτέθηκε ακόμη και εκτός Ιράν, στο Ιράκ, που είναι μια χώρα με πολύ μεγάλο σιητικό πληθυσμό. Σήμερα είναι στην γενέτειρά του, όπου έχουν συρρεύσει πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι για να τιμήσουν τη μνήμη του. Να ασχοληθούμε πρώτα όμως με το τι έγινε στον Ασπρόπυργο, γιατί ξέρεις, έχουμε τα γνωστά προβλήματα, αναμένο τσιγάρο, πώς το λένε,
0: συντήρηση.
1: Έχουμε το αναμένο τσιγάρο, έχουμε το κάποιος έκαψε χόρτα και τα λοιπά.
0: Αλλιώς και τον ανθρώπινο
1: ναι. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μια βιομηχανική εγκατάσταση και γύρει ζητήματα ασφαλείας, δεν είναι και η πρώτη φορά. Συμβαίνει και αλλού, συνέβη και στην Κίνα, έτσι, κατά σύμπτωση σήμερα με 23 νεκρούς. Εδώ στον Ασπρόπυργο ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, αλλά έχουμε σοβαρά τραυματίες. Και θα συζητήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Στοημενίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, αλλά είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια σφαιρική εικόνα σχετικά με το τι μπορεί να πηγαίνει λάθος και κατά πόσον οι καταγγελίες του τοπικού εργατικού κέντρου εκεί στον Ασπρόπυργο ευσταθούν. Καλησπέρα, κύριε Στοιμενίδη.
0: Καλησπέρα. Και είναι και τα νούμερα τεράστια, δηλαδή είναι μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 85 θάνατοι φέτος σε χώρους εργασίας. Οι τραυματίες έφτασαν, οι σοβαρά τραυματίες, τους 186 χωρίς να υπολογίζουμε τους σημερινούς. Και τα θύματα από το 2022, και είναι δικά σας στοιχεία αυτά, ανήλθαν σε 718 τα θύματα εργατικών δυστυχημάτων τα τελευταία 4 χρόνια.
2: Όντως, αυτές είναι οι ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας από την ημέρα που ξεκινήσαμε την έρευνα της ΟΣΕΤΕ και ξεκινήσαμε αυτή την έρευνα βλέποντας τι συμβαίνει στους χώρους εργασίας και αντιλαμβανόμενοι ότι η επικοινώνηση των στατιστικών των επίσημων αρχών δεν αποδίδει με ξεκάθαρο τρόπο την πραγματικότητα. Πέρσι είχαμε ένα ιστορικό ρεκόρ με 201 απώλειες, ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας, και φέτος είμαστε στους 85 νεκρούς. Σήμερα είχαμε άλλο ένα πολύ βαρύ βιομηχανικό ατύχημα, εργατικό ατύχημα, το οποίο ανησυχούμε πολύ ότι θα εξελιχθεί σε δυστύχημα και δεν μπορούμε να το αποκόψουμε. Πολύ σωστά το βάλατε σε μια ενιαία βάση σε σχέση με την συνολική κατάσταση που επικρατεί στους χώρους εργασίας, αλλά είναι και το δεύτερο πολύ σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα φέτος, ύστερα από τη Βιολάντα στα Τρίκαλα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι από τη στιγμή που έγινε η Βιολάντα μέχρι σήμερα, έχουμε δύο χρονικά ορόσημα, δύο παρεμφερών πολύ δύσκολων καταστάσεων, όχι μόνο δεν έχει αναλυθεί καμιά πρωτοβουλία νομοθετική σε επίπεδο βελτίωση του γενικότερου πλαισίου υγείας και ασφάλειας στην εργασία ή του ειδικότερου πλαισίου στις προβληματικές καταστάσεις που υπάρχουν στις βιομηχανίες ή που υπήρχαν ειδικά στη Βιολάντα, αλλά η μία νομοθετική πρωτοβουλία η οποία έχει αναλυθεί έχει να κάνει με την ολοένα και περισσότερο προσέγγιση της λειτουργίας της επιθεώρησης εργασίας από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης.
1: Τι εννοείται ακριβώς?
2: Θέλω να πω ότι τελευταία ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος μεταθέτει μια σειρά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε σχέση με την επιθεώρηση εργασίας.
1: Αυτό τι συνέπειες έχει ή θα μπορούσε να έχει?
2: Αυτό έχει συνέπειες. Καταρχήν, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αναφέρουν ότι θα γίνεται έλεγχος σε μικρότερο αριθμό ατυχημάτων, αφού τα ατυχήματα πρώτα χαρακτηριστούν, που πρέπει να χαρακτηριστούν σημαντικά τα εργατικά ατυχήματα για να κάνει την αυτοψία η επιθεώρηση εργασίας, ότι ο συντονισμός μεταφέρεται ακόμα περισσότερο στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε σχέση με το Υπουργείο Εργασίας. Και ξέρετε, αυτό όταν ψηφίστηκε νομίζω πρώτη φορά το 2018 δημιούργησε έναν προβληματισμό. Αλλά τότε η επιθεώρηση εργασίας ήταν οργανικό κομμάτι του Υπουργείου Εργασίας. Άρα εκ των πραγμάτων υπήρχε μια μικρότερη ανησυχία ότι εδώ η λειτουργία θα αφορά περισσότερο στο Υπουργείο Εργασίας. Από το 2021 που η επιθεώρηση εργασίας έγινε ανεξάρτητη αρχή. Έρχεται τώρα αυτός ο νόμος, έρχονται αυτές οι υπουργικές αποφάσεις και ουσιαστικά το απομακρύνουν το θεσμό από το Υπουργείο Εργασίας, από την προσέγγιση την εργασιακή, από την προσέγγιση του θεμελιώδους ανθρωπίνου δικαιώματος, και το προσάπτουν σιγά σιγά στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην προσέγγιση της επιχειρηματικής λειτουργίας.
1: Ναι, άρα δηλαδή συμφωνείτε λίγο πολύ, αν καταλαβαίνω σωστά, σχετικά με το συγκεκριμένο ατύχημα. Δεν ξέρω αν έχετε διαμορφώσει ξεκάθαρη εικόνα. Με αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής, ότι ένας από τους λόγους για το ατύχημα είναι η απουσία κρατικών ελέγχων και μάλιστα στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου. Οι κρατικοί έλεγχοι έχουν μειωθεί. Πώς ερμηνεύεται την αύξηση των ατυχημάτων την οποία μας παρουσιάσατε νωρίτερα από τη στατιστική, ιδίως του περασμένου έτους που έχει κλείσει?
0: Και να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση. Πιο συγκεκριμένα ήθελα να ρωτήσω αν ένας εργαζόμενος αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει σε ένα ατύχημα ή ακόμα χειρότερα σε δυστύχημα στο χώρο τον οποίο εργάζεται, και κάνει μια καταγγελία. Πού τι κάνει την καταγγελία? Υπάρχουν αντανακλαστικά, σπέβδει κάποιους φορές προκειμένου η επιθεώρηση εργασίας για να δει τι πραγματικά συμβαίνει, ώστε να κάνει μία έκθεση? Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι γίνεται συνήθως?
2: Εντάξει, για να συνδυάσω τις δύο ερωτήσεις, τα δύο ερωτήματα. Με το νέο πλαίσιο, οι αυτοψίες και οι έλεγχοι θα γίνονται μετά από ενημέρωση του εργοδότη ότι έρχεται η επιθεώρηση εργασίας. Θα γίνεται σαν ένα ραντεβού, ας πούμε, για τον έλεγχο, που όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν μπορεί να λειτουργεί και πολύ καλά, από την άποψη του ότι θα υπάρχει μια εικόνα πλασματική.
1: Θα προετοιμάζεται, ναι.
2: Θα προετοιμάζεται, εντάξει, εκείνη την περίοδο θα καλύπτει τα ζητήματα και μετά θα συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο.
0: Απαγορεύονται δηλαδή οι έκτακτοι έλεγχοι, ξαφνικοί? Απαγορεύονται εντός ή εκτός εισαγωγικών ή εντός εισαγωγικών?
2: Περιγράφεται ότι θα γίνεται ύστερα από συνεννόηση με την επιχείρηση, ο χρόνος του ελέγχου. Τώρα, οι εργαζόμενοι, η λειτουργία των ελεκτικών μηχανισμών είναι πλήρως αποδυναμωμένη, η λειτουργία των ελεκτικών μηχανισμών. Έχει η επιθεώρηση εργασίας πολύ σοβαρά προβλήματα λειτουργικά, διοικητικά, τεχνολογικής επάρκειας, στελέχωσης προσωπικού. Είναι ένα παγκόσμιο αντιπαράδειγμα πλήρους απομόνωσης σε σχέση με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Σε όλο τον κόσμο οι εργοδοτικές και οι οργανώσεις και τα συνδικάτα είτε έχουν εκπροσώπους στην διοίκηση της επιθεώρησης εργασίας, είτε υπάρχουν σαφείς διαδικασίες, όπως υπήρχαν και εδώ πριν από το 21, συνεργασίας και ελέγχου όσον αφορά και των στόχων που πρέπει να υπηρετεί η επιθεώρηση εργασίας. Εδώ, μετά την ανεξαρτητοποίηση της επιθεώρησης εργασίας το 21, έχει αποκοπεί πλήρως η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και ο διοικητής της επιθεώρησης εργασίας, που δεν υπάρχει καθώς έχει εκπέσει ο προηγούμενος ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για παράνομα, ως παράνομα διορισμένος. Ο διοικητής της επιθεώρησης εργασίας δίνει λόγο μία ώρα το χρόνο σε μία αρμόδια επιτροπή στη Βουλή. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά θεσμικά ζητήματα, υπάρχουν πολλά λειτουργικά ζητήματα και υπάρχουν πολλά ζητήματα μη πολιτικής προτεραιοποίησης να ενισχύσουμε την υγεία και ασφάλεια ή να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, ενισχύοντας τους μηχανισμούς ελέγχου. Είναι λοιπόν οι μηχανισμοί ελέγχου πολύ αποδυναμωμένοι, άλλοι λένε ότι είναι διαλυμένοι. Οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα σωματεία, στα εργατικά κέντρα και στην επιθεώρηση εργασίας. Είναι υποχρεωμένη η επιθεώρηση εργασίας να πάει να κάνει τους ελέγχους τους κατάλληλους ύστερα από τις καταγγελίες των εργαζομένων. Αλλά το έργο της θα έπρεπε να πηγαίνει να κάνει σε τακτικά, σε έκτακτο χρόνο, θα έπρεπε να κάνει προληπτικούς ελέγχους για να γλιτώνουμε όλα αυτά τα πολύ βαριά δυστυχήματα. Τώρα θα ήθελα να σας πω ότι εκεί στην περιοχή κάτι που έκανε εντύπωση. Καταρχήν έχουμε ζητήσει συγκεκριμένες πληροφορίες για το ατύχημα αυτό. Καθώς υπάρχουν έτσι, οι λεπτομέρειες είναι κάπως, δεν είναι σαφείς. Σε σχέση ακριβώς με το τι έγινε, εκτελούνταν κάποιες θερμές εργασίες και προκλήθηκε μια πρώτη έκρηξη, η οποία μάλλον προκάλεσε μια μεγαλύτερη έκρηξη από αποθήκη αερίου. Αυτό το λέμε με επιφύλαξη, καθώς ζητήσαμε από τις αρχές, από την πυροσβεστική, περισσότερες πληροφορίες και μας απάντησαν ότι θα, αφού γίνει εξέταση των πρώτων μαρτύρων, στη συνέχεια θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει όμως ότι ύστερα από μισή ώρα από την στιγμή της έκρηξης πήγανε συνάδελφοι από το εργατικό κέντρο
1: Δυτικής Αττικής, ναι.
2: Δυτικής Αττικής. Λοιπόν, πήγανε συνάδελφοι και απομάκρυναν τους εργαζόμενους από τις γύρω επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις συνέχιζαν να απασχολούν τους εργαζόμενους μετά την έκρηξη που έγινε.
0: Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, κύριε Στοιμενίδη, σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή αν ένα εργοστάσιο ή μια βιοτεχνία ή βιομηχανία σε αυτήν προκληθεί ένα τέτοιο σοβαρό περιστατικό, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο ότι οι γύρω επιχειρήσεις πρέπει να απομακρύνουν το προσωπικό? Δεν εννοώ με πρωτοβουλία δική τους, να υπάρχει ένα πρωτόκολλο που να λέει...
1: Φαντάζομαι ίσως με τη πυροσβεστική ενδεχομένως.
0: Ή της πυροσβεστικής ή κάτι, το οποίο για μένα είναι αυτονόητο. Φαντάζομαι για όλους είναι αυτονόητο να υπάρχει κάποιο τέτοιο είδους πρωτόκολλο.
2: Ή της πολιτικής προστασίας, η οποία αναφέρει ότι σε περίπτωση μεγάλων εκρήξεων ή βιομηχανικών ατυχημάτων, θα πρέπει οι περιβάλλοντες χώροι να εκενώνονται και για λόγους νέων εκρήξεων, αλλά και για χημικούς, τους χημικούς και περιβάλλοντες.
1: Ναι, για να μην εισπνέουν οι άνθρωποι.
2: Αναπτύσσονται, αυτό ακριβώς, για να μην εισπνέουν οι άνθρωποι.
1: Άρα υπήρξε ολιγορία. Τώρα η ολιγορία οφείλεται πιθανότατα στην πυροσβεστική, έτσι όπως μας το λέτε.
2: Εντάξει, η πυροσβεστική εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που ήταν να κάνει ήταν ακριβώς να πέσει.
1: Δεν ήταν, συγγνώμη, όλοι οι στρατηγοί, οι συνταγματάρχες, όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής ήταν να σβήσουν τη φωτιά? Όχι, οι πυροσβέστες έσβηναν τη φωτιά. Ο διοικητής τους έπρεπε να δώσει εντολή να ανακοινωθούν τα γύρω στα εργοστάσια.
2: Εντάξει, ναι, μπορεί οριακά ας πούμε...
1: Τέλος πάντων, κάνω και εγώ λίγο τον έξυπνο, μπορεί να τον αδικό τον άνθρωπο. Κύριε Στοιμενίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ο Ανδρέας Στοιμενίδης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.
0: Το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι Έλληνας ανάμεσα σε αντίστοιχους συναδέλφους 27 χωρών, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, η Νάνση Αγγελοπούλου. Και επανερχόμαστε.

104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ διαταράσσουν το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν απορρίπτει τις προτάσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο. Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις ενισχύουν την απόφασή του να συνεχίσει τον πόλεμο, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές προσκύμενες στο Κρεμλίνο. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην πόλη Τζιτζιάνγκ στήχησε τη ζωή σε 28 ανθρώπους, μετέδωσε επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο της Κίνας. Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, δύο παιδικές χαρές σφραγίστηκαν λόγω επικινδυνότητας του εδάφους στα σημεία Ξάνθης και Ρίμινη και στη συμβολή των οδών Ήρας και Λιδωρικίου. Επιτακτικό καθήκον προστασίας της ανθρώπινης ζωής, η απόφαση ξεκαθαρίζει ο Δήμος. Αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Λοιπόν, θα σου πω τώρα γιατί διάλεξα αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι κάπως άσχετο.
3: Πάντα με εκπλήσεις.
2: Δεν είναι όμως εντελώς άσχετο με την επικαιρότητα. Χτες είχαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, παραιτήθηκε και η Κατερίνα Νοτοπούλου.
3: Ναι, την ώρα της εκπομπής μας έγινε.
2: Όχι, είχε γίνει νωρίτερα. Δεν αναφερθήκαμε, γιατί η μαύρη αλήθεια είναι ότι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ναι. Γιατί είχε προηγηθεί ο Καραμέρος, ο Ζαχαριάδης και ούτω καθεξής. Φεύγοντας από εδώ, λοιπόν, άκουσα το απογευματινό μαγκαζίνο, ενημερωτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, όπως κάνω κάθε φορά και συνιστώ να κάνουν όλοι. Και βγαίνει ο Γιώργος Κατσίγιαννης, ο πολιτικός συντάκτης του σταθμού, να δώσει το ρεπορτάζ για την Νοτοπούλου που παραιτήθηκε, το ένα το άλλο. Και πάνω στην κουβέντα αρχίζει να λέει για αυτούς που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτούς που φεύγουν.
3: Mm-hmm. Και επέλεξε αυτό το τραγούδι.
2: Επέλεξα λοιπόν το τραγούδι αυτό, το οποίο κυκλοφόρησε το 1970. Το έγραψε ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς συνθέτες, ο Γιώργος Ζαμπέτας, σε στίχους του Αλέκου Καγιάντα, και το τραγούδισε τότε ο Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Έχει σχολείο. Απλώς οι στίχοι ταιριάζουν. Θα μπορούσε να είναι. Ταιριάζουν με την κατάσταση που επικρατεί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα κάνω πάσα στο επόμενο θέμα, γιατί με το λογοκέφαλο είναι πολλοί οι οποίοι φεύγουν από τις παραλίες. Δηλαδή, έχω συναντήσει και συναδέλφους οι οποίοι φοβούνται να μπουν στη θάλασσα.
0: Μια υπερβολή δεν είναι αυτό.
1: Εντελώς. Γιατί θα τους δαγκώσει λογοκέφαλος.
0: Ένα παιδάκι που. Σε ποιο νησί ήταν, στην Κάλυμνο ήταν. Έλαβε μέρος σε ένα διαγωνισμό εκεί πέρα και έβγαλε μέσα σε 4 ώρες 186 λαγοκέφαλους, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς ξέρω, τους ξεχωρίζεις τους λαγοκέφαλους. Πάντως δεν τους βλέπεις τα δόντια.
0: Από τα αυτιά.
1: Ξέρω, μπορεί να έχουν κάποιο χρώμα, ξέρω, δεν ξέρω να πω. Πάντως, ναι, έχουμε τις μέδουσες από τη μία, σε διάφορες περιοχές, στις τσούχτες μας,
0: Δεν κακή χρονιά φέτος είναι.
1: Νομίζω όχι, μας τσιμπούσαν όταν ήμασταν παιδάκια. Και ρίχναμε αμμονία, θυμάσαι. Και τώρα έχουμε τους λαγοκέφαλους που δεν νομίζω ότι είναι τόσο επικίνδυνοι, αλλά άλλο είναι το θέμα μας. Και καλησπέριζουμε τον κύριο Παναγιώτη Χριστοδουλάκη. Είναι χημικός, είναι γεωλόγος, πανεπιστημιακός, πρόεδρος του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών. Αλλά εμείς τώρα θα ξεκινούσαμε να συζητήσουμε πόσο καθαρές είναι οι θάλασσές μας. Αν όλες οι γαλάζιες σημαίες αντιστοιχούν. Στα νερά, κινώντας γαλανά νερά, όχι αυτά που βλέπουμε, αλλά αυτά που στην πραγματικότητα είναι, αν είναι καθαρά. Και κάπως έτσι θα ξεκινούσαμε μαζί σας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ναι, το θέμα είναι ότι σε ποιο βαθμό οι θάλασσες είναι καθαρές και για ποιο λόγο δεν είναι καθαρές, αν δεν είναι καθαρές. Εμείς εδώ και 48 χωριά που λειτουργούμε, έχουμε... Κάθε καλοκαίρι, το Μάιο μήνα, πραγματοποιούμε δειγματοληψίες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Φέτο πήραμε 584 δείγματα, εκεί κυμαίνονται κάθε χρόνο ο αριθμός των δειγμάτων. Ένα των οικονομικών που έχουμε, ανάλογα με το budget που έχουμε, από ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από σύνδρομες των μελών μας, που είναι 35.000 μέλη, βγάζουμε τα έξοδα για να καλύψουμε όλο αυτό το φάσμα των δειγματοληψιών και αναλύσεων από την Αττική, που πήραμε γύρω στα 190 δείγματα περίπου, και στις άλλες περιοχές, Πελοπόννησο, Εύβοια, Αιτωλό Ακρανία, Άργος Σαρονικός, Μαγνησία, Φωκίδα. Ναι, και διαπιστώνουμε ότι σχεδόν εδώ και 3 χρόνια τα πράγματα έχουν έρθει σε μια ισορροπία. Περίπου στο 33% των δειγμάτων είναι ακατάλληλα για κολύμβηση και το 77% περίπου είναι κατάλληλα για κολύμβηση. Δηλαδή στην Αττική, για παράδειγμα, από τα 154 δείγματα που πήραμε, τα 111 βρέθηκαν κατάλληλα και τα 43 βρέθηκαν ακατάλληλα, δηλαδή 72% είναι κατάλληλα, δηλαδή 7 στα 10 δείγματα, και τα 27, αν δεν απατώμε, 28 περίπου, είναι ακατάλληλα.
1: Ας πούμε ένα μέρος που μπορεί να είναι κατάλληλο είναι Πέριξ του λιμανιού του Πειραιά. Θέλω να πω ότι αυτά που είναι ακατάλληλα είναι σε περιοχές που οι άνθρωποι πηγαίνουν να κολυμπήσουν, ή σε περιοχές που ξέρουν ότι...
2: Πολλές φορές πηγαίνουν να κολυμπήσουν. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο πέραμα που πηγαίνει το καραβάκι απέναντι για τη Σαλαμίνα, δίπλα ακριβώς είναι μία πλάζ γύρω στα 150 μέτρα, που είναι πανβρώμικη, θα λέει κανείς, και όμως εκεί βλέπετε πάρα πολλά, και παιδάκια ιδιαίτερα, και κολυμπούν και μεγάλοι, δηλαδή στην Ελευσίνα, για παράδειγμα.
0: Πάντως αυτό που είναι ίσως πιο ανησυχητικό, αν μου επιτρέπετε, το λέω διαβάζοντας τα στοιχεία τα δικά σας του ΠΑΚΟΕ, είναι ότι ακόμα και μεταξύ των παραλιών που έχουν τη γαλάζια σημαία, που τέλος πάντων τις τελευταίες δεκαετίες η γαλάζια σημαία είναι, ας πούμε, μια εγγύηση ποιότητας, έτσι.
2: Όχι, αυτό είναι σχετικό τώρα.
0: Ναι, ακόμη και μεταξύ αυτών, λοιπόν, βρήκατε 3 γεμάτα γεμάτες μικρόβια.
2: Με το δελτίο τύπου, ναι, δηλαδή, και μάλιστα οι 3 αυτές είναι σε ένα ξενοδοχείο αλφα κλάσης που λέμε. Αλλά δεν είναι και το ζητούμενο. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό οι γαλάζιες σημαίες που παίρνουν, δεν θα το λέγα δανείζονται, κλέβουν τα στοιχεία από το Υπουργείο περιβάλλοντος, τα χρησιμοποιούν για να δώσουν τη γαλάζια σημαία σε δήμο ή σε ξενοδοχείο ή σε κάποια κλειστή, σε ελεύθερες παραλίες. Δυστυχώς δεν βλέπουμε καμία γαλάζια σημαία. Το θέμα είναι το εξής, ότι πέρυσι, για παράδειγμα, από τις 600 τόσες γαλάζιες σημαίες που ξεκίνησε το Μάιο μήνα να διαφημίζονται, και είναι τουριστική διαφήμιση αυτή βέβαια, μετά από δύο μήνες καταλήξαμε γύρω στις 70 να είναι ακατάλληλες. Ο ίδιος ο φορέας τις απέσυρε δηλαδή. Το θέμα είναι τώρα το εξής, ότι σε πάρα πολλά σημεία, ιδιαίτερα σε ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες που είναι ελλειπτικό το σχήμα του βιολογικού καθαρισμού, δηλαδή για παράδειγμα να σας πω τώρα στην Βορειοανατολική Αττική δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός.
1: Δεν θα έπρεπε να επιβληθεί, τώρα κάνω μια ερώτηση γιατί δεν το γνωρίζω, δηλαδή οι ξενοδοχειακές μονάδες, κυρίως αυτές που είναι πάνω στο κύμα που λέμε,
2: ναι, πάνω στο κύμα,
1: έτσι,
2: ναι,
1: έχουν βιολογική αποχέτευση, τα λίμματα δηλαδή να μπορούν
2: να
1: επεξεργάζονται, ναι, βιολογικά. Ναι, ναι.
0: Επίσης είπατε ότι χειροτερεύουν τα δείγματα μέσα στη διάρκεια του θέρους. Εσείς τις μετρήσεις κάνετε Μάιο, μας είπατε, μέσα στη διάρκεια του θέρους.
2: Είναι χαρακτηριστική η περίοδος που κάνουμε τη δειγματοληψία, γιατί τότε δεν υπάρχει κολυμβητική περίοδος, τα νερά είναι ήρεμα, ας το πούμε. Είναι αντικειμενικές οι μετρήσεις που βγάζουμε, γιατί παίρνουμε τρία δείγματα σε κάθε ένα σημείο δειγματοληψίας και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας, όπου φέτο και κάθε χρόνο τα αναρτάμε στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ.
0: Από την άλλη μεριά όμως η ανθρώπινη παρέμβαση στη διάρκεια του καλοκαιριού,
2: μπράβο, ναι,
0: μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση σε παραλίες
2: που
0: εσείς βρήκατε καθαρές.
2: Αυτό που λέτε είναι γεγονός. Γι' αυτό το λόγο από πέρυσι μάλιστα εφαρμόσαμε το σύστημα, αλλά τώρα δεν αντέξαμε, ξεφούσπεσε το πλοίο που λέμε. Ξανακάναμε δειγματοληψίες επαναληπτικές, τις οποίες τις αναρτάμε κάθε μια εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες. Χθες ήταν η τελευταία ανάρτηση που κάναμε από την Κόρινθο μέχρι και την Πάτρα. Διαπιστώθηκε ότι γύρω στο 30-40% επιβαρύνεται περισσότερο από ό,τι ήταν το Μάιο.
1: Με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνα εκεί τα νερά για κολύμβηση ή απλώς είναι επικίνδυνα.
2: Ακριβώς, κάναμε τις επαναληπτικές μετρήσεις και στα ίδια σημεία ακριβώς που πήραμε την πρώτη δειγματοληψία το Μάιο διαπιστώνεται μια επιβάρυνση στο 30-40% επιπλέον.
1: Και μπορεί να τα δει κανείς στην ιστοσελίδα σας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια, pakoe.gr, να μπει μέσα να τα δει. Και σήμερα βγάλαμε και μια ανακοίνωση, επειδή ακριβώς δεν έχουμε τη δυνατότητα την οικονομική να πηγαίνουμε, γιατί να φανταστείτε, έχουμε γύρω στις 500-700 καταγγελίες κάθε μέρα για θάλασσες, για προβλήματα, για το ένα, για το άλλο, για απόβλητα, για λίμματα που πέφτουν μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή γίνεται ένας χαμός, θα έλεγα εγώ, τη στιγμή που έχουμε 15.500 χιλιόμετρα ακτών γύρω μας όλη την Ελλάδα. Εδώ στην Αττική περιβρεχόμαστε με γύρω στα 1.200 χιλιόμετρα. Είναι αμαρτία, που λένε, από το Θεό και από οπουδήποτε να το πούμε, να τη ρυπαίνουμε έτσι ασύστολα, ούτως ώστε να μην μπορούμε να κολυμπήσουμε. Εγώ σήμερα βγάλαμε μια ανακοίνωση που λέτε, και θα είναι καλό να την αναφέρουμε, ότι από αύριο κιόλας όποιος πολίτης Έλληνας θέλει να μάθει αν κολυμπάει ασφαλώς ή όχι, μπορεί να πάρει ένα δείγμα σε ένα οροσυλλέκτη ή δύο δείγματα από εκεί που κολυμπάει, να τα φέρει στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ και εκεί θα του δοθούν τα αποτελέσματα μετά από δύο μέρες, δωρεάν, χωρίς να πληρώσει απολύτως τίποτα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και δηλαδή πού τα φέρνει?
2: Τα φέρνει στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, που είναι Νικολάου Φλόρου 8, πίσω από το γεροκομείο της Αθήνας. Αυτό από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη. Και μπορεί να τηλεφωνεί, έχουμε βγάλει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα, θα τη δείτε, pakoe.gr είναι η ιστοσελίδα, και μπορεί να τα φέρνει από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Θα του πούμε Τον τρόπο δειγματοληψίας είναι πολύ απλός, αρκεί να μην ανοίξει τον οροσελέκτη έξω από τη θάλασσα, να τον ανοίξει μέσα στη θάλασσα, να τον κλείσει μέσα στη θάλασσα και μέσα σε 24 ώρες να μας τα φέρει εδώ το δείγμα και να κάνουμε την ανάλυση και θα τον ενημερώσουμε μέσα σε 2 μέρες.
1: Και μετά τι γίνεται, δηλαδή αν ας πούμε έξω από μία...
0: Μετά δεν ξαναπάς εκεί.
1: Όχι, πέρα από αυτό.
2: Αν υπάρχει πρόβλημα και μιλάμε ότι έχουμε ένα κράτος σοβαρό, το λιμεναρχείο που είναι υπεύθυνο έχει την δυνατότητα
1: να απαγορεύσει,
2: την κολύμβηση, να πάει να βρει τον αγωγό που πέφτει εκεί, που δυστυχώς είναι αρκετή αγωγή στην Αττική.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοβουλάκη.
2: Και εγώ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης Χριστοβουλάκης είναι ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ. Είναι ανησυχητικά αυτά. Δηλαδή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, μέτραν τον Μάιο και λένε αυτή η παραλία είναι καθαρή. Πηγαίνει εσύ. Δεν είσαι πολύ βέβαιος, η ανθρωπογενής ας πούμε ρύπανση συνεχίζει, εντείνεται μάλλον.
1: Με εδώ δεν μιλάμε μήνες για την ανθρωπογενή ρύπανση, μιλάμε για τη ρύπανση από αγωγούς που φεύγουν, μπορεί
0: ναι,
1: να
0: ανθρωπογενής είναι, και αυτή.
1: Ναι, εντάξει, ναι, okay, έχεις δίκιο.
0: Αλλά
1: έχεις
0: θέλω να πω, πάντως και η παρουσία,
1: κάτι άλλο,
0: και η παρουσία ανθρώπων, επειδή αυτό μάλλον, η παρουσία ανθρώπων είναι μια επιβάρυνση και αυτή.
1: Αλλά η αγωγή από μια ταβέρνα... Από κάποιοι μπορεί να καθαρίζουν ψάρια, ας πούμε, στη θάλασσα. Από αγωγούς από μεγάλα ξενοδοχεία, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να επιβληθεί ο βιολογικός καθαρισμός και τώρα και στις παραθαλάσσιες περιοχές. Νομίζω όταν κάποιος έχει ένα σπίτι, είναι δική του πρωτοβουλία να κάνει ένα βιολογικό βόθρο και όχι κάτι επιβεβλημένο. Και αν δεν το κάνει, δεν θα πάρει άδεια να χτίσει. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, αλλά έχεις δίκιο ότι στις τουριστικές επιχειρήσεις ήταν πολύ πιο λογικό να είναι επιβεβλημένο. Λοιπόν, οι τρεις από τις παραλίες της Αττικής που βρέθηκαν κόκκινες, δηλαδή όχι ασφαλείς, με υπερβολικά φορτία μικροβιακά, είναι στο Λαγονίσι. Λες να σχετίζεται αυτό με την κουβέντα που κάναμε πριν μιλήσουμε τον κύριο Χριστοβουλάκη? Λαγονίσι, Λαγοκέφαλη και τα κρυάδα, βάλε μουσική, είναι φτάνει.
1: Λοιπόν, και το Λαγονίσι έχει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Λοιπόν, ένα καινούριο τραγούδι, Μάριος Φραγκούλης, τη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Θοδόρου, τους στίχους ο Παρασκευάς Καρασούλος. Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος θα είναι αυτή την Κυριακή στα Δημόσια Κτηριωτικά στις 11 το πρωί. Και ένα από τα 2 τραγούδια που έχει ήδη κυκλοφορήσει είναι αυτό.

0: μπορώ να σου πω μια αστεία είδηση. Πραγματική βέβαια, έτσι, αλλά αστεία. Πριν περάσουμε να πούμε λίγο για μπάλα.
1: Για να ακούσω.
0: Νιγηρία.
1: Ναι.
0: Αποδεικνύεται, καταγγέλλεται μάλλον, ότι έγινε το εξής ασύλληπτο. Κάποιοι μέσα από το γραφείο του Προέδρου της χώρας έφτιαξαν έναν φανταστικό, εικονικό κρατικό οργανισμό για την προώθηση των επενδύσεων, για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Νιγηρία κτλ. Δεν υπήρχε καμία κυβερνητική απόφαση, καμία κρατική απόφαση για την δημιουργία και λειτουργία τέτοιου οργανισμού. Απλώς κάποιοι υπάλληλοι τον φτιάξανε με το μυαλό τους, άρχισαν να κυκλοφορούν ως πρόεδρος και στελέχη του οργανισμού αυτού. Κατάφεραν να τσιμπήσουν και 950.000 δολάρια κρατική επιχορήγηση, άνοιξαν λογαριασμούς τραπεζικούς και συνέχισαν. Και κάποια στιγμή κάποιος το πήρε χαμπάρι και λέει, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα τι είναι, ποιος το έφτιαξε. Ο προτεργάτης αυτό, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ έξυπνο αυτό το σχέδιο, έτσι, άμα έχεις...
1: Ότι δίνεις ιδέες, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, όχι, αλλά θέλω να πω ότι άμα έχεις τάση προς την απάτη, εντάξει, είναι πολύ, πολύ καλό, πολύ δυνατό. Αυτός βέβαια εξαφανίστηκε, είπε ότι κινδυνεύει η ζωή μου, εγώ θα προσέλθω στη δικαιοσύνη να τα πω όλα, αλλά κινδυνεύει η ζωή μου και γι' αυτό γεια σας.
1: Ναι, όλοι οι απατώνες έχουν φαντασία.
0: Σωστά.
1: Ναι, προφανές.
0: Αλλά άκου τι πήγε και έκανε. Και όλοι οι άλλοι διπλανοί του χαμπάρι. Λοιπόν, μπάλα. Πριν πάμε στην μπάλα, ακριβώς, να σου πω ότι η προημερών δημοσιεύτηκε μια δημοσκόπηση της Interview. Και ρώτησαν και ποια ομάδα θέλει να κερδίσει το Μουντιάλ. Και τα αποτελέσματα μας τα χώρισαν ανάλογα με το τι ψηφίζουν, τι δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν οι ερωτώμενοι. Λοιπόν, από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, το 35% θέλει Γαλλία.
1: Λογικό μου φαίνεται.
0: Και το 29%, σχεδόν 30%.
1: Αργεντινή.
0: Αργεντινή.
1: Και ένα μικρότερο, το φαντάστηκα.
0: Και ένα μικρότερο ποσοστό ήθελε Βραζιλία. Από τους ψηφοφόρους της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, 35%... Για πες.
1: Το 35% επέτρεψε μου ποιες ομάδες είναι.
0: Ποιοι πιστεύεις εσύ ότι... Ποια ομάδα πιστεύεις ότι οι ψηφοφόροι της Ελλάς...
1: Ναι, θυμίσαι μου ποιες ομάδες είναι. Δεν είναι αυτές που είναι να πάνε στον τελικό.
0: Όχι, ποιος θα το κερδίσει. Ποιος θέλεις να το κερδίσει. Λοιπόν, Ισπανία, εύκολα, ευκολάκι ήταν.
1: Είναι φίλος του.
0: Σε ποια, βέβαια, 35%. Και μετά πάλι Αργεντινή και μετά πάλι Βραζιλία, χαμηλότερα. Πασόκ, 34% Γαλλία. Δεύτερη Αργεντινή πάλι.
1: Άρα το Πασόκ συγκλίνει με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό... ΚΚΕ.
1: Ρωσία.
0: Το 39% θέλει μια ομάδα που να μην είναι ούτε η Αργεντινή, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ισπανία. Θέλουν την ανατροπή, ρε παιδί μου. Πλεύση Ελευθερίας, 41% με την Αργεντινή. Γιατί? Τέλος πάντων, 21% Ισπανία. Και η Ελληνική Λύση, 35%, μια διαφορετική ομάδα από όλες αυτές που είπαμε. Και αυτή της ανατροπής. Μια διαφορετική, οποιαδήποτε. Είπαν, εγώ δεν θέλω καμία από αυτές.
1: Ναι.
0: Να δούμε όμως ποιες έχουν μείνει στα αλήθεια. Λοιπόν, είναι πολύ. Προχτές είχαμε έναν δραματικότατο αγώνα, τον τελευταίο στη φάση των 32, όπου η Αργεντινή κατάφερε και προκρίθηκε κάνοντας μια φοβερή ανατροπή. Έχανε 2-0
1: μέχρι το
0: 79.
1: Μέχρι το 80. Ναι.
0: Και μετά πρόλαβε και έβαλε 3 γκολ. Οι Αιγύπτιοι φωνάζουν για τη διαιτησία, καταγγέλνουν ότι μάλλον η FIFA ήθελε να περάσει ο Μέση.
1: Μα δεν είναι μόνο ο Μέση.
0: Έχουν κάποια δίκαια που φωνάζουν.
1: Κοίταξε, δεν είναι μόνο ο Μέση. Ο Μέση είναι ένα superstar. Από την άλλη, η FIFA τι θέλει, να βλέπει πολλοί κόσμος ποδόσφαιρο. Άμα στον τελικό πάει Αίγυπτος Μαρόκο, ας πούμε, ποιος θα τον δει τον τελικό? Αν πάει Γαλλία Αργεντινή, θα έχει πολύ περισσότερους θεατές.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι παίζει και κάτι τέτοιο
0: Το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Ότι ευνόησαν την Αργεντινή και που έχει και το Μέση.
1: Που έχει και το Μέση. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχουν και απολύτως άδικο, έτσι. Δεν ήταν. Ήταν κάπως περίεργα αυτά που συνέβησαν. Φτάσαμε, εν πάση περιπτώσει, στα προημιτελικά με 8 ομάδες Γαλλία-Μαρόκο
1: σήμερα.
0: Απόψε στις 11 η ώρα. Αύριο Ισπανία-Βέλγιο στις 10 η ώρα. Και το Σάββατο έχουμε Αγγλία, Νορβηγία-Αγγλία τα μεσάνυχτα. Και στις 4 το πρωί Αργεντινή-Ελβετία. Αν προσέξεις, αν δεις πως έχουν στηθεί, πως έχουν καταλήξει μάλλον τα ζευγάρια, και αν κερδίσουν όλα τα φαβορί, που δεν είναι κάθε άλλο παρά εγγυημένο, είναι η Αργεντινή δύο φορές από το χάρτο τα δόντια γλίτωσε από υποδέστερες ομάδες. Έχουμε ένα ωραίο σενάριο μπροστά μας. Στον έναν ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία και στον άλλον Αγγλία-Αργεντινή. Αυτό θα είναι. Δηλαδή είναι δύο πάρα πολύ δυνατοί ημιτελικοί.
1: Αυτό θέλει η FIFA.
0: Ναι, αυτό. Αυτό. Εντάξει, δεν μπαίνει να παίξει η FIFA, αλλά είχαν κάποια δίκαια οι Αιγύπτιοι. Κάπως τα κουκούτσια που λένε τα μοίρασε. Όχι, πέρασε.
1: Τώρα η διαιτησία και στο ποδόσφαιρο, η διαιτησία στο μπάσκετ, η διαιτησία. Αυτά είναι άλλη. Είναι άλλα τα κριτήρια, άλλος ο τρόπος, άλλα μην το ανοίξουμε.
0: Στο μπάσκετ το ελληνικό είχαμε και φοβερές εξελίξεις σήμερα. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πλέον δεν αποκλείεται να έχουμε αλλαγή στην ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Μερικοί θα κλάψουν, αλλά οι περισσότεροι όχι.
1: Η Παναθηναϊκή σίγουρα θα κλάψουν.
0: Όχι, δεν είναι. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος κάνεις. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, αλλά πρέπει να χαιρετήσουμε γιατί την πάτησα την ώρα. Η εκπομπή ήταν το Radio City και ο σταθμός του Αθήνα 984, Έλληνα Χατζιωάννου σε ένα μικρόφωνο, Πάνος Πολυζωήδης στο άλλο, η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και ο Νίκος Κουτούγερα στην τελική ρύθμιση του ήχου.
1: Λοιπόν, ακολουθούν οι Ανάσες Ιστορίας σε κείμενα Δημήτρη Τσιβελέκη και εκφώνηση Νάνης Αγγελοπούλου και αμέσως μετά ο Κώστας Ράπτης στο απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τη Δευτέρα να είμαστε καλά. Καλό απόγευμα.
2: Ανάσες Ιστορίας.
3: Ιουλίου 1956. Ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στον ελλαδικό χώρο πλήττει τη Σαντορίνη και τις Κυκλάδες. Ο σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με ορισμένες άλλες πηγές 7,3, σημειώνεται στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και την Αμοργό και προκαλεί τεράστιες καταστροφές. Από τη δόνηση χάνουν τη ζωή τους 53 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίζονται, πολλά σπίτια καταραίουν, χωριά ισοπεδώνονται και σημαντικές ζημιές καταγράφονται σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων. Η Σαντορίνη υπέστη ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα, καθώς μεγάλο μέρος των κτισμάτων της εποχής δεν άντεξαν την τόσο ισχυρή σεισμική δόνηση. Η υποθαλάσσια κατολίσθηση που προκλήθηκε από το σεισμό δημιούργησε ένα παλιρροϊκό κύμα που στην Αμοργό έφτασε το απίστευτο ύψος των 30 μέτρων. Λίγα λεπτά αργότερα το τσουνάμι εξαπλώνεται σε ολόκληρο το Αιγαίο. Έφτασε στις Κυκλάδες, στη Ρόδο, την Κρήτη, ακόμα και στις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου, προκαλώντας πρόσθετες ζημιές. Ο σεισμός του 1956 έμεινε στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Πολλοί Σαντορινοί μετά την καταστροφή μετανάστευσαν στην Αθήνα, δημιουργώντας μεγάλες κοινότητες Κυκλαδιτών στην πρωτεύουσα.
2: Κείμενα Δημήτρης Τσιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερας στη ρύθμιση του ήχου. Και Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Όπως πάντα τέτοια ώρα, από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα 5η, 9 Ιουλίου, δηλαδή 190η ημέρα του έτους 2026, ή αν προτιμάτε 21η του μηνός Μεσηδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου, 23η του Μουχαράμ του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο, 24η του μηνός Ταμούς του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο, 18η του Τιρ του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Σήμερα λοιπόν η Αργεντινή γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτητοποίησης της από την Ισπανία σαν σήμερα το 1816. Ομοίως το Νότιο Σουδάν, που αποτελεί αν δεν κάνω λάθος το νεότερο κράτος μέλος του ΟΗΕ, γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας του σαν σήμερα το 2011. Κατά δε το Ορθόδοξο Ορτολόγιο είναι των Ιερομαρτύρων Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίου και Μεθοδίου Επισκόπου Λάμπης. Αλλά είναι και μια γιορτή πιο σχετική με τη δική μας πόλη. Είναι ο νεομάρτυρος Μιχαήλ του Μπακνανά του Αθηναίου, του Κύπουρου. Όπως θα έχετε διαπιστώσει αν κυκλοφορείτε, έχουμε ένα ψηλό βροχο στους δρόμους της πόλης και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό επηρεάζει την κίνηση. Θα μας τα εξηγήσω όμως όλα αυτά η κυρία Ελένη Σκουλικαρίτη από το ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Πολύ αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, ιδιαίτερα στην άνοδο από το ύψος του Βοτανικού και φτάνει κατά διαστήματα έως και την έξοδο της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Πάμε τώρα στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Βάθη, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στην Ομόνοια αλλά και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Υπάρχει τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος των Αμπελοκήπων η κίνηση φτάνει σταδιακά έως και το πεδίο Άρεος. Στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό και φτάνει κατά διαστήματα έως και το Σύνταγμα. Στη λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου άνοδο κάθοδο φτάνει από το ύψος του Χίλδων έως και το ύψος του Μέτς. Στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου και στα δύο ρεύματα φτάνει έως και το ύψος των Αμπελοκήπων, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων επίσης και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και φτάνει έως και τους Αμπελόκηπους επίσης. Στη λεωφόρο Ανδρέα Συγκρού, την Καλλιρόης και την Ηλία Ηλίου επίσης έχουμε κινησούλα. Πάμε στο λιμάνι του Πειραιά, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι έχουν έτσι μια έντονη ροή. Και τέλος, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της Γλυφάδας και φτάνει σταδιακά έως και το Παλαιοφάλιρο, καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης έχουμε κινησούλα στο ύψος του Ελληνικού, της Αργυρούπολης αλλά και της Γλυφάδας. Αυτή είναι η κίνηση μέχρι τώρα. Στη διάθεσή σας σε όλο το λεκανοπέδιο, το ραδιοταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει τη χώρα μας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλημελή εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας ως προς την εργασία ορισμένου χρόνου. Που σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κατά την Κομισιόν αντιμετωπίζονται δυσμενέστερα από τους μόνιμους συναδέλφους τους, κυρίως ως προς τις άδειες μητρότητας και τις αναρωτικές άδειες. Και ο εκπαιδευτικός μας συντάκτης, Ισίδωρος Ρούσος, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ισίδωρε.
2: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Είναι γεγονός ότι την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτό που είπες για τη διαφορετική μεταχείριση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παράλληλα Πρέπει να σου πω ότι απέστειλε τέσσερις αιτιολογικές εκθέσεις, τέσσερις αιτιολογικές γνώμες για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση, με τη διαχείριση των συστήματα μεταφορών, με την προστασία των εργαζομένων από, από τον αμίαντο και την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων νοσηλευτών.
0: Και η μεν αιτιολογημένη γνώμη είναι σαν να λέμε η κίτρινη κάρτα. Αποτελεί ένα στάδιο πριν από την παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο. Αλλά το στάδιο αυτό το διέδει η Ελλάς σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και να δούμε τώρα πώς θα συνεχίσει όλη αυτή η διαδικασία. Να σας πω, να σας υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι η διαδικασία για παραβάσεις εναντίον της Ελλάδας ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024 με μια σχετική επιστολή. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι εξηγήσεις και τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα δεν ήταν αρκετά για να αρθούν οι διακρίσεις. Έτσι αποφάσισε να παραπέμψει τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό, στο νοσιακό δίκαιο. Παράλληλα, η Κομισιόν προχώρησε στην αποστολή αυτών των γνωμών προς την Ελλάδα. Είναι η τελευταία αυτή κίνηση πριν την παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο.
0: Είναι οπωσδήποτε αυτό μια δικαίωση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, σε αυτό το οποίο διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς έχει να κάνει με το ζήτημα των συμβάσεων τους, που είναι από τρίμηνες μέχρι έως και εξάμηνες. Σε κάποιες περιπτώσεις πάνε και τους 9 μήνες αν γίνει έγκαιρα η πρόσληψή τους. Υπάρχει διαφορά στην ασφαλιστική τους κάλυψη. Υπάρχουν ζητήματα για τα οποία διαμαρτύρονται πολλά χρόνια. Υπάρχουν αναπληρωτές οι οποίοι εξακολουθούν και είναι αναπληρωτές χωρίς δηλαδή να γίνεται μια μόνιμη πρόσληψη για δεκαετίες ολόκληρες. Είναι ζητήματα τα οποία τα έχουν θέσει πολλάκι στις εκάστοτε κυβερνήσεις χωρίς να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.
0: Και δεν ισχύουν για αυτούς όσα ισχύουν για τους συναδέλφους τους ως προς τις αναρωτικές άδειες και τις άδειες μητρότητας.
2: Προφανώς, λόγω του ότι έχουν περιορισμένες συμβάσεις χρόνου. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι οι αναπληρωτές ζητούν δεκαετίες ολόκληρες τη μονιμοποίησή τους. Ούτως ή άλλως αυτό που ζητούν είναι να μονιμοποιηθούν για να καλυφθούν οριστικά μία και καλή τα χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά κάθε χρόνο, τα οποία προκύπτουν πέρα από τις μετατάξεις, προκύπτουν και από τις συνταξιοδοτήσεις. Δηλαδή φεύγει διδακτικό προσωπικό, φεύγει διδακτικό δυναμικό και δεν αντικαθίσταται, γιατί τα τελευταία χρόνια οι μόνιμες προσλήψεις δεν ξεπερνούν τις 5, 6, 7 χιλιάδες. Στα χρόνια των μνημονίων ήταν μηδέν, δεν γίνονταν καμία απολύτως πρόσληψη. Τα κενά σωρεύτηκαν, έχουν γίνει.
0: Και έχουμε ένα εκπαιδευτικό δυναμικό με πολύ ανεβασμένο μεσόωρο ηλικίας.
2: Και τα όποια κενά τα καλύπτουμε με αναπληρωτές. Αυτή είναι μια τελείως στρεβλή εικόνα της εκπαίδευσης που πρέπει να αλλάξει. Ας ελπίσουμε ότι το καμπανάκι αυτό από την Κομισιόν θα λειτουργήσει ευεργετικά προς αυτό, αν και δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος.
0: Ισίδωρο Ρούσος, ευχαριστώ πολύ. Και πάμε σε κάτι άλλο. Προσπαθείτε να βγάλετε άκρη με τους ρυθμούς της ελληνικής δικαιοσύνης? Η πολιτική ηγεσία πάντως του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσιάζει μια αισιόδοξη εικόνα. Γιατί σήμερα δημοσιοποιήθηκαν τα μετρήσιμα αποτελέσματα από την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη για το δικαστικό σύστημα, το χρόνο έκδοσης των αποφάσεων και εν τέλει για τους ίδιους τους πολίτες που αναζητούν προστασία. Περισσότερα από τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα. Καλησπέρα, Μίνα.
3: Καλησπέρα και από μένα. 18 μήνες λοιπόν μετά την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη, την ενοποίηση δηλαδή των δικαστηρίων του πρώτου βαθμού και των δικαστών του πρώτου βαθμού, γεγονός που έχει αυξήσει κατά πολύ τη δύναμη των πρωτοδικείων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σήμερα παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα με βάση το γραφείο των στατιστικών στοιχείων που λειτουργεί πλέον στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. θέλησαν με τον τρόπο αυτό τόσο ο Υπουργός Γιώργος Φλωρίδης όσο και ο αρμόδιος Υπουργός Γιάννης Μπούγας να δείξουν ότι τελικά αυτό που λέμε ασάλευτος χρόνος για τη δικαιοσύνη δεν ισχύει και ότι η βελόνα έχει αρχίσει λίγο να κινείται. Παρουσιάζοντας λοιπόν τα στοιχεία αυτά, είπαν ότι τα μεγαλύτερα ωφέλη καταγράφονται στο πρωτοδικείο της Αθήνας, που εκ των πραγμάτων συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό της δικαστικής ύλης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επίσημες αρχές, ο εκτιμόμενος χρόνος έκδοσης της απόφασης έχει μειωθεί από τις 1448 ημέρες στις 478. Mm-hmm. Δηλαδή από 4 χρόνια έχουμε πάει περίπου στον 1,5 χρόνο. Αντίστοιχες μειώσεις δείχνουν τα ευρήματα, τα επίσημα στοιχεία για το πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης, όπου από τις 455 ημέρες έχουμε πέσει στις 220, και στο πρωτοδικείο του Πειραιά από τις 425 στις 233. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος, σύμφωνα πάντα με την πολιτική ηγεσία, είναι να φτάσουμε το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ο οποίος αλήθεια είναι ποιος?
3: Λίγο πολύ τον φτάνουμε, είναι περίπου στις 320 μέρες, λίγο πολύ τον φτάνουμε σε πρώτο βαθμό. Εκτιμούν ότι θα τον φτάσουμε το 2027 και στο εφετείο. Βεβαίως να σου πω ότι αυτό είναι ένα θεσμικό εργαλείο. Υπάρχει και εκεί που πιστεύουν ότι πια θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε πιο απτά αποτελέσματα εμείς οι πολίτες που προσφεύγουμε στα δικαστήρια προς αναζήτηση προστασία, είναι όταν πια θα ολοκληρωθούν τα ψηφιακά συστήματα, ο ηλεκτρονικός φάκελος, οι ψηφιακές υποδομές στα δικαστήρια. Όπου όμως εγώ να σου πω, Κώστα, με βάση την εμπειρία, είναι πάρα πολύ καλά όλα αυτά και τα νομοθετήματα και τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους, οπότε δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε τα στοιχεία αυτά. Όμως να πούμε ότι υπάρχει ένα πάγιο αίτημα, κυρίως από την πλευρά των δικαστικών υπαλλήλων, όπου τα κενά είναι πολλά και ζητούν πάντοτε να συμπληρωθούν από συναδέλφους τους για να μπορέσουν και εκείνοι να ανταποκριθούν στις ανάγκες που θέτει η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και βεβαίως είναι αναγκαίο να εξυγχρονιστούν οι υποδομές αυτές, οι ψηφιακές, αλλά εγώ να πω και οι υπόλοιπες υποδομές στα δικαστήρια.
0: Για παράδειγμα.
3: Γιατί έχουν γίνει μάρτυρες πάρα πολλές φορές, όταν βρέχει καλή ώρα όπως σήμερα, όχι τόσο λίγο, αλλά περισσότερο, να, όπως υπόθηκε πρόσφατα και στην εκδήλωση που έγινε στο εφετείο της Αθήνας, να ψάχνουν κουβάδες παντός χρώματος για να μαζέψουν τα νερά στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα. Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Και να μεταφερθούμε εκτός συνόρων στις κρίσιμες εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζεται ο νέος γύρος ανάφλεξης με εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα στην Ιρανική και την Αμερικανική πλευρά. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στο Ιρανικό λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών διαταράσσουν το άνοιγμα των στενών, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, Αμερικανικά βλήματα έπληξαν και την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέχρ. Επίσης, το Ιρανικό κρατικό πρακτορείο Φαρς μεταδίδει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τη στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα Οκταϊκάν στο Βόρειο Ιράν, που συνδέει την Ισλαμική Δημοκρατία με την Κίνα και τη Ρωσία. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση σε Ιρανικό αεροδρόμιο σήμερα το πρωί, ανέφερε το έτερο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ, ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία. Το Κουβέιτ αναφέρει ότι ένα άτομο τραυματίστηκε σε Ιρανικές επιθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε ιδεχθείς, ενώ από χτες είχαμε ήδη πλήγματα και στην επικράτεια του Μπαχρέιν, στον Περσικό κόλπο. Και ο στρατιωτικός μας συντάκτης Χρήστος Καπούτσης θα μας εξηγήσει τη λογική αυτών των πληγμάτων και θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε το ερώτημα αν αυτός ο νέος γύρος ένοπλης αντιπαράθεσης είναι δυνατόν να παραμείνει σχετικά ελεγχόμενος ή μας οδηγεί αναπόφευκτα προς ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Καλησπέρα, Χρήστο.
4: Καλησπέρα Κώστα, η εκεχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων εξαιρετικά έθραυστη. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η κρίση έρχεται σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση, όπου το επίκεντρο δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά ο έλεγχος της ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη, δηλαδή των στενών του ορμού. Οι νέες αμερικανικές επιθέσεις.
0: Στα οποία να σε διακόψω, μπορεί, αν τα πράγματα επιδεινωθούν πολύ, να προσθεθεί και η έτερη κρίσιμη θαλάσσια δίωδος του Μπάμπ Ελ Μαντεμ, της εξόδου δηλαδή της Ερυθράς Θάλασσας.
4: Ναι, και αυτό αλλά και άλλα.
0: Είναι ένα από τα σενάρια κλιμάκωσης, ναι.
4: Είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Οι νέες αμερικανικές επιθέσεις είναι στοχευμένα πλήγματα εναντίον παράκτιων στρατηγικών εγκαταστάσεων, βάσεων των φρουρών της Επανάστασης, θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεων μη επανδρομένων αεροσκαφών, ραντάρ, παράκτιων πυραυλικών συστημάτων και μέσων που μπορούν να απειλήσουν την αυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο. Είναι στοχευμένα.
0: Αλλά και με μια ιδιαίτερη προτίμηση παρατηρούμε στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Ιράν, διότι επλήγει η γραμμή που συνδέει την Τεχεράνη με την ιερή πόλη Μασχάτ, την ιδιαίτερη πατρίδα του δολοφονηθέντος ανώτατου ηγέτη Αγιατολλά Χαλί Χαμενεΐ, όπου και αναμένεται σήμερα η ταφή του και όπου προφανώς θα δυσκολευτούν πια να μεταβούν τα πλήθη που προγραμματιζόταν να παραστούν στην κηδεία. Και όπως αναφέραμε και στην περίπτωση της γέφυρας, συνολικά έχουν τεθεί στο στόχαστρο οι υποδομές εκείνες που εξυπηρετούν τη λεγόμενη ευρασιατική ολοκλήρωση, δηλαδή την οικονομική συνεργασία του Ιράν με τη Ρωσία και την Κίνα.
4: Κοιτάξτε, τώρα μπαίνουμε στα βαθιά. Και γιατί το λέμε αυτό? Αυτές, Κώστα, οι πρόσβατες, δηλαδή οι επιδρομές των Αμερικανών τις τελευταίες ώρες, των τελευταίων ωρών, επικεντρώνονται όντως στη νότια και νοτιοανατολική ζώνη του Ιράν.
0: Εκεί δηλαδή, είναι το προφανές, γιατί έχει να κάνει με τον έλεγχο των στενών.
4: Δηλαδή στις περιοχές γύρω από τα στενά του Ορμούζ, Μπαντάρ Αμπάς, το νησί Κέσμ και άλλες παράκτιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται στον Περσικό κόλπο και στον κόλπο του Ομάν, όχι στην κεντρική ή δυτική ιρανική ενδοχώρα. Και εδώ τώρα μπαίνει η εξής γεωοικονομική διάσταση. Εδώ εμφανίζεται και η Κίνα, όπως είπες. Γιατί η νότια ακτή του Ιράν φιλοξενεί τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας, τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου, θαλάσσιες οδούς μέσω των οποίων κατευθύνεται μεγάλο μέρος των ιρανικών ενεργειακών εξαγωγών προς την Ασία και ιδιαίτερα προς την Κίνα. Θυμίζουμε εδώ ότι η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου και έχει επενδύσει σημαντικά στις ιρανικές υποδομές μέσω της 25ετούς Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας Πεκίνου Τεχεράνης. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις, μπορούμε να πούμε, δεν στοχεύουν βέβαια την Κίνα, ωστόσο πλήττουν τη γεωγραφική περιοχή από την οποία διέρχονται οι σημαντικότερες ενεργειακές και εμπορικές ροές που συνδέουν το Ιράν με την ασιατική αγορά και κυρίως με την Κίνα. Υπό αυτή την έννοια η Ουάσιγκτον τι κάνει? Ασκεί πίεση όχι μόνο στην ιρανική στρατιωτική ισχύ, αλλά και στον βασικό οικονομικό άξονα που συνδέει την Τεχεράνη με το Πεκίνο. Αυτό είναι μια, θα λέγαμε, μια παράμετρος που πρέπει να δεχτεί, να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Και κάτι ακόμα, Κώστα, το οποίο και αυτό πρέπει να αξιολογηθεί. Ποιο είναι? Είναι ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει σοβαρή κριτική στο ιστορικό της Ουάσιγκτον, ειδικά από το Αμερικανικό Κατεστημένο και τους Δημοκρατικούς. Αλλά και από την άλλη πλευρά έχουμε το εξής. Θα έλεγα η σημαντικότερη εξέλιξη είναι ότι οι δημόσιες επιθέσεις κατά του Προέδρου του Ιράν, του Πεζεσκιάν, και του Υπουργού Εξωτερικών Αραξή από τους Ιρανούς, γιατί...
0: Τους πιο σκληροπυρηνικούς, ναι.
4: Γιατί τους θεωρούν, όχι, τους θεωρούν ότι έκαναν, ότι είναι συμβιβαστοί, έκαναν, δηλαδή υπέγραψαν μια κίνηση συμβιβαστική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτή εκλαμβάνεται ως αδικαιολόγητη υποχώρηση από τους Ιρανούς και την κοινωνία και τους καθεστωτικούς. Επιμένουν δηλαδή η κοινωνία του Ιράν, επιμένει δηλαδή, επιμένουν οι φρουροί της Επανάστασης, επιμένει ο καθεστώς, το σκληροπυρηνικό καθεστώς, σε πιο αδιάλακτη στάση σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Και αυτό βεβαίως είναι προς αξιολόγηση.
0: Χρήστο Καπούτσι, σε ευχαριστώ πολύ. Και σε αυτό το πλαίσιο δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει η εκτίμηση που διατύπωσε ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας και τη Δέσποινα Μπαρδάκου, ότι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Αττική θα είναι κοντά στα 2 ευρώ, ενώ στην επαρχία θα φτάνει και τα 2,15.
5: Δυστυχώς βιώνουμε άλλη μια βραχίδια αρνητική εξέλιξη
6: της διεθνής τιμής του πετρελαίου, η οποία έχει άμεσο αποτέλεσμα προφανώς στη χώρα μας. Η περίοδος αβεβαιότητας, έχουμε πει εδώ και 2 μήνες ότι ακόμα και με την έλευση της εκεχηρίας, δυστυχώς δεν φεύγει, διότι ο χώρος εκεί είναι αυτός που προμηθεύει κατά 40% της διεθνής αγοράς. Άρα λοιπόν τα δηληστήρια. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αμεσότητα στο μεγαλύτερο κομμάτι της διακίνησης των ενεργειακών προϊόντων. Γι' αυτό λοιπόν και τις επόμενες μέρες δεν θα δούμε αποκλιμάκωση, θα βλέπουμε τις τιμές σταθεροποιημένες στα επίπεδα αυτά τα οποία ζήσαμε τις προηγούμενες 10 μέρες, με μικρές βραχίδιες περιόδους όπου θα υπάρχει ένταση, γεωπολιτική ένταση στην περιοχή. Αποτέλεσμα στη χώρα μας, όλο το καλοκαίρι οι τιμές θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με αυτό που αναμέναμε ή αυτό που θα ήθελε η ελληνική κοινωνία και εμείς οι πρατηριούχοι, με αποτέλεσμα πιο αυξημένες τιμές τόσο στη διακίνηση των προϊόντων, στα ίδια τα προϊόντα, αλλά και στο μεταφορικό κόστος του Έλληνα, ο οποίος ετοιμάζεται να πάει για την περίοδο των διακοπών. Οι τιμές έχουν μια αυξητική τάση την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε προσεγγίσει το 1,92 για τη βενζίνη αμόλυβδη. Σήμερα λοιπόν είμαστε κοντά στο 1,98. Οδεύουμε ολοταχώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ξανά στα 2 ευρώ στα περισσότερα ταμπλό των πρατηρίων της χώρας. Στην νησιωτική χώρα, για τους ταξιδιώτες οι οποίοι θα εκδράμουν για τις θερινές διακοπές, θα δουν τη βενζίνη, τα πρατήρια έχουν καυσίμων να πολλούν τη βενζίνη τουλάχιστον στο 2,15 λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους. Όσο στη χώρα μας διαρκεί αυτό το καθεστώς, αυτή η συνθήκη, η ιδιότυπη συνθήκη της υψηλής φορολογίας και του υψηλού μεταφορικού κόστους διακίνησης της βενζίνης και του πετρελαίου των δηλισμένων προϊόντων, δυστυχώς δεν θα δούμε γρήγορα και άμεσα να απεμπλέκονται οι τιμές. Η εξέλιξη ως έχει, θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας δημιουργεί αγωνίες. Πρόκειται για μικρές βραχίδιες εξελίξεις. Θεωρώ ότι άμεσα θα λυθεί και αυτό το θέμα, όμως θα έχουμε και άλλες στο μέλλον. Οπότε η τιμή θα συντηρείται κοντά στα 2 ευρώ πάντα για τη βενζίνη και κοντά στο 1,75 για το πετρέλαιο κίνησης. Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Και όπως τα πληροφορηθήκαν, δικαιολογημένα και αναγκαία χαρακτήρισαν τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν οι Ατλαντικοί Σύμμαχοι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία ολοκληρώθηκε στην Άγκυρα. Και τα πολλαπλά μηνύματα αυτής της Συνόδου διαβάζουν στη δική μας κυβέρνηση, με την Αθήνα να έχει θέσει τις προκλήσεις της Τουρκίας σε ανώτατο επίπεδο, χωρίς ωστόσο να θέλει να μπει και σε ρητορική αντιπαράθεση. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος. Καλησπέρα, Απόστολε.
7: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Και με την Αθήνα, βέβαια, να αποτιμά θετικά, να διαπιστώνει θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά τις εθνικές μας θέσεις στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο στέκονται στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το θέμα που απασχόλησε και περισσότερο και έχει να κάνει με τα F-35, είναι το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται σε αυτό το πρόγραμμα, ότι μέσα στο 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα ξεκινήσει η εκπαίδευση Ελλήνων πιλότων στα F-30, στα ελληνικά F-30, τα πρώτα από τα οποία θα πρέπει να πάρουν.
0: Μόνο που η χώρα μας βρίσκεται σε αυτό το πρόγραμμα ως αγοραστής, ενώ η Τουρκία ήταν και συζητιέται να επανέλθει ως συμπαραγωγός. Αυτό κάνει μια διαφορά.
7: Ναι, υπάρχει σαφέστατα μια διαφορά. Βεβαίως, εάν σε περίπτωση που επανέλθει, επανέλθηκε με το ίδιο καθεστώς. Νομίζω υπάρχουν αρκετές αβεβαιότητες σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, πέραν της θετικής διάθεσης που εξέφρασε ο κ. Τραμπ. Δεν υπήρχε, νομίζω, και κάποια συγκεκριμένη δέσμευση, και αυτό το οποίο λένε και στην Αθήνα ότι είναι ότι δεν υπάρχει απόφαση των ΗΠΑ για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ότι η διαδικασία είναι σύνθετη, περνάει υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο, και βέβαια υπάρχουν αυτές οι νομικά εμπόδια που ακούσαμε και χθες να επισημαίνει και ο Πρωθυπουγός στις δηλώσεις του. Επίσης, να σου πω ότι στην κυβέρνηση τονίζω το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη και σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα διπλωματικές πηγές και σήμερα έλεγαν ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της
0: στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.
7: Στο ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα, ακριβώς στο SAFE. Να πούμε ολοκληρώνοντας ότι σε σχέση πάντα με το ζήτημα των F-35, αυτό το οποίο επίσης επισημαίνουν από ελληνικής πλευράς είναι ότι το πρόγραμμα σε σχέση με την χώρα μας, μόνο τη διαφορά στο που βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και που είναι σήμερα. Και επίσης τονίζουν και για τα F-16 Κώστα ότι προχωράει το ζήτημα του εξυγχρονισμού. Ήδη πάνω από 50 μαχητικά αεροσκάφη αυτού του είδους έχουν αναβαθμιστεί στο επίπεδο Viper, σε σύνολο 84.
0: Και η μεν σύνοδος του ΝΑΤΟ ολοκληρώθηκε. Τώρα πώς στρέφονται τα βλέμματα του κυβερνητικού επιτελείου?
7: Τώρα το βασικό θέμα νομίζω είναι στο εσωτερικό της χώρας. Αύριο υπάρχει η συζήτηση στη Βουλή για η απάντηση του Πρωθυπουργού στην ερώτηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τα ζητήματα της ακρίβειας. Είναι το μεγάλο πρόβλημα σε κάθε περίπτωση για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της χώρας. Μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι και οι διεθνείς εξελίξεις σε ό,τι αφορά την Μέση Ανατολή έχουν αναζωπηρώσει ανησυχίες σε σχέση με τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Γνωρίζουμε το πόσο αποτυπώνονται, το πόσο όλη αυτή η αβεβαιότητα περνά σε ολόκληρη την αλυσίδα και ευνοεί την ακρίβεια. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που και στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και η μεγαλύτερη και διαρκής πρόκληση για την κυβέρνηση. Βέβαια υπάρχουν οι κινήσεις που έχουν να κάνουν και είχαμε σήμερα και τα νεότερα σε σχέση με τις μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί από το Σεπτέμβρη. Είναι και αυτό ένα στοίχημα για την κυβέρνηση, το αν και πώς θα υλοποιηθεί όλο αυτό.
0: Ναι, γιατί πάνω στην ώρα ήρθαν κάποια καλά μαντάτα για την κυβερνητική πλευρά. Θα μας τα εξηγήσει ο Θάνος Πασχάλης αφού αποχαιρετήσουμε τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Έχουμε λοιπόν υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Καλησπέρα, Θάνο.
8: Καλησπέρα, Κώστα, και 5,4% να προσθέσω τον Απρίλιο. Έχουμε όντως μια επιβράνηση, γεγονός που υποδηλώνει καθοδική με τροχιά του πληθωρισμού μετά την κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά τα ποσοστά από την άλλη των αυξήσεων σε ορισμένα μάλιστα είδη πρώτης ανάγκης εξακολουθούν να παραμένουν πολύ υψηλά για το πορτοφόλι του Έλληνα. Άγνωστο πάντως παραμένει κατά πόσο κόστος θα επηρεαστεί το σπιράλ της ακρίβειας από τώρα και στο εξής, ιδίως σε προϊόντα και ενέργεια μετά τη νέα ανάπτυξη στον Περσικό κόλπο και την ακύρωση της έφραστης, όπως αποδείχθηκε, η γεχηρία ΗΠΑ και Ιράν. Να προσθέσουμε επίσης ότι με βάση την Eurostat η χώρα μας έχει τον τέταρτο υψηλότερο δίκτυο τιμών καταναλωτή μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα μεγάλων αυξήσεων σε προϊόντα για τον Ιούνιο σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι τιμές στο κρέας αυξήθηκαν κατά 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρνή κατσίκη. Σε σχέση πάντα μιλάμε για τον περσινό Ιούνιο, τα ψάρια είχαμε αύξηση 11,1%, στα πουλερικά 4,7%. Στα φρούτα και το καφέ οι ανατιμήσεις ήταν 4 και 4,3% αντίστοιχα. Επίσης, ανατιμήσεις σε ποσοστό 9,7% είχαμε στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Από την άλλη, στην ενέργεια, το φυσικό αέριο ήταν ακριβότερο κατά 24,6%, ενώ τα καύσιμα ανατιμήθηκαν κατά 12% το πετρέλαιο κίνησης, 12,8% η βενζίνη, 12,1% το υγραέριο και το ρεύμα 2,8%. Τα αεροπορικά εισιτήρια, επειδή τρέχει και ο τουρισμός, καταγράφουν αύξηση 15,6%, ενώ συνολικά το πακέτο διακοπών η αύξηση είναι 5,3%. Κατά τα άλλα, στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και ηλικία, η αύξηση ήταν 8,3%. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, πώς θα καταγράφει επίσης, ανατιμήσει 7,1% στα ενίκια, ενώ τα ασφάλι στρατηγίας είναι 7% ακριβότερα από πέρυσι. Αντίθετα, από την άλλη, να μιλήσουμε και για την πτώση που είχαμε πτώσει. Είχαμε πτώσει σε ποσοστό 12,8%. Συνεχίζει να καταγράφει μείωση η τιμή του ελαιολάδου, θυμάστε που είχε φτάσει, κατά 6,9% το ρύζι και 2,5% υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και 2,7% οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα οι ενδείξεις του που είχαμε με τον περασμένο Ιούνιο όσον αφορά, με βάση την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όσον αφορά την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τον δίκη τιμών καταναλωτή στη χώρα μας.
0: Και σήμερα είχαμε συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με
8: εκπροσώπους. Την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τον δίκη τιμών καταναλωτή στη χώρα μας.
0: Και σήμερα είχαμε συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της

0: Λέγαμε ότι αύριο στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στη Βουλή επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της ακρίβειας. Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει αυτή την ώρα εδώ, στο αμφιθέατρο του Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, τις 17 παρεμβάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για συντάξεις και ασφαλιστικό με πλήρη κοστολόγηση. Ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Θα παρουσιάσει 17 προτάσεις που αφορούν τους συνταξιούχους και το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και σύμφωνα με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν στόχο την ουσιαστική βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης των συνταξιούχων και ταυτόχρονα την οικοδόμηση ενός σταθερού, δίκαιου και βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος. Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης θα δεσμευτεί για την επαναφορά της 13ης σύνταξης που θα γίνει σε δύο φάσεις, σύμφωνα με τον ΠΑΣΟΚ, και θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων. Η πρώτη φάση θα υλοποιηθεί τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης, εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι στην εξουσία, και η δεύτερη τον τρίτο χρόνο. Και σύμφωνα με τη Χαρλάου Τρικούπη, το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο σκέλος, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει ήδη εξαγγείλει η κυβέρνηση. Η δεύτερη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ αφορά την επαναφορά του ΕΚΑΣ σε μια νέα μορφή και με νέα κριτήρια. Θα ευνοηθούν περίπου 380.000 χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη έως 550 ευρώ και το ποσό του αύξησης του ΕΚΑΣ θα κυμανθεί ανάμεσα στα 50 με 180 ευρώ το μήνα. Ο κ. Ανδρουλάκης θα δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει επίσης καμιά αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης μέχρι το 2035, ενώ θα παρουσιάσει και προτάσεις για τις συντάξεις αναπηρίας προκειμένου να αρθούν οι αδικίες του νόμου Κατρούγκα, την καταβολή της πλήρους εθνικής σύνταξης του συνταξιούχου με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και το 75% της εθνικής σύνταξης να δίδεται σε συνταξιούχους που έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50 ως 66%. Παράλληλα θα δεσμευτεί για αναμόρφωση της φοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων με μείωση κατά 20% τη διάρκεια της πρώτης διετίας της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και από αυτή την αύξηση θα ωφεληθούν όλοι οι συνταξιούχοι. Θα δεσμευτεί επίσης για την επαναφορά των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων με παιδιά που είναι με αναπηρία στα 55 έτη. Θα μιλήσει για ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, οι οποίες να σημειώσουμε ότι εδώ και 15 χρόνια δεν παίρνουν αυξήσεις και θα προβλέπει ότι τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ θα δοθούν αυξήσεις περίπου 2,4%. Θα εξαγγείλει 120 δόσεις για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τον εξυγχρονισμό των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και θα ανακοινώσει επίσης ότι θα τερματιστούν οι περικοπές των συνταξιούχων του ΟΓΑ. Επίσης, ένα τελευταίο μέτρο που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Ανδρουλάκης είναι ότι θα γίνει καθάριση όλων των εκκρεμών συντάξεων και μάλιστα αυτό το μέτρο θα υλοποιηθεί μέσα στον πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπες και εσύ Κώστα, αύριο θα έχουμε τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής με την επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί αναμένεται να διασταυρώσει τα ψήφι του με τον Πρωθυπουργό σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας που πλήττει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Κώστα.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε όμως τι έγινε σήμερα στη Βουλή, καθώς αντιδράσεις στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να προκαλεί η πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ του αξιώματος του Υπουργού και του Βουλευτή στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Δημήτρης Ράντος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Τέσσερις ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι διατύπωσαν προβληματισμούς και προέβαλαν ενστάσεις για την καθιέρωση του ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του Υπουργού και του Βουλευτή. Πρώτος εξέφρασε τη διαφωνία του ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος είπε ότι είναι λάθος η συγκεκριμένη πρόταση και πως εάν δει κανείς άλλα κοινοβουλευτικά συστήματα, όπως το βρετανικό που είναι η κοιτίδα του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού, θα δει ότι υπάρχει Υπουργού και Βουλευτή στο ίδιο μήκος.
0: Συγγνώμη Δημήτρη, ο ήχος είχε κάποιο πρόβλημα. Τι υπάρχει στη Βρετανία?
2: Ο κύριος Κεφαλογιάννης λοιπόν είπε ότι είναι λάθος η συγκεκριμένη πρόταση και πως εάν δει κανείς άλλα κοινοβουλευτικά συστήματα, όπως το βρετανικό που είναι η κοιτίδα του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού, θα δει ότι υπάρχει υποχρεωτικότητα μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή.
0: Μα το ζούμε αυτές τις ημέρες που έχει ανοίξει ο

0: αγώνας για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ και ο διεκδικητής της Πρωθυπουργίας, ο Άντι Μπέρναμ, έπρεπε να λάβει μέρος σε μια αναπληρωματική βουλευτική εκλογή για να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους της Βουλής των Κοινοτήτων. Ιδάλλως δεν θα μπορούσε να γίνει Πρωθυπουργός. Ναι.
1: Πράγματι. Στο ίδιο μήκος κύματος να σου πω ότι κινήθηκε και ο Γιώργος Κοτσός, ο οποίος ανέφερε ότι η άποψη που θέλει τον βουλευτή όταν γίνεται υπουργός να παρετείται και να αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα δεν υπηρετεί την κοινοβουλευτική αξιοπιστία και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα. Επαρκές χαρακτήρισε το υπάρχον συνταγματικό πλαίσιο ο Χαράλαμπος Αθανασίου, λέγοντας ότι το συμβίβαστο ήταν συμβατό με προεδρικά πολιτικά συστήματα και όχι με κοινοβουλευτικά όπως είναι το δικό μας. Προβληματισμούς διατύπωσε και ο Λευτέρης Κτιστάκης, ο οποίος παρατήρησε ότι δεν μπορεί να θεωρείται ότι το έργο του βουλευτή είναι ασυμβίβαστο με τη βουλευτική του ιδιότητα, ενώ η αντίστροφη πορεία είναι λευκή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πάντως, και με αυτό να κλείσω, Κώστα, η αναθεώρηση του άρθρου 81 ενδέχεται να μην συγκεντρώσει καν τις 151 ψήφους που απαιτούνται από την παρούσα προτείνουσα Βουλή για να πάρει το διαβατήριο για την επόμενη αναθεωρητική Βουλή, καθώς υπάρχουν και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι έχουν εκφράσει δημόσια τη διαφωνία τους.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο. Δημήτρη Ράντος, ευχαριστώ πολύ. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς, Παρασκευά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραίο να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε.
2: Μια καλημέρα.
0: Σε όλους.
2: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
3: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Μια καλημέρα.
3: Αθήνα 984.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 84 και τον Κωσταράπτη. Και ξαναπιάνουμε τον νήμα της επικαιρότητας, επανερχόμενοι στο δικαστικό ρεπορτάζ. Καθώς με την κατάθεση του πρώτου μάρτυρα, ο οποίος καταγγείλει βιασμό του όταν ήταν 17 ετών από τον Δημήτρη Λιγνάδη, άνοιξε η αυλαία της δίκης του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη σε δεύτερο βαθμό, ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών. Ο λόγος και πάλι στην καθηλήνα αρμόδια Μίνα Μουστάκα. Καλησπέρα, Μίνα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ο 29χρονος λοιπόν πια σήμερα, ο οποίος είχε καταγγείλει τον κατηγορούμενο για βιασμό, περιέγραψε πώς βρέθηκε να μένει στο σπίτι του ηθοποιού λόγω προβληματικών καταστάσεων που υπήρχαν στην οικογένειά του. Ο μάρτυρας περιέγραψε επίσης την κακοποιητική συμπεριφορά του κατηγορούμενου, καταγγέλλοντας και ενώπιον του δικαστηρίου την πράξη του βιασμού. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο καταγγέλλον είχε πει από την αρχή ότι ακόμα και μετά τον βιασμό του συνέχισε να παραμένει στο σπίτι του κατηγορούμενου Δημήτρη Λιγνάδη, εξηγώντας και σήμερα, όταν χρειάστηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της έδρας, ότι έμενε εκεί από ανάγκη, χωρίς να τρέφει, όπως χαρακτηριστικά είπε, συναισθήματα για τον κατηγορούμενο, γιατί δεν είχε υποστηρικτικό περιβάλλον. Μάλιστα πρόσθεσε πως όταν έφτασε η ώρα να επιστρέψει στο σπίτι του, ένιωθε και ο ίδιος ότι είχε ένα μερίδιο ευθύνης και ότι ένιωθε ενοχές. Να σας πω ότι ο μάρτυρας, απευθυνόμενος πια στους δικαστές, έχοντας πια περάσει πολύς χρόνος από τότε που έγινε η καταγγελόμενη πράξη, είπε ότι ήρθα εδώ να πω αυτό που είχα βιώσει και αυτά που εγώ έχω κάνει. Και αναφέρθηκε σε μια σειρά από συναντήσεις με ειδικούς και σε συνεδρίες που βρίσκεται, προκειμένου να διαχειριστεί και το δικό του κομμάτι της ευθύνης, το δικό του μερίδιο της ευθύνης. Και είναι αυτό που έχουμε δει πολλές φορές σε τέτοιου είδους υποθέσεις, ότι τα θύματα καλούνται εντός εισαγωγικών να απολογηθούν και εκείνα με τη σειρά τους, είτε για το πώς συνέβη η πράξη, είτε γιατί αποφάσισαν μετά από καιρό να καταγγείλουν όσα είχαν γίνει στις αρχές. Το δικαστήριο άκουσε τον μάρτυρα, θα δεχθεί ερωτήσεις και από τους υπερασπιστές του Δημήτρη Λιγνάδη και βεβαίως η δίκη θα συνεχιστεί πιθανότατα και με το νέο δικαστικό έτος για να εκδοθεί η απόφαση. Να θυμίσουμε ότι ο κατηγορούμενος ηθοποιός δικάζεται μετά από σχετική έφεση και του εισαγγελέα για τρεις περιπτώσεις βιασμών.
0: Εκ των οποίων πρωτοδίκως ήταν καταδικαστική η απόφαση για τις δύο.
1: Για τις δύο ήταν καταδικαστική.
0: Που περιλαμβάνουν και την υπόθεση του σημερινού μάρτυρα.
1: Ο σημερινός μάρτυρας είναι εκείνος για τον οποίο είχε απαλλαγεί.
0: Α, ήταν η τρίτη περίπτωση.
1: Ο κατηγορούμενος, ακριβώς. Ωστόσο, μετά την άσκηση της έφεσης από τον εισαγγελέα, όλα επανεξετάζονται από μηδενική βάση, όπως και το έχουμε ξαναπεί αυτό, λόγω ακριβώς της ασκησής έφεσης εκ μέρους του εισαγγελέα, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, εάν και εφόσον το δικαστήριο κηρύξει ένοχο τον κατηγορούμενο, ο οποίος υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώος, να του επιβάλλει ακόμα και μεγαλύτερη ποινή από τον πρώτο βαθμό, που να θυμίσουμε ήταν 12 χρόνια με αναστολή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σε κάθε περίπτωση μια υπόθεση που έχει το δικό της ενδιαφέρον, καθώς όταν είχε ξεσπάσει το μητού ήταν αυτή η υπόθεση που είχε βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και βεβαίως έχει σημασία και για τα θύματα και για τον κατηγορούμενο ή την εγκορία του δικαστηρίου, καθώς για τον Δημήτρη Λιγνάδη η απόφαση του δικαστηρίου, από την απόφαση του δικαστηρίου θα εξαρτηθεί η ποινική του μεταχείριση.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Και επιστρέφουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, γιατί προλίγου είχαμε ηχηρές εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς. Την παρέτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να υποβάλει ο Σωκράτης Φάμελος λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου και ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Πριν από δύο λεπτά, ο κύριος Φάμελος έκανε τη σχετική δήλωση, αφού περιγράφει τον αγώνα που έδωσε όλο αυτό το διάστημα για να υπάρξει προοδευτική λύση στη διακυβέρνηση της χώρας. Αναφέρεται στα προβλήματα που ο ίδιος αντιμετώπισε απέναντι σε αυτή την προοπτική. Επισημαίνει στην δήλωσή του ότι την ίδια ώρα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, αναφερόμενο στην κεντρική, στην επίμαχη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες αλλά και τη βούληση της συντροπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται, λέει ο κ. Φάμελος, δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο, αναφέρει ο κ. Φάμελος. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά, για το συμφέρον του λαού, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, αναφέρει ο κύριος Φάμελος. Παρετείται 1,5 χρόνο μετά την ανάδειξή του στη θέση του Προέδρου του κόμματος. Εδώ να θυμίσουμε ότι το κλίμα ήταν βαρύ προς το πρόσωπό του τις τελευταίες ημέρες. Είχε ζητηθεί η παρέτησή του από κορυφαία στελέχη.
0: Πρωτίστως από τον κύριο Πολάκη.
2: Πρωτίστως από τον κύριο Πολάκη, ο οποίος ακόμα και σήμερα με μηνύματα που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητούσε και από όσους και από άλλους να μην εμφανιστούν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής από τη στιγμή που έχουν σκοπό να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα υπάρχει
0: μια αντικειμενικά ανοίγει ζήτημα ανάδειξης νέου Προέδρου.
2: Ναι, υπάρχει ένα παρασκήνιο για το πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη. Δεν ξέρω αν ήταν απόφαση μόνο του κυρίου Φάμελου για το καλό του χώρου, διότι είχε γίνει μια άτυπη καταμέτρηση εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής σε σχέση με τους συσχετισμούς. Τουλάχιστον αυτό λένε από την άλλη πλευρά, από την εσωκομματική αντιπολίτευση, mm-hmm. η οποία έδειχνε ότι ο κύριος Φάμελος, αν πηγαίναμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ενδεχομένως να έχανε την υπεροχή και την πλειοψηφία από τις δυνάμεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και εγκαίρως επέλεξε, τουλάχιστον μεταφέρω αυτό που λένε από την εσωκομματική αντιπολίτευση, επέλεξε από το να ιτηθεί μέσα στην Κεντρική Επιτροπή να αποχωρήσει και να υποβάλει την παραίτησή του.
0: Ώστε μετρήθηκαν τα κουκιά. Γιώργο Κατσίκιανη, σε ευχαριστώ πολύ. Για να περάσουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλιο χώρο βιοτεχνίας. Νωρίτερα οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο σε απορρίμματα κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά στην περιοχή. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Δημήτρη.
3: Καλησπέρα Κώστα, και είχαμε και τη μεγάλη αυτή φωτιά στον Ασπρόπυργο στην επιχείρηση, όπου πραγματικά σήμανε συναγερμό το πρωί και έχουμε εξελίξει σε αυτή την υπόθεση, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έχουμε δύο συλλήψεις πέρα από τους 11 τραυματίες. Μάλιστα η πυροσβεστική έχει και εικόνα για το πώς συνέβη αυτή η φοβερή έκρηξη και η τεράστια πυρκαγιά που αναστάτωσε όλη τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, δύο εργάτες έκαναν εργασίες οξυγονοκόλλησης. Μιλάμε για μια επιχείρηση, ένα συνεργείο φορτηγών, Κώστα, που κατασκευάζει και μεταλλικά αντικείμενα σαν ανταλλακτικά. Έκαναν εργασίες οξυγονοκόλλησης δύο εργάτες, αλλοδαποί από τη Ρουμανία, όταν έγινε μια μικρή έκρηξη, όπου εκεί τραυματίστηκαν σοβαρά και οι δύο. Στο σημείο που ήταν αρκετοί άνθρωποι από τις γύρω επιχειρήσεις προκειμένου να τους βοηθήσουν και να τους απομακρύνουν. Και τότε, Κώστα, η φωτιά επεκτάθηκε σε ένα βιτιοφόρο προπανίου, το οποίο εξεράγει ολοσχερός, με συνέπεια να προκληθεί αυτή η τεράστια πυρκαγιά και να έχουμε και τους 11 τραυματίες. Η πυροσβεστική, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, προχώρησε πριν από λίγο σε δύο συλλήψεις στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου και στον διαχειριστή του βιτιοφόρου. Ο ίδιος είπε ότι το βιτιοφόρο ήταν άδειο. Ωστόσο, όπως λένε και οι ειδικοί, έστω και άδειο να είναι αυτό το βιοτιοφόρο, το φορτηγό, υπάρχουν υπολείμματα του αερίου και δεν θα έπρεπε να βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο χώρο αφού γίνονταν εργασίες με θερμές εργασίες.
0: Αντιστοίχως για τη φωτιά στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, σε αύλιο χώρο βιοτεχνίας,
3: έτσι, ακριβώς,
0: τι ερμηνεία έχουμε?
3: Κώστα, εκεί και εκεί κάποιες εργασίες γίνονταν στον εξωτερικό χώρο, έπιασαν φωτιά τα ξερόχορτα και η φωτιά επεκτάθηκε μέσα στην επιχείρηση, με συνέπεια να καεί και αυτή ολοσχερός. Αυτά θα πούμε λίγο και για τους τραυματίες όσον αφορά στον Ασπρόπυργο, διότι έχουμε 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Οι δύο έχουν μεταφερθεί στο ΚΑΤ και πραγματικά οι άνθρωποι δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή. Πρόκειται για ένα 41χρονο, ο οποίος έχει 75% εγκάγματα στο σώμα του, και ένας 54χρονος, ο οποίος φέρει εγκάματος στο 90%
0: ο σώματος. Πολύ δύσκολη κατάσταση.
3: Ναι, και είναι και ένας τρίτος διασωληνωμένος, ο οποίος παραμένει στο θριάσιο, ενώ από τους υπόλοιπους 4 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα παραμένουν για εξετάσεις στο Αττικό νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι έχουν πάρει εξιτήριο.
0: Και είναι και ένα ζήτημα που να διακομιστείς, διότι θα πρέπει να βάλουμε στο λογαριασμό και τον συναγερμό στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, πάλι λόγω πυρκαγιάς, από την οποία είχαμε μια νεκρή.
3: Στην Εκώστα και εκεί έχουμε τη σύλληψη ενός 76χρονου, διότι όπως διαπιστώθηκε, το ομολόγησε ο ίδιος, επειδή κάπνιζε και το έκανε συνεχώς παρατηρήσεις, αποφάσισε γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα να βάλει φωτιά ο ίδιος, όπως είπε, με τον αναπτήρα στο στρώμα του θαλάμου του, του κρεβατιού του, ενημέρωσε την σύζυγό του και την κάλεσε να πάει με το αυτοκίνητό της και να τον πάρει. Έτσι και έγινε. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο.
0: Χρειάστηκε να διάσει ο πρώτος όροφος όμως.
3: Έτσι ακριβώς, να εκενωθεί.
0: Και μέσα σε αυτή την αναστάτωση, μια 90χρονη έπαθε ανακοπή.
3: Έπαθε ανακοπή η γυναίκα και έχασε τη ζωή της. Η υπεύθυνη του νοσοκομείου στην καταμέτρηση που έκανε για να δουν αν όλοι οι νοσηλευόμενοι είναι καλά στην υγεία του, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ο συγκεκριμένος ασθενής. Ενημερώθηκε η αστυνομία και το πρωί εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Οδηγήθηκε στο ανακριτικό της πυροσβεστικής και εκεί ομολόγησε τι είχε κάνει. Είπε ότι έχει μετανιώσει. Αύριο θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Και οι τρεις αυτές υποθέσεις όμως φέρνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο στο προσκήνιο το ακαθόδες θέμα της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Και ο Δημήτρης Κωστάκος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Σε 718 ανήλθαν τα θύματα εργατικών δυστυχημάτων από το 2022 σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει τα συνδικάτα. Φέτος, από την αρχή του έτους, έχουν καταγραφεί 85 θάνατοι σε χώρους εργασίας, ενώ σοβαρά τραυματισμένοι έφτασαν τους 186. Χωρίς να συνυπολογίζονται τα θύματα του εργατικού ατυχήματος που σημειώθηκε σήμερα στον Ασπρόπυργο, στο σχετικό ρεπορτάζ που ακούσαμε προηγουμένως από τον συνάδελφο τον Δημήτρη Πέρο. Όπως επισήμανε μιλώντας στον Αθήνα 984, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια, την Εργασία και επικεφαλής της αρμόδιας γραμματείας της ΓΕΣΕ, Ανδρέας Τοιμενίδης, δυστυχώς η κλιμάκωση των ανθρωπίνων απολειών στους χώρους εργασίας τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνουν τρία δεδομένα τα οποία λειτουργούν σορευτικά, Κώστα. Καταρχάς την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας στη χώρα μας, την αποδυνάμωση των ελεκτικών μηχανισμών και την πολιτική επιλογή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τοιμενίδης, να μην ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Πρόσθεσε δε ότι η πραγματικότητα στους χώρους εργασίας είναι αδυσόπιτη και χαρακτηρίζεται από βαριά εργατικά δυστυχήματα που δεν ταιριάζουν σε μια χώρα του αναπτυγμένου κόσμου.
0: Δημήτρη Κωστάκος, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια, η θρυλική τραγουδίστρια Bonnie Tyler, η φωνή πίσω από διαχρονικές επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart. Και η Μαρία Βασιλοπούλου θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μαρία.
5: Καλησπέρα. Θλίψη στον κόσμο της μουσικής προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Bonnie Tyler, η ουαλή τραγουδίστρια που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική και σημάδεψε τη δεκαετία του 80 με τις μεγάλες επιτυχίες της, πέθανε σε ηλικία 75 ετών, όπως ανακοίνωσαν η οικογένεια και οι συνεργάτες της έπειτα από σοβαρή απομάχη με σοβαρή ασθένεια. Η θρυλική τραγουδίστρια γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση από τη δεκαετία του 70 και κυρίως όμως τη δεκαετία του 80, κατακτώντας τις κορυφές των μουσικών τσάρτ σε Ευρώπη και Αμερική με τις διαχρονικές επιτυχίες της Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero που ακούστηκε και στο soundtrack της ταινίας Footloose. Το Total Eclipse of the Heart εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της pop μουσικής, ενώ λίγους μήνες πριν από το θάνατό της η διασκευή του ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο αναπαραγωγές στο στο Spotify. Δεν κουράζομαι ποτέ να το τραγουδάω. Το αγαπώ γιατί όλοι ανυπομονούν να το τραγουδήσουν μαζί μου. Είχε δηλώσει πρόσφατα για την επιτυχία της. Η Tyler όμως αγαπήθηκε ιδιαιτέρως και από το ελληνικό κοινό, όχι μόνο για τις παγκόσμιες επιτυχίες της, αλλά και για το τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή «Πεθαίνω για σένα», που ερμήνευσε το 1992 παρέα με τη δική μας Σοφία Αρβανίτη Κώστα.
0: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η ένταξη των νέων δημοτικών αστυνομικών στην καθημερινή λειτουργία της πόλης και ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα, Κώστα. Είναι 94 δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υπηρεσία τους, βγαίνουν στον δρόμο από σήμερα, προκειμένου να κάνουν και την πρακτική τους εξάσκηση δίπλα σε πραγματικούς δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν την εμπειρία, προκειμένου έτσι να μάθουν τη δουλειά του δημοτικού αστυνομικού μέσα στην πόλη κατά τη διάρκεια των επισκέπτων, κατά τη διάρκεια των περιπολιών τους. Να πούμε ότι οι δημοτικοί αστυνομικοί που εκπαιδεύονται δεν θα φοράνε στολή, φοράνε ένα γυλαίκο που δηλώνει ότι είναι δημοτικός αστυνομικός, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χαρεζούκα, με αφορμή το τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσής τους, τόνισε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι 94 δημοτικοί αστυνομικοί μπαίνουν μέσα στην υπηρεσία του Δήμου, καθώς ο Δήμος Αθήνας πρέπει να λειτουργεί εύρυθμα και γενικά με τους κανόνες που χρήζουν μια μεγαλόπολη.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ.

0: και να ολοκληρώσουμε με την πρόληψη του καιρού. Συνεφιασμένος αναμένεται ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή, με τους ανέμους να είναι ασθενείς, εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στον ήχο, τη Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το ένθετο του Κωστή Μοστράτου.
1: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
2: 13. Του Χρήστου Χωμενίδη. Ένα πρώτο ραντεβού σε προοδεύουν τσίρκο και γέννηση ενός παιδιού την ίδια ακριβώς ημέρα 9 χρόνια αργότερα. Παππούδες που αγωνίζονται για τα ιδανικά της αριστεράς, οι τιμένοι μαχητές. Μια Ελλάδα που συνεχώς ταλανίζεται, αλλά περνάει και όμορφες στιγμές. Μια πόλη που διαρκώς μεταβάλλεται. Οι κάτοικοι του κέντρου να φεύγουν για τα προάστια, οι περιοχές να αλλάζουν. Μουσικές, ταινίες και θεατρικές παραστάσεις να γίνονται μεγάλες επιτυχίες, να εμπνέουν και να συζητιούνται. Και στο κέντρο όλων αυτών, ένας πιτσιρικάς να παρατηρεί έκθαμβος, να ενθουσιάζεται, να βιώνει τραγωδίες, να καταγράφει στη μνήμη του όλα όσα αργότερα θα γίνουν αντικείμενο της πένας του. Ο Χρήστος Χωμενίδης βουτάει στα πρώτα χρόνια της ζωής του, μετά τα γεγονότα της πολυβραβευμένης νίκης του, μελετά την Αθήνα και τους ανθρώπους της, τις συγκρούσεις αλλά και τις χαρούμενες στιγμές από το 1966 μέχρι το 1979, τη χρονιά που σημαδεύεται από το πρόωρο θάνατο του πατέρα του. Ακολουθεί ως μότο να αντιμετωπίσει τη ζωή με γενναιότητα, ό,τι και να σου φέρει αυτή, και υιοθετεί την παιδική ματιά για να φουγκραστεί και να εντυπώσει όλα τα θαυμαστά περιστατικά σε ένα βιβλίο αστείο, συγκινητικό, χαρούμενο, τραγικό, με μία λέξη πραγματικό. Το 13 του Χρήστου Χωμενίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν παραιτείται από βουλευτής ούτε από μέλος του κόμματος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Επίσης, υποστηρίζει πως η απόφασή του αποτελεί μήνυμα υπέρ της ενότητας του προοδευτικού χώρου. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βιντεοφόρου οχήματος, το οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, η οποία επεκτάθηκε στο βιντεοφόρο με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Και οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Πιερακάκης χαρακτήρισε το ψηφιακό ευρώ ισχυρό δημόσιο πυλώνα και πρόσθεσε ότι η εφαρμογή του θα συνοδεύεται από την ανάπτυξη ιδιωτικών καινοτόμων υπηρεσιών που θα βασίζονται στη νέα ψηφιακή υποδομή. Σε προσωρινή αναστολή μέχρι νέο τέρας για επιχειρησιακούς λόγους, η λειτουργία διαδρόμου στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Στο νησί έχει μεταβεί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθορισμό του διάβλου. Ο Δήμος Ζακύνθου, σε ανακοίνωσή του, καλεί τους επισκέπτες του νησιού να παραμείνουν στα καταλήμματά τους έως ότου επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο. Από την πλευρά της, η Fraport Greece καλεί το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία ή το ταξιδιωτικό του πρακτορείο για τυχόν αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση. Τον κόδωνα του κινδύνου, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό, όπως είπε, τυχοδιοκτισμό, έκρουσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ασίμ Μουνίρ. Ο Αραγτζή καταδίκασε τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ. Επίσης, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε με τους ομολόγους του Ομάν και της Τουρκίας, με τους οποίους συζήτησε ιδίως για την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμού, σύμφωνα με ενημέρωση από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όλες οι πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη χρήσης διπλωματικών διάβλων για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους Μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από το χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνο με την οριστική της απόσυρση, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για συστηματική μεταχείριση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Για θεσμικό διασυρμό της χώρας κάνει λόγο σε δηλωσία του ο τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επέλεξε να αγνοήσει τις έγκαιρες προειδοποιήσεις αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για τους χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε καθεστώς διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, μεταξύ αυτών η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ, παρουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή την ώρα στο αμφιθέατρο Μιλτιάδη Σέβερτ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εδώ στον Γκάζι. Η ραγδαία άνοδος της ακροδεξιάς και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη συζητήθηκαν στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Πιέρ Μοσκοβισί. Ο επικεφαλής ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναφέρει σε ανάρτησή του ότι επανέλαβε την πάγια θέση του, πως όλες οι προοδευτικές δυνάμεις θα πρέπει να πάρουν διαζύγιο από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υιοθέτησαν τα τελευταία χρόνια. Σε διαφορετική περίπτωση, υπογραμμίζει ο κ. Τσίπρας, η επέλαση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν θα είναι απλώς ένα πυροτέχνημα, αλλά θα μετατραπεί σε μια νέα, ζωφερή πραγματικότητα. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 11 Γαλλία-Μαρόκο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Και ο καιρός, λίγες τοπικές βροχές το πρωί με γρήγορη βελτίωση προβλέπονται αύριο στην Αττική. Ωστόσο το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και αφού ήρθε αυτή η καλοκαιρινή βροχούλα, είπαμε και εμείς να την τιμήσουμε, ξεκινώντας με κάποια τραγούδια που μιλάνε για την βροχή. Η Γλυκιά Συμμορία είναι στο ραδιοφωνό σας. Τώρα εδώ στον Αθήνα είναι 84, λίγα λεπτά μετά τις 8 ξεκινάει η παρέα μας, ξεκινάει η ραδιοφωνική μας συντροφιά. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι ο Νίκος Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Καλά να περάσουμε.

του αγαπημένου μας ποιητή, του Μιχάλη Γκανά, και για το πρώτο και για το δεύτερο τραγούδι της εκπομπής, «Σα βροχή» Ελευθερία Αρβανιτάκη και μουσική από τον Άρα Ντιξιάν, το τραγούδι της βροχής Γιώργος Δαλάρας από τη συνεργασία του με τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Κάπου εδώ να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Μας στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 213-0909-100 και φυσικά αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber 6948 984 984.

0: Ακούσαμε την Φάτα Μοργκάνα λίγο πριν το σήμα μας με τη Μαρίζα Κοχ, φυσικά το ποίημα του Νίκου Καβαδία, και αμέσως μετά κρατήσαμε τον Νίκο Καβαδία και για το λίχνο του Αλαδίνου από τις γραμμές των οριζόντων. Ο Θάνος Μικρούτσικος στη νέα ανάγνωση των τραγουδιών, που κάποια από αυτά υπήρχαν και στο Σταυρό του Νότου και προσθέθηκαν και κάποια καινούργια. Εδώ η ερμηνεία από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Και ποιος ήταν ο θρυλικός ερμηνευτής στο Σταυρό του Νότου? Μα φυσικά ο Γιάννης Κούτρας, που εδώ θα τον ακούσουμε σε ένα πανέμορφο τραγούδι.
1: Πόσο σ' αγαπώ στην απλά του καλοκαιριού.

αυτό το πανέμορφο τραγούδι λοιπόν του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου που τόσο πολύ ευαίσθητα ερμήνευσε ο Γιάννης Κούτρας και πάμε μέχρι τις 8.30 με Νίκο Παπάζουλου και είναι κάτι στιγμές.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Δηλώνει ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος και υποστηρίζει ότι η απόφασή του αποτελεί μήνυμα υπέρ της ενότητας του προοδευτικού χώρου. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, μεταξύ αυτών την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ, παρουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Παρουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.

0: της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου με προπάνιο προχώρηση πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Σε προσωρινή αναστολή η λειτουργία διαδρόμου στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16 της πολεμικής αεροπορίας να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία ή το ταξιδιωτικό του πρακτορείο, καλεί το επιβατικό κοινό η Fraport Greece. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Δυτική Τσεχία σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Το επίκεντρο εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα ανατολικά του Πλίζεν. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική με βροχές και με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς, Παρασκευά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραίο να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε.
2: Μια καλημέρα.
0: Σε όλους.
2: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
3: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Μια καλημέρα.
3: Αθήνα 984.

Από τα πιο όμορφα, από τα πιο τρυφερά τραγούδια που έχει γράψει η Αφροδίτη Μάνου. Αυτός ήταν ο Βασιλιάς και εγώ, σε ζωντανή ηχογράφηση από ένα διπλό άλμπουμ που λεγόταν «Στο Σύριο υπάρχουνε παιδιά», και προφανώς ήταν ηχογραφήσεις που γίνανε στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη. Έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Λυκιάς Μωρία, εδώ στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα μέχρι τις 9.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Η σωτηρία της ψυχής λοιπόν, και δεν ξέρω αν θυμάστε τη σκηνή από το σύριαλ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, από το Μαέστρο, με την Μαρίζα Ρίζου να τραγουδά με την ορχήστρα στο Άδειο Θέατρο του Λυκαβητού, η επανεκτέλεση αυτού του μοναδικού τραγουδιού που έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου. Τι λέτε να κρατήσουμε το Σταμάτη Κραουνάκη για το επόμενο, αλλά αυτή τη φορά ως ερμηνευτής σε μία από τις ωραιότερες ερμηνείες του, για ένα τραγούδι του Πάρη Περισσυνάκη και του Κώστα Φασουλά, του αγαπημένου μας, Όποτε σ' αποθύμισα.

Περπάτησα για χάρη σου λοιπόν του φεγγαριού το δρόμο. Αυτός ήταν ο Παντελής Θαλασσινός, ένα δικό του τραγούδι με τα υπέροχα λόγια του Παρασκευά Καρασούλου, που έχει πρωτοπεί η Βούλα Σαββίδη, αυτή η φανταστική φωνή από τη Θεσσαλονίκη. Το Φίλημα του Χρόνου λεγόταν αυτό το άλμπουμ, νεότερη εκδοχή του τραγουδιού που επίσης αγαπάμε πολύ. Και χαίρομαι έτσι μερικές φορές που λαμβάνω κάποια μηνύματα χωρίς να το περιμένω. Για τον Παντελή λοιπόν, η Χάρης Αλεξίου τραγουδάει.

Έτσι είναι η αγάπη, ανεμοστρόβιλος και σε ανεβάζει πολύ ψηλά μέχρι του ουρανού την άκρη. Καμιά φορά σε ρίχνει και λίγο απότομα προς τα κάτω, αλλά εντάξει, ας μην το σκεφτόμαστε αυτό. Η Χάρης Αλεξίου λοιπόν τραγουδά Κώστα Χατζή από αυτό το διπλό άλμπουμ που περιείχε και από τις ζωντανές ηχογραφήσεις από τις σκηνές τους τότε εμφανίσεις στο Ρεξ αρχές δεκαετίας 90, αλλά και κάποια τραγούδια από το στούντιο. Αυτό είναι από τα πολύ αγαπημένα μου με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Φτάνουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο και πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αλλά εντάξει, αφού ήρθαμε στον Κώστα Χατζή, μπορεί να μην ακούσουμε αυτό, μπορεί, από το ρεσιτάλ με τη Μαρινέλα. Με αυτό η καληνύχτα μας. Αριστεία Γιάννου, Νίκος Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου. Για χαρά, τα λέμε αύριο.

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 1969 ο Δήμος Μούτσης κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Ένα χαμόγελο». Είχε προηγηθεί ένα χρόνο πριν ο δίσκος «Κάποιο καλοκαίρι». Είχε ξεκινήσει να γράφει τραγούδια το 1967 συνεργαζόμενος με τον Νίκο Γκάτσο. Στο δίσκο «Ένα χαμόγελο» η Δήμητρα Γαλάνη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία με τα τραγούδια «Κάποιο τρένο» και «Βράδιασε» σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου τα είπαν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και ο Σταμάτης Κόκοτας. Η συνεργασία του Δήμου Μούτσι με τον Νίκο Γκάτσο συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια με τραγούδια που ερμήνευσαν η Βίγη Μοσχολιού και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν παραιτείται από βουλευτής ούτε από μέλος του κόμματος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει και προσθέτει: «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας». Λόγω των εξελίξεων δεν θα συνεδριάσει η προγραμματισμένη για το Σάββατο Κεντρική Επιτροπή. Η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνάη, η οποία αναλαμβάνει προσωρινά τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία την προσεχή εβδομάδα. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, μεταξύ αυτών και η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ, παρουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτήν την ώρα στο αμφιθέατρο Μιλτιάδης Εύερτ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Σε προσωρινή αναστολή μέχρι νεοτέρας, η λειτουργία του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Απόψε αναμένεται να απομακρυνθεί άτρακτος από ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας που έχει μεταβεί στο νησί από την Ανδραβίδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όσα αεροπλάνα επρόκειτο να προσγειωθούν στο νησί κατευθύνθηκαν σε γειτονικά αεροδρόμια ή επέστρεψαν από όπου απογειώθηκαν, ενώ έχουν ακυρωθεί δεκάδες πτήσεις από τη Ζακυνθό προς το εξωτερικό, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλος συνωστισμός. Ο Δήμος Ζακύνθου σε ανακοίνωσή του καλεί τους επισκέπτες του νησιού να παραμείνουν στα καταλήματά τους έως ότου επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο. Από την πλευρά της, η Fraport Greece καλεί το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία ή το ταξιδιωτικό του πρακτορείο για τις αλλαγές σε προγραμματισμένα δρομολόγια. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, το οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029, δήλωσε ο Κυριάκος Φιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε το ψηφιακό ευρώ ισχυρό δημόσιο πυλώνα και πρόσθεσε ότι η εφαρμογή του θα συνοδεύεται από την ανάπτυξη ιδιωτικών καινοτόμων υπηρεσιών που θα βασίζονται στη νέα ψηφιακή υποδομή. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους Μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από το χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνο με την οριστική της απόσυρση, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 11, Γαλλία-Μαρόκο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές το πρωί και γρήγορη βελτίωση. Ωστόσο το μεσημέρι αναμένονται μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμ μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

πιο κατάρτι. Ποια αγούρια βγει, ποια χαμένη σελίδα. Ποιο σκισμένο μπανί, κι αξίνα βαθιά στη ζωή.

0: Λοιπόν, ωραία μας τα είπε βροχή και μας έτσι δρόσησε λίγο, σαν να έπλυνε λίγο και τους δρόμους και έκανε και τα χρώματα σε αυτά τα λίγα τα παρτέρια που έχουμε, τα λίγα τα δέντρα, το λίγο το πράσινο, να μοιάζουν έτσι ζωηρά. Και είναι αυτό το βρεγμένο το χώμα που άμα είμαστε σε μια εξοχή νησιού κιόλας που δεν το περιμένουμε και έρθει μια βροχή, πω, λέμε τι ωραίο που είναι το καλοκαίρι. Και είναι και αυτές οι διαδρομές που μπορεί να κάνει κανείς εκτός του να ψάχνει να βρει μια γωνιά υδάτινη, μια παραλία, και να ψάξει να βρει λίγο κάπως άλλες διαδρομές σε ένα νησί. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα νησί. Πάμε το καλοκαίρι από εδώ, πάμε από εκεί, ό,τι προλαβαίνουμε κάνουμε. Ενώ όταν πηγαίνουμε, ας πούμε, τουρισμό εκτός της γωνιάς μας, όλα στα μουσεία τρέχουμε. Τον κάθε δρόμο θέλουμε να ξέρουμε ίσως τι έχει γίνει εκεί πέρα και να το έχουμε και σαν άμνηση με κάτι έτσι, πώς να πω, φαγητό του δρόμου. Ψάχνω να βρω τις ελληνικές λέξεις, γιατί έχουμε μάθει όλοι πια να τα λέμε στα τουριστικά. Λοιπόν, πηγαίνουμε τα καλοκαίρια στα νησιά, αλλά έχουμε αναλογιστεί τις ιστορίες των τόπων μας. Σήμερα λοιπόν θα πάμε σε ένα νησί, κοντά μας είναι, και είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα νησιά πολλών ανθρώπων, και θα μας ξεναγήσει εκεί και στην ιστορία αυτού του νησιού μια συνάδελφος με έναν τρόπο που εκτιμώ εδώ και χρόνια, και έκανε μια πολύ σημαντική εργασία για αυτό το νησί. Είναι δημοσιογράφος, γι' αυτό λέω με έναν τρόπο. Εμάς τους παραγωγούς μας λένε ότι είμαστε δημοσιογράφοι και κάθε φορά τους λέμε: όχι παιδιά, εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε ραδιοφωνική μουσική παραγωγή. Θα κάνουμε λοιπόν μια κατεξαίρεση στην εκπομπή σήμερα. Ωστόσο, υπάρχουν πάντα τα τραγούδια που ενώνουν την ιστορία και αποτυπώνουν την ιστορία. Έτσι ξεκινήσαμε με τον Χρήστο Θηβαίο και με τραγούδια που ερμήνευσε για το νησί της Ερήφου. Κοντά μας λοιπόν απόψε είναι πολύ αγαπημένη μου Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Αλεξάνδρα μου, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Όλγα, και να πέφτουν και ένα χαιρετισμό και στους ακροατές του 984. Βέβαια. Για πρώτη φορά στο στούντιο του 984.
0: Πρώτη φορά είσαι εδώ. Εσύ τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία, κανένας δεν βρέθηκε μια γωνίτσα κάποτε?
1: Όχι.
0: Ίσως δεν στάθηκε η αφορμή, ποιος ξέρει. Όπως και να έχει.
1: Πάντα υπάρχει μια πρώτη φορά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία των μεταλλορίχων της Ερήφου.
0: Τώρα γιατί... θα τα έλεγα σιγά σιγά, γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Ωστόσο, εγώ θα παραμείνω λίγο ακόμα στις χαιρετούρες. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε ξανά στον αέρα, γιατί έχω τη χαρά αρκετές φορές να έχω φιλοξενηθεί στο δικό σου αέρα της εκπομπής σου, στην ΕΡΤ κυρίως.
1: Κυρίως μάλιστα τώρα άλλους. Τελευταία με αφορμή το ντοκιμαντέρ για την Κεφαλονιά.
0: Ναι, λοιπόν, αυτή ήταν η τελευταία μας. Δεν θέλω να φανεί ως ανταποδοτικό, γιατί είναι καιρό τώρα αυτό που το έχω στα χέρια μου. Είναι από το Σεπτέμβρη που το έχω αυτό το βιβλίο και λέω κάτσε να βρεθεί η κατάλληλη αφορμή. Αισθάνομαι ότι ίσως είναι τώρα η κατάλληλη αφορμή, μια και το καλοκαίρι πράγματι πηγαίνουμε σε τόπους που τους έχουμε συνδυάσει με το καλοκαίρι και τα μπάνια και τις ξενιασιές. Και οι τόποι αυτοί έχουν μαρτυρήσει καμιά φορά, έχουν πολύ πλούσιο έτσι κι αλλιώς πολιτιστικό, πολιτισμικό ενδιαφέρον και τεράστιο ιστορικό ενδιαφέρον. Επομένως, το βιβλίο της Αλεξάνδρας, να σας πω πως λέγεται «Στα σπλάχνα της Ερήφου». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηξίδα, έχουν γίνει αρκετές παρουσιάσεις και έχουν γραφτεί αρκετά, και μάλιστα τώρα η πρόσφατη ήταν στο Φεστιβάλ Βιβλίου των Χανίων. Πολύ σημαντική στιγμή και για το βιβλίο μας γενικότερα και το βιβλίο, αλλά και για το δικό σου βιβλίο, έτσι δεν είναι Αλεξάνδρα?
1: Και με μια αποδοχή ανέλπιστη, γιατί εγώ εκτιμούσα ότι αυτό θα αφορά τους κατοίκους της Ερήφου. Νόμιζα ότι θα αφορούσε τους ανθρώπους που ασχολούνται με την προφορική ιστορία ή τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, γιατί το Πολυτεχνείο έκανε μια πολύ σημαντική δουλειά για να μπορέσει η Σέριφος να κρατήσει τη μεταλλευτική της ταυτότητα. Παρόλα αυτά, πάει πάρα πολύ καλά, που σημαίνει ότι υπάρχει ένας κόσμος που τον αφορά η ιστορία της Σερίφου. Και επειδή λοιπόν είπες ότι πολλές φορές πάμε στα νησιά, αλλά είναι πια και μέσα από τη δική μου ματιά κατάλαβα ότι πολλές φορές βλέπουμε όλοι τα ίδια πράγματα, αλλά δεν παρατηρούμε τα ίδια πράγματα. Εγώ λοιπόν στη Σέριφο είχα πάει στα χρόνια της νιώτης, φοιτήτρια, δεκαετία 80. τίποτα από όλα αυτά δεν είχα παρατηρήσει.
0: Κι εγώ, άμα σου πω, ναι, και προσπαθούσα να ανακαλέσω στη μνήμη μου. Είχα
1: τίποτα απολύτως. Δεν είδα πουθενά τρύπες, δεν είδα πουθενά στοές, δεν είδα πουθενά εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, σκουριασμένα, δεν είδα σκουριές, δεν είδα μονοπάτια, δεν είδα το διοικητήριο. Και τώρα λοιπόν πια, μετά από την επίσκεψη τρεις φορές που πήγα στο νησί για να ανταμώσω τους τελευταίους εν ζωή μεταλλορύχους που είναι άνω των 85 χρονών, τώρα πια το βλέπω το νησί με εντελώς διαφορετική ματιά, και το μάτι μου εννοείται ότι πάει στις τρύπες, σε όλα τα βουνά, στα βαγονέτα τα εγκαταλελειμμένα, ναι, τα οποία είναι στις παραλίες.
0: Βλέπεις δηλαδή, το νησί με άλλα μάτια, ναι,
1: ναι.
0: Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από την αρχή, τη δική σου αρχή, και θα πούμε εκτενώς για το θέμα εκεί, για τα μεταλλεία της Ερήφου. Εσύ πώς ενδιαφέρθηκες?
1: Εγώ λοιπόν, επειδή η εκπομπή που έχω στο δεύτερο πρόγραμμα του ραδιοφώνου με τη Λίνα Νικολακόπουλου είναι εκπομπή για το βιβλίο, διάβασα ένα δίτομο βιβλίο που αφορούσε τη Σέριφο, αλλά αφορούσε τη ζωή των μεταλλορύχων το 1916, που με αφορμή τα 100 χρόνια έκανε ο Θηβαίος το τραγούδι αυτό,
0: ναι,
1: το οποίο,
0: ναι,
1: ακούσαμε.
0: Ναι, ναι. Γιατί το δίσκο ολόκληρο.
1: Γιατί το 1916 έγινε η περίφημη εξέγερση.
0: Θα σταθούμε πολύ εκεί, ναι, αλλά μετά.
1: Που ήταν 4 νεκροί και καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 8ωρο. Ούτε και αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό είπα, θα το κάνουμε μετά, θα
1: ωραία,
0: το πούμε.
1: Διαβάζω
0: μετά
1: λοιπόν το λογοτεχνικό αυτό βιβλίο, γιατί έχουμε καλεσμένη την κυρία Κόντζογλου τη Μέρη.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι πάνω στο βιβλίο της στηρίχτηκε το τηλεοπτικό σενάριο, το Από Ήλιο σε Ήλιο, που τελείωσε στην ΕΡΤ πριν από μία εβδομάδα. Είχε τηλεοπτική
0: σειρά. Είναι αυτό, γιατί δεν βλέπω, εγώ δεν ξέρω.
1: Είχε τηλεοπτική σειρά βασισμένη σε αυτό το λογοτεχνικό βιβλίο της Μέρης της Κόντζογλου. Εγώ λοιπόν διαβάζω το βιβλίο αυτό, και μάλιστα στην αρχή με δυσφορία, γιατί ήταν περίπου 1000 σελίδες, αλλά διαβάζοντας μένω έκπληκτη από την ιστορία που δεν τη γνωρίζω. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν τελειώνω τις 1000 σελίδες, υπάρχει ένας αστερίσκος στο τέλος της διλογίας που λέει το εξής, ότι στο νησί υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες σήμερα που εμφανίζονται ως επίγονοι κληρονόμοι των Γερμανών εργολάβων και διεκδικούν, λέει, περίπου 2.500 στρέμματα. Εγώ ξεχνάω τη λογοτεχνία εκεί, δεν με αφορά καθόλου το βιβλίο, ξυπνάει η δημοσιογραφία μέσα μου και λέω πρέπει να πάω στο νησί να δω ποιος είναι ο επιχειρηματίας και με τι τίτλους ιδιοκτησίας θεωρεί ότι του ανήκει το μισό νησί. Και έτσι λοιπόν η λογοτεχνία μου άνοιξε το παράθυρο, αλλά το δρόμο τον ακολούθησα με τη δημοσιογραφία και πήγα να κάνω έρευνα να δω ποιοι, πώς και γιατί.
0: Και γιατί.
1: Και έτσι βρέθηκα λοιπόν.
0: Οπότε τώρα μπαίνουμε στην παρουσίαση του θέματος, όπου λέει το εξής το θέμα, ότι κάποια στιγμή, λίγο πριν σκάσει μύτη στο χρόνο, στην ιστορία του χρόνου, ο 20ος αιώνας, στα τέλη του 19ου, πάει εκεί πέρα ένας Γερμανός, ο Εμίλιος Γκρόμαν, ο οποίος βρίσκει τους κατοίκους σε μια έτσι φτώχεια και τους λέει, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τους λέει, μου δίνετε τη γη σας να την εκμεταλλεύομαι εγώ ουσιαστικά, βέβαια εσείς θα δουλεύετε, αλλά εγώ θα το διαχειρίζομαι γιατί ξέρω το θέμα της εξόρυξης των μετάλλων, των μεταλλευμάτων που υπάρχουν σε αυτό το νησί. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, απαντάνε θετικά. Οπότε μάλλον επικρατεί ένα κάπως φεουδαρχικό σύστημα, αν το έχω αντιληφθεί σωστά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή όσοι πραγματικά διάβασαν το βιβλίο και έχουν μια πιο δυσδυτική ματιά, λένε ότι οι ιστορίες των τελευταίων εν ζωή μεταλλορύχων είναι οι ιστορίες αποικιοκρατίας και φεουδαρχίας. Γιατί πραγματικά αυτά τα μεταλλεία στη Σέριφο δεν είναι καινούρια, λειτουργούν από την αρχαιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στο Βυζάντιο και υπήρχε.
1: Μόνο μία περίοδος, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν απενεργοποιημένα.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε στο 1870, δηλαδή δημιουργείται το ελληνικό κράτος. Τότε λοιπόν υπάρχει εδώ η γαλλική εταιρεία του Σερπιέρη στο Λαύριο, που όλοι την ξέρουμε. Αυτή λοιπόν έχει μητρική της τη Σέριφο και αναζητώντας να βρει εργολάβο.
0: Συνεργάστηκε με τον...
1: Φέρνει εδώ τους Γερμανούς Γκρόμαν. Οι Γερμανοί αυτοί ξεκινάνε και είναι στη διαχείριση των μεταλλείων της Ερήφου από το 1870 μέχρι το 1944. Κρατήστε την ημερομηνία.
0: Ναι, γιατί έχει και ενδιαφέρον εδώ τώρα.
1: Είναι εμβληματική. Ναι. Όπου λοιπόν, εκεί όμως, επειδή είναι και η περίοδος του ναζισμού, αυτοί τι προσπαθούν να κάνουν εκεί? Να εξορίξουν το σιδηρομετάλλευμα και να το στείλουν ανεπεξέργαστο στην Γερμανία που ήταν η ναζιστική μηχανή. Άρα λοιπόν δεν τους αφορά ούτε να κάνουν υποδομές ούτε τίποτα. Πρέπει όπως με τον οποιοδήποτε τρόπο και με ταχύτητες διαδικασίες να γίνει η εξόριξη του σιδηρομεταλλεύματος. Βγάζουν λοιπόν το μετάλλευμα μέσα από τις στοές, αλλά θέλουν να μπορούν να το φορτώνουν και μετά να φτιάξουν τις ράγες, να κατεβαίνει με τα καμινέτα κάτω στο λιμάνι. Εκεί λοιπόν χρειάζονται τη γη που είναι πάνω από τις στοές. Εκεί λοιπόν πηγαίναν στους ντόπιους και λέγανε: «Κύριε Γιώργο, εάν θέλεις να παραμείνεις στη δουλειά, πρέπει να μου δώσεις το αμπελάκι σου». Ένα σενάριο. Δεύτερος εκβιασμός. Για να παραμείνεις στη δουλειά, πρέπει να μου δώσεις το χωράφι σου. Αν αρνηθείς, θα φύγεις.
0: Αυτοί όλοι ήταν υπάλληλοι στα... Ήτανε μεταλλορύχοι, να
1: όλοι,
0: το πούμε.
1: Όλοι αυτοί, άλλοι ήταν μεταλλορύχοι, άλλοι θέλαν να γίνουν μεταλλορύχοι. Ναι. Άρα λοιπόν ο εκβιασμός ήταν το κυρίαρχο μέσο που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί για να τους πάρουν τη γη. Και τους λέγανε: «Εμπιστοσύνη, όταν τελειώσουμε θα σας το επιστρέψουμε το χωράφι». Όταν αρνούνταν, υπάρχουν απίστευτες ιστορίες, τους αλυσοδένανε τους ντόπιους. Όποιος έλεγε ότι εγώ αρνούμαι διότι έχω ένα μπελάκι, δεν έχω και κάτι άλλο, και αρνούμαι να το δώσω γιατί είναι η περιουσία μου, είναι η ρίζα μου, είναι η μνήμη της οικογένειας. Υπάρχουν μέσα στο βιβλίο μαρτυρίες από τους μεταλλορύχους ότι τους δέναν χειροπόδαρα μέσα στο κτήμα και μέχρι ότου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες όπου χαράσαν το βουνό και βάζατε σιδερόβεργες, δεν τους δεν τους αφήναν ελεύθερους. Και όταν πια είχε χαραχθεί το βουνό, είχαν μπει οι ράγες, άρα λοιπόν με μία διαδικασία είχε γίνει η απαλωτρίωση του χωραφιού τους, τους αφήναν ελεύθερους. Πουθενά δεν υπήρχε συμβόλαιο να πεις ότι η Αλεξάνδρα Χριστακάκη παραχώρησε στον Γκρόμαν ένα χωράφι, ναι, μισό στρέμα στην περιοχή Μεγάλο Λιβάδι. Αυτά δεν υπήρχαν πουθενά. Μόνο το 1944, όταν πια ο Γερμανός εργολάβος συντάχθηκε με τους Ναζί και
0: ο γιος του
1: ο τρίτος της δυναστείας, ναι, ναι, συντάχθηκε και πήγε στη Βέρμαχτ, ναι. Τότε λοιπόν όταν τελειώνει ο πόλεμος κύριε δοσύλλογος. Άρα τον διώχνουνε, βέβαια ο ίδιος πάει στη Νότια Αφρική για να συνεχίσει το έργο του. Όλη όμως η περιουσία του δημεύεται. Τότε λοιπόν αυτός είχε την προνοητικότητα και περίπου 250 χωραφάκια με μία συμβολιογραφική πράξη τα πέρασε στον εαυτό του. Αυτή την μία συμβολιογραφική πράξη που είναι παράνομο, δηλαδή ποιο να ρωτήσει δεν υπάρχει, δεν είναι όλο το νησί ενός, αυτή την μία συμβολιογραφική πράξη χρησιμοποιούν ως επιχείρημα οι μετέπειτα επιχειρηματίες και λένε ότι μα ναι, εδώ υπάρχει συμβολιογραφική πράξη που λέει ότι το κτήμα το οποίο υπάρχει στον Κουταλά δεν είναι δικό σου. Και υπάρχει μία χρόνια, πολύχρονη δικαστική διένεξη μεταξύ πολλών επιχειρηματιών και με τους ντόπιους που ακόμα διεκδικούν την περιουσία τους, γιατί όλα αυτά ήταν δίπλα στη θάλασσα. Αυτά είναι φιλέτα. Και με την λογική που υπάρχει πια του υπερτουρισμού ως μονοκαλλιέργεια στην ανάπτυξη, όλα τα θέλουν να τα πάρουν και να τα κάνουν πεντάστερα. Και τι να πω, εγώ ήρθα μπροστά σε μια δημοτική αρχή και σε νέα παιδιά.
0: Στην έρευνά σου είναι
1: η ιστορία. Στην έρευνα. Που λέει όχι σε αυτό το μοντέλο της ανάπτυξης. Που λέει όχι, εγώ θέλω το χωράφι του παππού μου. Εγώ θέλω να έχω τη μνήμη του παππού μετά.
0: Ανεξάρτητο το τι θα γίνει αυτό τώρα. Ένα λεπτό. Ο άλλος άνθρωπος δεν είχε δηλαδή από την οικογένειά του τόσα χρόνια το χωραφάκι.
1: Ναι.
0: Αυτό μας λες
1: τώρα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και ευτυχώς υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν φτιάξει ένα σύλλογο, που δραστηριοποιούνται, που δίνουν τη δική τους μάχη μαζί με το Πολυτεχνείο, μαζί με το Δήμο, για να μπορέσει το νησί να κρατήσει τη μεταλλευτική του ταυτότητα, πρώτο αυτό, και δεύτερο, να κερδίσουν τον αγώνα που δίνουν με τους διάφορους επιχειρηματίες, γιατί αυτοί εναλλάσσονται. Υποτίθεται ο ένας θα παραχωρήσει τον άλλον.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Και δεν έχει νόημα να πούμε το ποιοι είναι, γιατί αυτά είναι σαν ρουλεμάν. Ο ένας θα δίνει στον άλλον, ο άλλος θα δίνει στον άλλον. Mm. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο Σερφιώτης βρίσκεται αντιμέτωπος με επιχειρηματικά συμφέροντα που του στερούν την ζωή του. Έτσι λοιπόν βρέθηκα μπροστά στους τελευταίους εν ζωή μεταλλορύχους, γιατί τα μεταλλεία αυτά κλείσαν οριστικά
0: το 1964.
1: Το 64, όταν εγώ γεννήθηκα. Εμένα με συγκλώνει σε αυτό, Όλγα, ότι αυτά όλα οι ιστορίες εργασιακού μεσαίωνα και αποικιοκρατίας συμβαίνουν όταν εγώ γεννήθηκα. Που θα πίστευα ότι τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Και όμως οι ιστορίες που λένε είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει μνήμη θετική. Mm-hmm. Όλα έχουν να κάνουν με ένα πρόβλημα. Γιατί αυτοί τότε, οι 10 με τους οποίους μίλησα, ήταν ανήλικοι εργάτες, ήταν 12χρονα παιδιά, τα οποία κουβαλούσαν τα μουλάρια, μπαίναμε στις στοές και βάζαν τους δυναμίτες, γιατί ήταν μικροί και ευέλικτοι. Ήταν αυτοί που τους βάζαν να χτίζουν τις ξυλοδεσιές για να μην πέφτει το βουνό, αλλά όπως μου λένε, βάζαν τις ξυλοδεσιές μέχρι εκεί που φτάναν τα χέρια τους, δηλαδή μέχρι τα 2 μέτρα. Και υπάρχουν συγκλονιστικές μαρτυρίες που λέει ένας παππούς ότι και μετά από εκεί ήταν κόλαση, χάος, το οποίο αυτό τον ακούσε έναν 90χρονο να το θυμάται σαν να είναι εφιάλτης. Δηλαδή με τα μάτια του 12χρονου έμπαινε μέσα και έλεγε ότι έκανα το σταυρό μου και δεν ήξερα αν θα βγω, και όταν έμπαινα έβλεπα το χάρο με τα μάτια μου, γιατί υπήρχε ορατότητα μέχρι ενός σημείου και από εκεί και μετά ήτανε χάος απέραντο. Και επίσης όλοι, δεν υπήρχε ένας από τους 10 που μίλησα που να μην μου είπε ότι κουβάλισε στην πλάτη του νεκρό μεταλλορύχο. Αυτός 12χρονος και ο μεταλλορύχος 30χρονος.
0: Υπάρχουν, λέει, εκεί μέσα βρίσκανε και σκελετούς ανθρώπων που και χανόντουσαν μέσα στα χρόνια που ήταν σε λειτουργία αυτό.
1: Αυτή η άλλη ιστορία.
0: Και πηγαίνανε και ψάχνανε, λέει, τους ανθρώπους και λέει, έφυγε για την Αμερική.
1: Αυτή, λέγανε. Όλγα, αυτή η ιστορία, θα πω την ιστορία και μετά θα πω τι μου ήρθε στο μυαλό, γιατί μου ήρθε η ταινία του Αλμοδόβαρ. Μου λέει μια γιαγιά, η κυρία Άννα η Ρώτα, η οποία το 93 και ήταν και κόρη μεταλλορύχου και σύζυγος μεταλλορύχου, νιώπαντρη. Δηλαδή αυτή ήταν 25, 23 και ο άνδρας ήταν 25, που έμεινε ανάπηρος στα 25 χρόνια και νιώπαντρη. Η γιαγιά λοιπόν αυτή, η Άννα η Ρώτα, που τη φάγανε το χωράφι, απλά δεν το ξέρει, γιατί όπως μου είπε η εγγονή της, αν της το πούμε θα πεθάνει η γιαγιά από την αγανάκτηση, μου είπε το εξής όταν πήγα στο σπίτι της. Μου δείχνει στο μεγάλο λιβάδι απέναντι το βουνό και μου λέει, το βλέπεις αυτό, το βουνό λέγεται Μουντάκι, εκεί παιδί μου είναι θαμμένη στα ζήτητα 100 περίπου μικονιάτες εργάτες που ήρθαν,
0: γιατί
1: όλοι.
0: Γιατί πηγαίνανε και από τα γύρω νησιά, δεν το είπαμε, ναι, για να δουλέψουν.
1: Ναι, γιατί ήταν περίπου 4.000 εργάτες. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ντόπιοι, ήταν και ξενομερίτες.
0: Ναι.
1: Ερχόταν λοιπόν από τα γύρω νησιά για να δουλέψουν. Ήρθαν από τη Μύκονο, ήταν περίπου 100, καταραίει στοά, πέφτουν μέσα, μένουν, και εννοείται ότι η εταιρεία, και εννοείται ότι ο Γερμανός εργολάβος, ο Γκρόμαν, δεν νοιάστηκε για να τους βγάλει. Βέβαια, τότε οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες, δηλαδή η επικοινωνία. Όταν καταλάβανε οι δικοί τους, είχαν περάσει 2-3 μήνες. Πηγαίνουν στη Σέριφο να τους αναζητήσουν. Και τότε λοιπόν ισχύει αυτό που είπες προηγουμένως. Η εταιρεία τους είπε με κινησμό ότι αυτοί φύγανε, δεν τους άρεσε η δουλειά. Θέλω να πω, με ένα σεβασμός και απέναντι στο νεκρό. Και εδώ λοιπόν, όταν μου έλεγε η γιαγιά η Άννα η Ρώτα αυτή την ιστορία, γιατί τη βίωσε, σκέφτηκα την ταινία του Αλμοδόβαρ, την προτελευταία του, που μιλούσε για τους μαζικούς τάφους του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όπου η ίδια η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τους ανοίξει, να φέρει δηλαδή μπροστά την ιστορία, γιατί είναι σεβασμός απέναντι στον νεκρό. Θέλω να πω λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοιες ιστορίες, δεν μπορεί να προσπερνάς και να πεις ότι εγώ στο βουνό που είναι θαμμένοι 100 άνθρωποι, που είναι οι σκελετοί τους, εγώ θέλω να φτιάξω ένα πολύ ωραίο πεντάστερο που να έχει θέα απέναντι, εξαιρετική κτλ. Γιατί είναι παρθένος ο χώρος. Είναι σεβασμός στην ιστορία ενός τόπου που είναι με αίμα φτιαγμένο.
0: Υπάρχει όμως κάτι σαν μουσείο εκεί, δεν υπάρχει?
1: Είναι μια τραγωδία. Αυτό δηλαδή είναι η ντροπή. Η ντροπή της πολιτείας. Υπάρχει, μιλάμε για το Μεγάλο Λιβάδι. Το Μεγάλο Λιβάδι ήταν ο ένας από τους δύο χώρους όπου γινόταν η μεταφόρτωση. Δηλαδή εκεί πιάναν τα καράβια τα οποία ήταν γαλλικά γερμανικά, φορτώναν το μετάλλευμα και φεύγανε για την Ευρώπη. Εκεί λοιπόν στο Μεγάλο Λιβάδι, στο οποίο είναι και ο χώρος που έγινε η σύγκρουση της ματωμένης εξέγερσης.
0: Ναι, εκεί, θα πούμε
1: λοιπόν,
0: μετά.
1: Διασώζεται μόνο το διοικητήριο που ήταν των Γερμανών εργολάβων μπροστά. Πίσω ακριβώς είναι πια τα απομεινάρια από τις εργατικές κατοικίες που ήταν παραπήγματα, στην κυριολεξία 2x3, ή σαν στρατώνες, γιατί έρχονταν άνδρες με τα παιδιά τους, τα αγόρια τους και μένανε στρατονισμένοι.
0: Γιατί πηγαίνανε, έπρεπε λένε, να πηγαίνουν από πριν χαράξει. Και αν
1: αυτό
0: πηγαίνανε και
1: μετά,
0: δύο μετά λεπτάκια και αυτά, τους λέγανε φύγει και λάλε.
1: Και όχι μόνο αυτό. Τους λέγανε. Καταρχήν, είναι καταπληκτικό αυτό που λέει ένας μεταλλορύχος, ότι η τεχνολογία υπήρχε, δεν ήταν για όλους. Λέει ότι, τώρα μιλάμε για το 64, αυτοί ερχόταν με τα κότερα, οι εργολάβοι, ενώ εμείς πηγαίναμε με τα πόδια από τη χώρα κάτω στο Μεγάλο Λιβάδι ή στον Κουταλά για να πιάσουμε δουλειά. Και τι κάνανε, πάλι είναι η μαρτυρία. Όποιος είχε ρολόι δεν τον παίρναν στη δουλειά για να μην βλέπει ότι δουλεύει από ήλιο σε ήλιο. Βάζαν, όταν λαλούσε ο κόκορας κατά τη μία η ώρα τα μεσάνυχτα, αναλάμβανε κάποιος κάθε μέρα να ξυπνάει τους υπολείπους. Και κατά τις 3 η ώρα κινούσαν με τα πόδια για να φτάσουν ή στο Μεγάλο Λιβάδι ή στον Κουταλά. Φτάναν κατά τις 5.30 η ώρα και εκεί απ' έξω υπήρχε ο Έλληνας εκπρόσωπος της εργοδοσίας. Είχε, λέει, μια τεράστια σιδερένια βέργα και έκανε το διαχωρισμό και έλεγε: όσοι είστε από εδώ, από αριστερά, θα μπείτε στη στοά για δουλειά. Όσοι είστε από δεξιά, δεν θα μπείτε στη δουλειά. Και σκεφτείτε λοιπόν τώρα, να έχεις ξυπνήσει από τα χαράματα, να έχεις περπατήσει 2 ώρες και μετά να μαζέψεις την πίκρα σου και την ήττα σου και να και την ανεργία. Να έχεις περπατήσει 2 ώρες και μετά να μαζέψεις την πίκρα σου και την ήττα σου και να

0: Την κλέψανε.
1: Ας πούμε ότι, ναι, ναι. Επειδή αυτή... τους είπε αυτός ο Γκρόμαν τότε δώστε μου και...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό είπαμε ότι ήταν σαν φεουδαρχικό. Το κάνανε με τη συνένεσή τους, έτσι, για να μπορέσουν να δουλέψουν, να έχουν, ναι, ένα κομμάτι ψωμί, ναι. Υπάρχει και ακόμα ένα σημείο εκεί το οποίο υπενθυμίζει όλη αυτή την, πέρα από αυτό το μουσείο που τελικά δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, εμάς, αυτό λοιπόν,
1: ότι
0: είπες
1: ότι είναι ένα δράμα.
0: Είναι το διοικητήριο, το μόνο που είναι ένα τεράστιο κτίριο που ήταν τα γραφεία της εταιρείας. Ρημαδιό. Υποτίθεται το Υπουργείο Πολιτισμού το ανακαινίζει εδώ και μια δεκαετία. Είναι ρημαδιό, ρημαδιό. Είναι πίσω οι εργατικές κατοικίες που είναι ερείπια, που πρέπει να σου εξηγήσουν ότι εδώ μένανε κάποια στιγμή οι εργάτες που ερχόταν, οι ξενομερίτες. Τώρα, στην είσοδο υπάρχει μια αποθηκούλα, στην κυριολεξία μια αποθήκη, την οποία τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου, επειδή εκεί στο Μεγάλο Λιβάδι είναι 4 σπίτια, έχουν φτιάξει ένα χώρο που θεωρείται μουσείο. Εκεί λοιπόν έχουν βάλει μέσα τα παπούτσια τα οποία είναι με τις πρόκες, έχουν βάλει ένα βαγονέτο, έχουν βάλει κάποιες φωτογραφίες για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη και να πούνε ότι είναι ντροπή να έχουμε αυτό ως μουσείο, ενώ θα έπρεπε στη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων που ζήσανε εδώ, που είναι η ιστορία ενός αιώνα, πρέπει να φτιάξουμε ένα κανονικό μουσείο. Και εδώ λοιπόν, που δεν υπάρχει μουσείο, απλά υπάρχει μπροστά από αυτή την αποθήκη, να το πω έτσι, το άγαλμα του Σπέρα.
1: Αυτό θα έλεγα ότι ήταν στο δεύτερο το σημαντικό στοιχείο το οποίο υπενθυμίζει όλη αυτή την ιστορία. Είναι αυτό η πρωτομή.
0: Μία πρωτομή. Υπάρχει μία πρωτομή που γράφει Κωνσταντίνος Σπέρας. Και όμως δεν υπάρχει μία ταμπέλα που να σε καθοδηγεί και να λέει ότι εδώ ήταν τα μεταλλεία του Κουταλά, εδώ ήταν τα μεταλλεία στο Μεγάλο Λιβάδι, εδώ είναι το διοικητήριο που έγινε η ματωμένη εξέγερση κτλ. Υπάρχει μία πρωτομή, όποιος είναι ενήμερος, όποιος
1: για
0: έχει...
1: Για το τι ήταν ο Σπέρας.
0: Ναι, και να θα το ακούσουμε... δεις δεν θα καταλάβεις.
1: Ναι,
0: Να το δεις δεν θα καταλάβεις.
1: Ναι, γιατί πρέπει να έχεις ενημερωθεί, να έχεις διαβάσει.
0: Και αν πας λοιπόν, επειδή είσαι προηγουμένος στην Ευρώπη, περπατάς στο δρόμο.
1: Α, ναι, εδώ υπήρξε για 5 λεπτά ο τάδε. Ναι, άσε, ξέρουμε λοιπόν. Θα θέλα να ακούσουμε κάτι ακόμα από τη δουλειά που έχει κάνει ο Χρήστος Θηβαίος για τη Σέριφο και τους Μεταλλορίχους. Και επιστρέφοντας, να μιλήσουμε για εκείνη την εξέγερση και για το πρόσωπο αυτό του Κωνσταντίνου Σπέρα και να μας πεις και άλλα, Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, για τη Σέριφο και τα μεταλλεία και εκείνη την ιστορία ή αυτή την ιστορία.

0: Είμαστε εδώ απόψε με την Αλεξάνδρα Χριστακάκη, η οποία μας τριγυρνάει στο μεγάλο λιβάδι, στη Σέριφο, με το βιβλίο της «Τα σπλάχνα της Σερίφου», όπου έχει καταγράψει μαρτυρίες των τελευταίων εν ζωή μεταλλορύχων, των ανθρώπων που παιδιά ήτανε και δούλευαν στα μεταλλεία της Σερίφου, τα οποία λειτουργήσαν περίπου έναν αιώνα και έπαψαν να λειτουργούν το 1964. Λοιπόν, όπα, κάτσε, συγγνώμη, δεν σου άνοιξα, έλα, ξανά.
1: Πτώχευσαν, έτσι είπανε.
0: Αλλά τι συνέβη?
1: Καλά, ναι, τελείωσε. Με συνοπτικές διαδικασίες, αυτά, το 44 φεύγουν οι Γερμανοί εργολάβοι, δημεύονται, παραμένουν κλειστά και ξανανοίγουν από το 44, το 54 και παραμένουν ανοιχτά από το 54 μέχρι το 64. Οι άνθρωποι που μου μιλούν, εμένα οι 10, ήταν εργαζόμενοι αυτή τη δεκαετία, δηλαδή το 53-63. Τότε λοιπόν αυτά τα μεταλλεία ήταν υπό την εργολαβία ενός Αποστολόπουλου, ο οποίος ήταν κομματάρχης του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όπου οι παππούδες μου, και λέω γιατί οι ίδιοι μεταλλορύχοι το λένε, ότι το δώσανε δώρο ο Καραμαλής σε έναν πολιτευτή υπηρώτη ονόματι Αποστολόπουλο. Όπου εκεί λένε οι μεταλλορύχοι μου ότι ο Αποστολόπουλος ερχόταν με τα κότερα και εμείς πηγαίναμε με τα πόδια, που δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε τεχνολογία. Ή αυτοί ερχόταν με τα κότερα ή ερχόταν, όπως λένε, με τα ελικόπτερα και κατεβαίνανε, όπως και ο βασιλιάς, ο πρώην βασιλιάς. Και υπάρχουν και φωτογραφίες που είναι πάνω στο γαϊδούρι στη χώρα της Σερίφου, ενώ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπαίνανε μέσα στη στοά με τη λάμπα σε τυλίνης. Δηλαδή, όχι ότι δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, απλά δεν ήταν για όλους. Και μάλιστα την ασετυλίνη μόνοι τους την πληρώνανε, και για να εξοικονομήσουν την ασετυλίνη μπαίνανε μέσα πολύ μαζί και είχαν καβάντζα, μην τυχόν και ξεμείνουν για κάποιο λόγο μέσα περισσότερο και δεν μπορούν να επιστρέψουν. Υπάρχει φωτογραφία, η γιαγιά η Άννα η Ρώτα, που σας είπα ότι καλά μιλάει με ένα καμάρι για τον πατέρα της που ήταν συνδικαλιστής, που πώς να σας το πω, ούτε εγώ που θεωρητικά είμαι με τα σωματεία, δεν μιλάμε τέτοια αγάπη, γιατί βλέπω ότι τα σωματεία μας πια είναι γραφειοκρατίες. Όμως, επειδή αυτή η γενιά των μεταλλορύχων βρήκε αρρωγό μόνο στο σωματείο, όταν υπήρχαν ατυχήματα, κανένας δεν αναλάμβανε να μεταφερθούν στη Σύρο, στο Ασκληπείο της Βούλας, στην Αθήνα. Το σωματείο ήταν αυτό που τους έδινε χρήματα για να μπορέσουν να γίνει μεταφορά τους στα νοσοκομεία ή για την νοσηλεία, γιατί οι περισσότεροι όταν επέστρεφαν δεν τους παίρνουν μετά στη δουλειά. Άρα λοιπόν τα σωματεία ήταν αυτά που ήταν δίπλα τους και τους στηρίζανε.
0: Και πάμε τώρα να πούμε πώς ιδρύθηκε το πρώτο σωματείο.
1: Αυτό, λοιπόν, υπάρχει...
0: Και έρχεται αυτή η περίπτωση του Κωνσταντίνου Σπέρα.
1: Καταρχήν, Όλγα, μέσα στο βιβλίο μου ήμουν τυχερή. Μπορώ να το πω και αυτό, έτσι δεν είναι ότι το αναζήτησα απεγνωσμένα. Κάποια στιγμή, μιλώντας με μία εγγονή μεταλλορύχου, την οποία τη βρήκα εδώ στον Κορυδαλό, της λέω, μήπως έχετε φωτογραφίες. Ανοίγει λοιπόν, αχ, αυτό που με συγκινεί γιατί μου θυμίζει και τα δικά μου παιδικά χρόνια. Ανοίγει λοιπόν ένα σιρτάρι, βγάζει ένα χάρτινο κουτί και το χάρτινο κουτί μέσα είχε τυλιγμένες φωτογραφίες σε χαρτοπετσέτες και σε εφημερίδες. Και βγάζει λοιπόν ένα βιβλιάριο, στο οποίο ήταν το πρώτο βιβλιάριο του παππού της από το 1916, από τον Ιούλιο που εντάχθηκε στο σωματείο.
0: Λίγο πριν την εξέγερση.
1: Άρα αυτό είναι συγκλονιστικό, ναι. Δηλαδή, και μέσα εδώ είναι όλο, και μάλιστα το έχει μελετήσει ο ιστορικός ο Βαγγέλης ο Καραμανολάκης, γιατί αυτό, η συμμετοχή τότε στο σωματείο προϋπέθεται μια σειρά πράγματα. Ένα από αυτά ήταν η αλληλεγγύη και η συμμετοχή και η οικονομική για να δημιουργηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης. Δηλαδή, το είμαι στο σωματείο σημαίνει συμμετοχή, συλλογικότητα, δεν είναι μόνο διεκδίκηση για προνόμια. Εκεί δεν υπήρχαν προνόμια, δηλαδή το σωματείο ήταν αυτό που έστεινε το δίχτυ αλληλεγγύης. Και όταν, όταν έκλεισαν τα μεταλλεία του 64, υπάρχει μαρτυρία κάποιου που λέει το εξής, που ήταν μικρός και έβλεπε. Δεν υπήρχε η δυνατότητα, οι ξενομερίτες δεν είχαν χρήματα ούτε για τα εισιτήριά τους να φύγουν από τη Σέριφο, γιατί τους είχαν απλήρωτους 2 χρόνια. Και τότε λοιπόν λέει ένας από τους μεταλλορίχους μου, θυμάμαι, εγώ μου λέει, θυμάμαι να κάθομαι σε μια γωνιά και να βλέπω να βγαίνει ένα καπέλο που να γίνεται έρανος σε όποιους ήταν εκεί για να μπορέσουν να μαζέψουν χρήματα, ναι, για να φύγουν οι ξένοι από τον τόπο. Άρα λοιπόν το σωματείο ήταν καθοριστικό, δηλαδή στην ανεργία, στο φαγητό, στην νοσηλεία, στα ατυχήματα, στα δυστυχήματα, στη διεκδίκηση του μεροκάματου που τους κλέβαν τα ένσημα.
0: Πάμε, και λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα εκεί στο 16. Λίγο στο 16, όπου 21 Αυγούστου γίνεται η εξέγερση. Για σκέψη τώρα, γιατί σας έλεγα ότι να, τα καλοκαίρια που πάμε στα νησιά και τι έχουν
1: μόνο
0: γίνει,
1: στα πανηγύρια πάμε.
0: Ναι, τι έχουν γίνει στο παρελθόν κάτι καλοκαίρια. Τότε λοιπόν γίνεται αυτή η εξέγερση που το σωματείο είναι σύσσωμο. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να μην απεργεί. Και μάλιστα στην εξέγερση που ακολούθησε και στείλανε τους χωροφυλάκους από εδώ πέρα, από την Αθήνα, η τότε κυβέρνηση, συμμετείχαν και οι γυναίκες με τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή τον αρχή χωροφύλακα, πώς να τον πω δεν ξέρω, οι γυναίκες τον έριξανε στη θάλασσα.
1: Οι γυναίκες,
0: και τον
1: λοιπόν,
0: τόπιο το Σεριφιώτη.
1: Ακριβώς. Αυτοί λοιπόν τι διεκδικούσανε, καταρχήν δουλεύαν από ήλιο σε ήλιο. Mm. Αυτό ήταν νόμος. Δηλαδή μπαίνανε το πρωί τα χαράματα και βγαίναν το βράδυ. Τα μεροκάματα ήταν στη βούληση του Γερμανού εργολάβου τι θα τους δώσει, πόσα θα τους δώσει, αν θα τους δώσει. Τους κλέβαν τα μεροκάματα, τους κλέβανε τη γη, τους μπαίνανε μέσα και δεν ξέραν αν θα βγούνε. Δεν υπήρχαν ξυλοδεσιές, άρα κατέρεαν οι στοές. Και όταν κλείνανε φεύγανε και γινόταν μετανάστες. Άρα λοιπόν εκεί αυτοί τι διεκδικούσαν τότε? Διεκδικούσαν λοιπόν τουλάχιστον να μην δουλεύουν από ήλιο σε ήλιο. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Και δεύτερο, με έναν τρόπο να υπάρχουν κάποια μέτρα ασφαλείας, γιατί κατέρεαν οι στοές πρώτον. Δεύτερον, δεν έβγαινε καθόλου η σκόνη, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να έχουν καρκίνο. Και έτσι λοιπόν φτιάξαν το σωματείο. Το έφτιαξε ο περιβόητος Κωνσταντίνος Πέρας, ο οποίος ήρθε από την Αίγυπτο, τους οργάνωσε και ήταν, σκεφτείτε ότι η ΓΕΣΕΕ, πρώτον η ΓΕΣΕΕ και δεύτερον η Επανάσταση η Σοβιετική έγινε το 17. Άρα λοιπόν το 16 που γίνεται αυτή η εξέγερση στη Σέριφο είναι πρωτοπόρα κινητοποίηση και διαδήλωση. Και εκεί λοιπόν όλοι είναι γραμμένοι στο σωματείο.
0: Ωστόσο ήταν, η καταγωγή του ήταν από εκεί τους πέρα.
1: Όχι, δεν, καμία
0: δεν θυμάμαι.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Από πού
1: ήταν?
0: Δεν
1: ήταν Σερφιώτες.
0: Από πού
1: λοιπόν,
0: ήταν
1: από την, ήταν Αιγυπτιώτης, ο οποίος ήρθε, όργωνε όλη την Ελλάδα προσπαθώντας να δημιουργήσει παντού πυρήνες αντίστασης, για να είναι αυτοί οι πυρήνες ο προπομπός της δημιουργίας της ΓΕΣΕ ένα χρόνο αργότερα. Ο Σπέρας λοιπόν ήταν αυτός που τους οργάνωσε, αυτός τους έψε ότι πρέπει να συγκρουστούν, και βέβαια στη σύγκρουση ήταν βέβαιο ότι θα υπήρχαν νεκροί. Γιατί υπήρχαν οι χωροφύλακες, ήταν αυτοί οι οποίοι βαρούσαν με τα όπλα, ενώ αντιθέτως οι εργάτες είχαν τις πέτρες. Οι δε γυναίκες και τα παιδιά ήταν αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν είτε με τις τσάπες είτε με τις πέτρες. Και υπήρχε ένας παπάς ο οποίος μπήκε ανάμεσα στους ντόπιους και στους χωροφυλάκους και στην εργοδοσία, ζητώντας υποτίθεται να υπάρχει λογική, να υπάρχει σύνεση, να σταματήσει.
0: Ωστόσο,
1: το κακό.
0: Ο ίδιος ο Σπέρας μετά το σταμάτησε αυτό, έτσι δεν
1: λοιπόν,
0: είναι?
1: Γίνεται η σύγκρουση, σκοτώνονται 4 εργάτες, σκοτώνονται 2 χωροφυλάκες, Και έτσι λοιπόν, μετά από την αιματηρή αυτή συγκέντρωση, μετά από ένα χρόνο, κατορθώθηκε να καθιερωθεί το 8ωρο, αλλά πού? Μόνο για όσους δουλεύανε μέσα στις στοές. Όχι αυτοί που ήταν απ' έξω, δηλαδή τα παιδιά. Αλλά έστω και έτσι ήταν η πρώτη μαγιά. Μπήκε λοιπόν το πρώτο λιθάρι. Δηλαδή κερδίθηκε το 8ωρο μέσα στη στοά. Δεν δουλεύαν από ήλιο σε ήλιο. Και αυτό λοιπόν το από ήλιο σε ήλιο είναι μια έκφραση την οποία την οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους στη Σέριφο. Άρα λοιπόν το 1916 με το αίμα 4 μεταλλορύχων καθιερώθηκε το 8ωρο στην Ελλάδα, το οποίο σήμερα βέβαια αμφισβητείται, έχει γίνει 13ωρο, αλλά οφείλουμε λίγο να γνωρίζουμε το πώς κερδίθηκαν μερικά πράγματα τα οποία σήμερα όχι απλά αμφισβητούνται, δεν θεωρούνται και κεκτημένα.
0: Αυτοί οι άνθρωποι όταν έκλεισαν τα μεταλλεία του 64, τι απέγιναν, μετανάστευσαν?
1: Καταρχήν οι ντόπιοι υπήρχαν το 64 4.000 άνθρωποι στο νησί. Απλήρωτοι για 2 χρόνια. Υπάρχει μαρτυρία.
0: Απλήρωτοι έτσι, ας πούμε, δεν υπήρχε κάποια.
1: Όχι, απλήρωτοι. Λέει ότι θα σας τα δώσουμε. Μην αγχώνεστε, θα σας τα δώσουμε. Μην αγχώνεστε, θα σας τα δώσουμε. Τα οποία δεν τα δώσανε ποτέ.
0: Πώς ζούσαν αυτοί τότε,
1: άραγε? Και κάνανε απεργία. Εκεί λοιπόν υπήρχε η αλληλεγγύη. Υπάρχει μαρτυρία μιας γυναίκας που ο πατέρας, που ήταν πιτσιρίκα αυτή τότε. Ναι. Ο μπαμπάς της ήταν και μεταλλορύχος, αλλά είχε και τον μπακάλικο παύλα εστιατόριο στο Μεγάλο Λιβάδι. Και λέει λοιπόν η κυρία αυτή ότι είχε ένα τευτέρι που ήταν μόνο βερεσέ.
0: Ναι.
1: Αλλά και από την άλλη πλευρά έλεγε ότι δεν είχε νόημα και που το κρατούσε το τευτέρι αυτό, διότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην μπει μέσα. Μπαίναν, ψαρεύανε ό,τι ζαρζαβάτια βγάζαν και κάναν σαν κάνουν συσίτια, ναι, και τα μοιράζανε μεταξύ τους. Δηλαδή ζούσαν με την κοινοκτημοσύνη, ναι, και την αλληλεγγύη. Και αφού λοιπόν κλείνουν οριστικά, βρίσκονται σε δικαστική διεκδίκηση, τους λέει το σωματείο ότι εδώ είμαστε απλήρωτοι 1,5 χρόνο, δεν έχει νόημα, πρέπει να το σταματήσουμε, να μην φορτώνουμε τα καράβια. Δεν φορτώσαν τα καράβια και έτσι πια μπήκαν οι τίτλοι τέλους. Τότε λοιπόν γίνεται ο έρανος και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση φεύγουν οι ξένοι από το νησί, αλλά αναγκάζονται πια να μεταναστεύσουν και οι ντόπιοι. Γιατί κλείσαν τα μεταλλεία, δεν είχαν δουλειά. Τους πήρανε τη γη, δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν τίποτα και έτσι γίνανε και οι ίδιοι μετανάστες. Οι περισσότεροι από αυτούς ήρθαν στην Αττική, στην Αθήνα. Άλλοι πήγαν και δούλεψαν στο Μεγάλο Πεύκο που είχε τότε μεταλλεία. Πήγαν στο Μαντούδι που υπήρχαν μεταλλεία. Οι περισσότεροι γίναν οικοδόμοι.
0: Και το Μαντούδι ήρθαν, ωστόσο πηγαίνανε, λέει, να δουλέψουν στο μεταλλείο.
1: Αντίστροφα, ναι.
0: Αντίστροφα,
1: ή ας πούμε το εξώφυλλο αυτό είναι από το Δίστομο. Το εξώφυλλο λοιπόν του βιβλίου, υπάρχει μια φωτογραφία την οποία μας τη χάρισε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και του οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, όπου βλέπουμε 2 γυναίκες, η μία μαυροντημένη με το τσεμπέρι και η άλλη στα άσπρα, που τι κάνουνε, βάζουν το μετάλλευμα μέσα σε...
0: σαν μεταλλικές λεκάνες, δεν ξέρω πώς λέγεται.
1: Αυτά που βάζουν, ναι, μέσα, που βάζουμε τα ξύλα και τα ρίχνουν μέσα στο βαγονέτο το οποίο το μεταφέραν. Οι γυναίκες αυτές είναι από το Δίστομο, μετά τη σφαγή δηλαδή.
0: Άλιστα.
1: Από το Δίστομο, οι γυναίκες που ήταν χωρίς άνδρες παίρναν τα παιδιά τους και πηγαίναν στη Σέριφο για να μπορέσουν να ζήσουν τα παιδιά τους. Και για μένα επίσης αυτή η φωτογραφία είναι συγκλονιστική, γιατί είναι οι ιστορίες που πλέκονται και είναι οι ιστορίες της χώρας μας, που είχε ένα από το μεγαλύτερο κίνημα της αντίστασης, είχε το γερμανικό φασισμό, που δημιούργησε μια σειρά παραμέτρους. Και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι...
0: Κατά εννοείται, γιατί έτσι όπως το πες,
1: ήταν το κίνημα ενάντια στο φασισμό και ενάντια στο φασισμό. Και αυτοί λοιπόν που βρέθηκαν ξεριζωμένοι από τον τόπο τους εξαιτίας του φασισμού, τελικά βρέθηκαν να εργάζονται για ένα κομμάτι ψωμί και τελικά να μην έχουν και μεροκάματο. Αυτές δηλαδή είναι απίστευτες οι ιστορίες για το νήμα που διατρέχει την ιστορία μιας χώρας μέχρι και το 70.
0: Και δηλαδή, κοίτα τώρα, νομίζουμε ότι η ιστορία έτσι όταν μιλάμε για χρονολογίες είναι πολύ πίσω, ενώ αυτά είναι πολύ τωρινά, δηλαδή γίνονται λίγο πριν με γιαγιάδες και παππούδες, με ανθρώπους που έχουν ζήσει και τα έχουν ζήσει και από τους δικούς τους, έτσι. Δηλαδή ναι, υπάρχει μια γραμμή χρονολογική στην πράξη η οποία δεν είναι μακρινή.
1: Ένας ιστορικός έλεγε το εξής, ότι ο μισός αιώνας στην ιστορία είναι παρόν, δεν είναι παρόν.
0: Ο μισός αιώνας στην ιστορία είναι παρόν, βέβαια.
1: Είναι παρόν.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι οι παππούδες μας. Δηλαδή είναι ζωντανή μνήμη. Δηλαδή είναι σαν να ήταν ο τόπος ο δικός μου και να άκουγα τον παππού να μου διηγεί την ιστορία. Θα ήθελα, Όλγα, να διαβάσουμε ένα απόσπασμα για να καταλάβουν οι άνθρωποι την προφορική, τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε.
0: Και να κλείσουμε έτσι, γιατί έχουμε πέντε λεπτάκια μόνο.
1: Δύο κουβέντες μόνο.
0: Ποια?
1: Λέει λοιπόν ο Γιώργος ο Μαθιουδάκης, ο οποίος ήταν τότε 12χρονος. Τι έζησα εγώ από δυστυχήματα? Ήμουν 13 χρονών. Πήγαινε με τα βαγόνια να μοιράσω τα μακάπια για τα φουρνέλα. Με φωνάζει τρομαγμένος ένας εργάτης. Γιωργάκη, τρέξε πάνω στη φυρή πλάκα, στον κουταλά σκοτώθηκε κάποιος. Τρέχω, μπαίνω μέσα στη γαλαρία και βλέπω τον Ιωσήφ τον ξυπνητό, 32 χρονών, νιώπαντρος, με ένα μικρό παιδάκι, να είναι σκοτωμένος, στραπατσαρισμένος. Τον ξαπλώσαμε πάνω σε μια ξύλινη σκάλα και τον βγάλαμε έξω. Δεν υπήρχαν φορεία. Σοκαρίστηκα. Φτάνω σε ηλικία των 15 χρόνων. Αυτοκίνητα δεν υπήρχαν. Τα βαγόνια τα έσεραν τα μουλάρια. Αρρωσταίνει ο ευγενής, αυτός που είχε το μουλάρι, στο Αέτη, μια περιοχή κοντά στον Κουταλά. Μου προτείνουν να οδηγήσω εγώ το μουλάρι για να τραβάει τα βαγόνια με το μετάλλευμα. Το έκανα. Ήταν 2 το μεσημέρι. Βλέπω μακριά έναν εργάτη, το λαουτιέρι τον Αντώνη τον Κουζούπη, να κουνάει απεγνωσμένα τα χέρια του και να μου κάνει σινιάλο να φρενάρω τα βαγόνια, να σταματήσει το μουλάρι. Σιγώνω κοντά. Τι έγινε, ρε Μαστρο Αντώνη? Το ρωτάω και μου απαντά. Κάτω σκοτωθήκανε. Το λέω και ανατριχιάζω. Τον πιάνουν τα κλάματα και σταματά την αφήγηση. Κατεβαίνω κάτω στη θάλασσα. Μπαίνω με τη λάμπα σε τη λίνη στη γαλαρία και βλέπω τρεις εργάτες πλακωμένους. Ο ένας 45 χρονών. Οι άλλοι δύο 40. Από αυτούς ο ένας έμεινε κουτσός όλη του τη ζωή. Ο δεύτερος νεκρός και ο τρίτος με πλακωμένα τα πόδια του. Βάζουμε το σκοτωμένο πάνω σε μια ξύλινη σκάλα, τον βγάζουμε έξω από τη στοά και εν συνεχεία τον ανεβάζουμε πάνω στο μουλάρι για να τον μεταφέρουμε στον τόπο του να το θάψουμε.
0: Στα σπλάχνα της Ερήφου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηξίδα Αλεξάνδρα Χριστακάκη σε αυτή την, πώς να πω τώρα, σπουδαία έρευνα και ανάδειξη αυτής της ιστορίας. Για ένα από τα νησιά μας, το οποίο επισκεπτόμαστε τα καλοκαίρια και είναι τόσα τα νησιά μας και είναι τόση η ιστορία μας που μάλλον δεν την πολύ ξέρουμε. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια και γίνονται λίγα πράγματα, οπότε η Σέρυφος νομίζω στο χρωστάει. Το παρουσίασες εκεί?
1: Ναι, πέρυσι τέτοιο καιρό.
0: Πέρυσι τέτοιο καιρό
1: το παρουσίασα και όσοι βρεθούν στη Σέρυφο να ξέρουν ότι στις 21 του Αυγούστου για ένα διήμερο.
0: Α, στην επέτειο της εξέγερσης.
1: Πάντα γίνονται εκδηλώσεις από αυτά τα εμπνευσμένα νεαρά παιδιά, τα οποία προσπαθούν με έναν τρόπο να θυμίζουν την ιστορία αυτού του τόπου και διεκδικούν οι σκάλες μεταφόρτωσης που είναι βιομηχανικά μνημεία του 1870. Μπας και σωθούνε, υποβάλλουν τα αιτήματα στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά υπάρχει κόφευση.
0: Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ εκ μέρους των μεταλλορίχων μου.
0: Πόσα χρόνια σου πήρε?
1: Αυτό τρία χρόνια πηγαίνω ερχόμουνα.
0: Τρία χρόνια.
1: Ναι. Γιατί πραγματικά.
0: Και θα μείνει για πάντα τώρα στην καρδιά σου αυτό, ε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτή
1: μα τώρα μου λένε
0: τώρα,
1: δεν θα έρθει στη Σέρυφο. Δηλαδή θεωρούν ότι είμαι πια δικό του άνθρωπο.
0: Πώς να μην είσαι. Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εσάς και εύχομαι να σας. Πώς να πω, δεν ακούσαμε μουσική και τα λοιπά. Μόνο τα τραγούδια του Χρήστου Θεβαίου που έχουν γραφτεί πολλά χρόνια πίσω για αυτή την. 10. Για αυτή την ιστορία και να σας έδωσε μια ιδέα για τους τόπους που θέλετε να εξερευνήσετε και ας μην είναι αυτή των διακοπών. Αυτόν εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δημακόπουλο που ήταν εδώ. Που ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Βαγγέλη μου, συγγνώμη.
2: Ξημερώμα φορτώνει στα βαγόνια τις ελπίδες τους, πέτρες και ξύλα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν παραιτείται από βουλευτής ούτε από μέλος του κόμματος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει, και προσθέτει: «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας». Λόγω των εξελίξεων δεν θα συνεδριάσει προγραμματισμένη για το Σάββατο Κεντρική Επιτροπή. Η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία του κόμματος, αναμένεται να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς αντιδρούν και ζητούν να διεξαχθεί κανονικά η Κεντρική Επιτροπή, η οποία, όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών. Τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους παρουσίασε νωρίτερα απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες δεσμεύσεις. «Δεν θα μπω σε πλειοδοσία, δεν έκανα ποτέ, ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι», τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ. Αύριο στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Σε προσωρινή αναστολή μέχρι νεοτέρας η λειτουργία του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης της ατράκτου από ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας. Πολλές πτήσεις από και προς το νησί ακυρώθηκαν με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μεγάλο συνωστισμό στο αεροδρόμιο. Ο Δήμος Ζακύνθου σε ανακοίνωσή του καλεί τους επισκέπτες του νησιού να παραμείνουν στα καταλήμματά τους έως ότου επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο. Από την πλευρά της Fraport Greece καλεί το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία ή το ταξιδιωτικό το πρακτορείο για τις αλλαγές σε προγραμματισμένα δρομολόγια. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για συστηματική μεταχείριση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Για θεσμικό διασυρμό της χώρας κάνει λόγο σε δηλωσή του ο τομεάρχης του Πασόκ Στέφανος Παραστατίδης. Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ζητεί τη μονιμοποίησή τους. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη, προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται ότι 3 από τους συνολικά 11 τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η οποία συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν, 6 εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Μέχρι στιγμής το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή δεν έχει επιβεβαιώσει πως εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Βηρυτό προκειμένου να επιβλέψει την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για την σταδιακή αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη του Λιβανικού στρατού στις περιοχές που θα εκενώνονται, ενώ η Βηρυτό ζητεί πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων πριν από το νέο γύρο συνομιλιών που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη. Ο Άντι Μπέρναμ, ο πιθανότερος διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στην Πρωθυπουργία και στην ηγεσία των εργατικών, δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία θα πρέπει να ασκήσει περισσότερη πίεση στο Ισραήλ για τις ενέργειές του στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, εκτιμώντας ότι ο παραιτηθής Πρωθυπουργός δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Η Ουκρανία θα παραλάβει τις επόμενες ημέρες πυράβλους ΠΑΚ 3 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επίσης εκτίμησε ότι η χώρα του θα λάβει σύντομα τις άδειες ώστε να ξεκινήσει την παραγωγή των πυράβλων Patriot. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε μία ώρα Γαλλία-Μαρόκο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές το πρωί και γρήγορη βελτίωση. Ωστόσο, το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητή έως 4 από 4 και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς, Παρασκευά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραία να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε.
2: Μια καλημέρα.
0: Σε όλους.
2: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
3: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Μια καλημέρα.
3: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

εσύ. Ένα νησί χωρίς λιμάνι, κανένα πλοίο εδώ δεν φτάνει. Ζω σε ένα σπίτι τακτικό, ξεπέρασα το πανικό. Στον ήλιο ή τη συννεφιά, δεν έχω ανάγκη συντροφιά.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Έντονες αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο Κεντρικής Επιτροπής και καλούν όσους είχαν υπογράψει το αίτημα για τη σύγκληση του οργάνου να παραστούν κανονικά στο χώρο διεξαγωγής της. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί εφόσον ο πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, ξεκαθάρισε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News η αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Ωστόσο, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη. Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί κανείς να την αναβάλει, υπογραμμίζει ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του. Ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής Κεντρικής Επιτροπής, κανείς δεν θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης, αναφέρει ο Νίκος Παπάς. Υπάρχουν αυτοί που με άθλιες μεθοδεύσεις θέλουν να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ και εκείνοι που τον θέλουν δυνατό. Η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει κανονικά το Σάββατο, δήλωσε ο Τρίφων Αλεξιάδης στο ΕΡΤ News. Σημειώνεται ότι στη δήλωση παραίτησής του ο Σοκράτης Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κύριος Φάμελος και προσθέτει «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού». Επιτυχημένη χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035 και πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Με αφορμή τη συζήτηση για το ενδεχόμενο πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την άποψη ότι αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία, δεν έκανα ποτέ, ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αύριο στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του κύριο Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Η σταθερότητα παραμένει το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο, τόνισε ο Κυριάκος Φιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Eurogroup είπε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με απώλειες περίπου 12% μικρότερες σε σχέση με εκείνες που θα είχαν καταγραφεί υπό άλλες συνθήκες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης του F-16 της πολεμικής αεροπορίας από το αεροδρόμιο Ζακύνθου, στο οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Η λειτουργία του αεροδρομίου παραμένει από το μεσημέρι σε προσωρινή αναστολή, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πολλές πτήσεις από και προς τη Ζακύνθο. Για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο διώκονται ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος για την πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά, με τους 3 από αυτούς να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνεται η ένταση. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν, 6 εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Μέχρι στιγμής το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή δεν έχει επιβεβαιώσει νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκίνησε πριν από λίγο ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές το πρωί και γρήγορη βελτίωση. Ωστόσο, το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι με τα βλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 σε μία ώρα.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Έντονες αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, κορυφαία στελέχη του κόμματος. Αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί εφόσον ο πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα. Ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη, ζητώντας τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, καθώς όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Σημειώνεται ότι στη δήλωση παραίτησής του ο Σοκράτης Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κύριος Φάμελος και προσθέτει «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού». Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις, αναφέρει το πρακτορείο ΜΕΡ. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΙΡΝΑ, στόχος επίθεσης έγινε στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί. Τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τον οποίο συμφώνησαν τη διατήρηση του συντονισμού του σε διάφορα μέτωπα. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή του κόλπου, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ. Επίσης, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στις εχθρικές, όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκε εκ νέου ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Σε ανάρτησή του στο X κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο και εκφράζει την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για τα προγράμματα CAN και F-35. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμυντικές ανταπάνες που είχε τεθεί για το 2035 και πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Για την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία, δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε οι ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 10.30 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής θα συζητηθεί επίκαιρη ερώτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, τόνισε ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο Περιστέρι. Όπως είπε, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην επίθεση που δέχθηκε από τον Υπουργό Υγείας, ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση στον κ. Γεωργιάδη θα του στείλω λουλούδια, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Με επεισοδιακό τρόπο ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, η οποία εισηγήθηκε με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας την απόδοση μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, παραπέμποντας την υπόθεση στον πρόεδρο της Βουλής. Για αντισυνταγματική και πρωτοφανή διαδικασία, η οποία κινείται από τη Νέα Δημοκρατία, έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την ώρα της συνεδρίασης κάλεσε την άμεση δράση, ζητώντας τη σύλληψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους κατηγορεί ότι διέπραξαν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τα προκριματικά του Μουντιάλ, Γαλλία-Μαρόκο 0-0 στο ημίχρονο. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές το πρωί και γρήγορη βελτίωση, ωστόσο το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Ανεμμεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη 1. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
2: Αθήνα 984.

εν μέσω θέρους, με βροχερές διαθέσεις όμως, ολίγων αντιφατικών και παράλογων. Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Μαριό Μαρία, Μαριτσούλα Δασκαλάκη, επί του ήχου.

Για όλους εσάς τους άκρους, όπως λέμε, ραδιοφωνικούς και άκρους ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Νυχτερινά και ταξιδιάρικα και σήμερα. Για να ταξιδέψουμε σε κόσμους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς.

για την Αμαλία, για την Αμαλία που γιορτάζει. Λοιπόν, σήμερα η Αμαλία, λοιπόν, ετυμολογεί από το γερμανικό και το τευτονικό όνομα Αμαλμπέργα, που σημαίνει σταθερή, δραστήρη, ακούραστη. Αντίστοιχο ανδρικό όνομα Αμάλιος, πολύ πιο ασυνήθιστο. Η Οσία Αμαλία, λοιπόν, έζησε κατά τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα στην επαρχία Βραβάνδης στο Βέλγιο, και μάλιστα η πρωτεύουσα σήμερα, όπου στο Βέλγιο, που πρωτεύουσα σήμερα είναι οι Βρυξέλλες, όπως ξέρουμε. Ήταν αδερφή ή σύμφωνα με άλλους ανιψιά του Αγίου Πιπίνου, δούκα της Βραβάνδης, κόμη του Λάντεν και κύριου αυλικού των Φράγκων, βασιλέων της δυναστείας των Καρολιδών. Παντρεύτηκε τον κόμη Βιντιέρον και αναδείχθηκε μητέρα του Αγίου Εμβέρτου, επισκόπου του Κουμπρέ, της Γουδούλης Οσίας Ραϊνέλδης, οσιομάρτυρος και φαραϊλάνδης. Οσίας, μετά από τον ενάρετο βίο στον κόσμο, διακρινόταν για το έργο αγάπης και φιλανθρωπίας, έγινε μοναχή σε μεγάλη ηλικία, στη μονή του Μομπές, του τάγματος των Βενεδικτίνων, όπου εκοιμήθη το 690 μετά Χριστόν.

Αυτό είναι λοιπόν, λέγει η Dalida, generation 78, soixante dix-huit, όπως λέγεται. Το 1871 γεννιόταν ο Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας. Αν θέλουμε να κάνουμε υποφερτή την πραγματικότητα, πρέπει όλοι να τρέφουμε κανένα δύο φαντασιώσεις, έλεγε. Ας αφήσουμε τις όμορφες γυναίκες για τους άνδρες που δεν έχουν φαντασία. Ας είμαστε ευγνώμονες για τους ανθρώπους που μας κάνουν ευτυχισμένους. Είναι υπέρμαχοι κυπουροί που κάνουν τις ψυχές μας να ανθίσουν. Αν μια μικρή ονειροπόληση είναι επικίνδυνη θεραπεία, δεν είναι να ονειρευόμαστε λιγότερο, αλλά να ονειρευόμαστε περισσότερο, να ονειρευόμαστε όλη την ώρα. Ο Βαλεντέν Λουί Ζόρζ Ουζέν Μαρσέλ Προύστ, Παρίσι, γεννημένος στις 10 Ιουλίου του 1871 και θάνατος στις 18 Νοεμβρίου του 1922, ήταν Γάλλος συγγραφέας, δοκιμιογράφος και κριτικός. Είναι περισσότερο γνωστός για το μυθιστόρημά του «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο», αρχικός τίτλος «Ανάμνηση των περασμένων γεγονότων», το οποίο κυκλοφόρησε σε 7 μέρη από το 1913 έως το 1927. Οι κριτικοί και οι συγγραφείς θεωρούν ότι ο Προύστ είναι ένας από τους συγγραφείς του 20ου αιώνα με τη μεγαλύτερη επιρροή.

Jean Paré, I Love Paris, Cole Porter, en français, από την Ζάζ και την Νίκη Γιαννόφσκι. Εξαιρετικά αφιερωμένο στην κυρία Δικελτού, πως την είπε στην κυρία Μαρία μου που μας... Επιτέλους να πω και σωστά, Μαρία Δασκαλάκη, έτσι πάντα. Το 1911, Μαρία μου, τι θες να διανθίζουμε σήμερα? Τι θες, το Σενέκα, θέλεις διάφορα, όλα θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε όλα με τη Μαρία. 1911 όμως έχουμε τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα. Είναι ένας από τους πλέον αξιόλογους πεζογράφους της μεταπολεμικής ελληνικής λογοτεχνίας. Κύριο έργο του είναι η μυθιστορηματική τριλογία «Ακυβέρνητες πολιτείες» που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 60 και το 1972 βραβεύτηκε ως το καλύτερο βιβλίο της χρονιάς στη Γαλλία. Ο Ιωάννης Χατζιανδρέας, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1911 στο Κάιρο. Τσίρκας ήταν το παρατσούκλι του πατέρα του, του Κώστα Χατζιανδρέα, με καταγωγή από την Ίνδρο, που υιοθέτησε ως φιλολογικό ψευδώνυμο. Φίτησε στην Αμπέτιο Σχολή του Καΐρου και εργάστηκε αρχικά στην Εθνική Τράπεζα της Αιγύπτου και στη συνέχεια ως λογιστής και διευθυντής στο Εκολαστήριο Βάμβακος στην Άνω Αίγυπτο. Το 1930 ήταν μια σημαντική χρονιά για τον φέρελπη συγγραφέα. Θα δημοσιευθεί έργο του για πρώτη φορά σε ελλαδικό περιοδικό, στην Πρωτοπορία. Θα γνωρίσει τον Κωνσταντίνο Καβάφη και θα έρθει σε επαφή με το κομμουνιστικό κίνημα. Το 1937, τη χρονιά του γάμου του με την Αντιγόνη Κερασιώτη, θα κυκλοφορήσει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Φελάχη». Τότε είναι που υιοθετεί το ψευδώνυμο Στρατής Τσίρκας. Το 1939 εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια και ανέλαβε τη διεύθυνση του βυρσοδεψίου του Μικέ Χαλκούση. Θα παραμείνει σε αυτή τη δουλειά μέχρι την οριστική του εγκατάσταση στην Ελλάδα το 1963. Το 1943 ανέλαβε την καθοδήγηση του Ελληνικού Απελευθερωτικού Συνδέσμου, ΕΑΣ, που ιδρύθηκε στην Αίγυπτο στα πρότυπα του ΕΑΜ.

Ο Καβάφης και η εποχή του και οι ακυβέρνητες πολιτείες. Το 1955 ο στρατής Τσίρκας άρχισε να ερευνά για τον Καβάφη και από τον οποίο προέκυψε και το σημαντικό δοκίμιο «Ο Καβάφης και η εποχή που τιμήθηκε» το 1959 με το κρατικό βραβείο βιογραφίας. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε τη συγγραφή του μυθιστορήματος «Η Λέσχη» που θα κυκλοφορήσει το 1961 και θα αποτελέσει το πρώτο μέρος της τριλογίας «Ακυβέρνητες πολιτείες». Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς διαγράφηκε από την οργάνωση του ΚΚΕ Αλεξάνδρειας επειδή αρνήθηκε να το αποκηρύξει. Το 1962 κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με τίτλο «Αριάγνη» και το 1965 η τριλογία θα ολοκληρωθεί με το μυθιστόρημα «Νυχτερίδα». Η τριλογία πραγματεύεται την περίοδο του αντιφασιστικού αγώνα της Ελλάδος στη Μέση Ανατολή από το 1942 έως το 1944 με αποκορύφωμα την εξέγερση του ελληνικού στρατού τον Απρίλιο του 1944. Ο Τσίρκας εμπνεύστηκε τον τίτλο της τριλογίας από το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη «Ο στρατής ο θαλασσινός στη νεκρά θάλασσα» και συγκεκριμένα από τον στίχο «Ιερουσαλήμ, ακυβέρνητη πολιτεία, Ιερουσαλήμ, πολιτεία της προσφυγιάς». Με την έλευση της δικτατορίας οι ακυβέρνητες πολιτείες απαγορεύτηκαν και ο στρατής εντάχθηκε στο πατριωτικό αντιδικτατορικό μέτωπο, το ΠΑΜ, το 1970 μετά από άρση της προληπτικής λογοκρισίας εκδόθηκε ο συλλογικός τόμος 18 κείμενα που εξέφραζαν την αντίθεση του πνευματικού κόσμου στη δικτατορία. Ο Τσίρκας συμμετείχε με το δίηγημα «Άλλα κακοκαιριά».

Η χαμένη άνοιξη. Το 1971 οι ακυβέρνητες πολιτείες κυκλοφόρησαν στη Γαλλία σε μετάφραση της Χρύσας Προκοπάκη και τον επόμενο χρόνο τιμήθηκαν με το βραβείο του καλύτερου ξένου βιβλίου. Την ίδια χρονιά η τριλογία κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μετάφραση της Κέις Τσιτσέλη. Το 1976 ο Στρατής Τσίρκας δημοσίευσε το μυθιστόρημα «Η χαμένη άνοιξη», στο οποίο σκόπευε να το εντάξει σε μια νέα μυθιστορηματική τριλογία. Όμως δεν πρόλαβε, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή στις 27 Ιανουαρίου του 1980 στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Αθήνας σε ηλικία 68 ετών.

Στις 9 Ιουλίου του 2016, εχθές, έφυγε από τη ζωή Bonnie Tyler, σε ηλικία 75 ετών, η ουαλή τραγουδίστρια με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, με την ίδια διαχρονική επιτυχία της Total Eclipse of Heart και άλλες μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 70.

τον 6ο π.Χ. αιώνα έχουμε τη γέννηση της Θεανούς, της Θουρίας. Ήταν αρχαία Ελληνίδα μαθηματικός και αστρονόμος, καταγόταν από τους Θούριους της Κάτω Ιταλίας και άκμασε τον 6ο π.Χ. αιώνα. Είναι μία από τις λεγόμενες Πυθαγόριους φιλοσόφους και θεωρείται η διασημότερη γυναίκα αστρονόμος και κοσμολόγος της αρχαιότητας. Λέγεται ότι διατύπωσε τη θεωρία της χρυσής τομής και καθώς και την θεωρία της αρμονίας των σφαιρών. Η Θεανό ήταν κόρη του γιατρού Βροντίνου, το όνομα Θεανό για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ένα ιδιαίτερο και σημαδιακό όνομα. Θεανό ονομαζόταν στην Ιλιάδα η Ιέρια της Αθηνάς. Η Θεανό υπήρξε αρχικά μαθήτρια και στη συνέχεια σύζυγος του κατά 30 χρόνια μεγαλύτερό της Πυθαγόρα. Δίδαξε αστρονομία και μαθηματικά στις σχολές του Πυθαγόρα, στον Κρότονα και μετά το θάνατο του σύζυγου της στη Σάμο. Επιμελήθηκε τη διάδοση της διδασκαλίας και του έργου του στην Ελλάδα αλλά και, και στην Αίγυπτο σε συνεργασία με τα παιδιά της, την Ελαμπό, την Μυΐα, την Αριγνώτη, τον Μνήσαρχο και τον Τυλάβγη.

Θάνατος Ομαρ Σαρίφ, σαν σήμερα, Αιγύπτιος ηθοποιός με σπουδαία διεθνή καριέρα και δεινός μπρίτζερ. Στην πλούσια καριέρα του υποδίθηκε αξιομνημόνευτους ρόλους στη μεγάλη οθόνη, όπως του Σαρίφ Αλή στον Λόρενς της Αραβίας, μια ταινία του 1962, και του γοητευτικού δόκτωρος Ζιβάγκο στην ομώνυμη ταινία, μια ταινία του 1965, και του Τζογαδόρου του Νίκη Ανστάιν σε «Ένα αστείο κορίτσι», μια ταινία του 1968. Ο Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, που ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 10 Απριλίου του 1912 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στους κόλπους μιας χριστιανικής οικογένειας ρωμαιοκαθολικού δόγματος και λιβανέζικης καταγωγής. Σπούδασε μαθηματικά και φυσική στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου και εργάστηκε αρχικά στην οικογενειακή επιχείρηση ξυλίας του πατέρα του. Στη συνέχεια όμως σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Λονδίνου και στράφηκε στον κινηματογράφο το 1953 με πρώτη εμφάνιση στην αιγυπτιακή ταινία «Μάχη στην Κοιλάδα». Το 1955 αλλαξοπίστησε και ασπάστηκε τη μουσουλμανική θρησκεία για να παντρευτεί τη συνάδελφό του, τη Φατέχ Χαμαμά, με την οποία μοιράστηκε πολλούς ρόλους σε πολλές ταινίες αιγυπτιακής περίοδου και παραγωγής. Το ζευγάρι απέκτησε ένα γιο και χώρισαν το 1974. Το 1962 το υποκριτικό ταλέντο του Ομαρ Σαρίφ αναγνωρίστηκε διεθνώς όταν υποδίθηκε τον Σαρίφ Αλή στην επική ταινία του David Lean, Lawrence της Αραβίας. Ο τρίτος και πολύ γνωστός του ρόλος ήταν και του Νίκη, όπως είπαμε, Αρστάιν στο musical του William Wyler, «Ένα αστείο κορίτσι». Ύστερα από μια περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας έμπαινε στους τίτλους των εφημερίδων για τις επιδόσεις του στο επαγγελματικό bridge, έκανε την επάνωδό του το 2003 στη διασκευή του μυθιστορήματος «Ο κύριος Ιμπραήμ» και τα λουλούδια του Κορανίου, του Φρανσουά Ντουπερόν. Για την ερμηνεία του βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2003 με το γαλλικό βραβείο Σεζάρ το 2004. Το Μάιο του 2015 ο γιος του Τάρεκ ανακάλυψε ότι ο πατέρας του σταμάτησε την υποκριτική εξαιτίας της νόσου Αλτσχάιμερ, από την οποία προσβλήθηκε, προσθέτοντας ότι ο Σαρίφ δεν θυμάται ούτε τις πιο μεγάλες του επιτυχίες, όπως ο Λόρενς της Αραβίας, την ταινία που του άνοιξε το δρόμο για την απόλυτη επιτυχία. Δύο μήνες αργότερα, στις 10 Ιουλίου, ο σπουδαίος Αιγύπτιος ηθοποιός εγκατέλειψε τα παγκόσμια σε ηλικία 83 ετών. Εξαιρετικά αφιερωμένο στην κυρία Κοστούλα Μπαλάρη.

Αυτό είναι ο Μπαμπαζάμ για Μουσταφά. Σερίζεται, μου σερίζεται αντόχ. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω, αγαπημένη. Κόμολα σάλτσα ντε πομοντόρ. Όπως η σάλτσα της ντομάτας. Ποιητική αδεία τώρα. Ένα τραγούδι παλαιότερο και άκρος λιγνιστικό, θα λέγαμε. Θάνατη το 138 είναι ο θάνατος του Πάμπλιου Έλιου Τραϊανού Ανδριανού. 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα, από τα έργα που άφησε στην Αθήνα. Η περίφημη πύλη του Ανδριανού, ο Ναός του Ολυμπίου Διός, το Ανδριάνιο Υδραγωγείο, από τα πολύ σημαντικά έργα του που αποδίδονται στον Πόμπλιο Έλιο Τραϊανό. Ανδριανό, πώς θα το πούμε, Μαρία μου, στα λατινικά, Πόμπλιους Ανδράνιους Βουέλιους, εξαιρετικά. 1980, θάνατος του Λεωνίδα Ζέρβα, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης, σύνθεση Bergman-Ζέρβα.

Αυτό είναι, αυτή τη φορά με τους Gypsy Kings, το Ιταλιάνο Βέρο. Το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος, ο Τζονς, ο Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία.

Και μια και αναφερθήκαμε στην επανάσταση της Μέρις Κουάντ, που σαν σήμερα το 1964 λανσάρει τη μίνι φούστα, ομολογουμένως επανάσταση, διανθίζοντας λίγο τα της μόδας, ο Όσκαρ Ουάιλντ λέει «Μόδα είναι μία μορφή ασχήμιας τόσο ανυπόφορης που πρέπει να την αλλάζουμε κάθε 6 μήνες. Η μόδα περνάει, μόνο το στυλ μένει πάντα το ίδιο», έλεγε η Κοκό Σανέλ. «Ποτέ δεν διαλέγει μία άποψη, απλώς φοράει οποιαδήποτε τυχαίνει να είναι στη μόδα». Φράση του Λέοντος Τολστόη. «Τίποτα δεν γερνάει πιο γρήγορα από όσο ένας νεοτερισμός», έλεγε και έγραφε ο Πολ Βαλερί, ο Γάλλος ποιητής. «Η μόδα είναι ανίατη ασθένεια, Yves Saint Laurent. Και βέβαια το στυλ είναι να ξέρεις ποιος είσαι, τι θέλεις να πεις και να μην σου καίγεται καρφί». Γκόρ Βιντάλ, Αμερικανός συγγραφέας, 1925-2012. Το να κάνεις ένα βαρετό πράγμα με στυλ και να το, εγώ το αποκαλώ έργο τέχνης. Είναι φράση του Τσάρλς του Μπουκόφσκι, του Αμερικανού συγγραφέα, 1920-1994.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί εφόσον ο πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Ωστόσο, Παύλος Πολάκης, Νίκος Απαπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη, ζητώντας τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Σημειώνεται ότι στη δήλωση παραίτησής του ο Σοκράτης Φάμελος κάνει αναφορά στη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος και προσθέτει: «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού». Αναζωπυρώνονται η ένταση στη Μέση Ανατολή, μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσάρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τον οποίο συμφώνησαν τη διατήρηση του συντονισμού τους σε διάφορα μέτωπα. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή του κόλπου, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ. Επίσης, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στις εχθρικές, όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ, εμφανίστηκε εκ νέου ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στο X κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο και εκφράζει την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για τα προγράμματα ΚΑΑΝ και F-35. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία, δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Για πρόκληση πυρκαγιές και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο διώκονται ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος για την πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά, με τους 3 από αυτούς να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Στα αθλητικές ενημέρωση για τα προκριματικά του Μουντιάλ, Γαλλία-Μαρόκο 2-0. Και ο καιρός άστατο σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές το πρωί και γρήγορα βελτίωση. Ωστόσο, το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.

Αυτό είναι με ένα αθηνοκεντρικό τραγούδι για τη Σοφία Βέμπο, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τη Μαριώτη Δασκαλάκη εδώ στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Είμαστε, όπως λέμε, καθημερινά και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Λοιπόν, κοντινή η γιορτή της Όλγας, η οποία γιορτάζει στις 11 Ιουλίου. Το όνομα Όλγα, λοιπόν, είναι δάνειον όνομα από τα ρωσικά, όπως λέει η Wikipedia, από το Όλγα, το οποίο προέρχεται από το γερμανικό όνομα Χέλγα και αυτό από την αρχαία σκανδιναβική ρίζα που σημαίνει υγιής, ιερός. Σύμφωνα λοιπόν με το online etymology, direction, από την αμάρτωρη και πρωτογερμανική λέξη χαλάγκα που ανάγεται στην πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα κάλο. Το όνομα λοιπόν εισήλθε στην ελληνική γλώσσα ως Έλγα, το όνομα της βασίλισσας των Ρος Όλγας που επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη το 955 και βαφτίστηκε Ελένη από την ονά της Ελένη Λεκαπινή, σύζυγο του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Έκτου, του Πορφυρογέννητου. Λοιπόν, Όλγες, αγαπημένες Όλγες, η Όλγα η Τρέσα, χρόνια πολλά Μαρία μου, να χαίρεσαι την αδερφή σου την Όλγα την Τρέσα, η Όλγα Λασκαράτου, η Όλγα η Μπατή μου έρχονται κατά νου. Αρσενικός τύπος, το όνομα Ολέγ, υπάρχει στα ρώσικα, αλλά και Αλιέγ. Ολέγ στα ουκρανικά, Αλιέγ στα λευκορωσικά. Το όνομα σε άλλες γλώσσες. Όλγα και Όλια. Όλγα στα αγγλικά, Όλγα, Όλγα στα γαλλικά, στα γερμανικά. Όλγα επίσης στα δανέζικα, ισπανικά, ιταλικά. Ολγίτσα στα κροάτικα. Ολγίκα στα σέρβικα. Όλγα στα σουηδικά και στα πολωνικά και στα τσέχικα. Όιλι στα φιλανδικά.

Το 1975 Κινέζοι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν ένα μεγάλο νεκροταφείο, μέσα στο οποίο βρίσκουν 6.000 επίλυνα γάλματα πολεμιστών που χρονολογούνται από το 221 π.Χ. Το 2003 εντοπίζεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Λασκόβης η άγνωστη οδή του Ανδρέα Κάλβου, Ελπής Πατρίδος, του πρώτου του ποίηματος που έγραψε στην ελληνική γλώσσα. Το 1832 γίνονταν ο Χαρλός Τρικούπης, ο κορυφαίος Έλληνας πολιτικός. Το 1941 είναι ο θάνατος του Άρθουρ Εύανς, του Βρετανού αρχαιολόγου, που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. 1859 εκδίδεται το έργο του Κάρολ Ντίκενς, «Η ιστορία των δύο πόλεων». Πρόκειται για το μυθιστόρημα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία.

Can't take my eyes off you. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από σένα. Και μια και διανθίσαμε τα της Όλγας και της Εφημίας που γιορτάζουν στις 11 Ιουλίου, να διανθίσουμε τα του ονόματος. Ούτε σε μη γόνομα. Το όνομά μου είναι κανένας. Και η φράση είναι του Ομήρου, όχι του James Bond. Βρίσκουμε τη φράση λοιπόν στην Οδύσσια. Αφορά τη γνωστή πονηριά του Οδυσσέα προς τον κύκλοπα Πολύφημο. Θελέναν επί πρεπόντος ελέναυς, έλανδρος, ελέπτολης, την Ελένη. Πρέπει να τη λέμε καταστροφέα πλοίων, ανδρών και πόλεων. Φράση του Εσχύλου, του αρχαίου τραγικού ποιητή, ο οποίος έζησε από το 525 έως το 456 π.Χ. και βρίσκουμε τη φράση στο έργο του Αγαμέμνων και κάνει λογοπαίγνιο με το «ελ» και το «έλο» που σημαίνει «σκοτώνω». Η Ελένη σκοτώνει. Οι Λατίνοι έλεγαν «Nomen est omen, Μαρία μου». Εδώ είναι το Αβέλιους. «Nomen est omen». Το όνομα, λέει, είναι σημάδι αλλά και κατάρα. Αυτός που κλέβει το πορτοφόλι μου, κλέβει σκουπίδια. Αλλά αυτός που μου στερεί το καλό μου όνομα, ληστεύει από μένα κάτι που δεν θα τον κάνει πλούσιο και μένα με κάνει πραγματικά φτωχό. Ο Βίλιαμ Σέξπιρ. Ο Άγγλος δραματουργός, 1564-1616, βρίσκουμε τη φράση στον Οθέλο, ο Ιάγος προς τον Οθέλο. Οι λέξεις που ξεκινούσαν από «ελ» μου ασκούσαν πάντα μία μαγεία. Ελλάδα, ελευθερία, ελπίδα και μία Ελένη που ερωτεύτηκα. Οδυσσέας Ελίτης, εξηγώντας σε συνέντευξη μετά το Νόμπελ το 1979, πώς διάλεξε το ψευδώνυμο Ελίτης. Και ευγενέστατο και ενδοξότατο και εκλαμπρότατο και εξοχότατο και μεγαλειότατο και μονάχα Παναγιώτατο δεν με ονόμασαν. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1770-1843. Σεφέρης, στα παλιά Οθωμανικά δηλώνει εκείνον που απαλλάσσεται του θρησκευτικού τυπικού της νηστείας λόγω ταξιδιού. Σεφέρης σήμερα στα τουρκικά είναι ο ταξιδιώτης, Γιώργος Σεφέρης. Λίγη Μελίνα Μερκούρη, το Ζεσουί Γκρέκ θέλω τώρα εδώ, εξαιρετικά αφιερωμένο, είναι από τα αγαπημένα τραγούδια της Μαριτσούλας της Δασκαλάκη, αλλά τώρα μας έχει κολλήσει, θα το ξεκολλήσουμε εμείς αμέσως, θα βάλουμε τα μαγικά μας για να ακούσουμε Μελίνα Μερκούρη. Εδώ, αυτό είναι, αυτό είναι.

Ενίδε και οι παγιές παλιές ειδήσεις μπορούν να είναι πάρα πολύ επίκαιρες. Τι εννοώ? Στις 11 Ιουλίου του 1574 η ανακάλυψη της Γρυλανδίας από τους Βρετανούς. Κατά τη διάρκεια του εξορμητικού τους ταξιδιού στον Ατλαντικό, ο Βρετανός εξερευνητής Μάρτιν Φρόμπισερ είδε από μακριά στον ορίζοντα τις ανατολικές ακτές της άγνωστης ως τότε Γρυλανδίας. Προσπάθησε να το προσεγγίσει, αλλά η πάγη και η κακοκαιρία τον απότρεψαν. Επέστρεψε όμως ένα χρόνο αργότερα, οπότε και κατάφερε να καταπλέψει στις ακτές της. Σήμερα το νησί τοποθετείται γεωγραφικά στη Βόρεια Αμερική, πολιτιστικά, δημογραφικά και πολιτικά στην Ευρώπη. Αποτελεί αυτόνομη περιοχή και συνιστόσα χώρα του Βασιλείου της Δανίας.

Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης, Αλεξάνδρεια του με τον Γιάννη Κότσιρα. Στις 11 Ιουλίου του 1832 γεννήθηκε ο Χαρίλαος Τρικούπης. Ο πατέρας του ήταν αρχηγός του Αγγλικού Κόμματος στην Ελλάδα και αργότερα διορίστηκε πρέσβη στη Μεγάλη Βρετανία. Η μητέρα του καταγόταν από οικογένεια των Μαυροκορδάτων. Όνειρο του Τρικούπη μεγαλώνοντας ήταν να εξυγχρονίσει την Ελλάδα. Όταν έγινε πρωθυπουργός, έβαλε μπρος μεγαλεπίβολο δημόσια έργα και έκανε ριζικές μεταρρυθμίσεις. Αποξήρανε τη λίμνη Κοπαίδα, δημιούργησε σιδηροδρομικό δίκτυο, κατασκεύασε την διόρυγα της Κορίνθου, αναδιοργάνωσε την αστυνομία και τη σχολή Ευελπίδων. Όμως, όπως αποδείχθηκε, η ελληνική οικονομία δεν ήταν έτοιμη να τα αντέξει. Οι κατασκευές χρηματοδοτούνταν με συνεχόμενα δάνεια από το εξωτερικό, στα οποία η χώρα δεν μπορούσε να αποπληρώσει. Το 1892 ο Τρικούπης επέβαλε βαριά φορολογία και μέτρα λιτότητας, με αποτέλεσμα η κοινή γνώμη να ταχθεί σύσσωμη εναντίον του. Έτσι το 1893 κήρυξε πτώχευση.

Μουσική. Ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικότση. Αύριο πάλι ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική ο Δήμος Μούτσης και τα λόγια ο Νίκος Γκάτσος. 11 Ιουλίου του 1934 γεννήθηκε ο Τζόρτζιο Αρμάνι. Θεωρείται από τους πλέον επιτυχημένους σχεδιαστές παγκοσμίους με ετήσιο τζίρο που ξεπερνά το 1,5 δις δολάρια. Ο πάπας της μόδας ήταν ιδρυτής και παραμένει μοναδικός μέτοχος του ομώνυμου οίκου. Είχε αρνηθεί πολλές φορές να πουλήσει τον οίκο, ακόμα και ένα μικρό μερίδιο της αυτοκρατορίας του. Πάντα ήθελε να έχει το πρώτο και το τελευταίο λόγο για κάθε επιχειρηματική του κίνηση. Είχε συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με ακριβά ανδρικά κοστούμια και διακόσμηση καλών ξενοδοχείων. Όταν ήταν παιδί, έζησε τη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα 9 του τραυματίστηκε σοβαρά από μία έκρηξη και πέρασε 6 εβδομάδες στο νοσοκομείο. Έφτασε πολύ κοντά στο θάνατο και προσωρινά τυφλώθηκε. Δεν το συνειδητοποίησε τότε. Έκλεισα τα μάτια μου, είχε πει σε συνεντεύξεις του, και δεν τα ξανάνοιξα για 30 μέρες. Μύριζα τις ανθισμένες φλαμουριές στον κήπο του νοσοκομείου, αλλά δεν τις έβλεπα. Ήταν δύσκολο για μένα. Δεν ήταν σίγουρο αν θα μπορούσα ποτέ να ξαναδώ.

Στις 11 Ιουλίου του 1935 πέθανε ο Άλφρεντ Ντρέιφους. Το όνομα του Γαλλοεβραίου αξιωματικού συνδέθηκε με μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες της ιστορίας. Το 1894 ο νέος τότε αξιωματικός του γαλλικού στρατού Άλφρεντ Ντρέιφους κατηγορήθηκε άδικα ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Γερμανίας. Καταδικάστηκε ως προδότης και στάλθηκε εξόριστος στο νησί του Διαβόλου. Η αθώωσή του ήρθε 12 χρόνια μετά. Η υπόθεση Ντρέιφους θεωρήθηκε ως η πρώτη οργανωμένη ένδειξη αντισημιτισμού, αφού αυτός που βρέθηκε στο στόχαστρο ήταν εβραϊκής καταγωγής. Προς αποκατάσταση του ονόματός του, του απονεμήθηκε το μετάλλιο της Λεγεώνες της Τιμής. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κλήθηκε ως αντισυνταγματάρχης και διοίκησε μία φάλαγγα πυρομαχικών. Πέθανε στο Παρίσι σε ηλικία 76 ετών.

11 Ιουλίου του 1947 γεννήθηκε ο Χρήστος Νικολόπουλος. Μεγάλωσε ως ο Βενιαμίν μιας φτωχής πολύτεχνης οικογένειας στο καψοχώρι Ημαθίας. Δεν μπορώ να πω ότι τα παιδικά μου χρόνια ήταν ξέγνιαστα. Με βάραινε που σχεδόν μωρό ακόμα έπρεπε να σηκωθώ μία η ώρα τα μεσάνυχτα για να πάω να αλλάξω τους σωλήνες που ποτιζόταν τον μπαμπάκι. Οι γονείς του δεν συμφωνούσαν να γίνει μουσικός, καθώς την εποχή εκείνη τα μπουζούκια ήταν κακόφημα. Παράτατα, αλήτης θα γίνεις, του έλεγε ο πατέρας του. Ένας γείτονας όμως είχε εντοπίσει το ταλέντο του μικρού, έπεισε τους δικούς του να τον πάνε σε δάσκαλο για να μάθει μουσική. Σε λίγο καιρό έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε ένα τοπικό καφενείο. Αυτή ήταν η αρχή της σπουδαίας καριέρας που θα εδραίωνε τον Χρήστο Νικολόπουλο στο μουσικό πάνθεον ως ένα από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες και δεξιοτέχνες του μπουζουκιού.

Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μαγική Χαρούλα Αλεξίου, Αγάπησέ με. 11 Ιουλίου, ημέρα του Μπαντονεόν. Το έφεραν μαζί του στην Αργεντινή το 1870 Γερμανοί και Ιταλοί μετανάστες. Και σήμερα αποτελεί ένα από τα βασικά όργανα του ταγκό και είναι ένα αερόφωνο, μουσικό όργανο, μία παραλλαγή του ακορντεόν. Έχει κουμπιά στη θέση των πλήκτρων με τριπλάσια φυσούνα από εκείνη του ακορντεόν. Επινοήθηκε το 1840 από τον γερμανό οργανοποιό Heinrich Band 1821-1860, από τον οποίο πήρε και την ονομασία του. Περί το 1870 Γερμανοί και Ιταλοί μετανάστες το έφεραν μαζί του στην Αργεντινή και έγινε το βασικό όργανο του είδους μιλόγκα, πρόδρομου του ταγκό. Από τότε χρησιμοποιείται ευρέως στη λαϊκή μουσική της Αργεντινής και αποτελεί ένα από τα βασικά όργανα σε μια ορχήστρα ταγκό. Ο Ανιβάλ Τρόιλο 1914-1975 θεωρείται ο σπουδαιότερος εκτελεστής που ανάδειξε το όργανο στην εποχή μας. Το επανέφεραν σε χρήση και το έκαναν γνωστό σε όλο τον κόσμο μουσικοί κορυφαίοι όπως ο Άστορ Πιατσόλα, ο Ντίνο Σαλούτσι, ο Χουάν Χωσέ Μοζαλίνι, ο Ρίσαρ Γκαλιάνο. Το 2005, με απόφαση του Κογκρέσου της Αργεντινής, διακήρυξαν την 11η Ιουλίου, ημέρα του Μπαντονεόν, η οποία συμπίπτει και με την ημέρα γέννησης του Ανίβα Στρόιλο.

Κάρλος Γκαρντέλ, Πορούνα Καμπέζα, που να διανοηθεί κανείς ταγκό, χωρίς να ακούσει Παύλο, χωρίς να ακούσει τον Κάρλος Γκαρντέλ. Λοιπόν, μουσικά όργανα των αρχαίων, Μαρία μου. Αυλός, διαύλος, άσκαυλος, η σύριγγς του πανός, η σάλπιγγς, το τύμπανο, το ρόπτρον, το κύμβαλα, τα κρόταλα, το σύστρο, το κρουπέζιο, η ψιθύρα, το χαλκεόφωνο, πνευστά. Αυλός, διάβλος, πλαγίαυλος, ύδραυλη, σύριγγα, έγχορδα, λύρα, κιθαρής, βάρβητος, ανάλογα με, με τα μήκη των χορδών, κρουστά, δίσκος, τα κύμβαλα, το τύμπανον, το σύστρον, το οκόδον και το κρόταλον, και οκόδον και το κρόταλον, αποφθέγματα μουσικής. Διότι τηλικούτος ον κιθαροδί και ου ληστεύει. Διότι αν και τέτοιος παίζει κιθάρα και δεν ληστεύει. Φράση του Διογέννη του Κυνικού, του φιλοσόφου, 410 έως το 323 π.Χ., εξηγώντας γιατί χειροκροτεί θερμά κάποιον θηριώδη τύπο που έπαιζε ικτρά λύρα.

11 Ιουλίου του 1955. In God we trust. Η προσθήκη της φράσης «Στο Θεό που εμπιστευόμαστε» σε όλα τα αμερικανικά χαρτονομίσματα ήταν μια πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου Dwight Eisenhower. Από τότε έχουν υπάρξει πολλές αντιδράσεις προκειμένου να αλλάξει, καθώς το εθνικό μότο του κράτους δεν μπορεί να συνδέεται με τη θρησκεία. Κάτι τέτοιο πάει κόντρα τόσο στην αρχή της ανεξιθρησκείας όσο και στον θεσπισμένο διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους.

Κάπως έτσι λοιπόν, για να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση τα πράγματα και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας. Καλά να είστε, καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί εφόσον ο Πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Ωστόσο, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη, ζητώντας τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Αναζωπηρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, μπαράζει εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ, εμφανίστηκε εκ νέου ο Τούρκος πρόεδρος. Σε συνάντησή του στο ΕΞ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο και εκφράζει την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για τα προγράμματα ΚΑΑΝ και F-35. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία, δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Στατιστική ενημέρωση για τα προκριματικά του Μουντιάλ Γαλλία-Μαρόκο 2-0 και ο καιρός άστατος σήμερα στατική με τοπικές βροχές το πρωί και γρήγορη βελτίωση. Ωστόσο το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονομένες καταιγίδες. Άνεμ μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, ωραία μας τα είπε βροχή και μας έτσι δρόσησε λίγο, σαν να έπλυνε λίγο και τους δρόμους και έκανε και τα χρώματα σε αυτά τα λίγα τα παρτέρια που έχουμε, τα λίγα τα δέντρα, το λίγο το πράσινο, να μοιάζουν έτσι ζωηρά. Και είναι αυτό το βρεγμένο το χώμα που άμα είμαστε σε μια εξοχή νησιού κιόλας που δεν το περιμένουμε και έρθει μια βροχή, όπου λέμε τι ωραίο που είναι το καλοκαίρι. Και είναι και αυτές οι διαδρομές που μπορεί να κάνει κανείς εκτός του να ψάχνει να βρει μια γωνιά υδάτινη, μια παραλία, και να ψάξει να βρει λίγο κάπως άλλες διαδρομές σε ένα νησί. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα νησί. Πάμε το καλοκαίρι από εδώ, πάμε από εκεί, ό,τι προλαβαίνουμε κάνουμε. Ενώ όταν πηγαίνουμε, ας πούμε, τουρισμό εκτός της γωνιάς μας, όλα στα μουσεία τρέχουμε. Τον κάθε δρόμο θέλουμε να ξέρουμε ίσως τι έχει γίνει εκεί πέρα και να το έχουμε και σαν άμνηση με κάτι έτσι, πώς να πω, φαγητό του δρόμου. Ψάχνω να βρω τις ελληνικές λέξεις, γιατί έχουμε μάθει όλοι πια να τα λέμε στα τουριστικά. Λοιπόν, πηγαίνουμε τα καλοκαίρια στα νησιά, αλλά έχουμε αναλογιστεί τις ιστορίες των τόπων μας. Σήμερα λοιπόν θα πάμε σε ένα νησί, κοντά μας είναι, και είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα νησιά πολλών ανθρώπων, και θα μας ξεναγήσει εκεί και στην ιστορία αυτού του νησιού μια συνάδελφος με έναν τρόπο που εκτιμώ εδώ και χρόνια, και έκανε μια πολύ σημαντική εργασία για αυτό το νησί. Είναι δημοσιογράφος, γι' αυτό λέω με έναν τρόπο. Εμάς τους παραγωγούς μας λένε ότι είμαστε δημοσιογράφοι, και κάθε φορά τους λέμε: όχι παιδιά, εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε ραδιοφωνική μουσική παραγωγή. Θα κάνουμε λοιπόν μια κατεξαίρεση στην εκπομπή σήμερα. Ωστόσο, υπάρχουν πάντα τα τραγούδια που ενώνουν την ιστορία και αποτυπώνουν την ιστορία. Έτσι ξεκινήσαμε με τον Χρήστο Θηβαίο και με τραγούδια που ερμήνευσε για το νησί της Ερήφου. Κοντά μας λοιπόν απόψε είναι πολύ αγαπημένη μου Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Αλεξάνδρα μου, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Όλγα, και να απευθύνω και ένα χαιρετισμό και στους ακροατές του 984. Για πρώτη φορά στο στούντιο του 984.
0: Πρώτη φορά είσαι εδώ. Εσύ τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία, κανένας δεν βρέθηκε μια γωνίτσα κάποτε?
1: Όχι.
0: Ίσως δεν στάθηκε η αφορμή, ποιος ξέρει. Όπως και να έχει.
1: Πάντα υπάρχει μια πρώτη φορά, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία των μεταλλορίχων.
0: Τώρα θα τα έλεγα σιγά σιγά, γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Ωστόσο, εγώ θα παραμείνω λίγο ακόμα στις χαιρετούρες. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε ξανά στον αέρα, γιατί έχω τη χαρά αρκετές φορές να έχω φιλοξενηθεί στο δικό σου αέρα της εκπομπής σου, στην ΕΡΤ κυρίως.
1: Μάλιστα τώρα τελευταία με αφορμή το ντοκιμαντέρ για την Κεφαλονιά.
0: Ναι, λοιπόν, αυτή ήταν η τελευταία μας. Δεν θέλω να φανεί ως ανταποδοτικό, γιατί είναι καιρό τώρα αυτό που το έχω στα χέρια μου. Είναι από το Σεπτέμβρη που το έχω αυτό το βιβλίο και λέω κάτσε να βρεθεί η κατάλληλη αφορμή. Αισθάνομαι ότι ίσως είναι τώρα η κατάλληλη αφορμή, μια και το καλοκαίρι πράγματι πηγαίνουμε σε τόπους που τους έχουμε συνδυάσει με το καλοκαίρι και τα μπάνια και τις ξενιασιές. Και οι τόποι αυτοί έχουν μαρτυρήσει καμιά φορά, έχουν πολύ πλούσιο έτσι κι αλλιώς πολιτιστικό, πολιτισμικό ενδιαφέρον και τεράστιο ιστορικό ενδιαφέρον. Επομένως, το βιβλίο της Αλεξάνδρας, να σας πω πως λέγεται «Στα σπλάχνα της Σερίφου». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηξίδα, έχουν γίνει αρκετές παρουσιάσεις και έχουν γραφτεί αρκετά, και μάλιστα τώρα η πρόσφατη ήταν στο Φεστιβάλ Βιβλίου των Χανίων. Πολύ σημαντική στιγμή και για το βιβλίο μας γενικότερα και το βιβλίο, αλλά και για το δικό σου βιβλίο, έτσι δεν είναι Αλεξάνδρα?
1: Και με μια αποδοχή ανέλπιστη, γιατί εγώ εκτιμούσα ότι αυτό θα αφορά τους κατοίκους της Σερίφου. Νόμιζα ότι θα αφορούσε τους ανθρώπους που ασχολούνται με την προφορική ιστορία ή τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, γιατί το Πολυτεχνείο έκανε μια πολύ σημαντική δουλειά για να μπορέσει η Σέριφος να κρατήσει τη μεταλλευτική της ταυτότητα. Παρόλα αυτά, πάει πάρα πολύ καλά, που σημαίνει ότι υπάρχει ένας κόσμος που τον αφορά η ιστορία της Σερίφου. Και επειδή λοιπόν είπες ότι πολλές φορές πάμε στα νησιά, αλλά είναι πια και μέσα από τη δική μου ματιά κατάλαβα ότι πολλές φορές βλέπουμε όλοι τα ίδια πράγματα, αλλά δεν παρατηρούμε τα ίδια πράγματα. Εγώ λοιπόν στη Σέριφο είχα πάει στα χρόνια της νιώτης, φοιτήτρια, δεκαετία 80. τίποτα από όλα αυτά δεν είχα παρατηρήσει.
0: Κι εγώ, άμα σου πω, ναι. Και προσπαθούσα να ανακαλέσω στη μνήμη μου. Είχα
1: τίποτα απολύτως. Δεν είδα πουθενά τρύπες, δεν είδα πουθενά στοές, δεν είδα πουθενά εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, σκουριασμένα, δεν είδα σκουριές, δεν είδα μονοπάτια, δεν είδα το διοικητήριο. Και τώρα λοιπόν πια, μετά από την επίσκεψη τρεις φορές που πήγα στο νησί για να ανταμώσω τους τελευταίους εν ζωή μεταλλορύχους που είναι άνω των 85 χρονών, τώρα πια το βλέπω το νησί με εντελώς διαφορετική ματιά, και το μάτι μου εννοείται ότι πάει στις τρύπες, σε όλα τα βουνά, στα βαγονέτα τα εγκαταλελειμμένα, ναι. Τα οποία είναι στις παραλίες.
0: Βλέπεις δηλαδή, το νησί με άλλα μάτια, ναι.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από την αρχή, τη δική σου αρχή. Και θα πούμε εκτενώς για το θέμα εκεί, για τα μεταλλεία της Ερήφου. Εσύ πώς ενδιαφέρθηκες?
1: Εγώ λοιπόν, επειδή η εκπομπή που έχω στο δεύτερο πρόγραμμα του ραδιοφώνου με τη Λίνα Νικολακόπουλου είναι εκπομπή για το βιβλίο, διάβασα ένα δίτομο βιβλίο που αφορούσε τη Σέριφο, αλλά αφορούσε τη ζωή των μεταλλορύχων το 1916, που με αφορμή τα 100 χρόνια έκανε ο Θηβαίος το τραγούδι αυτό,
0: ναι,
1: το οποίο ακούσαμε.
0: Ναι, ναι. Γιατί το δίσκο ολόκληρο.
1: Γιατί το 1916 έγινε η περίφημη εξέγερση.
0: Θα σταθούμε πολύ εκεί, αλλά μετά.
1: Που ήταν 4 νεκροί και καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 8ωρο. Ούτε και αυτό.
0: Ναι, για πέπα θα το κάνουμε μετά, θα
1: ωραία,
0: το πούμε.
1: Διαβάζω
0: μετά.
1: Λοιπόν το λογοτεχνικό αυτό βιβλίο, γιατί έχουμε καλεσμένη την κυρία Κόντζογλου τη Μέρη. Ναι. Θέλω να πω ότι πάνω στο βιβλίο της στηρίχτηκε το τηλεοπτικό σενάριο, το Από Ήλιο σε Ήλιο, που τελείωσε στην ΕΡΤ πριν από μία εβδομάδα. Είχε τηλεοπτική σειρά.
0: Σειρά είναι αυτό, γιατί δεν βλέπω, εγώ δεν ξέρω.
1: Είχε τηλεοπτική σειρά βασισμένη σε αυτό το λογοτεχνικό βιβλίο της Μέρης της Κότζογλου. Εγώ λοιπόν διαβάζω το βιβλίο αυτό, και μάλιστα στην αρχή με δυσφορία, γιατί ήταν περίπου 1000 σελίδες, αλλά διαβάζοντας μένω έκπληκτη από την ιστορία που δεν τη γνωρίζω. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν τελειώνω τις 1000 σελίδες, υπάρχει ένας αστερίσκος στο τέλος της διλογίας που λέει το εξής, ότι στο νησί υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες σήμερα που εμφανίζονται ως επίγονοι κληρονόμοι των Γερμανών εργολάβων και διεκδικούν, λέει, περίπου 2.500 στρέμματα. Εγώ ξεχνάω τη λογοτεχνία εκεί, δεν με αφορά καθόλου το βιβλίο, ξυπνάει η δημοσιογραφία μέσα μου και λέω πρέπει να πάω στο νησί να δω ποιος είναι ο επιχειρηματίας και με τι τίτλους ιδιοκτησίας θεωρεί ότι του ανήκει το μισό νησί. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν η λογοτεχνία μου άνοιξε το παράθυρο, αλλά το δρόμο τον ακολούθησα με τη δημοσιογραφία και πήγα να κάνω έρευνα να δω ποιοι, πώς και γιατί.
0: Και γιατί.
1: Και έτσι βρέθηκα λοιπόν.
0: Οπότε τώρα νησί. Μπαίνουμε στην παρουσίαση του θέματος, όπου λέει το εξής το θέμα, ότι κάποια στιγμή, λίγο πριν σκάσει μύτη στο χρόνο, στην ιστορία του χρόνου, ο 20ος αιώνας, στα τέλη του 19ου, πάει εκεί πέρα ένας Γερμανός, ο Εμίλιος Γκρόμαν, ο οποίος βρίσκει τους κατοίκους σε μια έτσι φτώχεια και τους λέει, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τους λέει, μου δίνετε τη γη σας να την εκμεταλλεύομαι εγώ, ουσιαστικά βέβαια εσείς θα δουλεύετε, αλλά εγώ θα το διαχειρίζομαι γιατί ξέρω το θέμα της εξόρυξης των μετάλλων, των μεταλλευμάτων που υπάρχουν σε αυτό το νησί. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, απαντάνε θετικά. Οπότε μάλλον επικρατεί ένα κάπως φεουδαρχικό σύστημα, αν το έχω αντιληφθεί σωστά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, όσοι πραγματικά διάβασαν το βιβλίο και έχουν μια πιο δυσδυτική ματιά, λένε ότι οι ιστορίες των τελευταίων εν ζωή μεταλλορύχων είναι ιστορίες αποικιοκρατίας και φεουδαρχίας. Γιατί πραγματικά αυτά τα μεταλλεία στη Σέριφο δεν είναι καινούρια, λειτουργούν από την αρχαιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στο Βυζάντιο και υπήρχε.
1: Μόνο μία περίοδος, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν απενεργοποιημένα.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε στο 1870, δηλαδή δημιουργείται το ελληνικό κράτος. Τότε λοιπόν υπάρχει εδώ η γαλλική εταιρεία του Σερπιέρη στο Λαύριο, που όλοι την ξέρουμε. Αυτή λοιπόν έχει μητρική της τη Σέριφο και αναζητώντας να βρει εργολάβο.
0: Συνεργάστηκε με τον...
1: Φέρνει εδώ τους Γερμανούς Γκρόμαν. Οι Γερμανοί αυτοί ξεκινάνε και είναι στη διαχείριση των μεταλλείων της Ερήφου από το 1870 μέχρι το 1944. Κρατήστε την ημερομηνία.
0: Ναι, γιατί έχει και ενδιαφέρον εδώ τώρα.
1: Είναι εμβληματική. Ναι. Όπου λοιπόν, εκεί όμως, επειδή είναι και η περίοδος του ναζισμού, αυτοί τι προσπαθούν να κάνουν εκεί? Να εξορίξουν το σιδηρομετάλλευμα και να το στείλουν ανεπεξέργαστο στην Γερμανία που ήταν η ναζιστική μηχανή. Άρα λοιπόν δεν τους αφορά ούτε να κάνουν υποδομές ούτε τίποτα. Πρέπει όπως με τον οποιοδήποτε τρόπο και με ταχύτητες διαδικασίες να γίνει η εξόριξη του σιδηρομεταλλεύματος. Βγάζουν λοιπόν το μετάλλευμα μέσα από τις στοές, αλλά θέλουν να μπορούν να το φορτώνουν και μετά να φτιάξουν τις ράγες, να κατεβαίνει με τα καμινέτα κάτω στο λιμάνι. Εκεί λοιπόν χρειάζονται τη γη που είναι πάνω από τις στοές. Εκεί λοιπόν πηγαίναν στους ντόπιους και λέγανε: «Κύριε Γιώργο, εάν θέλεις να παραμείνεις στη δουλειά, πρέπει να μου δώσεις τα μπελάκι σου». Ένα σενάριο. Δεύτερος εκβιασμός. Για να παραμείνεις στη δουλειά, πρέπει να μου δώσεις το χωράφι σου. Αν αρνηθείς, θα φύγεις.
0: Αυτοί όλοι ήταν υπάλληλοι στα... ήταν μεταλλορύχοι.
1: Όλοι αυτοί. Άλλοι ήταν μεταλλορύχοι, άλλοι θέλαν να γίνουν μεταλλορύχοι. Ναι. Άρα λοιπόν ο εκβιασμός ήταν το κυρίαρχο μέσο που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί για να τους πάρουν τη γη. Και τους λέγανε: «Εμπιστοσύνη. Όταν τελειώσουμε θα σας το επιστρέψουμε το χωράφι». Όταν αρνούνταν, υπάρχουν απίστευτες ιστορίες, τους αλυσοδένανε τους ντόπιους. Όποιος έλεγε ότι εγώ αρνούμαι διότι έχω ένα μπελάκι, δεν έχω και κάτι άλλο, και αρνούμαι να το δώσω γιατί είναι η περιουσία μου, είναι η ρίζα μου, είναι η μνήμη της οικογένειας. Υπάρχουν μέσα στο βιβλίο μαρτυρίες από τους μεταλλορύχους ότι τους δέναν χειροπόδαρα μέσα στο κτήμα και μέχρι ότου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες όπου χαράσαν το βουνό και βάζαν τις σιδερόβεργες, δεν τους αφήναν ελεύθερους. Και όταν πια είχε χαραχθεί το βουνό, είχαν μπει οι ράγες, άρα λοιπόν με μία διαδικασία είχε γίνει η απαλωτρίωση του χωραφιού τους, τους αφήναν ελεύθερους. Πουθενά δεν υπήρχε συμβόλαιο να πεις ότι η Αλεξάνδρα Χριστακάκη παραχώρησε στον Γκρόμαν ένα χωράφι, ναι, μισό στρέμμα στην περιοχή Μεγάλο Λιβάδι. Αυτά δεν υπήρχαν πουθενά. Μόνο το 44, όταν πια ο Γερμανός εργολάβος συντάχθηκε με τους Ναζί και
0: ο γιος του,
1: ο τρίτος της δυναστείας, συντάχθηκε και πήγε στη Βέρμαχτ, τότε λοιπόν όταν τελειώνει ο πόλεμος κύριε σύλλογος. Άρα τον διώχνουνε, βέβαια ο ίδιος πάει στην Νότια Αφρική για να συνεχίσει το έργο του. Όλη όμως η περιουσία του δημεύεται. Τότε λοιπόν αυτός είχε την προνοητικότητα και περίπου 250 χωραφάκια με μία συμβολαιογραφική πράξη τα πέρασε στον εαυτό του. Αυτή την μία συμβολαιογραφική πράξη που είναι παράνομο, δηλαδή ποιο να ρωτήσει δεν υπάρχει, δεν είναι όλο το νησί ενός, αυτή την μία συμβολαιογραφική πράξη χρησιμοποιούν ως επιχείρημα οι μετέπειτα επιχειρηματίες και λένε ότι μα ναι, εδώ υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη που λέει ότι το κτήμα το οποίο υπάρχει στον Κουταλά δεν είναι δικό σου. Και υπάρχει μία χρόνια, πολύχρονη δικαστική διένεξη μεταξύ πολλών επιχειρηματιών και με τους ντόπιους που ακόμα διεκδικούν την περιουσία τους, γιατί όλα αυτά ήταν δίπλα στη θάλασσα. Αυτά είναι φιλέτα. Και με την λογική που υπάρχει πια του υπερτουρισμού ως μονοκαλλιέργεια στην ανάπτυξη, όλα τα θέλουν να τα πάρουν και να τα κάνουν πεντάστερα. Και τι να πω, εγώ ήρθα μπροστά σε μια δημοτική αρχή και σε νέα παιδιά.
0: Στην έρευνά σου είναι
1: στην έρευνα. Που λέει όχι σε αυτό το μοντέλο της ανάπτυξης. Που λέει όχι, εγώ θέλω το χωράφι του παππού μου. Εγώ θέλω να έχω τη μνήμη του παππού μετά.
0: Ανεξάρτητο το τι θα γίνει αυτό τώρα. Ένα λεπτό. Ο άλλος άνθρωπος δεν είχε δηλαδή από την οικογένειά του τόσα χρόνια το χωραφάκι.
1: Ναι.
0: Αυτό μας λες
1: τώρα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και ευτυχώς υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν φτιάξει ένα σύλλογο, που δραστηριοποιούνται, που δίνουν τη δική τους μάχη μαζί με το Πολυτεχνείο, μαζί με το Δήμο, για να μπορέσει το νησί να κρατήσει τη μεταλλευτική του ταυτότητα, πρώτο αυτό, και δεύτερο, να κερδίσουν τον αγώνα που δίνουν με τους διάφορους επιχειρηματίες, γιατί αυτοί εναλλάσσονται. Υποτίθεται ο ένας θα παραχωρήσει τον άλλον.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Και δεν έχει νόημα να πούμε το ποιοι είναι, γιατί αυτά είναι σαν ρουλεμάν. Ο ένας θα δίνει στον άλλον, ο άλλος θα δίνει στον άλλον. Mm. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο Σερφιώτης βρίσκεται αντιμέτωπος με επιχειρηματικά συμφέροντα που του στερούν την ζωή του. Έτσι λοιπόν, βρέθηκα μπροστά στους τελευταίους εν ζωή μεταλλορύχους, γιατί τα μεταλλεία αυτά κλείσαν οριστικά
0: το 1964.
1: Το 64, όταν εγώ γεννήθηκα. Εμένα με συγκλώνει σε αυτό, Όλγα, ότι αυτά όλα οι ιστορίες εργασιακού μεσαίωνα και αποικιοκρατίας συμβαίνουν όταν εγώ γεννήθηκα. Που θα πίστευα ότι τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Και όμως οι ιστορίες που λένε είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει μνήμη θετική. Mm-hmm. Όλα έχουν να κάνουν με ένα πρόβλημα. Γιατί αυτοί τότε, οι 10 με τους οποίους μίλησα, ήταν ανήλικοι εργάτες, ήταν 12χρονα παιδιά, τα οποία κουβαλούσαν τα μουλάρια, μπαίναμε στις στοές και βάζαν τους δυναμίτες, γιατί ήταν μικροί και ευέλικτοι. Ήταν αυτοί που τους βάζαν να χτίζουν τις ξυλοδεσιές για να μην πέφτει το βουνό. Αλλά όπως μου λένε, βάζαν τις ξυλοδεσιές μέχρι εκεί που φτάναν τα χέρια τους, δηλαδή μέχρι τα 2 μέτρα. Και υπάρχουν συγκλονιστικές μαρτυρίες που λέει ένας παππούς ότι και μετά από εκεί ήταν κόλαση, χάος. Το οποίο αυτό τον ακούς έναν 90χρονο να το θυμάται σαν να είναι εφιάλτης, δηλαδή με τα μάτια του 12χρονου έμπαινε μέσα και έλεγε ότι έκανα το σταυρό μου και δεν ήξερα αν θα βγω, και όταν έμπαινα έβλεπα το χάρο με τα μάτια μου, γιατί υπήρχε ορατότητα μέχρι ενός σημείου και από εκεί και μετά ήτανε χάος απέραντο. Και επίσης όλοι, δεν υπήρχε ένας από τους 10 που μίλησα που να μην μου είπε ότι κουβάλισε στην πλάτη του νεκρό μεταλλορύχο. Αυτός 12χρονος και ο μεταλλορύχος 32χρονος.
0: Υπάρχουν, λέει, εκεί μέσα βρίσκανε και σκελετούς ανθρώπων που και χανόντουσαν μέσα στα χρόνια που ήταν σε λειτουργία αυτό.
1: Αυτή η άλλη ιστορία.
0: Και πηγαίνανε και ψάχνανε, λέει, τους ανθρώπους και λέει, έφυγε για την Αμερική.
1: Αυτή, λέγανε, Όλγα, αυτή η ιστορία, θα πω την ιστορία και μετά θα πω τι μου ήρθε στο μυαλό, γιατί μου ήρθε η ταινία του Αλμοδόβαρ. Μου λέει μια γιαγιά, η κυρία Άννα η Ρώτα, η οποία το 93 και ήταν και κόρη μεταλλορύχου και σύζυγος μεταλλορύχου, νιώπαντρη. Δηλαδή αυτή ήταν 25-23 και ο άνδρας ήταν 25, που έμεινε ανάπηρος στα 25 χρόνια και νιώπαντρη. Η γιαγιά λοιπόν αυτή, η Άννα η Ρώτα, που τη φάγανε το χωράφι, απλά δεν το ξέρει, γιατί όπως μου είπε η εγγονή της, αν της το πούμε θα πεθάνει η γιαγιά από την αγανάκτηση, μου είπε το εξής όταν πήγα στο σπίτι της. Μου δείχνει στο μεγάλο λιβάδι απέναντι το βουνό και μου λέει, το βλέπεις αυτό, το βουνό λέγεται Μουντάκι, εκεί παιδί μου είναι θαμμένοι στα αζύτητα 100 περίπου μικονιάτες εργάτες που ήρθαν
0: γιατί
1: όλοι.
0: Γιατί πηγαίνανε και από τα γύρω νησιά, δεν το είπαμε, ναι, για να δουλέψουν.
1: Ναι, γιατί ήταν περίπου 4.000 εργάτες. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ντόπιοι, ήταν και ξενομερίτες.
0: Ναι.
1: Ερχόταν λοιπόν από τα γύρω νησιά για να δουλέψουν. Ήρθαν από τη Μύκονο, ήταν περίπου 100, καταραίει στο Α, πέφτουνε μέσα, μένουνε, και εννοείται ότι η εταιρεία, και εννοείται ότι ο Γερμανός εργολάβος, ο Γκρόμαν, δεν νοιάστηκε για να τους βγάλει. Βέβαια, τότε οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες, δηλαδή η επικοινωνία. Όταν καταλάβανε οι δικοί τους, είχαν περάσει 2-3 μήνες. Πηγαίνουν στη Σέριφο να τους αναζητήσουν. Και τότε λοιπόν ισχύει αυτό που είπες προηγουμένως. Η εταιρεία τους είπε με κινησμό ότι αυτοί φύγανε, δεν τους άρεσε η δουλειά. Θέλω να πω, με ένα σεβασμός και απέναντι στο νεκρό. Και εδώ λοιπόν, όταν μου έλεγε η γιαγιά η Άννα η Ρώτα αυτή την ιστορία, γιατί τη βίωσε, σκέφτηκα την ταινία του Αλμοδόβαρ, την προτελευταία του, που μιλούσε για τους μαζικούς τάφους του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όπου η ίδια η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τους ανοίξει, να φέρει δηλαδή μπροστά την ιστορία, γιατί είναι σεβασμός απέναντι στον νεκρό. Θέλω να πω λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοιες ιστορίες, δεν μπορεί να προσπερνάς και να πεις ότι εγώ στο βουνό που είναι θαμμένοι 100 άνθρωποι, που είναι οι σκελετοί τους, εγώ θέλω να φτιάξω ένα πολύ ωραίο πεντάστερο που να έχει θέα απέναντι, εξαιρετική κτλ. Γιατί είναι παρθένος ο χώρος. Είναι σεβασμός στην ιστορία ενός τόπου που είναι με αίμα φτιαγμένο.
0: Υπάρχει όμως κάτι σαν βίο εκεί, δεν υπάρχει.
1: Είναι μια τραγωδία. Αυτό δηλαδή είναι η ντροπή. Η ντροπή της πολιτείας. Υπάρχει, μιλάμε για το Μεγάλο Λιβάδι. Το Μεγάλο Λιβάδι ήταν ο ένας από τους δύο χώρους όπου γινόταν η μεταφόρτωση. Δηλαδή εκεί πιάναν τα καράβια τα οποία ήταν γαλλικά γερμανικά, φορτώναν το μετάλλευμα και φεύγανε για την Ευρώπη. Εκεί λοιπόν στο Μεγάλο Λιβάδι, στο οποίο είναι και ο χώρος που έγινε η σύγκρουση της ματωμένης εξέγερσης.
0: Ναι, εκεί, θα πούμε
1: λοιπόν,
0: μετά.
1: Διασώζεται μόνο το διοικητήριο που ήταν των Γερμανών εργολάβων μπροστά. Πίσω ακριβώς είναι πια τα απομεινάρια από τις εργατικές κατοικίες που ήταν παραπήγματα, στην κυριολεξία 2x3. Ήσαν στρατώνες, γιατί έρχονταν άνδρες με τα παιδιά τους, τα γόρια τους και μένανε στρατονισμένοι.
0: Γιατί πηγαίνανε, έπρεπε λένε, να πηγαίνουν από πριν χαράξει. Και αν
1: αυτό
0: πηγαίνανε και
1: μετά.
0: Δύο μετά λεπτάκια και αυτά, τους λέγανε φύγει και λάλε.
1: Και όχι μόνο αυτό. Τους λέγανε. Καταρχήν, είναι καταπληκτικό αυτό που λέει ένας μεταλλορύχος, ότι η τεχνολογία υπήρχε, δεν ήταν για όλους. Λέει ότι, τώρα μιλάμε για το 64, αυτοί ερχόταν με τα κότερα, οι εργολάβοι, ενώ εμείς πηγαίναμε με τα πόδια από τη χώρα κάτω στο Μεγάλο Λιβάδι ή στο Κουταλά για να πιάσουμε δουλειά. Και τι κάνανε, πάλι είναι η μαρτυρία. Όποιος είχε ρολόι δεν τον παίρναν στη δουλειά για να μην βλέπει ότι δουλεύει από ήλιο σε ήλιο. Όταν λαλούσε ο κόκορας κατά τη μία η ώρα τα μεσάνυχτα, αναλάμβανε κάποιος κάθε μέρα να ξυπνάει τους υπολείπους. Και κατά τις 3 η ώρα κινούσαν με τα πόδια για να φτάσουν ή στο Μεγάλο Λιβάδι ή στο Κουταλά. Φτάναν κατά τις 5.30 ώρα και εκεί απ' έξω υπήρχε ο Έλληνας εκπρόσωπος της εργοδοσίας. Είχε, λέει, μια τεράστια σιδερένια βέργα και έκανε το διαχωρισμό και έλεγε: όσοι είστε από εδώ, από αριστερά, θα μπείτε στη στοά για δουλειά. Όσοι είστε από δεξιά, δεν θα μπείτε στη δουλειά. Και σκεφτείτε λοιπόν τώρα, να έχεις ξυπνήσει από τα χαράματα, να έχεις περπατήσει 2 ώρες και μετά να μαζέψεις την πίκρα σου και την ήττα σου και την ανεργία σου και να φύγεις, να επιστρέψεις πάλι με τα πόδια και μάλιστα με το φόβο ότι και την επόμενη μέρα που θα επαναληφθεί το ίδιο μπορεί να μην είσαι από τους τυχερούς. Αυτές δηλαδή ήταν οι μέθοδες που χρησιμοποιούσε η εργοδοσία για να τους έχει στο χέρι.
0: Και μην ξεχνάμε την αρχή όλων, ότι δηλαδή ήταν και η δική τους γη που την παραχώρησαν.
1: Ακριβώς, που την παραχώρησαν. Ας το πούμε, ότι τους την κλέψανε.
0: Ας πούμε ότι, ναι. Επειδή τους είπε αυτός ο Γκρόμαν τότε δώστε μου και, και γι' αυτό είπαμε ότι ήταν σαν φεουδαρχικό. Το κάνανε με τη συνένεσή τους, έτσι, για να μπορέσουν να δουλέψουν, να έχουν ένα κομμάτι ψωμί. Υπάρχει και ακόμα ένα σημείο εκεί το οποίο υπενθυμίζει όλη αυτή την, πέρα από αυτό το μουσείο που τελικά δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, εμάς, αυτό λοιπόν,
0: ότι είπες, είπαμε, ότι είναι ένα δράμα.
1: Είναι το διοικητήριο, το μόνο που είναι ένα τεράστιο κτίριο που ήταν τα γραφεία της εταιρείας, Ρημαδιό. Υποτίθεται το Υπουργείο Πολιτισμού το ανακαινίζει εδώ και μια δεκαετία, είναι Ρημαδιό. Είναι πίσω οι εργατικές κατοικίες που είναι ερείπια, που πρέπει να σου εξηγήσουν ότι εδώ μένανε κάποια στιγμή οι εργάτες που ερχόταν, οι ξενομερίτες. Τώρα, στην είσοδο υπάρχει μια αποθηκούλα, στην κυριολεξία μια αποθήκη, την οποία τα παιδιά του πολιτιστικού συλλόγου, επειδή εκεί στο Μεγάλο Λιβάδι είναι 4 σπίτια, έχουν φτιάξει ένα χώρο που θεωρείται μουσείο. Εκεί λοιπόν έχουν βάλει μέσα τα παπούτσια τα οποία είναι με τις πρόκες, έχουν βάλει ένα βαγονέτο, έχουν βάλει κάποιες φωτογραφίες για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη και να πούνε ότι είναι ντροπή να έχουμε αυτό ως μουσείο, ενώ θα έπρεπε στη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων που ζήσανε εδώ, που είναι η ιστορία ενός αιώνα, πρέπει να φτιάξουμε ένα κανονικό μουσείο. Και εδώ λοιπόν, που δεν υπάρχει μουσείο, απλά υπάρχει μπροστά από αυτή την αποθήκη, να το πω έτσι, το άγαλμα του Σπέρα.
0: Αυτό θα έλεγα ότι ήταν στο δεύτερο το σημαντικό στοιχείο το οποίο υπενθυμίζει όλη αυτή την ιστορία. Είναι αυτό η πρωτομή.
1: Μία πρωτομή. Υπάρχει μία πρωτομή που γράφει Κωνσταντίνος Σπέρας, και όμως δεν υπάρχει μία ταμπέλα που να σε καθοδηγεί και να λέει ότι εδώ ήταν τα μεταλλεία του Κουταλά, εδώ ήταν τα μεταλλεία στο Μεγάλο Λιβάδι, εδώ είναι το διοικητήριο που έγινε η ματωμένη εξέγερση κτλ. Υπάρχει μία πρωτομή, όποιος είναι ενήμερος, όποιος
0: για
1: έχει
0: το τι ήταν ο Σπέρας.
1: Ναι, και να θα το ακούσουμε... δεις δεν θα καταλάβεις.
0: Ναι,
1: μα και να το δεις δεν θα καταλάβεις.
0: Ναι, γιατί πρέπει να έχεις ενημερωθεί, να έχεις διαβάσει.
1: Και αν πας λοιπόν, επειδή είσαι προηγουμένος στην Ευρώπη, περπατάς στο δρόμο.
0: Α, ναι, και εδώ υπήρξε για 5 λεπτά ο τάδε. Ναι, άσε, ξέρουμε. Λοιπόν, θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από τη δουλειά που έχει κάνει ο Χρήστος Θηβαίος για τη Σέριφο και τους μεταλλορίχους. Και επιστρέφοντας, να μιλήσουμε για εκείνη την εξέγερση και για το πρόσωπο αυτό του Κωνσταντίνου Σπέρα, και να μας πεις και άλλα, Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, για τη Σέριφο και τα μεταλλεία και εκείνη την ιστορία ή αυτή την ιστορία.

Είμαστε εδώ απόψε με την Αλεξάνδρα Χριστακάκη, η οποία μας τριγυρνάει στο μεγάλο λιβάδι, στη Σέριφο, με το βιβλίο της «Τα Σπλάχνα». Αλεξάνδρα Χριστακάκη, η οποία μας τριγυρνάει στο μεγάλο λιβάδι, στη Σέριφο, με το βιβλίο

0: Με συνοπτικές διαδικασίες αυτά το 44 φεύγουν οι Γερμανοί εργολάβοι, δημεύονται, παραμένουν κλειστά και ξανανοίγουν από το 44 το 54 και παραμένουν ανοιχτά από το 54 μέχρι το 64. Οι άνθρωποι που μου μιλούν, εμένα οι 10, ήταν εργαζόμενοι αυτή τη δεκαετία, δηλαδή το 53-63. Τότε λοιπόν αυτά τα μεταλλεία ήταν υπό την εργολαβία ενός Αποστολόπουλου, ο οποίος ήταν κομματάρχης του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Μάλιστα.
0: Όπου οι παππούδες μου, και λέω γιατί οι ίδιοι μεταλλουργοί το λένε, ότι το δώσανε δώρο ο Καραμαλής σε έναν πολιτευτή υπηρώτη ονόματι Αποστολόπουλο. Όπου εκεί λένε οι μεταλλουργοί μου ότι ο Αποστολόπουλος ερχόταν με τα κότερα και εμείς πηγαίναμε με τα πόδια, που δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε τεχνολογία, ή αυτοί ερχόταν με τα κότερα ή ερχόταν, όπως λένε, με τα ελικόπτερα και κατεβαίνανε, όπως και ο βασιλιάς, ο πρώην βασιλιάς. Και υπάρχουν και φωτογραφίες που είναι πάνω στο γαϊδούρι στη χώρα της Ερήφου, ενώ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπαίνανε μέσα στη στοά με τη λάμπα σε τηλίνης. Δηλαδή, όχι ότι δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, απλά δεν ήταν για όλους. Και μάλιστα την ασετιλίνη μόνοι τους την πληρώνανε. Και για να εξοικονομήσουν την ασετιλίνη, μπαίνανε μέσα πολύ μαζί και είχαν καβάντζα, μην τυχόν και ξεμείνουν για κάποιο λόγο μέσα περισσότερο και δεν μπορούν να επιστρέψουν. Υπάρχει φωτογραφία, η γιαγιά η Άννα η Ρώτα, που σας είπα ότι, καλά, μιλάει με ένα καμάρι για τον πατέρα της που ήταν συνδικαλιστής. Πώς να σας το πω, ούτε εγώ που θεωρητικά είμαι με τα σωματεία, δεν μιλάμε τέτοια αγάπη, γιατί βλέπω ότι τα σωματεία μας πια είναι γραφειοκρατίες. Όμως, επειδή αυτή η γενιά των μεταλλορύχων βρήκε αρρωγό μόνο στο σωματείο, όταν υπήρχαν ατυχήματα ή δυστυχήματα, όταν υπήρχαν ατυχήματα, τα δυστυχήματα, όταν υπήρχαν ατυχήματα, κανένας δεν αναλάμβανε να μεταφερθούν στη Σύρο, στο Ασκληπείο της Βούλας, στην Αθήνα. Το σωματείο ήταν αυτό που τους έδινε χρήματα για να μπορέσουν να γίνει μεταφορά τους στα νοσοκομεία ή για την νοσηλεία, γιατί οι περισσότεροι όταν επέστρεφαν δεν τους παίρνουν μετά στη δουλειά. Άρα λοιπόν τα σωματεία ήταν αυτά που ήταν δίπλα τους και τους στηρίζανε.
1: Και πάμε τώρα να πούμε πώς ιδρύθηκε το πρώτο σωματείο.
0: Αυτό, λοιπόν, υπάρχει...
1: Και έρχεται αυτή η περίπτωση του Κωνσταντίνου Σπέρα.
0: Καταρχήν, Όλγα, μέσα στο βιβλίο μου ήμουν τυχερή. Μπορώ να το πω και αυτό, έτσι δεν είναι ότι το αναζήτησα απεγνωσμένα. Κάποια στιγμή, μιλώντας με μία εγγονή μεταλλορύχου, την οποία τη βρήκα εδώ στον Κορυδαλό, της λέω, μήπως έχετε φωτογραφίες. Ανοίγει λοιπόν, αχ, αυτό που με συγκινεί γιατί μου θυμίζει και τα δικά μου παιδικά χρόνια. Ανοίγει λοιπόν ένα σιρτάρι, βγάζει ένα χάρτινο κουτί και το χάρτινο κουτί μέσα είχε τυλιγμένες φωτογραφίες σε χαρτοπετσέτες και σε εφημερίδες. Και βγάζει λοιπόν ένα βιβλιάριο, στο οποίο ήταν το πρώτο βιβλιάριο του παππού της από το 1916, από τον Ιούλιο που εντάχθηκε στο σωματείο.
1: Λίγο πριν την εξέγερση.
0: Άρα αυτό είναι συγκλονιστικό. Ναι. Δηλαδή, και μέσα εδώ είναι όλο, και μάλιστα το έχει μελετήσει ο ιστορικός ο Βαγγέλης ο Καραμανολάκης, γιατί αυτό, η συμμετοχή τότε στο σωματείο, προϋπέθεται μια σειρά πράγματα. Ένα από αυτά ήταν η αλληλεγγύη και η συμμετοχή και η οικονομική για να δημιουργηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης. Δηλαδή, το είμαι στο σωματείο σημαίνει συμμετοχή, συλλογικότητα, δεν είναι μόνο διεκδίκηση για προνόμια. Εκεί δεν υπήρχαν προνόμια. Δηλαδή, το σωματείο ήταν αυτό που έστεινε το δίχτυ αλληλεγγύης. Και όταν, όταν έκλεισαν τα μεταλλεία του 64, υπάρχει μαρτυρία κάποιου που λέει το εξής, που ήταν μικρός και έβλεπε. Δεν υπήρχε η δυνατότητα, οι ξενομερίτες δεν είχαν χρήματα ούτε για τα εισιτήριά τους να φύγουν από τη Σέριφο, γιατί τους είχαν απλήρωτους 2 χρόνια. Και τότε λοιπόν λέει ένας από τους μεταλλορύχους μου, θυμάμαι

0: Εγώ, μου λέει, θυμάμαι να κάθομαι σε μια γωνιά και να βλέπω να βγαίνει ένα καπέλο που να γίνεται έρανος σε όποιους ήταν εκεί για να μπορέσουν να μαζέψουν χρήματα, ναι, για να φύγουν οι ξένοι από τον τόπο. Άρα λοιπόν το σωματείο ήταν καθοριστικό, δηλαδή στην ανεργία, στο φαγητό, στη νοσηλεία, στα ατυχήματα, στα δυστυχήματα, στη διεκδίκηση του μεροκάματου που τους κλέβαν τα ένσημα.
1: Πάμε, και λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα εκεί στο 16. Λίγο στο 16, όπου 21 Αυγούστου γίνεται η εξέγερση. Για σκέψη τώρα, γιατί σας έλεγα ότι να, τα καλοκαίρια που πάμε στα νησιά και τι έχουν
0: μόνο
1: γίνει.
0: Μόνο στα πανηγύρια πάμε.
1: Ναι, τι έχουν γίνει στο παρελθόν κάτι καλοκαίρια. Τότε λοιπόν γίνεται αυτή η εξέγερση που το σωματείο είναι σύσσωμο. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να μην απεργεί. Και μάλιστα στην εξέγερση που ακολούθησε και στείλανε τους χωροφυλάκους από εδώ πέρα, από την Αθήνα, η τότε κυβέρνηση, συμμετείχαν και οι γυναίκες με τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή τον αρχή χωροφύλακα, πώς να τον πω, δεν ξέρω, οι γυναίκες τον έριξανε στη θάλασσα.
0: Οι γυναίκες,
1: και τον
0: λοιπόν,
1: τόπιο, το σεριφιώτη.
0: Ακριβώς. Αυτοί λοιπόν τι διεκδικούσανε, καταρχήν δουλεύαν από ήλιο σε ήλιο. Mm. Αυτό ήταν νόμος. Δηλαδή μπαίνανε το πρωί τα χαράματα και βγαίναν το βράδυ. Τα μεροκάματα ήταν στη βούληση του γερμανού εργολάβου τι θα τους δώσει, πόσα θα τους δώσει, αν θα τους δώσει. Τους κλέβαν τα μεροκάματα, τους κλέβανε τη γη, τους μπαίνανε μέσα και δεν ξέραν αν θα βγούνε, δεν υπήρχαν ξυλοδεσιές, άρα κατέρεαν οι στοές, και όταν κλείνανε φεύγανε και γινόταν μετανάστες. Άρα λοιπόν εκεί αυτοί τι διεκδικούσαν τότε? Διεκδικούσαν λοιπόν τουλάχιστον να μην δουλεύουν από ήλιο σε ήλιο. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Και δεύτερο, με έναν τρόπο να υπάρχουν κάποια μέτρα ασφαλείας, γιατί κατέρεαν οι στοές πρώτον. Δεύτερον, δεν έβγαινε καθόλου η σκόνη, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να έχουν καρκίνο. Και έτσι λοιπόν φτιάξαν το σωματείο. Το έφτιαξε ο περιβόητος Κωνσταντίνος Πέρας, ο οποίος ήρθε από την Αίγυπτο, τους οργάνωσε και ήταν, σκεφτείτε ότι η ΓΕΣΕΕ, πρώτον η ΓΕΣΕΕ και δεύτερον η Επανάσταση η Σοβιετική έγινε το 17. Άρα λοιπόν το 16 που γίνεται αυτή η εξέγερση στη Σέριφο είναι πρωτοπόρα κινητοποίηση και διαδήλωση. Και εκεί λοιπόν όλοι είναι γραμμένη στο σωματείο.
1: Ωστόσο, ήταν, η καταγωγή του ήταν από εκεί τους πέρα.
0: Όχι, δεν, καμία
1: δεν θυμάμαι.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Από πού
0: δεν
1: ήταν
0: σερφιώτες.
1: Από
0: αυτός
1: πού
0: λοιπόν
1: ήταν,
0: από την, ήταν Αιγυπτιώτης, ο οποίος ήρθε, όργωνε όλη την Ελλάδα προσπαθώντας να δημιουργήσει παντού πυρήνες αντίστασης, για να είναι αυτοί οι πυρήνες ο προπομπός της δημιουργίας της ΓΕΣΕ ένα χρόνο αργότερα. Ο Σπέρας λοιπόν ήταν αυτός που τους οργάνωσε, αυτός τους έψε ότι πρέπει να συγκρουστούν, και βέβαια στη σύγκρουση ήταν βέβαιο ότι θα υπήρχαν νεκροί, γιατί υπήρχαν οι χωροφύλακες, ήταν αυτοί οι οποίοι βαρούσαν με τα όπλα, ενώ αντιθέτως οι εργάτες είχαν τις πέτρες. Οι δε γυναίκες και τα παιδιά ήταν αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν είτε με τις τσάπες είτε με τις πέτρες. Και υπήρχε ένας παπάς ο οποίος μπήκε ανάμεσα στους ντόπιους, ναι, ναι, και στους χωροφυλάκους και στην εργοδοσία, ζητώντας υποτίθεται να υπάρχει λογική, να υπάρχει σύνεση, να σταματήσει
1: το κακό. Ο ίδιος ο Σπέρας μετά το σταμάτησε αυτό, έτσι δεν
0: λοιπόν
1: είναι.
0: Γίνεται η σύγκρουση, σκοτώνονται 4 εργάτες, σκοτώνονται 2 χωροφυλάκες. Και έτσι λοιπόν μετά από την αιματηρή αυτή συγκέντρωση, μετά από ένα χρόνο κατορθώθηκε να καθιερωθεί το 8ωρο, αλλά πού? Μόνο για όσους δουλεύανε μέσα στις στοές, όχι αυτοί που ήταν απ' έξω, δηλαδή τα παιδιά. Αλλά έστω και έτσι ήταν η πρώτη μαγιά, μπήκε λοιπόν το πρώτο λιθάρι, δηλαδή κερδίθηκε το 8ωρο μέσα στη στοά, δεν δουλεύαν από ήλιο σε ήλιο. Και αυτό λοιπόν το από ήλιο σε ήλιο είναι μια έκφραση την οποία την οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους στη Σέριφο. Άρα λοιπόν το 16, το 1916, με το αίμα 4 μεταλλορύχων καθιερώθηκε το 8ωρο στην Ελλάδα, το οποίο σήμερα βέβαια αμφισβητείται, έχει γίνει 13ωρο, αλλά οφείλουμε λίγο να γνωρίζουμε το πώς κερδίθηκαν μερικά πράγματα τα οποία σήμερα όχι απλά αμφισβητούνται, δεν θεωρούνται και κεκτημένα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι όταν έκλεισαν τα μεταλλεία του 64, τι απέγιναν, μετανάστευσαν?
0: Καταρχήν οι ντόπιοι υπήρχαν το 64 4.000 άνθρωποι στο νησί. Απλήρωτοι για 2 χρόνια. Υπάρχει μαρτυρία.
1: Απλήρωτοι έτσι, ας πούμε, δεν υπήρχε κάποια.
0: Όχι, απλήρωτοι. Λέει ότι θα σας τα δώσουμε. Μην αγχώνεστε, θα σας τα δώσουμε. Μην αγχώνεστε, θα σας τα δώσουμε. Τα οποία δεν τα δώσανε ποτέ.
1: Πώς ζούσαν αυτοί τότε,
0: άραγε? Και κάνανε απεργία. Εκεί λοιπόν υπήρχε η αλληλεγγύη. Υπάρχει μαρτυρία μιας γυναίκας που ο πατέρας, που ήταν πιτσιρίκα αυτή τότε, ναι, ο μπαμπάς της, ναι, ήταν και μεταλλορύχος, αλλά είχε και τον μπακάλικο παύλα εστιατόριο στο Μεγάλο Λιβάδι. Και λέει λοιπόν η κυρία αυτή ότι είχε ένα τευτέρι που ήταν μόνο βερεσέ.
1: Ναι.
0: Αλλά και από την άλλη πλευρά έλεγε ότι δεν είχε νόημα και που το κρατούσε το τευτέρι αυτό, διότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην μπει μέσα. Μπαίναν, ψαρεύανε ό,τι ζαρζαβάτια βγάζαν και κάναν σαν κάνουν συσίτια, ναι, και τα μοιράζανε μεταξύ τους. Δηλαδή ζούσαν με την κοινοκτημοσύνη, ναι, και την αλληλεγγύη. Και αφού λοιπόν κλείνουν οριστικά, βρίσκονται σε δικαστική διεκδίκηση, τους λέει το σωματείο ότι εδώ είμαστε απλήρωτοι 1,5 χρόνο, δεν έχει νόημα, πρέπει να το σταματήσουμε, να μην φορτώνουμε τα καράβια. Δεν φορτώσαν τα καράβια και έτσι πια μπήκαν οι τίτλοι τέλους. Τότε λοιπόν γίνεται ο έρανος και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση φεύγουν οι ξένοι από το νησί, αλλά αναγκάζονται πια να μεταναστεύσουν και οι ντόπιοι. Γιατί κλείσαν τα μεταλλεία, δεν είχαν δουλειά. Τους πήρανε τη γη, δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν τίποτα και έτσι γίνανε και οι ίδιοι μετανάστες. Οι περισσότεροι από αυτούς ήρθαν στην Αττική, στην Αθήνα. Άλλοι πήγαν και δούλεψαν στο Μεγάλο Πεύκο που είχε τότε μεταλλεία. Πήγαν στο Μαντούδι που υπήρχαν μεταλλεία. Οι περισσότεροι γίναν οικοδόμοι.
1: Και από το Μαντούδι, ωστόσο, πηγαίνανε, λέει, να δουλέψουν στο μεταλλείο.
0: Αντίστροφα, ναι.
1: Αντίστροφα,
0: ναι. Ή, ας πούμε, το εξώφυλλο αυτό είναι από το Δίστομο. Το εξώφυλλο, λοιπόν, του βιβλίου, υπάρχει μια φωτογραφία την οποία μας τη χάρισε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και του οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, όπου βλέπουμε 2 γυναίκες, η μία μαυροντημένη με το τσεμπέρι και η άλλη στα άσπρα. Που τι κάνουνε, βάζουν το μετάλλευμα μέσα σε.
1: Σαν μεταλλικές λεκάνες, δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Αυτά που βάζουν, ναι, μέσα, που βάζουν τα ξύλα και τα ρίχνουν μέσα στο βαγονέτο το οποίο το μεταφέραν. Οι γυναίκες αυτές είναι από το Δίστομο, μετά τη σφαγή δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Από το Δίστομο, οι γυναίκες που ήταν χωρίς άνδρες παίρναν τα παιδιά τους και πηγαίναν στη Σέριφο για να μπορέσουν να ζήσουν τα παιδιά τους. Και για μένα επίσης αυτή η φωτογραφία είναι συγκλονιστική, γιατί είναι οι ιστορίες που πλέκονται και είναι οι ιστορίες της χώρας μας, που είχε ένα από το μεγαλύτερο κίνημα της αντίστασης, είχε το γερμανικό φασισμό, που δημιούργησε μια σειρά παραμέτρους. Και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι.
1: Κατά εννοείται, γιατί έτσι όπως το πες,
0: ήταν το κίνημα ενάντια στο φασισμό, ναι, ναι, ναι, και ενάντια στο φασισμό. Και αυτοί λοιπόν που βρέθηκαν ξεριζωμένοι από τον τόπο τους εξαιτίας του φασισμού, τελικά βρέθηκαν να εργάζονται για ένα κομμάτι ψωμί και τελικά να μην έχουν και μεροκάματο. Αυτές δηλαδή είναι απίστευτες οι ιστορίες για το νήμα που διατρέχει την ιστορία μιας χώρας μέχρι και το 70.
1: Και δηλαδή, κοίτα τώρα, νομίζουμε ότι η ιστορία, έτσι όταν μιλάμε για χρονολογίες, είναι πολύ πίσω, ενώ αυτά είναι πολύ τωρινά, δηλαδή γίνονται λίγο πριν με γιαγιάδες και παππούδες, με ανθρώπους που έχουν ζήσει και τα έχουν ζήσει και από τους δικούς τους, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: υπάρχει μια γραμμή χρονολογική στην πράξη η οποία δεν είναι μακρινή.
0: Ένας ιστορικός έλεγε το εξής, ότι ο μισός αιώνας στην ιστορία είναι παρόν, δεν είναι παρελθόν.
1: Ο μισός αιώνας στην ιστορία είναι παρόν, βέβαια.
0: Είναι παρόν. Γιατί βέβαια είναι οι παππούδες μας. Δηλαδή είναι ζωντανή μνήμη. Δηλαδή είναι σαν να ήταν ο τόπος ο δικός μου και να άκουγα τον παππού να μου διηγεί την ιστορία. Θα ήθελα Mm-hmm. Όλγα, να διαβάσουμε ένα απόσπασμα για να καταλάβουν οι άνθρωποι την προφορική, τον ναι. τρόπο με τον οποίο μιλάνε.
1: Και να κλείσουμε έτσι, γιατί έχουμε πέντε ναι. λεπτάκια
0: ωραία.
1: Μόνο.
0: Δύο κουβέντες μόνο.
1: Ποια?
0: Λέει ναι. λοιπόν ο Γιώργος ο Μαθιουδάκης, ο οποίος ήταν τότε 12χρονος. Τι έζησα εγώ από δυστυχήματα, ήμουν 13 χρονών. Πήγαινε με τα βαγόνια να μοιράσω τα μακάπια για τα φουρνέλα. Με φωνάζει τρομαγμένος ένας εργάτης. Γιωργάκη, τρέξε πάνω στη φυρή πλάκα, στον κουταλά σκοτώθηκε κάποιος. Τρέχω, μπαίνω μέσα στη γαλαρία και βλέπω τον Ιωσήφ τον ξυπνητό, 32 χρονών, νιώπαντρος με ένα μικρό παιδάκι, να είναι σκοτωμένος, στραπατσαρισμένος. Τον ξαπλώσαμε πάνω σε μια ξύλινη σκάλα και τον βγάλαμε έξω. Δεν υπήρχαν φορεία. Σοκαρίστηκα. Φτάνω σε ηλικία των 15 χρόνων. Αυτοκίνητα δεν υπήρχαν. Τα βαγόνια τα έσαιραν τα μουλάρια. Αρρωσταίνει ο Ευγενής, αυτός που είχε το μουλάρι, στο Αέτη, μια περιοχή κοντά στον Κουταλά. Μου προτείνουν να οδηγήσω εγώ το μουλάρι για να τραβάει τα βαγόνια με το μετάλλευμα. Το έκανα. Ήταν 2 το μεσημέρι. Βλέπω μακριά έναν εργάτη, τον Λαουτιέρη, τον Αντώνη, τον Κουζούπη, να κουνάει απεγνωσμένα τα χέρια του και να μου κάνει σινιάλο να φρενάρω τα βαγόνια, να σταματήσει το μουλάρι. Σιγώνω κοντά. Τι έγινε, ρε Μαστρο Αντώνη, το ρωτάω και μου απαντά. Κάτω σκοτωθήκανε. Το λέω και ανατριχιάζω. Τον πιάνουν τα κλάματα και σταματά την αφήγηση. Κατεβαίνω κάτω στη θάλασσα. Μπαίνω με τη λάμπα σε τη λίμνη στη γαλαρία και βλέπω τρεις εργάτες πλακωμένους. Ο ένας 45 χρονών. Οι άλλοι δύο 40άριδες. Από αυτούς ο ένας έμεινε κουτσός όλη του τη ζωή. Ο δεύτερος νεκρός και ο τρίτος με πλακωμένα τα πόδια του. Βάζουμε το σκοτωμένο πάνω σε μια ξύλινη σκάλα, τον βγάζουμε έξω από τη στοά και εν συνεχεία τον ανεβάζουμε πάνω στο μουλάρι για να τον μεταφέρουμε στον τόπο του να το θάψουμε.
1: Στα σπλάχνα της Ερήφου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηξίδα Αλεξάνδρα Χριστακάκη σε αυτή την... πώς να πω τώρα, σπουδαία έρευνα και ανάδειξη αυτής της ιστορίας για ένα από τα νησιά μας, το οποίο επισκεπτόμαστε τα καλοκαίρια και είναι τόσα τα νησιά μας και είναι τόση ιστορία μας που μάλλον δεν την πολύ ξέρουμε. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια και γίνονται λίγα πράγματα, οπότε η Σέρφος νομίζω στο χρωστάει. Το παρουσίασες εκεί?
0: Ναι, πέρυσι τέτοιο καιρό.
1: Πέρυσι τέτοιο καιρό
0: το παρουσίασα και όσοι βρεθούν στη Σέρφο να ξέρουν ναι. ότι στις 21 του Αυγούστου για ένα διήμερο.
1: Α, στην επέτειο της εξέγερσης.
0: Πάντα γίνονται εκδηλώσεις από αυτά τα εμπνευσμένα νεαρά παιδιά ναι. τα οποία προσπαθούν με έναν τρόπο να θυμίζουν την ιστορία αυτού του τόπου και διεκδικούν mm-hmm. οι σκάλες μεταφόρτωσης που είναι βιομηχανικά μνημεία του 1870, μπας και σωθούνε, υποβάλλουν τα αιτήματα στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά υπάρχει κόφευση.
1: Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ εκ μέρους των μεταλλορίχων μου.
1: Πόσα χρόνια σου πήρε?
0: Τρία χρόνια πηγαίνω ερχόμουνα.
1: Τρία χρόνια.
0: Ναι. Γιατί πραγματικά
1: και θα
0: είναι
1: μείνει για πάντα τώρα στην καρδιά σου αυτό, ε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αυτή
0: μα
1: είναι
0: τώρα μου λένε
1: τώρα,
0: δεν θα έρθει στη Σέρυφο. Δηλαδή θεωρούν ότι είμαι πια δικός τους άνθρωπος.
1: Πώς να μην είσαι. Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε και εσάς και εύχομαι να σας. Πώς να πω, δεν ακούσαμε μουσική και τα λοιπά. Μόνο τα τραγούδια του Χρήστου Θεβαίου που έχουν γραφτεί πολλά χρόνια πίσω για αυτή την. 10. Για αυτή την ιστορία και να σας έδωσε μια ιδέα για τους τόπους που θέλετε να εξερευνήσετε και ας μην είναι αυτή των διακοπών. Αυτόν εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ το Βαγγέλη Δημακόπουλο που ήταν εδώ. Που ήταν εδώ λέω, που ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Βαγγέλη μου, συγγνώμη.
2: Ξημέρωμα φορτώνει στα βαγόνια τις ελπίδες τους πέτρες και ξύλα. Γιατρότος όπως η σκουριά φτύνει τα αστέρια στην ξεφτύλα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Αναζωπηρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, μπαράζει εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος του γαλλικού πρακτορείου. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί. Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ, εμφανίστηκε εκ νέου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ